κι αν κάνει πως γελά. Τα μάτια της είναι θολά κάτω απ' τα βλέφαρά της.

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους ρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.

Έφυγες, αγάπη μου.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πως θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός! Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ακούτε Era Sport.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare, un innamorato all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Θα μιλήσουμε για ελληνικό κινηματογράφο σήμερα, φίλες και φίλοι, και για μια ταινία που σχεδόν όλοι την έχετε δει, με την του Γιώργου Τζαβέλα, «Η δε γίνει να φοβείτε τον άντρα», μια ταινία που προβλήθηκε τη σεζόν 1964-1965 και έκοψε 297.273 εισιτήρια και ήρθε στην 13η θέση σε 93 ταινίες. Μια ταινία η οποία έχει πλέον γίνει και έγχρωμη. Η «Δε γίνει να φοβείτε τον άντρα», αυτή η ταινία θίγει αρχικά το πρόβλημα της μετελασσόμενης Αθήνας. Μαζί με αυτό όμως, άμεσα και ξεκάθαρα παρουσιάζει τα προβλήματα των ανθρώπινων σχέσεων και τις δυσκολίες καθημερινότητες. Το ζευγάρι του Γιώργου Τζαβέλα είναι ένα ζευγάρι χαρακτηριστικό της εποχής και των νέων ηθών, που ξεπερνάει με αγώνα τις δυσκολίες συμβίωσης και το πετυχαίνει. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου στο ρόλο του Αντωνάκη, αλλά και η Μάρο Κοντού στο ρόλο της Ελένης, πλάθουν δύο θαυμάσιους ρόλους. Επίσης, να πούμε στο σημείο αυτό ότι είναι η τελευταία ταινία που σκηνοθέτησε ο σπουδαίος Έλληνας σκηνοθέτης, ο Γιώργος Τζαβέλας, ενώ και η ερμηνεία του Γιώργου Κωνσταντίνου στο ρόλο του Αντώνη Κοκοβίκου θεωρείται μία από τις καλύτερές του, και το έχει πει ακόμη και ο ίδιος. Η ταινία «Η δε γίνει να φοβείτε τον άντρα» είναι μεταφορά του θεατρικού έργου του 58, του Γιώργου Τζαβέλα βέβαια, με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Λογοθετίδη. Μάλιστα ήταν και ο τελευταίος θεατρικό του ρόλος του αυτού του μεγάλου Έλληνα ηθοποιού, όπως επίσης ήταν και το «Κύκνιο άσμα» του Γιώργου Τζαβέλα. Ο αρχικός τίτλος που σκεφτόταν να δώσει ο Τζαβέλας για την ταινία αυτή ήταν «Η Αστεφάνωτη». Όμως άλλαξε γνώμη καθώς έμαθε ότι ένας συνάδελφος, ο σκηνοθέτης, ο Νίκος Αβραμέας, γυρίζει εκείνη την περίοδο μια ταινία με τον ίδιο τίτλο. Έτσι ο τίτλος άλλαξε και έγινε «Η δε γίνει να φοβείτε τον άντρα», και ο Τζαβέλας θα πει για την ταινία του «Ρωμαϊκή σάτυρα με βαθιές ανθρώπινες ρίζες». Ο ιός του σκηνοθέτη, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του πατέρα του και σε συνδυασμό με μια παλαιότερη δουλειά της West Wing Studios που εδρεύει στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ήρθε σε επικοινωνία με την ελληνική εταιρεία Καραγιάννης Καρατζόπουλος ώστε να σταλεί κόπια της ταινίας εκεί και να χρωματιστεί πλήρως. Το 2015-16 και έκανε επίσημη πρεμιέρα στον πολυκινηματογράφο εκεί στο The Mall της Village στην 1η Μαΐου του 1916. Η ταινία κέρδισε βραβείο σκηνοθεσίας στο φεστιβάλ του Σικάγου το 1965, συμμετείχε την ίδια χρονιά στο φεστιβάλ του Βερολίνου και κυκλοφόρησε σε DVD στις 3 Ιουλίου του 2007. Και βέβαια νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ότι η περέτρια που εμφανίζεται στο ξενοδοχείο πιθανότατα είναι η Βέρα Κρούσκα, δεν ξέρω αν κάποιος να μου το έχει παρατηρήσει καλύτερα από μένα, σε μια από τις πρώτες εμφανίσεις μοιάζει σε εμφάνιση στο ηχόχρωμα της φωνής. Μιλάμε για την ταινία με ερμηνείες συγκλονιστικής από όλους τους ηθοποιούς, ειδικά από τον Αντωνάκη και την Ελενίτσα, και βέβαια ήταν, όπως λέει ο περισσότερος κόσμος, δεν ξέρω τι λέτε εσείς, ήταν μια εξαιρετική και αγαπημένη ταινία. Καλημέρα στο φίλο μου το Θανάση τον Λιολιούση που έστειλε τώρα, και καλημερίζει για τον Γιάννη τον Κιτσόνη και σε όλους τον Άρκησο της Πρέβεζας. Καλό Σαββατοκύριακο, που βλέπω τώρα μου χτύπησε το μήνυμά του. Μια καλημέρα σε όλους και σε όλες, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, και βέβαια με αυτή την ιστορία από τον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο

Καταρχήν, μια και είπα και το πρώτο μήνυμα από το Θανάση Λιολιούση που μου ήρθε στο Messenger το δικό μου, να πω τους τρόπους επικοινωνίας που θα μπορούμε να επικοινωνούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, μέχρι 8 δηλαδή, που θα υπάρχει αυτή η εκπομπή. Ο Χρήστος Γόδος έχει το ρεπό, τα λέγαμε από χτες. Είμαι ο Δημήτρης Λουκάκης, απέναντί μου είναι τόσο η Λεμέζης, στην κονσόλα των ήχων. Είμαστε εδώ τα δυο μας. Η Ήρα εξακολουθεί να έχει άδεια, οπότε θα δούμε τι τραγουδάκια θα βάλουμε στα ελληνικά σήμερα. Μα θέλετε να βάλουμε και καμιά παραγγελιά δική σας, όποιος θέλει ας μου γράψει. Θα δω κάποια μηνύματα μετά τις 6.30 και δεν θα τα αφήσω δηλαδή όλα όπως κάνουμε με τον Χρήστο μετά τις 7 να τα πω και να σχολιάσουμε μαζί την επικαιρότητα. Οπότε αν θέλει κανείς κανένα τραγούδι, εδώ είμαστε να του βάλουμε. Αλλιώς θα βάλω ό,τι τραβήξει η κασίδα εμένα και τις ολεμέζει έξω ποια τα τραγούδια. Από εκεί και μετά η επικοινωνία σας μαζί μας γίνεται με πάρα πολλούς τρόπους. Σπορ και νο μήνυμα, αποστολή στο 54160, η διαδικασία των SMS. Η κονσόλα της News Phone την άνοιξα εδώ μπροστά μου και βέβαια περιμένει τα μηνύματά σας. Είναι το μοναδικό μήνυμα με χρέωση που στέλνετε στην Era Sport. Όλα τα υπόλοιπα που θα σας πω, επειδή είναι μέσω web, μέσω διαδικτύου δηλαδή, δεν πληρώνετε. Το αμέσως επόμενο είναι το, η αλληλογραφία της Era Sport με το ηλεκτρονικό γραμματάκι, το λεγόμενο email, που μπορείτε να μας στείλετε στην εκπομπή μας. Η διεύθυνση είναι erasport@r.gr. Υπάρχει το Viber, όπου και εκεί έχετε εξοικειωθεί και στέλνετε πάρα μα πάρα πολλά μηνύματα. Να, έχει στείλει, βλέπω, πρώτος 5 και 54. Καλημέρα, μπράβο στην Πανάθα μας από το όμορφο Ρέθυμνο. Ο Νίκος ο Πολιτάκης, ο Στέλιος ο Δέδες στην συνέχεια καλημερίζει, ο φίλος μας ο Πάνος. Καλημέρα άρχοντες, λέει Δημήτρη και Τάσο. Να σε καλά Πάνο, Σταυρούλια. Και ποιος, ο Πάνος Σταυρούλιας, ο δικός μας είναι, που σε ολεμίζει, δεν ξέρω τι κοιτάει έξω. Σου λέει στέλνει καλημέρα ο Πάνος ο Σταυρούλιας. Ακούγεται το μαζονάκι ρε Πάνο έξω. Έχει στρέψει την προσοχή του στο τι έγινε με το μαζό. Καλά, τι έγινε με το μαζό. Άσε, χαμός έχει γίνει. Πάει από Ευρετανία για Αγρίνιο ο Χρήστος Πλεξίδας. Έχετε στείλει αρκετά μηνύματα. Και βέβαια ο Παναγιώτης, ρε Σταυρούλια, περίμενε στην ιστορία, αλλά είπα την ιστορία με παλιό ελληνικό κινηματογράφο σήμερα. Μπορεί να μην σου άρεσε, περίμενε κανένα θέμα περίεργο. Τι λέω, ο Σελεμές λέει από τη Δευτέρα. Θα σου πούμε κάτι καλό. Λοιπόν, ο Παναγιώτης είναι συνάδελφος εδώ, τεχνικός, νύχτα. Και τι έλεγα. Ναι, και μπορείτε να στείλετε το email σας όμορφα, εύκολα και ωραία. Μπαίνετε στην εφαρμογή σας που υπάρχει στο κινητό τηλέφωνο. Μόλις την ανοίξετε, πάνω δεξιά έχει ένα μεγενθητικό φακό. Εκεί γράφετε Era Sport στα αγγλικά και μας βρίσκετε, στέλνετε μια καλημέρα και μπαίνετε στα εισερχόμενα των επιχειρήσεων. Στο δικό μου το email, νωρίς 6 και 10, είναι κοντός, είναι αργός, αλλά έχει μεγάλα, λέει. Τι έχει μεγάλα δεν ξέρουμε. Και ο Βυσάριωνας είναι από το Μεγανής, το φιλαράκι μας, εμένα και του Χρήστου. Και ποιον έχει φωτογραφία βέβαια, ποιος είναι αυτός μας έχει στείλει φωτογραφία? Ο Ταμπόρδα. Γελάει σαν ηλεμέζι έξω. Νάτος Βυσάριωνα το γράφω. Για το στέλνω και στο Σελεμέζι. Ο Σελεμέζι μας στην αρχή ξέρεις τι μου είπε, τον κοντό θα έχει στείλει φωτογραφία. Όχι, ναι. Τον Ταμπόρδα. Το αγαπημένο του παιδί του Βυσαρίωνα. Τι γίνεται με Βυσαρίωνα με αυτό τον παίχτη, Τι γίνεται με αυτό τον παίχτη. Τρομερό είναι.
Έρχονται οι προπονητές στο Παναθηναϊκό, τουλάχιστον όχι οι άνιστροφοι, οι προηγούμενοι όλοι, και κανένας δεν τον υπολόγισε βέβαια. Αλλά γη σε όλους, τι γίνεται μερικές φορές. Λοιπόν, έχουμε τον Πάνο τον Βαγιατζή, το φίλο του Ηρακλή, να στέλνει και ανώλευση καλημέρες στο WhatsApp. Ανοιχτό λοιπόν και το WhatsApp, αν θέλετε να στέλνετε μήνυμα. Και το message το δικό μου και η σελίδα βέβαια, όπου τώρα έρχονται λιγότερα μηνύματα η σελίδα, έρχονται κάποια. Βέβαια τα περισσότερα έρχονται στο Viber. Για να βρείτε τη σελίδα μας, την οποία την έχω φτιάξει τον Ιούνιο του 2015, όμορφα, εύκολα και ωραία, τι κάνετε? Μπαίνετε στο προφίλ σας στο Facebook, δεξιά εκεί στην αναζήτηση γράφετε breakfast με sport, το breakfast στα αγγλικά, και μας βρίσκεται όμορφα και ωραία. Βυσαρίο να το έχουμε κανονίσει, να έρθουμε μεγανήσει στον επόμενο γύρο, στο δεύτερο γύρο. Εν τω μεταξύ, το άλλο Σαββατοκύριακο θα περάσω εγώ απ' έξω από σένα, όχι, θα πάω στην Πρέβεζα. Θα πάω Πρέβεζα εκεί να εκπροσωπήσω επάξια την Έρα Σπόρου που με έχουν καλεσμένο. Τι να κάνω. Λοιπόν, αφού ξέρω, δεν μπορώ να κάτσω σπίτι. Τρέλαινε με γαργαλάνε μία τα λεφτά, μία η κλεισούρα του σπιτιού, και θέλω να φεύγω, να χαλάω τα λεφτά και να είμαι στον ελεύθερο αήρ. Λοιπόν, και θα περάσω και απ' έξω από εσάς, δηλαδή από Λευκάδα Μεγανήσι, για να ανέβω προς την Πρέβεζα. Και ο Γιώργος ο Τσέλιγκας. Ο Γιώργος ο Τσέλιγκας, τώρα Παναθηναϊκός και αυτός, ο Βυσαρίνας μας στέλνει τη μία τον ένα ποδοσφαιριστή. Ο Γιώργος ο Τσέλιγκας τι λέει μετά την καλημέρα του? Φαντρόκελεντ άμπαλε. Γιώργο, να σου πω κάτι έτσι μεταξύ μας, μια και δεν μας ακούει κανείς. Ούτε και εγώ τον έχω πάρει με καλό μάτι. Όχι γενικώς που έβλεπα και εγώ το χθεσινό παιχνίδι, όπως και περισσότεροι από εσάς. Δεν τον έχω πάρει με καλό μάτι. Ξέρω τι λέει ο Βυσαρίωνας, μια και είναι και αυτός τώρα στον αέρα και τα λοιπά για το Φαντρόγκελεν, ή άλλοι φίλοι του Παναθηναϊκού. Τι να σου πω, καλά, άμπαλος όμως δεν είναι. Δεν μπορεί να είναι άμπαλος και να παίζει σε πρώτη εθνική κατηγορία και σε ομάδα μια από τις καλύτερες του ελληνικού πρωταθλήματος. Κάτι θα τσακάει εκεί το πετσί που λέμε, θα το τσακάει λίγο το πετσί. Αλλά πώς θα τσακάει είναι το θέμα. Κατάλαβες. Λοιπόν, αυτοί είμαστε, και με το μήνυμα του Βαλάντη θα περάσω στις ειδήσεις. Δημήτρη λέει καλή Παρασκευή και σε ευχαριστούμε για ό,τι μας χαρίζεις. Είσαι ό,τι καλύτερο υπάρχει και πολύ όμορφος. Πού το πας, φίλε? Τώρα που θα βάψω και το μαλλί, τώρα θα γίνει ο κακός χαμός. Να με δεις με βαμμένο μαλλί, όμορφα και ωραία.

Πάμε να δούμε τι γίνεται στον, τι συμβαίνει στην αθλητική επικαιρότητα καταρχήν. Αν και όλα τα κανάλια εδώ που έχω ανοιχτά, τι λένε για την πλασματαφαίρεση και ποιες είναι οι θεραπείες και τι γίνεται με αφορμή το θάνατο του Μαζό. Λοιπόν, Παναθηναϊκός με ζώρικο τρόπο, καθώς πέτυχε τα γκολ της νίκης του στο τελευταίο δεκάλεπτο, έπιασε τον Πανετολικό στην κορφή τη Super League με 3-0 νίκες, χάρη στο χθεσινό 3-1 επί της Κηφισιάς. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Γκάγκουα στο 53ο λεπτό, ισοφαρίστηκαν με τον Θοδωρίδη 10 λεπτά αργότερα, παρότι μεσολάβησε η αποβολή του Ζολιμπουά. Με πέναλτι αμπόρδα, ο Παναθηναϊκός πήρε πάλι το προβάδισμα στο 81ο λεπτό για να σφραγίσει τη νίκη του Ραστόντερ στις καθυστερήσεις. Μειώθηκε σε μια αγωνιστική η ποινή του Ντέσσερς, να πω εδώ, μια και λίγο για τον Παναθηναϊκό, για την αποβολή του στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, θυμάστε. Τα λέγαμε και χτες. Άρα είναι στη διάθεση του Νίστρουπ στον κυριακάτικο αγώνα, στον ντέρμπι κορυφής με τον Πανετολικό. Γιατί ο Παναθηναϊκός και ο Πανετολικός είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας έπειτα από τα, πες το, από τα χθεσινά αποτελέσματα. Και βέβαια, τι λέει ο Βασίλης εδώ, η ΑΕΚ είναι, φίλε, η ΑΕΚ είναι τρίτη, γιατί μου λέει η ΑΕΚ, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός είναι, μοιράζονται την τρίτη θέση με 7 βαθμούς. Δηλαδή έχει Παναθηναϊκός, Πανετολικός 9, άντε να πούμε οι δύο πρώτοι, και οι δύο δεύτεροι, αν το πάρουμε έτσι, είναι ένα Ολυμπιακός με 7. Αν θυμάμαι καλά, είναι ΠΑΟΚ, ΟΦΗ, Άρης μετά. Άντε να πούμε οι δύο πρώτοι, και οι δύο δεύτεροι, αν το πάρουμε έτσι, είναι ένα Ολυμπιακός με 7. Αν θυμάμαι καλά, είναι ΠΑΟΚ, ΟΦΗ, Άρης.

τη θέση στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Οι πρώτες οπαλές στη League Face ήρθαν στην Τουρκία και την Ολλανδία. Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1, Αϊντχόφεν Σαχτάρ επίσης 1-1. Μεγάλα σκορ πέτυχαν η Bayern 5-0 την Bodo Glimt και η Manchester United 4-0 τη Αμπαμπακού. Εντυπωσιακή και η Κόμο που συνέτρεψε τη Λειψία με 4-1. Έλεγα χτες Κόμο που λέγαμε, έλεγε ο Χρήστος για το τέτοιο Κόμο, έλεγα μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά τελικά μόνο δύσκολο δεν αποδείχθηκε. Και η δεύτερη αγωνιστική της League Face, του Champions League, θα διεξαχθεί 13 και 14 Οκτωβρίου. Σταματάνε όλοι, καταλαβαίνετε, για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Με την ΑΕΚ, που έχουμε εμείς ομάδα και εκπροσώπηση, να παίζει στο Λονδίνο εναντίον της ουκρανικής Σαχτάρ. Χθες είχαμε και ένα παιχνίδι κυπέλου για την πρώτη αγωνιστική και της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος, το εδώ το δικό μας του ελληνικού. Δύο center four, πρώτα ο Μακέντα και μετά ο Μωρόν, διαμόρφωσαν το τελικό 1-1 του Αστέρα με τον Άρη στην Τρίπολη. Πλέον στη βαθμολογία του Κυπέλλου είναι πρώτος Ολυμπιακός με 6 βαθμούς σε 2 αγώνες και ακολουθούν οι υπόλοιποι. Καλά, εδώ τώρα τι βαθμολογία να πούμε, δεν την ανοίγω καν, έχει πορεία μας στην αρχή. Ο Ισπανός προπονητής Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, άντε τώρα να μάθουμε το όνομά του αυτονού και να τον λέμε, υπέγραψε χτες, έβαλε την υπογραφή του σαν συμβόλαιο 2-1 χρόνια και στην πρώτη προπόνηση πυρηνικού εδάφου ζήτησε σκληρή δουλειά από τους παίκτες του. Στην ομιλία του είπε ότι είμαι εδώ για εσάς προκειμένου να πετύχουμε όσα πρέπει και θέλουμε όλοι μας για τον Ολυμπιακό. Παρόν στο γήπεδο του Ρέντ ήταν και ο πρόεδρος, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, που έθεσε ως πρώτο στόχο την κατάκτηση πρωταθλήματος και μετά μακρά πορεία στο φετινό Europa League. Χτες είπε μακρά πορεία. Αν θυμάστε κάποιες δηλώσεις, είχε πει ότι θα πάμε στον τελικό. Θα δούμε. Σε δανεισμό του 30χρονου Σιμών Μπάνζα, που ανήκει στην Αλ Τζατζίρα, κατέληξε ο ΠΑΟΚ για να ενισχύσει την επίθεσή του. Ο σέντερφορ από την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έκανε καριέρα στη Λανς, τη Φαμαλικάο και την Μπράγκα, πριν μετακομίσει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο Δε Άρης, έχουμε και τον ντέρμπι εν τω μεταξύ του Άρη και του Πέστο, του ΠΑΟΚ και του Άρη. Λοιπόν, τι έλεγα, ο Δε Άρης πήρε τον Σκοτσέζο στόπερ Τζον Σούταρ, γνωστό όνομα γιατί ήταν ο αρχηγός των Rangers, 30 χρονών, και υπέγραψε τριετές συμβόλαιο. Ο 29χρονος μάλλον διεθνής Στάσος Χατζηγιωβάνης έφτασε χτες στην Κρήτη με σκοπό να υπογράψει μονοετές συμβόλαιο με τον Όφη, αφού του περάσει βέβαια, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, φίλες και φίλοι, με επιτυχία όλες οι ιατρικές εξτάσεις. Ο Τζένις Μπούρνιτς έγινε παίχτης του Βόλου, αυτός είναι 28 χρονών, αμυντικός μέσος, αγωνίστηκε με τη Βοσνία σε 2 αγώνες του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, αν τον θυμάστε και παρακολουθήσατε τις αγώνες Βοσνίας. Στο βόλεϊ, τον πρώτο αγώνα της στο ευρωπαϊκό με αντίπαλο την Τσεχία θα δώσει στις 5 το απόγευμα η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών, μετάδοση από την R2 Sport. Στον όμιλο της ιταλικής πόλης Μόντενα υπάρχει επίσης Ιταλία που νίκησε χθες 3-0 τη Σουηδία, όπως επίσης Σλοβακία και Σλοβενία. Σε άλλους εσύνους αγώνες, Πολωνία-Πορτογαλία 3-0, Γαλλία-Ελβετία 3-0, Ισραήλ-Ουκρανία 1-3, Γερμανία-Τουρκία 3-1 και Φιλανδία-Δανία 3-0. Στις 8 το βράδυ, R2 Sport θα συνδεθεί με την Βουδαπέστη για τη μετάδοση της νέας μονομαχίας του Εμμανουήλ Καραλή με τον Αρμάντ Ντουμπλάντιτς στο επικοντό, αυτή τη φορά στο πλαίσιο του Ultimate Championship, που δίνει 150.000 ευρώ χρηματικό έπαθλο στον νικητή κάθε αγωνίσματος. Το βράδυ του Σαββάτου θα αγωνιστεί ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκος. Τι άλλο να πω, στο μπάσκετ, φιλικό αγώνα με την Μακάμπι Τελαβίβ δίνει ο Άρης 6 το απόγευμα στο πλαίσιο του τουρνουά της Λευκοσίας. 2 ώρες αργότερα ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την ΑΕΚ στο τουρνουά της Ρόδου, ενώ στις 9 το βράδυ θα ξεκινήσει ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα, επίσης για το τουρνουά της Λευκοσίας. Το παιχνίδι αυτό θα καλυφθεί τηλεοπτικά από τον Sky. Γαλλία, Γερμανία και ΗΠΑ, Ισπανία θα είναι η αυριανή τελική στο Παγκόσμιο Άθλημα Μπάσκετ.

Κυριακών που διεξάγεται στο Βερολίνο. Είδα χτες και την πρόκριση της ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί μου αρέσει να με Ηνωμένες Πολιτείες. Παρακολουθώ κάποια παιχνίδια στο, στο NBA, στο αμερικάνικο μπάσκετ. Μ' αρέσει πολύ η Κλάρκ και την παρακολουθώ, και εκεί οι άλλοι φίλοι της. Και τι άλλο, είδα και το παιχνίδι της Ισπανίας με την Αυστραλία χτες. Στα ημιτελικά του US Open προκρίθηκε ο Γερμανός Βέρεφ, κερδίζοντας 6-2, 7-5, 6-1 τον Ολλανδό Ζάντσκουλπ. Επόμενος αντίπαλος Βέρεφ θα είναι ο Ρώσος Χάτζανοφ, που κέρδισε με 2-0 σετ πριν να προχωρήσει από τον αγώνα ο Βέλγος Μπλοκ λόγω τραυματισμού. Και βέβαια, τι έλεγα εδώ, Θανάση μου, το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη θα γίνει σε 9 την Κυριακή. Σε 9 θα γίνουν 3 παιχνίδια. Θα παίξει και η Φυσιά, τώρα αν θυμάμαι το πρόγραμμα καλά που το είχε βγάλει ο Βοντζάκης, για να δούμε τις περιγραφές. Θα γίνει σε 9 και η Φυσιά Λεβαδιακός, ΠΑΟΚ Άρης, σίγουρο αυτό το θυμάμαι, και Παναθηναϊκός, 9.30 θα γίνει Παναθηναϊκός Πανετολικός. Θα παίξει ακόμη στην Τρίπολη ΑΕΚ στις 7. Και ο Βόλος με την Καλαμάτα, η Καλαμάτα μάλλον, για να είμαστε πιο με τον Βόλο, πιο νωρίς. Τώρα, αν δεν κάνω λάθος, αυτό στις 6, μια και μου ζητάς και τα, μου λέγεις πότε παίζει ο Άρης, έτσι να τα πω και όλα. Και το Σάββατο νωρίς είναι ο Ολυμπιακός στις 7 που παίζει με τον Όφη, και για να είναι και πιο ξεκούρος έχει αγώνα την Τετάρτη. Και στις 9 παίζει ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο. Είπα ο Ολυμπιακός θα έχει αγώνα Τετάρτη, με τη Γεγκελόνια παίζει, έτσι να το πω, τώρα στις 10 η ώρα. Πάμε να ακούσουμε πρώτο τραγούδι, Bonnie Tyler. Το άκουγα τώρα στο δρόμο που ερχόμουν και λέω να το μοιραστώ μαζί σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί δύο γιατροί ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου που έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Η νεκροψία νεκροτομία αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου. Έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των γιατρών και του τραγουδιστή. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Προκαλεί κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς με την τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Ανοίγουν επίσημα τα σχολεία σήμερα σε όλη την επικράτεια με τον καθιερωμένο αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Νέα νυχτερινή επίθεση έπληξε το Κίεβο με πολυκατοικία να τυλίγεται στις φλόγες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
2: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
3: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Ακούτε Hera Sport.
5: Γυρίσατε.
6: Γυρίσαμε. Πρωινό Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου ή 11 Σεπτεμβρίου του σήμερα, 2026, και λέω 11 Σεπτεμβρίου σήμερα γιατί γιορτάζει η Ευανθία μας. Εδώ η δικιά μας χρόνια μαζί με την Ευανθία, σε αυτό εδώ το ραδιόφωνο, από μικρά παιδιά. Πιο νωρίς ήρθε η Ευανθία, παρά το γεγονός ότι είναι μικρότερη από μένα. Πιο νωρίς, εντάξει, εγώ έπαιζα και μπάλα, γι' αυτό ήρθα πιο αργά. Πιο νωρίς ήρθε αυτή από εδώ. Να πούμε χρόνια πολλά λοιπόν στην δικιά μας Ευανθία και γενικά στην, σε όποιον έχει Ευανθία και τα λοιπά. Μάρτυρας της Ορθόδοξης Εκκλησίας μαζί με τον σύζυγό της Δημήτριο, και το πού και πότε έγινε το μαρτύριο της οικογένειας, το έχω ξαναπεί, δεν αναφέρεται από τους συναξαριστές. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η μνήμη τους στημάται σαν σήμερα 11 Σεπτεμβρίου, και γιορτάζουν βέβαια και όσοι φέρουν το όνομα Ευάνθιος, Ευάνθης, πέρα από την δικιά μας την Ευανθία. Αυτά λοιπόν. Σαν σήμερα το 1922, μην ξεχνάμε, εκδηλώνεται και το κίνημα Πλαστήρα, Γονατά και Φωκά στη Χίο και τη Λέσβο, από στρατεύματα που διέφυγαν από την Μικρά Ασία στα δύο αυτά νησιά. Σαν σήμερα βέβαια η 11 Σεπτεμβρίου του 2001 μένει και χαραγμένη στην ζωή μας, βλέποντας αυτά τα πλάνα, τα πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος που δέχτηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όταν βλέπαμε αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας να πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στο Πεντάγωνο, και αν θυμάστε και σε μια ερημική περιοχή εκεί, μου φαίνεται έξω από το Πίτσπουργκ. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 3.000, ανάμεσά τους και 25 Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής, και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι, μια και λέγαμε, ξεκινήσαμε και την εκπομπή με 7η τέχνη σήμερα και παλιό γαλλό ελληνικό κινηματογράφο, σαν σήμερα το 1954 πεθαίνει η Μαρίκα Κοτοπούλη. Τι να πεις για τη Μαρίκα, από τις κορυφαίες φυσιογνωμίες του νέου ελληνικού θεάτρου, με δράμα, κωμωδία, επιθεώρηση, και αν και αυτοδίδακτη, να το πούμε αυτό, και διέπρεψε κατά την άποψή μου στην τραγωδία. Λεωνίδας Σιαντής στέλνει και αυτός την καλημέρα του. Ο Βυσαρίωνος τη λέει, αυτός που λέει, που τον λέει άμπαλο, να, θα, αν του βάλω την μπάλα δίπλα στα καρπούζια, θα τη βάλει στα καρπούζια. Έτσι λέει ο Βυσαρίωνας, που έμαθα την μπάλα στην Αργεντίνα, λέει, αλλά Αργεντίνα κάτω. Πάντως και εμένα δεν μου γεμίζει το μάτι, Βυσαρίωνα, ο Φαντρόκελεν. Όχι, δεν είναι άμπαλος, εντάξει, είπαμε. Αλλά το μάτι δεν μου το γεμίζει. Καλημέρα, στέλνει η Πατρίτσια Καλευρά. Νωρίς, ο Γιώργος, ο Γιαννοτάκης, ο Αντώνης, ο Τσιπλάκης. Κάτι καλό αρχίζει, λέει, να δείχνει ο Παναθηναϊκός. 10ο παιχνίδι αήττος και συγκατοικεί στην κορυφή του πρωταθλήματος. Δείχνει ότι είναι μια παρέα που το διασκεδάζει. Ο Ταμπόρδα πάλι ο καλύτερος παίχτης. Πολύ καλός ο Αντίνο και γενικά φέτος χτίζει χαρακτήρα και μας γεμίζει ελπίδες. Έλα ρε, είπες μια καλή κουβέντα για τον Αντίνο. Καλημέρα από Λούντβισμπουργκ. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και στα παιδιά από ΑΕΑΝΗ. Άμπελος, λέει όχι. Ο άμπαλος λέει όχι, αλλά τα γάρι ναι. Έτσι χαμογελώντας λέει, τον φάγατε τον Πατρόκυλο. Στέφανος Αργυρόπουλος, καλημέρα. Από Ξάνθη έτοιμος για το δρόμο της επιστροφής. Ζωροκώστας από την Άξο, χρόνια πολλά λέει στην Ευανθία. Καλό στον Κωστή. Και τι άλλο στη σελίδα μας, νωρίς έχει στείλει ο Γιάννης Παπακυριαζής στο φιλαράκι μου εκεί από το Βόλο. Τι λέει, από την Αιωνία. Από 151η θέση στην 61η μέσα σε 2 χρόνια, και από τους 9.500 βαθμούς έχει τώρα 30.500, για την ΑΕΚ μιλάω, στην Ευρώπη. Αν δεν είναι πρόοδος αυτή του κλαμπ, ποια είναι? Στην Νίκη Βόλου βγήκαν πολύ λίγα ειστήρια με τον Ολυμπιακό Β' την Κυριακή στο γήπεδο. Το γήπεδο θα είναι γεμάτο όπως κάθε αγώνα και φέτος, λέει ο Γιάννης. Ο Γιώργος Ογοντάκας, ο Ντοκ Τζον, θέλει την καλημέρα του. Υγεία σε όλους, λέει. Τάσος Βερούκης καλημερίζει επίσης. Καλό είναι που οι μεσαίου προϋπολογισμού ομάδες είναι στην κορυφή και έχουμε ανταγωνισμό μεγάλο για το πρωτάθλημα. Είναι το σχόλιο του Τάσου. Ο Κοσμάς τη λέει από Δράμα, καλημερίζει ο Καμπερογιάννης. Ο Δημήτρης ο Γεωργιάδης, καλημέρα. Πράγματι καλός ο Παναθηναϊκός. Χρόνια πολλά στην Ευανθία. Ας θα πείτε και αύριο τα χρόνια πολλά της Ευανθίας όσοι σηκωθείτε το πρωί. Για να δω τι λέει. Αυτό μας έλειπε. Να μην ανοίγουν οι εφημερίδες. Δεν έχει πρωτοσέλιδα. Άλλο και το πάλι. Λοιπόν, τι έλεγα. Ναι, ο Βαγγέλης λέει ποιος τραγούδαγε, γιατί μην ποιος τραγούδαγε. Gloria Gaynor, ρε φίλε. Τώρα στραγούδι που τι ποιος τραγούδαγε? Gloria Gaynor. Το είχα ακούσει το, πες το τραγούδι και σας το έβαλα. Κάτσε να ανοίξω να δω και τα άλλα εδώ πέρα, γι' αυτό έκανα μια παύση. Λοιπόν, Ειρήνη Νομικού τι λέει, αργεί και να ανοίξει. Καλημέρα Δημήτρη και στον Τάσο. Ένα άσμα, ο εγγονός μου γίνεται σήμερα 18 ετών, ευχαριστώ πολύ. Ποιο άσμα θέλεις? Τι αρέσει τον εγγονό σου, ποιος τραγουδιστής? Πες μου ποιος τραγουδιστής αρέσει, να του βάλουμε ένα τραγούδι, να το αφαιρώσουμε. Το πρώτο στις 7. Ο καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, ο Λευτέρης ο Δημόπουλος. Ο Μιχάλης ο Μαυροτσουπάκης από το Νότιο Ρέθυμνο που είναι, αν θυμάμαι καλά, καλημερίζει και αυτός. Για να δούμε, ο Μπίλο Μπάφας, τι ζεμπικιά ήταν αυτή ρε Φαντρόκελεν εχθές. Να το σκιάλτε το Φαντρόκελεν. Λοιπόν, εχθές είπαμε να φτιάξουμε άμυνα φέτος, αλλά με αυτά που βλέπω, όχι, ο Δημήτρης Αναγνωστόπουλος είναι στο σχόλιο αυτό. Ο Μπίλο Μπάφας στέλνει καλημέρα σε όλους και καλή χρονική χρονιά σε όλα τα παιδιά, τα οποία σιγά πάνε σήμερα να κάνουν τον αγιασμό, πιστεύω να κάνουν μάθημα και τα λοιπά. Καλημέρα Δημήτρη, σήμερα εορτάζει η Αγία Θεοδώρα στη Βάστα Αρκαδίας, εορτάζει και το κοριτσάκι μου. Φέρω στο πρώτο ελληνικό τραγούδι, λέει ο Νίκος από την Καλαμάτα. Άλλη μια αφιέρωση λοιπόν για το πρώτο ελληνικό. Ο άλλος ο Νίκος στέλνει την καλημέρα του, και ο Σωτήρης από τον Άφλιο, βάλει αυτό τον ύμνο του Καζαζίδη, τα λασπόνερα, βάλουμε αυτό πρώτο. Τάσο, πρώτο τα λασπόνερα στα ελληνικά και να το αφιερώσουμε και σε αυτούς που θεράνε. Λοιπόν, Δημήτρη καλημέρα, χτες λέγατε με τον κουμπάρο σου για το Μαζονάκι και τον Τίλμαν. Ορίστε λέει. Μάλιστα, φωτογραφία στέλνει ο Χρήστος. Ο άλλος ο Χρήστος, Παναθηναϊκός ο Τσότα. Τρομερή ομάδα έχουμε φτιάξει φέτος, λέει, μόνο Παναθηναϊκός. Και ο Γεράσιμος, κάτσε να δούμε τι λέει ο Γεράσιμος. Καλημέρα, και ο Μέντι τα ίδια ήθελε, και ο Εγκουαθήλ τα ίδια είπε, και ο επόμενος τα ίδια θα πει. Εγώ λέω γεια σου ρε Βαγγέλη, φέρτε πίσω το Δελικάρι. Αμένος μου παίξει ο Δελικάρης, να ξέρεις. Αντώνης Καμπανός στέλνει τη φωτογραφία του και το γνωστός ο Σκουτσέζος, μιας και τον έχει αντιμετωπίσει η εθνική μας αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα σε όλους, ναι, αρχηγός και τα λοιπά. και το 70% της γης καλύπτεται από νερό, το υπόλοιπο το καλύπτεται από τον Γκάγκουε. Αντώνη ο Τσιπλάκη, ξέρεις τι λέγει εδώ, σιγά ηρέμησε. Στο Κηφισιά πάω όλα καλά, λέει ο Θωμάς ο Καραμπούλης. Πού το πας Θωμά? Και ο Τάσος λέει όλα καλά, λέει απ' έξω. Πού το πάτε ρε παιδιά? Για πέναλτι και αποβολές? Ας θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, δεν ξέρω πού το πάτε. Κώστας Σαριδάκης, καλημέρα και καλή εκπομπή. Γενικώς τώρα γελάω εγώ, γιατί βλέπω και τον Τάσο έτσι να κάνει αυτό, γι' αυτό γελάω. Να σας πω κάτι που θέλω να σχολιάσουμε. Για μένα νομίζω ότι ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος. Στο, πες το, στο πέναλτι. Πραγματικά είναι ξεκάθαρος. Κάτσα να τον, και τον, να τον δω και να τον έψαξα λίγο να τον διαβάσω. Έτσι στα ελληνικά λέει ότι όταν ο αμυνόμενος σταματήσει με μη εσκεμμένο χέρι μπάλα που πηγαίνει προς το τέρμα, αλλά το χέρι έχει κάνει το σώμα φύσικα μεγαλύτερο, από ό,τι φαίνεται με τον Αντώνησε δεν είναι κολλημένο το χέρι άμα δείτε τη φάση, να μου πεις και που θα το βάλει, θα μου πούνε και κάποιοι άλλοι. Σας λέω όμως τι λέει ο κανονισμός. Είναι, δηλαδή ο Αντώνησε κάνει το αλματάκι με το αριστερό πόδι, πατάει και κάνει το αλματάκι, σηκώνει το δεξί γόνατο σε μια ορθή γωνία για να βρει την μπάλα, αλλά αυτή βρίσκει στο χέρι, το οποίο δεν εφάπτεται, είναι κάμια εικοσαριά πόντους σε διάταση από τη μέση του και βρίσκει στον αριστερό του αγκώνα. Λοιπόν, σας λέω ακριβώς πως είναι η φωτογραφία όπως την θυμάμαι τώρα, η φάση δηλαδή όπως την θυμάμαι. Και λέει ότι όταν το χέρι, λέει ο κανονισμός, κάνει το σώμα φύσικα μεγαλύτερο, και αυτό φαίνεται γιατί έχει απλωθεί το χέρι, η απόφαση είναι πέναλτι. Η παράβαση τώρα, αν λέει δεν έχει πρόθεση, επειδή είσαι και πάει για γκόλι μπάλα και παίξει και ο τελευταίος και τα λοιπά, είναι κόκκινη κάρτα. Αλλά λέει το αγωνισμός, αν δεν υπάρχει πρόθεση στην παράβαση, τότε ο παραβάτης παρατηρείται μόνο με κίτρινη κάρτα. Αυτός είναι ο κανονισμός και τα λοιπά. Από εκεί και μετά εγώ τα είπα. Κώστας Σαριδάκης, καλημέρα και καλή εκπομπή. Δημήτρη, σε ζηλεύουν ο Κοντός και ο Λαδόπουλος και δεν σε αφήνουν να τραγουδάς. Χρόνια πολλά στην απόλυτη θεά μας στην Ευανθία. Σαν σήμερα είχαμε και τους δίδυμους πύργους στην Αμερική. Ο Δημήτρης ο Λαμπρόπουλος, τι λέει? Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Και ο Τζον, καλημέρα, φωνάρα η Bonnie Tyler. Θυμάμαι περιμέναμε το μουσικό να την ακούσουμε και να τη δούμε. Ο Γιάννης ο Αγγλής από τα Γιάννα. Αν έχεις τη στροφή της Βιολέτα Σίκαρη, έχουμε Ίκαρη. Για κοίτα, αν έχουμε τη στροφή, να το βάλουμε δεύτερο τραγούδι που λέει ο Τζον. Θα σου πω. Αν είναι άμπαλος ο Ντρόκελεν, ο Μουκουντή τι είναι, λέει ο Αντώνης ο Ζιάς Γιάς. Ούτε το Μουκουντή, να σου πω την καθαρή μου, καλά άμπαλος δεν τους λέω εγώ, από τη στιγμή που είναι επαγγελματίες, εντάξει, και παίζουν και σε ομάδες δικές μας στο Big Four, αλλά δε και, και ούτε ο Μουκουντή εμένα μου γεμίζει το μάτι γενικώς, για αν και έχει στρώσει τελευταία, εντάξει, μπορεί να δουλέψει ο άνθρωπος, να δουλεύουν στις προπονήσεις πολύ περισσότερο και να προσπαθούν, παρά το γεγονός ότι μεγαλώνουν, να διορθώνουν τα λάθη τους. Αυτό είναι άλλο θέμα. Εγώ έχω δει και στο ποδόσφαιρο και στη ρακέτα, αν θέλετε, παίχτη ο οποίος, τι να σας πω τώρα, είναι 56 χρονών και αν τον έβλεπες το 14-15 ήταν η μέρα με τη νύχτα με το παιχνίδι που παίζει τώρα. Και έχει μεγαλώσει, η μέρα με τη νύχτα. Έχει δουλέψει ο άνθρωπος, δούλεψε παρά το γεγονός ότι είναι μεγάλος και πες το. Και έχει φτιάξει πάρα πολλά πράγματα στο παιχνίδι του. Πάλι πέναλτι ο Πόα, λέει, πάλι με 10 παίκτες ο αντίπολος. Τελικά αυτοί η συνήθεια έγινε αναγκαιότητα προκειμένου να κερδίσει, λέει ο Τάσος ο Ευαγγελάτος. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο τραγούδι. Σαν σήμερα οι Rolling Stones έβγαλαν αυτή την τραγουδάρα, φίλες και φίλοι, που έγινε ένας κακός χαμός. Δεν αντέχω, όπως τα τραγούδα εγώ, δεν αντέχω άλλο, θα τη σφάξω. Αλλά ακούστε τα στα αγγλικά.

Λοιπόν, πάμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Ξαφανιστήκανε. Σήμερα έψαχνα να βρω τα πολιτικά οκτά, αλλά τα έχω μπροστά μου. Sport Day. Μαζί για όλα. Ο Βαγγέλης Μαρινά εξέριξε το σύνθημα για την κατάκτηση νέων κορυφών από τον Ολυμπιακό εντός και εκτός συνόρων, πρωτάθλημα και μέχρι το τέλος του δρόμου στο Europa. Η δήλωσή του, και τον έχει φωτογραφία με τον προπονητή, και μέσα σε αυτά το συγκινητικό αντίο του με τη Λίμπαρ. Η Μανόλ Ομέγα στα εγκόμια που συνοδεύουν το Βάσκο τεχνικό. Στην κορυφή με πριονοκορδέλα, φωτογραφία του Αμπόρδα πάνω από το λογότυπο τετράστιλο. Η Κηφισιά των 10 παικτών πάλεψε, αντέδρασε και ισοφάρισε πριν οδηγηθεί στο σφαγείο από το διαιτητή και ΒΑΡ, γράφει η εφημερίδα. ΑΕΚ, τα πάντα και συμφέρει. Κύπελο. Αστέρας Άρης 1-1, μοιρασιά με παράπονα. ΠΑΟΚ, Σιμών Μπαντζάο εκλεκτός. Μπάσκετ, ΕΣΑΚ, εισήγηση για 7 ξένους, μένει έγκριση της ΕΟΚ. Παναθηναϊκός, Μελεσόρ στη Ρόδο. Ολυμπιακός χωρίς Τζόουν στην Κύπρο. Άρης απευθείας στα βαθιά. Οι παίκτες Πανούλη τεστάρουν δυνάμεις τους κόντρα στη Μακάμπη στις 6. Από το Sky το παιχνίδι αυτό. Live Sport. Τα Μπόρδα μεγάλη φωτογραφία. Στην κορφή με τάγκο, λέει, πρώτος ο Παναθηναϊκός, 3-1 την Κηφισιά, με φαρδιά πλαγιά την υπογραφή του παικταρά. Τα Μπόρδα. Μαρινάκης και Αλγκουαθίλ, δεξιά από το λογότυπο. Τίτλοι με Ιμανόλ είναι ο τίτλος. Ψάχνεται για φορ, σενάρια για Ικάρντι. Πάνω στην κορυφή, στο τετράστιλο, πες μου τα χαφ σου, ένας τίτλος που αναφέρεται στην ΑΕΚ. Σιμών Μπαντζά ο εκλεκτός, επίσης ένας τίτλος που αναφέρεται στον ΠΑΟΚ. Θωράκηση με Σούταρ τριετίας, 29 γνωστόπερ και αρχηγό, τα πάμε, των Rangers. Ώρα των σπορ, Νίκολης μεγάλη φωτογραφία. Ποια αστέρια, ο αστέρας, λέει ο Νίκολης, έκοψε μαχαίρι όλες τις κουβέντες στα ποδήλατα της ΑΕΚ για το Champions League. Κρίσιμο και δύσκολο το μάτς στην Τρίπολη, ξεκαθάρισε στους ποδοσφαιριστές του. Το δύσκολο τέλειο χτύπημα που έχει δουλέψει πολύ ο Μαρίν σε έναν άλλον τίτλο. Επάνω, Αλμπέρτο Μπρινιόλι, κάτι πολύ πιο σημαντικό από νούμερο 2. Και κάτω, ένα μικρό τιτλάκι για τον μπάσκετ, με Λαρετζάκι ΑΕΚ στο τουρνουά της Ρόδου. Κόκκινος πρωταθλητής. Ανήκεις σε μας και στα όνειρά μας. Ο Μαρινάκης παρουσίασε τον Αλγκουαθίλ στους παίκτες του Ολυμπιακού και τους έχει φωτογραφία και τους δύο. Μήνυμα Προέδρου, πρώτα απ' όλα το πρωτάθλημα. Από τους καλύτερους προπονητές που θα μπορούσαμε να έχουμε ο Αλγκουαθίλ. Μέχρι το τέλος στο Europa League με τη Λίμπαρ, οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον. Η πλήρης ακτινογραφία, αυτός είναι ο Ιμανόλ, γιατί τον λένε σκακιστή, πώς θα κάνει μά τους αντιπάλους, πώς τους στείνει παγίδες, πώς διαβάζει το γήπεδο του σαν σκακέρα, γιατί απαγορεύει τις γιώμες και η στρατηγική του που επιτίθεται, πώς νικάει με το μυαλό και όχι με την ορμή. Και το φως... Φωτογραφία μεγάλη από τη χθεσινή προπόνηση του Ολυμπιακού και πρωτοπράνο ο Βάσκος τεχνικός ο καινούριος. Τυφλή εμπιστοσύνη, για ποιο λόγο Μαρινάκη συμφώνησε 2-1 χρόνια με τον Αλγκουαθίλ, γράφει η εφημερίδα. Αριστερά επίσης μεγάλη φωτογραφία του Μέντι. Ήρθε κύριος, έφυγε άρχοντας, είναι ο τίτλος. Από κάτω ανεβάει στροφές για Κύπρο και αναφέρεται στο μπάσκετ του Ολυμπιακού. Πρώτος και αίτητος για τον Παναθηναϊκό που νίξε 3-1 την Κηφισιά στο ΆΚΑ σε ξαναβολής αγώνα. Κύπερο Ελλάδας, η συνήθις ύποπτη, ο Μακέντα άνοιξε το σόρ για τον Αστέρα στο 60 και ο Λόρεν Μωρόν ισοφάρισε για τον 68. Αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες. Κάτσε να τις μαζέψω, να τις πετάξω στην άκρη. Πάμε στις πολιτικές. Δημοκρατία, νέα στοιχεία κόλαφος για το κτίριο κουφάρι της ΔΥΠΑ.
Ταραχή μετά την αποκάλυψη της δημοκρατίας, με ιστορολογίες, ανακρίβειες και παραμύθια, πάτησε η διοικήτρια Γιαννούλη Χορμόβα. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος, όλα τα σως για το νέο εξοικονομώ, οδηγός για ιδιοκτήτες ακινήτων, το ένα θέμα και ο άλλο, οι γκρίζες ζώνες στις ολιστικές θεραπείες, είναι το δεύτερο θέμα στην πρώτη σελίδα. Τα νέα, δύο θέματα και εδώ, επιστολή συναγερμός, λειψή η ασφάλεια στα τρένα και θάνατος του Μαζονάκη, τα δύο κλειδιά και η λύση του μυστηρίου. Τι άλλο, εστία, οι λεγεωνάροι βλάπτουν σοβαρά τη Νέα Δημοκρατία, εκνευρισμός στο Μαξίμου από τις απειλές Φλωρίδη για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία. Μάλιστα. Η εφημερίδα, κακοπληρωμένη, εξουθενωμένη και φευγάτη, μελέτη του ΚΑΝΕΠ ΓΕΣΕΕ για τους εκπαιδευτικούς, είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Κόντρα, έμπλεξαν τα καλώδια στις συναντήσεις του Παρισιού. Ο Μακρόν και η εταιρεία που ανέλαβε το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης απαιτούν από το Μητσοτάκη να ζητήσει άδεια από την Τουρκία. Σταρ, είχε ξαναπεθάνει πριν από λίγες μέρες. Ανατριαστική αποκάλυψη ανατρέπει τα δεδομένα στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατέρευσε σε εστιατόριο της Κηφισιάς από υπερβολική δόση κοκαίνης, φύλλο και φτερό από εισαγγελής και ιατρικό σύλλογο, το μοιραίο ιατρείο. Ριζοσπάστης. Υπάρχει άλλος δρόμος για τον λαό με πιο δυνατό κουκουέ. Ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στη ΔΕΘ. Ο λόγος. Πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Επιστροφή στα σχολεία με αλλαγές. Μανιφέστο. Λέει ψέματα όπως αναπνέει και έγραφα φωτιά για το κρυμμένο και ακοστολόγητο πρόγραμμα του 2023. Φωτογραφία ο Τσίπρας, σε αυτόν αναφέρεται. One Voice Business and Politics. Ποιος έφαγε τον Μαζονάκη και γιατί. Κύριε Γεωργιάδη, ποιος ελέγχει τα κέντρα αυτά στο Κολωνάκι. Εθνικό Κήρυξ. Ο Αρχιεπίσκοπος πρώην Αμερικής Δημήτριος μιλά στον Εθνικό Κήρυγα για την 11η Σεπτεμβρίου. Ένα μεγάλο θέμα. Και στο άλλο, ο Τραμπ ελπίζει να σώσει τις ενδιάμεσες εκλογές. Απογευματινή. Μπέρδεψε τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό. Το λεφτόδεντρο για τα νέα θα ανατομία. Ανατομέα, κοιλονατομία και φωτογραφία του Τσίπρα. Ελεύθερη ώρα. Τεχνητή νοημοσύνη θα σκοτώσει όλους τους ανθρώπους πεθαίνοντας με προσωπικό αριθμό, είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Ήπεθρος χώρα. Φορολογική ανάσα, τα μέτρα Μητσοτάκη, χωρίς όμως απαντήσεις στα μεγάλα προβλήματα, λένε οι αγρότες.

0: ψάχνω μια εφημερίδα, την Bill News, δεν τη βρίσκω. Λοιπόν, αυτά με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε ώρα Χριστικά, πρώτο τραγούδι, και επανερχόμαστε με το δεύτερο μέρος και τη σημερινή μας εκπομπή.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση, γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
4: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού. Yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
6: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ακούτε, Era Sport.

Γυρίσαμε, πάμε για τη δεύτερη ώρα και τη σημερινή μας εκπομπή σε αυτό το πρωινό Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου του 2026. Είμαι ο Δημήτρης Λουκάκης, μαζί με τον Τάσο Λεμέζη απέναντι στην κονσόλα. Είμαστε από τις 5.30 ώρα εδώ για να ετοιμάσουμε τα τσεκ εκπομπής και τα λοιπά. Και βέβαια περιμένουμε και τα μηνύματάκια σας για να κάνουμε έτσι νταραβεράκι. Ο Γοντός έχει το ρεπό του σήμερα. Σπορ και ένα μήνυμα αποστολή στο 54160. Η διαδικασία των SMS στην κονσόλα της Lextel. Και καλημέρα. Τρία μάτ, τρεις κόκκινες, η Μπανάθα. Πέναλτι φάντασμα. Συνεχίστε, λέει, την Αβάντα. 868. Ακόμη, λέει, δεν έχεις βάλει τα γκολ. Τι φίλος εσύ, δεν βάζω εγώ τα γκολ. Ο φροντιστής τα ετοιμάζει. Μου λέει ο Τάσος, από τις 8 και μετά είναι τα γκολ. Αυτά τα ετοιμάζουν άλλοι. Δεν κάνουμε εμείς ό,τι θέλουμε. Σε ειδικά, δηλαδή, σε τρέιλερ και διαφημίσεις. Δεν μπορούμε να επέμβουν. Επέμβουμε πουδενή. Μη σου βάλεις μια διαφήμιση έτσι. Αυτό είναι και λόγος απόλυσης. Λοιπόν, 8.59. Δεν μπορώ να κάνω εγώ σε αυτό να βάλω τα γκολ. Να σας βάλω ένα τραγουδάκι που θέλετε, οτιδήποτε να το κάνω. Τέτοια τα οποία άπτονται στα θέματα προγράμματος και τα κανονίζουν οι φροντιστές του σταθμού, δεν μπορούμε να παρέμβουμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Καλημέρα Δημήτρη και καλό Παρασκευαστικέρο. Επειδή όπως και εγώ είσαι αγνός φίλαθλος της ΑΕΚ, σχετική ερώτηση. Μήπως την ΑΕΚ Νέας Φιλαδέλφειας πρέπει να τη μετονομάσουμε σε ΑΕΚ Αυστρο-Ουγγαρίας? Βλέπε Νίκολιτς, Βάρκα, Γιώβιτς, Μαρίν και δεν συμμαζεύεται. Στέφανος από την αγαπημένη σου Καλαμαριά. Πάλι ρε Στέφανε, άργησες. Σήμερα δεν ρώτησες τίποτα. Και τώρα λες να αλλάξουμε μας την ΑΕΚ. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται με τίποτα. Λοιπόν, θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, εκεί στην ΑΕΚ που ήταν ο Μπάρλος ακόμη πρόεδρος, κάποια στιγμή μπαίναμε από τη θύρα εμείς των αθλητών εκεί, είχαν μαζευτεί κάποιοι απ' έξω και δεν πήγαινε καλά. Τότε είχε ομάδα, την ομαδάρα, θυμάστε, δεν πήγαινε καλά η ομάδα. Άλλαξε όνομα, Λουκά, φωνάζανε κάτι τέτοια, κάτι παλαβή εκεί. Εμείς μπαίναμε στον δρόμο από τη Βυζαντινή γωνιά για να μπούμε μέσα στο γήπεδο το παλιό. Λοιπόν, άρα και να πάμε και από πίσω. Ο Γιώργος Ατσέλιγκας τι λέει, θυμάμαι τώρα τα παιδικά μου χρόνια. Ο Σεντερμπάκ λέει, την μπάλα την τρώει εκεί φίλε Βυσαρίωνα, ή της δίνει μία να πάει έξω από το γήπεδο, είναι νόμος αυτός. Ο Άμπαλος Τσέλιγκας τα λέει αυτά, λέει, απαντάει ο Γιώργος στο Βυσαρίωνα, σε αυτό που έχουμε ξεκινήσει με τον Φαντρόγγελεν. Εντάξει, είναι κάποιοι παίκτες ανάλογα ρε παιδιά. Καλημέρα Λουκ, επιστροφή στην κανονικότητα. Η Χρύσα Παντελέλη, καλώς γύρισες Χρύσα μου στη δράμα και στη δουλειά. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1945, στέλνει το φιλαράκι μου Βασίλης Ρόιμπας εκεί από τα Γιάννηνα και έχει τον Φρανς Μπέκενμπάουερ. Ωραία φωτογραφία, το ωραίο πόστερ το έχουν κάνει πραγματικά. Φρανς Μπέκενμπάουερ λοιπόν, τον βλέπω και τον ξαναβλέπω. Ο Κάιζερ του ποδοσφαίρου. Χρήστος Κρυαρόπουλος, καλημέρα Μητσάρα. Σφαγή της Κηφισιάς και λέτο Κίχ, λέει. Και έχει από κάτω τι λέει, Σεπτέμβρης με μαθητές κυθροπούς και στην Τούμπα δανεικούς. Και έχει να το λέει αυτό τον αρνιακό με τον καιρό. Τι φτιάχνουν οι άνθρωποι. Καλημέρες για όλους από Καλαμάτα. Το δε όνομά του, σε επαναλαμβάνω, Βαρντάρσκα, λέει ο φίλος μου Εύζωνας, ο Εμίλιος, ο Γιώργουδιός, στην σελίδα μας η Πατρίτσια Καλευρά ξαναεπανέρχεται. Καλημέρα λέει, να πούμε και με καλημέρα στο Στέφανο με τα λουλούδια και στην γυναίκα του. Αν του πούμε και του Στέφανου εκεί με τα λουλούδια. Τι άλλο για να δω από το Viber.
Λοιπόν, ο Μάριος, ο Βουρνάζος, στέλνει μια φωτογραφία. Μπορούμε να αφαιρέσουμε ένα τραγούδι στο γιο μου, το Χρήστο, που έχει σήμερα δεύτερα γενέθλιά του και του αρέσει. Το τραγούδι που του αρέσει είναι του Αργυρού, «Οι καμπάνες», λέει από Νάφλιο. Το έχουμε να βάλουμε τελευταίο. Τώρα δεύτερο, γιατί Καζαντζίδη δεν βρήκαμε. Αν δεν έχουμε Αργυρό καμπάνες, τον... Λοιπόν, Θανάης Τζοβάρας, καλημέρα από την Παρδαλίτσα Λακασούλη. Ο Φώτης, μια γλυκιά καλημέρα σε όλους την Αίρα. Ο Φώτης Ζαχαρόπουλος και Μαρία Δίπλαρη από Κρεμμύδια Μεσσηνίας, ο Απόλλωνος Μήνης ο Φώτης, Απολλωνάρα κύριε Ζούπολη. Καλημέρα, ούτε κατά διάνοια πέναλτι, το χέρι δεν ήταν προέκταση, ακριβώς το σώμα ήταν, δεν ήταν κοστά. Τώρα ξέρεις, εγώ δεν με νοιάζουν οι ομάδες, έχω περάσει και από πολλές ομάδες, έχω παίξει μπάλα, από την μπάλα ήρθα στην ΕΡΤ, έτσι με πήραν τότε το 1990 και τα λοιπά, και δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Δεν ήταν κολλημένο το χέρι, εντάξει. Ήταν το χέρι 25-20 πόντους ανοιχτό. Κολλημένο δεν ήταν. Και σας διάβασα πως είναι ο κανονισμός. Τώρα ο καθένας σας βγάλει τα συμπέρασματά του. Εγώ δεν πήρα θέση. Αλλά άμα λέτε κάτι, κοιτάξτε, το έχουν κάνει και πολλές φάσεις από κάποιες λήψεις φωτογραφία. Κολλημένο το χέρι δεν είναι. Αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, χρόνια πολλά στην Εύη μας, λέω και εγώ. Τη θεία και την ανιψιά μου που γιορτάζουν, λέει η νομικού. Ο Θανάσης από το Μακριχώρι, τι λέει, της Καρδίτσας. Δεν μου άρεσε χτες η ομάδα και λέει χτες ένα ακροατής στο Χρήστο, είσαι γκαντέμι στην αναμετάδοση. Τη γνώμη σου για το πέναλτι, για μένα όχι, λέει ο Θανάσης. Εγώ δεν πήρα θέση για το πέναλτι, σας είπα τι λέει ο κανονισμός. Βάσει κανονισμού είναι πέναλτι και κίτρινη κάρτα, όχι κόκκινη. Καλημέρα από Καλαμάτα, πείτε στραβιχτές με μέλι και μετά ρακέτα, λέει ο Παναγιώτης. Ωραίος ο Παναγιώτης. Ο Τζον τι κάνει, μια χαρά είναι. Τι βάλαμε την... μας στείλει τις καρδούλες επειδή βάλαμε το τραγούδι. Καλημέρα. Κανονικά τρεις μέρες, λέει ο Παναγιώτης Νικολέας, πρέπει να παίζετε μόνο Μαζονάκι. Λοιπόν, χτες και τα τρία τραγούδια ήταν Μαζονάκης που βάλαμε. Θα παίζουμε και στη συνέχεια Μαζονάκι. Λοιπόν, Αργυρό δεν το έχουμε αυτό το τραγούδι, μου λέει να παίξω. Καλημέρα. Γιατί ο Πυροκοντός πήρε ρεπό αφού ο Παναθηναϊκός κέρδισε, λέει ο Κυριάκος Μπουζανέλος. Τα σάλεγα ακτώες, που ήταν και ο Χρήστος εδώ. Μη συνδέεται τι κάνει ο Παναθηναϊκός στις Πέμπτες, είτε σε Conference League, είτε σε παιχνίδι που έτυχε να παίζει χτες πρωταθλήματος. Έχει προγραμματίσει το ρεπό την Παρασκευή γενικώς. Καλημέρα Λουκάκη, Γιώργος ο Πατουκάς. Παρόλο που είσαι γάβρος, είσαι από τους ποιοτικότερους ανθρώπους του ραδιοφώνου σε λάθος δημοσιογραφικό αντικείμενο. Respect, λέει, από έναν αναλλακτικό συνάνθρωπο αριανό. Ο Γιώργος ΑΕΚΤΖΙ, με είπε ο Στέφανος από την Καλαμαριά. Ο Γιώργος ο αριανός με λέει γάβρο. Ένας άλλος με βρίζει γιατί είμαι Παναθηναϊκός πριν από κάνα δύο εβδομάδες, επειδή έλεγα κάτι για τον Παναθηναϊκό που είχα πει ότι βλέπαμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού που έφαγε γκολ στο 92 και από τα νεύρα μου πέταξα τρεις μπύρες κάτω και μου έγραψε ένα μήνυμα, δεν το είχα διαβάσει, δεν είχα προλάβει, τα είδα μετά. Λουκάκι, πετάς και τις μπύρες κάτω με τη βαζέλα σου που έφαγε γκολ και τέτοια. Λοιπόν, από χθες μετά το πέναλτι του Παναθηναϊκού γελάνε και οι πέτρες, λέει ο Γιάννης από τη Θήβα, και τρεις έντρες να γελάνε. Ο Γιώργος τι λέει εδώ, από Μενίδη ο Παοκτζής, Παοκάρα μάλλον, την Κυριακή κόκκινη κάρτα και πέναλτι του Παναθηναϊκού, σίγουρο κέρδος, λέει, για να το παίξετε, να το παίξετε σαν στοίχημα, λέει ο Γιώργος. Η Έλενα δεν ανοίγει ρε παιδιά, πραγματικά σας πάει τα νεύρα. Η Έλενα, καλημέρα, χρόνια πολλά και στην Ευανθία να είστε όλα καλά. Ο Νικόλας από τον Άφλιο Παναθηναϊκός. Δημήτρη, καλό Παρασκευή Σαββατοκύριακο. Τελικά σφαγή στην Κηφισιά όπως λένε. Θα βγάλουμε άνθρωπο. Καλημέρα Δημητράκη, καλό τριήμερο Νάνση.
από Ίσια Νάνση προς Μιλούς, λέει. Νανσί προς Μιλούς, ο Σάκης είναι. Και τι άλλο? Κολλημένο το χέρι δεν είναι, λέει ο Ηλίας. Κολλημένος είσαι εσύ. Λοιπόν, αυτός ο Ηλίας, κάποιοι λένε ότι ο Μαυρογιαννίδης και κάποιοι άλλοι μπλοκάρουν ακροατές σαν τον Ηλία. Λοιπόν, και έχει στείλει και πάνω Λουκάκη σε άμπαλος, μου λέει. Και λέει κάτι, του γράψα ότι εντάξει είμαι άμπαλος, πώς μου δώσανε δίπλωμα προπονητή? Και λέει, στο γήπεδο πηγαίνω 40 χρόνια. Είσαι αντιάεκ και λες ανοησίες. Για την ΑΕΚ δεν θα σε αφήσω να λες. Ο Ηλίας τώρα λέει εμένα αντιάεκ, γιατί είναι για γέλια ο άνθρωπος. Εντάξει, και διαβάζει βουλωμένο γράμμα. Ποιος? Ο Ηλίας. Ο οποίος, άμα τώρα όσο σας μιλάω για αυτόν τον Ηλία, έχω φτάσει μηνύματα, τι να σας πω τώρα, από τότε που βγήκε το Viber. Ένα μήνυμα για μένα, τον Κοντό, το Δρυμώνα. Κάτσε να δω μέχρι πότε ακούει Air Sport. Στο Δρυμώνα την έχει πει εδώ. Σε μένα τον Κοντό συνεχίζει. Έχω φτάσει τώρα, κάτσε, Φεβρουάριο. Λοιπόν, το μήνο. Βρήκαμε και μήνο. Λοιπόν, το μήνο. Βρήκαμε και μήνο.

Ρε, με φόβησες ρε. Λοιπόν, Αριανός Καλαμαριώτης, Μιτσάρα, που να μην είχε και τεχνικό διευθυντή ο Άρης. Τόσες ανορθογραφίες, ερώτησης επαγγελματικής ομάδας δεν υπάρχει. Λέει ο Μιτσάρας. Ο προπονητής είναι φίλος μου, του Άρη που έχεις. Όλο λέω κάποια φορά να τον βγάλω στην εκπομπή. Δεν εννοούσα, λέει, κολλημένο, εννοούσα ότι είναι στον άξονα του σώματος, δεν είναι προέκταση, λέει ο Κώστας. Ναι, Κώστα, εδώ έχεις ένα δίκιο σε αυτό που λες, αλλά σου διάβασα τι λέει ο κανονισμός. Είναι λίγο περίεργος ο κανονισμός σε αυτή τη φάση, όταν η μπάλα κατευθύνεται για να πάει γκολ. Σας έχω πει, αυτό το άτιμο, το χέρι και πώς το αντιλαμβάνεσαι, διότι έχω περάσει και από ομάδες και όχι ως ποδοσφαιριστής και μετά, και αναγκαστικά και όταν ήμουνα αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Πρωταθλήματος, που αναγκάστηκα να πάρω όλο τον gap και διαμόρφωσα κάποια πράγματα, γιατί ήταν για εργασιακό αθλητισμό, δεν μπορούσαν οι εργαζόμενοι να κάνουν ακριβώς τα ίδια που κάνουν ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, καταλαβαίνετε. Αυτό το χέρι, λοιπόν, επειδή κάθομαι και τα διαβάζω συνέχεια, έχει αλλάξει αρκετές φορές. Τι να σου πω τώρα. Αυτό δεν είναι προέκταση, αλλά όπως λέει ο κανονισμός, είναι παράβαση αν η μπάλα κατευθύνεται για γκολ. Μια γλυκιά καλημέρα καρδιάς και καλή Παρασκευή, στέλνει ο Άγγελος. Ο Κωστής, ό,τι ομάδα και να είσαι, εμείς γουστάρουμε να σε ακούμε, λέει ο Κώστας από την Θήβα. Ρε παιδιά, σας το έχω ξαναπεί. Ο Ροναλντίνιο ξαναγύρισε και παίζει λίγο μπαλίτσα, καλά, περισσότερο για άλλους λόγους. Λοιπόν, είχε ερωτηθεί την επόμενη χρονιά που σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Του λέει, βλέπεις, από έναν δημοσιογράφο, πώς θα πας, και μάλιστα ήταν και σε μια περίοδο που οικονομικά δεν πήγαινε καλά. Αν θυμάσαι, τον βοήθησε τότε κάποια εποχή και ο Μέση. Λοιπόν, του λένε, πώς βλέπεις κανένα αγώνα, υποστηρίζεις κάποια ομάδα κτλ. Και είχε απαντήσει ο άνθρωπος. Καμιά φορά, λέει, κάθομαι να δω Real Barcelona και στο τέταρτο βγαίνω, βλέπω κάτι άλλο κτλ. Κάποιοι δεν καταλαβαίνετε ότι είναι κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να έχουν μεγαλώσει με το ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο τους έχει κάνει, δώσει κάποιες παροχές και εργασία και οτιδήποτε, να έχουν δουλέψει μετέπειτα σε ομάδες, σε ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, αλλά να το βλέπουν σαν δουλειά και να μην είναι οπαδοί κάποια συγκεκριμένη ομάδας, γιατί έχουν άλλες προτεραιότητες στη ζωή τους. Αυτό δεν το καταλαβαίνετε. Μπορεί κάποιοι να μην έχουν πρώτη προτεραιότητα στο τι θα ψηφίσουν στην πολιτική, στους πολιτικούς ή στις δημοτικές εκλογές, και κάποιοι δεν πάνε και καθόλου το τι ομάδα θα υποστηρίξουν. Έχουν άλλες προτεραιότητες. Το πώς η οικογένειά τους θα ζήσει όμορφα, τα παιδιά τους να κάνουν το παν για να σπουδάσουν, να το πω στο κοινωνικό μέρος, το πώς θα μπορέσουν να κάνουν ένα ταξίδι με τη γυναίκα τους, με τη φιλενάδα τους, με την αραβωνιαστικιά τους, με το φίλο τους, για να δουν κάποια άλλα μέρη, να αλλάξουν παραστάσεις και ούτω καθεξής, το πώς θα έχουν κάποια ενδιαφέροντα αθλητικά, άλλοι να πηγαίνουν στα 50 τους, 60, να παίζουν ποδόσφαιρο σε κάποια 5x5 ή 8x8 με φίλους και μετά να πλακώνονται στα σουβλάκια με τις μπύρες, άλλοι να πηγαίνουν να παίζουν τένις, μπάσκετ σε ανοιχτά γήπεδα έξω στη γειτονιά τους, ρακέτες. Έχει πολλά ενδιαφέροντα η ζωή μας. Άλλοι να παίζουν, καλά λέει ο Τάσος, που είναι σκακιστής έξω, δεν είναι σαν τον Μπαρτζόκα και τον καινούριο του Ολυμπιακού που το λένε σκακιστή. Λοιπόν, και από ό,τι μου λέει ο Τάσος Μπαρτζόκας, δεν ξέρει σκάκι. Ο Τάσος, λέει, μέσα έξω, είναι πρωταθλητής στο σκάκι. Λοιπόν, από μικρό παιδί παίζει σκάκι, έχει πάρει μέρος σε αγώνες κτλ. Αυτό είναι το ενδιαφέρον του, παίζει σκάκι. Κάτε, λέει ότι είναι ΑΕΚ,

Αλλά το ΑΕΚ είναι γιατί το πήρε από τον πατέρα του και τα λοιπά, και το ένα και το άλλο. Δε... Ναι, έχει και δελτίο στην ΑΕΚ Στίβου, βέβαια, μην ξεχνάμε αυτή την παράμετρο. Αλλά ο άνθρωπος θα δει κανένα παιχνίδι και άμα δει, γήπεδο δεν πάει. Άμα του πεις όμως για σκάκι, θα πει μαζευτείτε 10 ρε, να σας παίξω σιμουλτανέ. Είναι άλλα τα ενδιαφέροντα κάποιον. Λοιπόν, πήγε 26. Κάτσε να πούμε δύο μηνύματα, γιατί έχουμε βάλει καζατζίδι. Γίνεται 3-23, να πάει μέχρι το δελτίο. Να σταθεί στην ποιότητα, λέει, και όχι στο γάβρο. Εξάλλου και εγώ μπασκετικός φιλάθλος είμαι. Άσε τους κολλημένους να κουρεύονται, λέει ο Γιώργος. Ο Τάκης, τι λέει, καλημέρα Λουκάκη Πανάθα. Λέει ο Τάκης, τώρα αρχίσαμε την πλάκα, Ο ένας θα με λέει Πανάδα, ο άλλος ΑΕΚ, ο άλλος Ολυμπιακό. Παοκτζή δεν με έχει πει ακόμη κανείς. Παοκτζή, τους έχεις μπερδέψει, λέει ο Μικές, τους πορωμένους οπαδούς παππού. Α, μόνο παοκτζίδες έχουν πει. Να το έχει πει ο Μετολιομικές. Αυτοί οι παντογνώστες δεν έχουν θέση ούτε στο Viber Sera Sport. Να γελάμε με δάφτους. Καλημέρα σε όλους. Τους μπλοκάρουνε οι άλλοι. Δηλαδή κάποιους σαν τον Ηλία τους μπλοκάρουνε. Εγώ δεν έχω μπλοκάρει ποτέ κανέναν. Όχι από το Viber. Καταρχήν το Viber αυτό δεν είναι δικό μου. Είναι της υπηρεσίας. Γενικά από το Facebook και ό,τι και να γράφουνε και ό,τι και να βλέπω να γράφουνε. Γιατί κάποιοι μου ζητάνε να γίνουν φίλοι, είτε επειδή ακούν την εκπομπή, είτε επειδή το ένα το άλλο. Αυτοί δηλαδή που ακούν την εκπομπή δεν ξέρω τις πολιτικές του πεπιθήσεις, εντάξει, και επειδή τους αποδέχομαι. Κάποια στιγμή μπορεί να δω κάτι παράξενο που δεν συνάδει με τα δικά μου πρέπει. Γενικώς. Όχι, δεν τους μπλοκάρω. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η άποψή τους. Πάμε τραγούδι. Για το Στελάρα όμως, άμα γράψει κάποιος, τελείωσε. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί δύο γιατροί, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου που έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Η νεκροψία νεκροτομία αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου. Έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των γιατρών και του τραγουδιστή. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί κλιμάκωση της έντασης στα ασθενά του ορμούς, με την τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν, παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ανοίγουν επίσημα τα σχολεία σήμερα σε όλη την επικράτεια με τον καθιερωμένο αγιασμό. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. 51χρονος στην Κέρκυρα κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του, πήρε προθεσμία να απολογηθεί. 25 χρόνια από την επίθεση της Αλ-Κάιντα στους δίδυμους πύργους, η Νέα Υόρκη τιμά την ημέρα με εκδηλώσεις μνήμης και για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
5: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
4: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
6: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
7: Ακούτε, Έρα Σπορ.
8: Γυρίσαμε. Θα πούμε δύο πράγματα και για τα παιχνίδια του, το παιχνίδι του κυπέλου, για το παιχνίδι του πρωταθλήματος, τα μηνύματα όσα μπορώ, αν και έχω πει πολλά. Πολλά μέχρι στιγμής. Θα κάνω όμως τώρα, ανοίξω μια παρένθεση, γιατί έχουμε την Κυριακή αγώνες φιλανθρωπικού, για φιλανθρωπικό σκοπό εκεί στο Μαραθώνα, και όταν, ξέρεις, σας έχω ξαναπεί, έχω ιδιαίτερη ευαισθησία όταν γίνονται αγώνες για τέτοιους σκοπούς. Ομάδες συμμετέχουν, είναι από μικρούς αθλητές γεννημένους το 14 και το 15 και μικρότερους βέβαια από κατηγορίες των συλλόγων εκεί στο κλειστό γυμναστήριο Μαραθώνα Παναγιώτης Χαμηλοθόρης. Μέσμα είναι το τουρνουά, το οποίο θα αρχίσει στις 5 με αγώνες των ακαδημιών. Στις 8.30 θα έχουμε τους χαιρετισμούς και τώρα τιμητικές απονομές. Εντάξει, τώρα για το απονομές δεν ξέρω. Στις 6.30 απονομές. Λοιπόν, και καλά, βέβαια, πολλά περισσότερα. Έχω βγάλει τον πρόεδρο της ΜΕΣΠΑ, τον Δημήτρη Κεραϊλίδη, τον έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή, για να μας πει δύο πράγματα παραπάνω. Δημήτρη, καλημέρα.
9: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε η ευκαιρία να τα πούμε και στους ακροατές σας. Καλημέρα, καλή σχολική χρονιά στα παιδιά και όπως λέμε εμείς του αθλήματος, των αθλημάτων μάλλον, νους υγιής, εν σώματι υγιή.
8: Για πες μας δύο πράγματα για αυτό το φιλανθρωπικό τουρνουάκι στο Μαραθώνα, το οποίο ποια είναι η φιλανθρωπία που βγαίνει μέσα από αυτό το τουρνουά και βέβαια το έχετε ξανακάνει από ό,τι ξέρω.
9: Φέτος διοργανώνουμε το 8ο φιλικό φιλανθρωπικό τουρνουά, το οποίο είναι για τη μνήμη του Παναγιώτη Χαμηλοθόρη, ενός παιδιού που κάηκε το 2018 στο Μάτι. Ο σκοπός είναι φιλανθρωπικό σίγουρα. Έχει μια τιμή εισιτηρίου στην είσοδο 5 ευρώ. Τα χρήματα αυτά πάνε με τη συμβολή και του Δήμου Μαραθώνα σε ανθρώπους οι οποίοι τα έχουν ανάγκη. Όπως κάθε χρόνο μαζί με την οικογένεια διοργανώνουμε αυτό το τουρνουά. Συμμετέχουν παιδιά τα οποία είναι U14-U15, δηλαδή ηλικίες 2013, 14 και 15. Θα είναι στη συμμετοχή 5 ομάδες, η Ροδόπολη, ο Αστέρας Μάκρης Μαραθώνα, ο Σουνουμού και το Μέσμα. Οι αγώνες θα ξεκινήσουν στις 5 η ώρα το απόγευμα, θα κρατήσουν μέχρι τις 6.30 η ώρα. Θα υπάρξει μια μικρή ομιλία από κάποιους προσκεκλημένους που θα είναι κοντά μας και μετά θα ακολουθήσει ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι γονείς με παιδιά, βολές, τρίποντα, ένα διασκεδαστικό παιχνίδι για τις ηλικίες των ακαδημιών οι οποίες συμμετέχουν σε αυτό το φιλανθρωπικό τουρνουά.
8: Είναι μόνο από το Μαραθώνα η Ακαδημία ή και από εκεί γύρω?
9: Είναι και από τη Ροδόπολη και από το Πικέρμι.
8: Είναι και από τα γύρω μέρη.
9: Τρεις ομάδες από το Μαραθώνα που εκπροσωπούν τον μπάσκετ του Μαραθώνα.
8: Ωραία. Να πάνε όλα καλά λοιπόν. Ελπίζω να έρθει κόσμος έτσι για να βοηθήσετε και λίγο.
9: Αυτό επιδιώκουμε και εμείς. Υπάρχουν πολλά δώρα. Οι λαχνοί που θα πάρουν στην είσοδο του γηπέδου είναι αριθμημένοι. Έχουν όλοι σχεδόν κάποιο δωράκι που θα πάρουν. Όλα τα παιδιά δεν θα είναι Final Four, θα πάρουν τιμητικά για τη συμμετοχή τους μετάλλιο και θα υπάρχουν και κάποια έξτρα δώρα για τους ανθρώπους που θα συμμετέχουν να κληρωθούν στα τρίποντα και στις βολές.
8: Ωραία, να έρθω εγώ άμα έρθω και κάνω τρίποντα με το πόδι γιατί στον μπάς δεν πάω καλά και μπει καλά, θα πάρω κάτι παραπάνω?
9: Σίγουρα για σένα είναι κάτι και ειδικά για σένα είναι, Δημήτρη, που σε ξέρουμε και μας βοηθάς και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους συντελεστές της εκπομπής εκεί πέρα που μας δίνουν την ευκαιρία να πούμε για το φιλανθρωπικό τουρνουά που γίνεται 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό γήπεδο Παναγιώτης Χαμηλοθόρης, όπως έχει ονομαστεί το γήπεδο του Μαραθώνα για τον Παναγιώτη που κάηκε το 2018 στο Μάτι.
8: Ωραία, να πάνε όλα καλά. Την καλημέρα μας, Δημήτρη.
9: Περιμένουμε.
8: Καλημέρα μας.
9: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
8: Ήταν λοιπόν ο πρόεδρος της ΜΕΣΠΑ, ο Δημήτρης Κελαϊδής, ακούσατε. Έχω και εγώ ιδιαίτερες ευαισθησίες έτσι, με ότι έχουν φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Τι γίνεται τώρα, όση ώρα μίλαγε ο Δημήτρης, αν είναι δυνατόν, όλα όταν είμαι μόνος μου παθαίνουν. Γίνονται. Το Viper, τώρα ξανά ήρθε. Λοιπόν, τι λέει ο Πάνος Σταυρούλιας? Μη μασάς Μίτσο. Τι να μασίσω? Έχω όλα μου τα δόντια και μασάω μια χαρά. Να, κοίτα Τάσο. Όλα δεν τα έχω. Λοιπόν, όποιος θέλει ας ήρθε εδώ να τα δει. Από εκεί και μετά, καλημέρα Λουκ. Ας το ξαναπώ και εσένα να το καταλάβετε. Αυτοί που ακούν αέρα και ΕΡΤ δεν ακούνε επειδή γουστάρουν να ακούν αυτά που λέτε, αλλά επειδή είναι τα μοναδικά ραδιόφωνα που είναι πανελλαδικά. Μην το λες αυτό, Γιώργο, γιατί ειδικά σε μένα που γυρνάω όλη την Ελλάδα, γιατί από εκεί που γυρνάω και άλλα ραδιόφωνα μπορείς να ακούσεις. Και επειδή τώρα όλοι έχουν και ίντερνετ, είτε στο σπίτι είτε στο κινητό, διότι για να κάνεις τώρα μια περιόριση σύμβαση έχει από 18 ευρώ μέχρι 22 να έχεις απεριόριστα δεδομένα. Όλοι οι περισσότεροι έχουν βάλει, να πούμε. Αλλά και αυτοί που δεν έχουν βάλει, με πιο λίγα χρήματα, μη σου πω και με κάτι κάρτες, έχεις και περιόριστα και με 14 ευρώ, που είχε ο φίλος μου Βασίλης. Λοιπόν, όλοι μπορούν να ακούσουν ό,τι θέλουν. Όποιο ραδιόφωνο θέλουν, όποιον σταθμό θέλουν, και σιγά σιγά θα βγουν και όλα ψηφιακά. Ήδη έρθει, έχει ξεκινήσει. και βγάζει ψηφιακά στα ραδιόφωνα. Ο Χρήστος από Λούτσα. Θέλω την γνώμη σου αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή του σουτ του Ταμπόρδα. Λέει ευχαριστώ. Χριστάρα μου, τι να σου πω. Μέχρι και εγώ το πάγωσα εκεί στην τηλεόραση και στο τάμπλετ, για να είναι πιο μεγάλο, όχι στο κινητό. Δεν ξέρω αν έχει περάσει ολόκληρη τη γραμμή. Είναι πολύ δύσκολη η φάση. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολη. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε, αφού τα έχουμε όλα, έχουμε και το goal line technology. Να δούμε και δεν ξέρω και πόσο στοιχίζει, να σας πω και την αλήθεια αυτή η ιστορία. Χρήστο, εδώ δεν μπορώ να σου πω. Αυτό σημαίνει, αυτό, καλημέρα λέει, αυτό όμως σημαίνει αντικειμενικότητα. Τι λέει, να σου λένε ότι είσαι κάτι άλλο από τα πιστεύω τους. Για όφη τίποτα. Για όφη κάτσε. Μάνο, δεν έχω δει. Πραγματικά τώρα πιάνεις αδιάβαστο. Είδα κάποιες ομάδες εχθές σε κάποια τέτοια. Για όφη δεν είδα κάτι. Μπορεί να μην είχε. Καλημέρα κύριε Λουκά, σας ακούω καθημερινά με τον κύριο Κοντό. Όπως και τώρα τα παιδιά, είστε καταπληκτική παρέα γιατί ο καθένας έχει την άποψή του και βάζει στοιχεία προσωπικότητας. Λέει ο Θοδωρής από Νέα Πέρα μου Αττικής, να τα πω στα γρήγορα. Δημήτρη Άρχοντα, καλημέρα. Δουλεύω σε εταιρεία χαρτοπίας και μοιράζω δωρεάν χαρτομάντιλα για τους κλάψες εδώ μέσα. Και πού είσαι ακόμη, λέει ο Γιώργος, ο Τσέντιας. Ο Θανάσης τι λέει, Λουκάκι άσε τον κόσμο στην κακία του, εμείς αγαπάμε, λέει ο Θανάσης ο Κοντ. Εντάξει, αυτός δεν είναι ο Ηλιάς που κοιτάει, δεν έχει στείλει και σε κανένα. Δηλαδή το πρωινό που κοιτάει εμάς, εμένα τον Κοντό και τον Δρυμώνα, δεν έχω δει τίποτα άλλο. Που είδαμε ότι μπορεί πιο πάνω να είπε και κάτι για τον Λαδόπουλο, γιατί έρχεται το πρωί, ξέρω εγώ. Λέμε, Λαδόπουλο εσύ είσαι ρε. Ναι. Είναι τηλεόραση μπροστά. Μην αρχίσεις. Άρχισες και εσύ τα καλά. Είναι τηλεόραση, δεν μπορώ να τον δω. Τραβάμε. Δημήτρη, μπράβο να λες έτσι όπως τα βλέπεις. Αλλά όσοι δεν αντέχουν να βλέπουν τον Παναθηναϊκό να κερδίζει και να είναι πρώτος, γάβρι και λυπή συγγενείς δεν είναι τίποτα. Λίγο ξυδάκι και γκαζόζα. Κώστας Αντωνούς και γκαζόζα. Διψάει ο κόσμος να κατηγορεί, μην δίνετε σημασία. Μέχρι και δεν σε λέγα τι μεταγραφή Φαντρόκελεν. Πλέον θα πω Κάγκουα, λέει ο Τζόρτζ. Δεν ξέρω. Εγώ σου λέω το Φαντρόκελεν. Όχι, δεν τον λέω άμπαλο, για όνομα του Θεού, εντάξει. Που τον είπε ο Τσέλεγκας. Αλλά δεν μου γεμίζει πολύ το μάτι. Λιγάκι. Καλημέρα, αγαπημένοι μου. Είστε εύκολο στόχο του κάθε πικραμένου στις μέρες μας, ειδικά. Ναι, με το χαμόγελο, πάμε παρακάτω. Και τα λοιπά. Καλή συνέχεια, λέει η Λουκία. Λουκία μου, δεν τα διαβάζω τώρα όλα τα μηνύματα, καταλαβαίνεις. Καλημέρα, Λουκάκι Αριανέ, λέει ο Καράλαβος. Εσείς, να. Λοιπόν. Δύο με κανέναν Αριανό σήμερα. Καλημέρα, Λουκάκι Παοκτζή, λέει ο Χρήστος ο Πουρναράκης. Να, έγινε και Παοκτζής. Ο Σπύρος τι λέει. Καλημέρα από Κομωτινή. Επειδή έλεγες εχθές ότι ο Ηρακλής έχει στοχοποιηθεί, μάλλον γριά είσαι. Σπύρος Κομωτινή, Ηρακλάρα. Ναι, έλεγα χθες πραγματικά. Ο Ηρακλής, ρε παιδιά, αυτά που έχει πάθει ο Ηρακλής με. Πώς το λένε, με τις εγκυτικές επιστολές. Έχει γίνει πουθενά. Τον έχουν διαλύσει. Λοιπόν, το έλεγα πράγματι. Χθες ήμουν με τον Κοντό. Ο Σπύρος ο Ηρακλάρα από Κομωτινή. Γριά λέει είμαι. Α, δούμε. Καλημέρα. Όταν λες αλήθεια με αυτά που βλέπεις, σε λένε μια ΠΑΟ, μια ΑΕΚ, μια Ολυμπιακό. Συνέχισε έτσι, αδερφέ, λέει ο Γκρέκ. Ο Άγγελος τι λέει. Άρε φίλε Δημητράκη, τι κομματάρα έβαλες πρωί πρωί, το αγαπημένο μου τραγούδι. Λέει, α ναι, σ' άρεσε. Ο Θανάσης λέει, τι έγινε, λέει, στο Αστέρα Σάρις. Τι έγινε, ρε φίλε, το χάζευα. Το παιχνίδι, ισοπαλία 1-1. Πρώτη αγωνιστική, να πούμε, League Face. Ο Άρης, εκεί λέμε να με πούνε και Αριανό τώρα, διαμαρτύρεται για ένα πέναλτι που δεν δόθηκε στον Γκάρε. Δεν έχω άποψη. Ξέρετε γιατί? Γιατί άκουσα μετά, είδα στα σχόλια για το πέναλτι. Εκείνη την ώρα είχα σηκωθεί. Σε καμιά φορά όταν σηκώνεσαι ή να βάλεις κανένα νερό ή να πας προς νερού σου, κάτι γίνεται στο μάτς. Λοιπόν, δεν το είδα. Αλλά από ό,τι διάβασα μετά, ο Άρης διαμαρτύρεται για πέναλτι που δεν δόθηκε στο Γκάρε. Αρκετά λάθη από ό,τι είδα έτσι προπονητικά, να πούμε, και από τις δύο ομάδες γενικώς. Νομίζω ότι ο Μωρόν για μια ακόμη φορά, αν είναι να βγάλουμε ένα MVP, ίσως για πρώτη φορά φέτος είναι ο παίκτης που δεν καταλαβαίνει τίποτα όταν βρίσκεται μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Αλλά όπως και να έχει το παιχνίδι, οι δύο σεντερφόρ, οι γκολτζίδες, κάπου διάβασα ένα τίτλο, οι γκολτζίδες έφεραν τη δικαιοσύνη, και πράγματι κάπου το είδα αυτό νωρίτερα πριν μπω μέσα στο πέστο για την εκπομπή, και πράγματι ήταν πολύ εύστοχος ο τίτλος. Τώρα για τα παράπονα του Άρη, που τώρα μου γράφει ο φίλος ο Βασίλης, για μένα λέει ήταν πέναλτι. Λοιπόν, σου λέω δεν το είδα, αυτή είναι η ατυχία. Έχει τα παράπονα του, ο Τζίλος ήταν διαιτητής, χτύπησε, λέει, υποστηρίζουν οι άνθρωποι του Άρη, τον Καρέ, ο αμυντικός εκεί, για να διώξει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Έπεσε κάτω ο Γκαρέ από την κλωτσιά, αλλά και ο Τζίλος και ο VAR είπαν όχι, δεν το είδα, να δω το χτύπημα πως έγινε. Ρε Δημήτρη, μήπως είναι ο δικός μου Ηλίας και σε πειράζει, αλλά το γρέζει στη φωνή, λέει, τρομερό, λέει ο Βαλάντης. Όχι, δεν είναι ο δικός ο Ηλίας, άλλος είναι αυτός. Βαγγέλη, έχει στείλει ένα μήνυμα το οποίο είναι voice, δεν μπορώ να το... καλημέρα σας, λέει, γνωρίζοντας τη σχολατικότητα του Δημήτρη για τις φάσεις, θα ήθελα τη θέση του για τη φάση του Βόλου, αν είναι πέναλτι. Τι είναι αυτό? Όχι, είναι παλιό μήνυμα μάλλον. Βασίλης τι λέει? Εγώ θα σου πω, ρε Λουκάκι, τι ομάδα είσαι, γιατί μόνο εγώ ξέρω. Λοιπόν, είσαι Ηρακλής. Παππούς εσύ, γριές αυτή και τα βρίσκεται. Καλημέρα, λέει. Το παππούς μου έχει μείνει τελικά από το Λουκά. Δεν ήταν πέναλτι του ΠΑΟ. Το ερώτημα είναι ένα. Μπορεί αυτός ο Παναθηναϊκός να χτύπησε η ΑΕΚ του Νίκολης που πετάει? Ανά μια ωραία ερώτηση από τον Ασημάκη, τον Μπάρτζη, ο οποίος στείλει και πρώτο μήνυμα στην ΕΡΑΣΠΟΡ. Εκεί πρέπει να επικεντρωθούν αυτοί που λένε ότι είναι φύλαθλοι. Όχι σε μεμονωμένες, κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις ή το ένα ή το άλλο. Μπορεί αυτός ο Παναθηναϊκός να χτυπήσει την ΑΕΚ του Νίκολιτς ή, ξέρω εγώ, τον ΠΑΟΚ που ενισχύεται ακόμη, ή τον Ολυμπιακό που πήρε τώρα και καινούριο προπονητή και δεν θέλει τις γιώμες, αυτός αποφεύγει αυτό το παιχνίδι και τον Ατάλο θέλει να μπαίνει μπάλα κάτω, έχει καλές περγαμινές από την Ισπανία, να δούμε και τι θα κάνει και αυτός εδώ. Εκεί είναι το θέμα. Για σαν του Ασημάκη. Καλημέρα, σε ονόματι. Είμαι Παναθηναϊκός. Έχω να πω ότι το γράμμα του νόμου για το χέρι δεν το γνωρίζω. Και σαν άνθρωπος μπορώ να ασπαστώ και αυτό που λένε ότι δεν ήταν πέναλτι. Όμως στη φάση του φάουλ της δεύτερης κίτρινη, νομίζω ότι η απόφαση είναι ορθότατη και σε φάση να βγει τέτα τέτα με τον τερματοφύλακα. Αλλά δεν είναι κόκκινη. Φυσικά, γιατί υπάρχει δεύτερος αμυντικός λίγο πιο αριστερά, βλέποντας τη φάση, είναι το σχόλιο του Δημήτρη του Κουμάκου. Ο Ντάνιελ Σκόμε και ο Πασχάλης, καλημέρα, καλή σχολική χρονιά. Αυτή είναι η διαφορά της ΑΕΚ με τους υπόλοιπους. Αν είχε δει τέτοιο πέναλτι πέρυσι ΑΕΚ, σήμερα θα είχαμε επανάσταση, λέει ο Γιάννης από τη Θήβα. Δεν νομίζω, ρε Γιάννη, πραγματικά δεν νομίζω. Αν είναι ανάλογα, επανάσταση έχουμε και τώρα που δόθηκε στον Παναθηναϊκό. Μην κοιτάς τώρα που εγώ λέω, είπα τον κανονισμό και σας είπα ακριβώς πως διαδραματίστηκε η φάση. Τι να κάνουμε, είναι ιστορία τώρα, τα επαναλαμβάνω με τα χέρια. Είναι μεγάλη ιστορία, δεν μπορείς να βρεις άκρη. Έχει αλλάξει αυτό το άτιμο το χέρι σε κάποιες παραμέτρους από το 18 και μετά, που ήμουνα στη Δόξα Δράμας και παρακολουθώ τον ΚΑΠ και τον ΑΚΕΤΑΛΟ τόσες φορές. Εντάξει. Το ίδιο γίνεται, ρε Γιάννη, και με τον Παναθηναϊκό. Ο Θανάσης λέει: για πες μας πάλι τον κανονισμό, ρε Λουκάκη. Άκουσα να δεις, Θανάση. Τον μετέφρασα χτες. Όταν ο αμυνόμενος σταματήσει με μη εσκεμμένο χέρι μπάλα που πηγαίνει προς το τέρμα, προσέχτε με, μπάλα που πηγαίνει προς το τέρμα, να πάει γκολ δηλαδή. Εντάξει. Αλλά το χέρι του έχει κάνει το σώμα αφύσικα μεγαλύτερο. Εδώ υπάρχει το αριστερό χέρι, 20 πόντους πιο μεγάλο. Πάει ο παίχτης με το πόδι να βρει την μπάλα, σηκώνεται, πατάει το αριστερό πόδι, κάνει το άλμα, κάνει το δεξί ορθή γωνία για να βρει την μπάλα. Η μπάλα δεν πάει όμως στο πόδι του με τη φόρα που έχει, ξέρετε, μπείτε λίγο στη φάση, τη φόρα που έχει και πατάει με το πόδι, πάει λίγο το σώμα πιο μπροστά με τη φόρα και εκεί που υπολογίζει να τη διώξει με το πόδι, η μπάλα βρίσκει στον αριστερό του αγκώνα, ο οποίος αριστερός του αγκώνας είναι 20 πόντες, δεν είναι κολλημένο το χέρι, ανοιχτά. Αυτό θεωρεί ο VAR που κάλεσε το διαιτητή ότι κάνει το σώμα φυσικά μεγαλύτερο. Αυτό θεωρεί ο VAR. Εντάξει, και άμα δείτε και τις φωτογραφίες, φαίνεται πεντακάθαρα. Ναι, είναι πέναλτι, λέει ο κανονισμός. Ο κανονισμός, όπως πολύ σωστά μου λέει ο Τάσος έξω, δεν έχει πρόθεση. Ο κανονισμός όμως, σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν γράφει για πρόθεση, όχι. Γράφει ξεκάθαρα για την μπάλα να πηγαίνει προς το τέρμα να μπει γκολ. Από τη στιγμή που πάει να μπει γκολ, δεν γράφει πουθενά τη λέξη πρόθεση. Οπότε τι κάνουμε, τη βγάζουμε απ' έξω τη λέξη πρόθεση, όπως σε άλλες περιπτώσεις. Εντάξει. Στο πρόθεση τι γίνεται, στην ίδια φάση, εάν κρίνει ο διαιτητής ή ο VAR, έτσι όπως έγινε τώρα με το VAR, ότι ο παίκτης δεν απλώνει το χέρι ή δεν κάνει αυτή την κίνηση με τον αγκώνα να τον ανοίξει να βρει την μπάλα με πρόθεση, τότε του δείχνει κίτρινη κάρτα. Αν όμως αν το κάνει με πρόθεση, του δείχνει κόκκινη. Αν το κάνει χωρίς πρόθεση, παρατηρείται με κίτρινη κάρτα. Και γι' αυτό, αυτός είναι ο ακριβής κανονισμός, και γι' αυτό το λόγο θεωρεί ότι ο Αντωνίσε, ο διαιτητής που πήγε και είδε τη φάση, δεν το κάνει με πρόθεση. Αλλά εδώ είναι και το άλλο θέμα. Αν δείτε τη φωτογραφία που μου έχουν στείλει από χτες το βράδυ φίλοι ακροατές, Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί και πολύ περισσότεροι αεκτζίδες, για να μου πούνε για το πέναλτι ή όχι, να τους πω την άποψή μου, ο διαιτητής είναι δίπλα, είναι μέσα στο πλάνο. Όταν σας λέω μέσα στο πλάνο, μέσα στο πλάνο. Δηλαδή έχει, βλέπει τη φάση πεντακάθαρα. Και όμως δεν είχε πάρει θέση, έπρεπε να το φωνάξει ο VAR. Λοιπόν, τι λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα Λουκάκη Καλαματιανέ. Ο Μιχάλης από το Ηράκλειο, ο Παναθηναϊκός, όπως γράφει ο Βασίλης, από Αγία λέει Ολυμπιακός. Συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι πήραμε τον Αφριδόπουλο της Ισπανίας και η εντεκάδα την Κυριακή θα βγάλει ο Καραπαπάς, λέει. Γιατί ο Φριδόπουλος Ισπανίας, ρε φίλε. Είσαι Άρης Τρεφίου. Μια ζωή όλος Άρης, Πύργος Ηλίας. Κάρι φύγε, λέει ο Τέχνοχετ. Άρης Τρεφίου, ναι. Άρης Τρεφίου, με την ομάδα θα είμαι. Δεν θα είμαι με την ομάδα του χωριού. Καλημέρα, Δημήτρη. Ο 3D Gym. Ο Μιτσάκος, τι λέει, με το που άνοιξα το ράδιο έπεσα επάνω που τραγουδούσε Καζατζίδη, ρε άτιμε. Πιο ατοπότομο ξύπνημα. Πιο ατοπότομο ξύπνημα δεν έχω κάνει στη ζωή μου. Τέτοια γράφεται. Τέτοια γράφεις, Μιτσάκο, εσύ και κάποιοι άλλοι. Και τα διαβάζει ο Κοντός με το Λαδόπουλο και τα τραγουδάω. Λοιπόν. Καλημέρα, Δημήτρη. Σύμφωνα με τις στοιχηματικές, οι αποδόσεις είναι μήνος στο 7,5, Λουκάκη στο 1,25. Ρίξτε όλοι τα λεφτά σας στον Άσο, λέει ο Θοδωρής ο Κατσαμάγκας. Αυτό που λέγαμε για τη δημοτικότητα, τη δικιά μου και του Μήνου. Λοιπόν, ένας Λουκάκης μόνο, αθλητικός όμιλος Αγίου Νικολάου, μπορεί να είναι γατάκια. Παύλος λέει. Τι ήθελα να πω. Πολύ Λουκάκηδες είναι στο Ηράκλειο. Πάρα πολύ. Ο Αποστόλης Λουκάκη, καλημέρα. Αυτό ότι μπορούμε να ακούσουμε όποιο σταθμό δεν ισχύει εδώ και 4 μήνες περίπου. Πήρα προχθές το Sport FM της Πάτρας να ρωτήσω τι γίνεται και μου είπαν ότι το έσωρο τους δίνει δικαίωμα να κάνουν πρόγραμμα για 6 ώρες. Λέω Αποστόλης από το Αίγιο. Αποστολή, δεν κατάλαβες τι είπα. Πλέον, λέω, όλοι έχουν και σπίτι τους και στο κινητό τους διαδίκτυο. Υπάρχουν εφαρμογές που μπορείς να δεις όλα τα ραδιόφωνα μέσα σε αυτές, αλλά και κάθε σταθμός έχει και το δικό του playback, πώς το λένε. Δηλαδή, άμα βάλεις Sport FM που λες τώρα εσύ, μπορεί να το δεις και να το ακούσεις μέσα και από κάποια εφαρμογή που έχει πολλά ραδιόφωνα, όλα δηλαδή τα ραδιόφωνα της χώρας, αλλά και σκέτο. Στο βγάζει, το Google. Αυτό λέω εγώ. Τι λέει ο Γιάννης από τη Θήβα, επιστρέφει. Εδώ έγινε ολόκληρος χαμός για ένα corner που δεν ήτανε και που δεν μπήκε καν γκολ από αυτό το corner. Έχεις δίκιο ρε Γιάννη, αλλά τώρα έχει γίνει και χαμός και με το πέναλτι αυτό του Παναθηναϊκού. Αφού τώρα μπαίνεις τώρα, ξέρεις. Μπαίνεις μέσα και βλέπεις το τι γίνεται στα μέσα κοινωνικής απαξίωσης και αποκάβνωσης. Βλέπεις τι λένε οι φιλάθλοι και οι οπαδοί. Λοιπόν, περίμενε ρε. Καλημέρα Μιτσάρα από το Φορτηγός. Πες ότι είσαι αεκάρα, λέει ο Μάικ Σογάνος, για να ηρεμήσουν όλοι. Τι να τους πω ρε Μάκη. Λοιπόν, καλημέρα. Ότι μιλάνε οι γαύροι για διαιτησία πραγματικά με ξεπερνάει, λέει ο Γιάννης ο Δρύβας. Δεν μιλάνε μόνο οι γαύροι για διαιτησία. Στη συγκεκριμένη φάση, εκεί που κοίταγα εγώ από κάτω από τις γιατί μου αρέσουν και διαβάζω τα σχόλια, ήταν σχεδόν από όλες τις ομάδες που έχουν ένομο συμφέρον με τον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν, ας πούμε, δεν ξέρω αν ήταν κανένας πανετολικός και τώρα στην πρώτη θέση και δύο. Λοιπόν, πάμε. Κλείνουμε με Οικονομόπουλο, παραγγελιά και αυτό το τραγούδι. Και εγώ θα πω, βέβαια, έχω άλλα 3 δελτία, 8, 9 και 10, πάνε να τα γράψω τώρα μέσα. Σαν εκπομπή, βέβαια, από Δευτέρα και πάλι. Την καλημέρα μου.
10: Ψηλός, όμορφος, βουτυράτος.
11: Βουτυράτος.
10: Με μια ψηλή τσιριμπίμ τσιριμπόμ.
12: Τσιριμπίμ τσιριμπόμ, excuse me, μήπως είσαστε από την Αφρική?
10: Όχι, από τη Νέα Σμύρνη, κατάστημα το Παλουκάκι.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Με ζώρικο τρόπο, καθώς πέτυχε τα γκολ της νίκης στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός έπιασε τον Πανετολικό στην κορυφή της Super League με 3-0 νίκες, χάρη στο χθεσινό 3-1 επί της Κηφισιάς. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Γκάγκουα στο 53ο λεπτό, αλλά ισοφαρίστηκαν από το Θεοδωρίδη 10 λεπτά αργότερα, παρότι μεσολάβησε η αποβολή του Ζολιμπουά. Με πέναλτι του Ταμπόρδα, ο Παναθηναϊκός πήρε πάλι προβάδισμα στο 81ο λεπτό για να σφραγίσει τη νίκη του Ραστόνερ στις καθυστερήσεις. Μειώθηκε σε μία αγωνιστική ποινή του Ντέσσερς για την αποβολή του στον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, άρα είναι στη διάθεση του Νίστρουπ για τον κυριακάτικο αγώνα με τον Πανετολικό. Η Σλάβια Πράγα έχασε 3-2 από τη Λανς σε χθεσινή αναμέτρηση του Champions League, αποτέλεσμα που ωφέλησε την Ελλάδα, καθώς διατηρεί απόσταση 513 από την Τσεχία, που κατέχει την 11η θέση στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Οι πρώτες οπαλίες της League Face ήρθαν στην Τουρκία και την Ολλανδία. Φενέρμπαξε Ρώμα 1-1. Αϊτχόφεν Σαχτάρ επίσης 1-1. Μεγάλα σκορ πέτυχαν οι Μπάγκεν 5-0 την Ποντοκλίντ και η Manchester United 4-0 τη Αμπαμπακού. Εντυπωσιακή Κόμο που συνέτριψε τη Λειψία με 4-1. Σκόραρε ο Τάσος Δουβίκας στο ιστορικό αυτό μάτς γιατί είναι παρθενική συμμετοχή στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση για την Κόμο. Η δεύτερη αγωνιστική της League Face θα διεξαχθεί στις 13 και 14 Οκτωβρίου με την ΑΕΚ να παίζει στο Λονδίνο εναντίον της Ουκρανικής Σαχτάρ. Δύο center for, πρώτα ο Μακέντα και μετά ο Μωρόν, διαμόρφωσαν το τελικό 1-1 του Αστέρα με τον Άρη στην Τρίπολη για την πρώτη αγωνιστική της League Face στο κύπελο Ελλάδας. Συμβόλαιο για 2+1 χρόνια υπέγραψε τον Ολυμπιακό Ισπανός προπονητής Ιμανόλ Αλγκουαθίλ που στην πρώτη προπόνηση πυρηνικού εδάφου ζήτησε σκληρή δουλειά από τους παίκτες του. Σε δανεισμό του 30χρονου Σιμών Μπάντζα που ανήκει στην Αλ Τζατζίρα κατέληξε ο ΠΑΟΚ για να ενισχύσει την επίθεσή του. Ο σέντερφορ από την Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό έκανε καριέρα στη Λανς, στη Φαμαλικάο και την Μπράγκα πριν μετακομίσει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο Διάρης υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τον Σκοτσέζο στόπερ Τζον Σούταρ που ήταν αρχηγός των Ρέιντζερς. Ο 29χρονος διεθνής Τάσος Χατζηγιοβάνης έφτασε χθες στην Κρήτη με σκοπό να υπογράψει μονοετό συμβόλαιο με τον Όφη. Παίκτης του Βόλου έγινε ο 28χρονος αμυντικός μέσος Τζένις Μπούρντιτς που αγωνίστηκε με τη Βοσνία σε δύο αγώνες του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τον πρώτο αγώνα της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ των Ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με αντίπαλο την Τσεχία θα μεταδώσει η RTL Sport στις 5 το απόγευμα. Στον όμιλο της Ιταλικής πόλης Μόντενα υπάρχει επίσης Ιταλία που νίκησε χθες 3-0 τη Σουηδία και επίσης Σλοβακία και Σλοβενία. Σε άλλους θεσινούς αγώνες, Πολωνία-Πορτογαλία 3-0, Γαλλία-Ελβετία 3-0, Ισραήλ-Ουκρανία 1-3, Γερμανία-Τουρκία 3-1 και Φιλανδία-Δανία 3-0. Στις 8 το βράδυ, η RTL Sport θα συνδεθεί με τη Βουδαπέστη για τη μετάδοση της νέας μονομαχίας του Εμμανουήλ Καραλή με τον Αρμάν Ντουμπλάντιτς στο επικοντό, αυτή τη φορά στο πλαίσιο του Ultimate Championship που δίνει χρηματικό έπαθλο 150.000 ευρώ στον νικητή κάθε αγωνίσματος. Το βράδυ του Σαββάτου θα αγωνιστεί ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκος. Φιλικό αγώνα με τη Μαγκάπη Τελαβίβ δίνει ο Άρης 6 το απόγευμα στο πλαίσιο του τουρνουά της Λευκοσίας. Δύο ώρες αργότερα ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την ΑΕΚ στο τουρνουά της Ρόδου, ενώ στις 9 το βράδυ θα ξεκινήσει ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα επίσης στο τουρνουά της Λευκοσίας. Το παιχνίδι αυτό θα καλυφθεί τηλεοπτικά από τον Sky. Γαλλία, Γερμανία και ΗΠΑ, Ισπανία θα είναι η αυριανή ημιτελική στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ Γυναικών που διεξάγεται στο Βερολίνο. Στα ημιτελικά του Αμερικανικού Open προκρίθηκε ο Γερμανός Βέρεφ, κερδίζοντας 6-2, 7-5-6-1 των Ολλανδών Ζάντσκουλπ. Επόμενος αντίπαλος του Βέρεφ θα είναι ο Ρόσοφ Χάτσανοφ, που κέρδισε με 2-0 σετ πριν αποχωρήσει από τον αγώνα ο Βέλγος Μπλοκ λόγω τραυματισμού. Περισσότερες ειδήσεις στο airsports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sport και πάλι μαζί σε 9.
0: Era Sport 101,8.
2: Επίθεση από τον Παναθηναϊκό από τα πλάγια με τον Κυριακόπουλο που σεντράρει με το δεξί εκεί που υπάρχουν μόνο παίχτες της Κηφισιάς. Τριπλάρει ο Αντίνο, βάζει την μπάλα, ευκαιρία, Κάκουα γκολ! 2-0, υπέροχο γκολ. Κινγκς Κάγκουα. Ο σκόρερ για τον Παναθηναϊκό.
3: Θεοδωρίδης, Φαντρόκελεν. Το λάθος του Φαντρόκελεν, Θεοδωρίδης, γκολ για την Κηφισιά. 1-1 η Κηφισιά στο 74. Και να πως αλλάζει το παιχνίδι. Στο 81, Ταμπόρδα. Έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. 1-1 το παιχνίδι. Ταμπόρδα παίρνει λίγα μετραφόρα. Εκτελεί γκολ. 2-1 από το σημείο του πέναλτι για τον Παναθηναϊκό στο 81.
2: Ταμπόρδα τώρα ο Αντίνο θα δώσει την μπάλα δίπλα στον Λουζά, στρώνει για τον Ουναΐ. Κάθε την μπάλα μπροστά για τον Καλάμπρια. Ευκαιρία γκολ. 3-1 Ραστόντερ.
0: Ακούτε Έρα Σπορ.
4: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
5: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
6: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
8: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
7: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
8: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
7: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
9: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
10: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
12: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Ακούτε Ερασπορ.

0: Καλή χρονιά λοιπόν σε όλες τις δεσποινίδες, σε όλους τους κυρίους, σε όλες τις κυρίες μάλλον και σε όλους τους κυρίους, καθότι σήμερα αγαπητή Τάση, αγαπητέ Άγγελε,
1: Τάση είμαστε δύο, γι' αυτό το έλεγες.
0: Είπα Τάση, ναι, με όμικρον γιώτα. Για
1: γιατί ο κόσμος δεν βλέπει, δεν έχει εικόνα.
0: Θα το ακούσει μετά. Θα ακούσει μετά ποιοι είμαι και θα κατανοήσει.
1: Και καταρχάς, καλή σχολική χρονιά.
0: Καλή χρονιά, δεν είπα η πρώτη μου.
1: Γιατί μπορεί να είναι ποδοσφαιρική σεζόν, ξέρω.
0: Ποια σεζόν, έχει ξεκινήσει εδώ και.
1: Λέμε τώρα, έτσι. Καλή σχολική
0: αυτό,
1: χρονιά.
0: Αυτό σε όλους τους κυρίους και
1: με
0: τις
1: μια
0: κυρίες...
1: κομματάρα, έτσι. Με μια κομματάρα που άφησε εποχή.
0: Εποχή, το σκουλ των Supertramp. Ξεκινάνε σήμερα τα κοριτσάκια και τα αγοράκια, πάνε σχολείο. Ιδιαίτερη έτσι
1: αίσθηση
0: για τα πρωτάκια και τα τριτάκια. Όταν λέω τριτάκια βέβαια το πάω 6 χρόνια μετά τρίτη λυκείου, γιατί πάντα η τρίτη λυκείου στο ξεκίνημα αυτής της χρονιάς που ολοκληρώνεται με την βάσανο των πανελλαδικών εξετάσεων πάντα είναι πιο έτσι μια πιο δύσκολη χρονιά και τα πρωτάκια που φεύγουν από το...
1: Εγώ είδα την εικόνα πρωί-πρωί και κατάλαβα ότι έχω μεγαλώσει. Γονείς στον δρόμο να παίρνουν φωτογραφίες με τα κινητά τους τα παιδιά.
0: Καλά, ναι.
1: Και
0: ναι.
1: Η πλάκα είναι ότι αγκαλιές, ιστορίες, φιλιά για το ξεκίνημα της νέας χρονιάς, το οποίο ξεκίνησε ουσιαστικά από τους δρόμους, από τα σπίτια.
0: Από
1: εκεί.
0: Καταρχάς ξεκινάει.
1: Το κουδούνι απλώς είναι μια τυπική διαδικασία.
0: Τυπική διαδικασία, όντως. Ξεκινάει την ώρα που βγαίνει το παιδί από το σπίτι και ειδικά άμα το σπίτι έχει και μια. Δεν είναι ρε παιδί μου πολυκατοικία, ντούπι πόρτα, την ανοίγει, βγαίνει στο δρόμο. Ναι. Έχει και ένα δρομάκι και μια πορτίτσα έξω, πιο... σαν αυλόπορτα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Που το βγάζει με την τσάντα κρεμασμένη στην πλάτη, το βγάζει να περνάει αυτή την αυλόπορτα. Οκ. Okay. Ψιλοϊπερβολικούλη είναι, αλλά δεν πάβει να είναι έτσι.
1: Ένα γραφικό
0: ένα
1: στοιχείο.
0: Ένα γραφικό στοιχείο της πρώτης μέρας.
1: Της μέρας, της σημερινής μέρας. Η οποία συνοδεύεται και με άλλα πολύ δυνατά γεγονότα, τα οποία έχουν αλλάξει το ρου της ιστορίας ανθρωπότητας. Βέβαια, ας μείνουμε σε αυτό το σχολικό, γιατί πραγματικά ήταν.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι το ξεχωριστό και είναι ωραίο να το ζεις. Δεδομένου ότι ή το παιδί σου ή το ανήψη σου ή το εγγόνι κάποιων ανθρώπων έχει πάει σχολείο σήμερα και δίνει μια διαφορετική εικόνα μέσα στο σπίτι, αλλάζει αν θέλει τα συναισθήματα της καθημερινότητας.
0: Και οι προηγούμενες μέρες από την πρεμιέρα, να το πούμε.
1: Ξέρεις,
0: έτσι.
1: Οι προηγούμενες μέρες ήταν και λίγο που σε ηρώδη. Με φωνές, ιστορίες, δεν καθόντουσαν καλά, υπήρχε ανησυχία, ξέρεις.
0: Ναι, τελευταίες δύο μέρες ελευθερίας θα τα κάνω όλα μπάχαλο. Έτσι, κάπως έτσι θα τα κάνω όλα λίμπα.
1: Ήρθε η σημερινή μέρα που είναι για τους πολλούς γονείς, για τους περισσότερους γονείς που εργάζονται κιόλας, είναι λύτρωση. Πάνε σχολείο. Γιατί τώρα εδώ που τα λέμε, αυτές οι μέρες τώρα οι πρώτες είναι και λίγο πάρκινγκ. Τα παιδιά σχολείο τώρα, τις πρώτες μέρες αυτές, τι να πρωτοκάνουν, ξέρεις.
0: Καλά.
1: Είναι μέρες γνωριμίας.
0: Είναι μέρες που θα πάρουν τα βήματα.
1: Για σχολείο τώρα. Τις πρώτες μέρες αυτές, τι να πρωτοκάνουν, ξέρεις.
0: Καλά.
1: Είναι μέρες γνωριμίας.
0: Είναι μέρες

0: Πού είναι εκεί, ποιο θα πάει σήμερα, αύριο εγώ. Σήμερα εσύ, εντάξει, αύριο εγώ.
1: Εντάξει,
0: είναι και οι γιαγιάδες στη μέση.
1: Δεν είναι τόσο εύκολο όμως.
0: Εντάξει, θα βρεθεί μια λύση. Το θέμα είναι, αυτές οι μέρες είναι ειδικά για τα παιδιά, κάτι ξεχωριστό, κάτι το διαφορετικό. Και το κυριότερο είναι οι γνωριμίες που αποκτούν αυτές τις μέρες, οι πρώτες εντυπώσεις που σου χαράζονται και στο μυαλό κιόλας. Μπορεί να σε ακολουθούν και σε όλη τη ζωή.
1: Άμα
0: οι
1: τα
0: πρώτες
1: θυμάσαι...
0: εντυπώσεις, ναι. Ας πούμε, εγώ θυμάμαι τον Λουκάκη, λέμε τώρα.
1: Είσαι από τόσο.
0: Στα αγγλικά.
1: Από τέτοια ηλικία, από πρώτη δημοτικού δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Τι ναι. Λες, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι.
1: Πω, πω.
0: Ήταν.
1: Πετάχτηκε. Είχα τα αγγλικά τότε, λες.
0: Είχαμε τα αγγλικά, το λέει, γιατί φαινόμαστε ότι έχουμε διαφορετικές ηλικίες. Είναι πιο νεανίζων ο Δημήτρης. Εγώ είμαι λίγο πιο μεγάλος.
1: Όχι, το ξέρουν όλοι τους συμμαθητές, αφού κάθε φορά που ο συμμαθητής μου και οι συμμαθητές μου λέγεται.
0: Ο συμμαθητής μου στα αγγλικά έλεγε ο Δημήτρης.
1: Α, στα αγγλικά έλεγε. Το λαμόγιο. Ε, τον απατεώνα.
0: Λοιπόν, γι' αυτό το είπα, έτσι με τρόπο. Πάντως, εντάξει, και από τότε είχαμε τις ξένες γλώσσες στο δημοτικό. Κάποιοι πηγαίναν πιο νωρίς, οπότε στο γυμνάσιο ήταν πονηρά και γιατί ξέραν κάτι παραπάνω.
1: Εντάξει, όμως από πρώτη δημοτικού κανείς δεν ξεκίνησε αγγλικά.
0: Όχι, αλλά μέσα στο δημοτικό κάποιοι ξεκινήσανε.
1: Στο δημοτικό, ναι, εντάξει. Okay.
0: Στο δημοτικό, Τετάρτη, Πέμπτη πηγαίνανε.
1: Όταν βλέπεις Δευτέρα, Τρίτη γυμνασίου το πολύ να παίρνουν lower, σημαίνει ότι έχουν ξεκινήσει 3-4 χρόνια πίσω, ας πούμε.
0: Με αυτούς έκανε ο συνήθως ο καθηγητής των αγγλικών μάθημα.
1: Ναι.
0: Με αυτούς που ξέρανε, γιατί οι άλλοι ήταν λίγο πίσω. Τι πίσω, δεν ξέρανε τίποτα.
1: Καλή χρονιά λοιπόν καλή και χρονιά. Πάλι στα κοριτσάκια και τα αγοράκια ή στις κυρίες και στους κυρίους.
0: Γιατί εσύ θυμάσαι κάτι από αυτές τις μέρες.
1: Τις δικές μου.
0: Ναι, τις πρώτης μέρας. Πάντως δεν ήταν πάντα 11 Σεπτεμβρίου, ήταν και αργότερα.
1: Όχι, νομίζω είναι πάντα 11 Σεπτεμβρίου και ανεξάρτητα με τη μέρα. Εκτός αν πέσει Σαββατοκύριακο. Ναι.
0: Όχι, εγώ θυμάμαι και 18.
1: Δεν το θυμάμαι, ρε φίλε, εγώ αυτό. Τουλάχιστον όσο θυμάμαι, γιατί τα δικά μου τα χρόνια δυσκολεύομαι λίγο.
0: Ενώ του γυμνασίου πηγαίνανε και Οκτώβριο. Πρώτη μέρα.
1: Όχι, ρε ποτέ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Παλιότερα ήταν και Οκτώβριος, πρώτη μέρα. 5 Οκτωβρίου, 10 Οκτωβρίου.
1: Πλάκα κάνεις, ρε Στάσου. Τόσο πίσω. Μήπως τον μπερδεύεις με το πρωτάθλημα του Super League 2.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Που έχει φτάσει να ξεκινάει και Νοέμβρη.
0: Όχι, τώρα. Γιατί δεν συνεννοιόντουσαν.
1: Ναι.
0: Όχι, ήταν εποχές που ξεκινούσαν αργότερα τα γυμνάσια. Αλλά.
1: Δεν το θυμάμαι καθόλου, ό,τι και να πω ψέματα θα είναι.
0: Ήταν και διαφορετικές συνθήκες. Διαφορετική λειτουργία του σχολείου. Διαφορετικές συνήθειες.
1: Γενικά διαφορετικά όλα.
0: Ναι.
1: Τώρα πλέον τα σχολεία έχουν αποκτήσει συνοδευτικό ρόλο, γιατί έχουν πάει πάνω από όλα τα φροντιστήρια. Όταν ακούς αυτό με τρελαίνει, ρε φίλε. Και δεν μπορώ να...
0: Τα φροντιστήρια και πολλές εξωσχολικές δραστηριότητες.
1: Οκ, εξωσχολικές δραστηριότητες. Οκ, να πηγαίνει το παιδί σε κολύμπια ή σε αγγλικά ή σε κάτι τέτοιο. Αλλά το φροντιστήριο τώρα από Δευτέρα Δημοτικού θέλει το παιδί ενίσχυση στην αριθμητική.
0: Εδώ στο πανεπιστήμιο κάνουν φροντιστήριο.
1: Α, στο πανεπιστήμιο, ρε Στάσο.
0: Τι, παντού.
1: Είναι το ίδιο το πρώτο έτος ή το δεύτερο έτος με τη Δευτέρα Δημοτικού.
0: Όχι, δεν αλλά ίδιο, θέλω ρε, να σου πω. Ότι υποβοήθηση χρειάζεται πλέον σε όλες τις βαθμίδες. Όπως το έχουν κάνει τώρα το σχολείο. Με την ευρεία έννοια.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν ξέρω. Δηλαδή, εγώ αυτό το δημοτικό θέλω να περάσει το παιδί μου στο τάδε πειραματικό. Πρότυπα τα λέγαμε στα δικά μας τα χρόνια. Ναι. Στη Βαρβάκιο, στην Ευαγγελική, στην Ιωνίδιο. Τα δικά μας τα χρόνια θυμάμαι. Πρέπει να του κάνουμε φροντιστήριο από την Τετάρτη Δημοτικού.
0: Ναι, το φορτώνανε.
1: Γιατί, ρε παιδιά, όχι από τη δικιά μου.
0: Ναι.
1: Εμείς
0: και το φορτώνανε και το φορτώνουν και γενικά θέλουν να είναι πρώτο το παιδί σχολείο. Να έχει 20 βαθμό, κοσάρια δηλαδή, και λοιπά, να είναι κάτι το ξεχωριστό. Να είναι πρώτο πρωταθλητής στην κολλή.

0: Μίση όπως λες.
1: Καλά, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Ναι. Λοιπόν, είμαστε το...
0: Μου θυμίζει ένα άλλο σλόγγαν της εποχής της δικής μας. Πρώτος στο σχολείο, πρώτος στο κόμμα.
1: Ναι. Πρώτος στα, πρώτος στα μαθήματα, πρώτος στον αγώνα.
0: Έτσι.
1: Έτσι ήταν το εκείνο το σλόγγαν.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι παραμένει.
0: Λοιπόν, αυτά εν ολίγοι στα μεταχρόνια.
1: Είναι τον κόλλο από το κουδούνι, δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει. Αν το πούμε έτσι λιγάκι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σήμερα είμαστε εδώ ένα κουαρτέτο
0: εγχόρδων
1: πνευστών, πώς θέλει το λέει ο καθένας, ανάλογα με το, τα ακούσματά
0: εγχόρδων
1: του.
0: Εγχόρδων, γιατί έχουμε έμπνευση σχολική.
1: Σωστό και αυτό.
0: Λοιπόν, ο Τάσος Ελεμέζης στη ρύθμιση των ήχων.
1: Πνευστών, γιατί είχε φυσαρμόνικα.
0: Θα βάλουμε φυσαρμόνικα το γνωστό τραγούδι.
1: Το Supertramp. Όχι, ρε.
0: Α, και το Supertramp.
1: Ξεκίναγε με φυσαρμόνικα.
0: Έχεις δίκιο. Τάσος Ελεμέζης στη ρύθμιση των ήχων.
1: Άγγελος Μπάτζος.
0: Μιχάλης.
1: Κάτσε, ρε, Μιχάλης.
0: Μιχάλης Λαδόπουλος.
1: Αγγελάρα μας, η δημοσιογραφική επιμέλεια.
0: Ναι, αυτά.
1: Και εσύ, ποιος είσαι?
0: Μιχάλης Λαδόπουλος, Τάσος Αντωνής, στα μικρόφωνα της ΕΡΑ Σπορ. Μέχρι τις 10 κοντά σας.
1: Μέχρι τις 10 με double fiction.
0: Double score.
1: Yes, double score. Μετά θα πάμε στο 3-5-2.
0: Ναι.
1: Τη δεύτερη ώρα. Τώρα είμαστε...
0: Τι 3-5-2, όταν είναι 2 ώρα είναι 2 ώρα. Με ένα τίτλο συγκεκριμένο.
1: Όχι, μετά αλλάζει. Αλλάζει δηλαδή... ο Σαντοριναίος θέλει να αλλάζει και το, να μπαίνει και το σήμα του 3-5-2 2-3 φορές που έχει κάνει με τον Δρυμώνα. Ναι. Okay.
0: Ο καθένας όπως.
1: Καθίσε φοετάχθη.
0: Ναι.
1: Έκαστο στο είδος του.
0: Και ο Κανάκης στο φίλο του.
1: Και ο Κανάκης στο φίλο του. Σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54-160, ένας από τους τρόπους επικοινωνίας. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι το email ερασπορ χωρίς ταφ στο τέλος papaker.gr. Ο τρίτος είναι το Viber, γράφεται Air Sport στην αναζήτηση, στο μεγεθυντικό φακό που λέει και ο Λουκάκης. Στο δεύτερο τρίτο γράμμα θα δείτε το εικονίδιο από κάτω, κλικ πάνω του, μπαίνετε να στείλετε και από εκεί τα μηνύματάκια σας. Πολύ γρήγορα, όχι δεν θα το πούμε μετά, να πούμε ότι και τα τρία κομμάτια που έχουμε επιλέξει για σήμερα για την εκπομπή που θα ακουστούν σχεδόν ολόκληρα ή ολόκληρα είναι αφιερωμένα στο πρώτο κουδούνι της χρονιάς, είναι αφιερωμένα έτσι στο καλή χρονιά στις μαθήτριες και στους μαθητές, και τα τρία τραγουδάκια θα είναι αφιερωμένα σε αυτούς. Λοιπόν, με αυτό το μονόλογο, με αυτό το
0: εμπεριστατωμένο, την εμπεριστατωμένη
1: έτσι,
0: εισαγωγή.
1: Έτσι,
0: αυτά
1: έτσι,
0: λοιπόν.
1: Έτσι λοιπόν να τα λέμε. Πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε τους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων και να επιστρέψουμε για...
0: Τα υπόλοιπα.
1: Μπράβο Τάσο, μ' αρέσει. Μπράβο. Τα υπόλοιπα. Μπράβο.
0: The rest.
1: The rest.
0: Όπως λένε οι Οξφορδιάνοι φίλοι μας.
1: Έτσι, στο χωριό μας. Στο χωριό.
0: Έτσι ακριβώς.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία όλης της επικράτειας με περισσότερους εκπαιδευτικούς και νέες προσλήψεις. Τον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιοσίων θα παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας από την κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς. Η τιμή του πετρελαίου ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί δύο γιατροί. Διοκτήτες του ιδιωτικού γιατρίου που έχασε τη ζωή του, ο Γιώργος Μαζονάκης. Η νεκροτομή αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αιτία θανάτου. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. 51χρονος στην Κέρκυρα κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί. 25 χρόνια από την επίθεση της Αλ-Κάιντα στους δίδυμους πύργους. Η Νέα Υόρκη τιμά την ημέρα με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία, επιλέξτε ποιότητα, επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ, το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Θα μου πεις τώρα, κάνατε ολόκληρο πρόλογο για τα σχολεία που ανοίγουν. Καλή χρονιά, παιδιά, και μου βάζετε, μου φλουζέλει, εγώ δεν έχω πάει στο σχολείο, δεν τρέπεστε λίγο? Ρε, θα σου πει ο άλλος.
1: Και που πήγαμε το ξεχάσαμε. Γι' αυτό το
0: έλατε. Έλατε.
1: Το ξεχάσαμε.
0: Τόσα χρόνια.
1: Ναι. Εμείς... Πάντως ένας ακροατής μας στέλνει μήνυμα ότι στην Πολωνία.
0: Ο Τζον Γουέιν.
1: Στην Πολωνία πάντα 1η Σεπτέμβρη είναι η αρχή για τους μαθητές, εκτός αν βγαίνει Σαββατοκύριακο. Και μάλιστα λέει στην πρώτη μέρα δασκάλα στην τάξη μιλάει για το πρόγραμμα. Και την επόμενη μέρα ξεκινάμε κανονικά. Στην Πολωνία δεν υπάρχουν φροντιστήρια και μας εύχεται καλή συνέχεια και καλή εκπομπή.
0: Μπράβο που δεν υπάρχουν φροντιστήρια.
1: Εντάξει, σε πολλές χώρες δεν υπάρχουν. Πολλές χώρες.
0: Ξέρω εγώ μήπως είναι δικό μας και αυτό το...
1: Το φρουτό.
0: Αυτό το φρούτο, ναι.
1: Η παραπαιδεία που λέγαμε παλιά.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν τη λέμε παραπαιδεία.
0: Τώρα το έχουμε κόψει, ναι, δεν χτυπάει άσχημα.
1: Η παραπαιδεία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είτε φροντιστήρια είτε ιδιαίτερα, το αυτό είναι. Όλο και κάτι ασχολούν τα παιδιά, όλο και κάτι κάνουν για να συμπληρώσουν τα κενά τους.
0: Και το απεσιόδοξο μήνυμα εδώ από το Λακασούλη στα SMS. Καλημέρα, λέει, να έχετε. Επειδή μιλήσατε για την έναρξη σχολικής χρονιάς, γνωρίζετε πόσα δημοτικά και νηπιαγωγεία κλείσαν ελλείψη μαθητών και τι σημαίνει αυτό.
1: Ναι.
0: Το τι σημαίνει αυτό, φίλε Χριστάρα, εντάξει, σημαίνει πάρα πολλά πράγματα αυτό.
1: Πάρα πολλά, πολλές ελλείψεις και το κυριότερο υπογεννητικότητα.
0: Ελλείψη μαθητών. Αυτό. Όχι ελλείψεις. Δεν κλείνει το σχολείο.
1: Όχι,
0: ελλείψη
1: γίνονται
0: υλικού,
1: και.
0: Ας πούμε.
1: Αλλά υπάρχει γενικότερα στην ελληνική οικογένεια.
2: Κατανοητό.
1: Υπογεννητικότητα.
0: Τι, το κατανοητό.
1: Ναι.
0: Καμιά φορά ανοίγει μόνο
1: κατανοητό.
0: Το και μου βγάζει το...
1: Κλείστο, τούτο εκεί.
0: Το αλφαγιώτα, κλειστό είναι και στο αθόρυβο είναι. Απλώς όταν βγάζει το αλφαγιώτα, πώς το λένε αυτά, ChatGPT, Gemini και Homo Homini Lupus, αρχίζει να μιλάει.
1: Αυτό ξέρεις τι σημαίνει.
0: Ποιο?
1: Πρέπει να ξαναπάς σχολείο να τα μάθεις.
0: Το Homo Homini Lupus. Ο άνθρωπος για τους ανθρώπους λύκος.
1: Και το AI.
0: Ποιο, το AI.
1: Το AI που ανοίγει μόνο του.
0: Τι σημαίνει, ότι είμαι τόσο χαζός?
1: Όχι, πρέπει να κάνουμε όλη εκμάθηση μεγαλύτερη.
0: Άσε. Κάπως τα κούμπησα και άνοιξε, οπότε δεν το ξανακουμπάω μέχρι να τελειώσει.
1: Να κουμπάς τίποτα, είσαι επικίνδυνος.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίχρονο, είμαστε γκολ από τα αποδυτήρια, θα πάμε παρεούλα μέχρι τις 10 ουσιαστικά.
1: Ξεχάσαμε καταρχάς να πούμε χρόνια πολλά στη φίλη σου.
0: Τη φίλη?
1: Μάλλον στις φιλενάδες σου.
0: Στις φιλενάδες, όλες.
1: Όχι σε όλες. Δύο είναι σήμερα που γιορτάζουν. Δύο.
0: Σοκ. Ποιες?
1: Η Ευανθία Ξινού.
0: Α, παπά. Γιορτάει σήμερα αυτό το άτομο.
1: Και η Έφη Χουντουλίδη. Okay.
0: Περίμενε. Είναι Ευανθία και Εφροσύνη.
1: Είναι της Ευανθίας και της Εφροσύνης.
0: Μάλιστα.
1: Για την ακρίβεια, Αγίας Ευανθίας Μάρτυρος και Οσίου Εφροσύνου του Μαγείρου Αγία Θεοδώρα η Ενβάστα. Που σημαίνει ότι γιορτάζει Ευανθία η Εύα ο Ευάνθης, Αρκευάνθης, και Εφρόσινος, Φρόσινος και Εφροσύνη.
0: Φυσικά υπάρχει Ευάνθης, φίλε. Έχουμε και συνάδελφο Ευάνθη.
1: Ευάνθη.
0: Ευάνθης Γκόγκουλης. Βεβαίως, στη Σπορντέη δουλεύει. Πολλά χρόνια στο κουρμπέτι, και αυτός μεγαλοκοπέλα είναι. Δεν φτάνει στα χρόνια μας, αλλά είναι και αυτός μεγάλος. Και ασχολείται πάρα πολύ με τα στατιστικά και την ιστορία και τα λοιπά. Εκτός από τα υπόλοιπα που κάνει. Χρόνια πολλά και στη Χούντου και στην Ξινούλα και στον Ευάνθη.
1: Να ζήσουν οι άνθρωποι και
0: να είναι καλά.
1: Να είναι καλά. Πάντα με υγεία. Σώσο και σώσο γιορτάζουν σήμερα, έτσι. Είτε έχουν τα γενέθλιά τους είτε έχουν τη γιορτή τους.
0: Και σε όλους γενικά μου έρχονται χρόνια πολλά είναι αυτά.
1: Έτσι. Καλό αυτό. Καλή ευχή. Λοιπόν, πάντως είναι και αφοφράδα η μέρα σημερινή, δεδομένου το 2001 είχαμε τις επιθέσεις στους δίδυμους πύργους με δύο επιβατικά αεροσκάφη υπό τον έλεγχο τρομοκρατών. Προσκρούν στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη, που καταραίουν ύστερα από 63 και 100 λεπτά αντίστοιχα. Ένα ακόμα αεροπλάνο προσκρούει στο Πεντάγωνο και ένα συντρίβεται στην Ήπεθρο της Πενσιλβάνια. Ο απολογισμός, περίπου 3.000 νεκροί και 3.000 τραυματίες. Η ιστορία αυτή άλλαξε το ρου της ιστορίας του ανθρώπου.
0: Άλλαξε τον κόσμο ολόκληρο.
1: Έτσι. Επίσης είχαμε και την πτώση Σινούκ σαν σήμερα, το 2004, ανοιχτά του Αγίου Όρους, όπου σκοτώνονται όλοι οι επιβαίνοντες, ανάμεσά τους και ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, ο Πέτρος ο Ζήτα, με τους συνεργάτες και ιερωμένους. Ήταν μια δύσκολη μέρα. Είναι μια δύσκολη μέρα, παρά το γεγονός ότι έχουμε τα ευχάριστα από την άλλη πλευρά, που ανοίγουν τα σχόλια. Αυτά είναι σε ό,τι τα δυσάρεστα. Και είναι γενέθλιο σήμερα του Φραντς Μπέκενμπάουερ, αν θυμάσαι. Ο οποίος θεωρείται ως ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία. Γεννήθηκε το 1945, 11 Σεπτεμβρίου. Στις εκλογές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στατιστικής αναδείχθηκε τρίτος καλύτερος του 20ου αιώνα, μετά τους Πελέ και Γιώχαν Κρόιφ. Ή Κράουφ. Ενώ ήταν έκτος σε ειδική ψηφοφορία μεταξύ των νικητών της Χρυσής Μπάλας που διοργάνωσε το γαλλικό και διοργανώνει το γαλλικό περιοδικό France Football το 99.
0: Περίμενε, για κορυφαίο όλων των εποχών ή για Χρυσή Μπάλα σεζόν?
1: Χρυσή Μπάλα σεζόν το 99.
0: Το 99 δεν έπαιζε. Έπαιζε το 99.
1: Όχι, τότε έγινε μεταξύ των νικητών της Χρυσής Μπάλας που διοργάνωσε το γαλλικό περιοδικό.
0: Όσοι το έχουν πάρει μέχρι τότε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Το 99 έγινε αυτή η διοργάνωση από το France Football.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε εκεί εκπρόσωπο τον Σαλαμόπουλο, τον Μάνο.
0: Ναι.
1: Ως Έλληνα εκπρόσωπο των Ελλήνων δημοσιογράφων, βασικά. Και το 1976 γεννήθηκε η Φλόρα Ρεντούμι, είναι η δεύτερη καλύτερη αθλήτρια στα 100 μέτρα μετεμποδίων όλων των εποχών στην Ελλάδα. Και η καλύτερη στα 60 μέτρα μετεμποδίων στον κλειστό στίβο. Να ζήσει και να...
0: Να ζήσει και η κοπέλα.
1: Ενώ έχουν φύγει από τη ζωή σαν σήμερα η Μαρίκα Κοντοπούλη, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, πολιτικός, η Αλέκα Κατσέλη.
0: Επίσης πολιτικός.
1: Όχι, η Αλέκα, η ηθοποιός και χορεύτρια, η μάνα της.
0: Α, μάλιστα, ναι.
1: Μεγάλη.
0: Ναι.
1: Ηθοποιός και κυρίως του αρχαίου θεάτρου με παραστάσεις στην Επίδαυρο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τα γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα.
0: Τα καταφέραμε πάλι σαν συνάθη, αγαπητέ Τάσο, να ξεφτυλιστούμε έτσι.
1: Γιατί, τι
0: να κατά... διασυρθούμε, δηλαδή να χάσουμε πάσα ιδέα.
1: Βαγγέλης Μητρούσιας πάλι. Α, ορίστε.
0: Τι.
1: Πανταχού παρών. Ακόμα και για το άνοιγμα των σχολείων. Αγιασμός στο πρώτο δημοτικό σχολείο
0: που λειτουργεί μέσα σε φυλακή. Μάλιστα.
1: Μπράβο.
0: Είναι αυτό στα Τρικαλά.
1: Στα Τρικαλά.
0: Μπράβο.
1: Φυλακές Τρικάλων.
0: Μάλιστα.
1: Βαγγέλης Μητρούσιας. Μορφάρα.
0: Απ' έξω.
1: Ναι, για απ' έξω μιλάμε.
0: Βαγγέλης Γίγαντας.
1: Ένας που μπήκε μέσα, συνάδελφός μας, και έγραψε βιβλίο ήταν ο.
0: Ο Μένιος. Ναι, ο Μένιος μπήκε για να συλλέξει εμπειρίες και για να μπορέσει να γράψει το βιβλίο. Δεν μπήκε.
1: Ναι, δεν μπήκε μέσα για κάποιο λόγο.
0: Δεν μπήκε και όταν βγήκε έγραψε βιβλίο.
1: Μπήκε οικειοθελώς, ναι, και κατόπιν, ναι, παρακλήσεων.
0: Και κατόπιν συνεννόησης με τους ηθήνοντες.
1: Με τις αρχές, ναι.
0: Και με τις αρχές. Αυτό που σου έλεγα λοιπόν ότι ξανα... είναι δηλαδή ότι πάλι λες ντροπή, είναι αυτό που έγινε πάλι με το Μαζονάκι. Που βγάλανε φωτογραφίες από το ιατρείο. Δηλαδή, ρε παιδιά, δεν υπάρχει κάτι να τους μαζέψει αυτούς. Καταρχάς δεν μιλάμε για το
1: περιστατικό,
0: για αυτόν που τράβηξε τη φωτογραφία. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει μέσα του αυτός ο, δεν θα πω άνθρωπος, αυτό το πλάσμα, τι έχει μέσα του που βλέπει ουσιαστικά. Φαντάζομαι το είχαν καταλάβει από τις πρώτες στιγμές ότι είναι δύσκολη κατάσταση για το Μαζονάκι, έως και τελειωμένη κατάσταση, το είχαν καταλάβει από τις πρώτες στιγμές. Αυτός είχε το μυαλό του, έχοντας μπροστά του ένα ανθρώπινο δράμα, ένα θάνατο, ρε παιδί μου, να βγάλει φωτογραφία για να την ανεβάσει στο TikTok, στο Instagram και στο Facebook και για να τη στείλει στις ιστοσελίδες. Ένα το κρατούμε.
1: Άβυσος η ψυχή του ανθρώπου.
0: Και δεύτερον, το δημοσιεύεται, ρε. Ρε, το δημοσιεύεται. Υπάρχει κάποιος να τους...
1: Κοίταξε, με τα social media τα οποία έτσι όπως εξελίσσονται έχουν γίνει το σκουπιδάριο. Όλοι είναι δημοσιογράφοι, όλοι είναι φωτορεπόρτερ, όλοι είναι, έχουν μια άποψη, όλοι είναι προπονητές, όλοι είναι πολιτικοί. Όλοι έχουν μια,
0: ρε φίλε, θα λέγαμε, γνώμη. Ας τα γνώμη, ας τη γνώμη, οκ, okay. Το έχει πει και ο Clint Eastwood.
1: Εντάξει.
0: Την άποψη για τις, για τις γνώμες και τις απόψεις. Έτσι, από εκεί και πέρα δεν είναι το θέμα γνώμης. Και εγώ μπορώ να ανέβω στα social και να πω η κατάκτηση του διαστημικού σταθμού ή μάλλον η επάνδρωση του διαστημικού σταθμού έξω από τον Κρόνο θα έπρεπε να γίνει με αυτό και να μην έχω ιδέα. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Και άλλο να βλέπεις έναν άνθρωπο να πεθαίνει μπροστά σου και απάνω να το βγάλεις φωτογραφία για να το στείλεις στο antonini.gr και στο ladopoulos.gr.
1: Δεν υπάρχουν τέτοια. Μην τα διαφημίζεις. Όχι. Έτσι. Και να σου πω κάτι. Είναι άλλο το ένα, η δημοσίευση. Από ό,τι καταλαβαίνεις ζούμε σε έναν κόσμο που ενδιαφέρεται περισσότερο να πάρει like παρά να αποτυπώσει ένα γεγονός. Το like είναι αυτό για το οποίο ζουν. Είμαστε λαϊκατζίδες.
0: Εντάξει.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είτε μας αρέσει είτε όχι.
0: Όπως στάκ, το έχουμε.
1: Δηλαδή πάμε τώρα διακοπές από τα ανώδυνα και τραβάμε, ας πούμε, φωτογραφίες για να δείξουμε ότι είμαστε κάπου αλλού, ας πούμε.
0: Φίλε, δεν έχει σχέση το να μετάλλω.
1: Όχι, δεν έχει σχέση.
0: Άμα είσαι...
1: Αλλά θέλω να σου πω ότι για να πάρει like ο άλλος κάνει οτιδήποτε.
0: Ναι, ναι, δεν έχει σχέση το να μετάλλω. Άμα είσαι και λίγο ψωνισμένος και βγάζεις εκεί μια φωτογραφία με ένα μαύρισμα και λες εδώ πριν το βραδινό μου ποτάκι στην παραλία της Αράχοβας που δεν έχει. Έτσι. Και το βγάζεις αυτό και το ποστάρεις. Και έχεις από κάτω 10 like και λες πω τόσο χάλια είμαι. Έχεις 100 like και λες άρεσε αυτή η φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Κάτσε να βάλω και από την παραλία το πρωί.
1: Ναι.
0: Δεν είναι το υπάρχει. Ίδιο όμως.
1: Που δεν υπάρχει.
0: Να έχεις τον άλλο πεθαμένο μπροστά σου και να το βγάζεις φωτογραφία.
1: Γιατί πρώτη φορά είναι που γίνεται εδώ. Παλιά και σε εφημερίδες έχει συμβεί αυτό.
0: Ναι, με τη Φρατζή.
1: Βέβαια. Mm. Που έβγαλε νεκρή φωτογραφία και έγινε κόλαση.
0: Και έχει γίνει και...
1: Αλλά τότε υπήρχε και δεοντολογική παρέμβαση. Δεδομένου ότι εσύ έκανε τις σχετικές ενέργειες.
0: Και είχε γίνει και συναρμολόγηση, φίλε, για να την βγάλουν φωτογραφία.
1: Είχαν γίνει και ναι. Πολιτικές άλλες παλιότερα, επί ναι. Αυριανής.
0: Εδώ πάντως, για να δεις πως λειτουργούν κάποιοι χωρίς να το επικροτώ, όταν οι νοσηλευτές του Μαραντόνα είχαν βγάλει φωτογραφία λίγο μετά το θάνατό του και την ανεβάσανε, σε μια εβδομάδα τους βρήκανε σε κάτι σκουπιδοτυνακέδες και τους δύο. Mm. Έτσι αντέδρασαν οι Αργεντίνοι στην προσβολή του ειδόλου τους, του ενδάλματός τους.
1: Ναι. Εντάξει, είναι μια ακραία περίπτωση.
0: Και αυτή ακραία είναι.
1: Ακρότητες, οι αγρότες φέρνουν ακρότητες. Αυτό είναι το θέμα.
0: Λοιπόν, μισό.

0: Η 10χρονη κόρη του φίλου μας εδώ του συνονόματος του Μιχάλη πήγαινε στο σχολείο, λέει, και έψαχνα να βρει τον κοντό στο ραδιόφωνο που του στέλνουν μηνύματα, λέει, και τον τζαντίζουν.
1: Σήμερα δεν πρέπει να τον τζαντίζουν γιατί είναι η μέρα της κόρης.
0: Ναι, εντάξει.
1: Της κόρης του.
0: Τον κοντό τσαντίζουν τα μηνύματα. Τη γλίτωσε γιατί είχε ρεπό, έχει ρεπό
1: ο Χριστάρας. Ήταν ο Δημήτρης ο Λουκάκης πριν.
0: Ναι.
1: Στο 6-8 δηλαδή.
0: Ο φίλος ο Στέλιος, το όνομα του νέου προπονητή του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αργκουαθίλ, δεν σας θυμίζει αντιβίωση? Ένα πεντακοσάρι Αργκουαθίλ.
1: Ίσως ήταν αντιβίωση στον πόνο του άλλου.
0: Καλό. Να στο δρόμο, στο δρόμο για το σχολείο για εργασίας από την Ημαθία. Φωτογραφία που μας στέλνει, η πρώτη του φωτογραφία ο φίλος εδώ, ο Unknown, το πρώτο του μήνυμα, καλώς όρισες.
1: Καλημέρα.
0: Χρόνο να βρούμε, βρίσκουμε για τα παιδιά. Χρήματα δεν ξέρω που θα βρούμε για τις δαπάνες.
1: Από αύριο. Από αύριο κλαίνε.
0: Κρίμα πάντως, λέει, που ο Μέντι όχι μόνο παρέλαση δεν έκανε, αλλά ούτε αγιασμό δεν έκανε με τη Λίμπαρ. Ο Γιάννης, 19 Σεπτεμβρίου.
1: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι.
0: Για πες.
1: Ότι ο Νίκολης τους έχει στείλει όλους μεγάλους.
0: Εντάξει, ναι.
1: Δηλαδή, έφυγε ο προπονητής του Ολυμπιακού εχθές με τη Λίμπαρ. Έχουν φύγει από τον Παναθηναϊκό, έχει φύγει από τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Ναι.
1: Πριν ξεκινήσει το σχολικό πρωτάθλημα εντός εισαγωγικών.
0: Ναι. ο με τη Λίμπαρ δεν πρόλαβε αγιασμό.
1: Ναι, ούτε κανένα δεν πρόλαβε. Ούτε στον Παναθηναϊκό, ήταν πιο. Οι άλλοι δεν κάνανε και διακοπές.
0: Οι άλλοι αλλάξαν το καλοκαίρι, ρε. Εντάξει. Ναι. Και ο Λουτσέσκου και ο Μπενίτε θα αλλάξαν το καλοκαίρι. Εντάξει. Είναι φυσιολογικό αυτό.
1: Δεν καλά, είναι... μιλάμε τώρα για 10 μέρες φθινοπόρου.
0: Ναι, για 3 αγωνιστικές πόσες είναι.
1: Εντάξει. Ουσιαστικά όλα από το καλοκαίρι ξεκίνησαν. Τέλη καλοκαιριού.
0: Εντάξει, η ιστορία του Μεντιλίμπαρ είναι...
1: πονεμένη.
0: Είναι περίεργη. Δηλαδή, οκ, okay, μαζί σας και εγώ, ρε παιδιά, έχει κλείσει ο κύκλος. Ο κύκλος...
1: σε 2,5 χρόνια.
0: Έχει κλείσει ο κύκλος. Αλλά ο κύκλος έκλεισε το Μάιο. Το Μάιο. Στην ολοκλήρωση της χρονιάς δεν ήταν πετυχημένη χρονιά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος βγήκε στο Champions League επειδή αυτοκτόνησε ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο σε εκείνο την τελευταία αγωνιστική των play-off. Συνεχίζεις με κλεισμένο κύκλο.
1: Και 14 Αυγούστου και συνεχίζεις.
0: Ξανακλίνει ο κύκλος με την Αϊμέχεν, που και εκεί ουσιαστικά πήγες να τον ξανανοίξεις και σου ξανακλίνει. Και πας παραμονή 15 Αυγούστου. Δεν θυμόμουν την ημερομηνία.
1: 14 Αυγούστου.
0: Δεν θυμόμουν, ευχαριστώ. Και πας παραμονή 15 Αυγούστου και λες συνεχίζουμε μαζί. Δίνεις ένα σκασμό λεφτά από εκεί και μετά για μεταγραφές. Έτσι που και τα δεκάρικα και τα εικοσάρικα να μην είναι.
1: Και καταλήγεις ότι δεν πήρε δύο παίχτες στην ευρωπαϊκή λίστα.
0: Καλά, αυτό τώρα εντάξει, άμα όποιος θέλει το πιστεύει. Ότι ήθελε να πάρει τον Αντωνίνη και τον Λαδόπουλο και όχι τον Μπάτζιο και τον Ψωμιάδη, ας πούμε, και γι' αυτό τον φάγαμε. Mm. Και αποδεικνύεται, δηλαδή, το ότι δεν είναι έτσι φαίνεται από το γεγονός ότι τελειώνει στο Μεντιλίμπαρ στις 3 η ώρα το μεσημέρι και στις 4:30 έχει διαρρέψει.
1: 6:30.
0: Έχει διαρρεύσει το όνομα,
1: όνομα του καινούριου.
0: Του καινούριου. Που σημαίνει για μένα τουλάχιστον, μπορεί να κάνω και λάθος, ότι από τις 14 Αυγούστου έχεις αρχίσει να ψάχνεις. Εντάξει.
1: Έτσι δεν γίνεται συνήθως στα ελληνικά δομή. Παντού γίνεται αυτό, δεν είναι μόνο στο ελληνικό φαινόμενο.
0: Ρε παιδί μου.
1: Πολλές φορές λες ναι, με αυτόν το στηρίζουμε, όταν ακούς στήριξη κλπ. Εγώ ανησυχώ. Ειδικά για την ελληνική πραγματικότητα. Συνεχίζουμε, πάμε, δεν τρέχει τίποτα. Ήταν μια στοχία, ήταν έτσι, ήταν αλλιώς.
0: Δεν ξέρω.
1: Αυτές οι δηλώσεις στήριξης είναι πάντα ανησυχητικές.
0: Εντάξει.
1: Διαφωνείς?
0: Τι να σου πω. Τι λες ρε Μπίλη τώρα? Καλά στα είπε ο Μεντιλίμπαρ, λέει. Είσαστε άρρωστοι με τον Παναθηναϊκό. Μόνο αυτό σας καίει να μην χάσετε από τον Παναθηναϊκό. Λέει ο Μπίλ by σύνταξη. Τώρα που το κατάλαβε.
1: Bill by σύνταξη.
0: Ναι, είναι
1: Σύνταξη.
0: Ο Bill by τάξη.
1: Το έκανε σύνταξη.
0: Ναι, επειδή βγήκε σύνταξη. Τι να σου πω, όλο κακό να μην μας βρει. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός κέρδισε χθες
1: 3-1
0: την Κηφισιά.
1: Με κάποιο από το 63 με 10 παίκτες έπαιζε και φυσικά.
0: Μια χαρά ήταν ο Παναθηναϊκός χθες, καλούλης ήταν. Απλώς για να μην ξεχνιόμαστε και λίγο, μην κακομαθαίνουν οι δύο εύκολες νίκες με Λεβαδιακό και ΠΑΟΚ. Χθες τους τσίτωσε λίγο τους, έπρεπε να πάει πάλι τελευταίο δεκάλεπτο για να το καθαρίσει το παιχνίδι.
1: Ναι, για να δείξει ότι έχει τη δυνατότητα να κάνει
0: να το καθαρίσει ρε παιδί μου, εντάξει, οκ.
1: 3-1 λοιπόν το τελικό.
0: 3-1 το τελικό, ντέρμπι κορυφής την Κυριακή στο ΆΚΑ, Παναθηναϊκός Πανετολικός.
1: Ντέρμπι κορυφής.
0: Ναι ρε φίλε, είναι οι ομάδες που έχουν το 3-3.
1: Έτσι,
0: ντέρμπι κορυφής. Και θα θεί ο Κνούπς και θα πει ότι θα είναι διπλό από εδώ μέχρι την ποταμούλα, όπως το λένε.
1: Του Νιλού.
0: Ο Κνούπς, όχι ο Κνούπς του Αγρινίου.
1: Α, εντάξει.
0: Πανετολικά ρευγενετής που γράφει ο
1: Νικόλας. Ναι. Είχαμε και το άλλο του Κυπέλου, το παιχνίδι της League Face. Αστέρας Τρίπολης Άρης, το παιχνίδι που έριξε την αυλαία στη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Κυπέλου. 1-1 έληξε, ισόπαλο αποτέλεσμα. Εντάξει. Από εκεί και πέρα έχουμε το γεγονός ότι Παναθηναϊκός και Πανετολικός, οι οποίοι όπως είπες κοντράρονται, είναι στο απόλυτο 3-3. Και όσο αφορά το κύπελλο, η τρίτη αγωνιστική που θα γίνει 15 με 17 του μηνός, δηλαδή την ερχόμενη εβδομάδα,
0: ναι,
1: περιλαμβάνει τα μάτσα Άρης Μαρκό, ΑΕΚ Πανσεραϊκός, Καλαμάτα ΕΛ και φυσικά Παναθηναϊκός πάλι, αλλά αυτή τη φορά για το κύπελο, Ατρόμητος ΠΑΟΚ και νίκη Βόλου Αστέρας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η εικόνα. Πάμε σε ένα τραγούδι.
0: Πάμε να κλείσουμε, ναι.
1: Και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Θρίλερ με αίσιο τέλος για τον Παναθηναϊκό, καθώς σημείωσε τα γκολ της νίκης στο τελευταίο δεκάλεπτο, στο χθεσινό 3-1 επί της Κηφισιάς. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Γκάγκουα στο 53ο λεπτό, ισοφαρίστηκαν από τον Θεοδωρίδη 10 λεπτά αργότερα, παρότι μεσολάβησε η αποβολή του Ζουλουά. Με πέναλτι τα μπόρδα, ο Παναθηναϊκός πήρε πάλι προβάδισμα στο 21ο λεπτό για να σφραγεί στη νίκη του Ορά Στόντερ στις καθυστερήσεις. Μειώθηκε σε μια αγωνιστική ποινή του Ντέσσερς για την αποβολή του στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, άρα είναι στη διάθεση του Νίστρουπ για το κυριακάτικο αγώνα με τον Πανετολικό. Η Σλάβια Πράγας έχασε 3-2 από τη Λανς σε χθεσινή αναμέτρηση του Champions League, αποτέλεσμα που ωφέλησε την Ελλάδα, καθώς είναι διατηρήσει απόσταση 513 βαθμών από τη Τσεχία, που κατέχει την 11η θέση στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Οι πρώτες ισοπαλίες της League Face ήρθαν στην Τουρκία και την Ολλανδία. Φενέρμπαξε Ρώμα 1-1, η Τρόφενς Αχτάρ επίσης 1-1. Μεγάλα σκορ πέτυχαν η Bayern 5-0 την Ποντογκλίντ και η Manchester United 4-0 τη Σάμπα Μπακού. Εντυπωσιακή η κόμμα που συνέτριψε τη Λειψία με 4-1, σκόραρε ο Δουβέκας. Η δεύτερη αγωνιστική της League Face θα διεξαχθεί 13 και 14 Οκτωβρίου με την ΑΕΚ να παίξει στο Λονδίνο εναντίον της Ουκρανικής Αχτάρ. Δύο σεντερφόρ, πρώτα ο Μακέντα και μετά ο Μωρόν, διαμόρφωσαν το τελικό 1-1 του Αστέρα με τον Άρη στην Τρίπολη για την πρώτη αγωνιστική της League Face στο κύπελο Ελλάδας. Συμβόλαιο για 2+1 χρόνια υπέγραψε με τον Ολυμπιακό ο Ισπανός προπονητής Ιμανόλ Αλγουαφίλ, που στην πρώτη προπόνηση του ελληνικού εδάφους ζήτησε σκληρή δουλειά από τους παίκτες του. Παρά στο γήπεδο του Ρέντι ήταν και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης, που έθεσε ως στόχο την κατάκτηση πρωταθλήματος και μετά μακρά πορεία στο φετινό Europa League. Ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς παραχώρησε δηλώσεις στην ιστοσελίδα της UEFA αναφορικά με τη συμμετοχή της Ελλάδας στο πρώτο γκρουπ του Nations League. Στόχος μας είναι να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία, τόνισε χαρακτηριστικά. Σε δανεισμό του 30χρονου Σιμών Μπανζά, που ανήκει στην Αλτζατζίρα, κατέληξε ο ΠΑΟΚ για να ενισχύσει την επίθεσή του. Ο Δεάρης υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τον 30χρονο Σκοτσέζο στόπερ Τζον Σούταρ, που ήταν αρχηγός των Ρέιτζερς. Ο 29χρονος διεθνής Τάσος Χατζηγιοβάνης έφτασε χθες στην Κρήτη με σκοπό να υπογράψει μονοετές συμβόλαιο με τον ΟΦΗ. Παίκτες του νέου ποδοσφαιρικού συλλόγου Βόλος, ο 28χρονος αμυντικός μέσος Τζένις Μπούντιτς, που αγωνίστηκε με τη Βοσνία σε 2 αγώνες του φετινού παγκοσμίου κυπέλου. Τον πρώτο αγώνα της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ των Ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με αντίπαλο την Τσεχία θα μεταδώσει ΕΡΤ2 στις 5 το απόγευμα. Στον όμιλο της Ιταλικής πόλης Μόντενα υπάρχει επίσης η Ιταλία που νίκησε χθες 3-0 σετ τη Σουηδία, όπως επίσης Σλοβακία και Σλοβενία. Σε άλλους θεσμούς αγώνες, Πολωνία-Πορτογαλία 3-0, Γαλλία-Ελβετία επίσης 3-0, Ισραήλ-Ουκρανία 1-3, Γερμανία-Τουρκία 3-1 και Φιλανδία-Δανία 3-0. Στις 8 το βράδυ, η ΕΡΤ2 Sport θα συνδεθεί με τη Βουδαπέστη για τη μετάδοση νέας μονομαχίας του Εμμανουήλ Καραλή με τον Αρμάντο Μπλάντιτς στο επικοντό. Αυτή τη φορά στο πλαίσιο του Ultimate Championship, που δίνει χρηματικό έπαθλο 150.000 ευρώ στον νικητή κάθε αγωνίσματος. Το βράδυ του Σαββάτου θα αγωνιστεί ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκος. Φιλικό αγώνα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ δίνει ο Άρης 6 το απόγευμα στο πλαίσιο του τουρνουά της Λευκωσίας. 2 ώρες αργότερα ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την ΑΕΚ στο τουρνουά της Ρόδου, ενώ στις 9 το βράδυ θα ξεκινήσει ο αγώνας Ολυμπιακού Ερυθρού Αστέρα επίσης για το τουρνουά της Λευκωσίας. Το παιχνίδι αυτό θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Sky. Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Ισπανίας θα είναι η αυριανή ημιτελική στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ των Γυναικών, το οποίο διεξάγεται στο Βερολίνο. Στα ημιτελικά του Αμερικανικού Open προκρίθηκε ο Γερμανός Ζβέρεφ, κερδίζοντας 6-2, 7-5-6-1 τον Ολλανδό Ζάνσλουπ. Επόμενος αντίπαλος του Ζβέρεφ θα είναι ο Ρώσος Χάτζανοφ, που κέρδισε με 2-0 σετ πριν αποχωρήσει από τον αγώνα ο Βέλγος Μπλοκ λόγω τραυματισμού. Αρίνα Σαμπαλένκα και Έλενα Ρουμπάκινα, οι δύο κορυφαίες ταινίστρες στον κόσμο, θα παλέψουν στις 11 το βράδυ του Σαββάτου στον τελικό της Νέας Υόρκης για το τρόπαιο. Περισσότερες ειδήσεις στο sport.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sport και πάλι μαζί στις 10.
0: Era Sport 101,8.
2: Επίθεση από τον Παναθηναϊκό από τα πλάγια με τον Κυριακόπουλο που σεντράρει με το δεξί, εκεί που υπάρχουν μόνο παίχτες Κηφισιάς. Τριπλάριο Αντίνο, βάζει την μπάλα, ευκαιρία, Κάγκουα γκολ! 1-0, υπέροχο γκολ, Kings Κάγκουα, ο σκόρο για τον Παναθηναϊκό.
3: Θεοδωρίδης, Φαντρόκελεν, το λάθος του Φαντρόκελεν, Θεοδωρίδης, γκολ για την Κηφισιά. 1-1 η Κηφισιά στο 74. Και να πως αλλάζει το παιχνίδι. Στο 81, τα μπόρδα. Έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. 1-1 το παιχνίδι. Τα μπόρδα παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί γκολ! 2-1 από το σημείο του πέναλτι για τον Παναθηναϊκό στο 81.
2: Τα μπόρδα τώρα ο Αντίνο θα δώσει την μπάλα δίπλα στον Λουζά. Στρώνει για τον Ουναΐ. Κάθε την μπάλα μπροστά για τον Καλάμπρια. Ευκαιρία γκολ! 3-1 Ραστόντερ.
4: Ακούτε Ερασπόρ.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες Θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
9: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
10: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
4: Ακούτε Ερασπόρ.

0: Φτιάχτηκε που λέτε. Φτιάχτηκε που λέτε ο διπλανός μου Τασούλης. Απ' έξω δεν έχουμε Τασούλη πλέον. Έχουμε Νικόλα. Έχει πάρει ο Νικόλας ο Ψωμιάδης την σκυτάλη στην κονσόλα από τον Τάσο Τσολεμέζη. Με κοιτάει, περιμένει να πω κάτι. Όχι, δεν σου κάνω τη χάρη, θα πω τίποτα σήμερα. Δεν πρόκειται να σχολιάσω την εικόνα σου, την ομορφιά σου. Τίποτα δεν θα σχολιάσω σήμερα. Απλώς αναφέρω μόνο το όνομά σου, Νίκος Ψωμιάδης, στην κονσόλα των ήχων. Εσένα θα σε σχολιάσω, είσαι ένα κουκλί. Είσαι ένα κουκλί εσύ. Παναγιώτα μας κάθεται εκεί δίπλα στον Νίκο τον Ψωμιάδη και προσπαθεί να του αποσπάσει την προσοχή, αλλά ο Ψωμιάδης η προσοχή του δεν αποσπάται. Όταν είναι στην κονσόλα είναι πάντα πάντα πύραυλος, είναι δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ταυτισμένος με την κονσόλα.
1: Όχι, πες το αλλιώς, υπόδειγμα επαγγελματία.
0: Υπόδειγμα επαγγελματία, φιλοτιμίας, φιλοδοξίας, φιλομάθειας. Γενικά είναι.
1: 5 λεπτά λες για τον Νίκο.
0: Και λίγα είναι για αυτή την προσωπικότητα.
2: Έτσι.
0: Έτσι, έτσι. Ναι, οι αγάπες πάνε στον παράδεισο, Ψωμιάδη. Λοιπόν, έχουμε περάσει. Το άρεσε του Τάσου, του διπλανού μου εδώ, το Ροξάνη, με την οποία.
1: Η Ροξάνη. Μεγαλώσαμε τη Ροξάνη.
0: Μεγαλώσαμε τη Ροξάνη, φίλε.
1: Και με Sting.
0: Εντάξει, μετά, αφού είναι πολύς, είναι κλασική πολύς.
1: Τότε, αλλά ο Sting ήταν ο frontman.
0: Εντάξει. Και σκοτωμένος με τον Copeland, για το οποίο θα κάνει το κουμάντο στο συγκρότημα. Άλλο, τώρα έχουμε
1: ναι.
0: Αυτό είναι για προηγούμενα.
1: Εντάξει, είναι για τους παλιούς.
0: Έχουμε πάει στο 3-5-2.
1: Είμαστε τότε εποχή γυμνασίου.
0: Ναι.
1: Γυμνασίου Λυκείου.
0: Τέλη 70, αρχές 80 δεν ήταν.
1: Έτσι,
0: πολλές.
1: Ναι. Αυτά.
0: Αυτά. Είμαστε στο 3-5-2 λοιπόν, και
1: θα το κάνουμε 2-5-3.
0: Θα το κάνουμε και καλά 2-5-3, θα βαρεθείς να μαζεύεις γκολ. Και θα το ξεκινήσουμε με τον άνθρωπο τον οποίο θα τον ακούσετε και περισσότερο σε 3 τέταρτα από τώρα, από τις 10 δηλαδή, που έχει τη δική του εκπομπή εδώ στην Era Sport. Τώρα θα μας δώσει ένα περίγραμμα του ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πολύ καλημέρα, Χαραλάμπη.
3: Καλημέρα και σου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Κάντε το και 4-1-4-1 που θέλει να παίξει ο Αργκουαθίλ, να είστε μέσα.
0: Ρομβό.
3: Όχι, δεν παίζει. Θα δούμε πώς θα παίξει τον Ολυμπιακό, αλλά αυτό που κυρίως είχε παίξει στην Sociedad. Εμείς το λέμε 4-3-3, ξέρεις προπονητές του λένε και με τις παραλλαγές τους, 4-1-4-1, 4-3-3 επί της ουσίας, δηλαδή να υπάρχει παίχτης μπροστά από την άμυνα, εσωτερική χαφ και τρεις στην επίθεση. Εντάξει, θα το δούμε αν θα το κάνει, γιατί ο Ολυμπιακός γενικά είναι μια ομάδα που έχει μάθει να παίζει ανεξαρτήτως προπονητών, δηλαδή να είναι 4-4-2-3-1 ή 4-4-2 όπως το λένε μερικές φορές οι προπονητές, δηλαδή με δύο μπροστά από την άμυνα, τρεις μπροστά και ένα στην κορυφή. Το έπεσε και ο Μετιβί, αλλά γενικώς το έπεσαν πολλοί προπονητές. Αλλά ξέρετε, επειδή είναι λίγες ημέρες που θα είχε στη διάθεση του, δηλαδή τι δει, λίγες μέρες, δύο.
0: Χθες, λίγες ώρες θα μπορούσες να πεις.
3: Ναι, χθες και σήμερα.
0: Ναι.
3: Χθες είναι και αύριο είναι το παιχνίδι με τον Όφη. Οπότε οι παρεμβάσεις σε αυτές τις περιπτώσεις ενός προπονητή είναι μικρές και γίνονται σταδιακά. Οπότε δεν θα μου κάνει εντύπωση και αν ακόμη κάθουσε και το σύστημα του προκατόχου του, για να μην ξέρεις. Υπάρχουν δύο ειδών προπονητές σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτοί που τα αλλάζουν κατευθείαν, περνάνε τη δική τους φιλοσοφία, έχοντας όμως δει το υλικό και έχοντας δει μέσα την προπόνηση αν μπορούν να το υπηρετήσουν. Και υπάρχουν και άλλοι προπονητές που το κάνουν σταδιακά.
0: Μπάμπη,
3: δηλαδή πάνε στο ίδιο. Ναι,
0: ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει στις εθνικές. Τώρα με Γιαγκελόνια και Κόλλησα. Πού παίζει τώρα, θύμισε μου.
3: Όφι Γιαγκελόνια Λιβαδιά.
0: Όφι Γιαγκελόνια Λιβαδιά θα πάει με την πεπατημένη. Μετά έχω την εντύπωση, όχι έχω την εντύπωση, θεωρώ δεδομένο ότι θα αρχίσει να δουλεύει τα δικά του καλούπια.
3: Είναι σωστό αυτό που λες, αλλά υπάρχει μια διαφορά στις μεγάλες ομάδες. Είναι πολύ σχετικό το θα δουλέψω στη διακοπή λόγω εθνικών ομάδων.
0: Γιατί λείπουν όλοι. Σωστό.
3: Ναι, λείπουν αρκετοί.
0: Ένα δίκιο.
3: Αλλά, ναι, όχι. Πριν το λένε και οι προπονητές, δουλεύουν περισσότερο με τους υπόλοιπους. Σου δίνει την ευκαιρία να δουλέψεις περισσότερο με παιδιά που έχουν έρθει τελευταία στην ομάδα. Π.χ. ο Μπέιλι. που δεν έχει παίξει ακόμη. Σου δίνει αυτή τη δυνατότητα.
0: Δεν θα φύγει αυτός.
3: Πότε?
0: Δεν θα φύγει αυτός στις διακοπές. Δεν είναι σε καμιά.
3: Δεν το ξέρω, γιατί δεν έχω δει να είναι.
0: Σε καμιά εθνική. Τζαμάικα δεν είναι αυτός.
3: Τζαμάικα. Οπότε ξέρετε, το ενδιαφέρον θα είναι να δούμε τι μπορεί να αλλάξει πρώτο παιχνίδι. Βέβαια εδώ που τα λέμε, να τα λέμε όλα, έχουμε δει να γίνονται και πράγματα που δεν τα περίμενε κανείς, δηλαδή από πλευράς αποτελεσμάτων. Θυμηθείτε το Μεντιβίμπαρ το ξεκίνημα. Θυμίζω ότι ο Μεντιβίμπαρ ανέλαβε, σε τρεις ημέρες είχε ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Φερεντσβάρος που είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός 1-0 και η πρεμιέρα του στο πρωτάθλημα ήταν Τούμπα με ΠΑΟΚ και έβαλε 4 ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω πώς το θυμούνται, αλλά εκεί λες μέσα σε 6 μέρες όλα αυτά, έτσι.
1: Ναι.
3: Όχι απλά κέρδισε στην Τούμπα, αλλά και 4 γκολ ο Ολυμπιακός. Και εκεί γύρισε και τελείωσε το τσιπάκι τότε.
1: Κοίταξε, στην ομάδα. Συνήθως Μπάμπη αλλάζει η ψυχολογία και των παικτών.
3: Ναι, παίζει αυτό που λέει ο Τάσος. Και η εμπειρία έχει δείξει ότι συνήθως από το μάτς υπάρχει αυτή η αλλαγή, αλλά ξέρεις, σταδιακά αυτό μπορεί να φύγει, δηλαδή θα φανεί πλέον η δουλειά και πόσο καλή είναι μια ομάδα, πόσο καλούς παίχτες έχει και όλα αυτά. Αλλά επαναλαμβάνω ότι τότε ας πούμε το παράδειγμα ήταν, είναι εξόχως χαρακτηριστικό για να δεις ότι μπορεί μια αλλαγή προπονητή άμεσα να σου φέρει πολύ μεγάλα αποτέλεσματα. Επαναλαμβάνω, ήταν ευρωπαϊκό παιχνίδι και ήταν και ντέρμπι εκτός έδρας πρωταθλήματος και με τον ΠΑΟΚ στα καλά του, έτσι.
1: Ναι.
3: Οπότε είναι, το έχεις αυτό μπροστά σου. Θα μου πεις, θα συμβαίνει πάντα. Όχι, προφανώς δεν συμβαίνει πάντα, αλλά στο κομμάτι της ψυχολογίας που είπε ο Μιχάλης, δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό που είχε τότε κάνει ο Μεντιβίμπαρ ήταν πολύ λίγες κουβέντες, αλλά ξεκάθαρες, να νιώσουν καλά οι παίκτες και κυρίως να περάσει τη φιλοσοφία της ομάδας, που σιγά σιγά της αναφαίνεται.
0: Καλά, δεν είναι και όλοι οι ίδιοι έτσι.
1: Ναι, είναι και αυτό που λέμε στο σχολείο την πρώτη μέρα. Ή προσπαθείς να κερδίσεις τις πρώτες μέρες τις εντυπώσεις. Γι' αυτό παίζουν οι παίκτες, δείχνουν τον καλύτερο τους σε αυτό.
3: Κάνω σαφώς. Σαφέστατα παίζει αυτό ρόλο. Το πώς αισθανθεί ένα γκρουπ τον νέο άνθρωπο που θα τους καθοδηγεί. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ναι. Και μάλιστα για μια ομάδα που ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο για τον Αργκουαθίλ, ότι δεν διαδέχεται έναν προπονητή του Ολυμπιακού, διαδέχεται τον πιο επιτυχημένο. Τον άνθρωπο που είχε τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τη μεγαλύτερη μάλλον επιτυχία του συλλόγου. Δεν είναι καθόλου απλό. Από την άλλη πλευρά.
1: Έχει μπροστά του δηλαδή ένα στοίχημα.
3: Ναι, μα όντως ή άλλως, όταν κάθε προπονητής, είτε το παίρνει στα μέσα τη σεζόν, πολύ περισσότερο τότε, αλλά είτε το παίρνει από την αρχή τη σεζόν. Αν δεν είναι στοίχημα, δεν ξέρει πώ θα σου βγει. Υπάρχουν προπονητές που. Εξαιρετικοί προπονητές που δεν έπιασαν σε μια ομάδα γιατί δεν κόλλησαν. Δεν τους πήραν και τα αποτελέσματα, ήταν η πίεση τέτοια, ή πολλά πράγματα. Και υπάρχουν και προπονητές που δεν τρελάθηκε κανείς και τελικά έχουν τρομερή επιτυχία. Ή είχαν τρομερή επιτυχία. Σημαίνει αυτό. Σημαίνει.
1: Ναι.
3: Γι' αυτό είναι για μένα πολύ πιο, πάντα το πιο σημαντικό. Πάντα το πιο σημαντικό είναι τι θέλει μια διοίκηση σε μια ομάδα, τι θέλει να βλέπει, δηλαδή τι θέλει να παίζει πέρα από τις νίκες, τα κλασικά, νοοτροπία εννοείται, και τι έχει στο μυαλό του προπονητή, αν αυτό το ταιριάζει. Αν αυτά συμπίπτουν αργά ή γρήγορα, λογικά θα βγει το αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός πήγε σε μια επιλογή Βάσκου, να μην μπερδεύεται ο κόσμος επειδή λέμε Βάσκος και τα λοιπά, ότι είναι ίδιο το στυλ του με το Μεντιβίμπαρ, είναι πολύ διαφορετικό.
0: Καμία σχέση.
1: Άλλες σχολές.
3: Όλοι οι προπονητές έχουν κάποιες βασικές αρχές, δηλαδή η πίεση, όλα αυτά κτλ. Αλλά έχει διαφορετικό στυλ παιχνιδιού και διαφορετικό σύστημα ο Αλγκουαθίλ, έτσι για να μην μπερδεύεται κανείς.
0: Γιατί οι Αθηναίοι έχουν διαφορετικά συστήματα προπονητικά από τη Θεσσαλονίκη ή από του Λαρισαίου.
3: Όχι,
0: για να
3: όχι,
0: το πάμε και επί ελληνικού. Όχι, ρε παιδί μου, κατάλαβα τι θες να πεις.
3: Επειδή οι Βάσκοι, ξέρεις, είναι μια ιδιαιτερότητα πάντα στη Ισπανία, έχουν ένα δικό του σκεπτικό κτλ. Γι' αυτό το λέω και επειδή ακούει ο άλλος Βάσκος, θα είναι το ίδιο στυλ. Προφανώς όλοι, ξέρεις, άλλοι προπονητές σου λένε, εγώ θέλω τρελή πίεση μπροστά, όλοι τρέχουμε για πολύ πιο.

0: του Παουλίνιο, πολύ μεγάλα ονόματα, δεν το συζητάμε. Αλλά ξέρεις, περιμένω παιδιά να δω αν θα υπάρξει και απόφαση απόκτησή του, ή του ενός δηλαδή, εκ των δύο, ή θα πάει ο Ολυμπιακός έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει ψαχθεί ο Ολυμπιακός για να έχει έναν ακόμη επιθετικό στο ρόστερ του μετά το τραυματισμό του Ελκάμπη. Και να δούμε πώς θα προχωρήσει το πράγμα.
1: Να σου πω, με μηχανή θα έρθει ή με αυτοκίνητο?
0: Πάντα με μηχανή, Μάικ.
1: Ωραία, ξεκίνα.
0: Δεν υπάρχει. Με αυτοκίνητο θα ήμουν ειδική.
1: Έλα, ξεκίνα.
0: Γυρίσαν οι Αθηναίοι, πώς το λένε.
1: Έχει κίνηση, Μπάμπη. Έχουν ανοίξει και τα σχολεία.
0: Από την περασμένη εβδομάδα.
2: Από αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, τα έχετε ξεχάσει.
0: Βέβαια, τα έχουμε ξεχάσει εμείς, Μάικ. Έτσι είναι. Καλή σχολική χρονιά να είναι καλά τα παιδιά μας.
1: Να σε καλά, Μπαμπίνο.
0: Όλα τα παιδιά τα θεωρώ δικά μας.
1: Έτσι.
0: Να σε καλά, παιδιά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Αυτά λοιπόν από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού που άλλαξε η σειρά για να μπορέσει να έρθει και εδώ για την εκπομπή ο Μπάπης, και πάμε στην ομάδα που έπαιζε χθες και που σκαρφάλωσε, βρέθηκε στην κορυφή μετά την νίκη, και έχουμε και την Κυριακή όπως λέγαμε και νωρίτερα με τον Τάσο, το ντέρμπι κορυφής, παρακαλώ, Παναθηναϊκός Πανατολικός. Καλημέρα Χρήστο.
2: Καλημέρα.
3: Τώρα μέχρι την Κυριακή πρέπει να είμαι σε πόλεμη κατάσταση με το κουνούπι.
1: Με το κουνούπι, φίλε, ναι.
3: Δηλαδή αντί να τσακώμε με τον Μπάζο με τον Παπα-Νικολάου ή τον Σαντορίνο, ασχολούμαι με τον κουνούπι.
1: Έλαντε.
3: Τι άλλο θα δούμε σε αυτή τη ζωή.
1: Έλαντε.
2: Και μάλιστα περίμενε ακροατής με την κόρη να σε ακούσουν σήμερα. Γιατί λέει, σου στέλνει μηνύματα και σε τσαντίζει.
1: Τους αρέσει, λέει, να σε τσαντίζουν τα μηνύματα που σου στέλνουν. 10 χρονών το κοριτσάκι. Τι καταστροφή έχει κάνει, ρε Κοντέ?
3: Και εγώ 11 είμαι. Τρεις κάπου εκεί είμαι κι εγώ.
2: Εντάξει.
3: Παιδάκι ακόμα. Γιατί άκουγα προηγουμένως που μιλάγες εκεί για στιγμές και τα λοιπά. Εσείς οι γέροντες θα θυμάστε. Εμείς οι νέοι που να τα ξέρουμε.
1: Έλαντε.
3: Τώρα με τη ραπ και με τη βαπ και με τη
2: γάπη. Και τα λοιπά και τα λοιπά.
3: Δεν είναι για εμάς. Έτσι. Τα νέα παιδιά, τα νεούδια.
1: Έλα, μικρούλη, για λέγε. Πιτσιρικό.
3: Προλάβω να πω καλημέρα για το ψωμιά, θα με κόψει. Τι ξέρω εγώ τη δουλειά. Ούτε για το Μάικ ψωμιά δεν έχετε μιλήσει 5 λεπτά συνεχόμενα. Έχει εκεί τον άλλον εκεί. Αστική ώρα του.
2: Λοιπόν, 5 λεπτά και σου αφήνει τώρα ο Λαδόπουλος 5 λεπτά να μιλήσει για τον Παναθηναϊκό.
3: 5 λεπτά είναι αζέσταμα. Άμα θέλει να κάνει την εκπομπή.
2: Λοιπόν.
3: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα Παναθηναϊκό που επιστρέφει στην κορυφή. Είχε 3,5 χρόνια να βρεθεί πρώτο, να πει νωρίς, τρίτη αγωνιστική. Το γλεντάμε όμως, τι να κάνουμε έτσι. Είχαμε άλλο καιρό να το δούμε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό το αναφέρουμε από το 23 μέχρι να δούμε τον ΠΑΟΚ και είχε να βρεθεί στην πρώτη θέση, έστω και με συγκάτοικο. Κάνει το 3 στα 3 για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια. Το είχε κάνει με τον Γιωβάνοβιτς, αν θυμάστε, στη δεύτερη χρονιά του, όταν είχε φτάσει να κάνει ένα σερί 10 στα 10. Συνολικά 12 νίκες στα 13 παιχνίδια του πρώτου γύρου σε μια χρονιά που τελικά δεν πήρε το πρωτάθλημα. Να θυμάστε πως το έχασε με τις τρόπους. Και είναι η πρώτη φορά τώρα που ξαναβρίσκεται στην κορυφή με ένα καλό σερί, 5 συνεχόμενες νίκες. Βάζω μέσα και Ευρώπη, τελευταία μάχη με Χράντετς, μάχη Κυπέλλου με την νίκη Βόλου. Συν τα 3 του πρωταθλήματος, ένα σερί 5 νικών. Όλα αυτά αν τα βάλεις κάτω και δεις ότι μέχρι στιγμής σε 10 αγωνιστικές. Είναι μια ομάδα που στην Ελλάδα έχει το απόλυτο, 4 στα 4, 3 στο πρωτάθλημα, 1 στο κύπελλο, και στην Ευρώπη εκπλήρωσε το στόχο του να μπει στην League Face του Conference League χωρίς ήττα σε αυτά τα 10 παιχνίδια. Άρα τα πράγματα πάνε καλά. Παίζει και ωραία μπαλίτσα στα τελευταία παιχνίδια. Σκοράζει 3 γκολ με τον ΠΑΟΚ, 3 γκολ χθες με την Κυψιά. Θα μπορούσε να έχει βάλει και 13 που λέει ο λόγος. Πάρα πολλές ευκαιρίες.
2: Και ανεβάζει ρυθμούς στα τελευταία λεπτά.
3: Ναι. Γενικά είναι μια καλοδουλεμένη ομάδα με πολλά νέα πρόσωπα, και γι' αυτό βλέπουμε ότι ο Νίστρουπ επιμένει, είναι τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι στο πρωτάθλημα που χρησιμοποιεί την ίδια ενδεκάδα, Λιβαδιά, ΠΑΟΚ και χθες με την Κυψιά, είναι ακριβώς οι ίδιοι 11 που ξεκινήσανε, καμία αλλαγή, ούτε ένα πρόσωπο, και ενώ έχει πολλές επιλογές, δηλαδή το πιο φυσιολογικό θα ήταν να κάνει rotation, να χρησιμοποιήσει ειδικά από τη μέση και μπρος που έχει πάρα πολλές επιλογές στην άμυνα τα πράγματα. Ακούγεται είναι μετρημένα, γιατί έχει αρκετές απολύσεις, ειδικά στα πλάγια. Από τη μέση και μπρος θα μπορούσε πολύ εύκολα να ανακατέψει την τράπουλα και να ξεκουράσει παίχτες και να δώσει ευκαιρίες σε άλλους να παίξουν κτλ. Θα θυμίσω ότι πέρυσι, σε 7,5 μήνες, πόσο έμεινε στο Παναθηναϊκό, 8 μήνες, ο Μπενίτεθ ούτε μία φορά, μα ούτε μία δεν χρησιμοποίησε.
1: Ίδια δεκάδα.
3: Είναι

0: δηλαδή, πόσα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός 7 μήνες. 30. Είχε 30 διαφορετικές ενδεκάδες. Ποτέ δεν ήταν η ίδια ενδεκάδα, ίδια με μια άλλη, έστω και αν ήταν μετά από πριν από 3 μήνες. Και εδώ βλέπουμε ότι ο Νίστρο πηγαίνει σε μια εντελώς αντίθετη λογική, ακριβώς για ένα λόγο. Να φτιάξει ένα κορμό, αυτό θέλει, να χρησιμοποιήσει δηλαδή συγκεκριμένους παίχτες πάνω στους οποίους θα χτίσει τις αλλαγές του αργότερα. Γιατί υποχρεωτικά θα πάει σε rotation, ειδικά όταν μπουν ξανά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που είναι πιο υψηλού επίπεδου, από κόφερες του 15 του Οκτώβρη και μετά. Οπότε θα δούμε ότι θα πορευτεί μάλλον μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος με ένα κορμό με λίγες αλλαγές, και ας είναι σκασμένοι λίγο οι παίχτες κάποια στιγμή. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτός ο Κυριακόπουλος, για παράδειγμα, έχει τραβήξει το κουπί από την αρχή της σεζόν, δεν έχει έναν άνθρωπο να αντικαταστήσει, να πάρει ένα λεπτό.
1: Έχει βγει λεπτό έξω ο Κυριακόπουλος.
0: Κάτι αλλαγές στο 100 τόσο σε μια παράταση και στο 92 προχθές. Στο 92, ξέρω εγώ, Μπινιάρης για 3 λεπτά. Θα κρασάρει έτσι όπως πάει το παιδί. Έχει παίξει 10 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς να πάρει ανάσα. Και ο Καλάμπρια έχει επιβαρυνθεί, γιατί για παίχτη που έρχεται μετά από 2,5 μήνες απουσία, 2 μήνες απουσία, συμπτωματικά γύρισε με τον τραυματισμό του Τσάπρα, έχει πάρει 5 παιχνίδια σειρά. Και αυτός δηλαδή δεν έχει ανάσταση. Και στα πλάγια ο Παναθηναϊκός έχει θέματα με τις απουσίες. Είναι ίσως οι μόνες πτέρυγες που δεν είναι τόσο γεμάτος όσο αλλού. Παντού έχει καλές εναλλακτικές και πολλές εναλλακτικές. Εκεί είναι λίγο άδειος, γιατί άμα τραυματιστεί ένας, μένει μόνο ένας. Πρέπει να πας δηλαδή σε λογική κάτρι, να τον κάνεις να τον βαφτίσεις δεξιμπάκα, άμα συμβεί κάτι στα δεξιά, γιατί χρειάστηκε να γίνει και αυτό. Ήταν μια στιγμή που πάμε 20 μέσα χωρίς δεξιμπάκ. Δύο παιχνίδια συνεχόμενα στην Ευρώπη. Και αριστερά είναι μόνο ο Κυριακόπουλος, είναι το Κρίστιανσεν που δεν ξέρουμε πώς θα γυρίσει. Είναι και αυτό ένα ερωτηματικό.
1: Ναι.
0: Θεωρητικά είναι ο πιο καλός αμυντικός, δηλαδή με βάση την αξία του χρηματιστηριακή. Είναι ο παίκτης του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή, ακόμα και από τον να έχει παραπάνω χρηματιστηριακή αξία. Αν είναι καλά αυτό το παιδί, είναι παιδί που θα πέσει σε μεγάλες ομάδες και σε μεγάλα πρωταθλήματα. Αλλά ακριβώς επειδή λείπει σχεδόν ένα χρόνο και ακόμα δεν τον έχουν πιάσει οι πιέσει για να επανέλθει.
1: Χριστό,
0: ναι.
1: Επειδή πάει και μισή.
0: Κάντε μου το time out και ξεκινάμε.
1: Μένει στη γραμμή ή να σε ξαναπάρουμε.
2: Ξαναπαίρνουμε.
0: Όχι, θέλετε εσείς, δεν έχω πρόβλημα.
1: Οκ, okay, σε κλείνουμε και σε ξαναπαίρνουμε μόλις τελειώσουν οι τίτλοι.
2: Έχει δελτίο.
1: Okay.
2: Πάμε σε ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύνδεση με το δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Ιωσήνου. Ακούμε τον Πρωθυπουργό που παραβρίσκεται στον αγιασμό.
2: Το Ένωση Ελληνικών Τραπεζών στα πλαίσια του.
3: Era Sport 101,8.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Ακούτε Era Sport.
7: Χωρίς τίτλους πολιτικών ειδήσεων, δεν είχε ούτε το πρώτο πρόγραμμα τίτλους πολιτικών ειδήσεων, οπότε συνεχίζουμε από εκεί που τελειώσαμε. Χρήστο.
8: Κατά κύριο Παπα-Νικολάου το έκανε για να σταματήσει την αλήθεια, έτσι. Δηλαδή να
7: λες.
8: Ναι, 100%.
7: Λες, να είναι τέτοιο, να είναι δάκτυλος.
8: Δάκτυλος. Ιδάει, δακτύλιες, δουλέπτες. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Σχολιάζαμε λοιπόν αυτή την απόφαση του Νίστρου που να χρησιμοποιεί την ίδια ενδεκάδα, τρία συνεχόμενα παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Και από ό,τι φαίνεται θα πάει κάπως έτσι μέχρι τη διακοπή. Ουσιαστικά το προανήγγειλε λιγάκι αυτό χθες. Οπότε θα περιμένουμε μετά τη διακοπή να δούμε πιο πολλές αλλαγές. Έτσι, δηλαδή, ένα πιο εκτεταμένο rotation. Ο Παναθηναϊκός θυμίζουμε έχει Κυριακή ντέρμπι κορυφής με τον Πανετολικό. Αγώνα κυπέλλου με την Κυψιά την Τετάρτη εκτός έδρας. Στη Λεωφόρο δηλαδή. Στο δικό του γήπεδο το παλιό. Και κλείνει την σεζόν με την Καλαμάτα, νομίζω Νεάπολη, αν δεν κάνω λάθος.
7: Και εγώ αυτό έχω, ναι.
8: Ναι, δεν υπάρχει νομίζω κάτι επίσημο, αλλά νομίζω ότι πάει για Νεάπολη. Και κλείνει αυτό το δεκαήμερο με το τέταρτο παιχνίδι σε 10 μέρες. Το χθεσινό Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή, δηλαδή από Πέμπτη μέχρι Κυριακή, 4 παιχνίδια. Αρκετά βαρύ πρόγραμμα, αν σκεφτούμε ότι είναι μια ομάδα που ξεκινήσει από Ιούλιο και παίζει ασταμάτητα από τότε, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, με την έννοια ότι μέσα από τα συνεχόμενα παιχνίδια μια ομάδα δένεται καλύτερα, βρίσκονται οι παίχτες καλύτερα, δημιουργούν συνεργασίες, αυτοματισμούς που είναι στοιχεία τα οποία τα αναζητά κάθε ομάδα που έχει καινούριο προπονητή και πάρα πολλούς νέους παίχτες. Το θέμα για τον Παναθηναϊκό να μην έχει καμία απώλεια εκτός προγράμματος. Μέχρι στιγμής πολλές φορές λίγο από εδώ, λίγο από εκεί ζορίστηκε, αλλά κατάφερε και ξεμπέρδεψε, ειδικά στην Ευρώπη που χρειάστηκε να πάει δύο φορές σε παράταση και που άλλη μια φορά απέφυγε την παράταση με 185. Σε γενικές γραμμές πάνε καλά, όμως είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι γιατί παίζει και ωραία μπάλα. Αν μάλιστα στο παιχνίδι, ειδικά δεύτερο μήνα, ήταν πάρα πολύ καλός Παναθηναϊκός. Έχει χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες σε αυτή τη φάση με τα δύο δοκάρια του. Τα μπόρδα είναι μυθική. Έτσι είναι για highlight, να τη δείχνουν και στο εξωτερικό, ας πούμε, το πώς μπορεί να χαθεί ένα γκολ στις λεπτομέρειες, στα εκατοστά, στα χιλιοστά, δεν ξέρω τι. Γενικά ήταν καλός, πέτυχε πάλι τρία γκολ όπως το είχε βάλει και με τον ΠΑΟΚ. Είναι μέχρι στιγμής στα τρία παιχνίδια του πρωταθλήματος τα κερδίσει και τα τρία με δύο γκολ διαφορά. Το λέω αυτό γιατί ειδικά πέρυσι ο Παναθηναϊκός ήταν μια ομάδα συνέχεια στον γκολ, οπότε κέρδιζαν γκολ, γκολ, γκολ. Δεν έκανε εύκολες νίκες, δεν είχε άνεση στο σκορ. Ούτε χθες ήταν εύκολη έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, γιατί τον γκολ το δεύτερο πήγε στον 80 και το τρίτο στο 90 κάτι, έτσι. Αλλά η γενική του εικόνα όμως ήταν κυρίαρχη εικόνα, ήταν παραγωγικός, πολύ επιθετικός, είχε πάρα πολλές ευκαιρίες και κατάφερε και ξεπέρασε μια ομάδα που, όπως την είπε ο χαρακτήρας ο Νίστρου, είναι μια πονηρή ομάδα. Η Κηφισιά παίζει πολύ έξυπνα τους χώρους και ειδοποίηση.
9: Μάλιστα.
8: Και πάνε καλά. Θέμα που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές σε ένα προτάσμα πλούσιο πια, γιατί δεν είμαστε ψωροκόστα, να είδαμε ότι το Big Four έχει κάνει μεταγραφές που ξεπερνάνε τα 150 εκατομμύρια το καλοκαίρι μόνο. Αυτά που βρήξαν στην αγορά, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, συνολικά είναι πάνω από 150 ευρώ. Είναι αστείο σε αυτό το προγράμμα να μην υπάρχει online technology. Να καθόμαστε τώρα να κοιτάμε, να ξανακοιτάμε μια φάση εκεί. Πέρασε, δεν πέρασε πάνω τη γραμμή. Ήταν, δεν ήταν γκολ. Και καλά τώρα είναι με την κυρία τρίτη αγωνιστική. Σκέψω αυτή τη φάση να γίνει τελευταία αγωνιστική των playoff και να κρίνεται ένα πρωτάθλημα. Και να μην έχουμε σαν πρωτάθλημα τώρα που έχουν γίνει μεταγραφές 150 εκατομμύριων για 300 χιλιάδες, δεν ξέρω πώς στοιχίζει, ένα σύστημα που θα μας πει ναι, πέρασε, όχι, δεν πέρασε. Να ξέρουμε και διαφυσβήτα. Να μην γκρινιάζουμε τώρα. Ναι. Αν ήταν ή δεν ήταν. Αυτά, δεν ξέρω, θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
9: Κομπλέ, Χριστάρα.
10: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
7: Καλή σου μέρα. Αυτά λοιπόν από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και πάμε κατευθείαν εμείς να συνεχίσουμε το ξετύλιγμα του κουβαριού. Το έχω πει και το έχω ξαναματαπεί, μου αρέσει αυτή η έκφραση. Το επόμενο κομμάτι του ξετυλίγματος είναι ΑΕΚ. Νίκο Καραγιάννη, καλή σου μέρα.
11: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά.
10: Καλημέρα.
11: Ναι, στην ΑΕΚ πλέον έχουν αφήσει πίσω τους την μεγάλη νίκη επί της Last Clinic στην πρεμιέρα του Champions League και όλοι στρέφονται αποκλειστικά και μόνο στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι το οποίο κρύβει παγίδες. Θέλουν στην Ένωση να μην την πατήσουν όπως έγινε στην αναμέτρηση με την Κηφισιά, όπου η ομάδα του Μάρκο Νίκολης παρουσιάστηκε χωρίς την απαιτούμενη ενέργεια. Κινδύνευσε αρκετές φορές και εν τέλει στο τέλος ισοφαρίστηκε με το τέρμα του Μπένι στο 90-7. Είναι ένα παιχνίδι εκτός έδρας, το οποίο και αυτό πάντα κρύβει την δυσκολία του. Τις περισσότερες φορές καταλαβαίνετε ότι όποτε η ΑΕΚ παίζει και στην Νέα Φιλαδέλφια, όποτε χρειάζεται την απαραίτητη ενέργεια την παίρνει από τον κόσμο, ο οποίος μέσα σε εισαγωγικά πάντα την ξυπνάει σε στιγμές που εκείνη το χρειάζεται. Οπότε όλοι στην Ένωση έχουν αφήσει πίσω τους το μάτς της Τρίτης και ασχολούνται με το παιχνίδι του πρωταθλήματος, καθώς
7: δεν θα έχει κόσμο. Νίκο, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά επειδή μίλησες και για μπουστάρισμα του κόσμου και τα λοιπά, δεν θα έχει κόσμο τη Δευτέρα ποια Δευτέρα? Την Κυριακή στην Τρίπολη.
11: Έχει 1.600 φίλους της ΑΕΚ, γιατί η κερκίδα, η κεντρική απέναντι δεν χρησιμοποιείται λόγω έργων. Η θύρα η οποία βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο και θα δοθούν εισιτήρια μόνο στο πέταλο. Ακόμα δεν έχει βγει επίσημη ενημέρωση από τον Αστέρα Τρίπολης. Τα εισιτήρια τα οποία έβγαλε χθες ο Αστέρας αφορούσαν μόνο για τους φιλάθλους της ομάδας Αρκαδίας και ήταν για την θύρα 2. Η αρκαδική ομάδα, όπως συνηθίζει, θα δώσει τα εισιτήρια στο πέταλο, εκεί που πηγαίνουν οι φιλοξενούμενοι. Δεν θα δούμε όπως πέρυσι, που είχε πάνω από 2.500-3.000 φίλους της ΑΕΚ ουσιαστικά, γιατί είχαν πάρει και από άλλες θύρες. Αυτό δεν είναι δυνατόν φέτος, λόγω των έργων των οποίων γίνονται. Οπότε και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ, όχι καθόλου, όπως ήταν στην Κηφισιά, που στο παιχνίδι με την Κηφισιά, που δεν είχε καθόλου φιλάθλους της η Ένωση. Θα έχει την συμπαράσταση 1.600 φίλων της ΑΕΚ. Αλλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι εκτός έδρας, είναι κόντρα σε μια ομάδα η οποία δεν έχει ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα και αυτό από μόνο του δείχνει κάτι. Μπορεί να χρειάζεται ένα βαθμό ή βαθμούς που θα μπορέσει να της δώσει και ψυχολογική όθηση για την συνέχεια της σεζόν. Πήγε και καλά στο παιχνίδι κυπέλλου απέναντι στον Άρη. Θα μπορούσε και να είχε κερδίσει η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο κρύβει παγίδες και δεν μπορούν στην Ένωση να μην ασχολούνται απόλυτα με αυτό το μάτς. Από εκεί και πέρα, ναι, να πούμε για τα αγωνιστικά. Η ενδεκάδα, η ενδεκάδα που ξεκίνησε στο παιχνίδι με την Λάσκα έχει και το προβάδισμα για να ξεκινήσει με τον Αστέρα, με κάποιες μικρές διαφοροποίησεις. Η άμυνα αναμένεται να είναι απαράλλαχτη. Ο Μπρινιόλι θα είναι κατά τα γκολπόστ. Ρότα, Μουκουντή και Ρέλβας και Πίλιος θα συμπληρώνουν την υπόλοιπη άμυνα της ΑΕΚ. Ο Μαρίν θα είναι στον άξονα, να δούμε αν θα είναι ο Βιτάλης ή αν θα είναι ο Κάιρινεν δίπλα του. Ο Μάγερ στο δεξίφτερο της επίθεσης, ο Κοϊτά στο αριστερό και το δίδυμο Γιώβιτς με Βάρντι αναμένεται να είναι στην κορυφή της επίθεσης της ΑΕΚ. Βέβαια, αυτό να δούμε και την σημερινή προπόνηση της Ένωσης για τις τελευταίες ουσιαστικά δοκιμές του Μάρκο Νίκολη, για να μπορέσουμε να έχουμε και πιο ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τους 11 που θα παρατάξει ο Σέρβος τεχνικός για το παιχνίδι κόντρα στους Αρκάδες. Από εκεί και πέρα να πούμε για τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι βρίσκονται υπό παραχώρηση. Είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες στην βραδινή διεφημερίδα ότι το ζήτημα του Πιερό σχετικά με τη μετακίνησή του στην ΕΛΕΜΕΣΟΥ δεν είναι κάτι απλό. Είναι μεγάλο το συμβόλαιο το οποίο παίρνει ο επιθετικός από την ΑΕΤ και η συμφωνία ουσιαστικά χάλασε σχετικά με τους Κύπριους, τον τρόπο με τον οποίο θα του προσφέρουν το συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά. Οπότε δεν φαίνεται να προχωράει η μετακίνησή του στην ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Ωστόσο, υπάρχουν ομάδες και από την Ελλάδα οι οποίες ενδιαφέρονται για τον επιθετικό της Ένωσης. Μέχρι νομίζω και τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών θα πηγαίνουμε εκεί. Θα περιμένουμε να δούμε για το πού θα καταλήξει ο Φραντζί Πιερό, ο οποίος, όπως έχουμε πει, είναι εκτός ομάδας. Δεν ήταν και στην προετοιμασία στην Ολλανδία, στο Apeldoorn, στο πρώτο στάδιο προετοιμασίας της ΑΕΚ. Δεν είναι η ίδια περίπτωση με τον Ντέρεκ Κουτέσα. Ο Ελβετός μετά το ναυάγιο ουσιαστικά με την Σερβέτ κοιτάει στην αγορά μήπως βρει κάποια άλλη πρόταση. Αν δεν βρει, επιστρέφει κανονικά και υπολογίζεται για το rotation της Ένωσης για τις εγχώριες διοργανώσεις.
7: Ναι, γιατί είναι εκτός λίστας.
11: Θυμίζουμε ότι είναι εκτός λίστας με τον Ζωάο Μάρον, έχει πάρει την θέση του.
7: Όμορφα.
10: Πάμε Νίκονα, παρακάτω.
7: Καλή σου μέρα.
10: Καλημέρα.
7: Αυτά λοιπόν και από
10: το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
7: Βεβαίως.
10: Πάμε
7: από δικέφαλο σε δικέφαλο.
10: Έτσι. Πάμε στον Γιάννη Βοητσίδη.
7: Βεβαίως.
10: Που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σου μέρα, Γιάννη.
12: Καλημέρα, καλημέρα Τάσο, Μιχάλη, καλημέρα από Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Λοιπόν, στον ΠΑΟΚ θα έλεγα το ρεπορτάζ είναι και μεταγραφικό και αγωνιστικό εν ώψη του ντέρμπι. Είχαμε χθες και τα διαιτητικά, για να τα πάρουμε με τη σειρά, ναι, τώρα, ναι, στα μεταγραφικά που πάντα είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Σιμών Μπανζά. Σε αυτόν κατέληξε ο ΠΑΟΚ για την ενίσχυση στη θέση του Center Four, 30χρονος επιθετικός, έρχεται ως δανεικός από την Άλτα Ζήρα, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Εκεί αγωνιζόταν από πέρσι το καλοκαίρι με συμβόλαιο που είναι για άλλα 2 χρόνια. Γεννημένος στη Γαλλία, διεθνής με την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ξεκίνησε από τη Λανς στην Πορτογαλία. Τα πήγε πολύ καλά με Φαμαλικάο και με την Μπράγκα, η οποία τον απέκτησε, έπαιξε 2 χρονιές στην Μπράγκα με 37 γκολ σε 90 αγώνες. Στη συνέχεια τα πήγε καλά και στην Τραμπζονσπορ, τη σεζόν 24-25, σημείωσε 22 γκολ και από εκεί πήγε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για να αναμένεται σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Μία ακόμη μεταγραφική ενίσχυση. Είχαμε πει ο ΠΑΟΚ είχε πάρα πολλές εκκρεμότητες μπαίνοντας στο Σεπτέμβριο, πάρα πολλές μεταγραφικές εκκρεμότητες. Κάποιοι παίκτες ξεκίνησαν τις προηγούμενες μέρες προπονήσεις. Ο Ντιέγκο Κώστα, ο Βραζιλιάνος αμυντικός, ο οποίος έχει μπει από τη Δευτέρα στις προπονήσεις. Ο Κριστιαν Γιάκιτς, ο Κροάτης μεσοαμυντικός, ο οποίος μπήκε και αυτός από την Τετάρτη στις προπονήσεις. Ο Ούγκρεσιτς βέβαια, που είναι λίγο περισσότερο, είναι περίπου 2 εβδομάδες, και τώρα αναμένεται και ο Σιμών Μπάντζα. Κλείνει σιγά σιγά, έτσι ολοκληρώνεται το παζλ το μεταγραφικό. Θα πρέπει λογικά να περιμένουμε μία ακόμη προσθήκη μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου στη θέση του δεξιού αμυντικού, γιατί εκεί υπάρχει μόνο ο Τζότζο Κένι, ο Άγγλος αμυντικός. Δεν υπάρχει όμως κάποια εναλλακτική λύση. Ο Κένι έχει παίξει και τα 10 μάτς από την αρχή της σεζόν, Ευρώπη, Ελλάδα, άρα λογικά θα πρέπει να περιμένουμε μία ενίσχυση ως εναλλακτική λύση, όχι ως βασική επιλογή, ως μία εναλλακτική λύση πίσω από τον Τζότζο Κένι. Τώρα για τα αγωνιστικά, βέβαια την Κυριακή το βράδυ 9 η ώρα σημαντικό ντέρμπι στην Τούμπα, πάντα οι αναμετρήσεις ΠΑΟΚ Άρη, Άρη ΠΑΟΚ έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες, τη δική του σημασία. Για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει κάνει ένα κακό ξεκίνημα στη σεζόν με τον πρόωρο ευρωπαϊκό αποκλεισμό, ήττα από τον Παναθηναϊκό την περασμένη Κυριακή με 3-1, σίγουρα καταλαβαίνει κανείς υπάρχει επιπλέον σημασία σε αυτόν τον αγώνα. Θέλει μέσα από μια νίκη η ομάδα του Αλέσιο Λύση να νιώσει καλύτερα, να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, να πάρει μια βαθιά ανάσα για να κοιτάξει υπό καλύτερες προϋποθέσεις στη συνέχεια. Υπάρχουν πολλά προβλήματα απουσιών πάντως. Ο Γιαννούλης που τραυματίστηκε την περασμένη Κυριακή στο ΆΚΑ, ο Λουσέ είναι τραυματίας, ο Χατζηδιάκος είναι τραυματίας, ο Μεϊτέ και ο Ντεσπότοφ από την περασμένη σεζόν ταλαιπωρούνται, ο Ελουστόντο είναι τιμωρημένος. Είναι πολύ πιθανό να δούμε τον Ντιέγκο Κώστα να αγωνίζεται ως βασικός, γιατί δεν υπάρχουν και πολλές επιλογές στο κέντρο της άμυνας λόγω των απουσιών του Χατζηδιάκου και του Ελουστόντο. Για να δούμε το Γιάκιτς το θεωρώ λίγο δύσκολο, τουλάχιστον να το δούμε στην αρχική ενδεκάδα, και από εκεί και πέρα πολύ πιθανό να δούμε τον Ούγκρεσιτς να παίζει από την αρχή. Έχει δείξει καλά στοιχεία σε αυτά τα πρώτα του παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Και βέβαια να πούμε κλείνοντας ότι χθες το απόγευμα μια αντιπροσωπεία του ΠΑΟΚ επισκέφτηκε και το VAR Center της ΕΠΟ για να ενημερωθεί για το τι δεν πήγε καλά σε εκείνη τη φάση που δεν δόθηκε το πέναλτι στον Ντιαγέ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ήταν μια διαδικασία που την είχε ζητήσει ο ΠΑΟΚ να ενημερωθεί. Άκουσαν τους διαλόγους, είδαν τι έγινε. Ο Γερμανός ρέφερι, ο Τσβάιερ, είπε στον διαιτητή του VAR, τον Μίλε, έγινε ένας διάλογος και ο Μίλερ είπε ότι ο επιθετικός παίζει την μπάλα αλλά δεν υπάρχει φάουλ, άρα είναι out, check completed, out, όχι corner. Βέβαια τελικά δοθήκε corner. Γενικά επικράτησε μια ανακατοσούρα σε αυτή την περίπτωση. Από ό,τι κατάλαβαν, γιατί ήταν εκεί και ο Λανουά και ο Πάολο Βαλέριο υπεύθυνος του VAR, ο Μίλερ το πήρε κάπως αψήφιστα, δεν είδε όλα τα διαθέσιμα βίντεο τα οποία υπήρχαν στην διάθεσή του για να δει, δεν είδε και ένα βίντεο, έτσι ένα χαρακτηριστικό από το οποίο φαινόταν ξεκάθαρο ότι ήταν παράβαση πέναλτι. Έτσι λοιπόν προφανώς ο Μίλερ πήρε στο λαιμό του τον Τσβάιερ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ βέβαια εξέφρασαν έτσι και την έκπληξή τους και τον εκνευρισμό τους για αυτό το πράγμα. Υπάρχει και δήλωση από τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ΠΑΕΠΑΟΚ, τον Γιώργο τον Κουβεντίδη, που είπε ότι δικαιώθηκε απόλυτα η θέση μας. Η ΚΕΔ αναγνωρίζει ότι πάρθηκε μία λάθος απόφαση και αποδείχθηκε ότι ουσιαστικά δεν ελέγχθηκε μία κρίσιμη φάση και ένα εξόφθαλμο διαιτητικό λάθος. Απορούμε πώς είναι αποδεκτά τέτοια λάθη. Αυτή ήταν η κατάληξη έτσι της ενημέρωσης από πλευράς ΠΑΟΚ για το πέναλτι το οποίο δεν δόθηκε στο πρώτο ημίχρονο του ντέρμπι της περασμένης Κυριακής.
7: Μάλιστα.
12: Αυτά.
7: Ωραία. Από την πληθώρα των τραυματιών που ανέφερες μετά τη διακοπή, γιατί φαντάζομαι εκεί εστιάζει τώρα ο Λύση για τις επιστροφές, τι περιμένουμε?
12: Περιμένουμε τον Γιαννούλη πιθανότατα, τον Χατζηδιάκο, τον Λουσέ. Νομίζω ότι
7: η αρκετό κόσμο δηλαδή, ναι,
12: θα δώσει χρόνο έτσι να επουλωθούν κάποιες πληγές. Και ο Ντεσπότοφ προπονείται, κάνει κάποιο μέρος του προγράμματος με την ομάδα, εκτός του ΜΕΙΤΕ και βέβαια εντάξει κάποιες περιπτώσεις ο Τσάλοφ που ούτως ή άλλως δεν υπολογίζεται, χρειάζεται και μήνες για να είναι εν πάση περιπτώσει σε θέση να παίξει. Νομίζω ότι μετά τη διακοπή ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του τώρα τον ντέρμπι με τον Άρη, μετά αγώνα κυπέλου με τον Ατρόμητο και μετά με τον Πανετολικό το επόμενο παιχνίδι για το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι μετά πιθανότατα όλοι οι παίκτες θα είναι πλην του ΜΕΙΤΕ, θα είναι στη διάθεση mm-hmm. του Αλέσιο Λύση.
7: Ωραία.
10: Να είσαι καλά Γιάννη, σε ευχαριστούμε
7: για την ανάγνωση.
10: Καλημέρα. Ήταν ο Γιάννης Βοητσίδης, μας ενημέρωσε για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι μετά από τρεις περίπου μέρες πήρε εξιτήριο ο Κωνσταντίνος ο Καρέτσας από το νοσοκομείο της Βεσφαλίας και διαπιστώθηκε πως είχε πρόβλημα στο κυκλοφορικό του σύστημα, το οποίο αποδόθηκε σε αφυδάτωση. Ωστόσο όμως συνεχίζονται και είναι λογικό αυτό οι εξετάσεις, προκειμένου οι γιατροί να αποκλείσουν οποιοδήποτε άλλο παθολογικό αίτιο.
7: Μάλιστα.
10: Και όπως είναι φυσικό, δεν θα είναι στην αποστολή της Μπορούσια για την αυριανή αναμέτρηση με την Μπάντερμπορν για την Bundesliga.
7: Και κακώς ήταν και στην ενδεκάδα, ενώ την παραμονή της ενδεκάδας. Την παραμονή της ενδεκάδας, λέω, την παραμονή του παιχνιδιού δεν είχε πάρει μέρος στην προπόνηση λόγω κούρασης.
10: Ναι.
7: Εντάξει.
10: Έχουν γίνει διάφορα.
7: Ναι, οκ. Okay.
10: Θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί. Ευχόμαστε τα καλύτερα για το παιδί.
7: Πάμε εμείς όμως.
10: Και επίσης έχουμε άλλη μία πριν πάμε. Άλλη μία είδηση ότι τελικά ανακοινώθηκε επίσημα η απόκτηση του Τάσου Χατζηγιοβάνη μέχρι το καλοκαίρι του 27 από τον Όφη.
7: Μάλιστα. Ενίσχυση για τους κριτικούς. Εμείς μένουμε Θεσσαλονίκη, πάμε. Ρεπορτάζ Άρη, καλή σου μέρα Τάσου Πακλατζή.
10: Μακάρι να μέναμε Θεσσαλονίκη.
13: Καλημέρα σε όλους.
7: Μακάρι να μέναμε Θεσσαλονίκη, ναι. Ενώ μένουμε ρεπορταζιακά Θεσσαλονίκη.
10: Έτσι.
13: Ναι, ναι.
10: Καλημέρα Τάσου.
13: Αυτή την εποχή με την έκθεση είναι ό,τι πρέπει.
7: Ναι, ναι.
10: Α, καλά, γιατί εδώ με την επιστροφή να δεις.
7: Εδώ δεν είναι ό,τι πρέπει.
13: Εμείς που ζούμε εδώ την περίοδο αυτή δεν τη θέλουμε και πάρα πολύ, γιατί υπάρχει πάρα πολύ κίνηση. Το καταλαβαίνουμε στους δρόμους. Τώρα με το μετρό τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα, οπότε αρχίζουμε να συνηθίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο Άρης, έτσι πως εμφανίστηκε χθες, για να το συνδέσω, δεν ικανοποίησε. Δεν είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με την εικόνα που είχε απέναντι στην ΑΕΚ στην Όλγου Ναρίνα. Εκεί τα πράγματα ήταν πολύ χειρότερα, αλλά θα περίμενε κανείς στη χθεσινή αναμέτρηση απέναντι στην ομάδα του Αστέρα Άκτορ, που και αυτή δεν ξεκίνησε καλά το πρωτάθλημα. Ο Άρης έχει δύο νίκες με την έναρξη του πρωταθλήματος, αλλά η εικόνα του γενικότερα δεν ήταν αυτή που έπρεπε, και ο τρόπος διαχείρισης του αγώνα απέναντι στην ΑΕΚ εχθές με πολλές αλλαγές. Είναι φυσιολογικό αυτό, γιατί θα πρέπει να παίζουν και δύο νεαροί Έλληνες στα παιδιά του κυπέλλου, το γνωρίζουμε αυτό. Μοιραία γίνονται κάποιες αλλαγές από τους προπονητές. Ο Άρης κατέβηκε με 7 νέα πρόσωπα σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι. Προσπάθησε να ξεκουράσει κάποιους παίκτες, γιατί υπάρχει στον ορίζοντα και μάλιστα άμεσα το βράδυ της Κυριακής το κλασικό ντέρμπι στη Βόρεια Ελλάδα, το ΠΑΟΚ Άρης, που είναι ένα παιχνίδι που δεν περικλείεται μόνο μέσα στους τρεις βαθμούς που δίνει η κατάκτηση της νίκης, είναι πολλά ακόμα, είναι το γόητρο, τα γνωρίζουμε, δεν χρειάζεται να τα υπογραμμίσουμε τώρα. Ο Άρης δείχνει ξεκάθαρα, ήθελε χθες, αρχικά να πω αυτό, ήθελε χθες οπωσδήποτε να κερδίσει για να πάει και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Έχει να δώσει δύο εντός έδρας με Μαρκό την άλλη εβδομάδα, τελευταία αγωνιστική με τον Πανσεραϊκό μέσα στο Κλάνι της Βικελίδης, και να παίξει με τον Παναθηναϊκό εκτός. Άρα αυτό το παιχνίδι με τον Αστέρα Άκτορ το ήθελε τους τρεις βαθμούς για να έχει ένα μαξιλαράκι στο πιο δυνατό παιχνίδι που έχει να δώσει με τον Παναθηναϊκό για την κατάκτηση της θέσης
7: τετράδας,
13: που κατευθείαν στην επόμενη φάση, έτσι, λοιπόν, και όχι στον ενδιάμεσο αγώνα. Αλλά η εικόνα του και πάλι δεν ήταν καλή. Ένα πολύ μέτριο πρώτο ημίχρονο, ένα δεύτερο ημίχρονο που Άρης ψαχνόταν. Αυτό, το μόνο που κρατάμε από αυτό το παιχνίδι είναι η επιστροφή του Μωρόν με γκολ, αρχικά το πρώτο. Και το δεύτερο σημαντικό είναι ότι ένας παίκτης 19 χρονών, ο Ματάρ Φιάν, που λέγαμε τόσο καιρό ότι ο Άρης δεν έχει στόπερ, έπαιξε χθες, ήταν τραυματίας το τελευταίο διάστημα και έδειξε ότι με δουλειά μπορεί αυτό το παιδί να προσφέρει πολλά πράγματα στην ομάδα του Άρη. Ο Σενεγαλέζος που αποκτήθηκε φέτος ήταν στην ομάδα από πέρσι τον Οκτώβριο, έκανε προπονήσεις, έχει και τα σωματικά προσόντα για να προσφέρει και γενικότερα είναι ένα παιδί με πολύ μέλλον. Το κακό για τον Άρη στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι έχει πρόβλημα στο κέντρο της άμυνας. Εχθές για παράδειγμα ο Σούταλο, που είναι από τις τελευταίες μεταγραφές των Κίτρινων, έκανε ένα πολύ κακό παιχνίδι, γι' αυτό ίσως τον πέρασε πιο νωρίς τον Φαμπιάνο στο παιχνίδι ο Γρηγορίου, γιατί ευθύνεται και για τον γκολ του Μακέντα και γενικότερα δεν ήταν αυτός που έπρεπε. Αλλά εδώ πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι ο Άρης παίζει συνεχώς με διαφορετικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Και επειδή και οι πλάγοι οι αμυντικοί του ήρθαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, χθες έπαιζε ο Πετρής, στα προηγούμενα παιχνίδια ο Ρίτσαρντς, είχε και τους νεαρούς εχθές, ο Γοργιατζίδης πήγε αρκετά καλά, ο Χαρούπας πήγε αρκετά καλά στο άκρο της άμυνας, αλλά το ζητούμενο είναι ότι ο Άρης δεν έχει αυτό που λέμε ομοιογένεια χημεία μεσοαμυντικά και αυτό το πληρώνει. Είτε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, όπου από τον άξονα δημιουργήθηκαν όλα τα προβλήματα και τα γκολ που δέχτηκε η ομάδα, είτε χθες στην πρώτη τελική του Αστέρα Άκτορ, ο Άρης δέχτηκε γκολ. Και στο αμυντικό transition έχει πρόβλημα. Όπως και να το κάνουμε. Αυτό δεν έχει να κάνει με τους ποδοσφαιριστές περισσότερο, γιατί ο Άρης, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, λέμε τα αρνητικά, να πούμε για τα θετικά, έχει ποιότητα. Δηλαδή, ατομικά, αν δούμε τους παίκτες, βγάζουν ποιότητα, αλλά μοιραία και ο προπονητής έχοντας αρκετά νέα πρόσωπα που δεν τους είχε μαζί στην προετοιμασία, ακόμα δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει αυτό που λέμε μια ομάδα που μπορεί να έχει την ομοιογένεια και την χημεία και την αλληλοκάλυψη που χρειάζεται σε αυτά τα παιχνίδια ακόμα νωρίς. Θα δούμε στην πορεία. Τώρα, το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ είναι ένα άλλο παιχνίδι εντελώς διαφορετικό. Ξεκούρασε κάποιους ποδοσφαιριστές, κάποιους τους πήγε σε ένα είδος διαχείρισης να παίξουν κάποια λεπτά. Επέστρεψε ο Μωρόν με γκολ, έκανε και αυτή την κίνηση στον πάγκο. Νομίζω ότι ο Μωρόν κάποια στιγμή θα πρέπει να μπει ξανά στο rotation της ομάδας. Ο Άρης έχει αρκετούς επιθετικούς, γίνονται και αποδεσμεύσεις. Θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Αλλά είναι ένα crash test που έρχεται μία εβδομάδα μετά τη μήτα του Άρη στην Όργουν Αρίνα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Είναι πολύ κομβικό παιχνίδι αυτό, πολύ κομβικό για την εποχή έτσι, γιατί μια ακόμα μέτρια εμφάνιση δεν θα είναι ότι καλύτερο για την ομάδα του Άρη, γιατί είχε δύο εμφανίσεις οι οποίες ήταν μέτριες, κυρίως το παιχνίδι με την ΑΕΚ και κατά δεύτερο λόγο εχθές, όπου ο Άρης δεν ήταν καλός, ήταν μέτριος και ήθελε την νίκη και δεν την πήρε, και θα πάει να παίξει απέναντι σε έναν αντίπαλο που και αυτός για τα δικά του θέματα θέλει οπωσδήποτε τη νίκη. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα παιχνίδι και για τους δύο που μια ενδεχόμενη νίκη, εφόσον υπάρχει νικητής, θα απαλύνει κάποιες πληγές που έχουν ανοίξει, και είναι λογικό αυτό. Ο Φαμπιάνο μπήκε κανονικά. Θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα ή μετά τη σημερινή προπόνηση αν προκύψει κάτι άλλο και τις σκέψεις του Γρηγορίου γενικότερα για το τι ενδεκάδα θα παρατάξει σε αυτή την αναμέτρηση που θα γίνει το βράδυ της Κυριακής στην Τούμπα, 9 η ώρα, αυτό το παιχνίδι, το κλασικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκη, του ΠΑΟΚΑΡΙΣ.
10: Μάλιστα.
13: Αυτά σε γενικές γραμμές.
10: Mm-hmm. Ευχαριστούμε, Τάσο.
7: Να σε καλά, Τάσο.
10: Καλή συνέχεια.
13: Έχουμε καλή συνέχεια.
7: Καλή σου μέρα.
13: Καλημέρα σε όλους.
10: Τάσος Παγκλατζής για το ρεπορτάζ της του Άρη, και να πούμε ότι έχετε το νου σας σήμερα.
7: Τι έγινε?
10: Το βράδυ στις 9, 9 και 10, έχουμε πάλι μονομαχία Μανόλο του Μπλάντης.
7: Μάλιστα.
10: Στη νεοσύστατη διοργάνωση Ultimate Championship στη Βουδαπέστη. Και αύριο στις 9 παρατέταρτο ο Τεντόγλου Θωμίκος. Δύο σπορ. Η μετάδοση τηλεοπτική.
7: Έχουμε 5 η ώρα Τσεχία Ελλάδα. Ευρωπαϊκό βόλεϊ ξεκινάει σήμερα με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και προφανώς καλή επιτυχία στην εθνική μας. Ευχόμεθα να κάνει ό,τι και τα κορίτσια δηλαδή, που φτάσανε σε αξιοπρεπέστατη παρουσία στο αντίστοιχο δικό τους το ευρωπαϊκό. Αυτά είναι έξω Μότσης, περιμένει
10: πως και πως,
7: πως και πως πάνω από το ψωμιάρι, θέλει να φύγουμε, περιμένει και απόξω ο Λουκάκης, χαμός γίνεται, φεύγουμε εμείς.
10: Συνοστισμός.
7: Συνοστισμός, ναι. Τα σούλη φεύγουμε, χαίρετε.
10: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά.
7: Καλή χρονιά στα παιδιά και πάλι.
10: Και πάλι και φυσικά σε όλο τον κόσμο να ευχόμαστε υγεία στους γιορτάζουν βέβαια.
7: Έτσι.
10: Και σε όσες γιορτάζουν, Ευανθία, Έφη, μην τις ξεχάσετε γιατί θα πέσει γιαούρτι.
7: Έτσι, αυτά είναι, γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Θρίλερ με αίσιο τέλος για τον Παναθηναϊκό, καθώς σημείωσε τα γκολ της νίκης στο τελευταίο δεκάλεπτο, στο χθεσινό 3-1 επί της Κηφισιάς. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Κάγκουα στο 53ο λεπτό, αλλά ισοβαρέστηκαν από το Θεοδωρίδη 10 λεπτά αργότερα, παρότι μεσολάβησε η αποβολή του Λιμπουά. Με πέναλτι του Ταμπόρδο, ο Παναθηναϊκός πήρε πάλι προβάδισμα στο 81ο λεπτό για να σφραγίσει τη νίκη του Ροστόνερ στις καθυστερήσεις. Μειώθηκε σε μία η ποινή του Ντέσσερς για την αποβολή του στον ντέρμπι με τον ΠΑΟ, άρα είναι στη διάθεση του Νίστρουπ για τον κυριακότικο αγώνα με τον Πανετολικό. Η Σλάβια Πράγας έχασε 3-2 από τη Λανς σε χθεσινή αναμέτρηση του Champions League, αποτέλεσμα που ωφέλησε την Ελλάδα, καθώς είχε διατηρήσει σε απόσταση 513 βαθμών από τη Τσεχία, που κατέχει την 11η θέση στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Οι πρώτες ισοπαλίες League Face ήρθαν από Τουρκία και Ολλανδία. Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1, Αϊντχόφεν Σαχτάρ επίσης 1-1. Μεγάλα σκορ πέτυχαν η Bayern 5-0 επί της Bodo Glimt και η Manchester United 4-0 της Αμπά Μπακού. Εντυπωσιακή Γκόμα που συνέτρεψε τη Λειψία με 4-1, σκόραρε ο Τάσος Δουβίκας. Η δεύτερη αγωνιστική της League Face θα διεξαχθεί 13 και 14 Οκτωβρίου με την ΑΕΚ να παίζει στο Λονδίνο αντίον της Ουκρανικής Σαχτάρ. Δύο σεντερφόρ, πρώτο ο Μακέντα και μετά ο Μωρόν, διαμόρφωσαν το τελικό 1-1 του Αστέρα με τον Άρη στην Τρίπολη για την πρώτη αγωνιστική της League Face στο κύπελλο Ελλάδας. Συμβόλαιο για 2+1 χρόνια υπέγραψε τον Ολυμπιακό Ισπανός προπονητής Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, που στην πρώτη προπόνηση του ελληνικού εδάφου ζήτησε σκληρή δουλειά από τους παίχτες του. Παρόν στο γήπεδο του Ρέντι ήταν και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης, που έθεσε ως πρώτο στόχο την κατάκτηση πρωταθλήματος και μετά μακρά πορεία στο φετινό Europa League. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς παραχώρησε δηλώσεις στη σελίδα της UEFA αναφορικά με τη συμμετοχή της Ελλάδας στο πρώτο γκρουπ του Nations League. Στόχος μας είναι να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο με τις εξετάσεις να μην δείχνουν τίποτα το ανησυχητικό. Η αφυδάτωση φαίνεται πως ήταν η αιτία της δυσφορίας που ένιωσε ο Έλληνας διεθνής. Σε δανεισμό του 30χρονου Σιμών Μπανζά, που ανήκει στην Αλ Τζατζίρα, κατέληξε ο ΠΑΟΚ για να ενισχύσει την επίθεσή του. Ο Διάρης υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τον 30χρονο Σκοτσέζο στόπερ Τζον Σούταρ, που ήταν αρχηγός των Ρέιντζερς. Τη φανέλα του Όφη θα φοράω στο τέλος σεζόν ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, καθώς υπέγραψε και ανακοινώθηκε. Παίκτης του Βόλου έγινε 26χρονος αμυντικός μέσος Τζένις Μπούντις, που αγωνίστηκε με την Βοσνία σε δύο αγώνες του φετινού παγκοσμίου κυπέλου. Το πρώτο αγώνα της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ των Ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με αντίπολο την Τσεχία θα μεταδώσει η R2 Sport στις 5 το απόγευμα. Στις 8 το βράδυ, η R2 Sport θα συνδεθεί με τη Βουδαπέστη για την μετάδοση νέας μονομαχίας του Εμμανουήλ Καραλή με τον Αρμάντ Ντουμπλάντιτς στο επικοντό. Φιλικό αγώνα με την Μακάμπι Τελαβίβ δίνει ο Άρης 6 το απόγευμα στο πλαίσιο του τουρνουά της Λευκοσίας. Δύο ώρες αργότερα ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την ΑΕΚ στο τουρνουά της Ρόδου, ενώ στις 9 το βράδυ θα ξεκινήσει ο αγώνας Ολυμπιακού Ερυθρού Αστέρα επίσης για το τουρνουά της Λευκοσίας. Το παιχνίδι αυτό θα καλυφθεί τηλεοπτικά από τον Sky. Γαλλία, Γερμανία και ΗΠΑ, Ισπανία θα είναι η αυριανή αντίπαλη και η ημιτελική στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ των Γυναικών που διεξάγεται στο Βερολίνο. Στα ημιτελικά του Αμερικανικού Open προκρίθηκε ο Γερμανός Βέρεφ, κερδίζοντας 6-2-7-5-6-1 τον Ολλανδό Ζάνσκλουπ. Επόμενος αντίπαλος του Σβέρεφ θα είναι ο Ρώσος Χάτσανοφ, που κέρδιζε με 2-0 σετ πριν αποχωρήσει από τον αγώνα ο Βέλγος Μπλοκ λόγω τραυματισμού. Τέλος, Αρίνα Σαμπαλένκα και Ελένα Ρουμπάκινα θα είναι οι δύο κορυφαίες ταινίτριες στον κόσμο που θα παλέψουν στις 11 το βράδυ του Σαββάτου στο Arthouse Stadium στον τελικό για το τρόπαιο. Τέταρτος διαδοχικός τελικός για τη Λευκορωσίδα. Περισσότερες ειδήσεις στο airsports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 11.
0: Era Sport 101,8.
2: Επίθεση από τον Παναθηναϊκό από τα πλάγια με τον Κυριακόπουλο που σεντράρει, με το δεξί εκεί που υπάρχουν μόνο παίχτες της Κηφισιάς. Τριπλάρι ο Αντίνο, βάζει την μπάλα, ευκαιρία, Κάγκουα γκολ! 1-0, υπέροχο γκολ, Kings Κάγκουα. Ο σκόρος για τον Παναθηναϊκό.
3: Θεοδωρίδης, Φαντρόκελεν. Το λάθος του Φαντρόκελεν, Θεοδωρίδης, γκολ για την Κηφισιά. 1-1 η Κηφισιά στο 74. Και να πως αλλάζει το παιχνίδι. Στο 81, τα Μπόρδα. Έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. 1-1 το παιχνίδι. Τα Μπόρδα παίρνει λίγα μετραφόρα. Εκτελεί γκολ. 2-1 από το σημείο του πέναλτι για τον Παναθηναϊκό στο 81.
2: Τα Μπόρδα τώρα ο Αντίνο θα δώσει την μπάλα δίπλα στον Λουζά. Στρώνει για τον Ουναή. Κάθε την μπάλα μπροστά για τον Καλάμπρια. Ευκαιρία γκολ. 3-1 Ραστόντερ.
0: Ακούτε Ερασπορ.
4: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
5: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
6: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
7: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
9: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
8: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
10: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
12: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Πολύ μεγάλη. Καλημέρα καταρχά. Έχουν βάλει ένα σήμα αυτή σε αυτή την εκπομπή, δηλαδή τραγουδάκι και τα λοιπά, που μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Και εμένα.
0: Και δεν μου αρέσουν όλε οι διασκευέ, αλλά ορισμένε είναι ωραίε. Λέω ότι. Εντάξει, ποιο το έχει βάλει, Βασίλη.
1: Ναι, ναι. Και έχει μείνει, εντάξει, ωραίο.
0: Δηλαδή, 10 η ώρα τώρα, λες, ας πούμε, να σηκωθώ νωρίς. Κάτι που ξυπνάει 7 η ώρα, 6, 8.
1: Εντάξει, εγώ.
0: Κάτι να πει, εμείς δεν ξυπνάει. Ο Βασίλης δεν ξυπνάει.
1: Εντάξει, εγώ θυμάμαι εδώ και διευθυντή μας που έλεγε. Μέσα στην καρδιά μας τον έχουμε. Ότι έγινε δημοσιογράφος για να ξυπνάει αργά.
0: Αυτό είναι μάστα, αλλά αυτό ήταν λάστιχο.
1: Γιατί εντάξει, δημοσιογράφοι παλιά είναι πάντα.
0: Last century που οι δημοσιογράφοι βασικά ήταν εφημερίδες.
1: Εφημερίδες, μπράβο, και δούλευα μέχρι αργά.
0: Και εγώ, ας πούμε, το λάτρεψα, ας πούμε, να σου πω την αλήθεια. Δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και στο σχολείο εγώ δυσκολευόμουν να ξυπνήσω. Πάω ότι κοιμόμουν και νωρίς, δεν ήμουν παιδί, ας πούμε, που ξέρω, κοιμόταν αργά. Όχι, νωρίς, 9.30, 10, δημοτικό μήνα. Δεν σηκωνόμουν με τίποτα. Λοιπόν. Αλλά, εντάξει,
1: άρα γι' αυτό γίνει εσύ δημοσιογράφο, έτσι πρόλαβε και εσύ την εποχή των εφημερίδων.
0: Δεν έγινα γι' αυτό. Αλλά μου άρεσε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά το εκτίμησα. Λέω ότι ο Βασίλης. Εντάξει, έχει ένα δίκιο γιατί για να έρθει να κάνει εκπομπή 10, δεν μπορεί να ξυπνήσει 9.30.
1: Ναι, ναι.
0: Το καταλαβαίνω καθένα, πρέπει να έρθει και στη δουλειά σου.
1: Εντάξει, νομίζω ότι του άρεσε πολύ το τραγούδι και πρέπει να το βάλει.
0: Κατάλαβε. Όχι, έχει ένα
1: και 8 η ώρα εκπομπή να κάνει, μπορεί να το βάζει και 12.
0: Αλλά το ακούει ο άλλο. Και σου λέει, παιδιά, 10 η ώρα είναι, ξέρω εγώ. Του έρχεται κάπως. Ωραίο πάθος.
1: Όχι, όχι, είναι ωραίο.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται, κύριε Βασίλη?
1: Πολλά γίνονται, η αλήθεια είναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι πολλά. Ναι. Δεν είναι αυτό που λέμε πολλά και τίποτα, ή όχι?
1: Δεν είναι τίποτα, εντάξει, ναι, όχι. Γίνονται, ναι, αρκετά. Εντάξει, καταρχάς είχαμε την αλλαγή τεχνικής ηγεσίας στον Ολυμπιακό.
0: Καλά. Με το ρεπορτάζ. Ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Χθες δηλαδή την πρώτη του Αλγκουαθίλ. Πώς τον λένε, Αλγκουαθίλ.
0: Πες το να το λέμε Μανόλε, να τελειώνουμε.
1: Η Μανόλε. Μανόλε θα το λένε στο τέλος. Πιστεύω θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Okay, ναι.
1: Ναι, ένα αυτό, εντάξει, το σημαντικό. Πήρε φόρο επιτέλους ο ΠΑΟΚ. Αν και διαβάζω είδηση ότι έχασε την πτήση την πρωινή.
0: Εντάξει, μου
1: ναι, εντάξει, θα έρθει. Άργησε ο ΠΑΟΚ πολύ για να πάρει επιθετικό.
0: Αν δεν γίνει σαν τον στόπερ που είχε πει: OK, έρχομαι και πήγε Ισπανία.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό λέμε ότι μέχρι τελευταία στιγμή δεν ξέρει τι μπορεί να προκύψει.
1: Ναι, τον Τριγκούσιτ.
0: Ναι, ναι. Ντρκούσιτ.
1: Ναι, ναι. Ναι, Σλοβαίνος.
0: Ο
1: Ντρκούσιτ.
0: Μέχρι να κλείσει μια μεταγραφή, το λέμε πολλές φορές, λέει ο κόσμος, μας λέτε ψέματα. Να. Δηλαδή τα βλέπει ο κόσμος, τι γίνονται.
1: Ναι, ναι. Ότι πώς χαλάνε.
0: Ναι, έχω συμφωνήσει μαζί σου. Τώρα μην γελιόμαστε και έρχεται μια πρόταση από ένα καλύτερο ποτάθλημα. Παίρνει τηλέφωνο, παιδιά, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη.
1: Αν πάει τηλέφωνο καθόλου. Εγώ θυμάμαι τώρα τον Κέρκες στη συνέντευξη τύπου να λέει ότι αυτό το καλοκαίρι αυτά τα πράγματα που έχουν συμβεί. Όχι με δική μας ευθύνη, δεν είπε τι, αλλά λέει ότι είναι απίστευτα, δεν μου έχουν ξανατύχει λέει, ποτέ στην καριέρα μου το πώς ποδοσφαιριστές την τελευταία στιγμή αναιρούσαν την συμφωνία που υπήρχε. Έτσι.
0: Αυτό το περίφημο που ξέρεις, λέγαμε και είναι αλήθεια, έτσι. Και όχι μόνο σε μία μάσα, πόσο μάσα ότι έπαιξε ρόλο η γυναίκα ενός ποδοσφαιριστή και έκανε δικαιολογία και όλα αυτά. Και προσπαθούσα να καταλάβει ο κόσμος ότι εκτός ήταν αλήθεια. Ότι είναι και λογικό, όχι μόνο λογικό, μπορεί να συμβεί γιατί ο ποδοσφαιριστής, αν έχει οικογένεια, δεν είναι μόνος του.
1: Ναι, όπως σωστό.
0: Εμείς, όπως εσείς στη δουλειά σας, που μπορεί να σου έρθει μια άλλη πρόταση, θα το συζητήσεις. Να τα νέα δεδομένα, πολύ περισσότερο να πρέπει να πανζήσεις σε άλλη πόλη, σε άλλη χώρα. Και θα το συζητήσεις, γιατί αν δεν είσαι χαρούμενος, υπάρχουν ποδοσφαιριστές που ήρθαν και παρότι καταλάβαιναν ή ήξεραν ότι η γυναίκα του αναζητεί κάπου αλλού. Τελικά δεν απέδωσαν. Γιατί το μυαλό ήταν αλλού.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Όταν φεύγεις να πας προπόνηση, να πας αγώνα και έχεις αυτό και γκρίνιες και το ένα και το άλλο, δεν θα αποδώσεις, Βασίλη μου. Αναποφευκτά. Πω πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα με γυναίκες.
1: Ναι.
0: Όπως να σας πω, και γυναίκες που έπαιξαν ρόλο για να έρθουν.
1: Ναι, ναι. Ή να μείνουν. Ναι, ναι, ενδεχομένως. Δηλαδή ναι, έχοντας ζήσει. Δηλαδή,
0: ναι, δώστε. Γιατί ο Ρόδερ είναι παράδεισος.
1: Ναι, είναι παράδεισος να κάνουμε. Ειδικά, μαζί λεφτά, μια χαρά.
0: Αυτό. Όπως έχει πει και μια ψυχή, η Ελλάδα είναι καταπληκτική για διακοπές, όχι για να δουλεύεις.
1: Ναι,
0: να ζεις. Είναι μια πραγματικότητα.
1: Ή να δουλεύεις σε αυτό το επίπεδο.
0: Ναι, βέβαια, να έχεις μια πολύ καλή δουλειά και τα λοιπά. Ναι, προφανώς. Θέλω να πω ότι δεν είναι ένα παράδεισο ότι παίρνει τρελά λεφτά και ζεις άνετα και όλα. Ποτέ δεν συνέβαινε αυτό. Είπα στο με λίγες εξαιρέσεις. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο κόσμος δεν ξέρει, λογικό είναι, δεν είναι η δουλειά του. Διαβάζει, ακούει και αυτή είναι η πληροφόρηση που μπορεί να αντλήσει για μια περίπτωση. Και επειδή ξέρεις, αν χαλάσει μια μεταγραφή, τσαντιστεί, στεναχωρηθεί κτλ. Αρχίζει, λέτε ψέματα εσείς, λέει ψέματα η ομάδα. Ναι, έχουν ναι. γίνει και αυτά.
1: Κοίτα, βέβαια η αλήθεια είναι.
0: Έχουν γίνει και λαθοχειρισμοί. Ναι. Ο δημοσιογράφος ψέματα συνειδητά δεν λέει ποτέ. Πληροφόρηση παίρνει και αυτός.
1: Σωστά.
0: Έχουν γίνει λαθοχειρισμοί και από διοικήσεις κτλ. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν περιπτώσεις που πραγματικά και πολλές. Είναι αυτό που ακριβώς σας είπαν. Αυτό. Αν δεν θες να το πιστέψεις, είναι άλλο.
1: Και, για παράδειγμα, τώρα σκεφτόμουν με την υπόθεση του Μπαντζά, για να πάρουμε ένα πρόσφατο παράδειγμα. Ότι, ναι. Γιατί μιλάμε για ένα παίκτη που με βάση το βιογραφικό του έχει πολύ καλή επαφή με τα αντίπαλα δίχτυα. Έτσι, γιατί είναι σκόρερ. Ενδεχομένως αυτή η περίπτωση πριν από τρεις μήνες να μην ήταν εφικτή για τον ΠΑΟΚ και να γίνει τώρα εφικτή. Θα δούμε βέβαια για πώς θα αποδώσει, γιατί έρχεται μετανισμό έτσι, από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Αλλά. Σίγουρα, δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι υπάρχουν μεταγραφές που μπορεί να μην γίνουν πριν από τρεις μήνες και ο παίκτης να αρνείται και να αλλάξει μετά στάση όταν πλέον βλέπει ότι δεν έχει τις προοπτικές, τέλος πάντων, που μπορεί να έχει τον Ιούνιο, ξέρω εγώ. Αλλά εντάξει, αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν γίνονται λάθη μεταγραφές, είναι να πρέπει εσύ να βρεις την περίπτωση που πρέπει για να ενισχυθεί σημαντικά.
0: Γίνονται, πώς δεν γίνονται. Και ο Παναθηναϊκός, το ξαναμπορείς, δεν υπάρχει πλέον μια ομάδα που να έχει λιγότερα παιχνίδια, όλοι έχουν από τρεις. Ο Παναθηναϊκός τσουπ τσουπ τσουπ 9 βαθμούς, 3-3 ναι. Και με συγκάτοικο ποιον.
1: Το Πανετολικό.
0: Έτσι μπράβο.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι μπράβο.
1: Εντυπωσιακά έχει ξεκινήσει η Πανετολικό.
0: Ναι, ρε παιδί, νωρίς είναι ακόμη, αλλά το σημειώνεις. Το
1: για τον Παναθηναϊκό είναι σημαντικό.
0: Ο φίλος του Πανετολικού αυτή τη στιγμή έχει πάρει και έχει κάνει screenshot. Για να μην σου πω ότι έχει κάνει screenshot το χθεσινό.
1: Ναι.
0: Που δεν είχε παίξει ο Παναθηναϊκός. Ναι. Μόνο
1: το Κυριακάτικο.
0: Αυτό είναι η μπάλα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι η μπάλα. Να χαίρεσαι, ρε παιδί μου. Δεν ξέρει τι θα γίνει.
1: Εννοείται.
0: Να χάρη στη στιγμή. Δηλαδή, γιατί πρέπει να αυτό να πηγαίνουμε συνέχεια πιο μακριά. Αυτή
1: είναι καλά, εντάξει, γιατί το έχει στο μυαλό σου. Ο παδό του Πανετολικού ξέρει γιατί είναι Πανετολικό. Έτσι δεν είναι Πανετολικό για του τίτλου. Είναι Πανετολικό γιατί αγαπά την ομάδα του.
0: Γιατί κακό είναι να θέλει.
1: Όχι.
0: Να θέλει και ένα κύπελο.
1: Καλά, εντάξει, εννοείται.
0: Κακό να θέλει όχι, να θέλει στην Ευρώπη.
1: Αυτό θα είναι.
0: Κάτσε,
1: αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα είναι ονειρικό, θα είναι ιστορικό. Θα είναι κάτι
0: αυτό,
1: το οποίο
0: αυτό.
1: Θα μείνει ανεξίτηλο χαραγμένο στη μνήμη.
0: Πρέπει να σου πω κάτι αυτό.
1: Ανεξίτηλα.
0: Καταρχάς δεν είπαμε. Καλημέρα, είπαμε.
1: Ναι, καλημέρα, είπαμε, αλλά δεν είπαμε ποιοι είμαστε.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε Τάσο Ελεμέη στη ρύθμιση των ήχων. Άγγελο Μπάτζιο στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Μπάμπη Παπάζουλου, Βασίλη Μόστα μικρόφωνα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 12. Εδώ ο τρόπος επικοινωνίας σας μαζί μας είναι γνωστός. Είναι τρεις τρόποι δηλαδή. Είτε μέσω απλού μηνύματος στο 54160 γράφετε τη λέξη sport, είτε ελληνικά είτε λατινικά. Αφήνετε κενό ναι, και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160 χρέωση απλού μηνύματος. Και οι δύο δωρεάν τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Καταρχάς μέσω του Viber. Μπαίνετε στην εφαρμογή Viber. Γράφετε Era Sport, βρίσκετε το κανάλι, μας στέλνει το μήνυμά σας. Και ο άλλος τρόπος είναι στο email Era Sport χωρίς staff παπάκι earth.gr. Στέλνετε εκεί το email σας, αν σας βολεύει αυτός ο τρόπος. Άρα παίρνετε, διαλέγετε, θέτετε θέματα προς συζήτηση. Εδώ
0: έχει
1: να τα πούμε.
0: Γίνει, έχει αρχίσει να γίνεται χαμός. Και να, βλέπεις τώρα αυτό που λέμε πριν πάμε στα δικά μας. Λέει ένας φίλος, καλημέρα του Πέτρου, είναι για το ξύπνημα την Αθλητική Κυριακή. Και λέει ο άλλος ο φίλος, όχι, καλημέρα, ο Βασίλης έχει το σήμα, λέει, γιατί έχει ένα στίχο που λέει, γιατί ήρθα στην Αθήνα και άφησα την Άρτα. Γιατί πήγε εκεί το μυαλό μου, όταν το άκουγα πήγε εκεί το μυαλό μου.
1: Έχει δίκιο.
0: Οπότε βλέπετε, ρε παιδιά, για ένα σήμα δεν μπορούμε να τα βρούμε. Θα τα βρούμε για τα υπόλοιπα.
1: Ναι, τα βρίσκουμε μια χαρά.
0: Σημαντική.
1: Έδωσε την απόδοση. Νομίζω ότι αυτό με την Άρτα είναι το πιο σωστό.
0: Είναι το μυστικό.
1: Το μυστικό,
0: κλείνεται.
1: Ναι.
0: Κρύβεται το μυστικό. Οπότε έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Μέχρι ναι. τις 12.
1: Έχουμε για τον Παναθηναϊκό. Το ανέφερες, αλλά θα τα συζητήσουμε και για τον αγώνα το χθεσινό.
0: Θα μιλήσουμε και για την αγωνιστική που έρχεται.
1: Ναι, αμέ.
0: Τέταρτη αγωνιστική. Και μην αρχίσουν οι φίλοι και τα λοιπά. Δώσε προγνωστικά. Θα τα δώσουμε στο τέλος.
1: Θα τα δώσουμε. Αμέ.
0: Γιατί είχαμε μια παρόση που την είχαμε.
1: Βάλουμε για στίγμα καφεδάκι δηλαδή.
0: Όχι. Επειδή το κάναμε τον Πέτρο αυτό παλιά.
1: Ναι.
0: Και λέγαμε και τη Δευτέρα λέγαμε και τι κάναμε. επειδή το ζητάνε και.
1: Τα σημειώνει δηλαδή, για να τα θυμάσαι.
0: Όχι, μάλλον.
1: Κάτσε, δίνει γκολ και τέτοια πράγματα.
0: Ό,τι
1: όχι, ό,τι θες.
0: Τι παίζουμε, παίζουμε.
1: Μια χαρά. Εντάξει, παιδί μου, αν δώσω ακριβέ σκόρ, δεν θα είναι πιο δύσκολο να το πιάσω. Δεν πρέπει να επιβραβευτώ. Ναι, σωστό.
0: Εννοείται. Ό,τι θες δίνει. Αλλά μην μου δώσει τώρα τον άσο του 1-21. Την αφήσω πολύ θα σου πει.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, άρχισα στον Πέτρο και έλεγα γκολ αυτά. 2-3 γκολ. Α πούμε, παίζε η φαβορή, α πούμε. Και την ασυνδυαστικά. Ναι. Πρέπει να πάει ο άλλο να του κάνει μια απόδοση 1,80.
1: Καλά, εντάξει, μην μα ακούσετε, μην μα πάρετε πολύ μετρητή.
0: Όπα, πλάκα. Τα έχουμε ξαναπεί. Στοίχημα, όποιο παίζει αυτό που του περισσεύει για την πλάκα, όχι μεγάλα ποσά. εκτός αν έχει ατελείωτο το χρήμα που δεν τον ενδιαφέρει ναι. κιόλας. Ναι. Και ποτέ δεν παίζουμε τζόγο, δεν παίζει. Παίζει αυτό που του περισσεύει για την πλάκα, όχι μεγάλα ποσά. Εκτός αν έχει ατελείωτο το χρήμα που δεν τον ενδιαφέρει ναι. κιόλας. Ναι. Και ποτέ δεν

0: Το Βασίλης και του έχει αφήσει το στίγμα.
1: Γιατί ρε φίλε, ναι. Βασίλη, δεν περιμένεις ποτέ να μιλήσω έτσι για τον Πανετολικό. Και ξεπλάγει την ευχάριστα, Βασίλη, είπε στο τέλειο: το να είσαι οποιασδήποτε ομάδα είναι επιλογή. Το να είσαι Πανετολικό είναι ιδέα. Παιδιά, όλοι μας, μην τα ξεχωρίζουμε.
0: Εγώ συμφωνώ σε αυτή την προσέγγιση.
1: Όλοι, από την πιο μεγάλη μέχρι την. Πώς να πω, αυτή που ιδρύθηκε, δεν μου αρέσει πιο μικρή. Δεν μου αρέσει ποτέ αυτό. Είναι...
0: Που δεν έχει τίτλο τέλο πάντων στην
1: αυτή
0: ιστορία.
1: Που ιδρύθηκε φέτος.
0: Ναι.
1: Την ακολουθήσει για κάποιο λόγο.
0: Ναι.
1: Προφανώς.
0: Κοίτα, απλά είναι προφανώς πιο δύσκολο να είσαι οπαδός μιας ομάδας που δεν διεκδικεί τίτλους και πιο εύκολο ομάδας που θα σου προσφέρει κάποιες χαρές, έτσι συνηθίζεις. Όπως και να το κάνεις, βλέπεις και τα μικρά παιδιά και στο σχολείο, ας πούμε, θα παρασυρθούν το ένα από το άλλο.
1: Κάποιοι
0: από τους μπαμπάδες, μαμάδες, αλλά μπορεί και ο μπαμπάς να είναι μια άλλη ομάδα πιο μικρή και να παρασυρθεί το παιδάκι. Αυτό θα το καλοκύχει, έχει δίκιο, αλλά δεν θα είναι τόσο εύκολο.
1: Θα το πει κιόλα ότι μπορεί να διαλέξει την ομάδα που παίζει στην Ευρώπη, που πιθανόν θα πάρει τίτλου κτλ. Αλλά να ξέρει, αγαπάμε αυτή την ομάδα.
0: Ναι,
1: να πει το κατά για
0: σένα. Τον πα γήπεδο με τον ένα τον άλλο τρόπο, να δει πράγματα.
1: Κάποιο.
0: Ή την πα.
1: Θέλω να πω ότι για όλες τις ομάδες υπάρχει αυτό είναι το βασικό, να σου αρέσει. Για κάποιο λόγο σου άρεσε. Για κάποιο λόγο ταυτίστηκες. Για κάποιο λόγο. Γιατί πήγες σε ένα γήπεδο και τρελάθηκες με την ατμόσφαιρα. Γιατί σου αρέσει το χρώμα που φοράει. Γιατί σου αρέσει το έμβλημα. Για πάρα πολύ.
0: Σωστό, σωστό. Ή μπορεί να σου αρέσει και το οικογενειακό κλίμα σε μια κερκίδα. Γιατί σε ομάδες με μικρότερη βάση οπαδών υπάρχει αυτό που λέμε, ας πούμε, και το γαλατικό χωριό σε ένα βαθμό.
1: Μπράβο,
0: έτσι. Δηλαδή ότι γνωρίζεις σχεδόν τους πάντες σε σχέση δηλαδή με την οπαδική της βάση. Και αυτό δημιουργεί μια συνθήκη οικογένειας με τα καλά και με τα κακά της κιόλας. Αλλά συνήθως καλά.
1: Εγώ, ας πούμε, μικρός. Συμπαθούσα πολύ γιατί το ξέρω όταν από ένα.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν στην περιοχή μου πριν ο φιλαδελφό τη. Οκ, πήγαινα και έβλεπα πολλά παιχνίδια από το Απόλλωνα και είχα μια συμπαθία. Μπορεί να βρει, σου άρεσε αυτό που λέει.
0: Συμφωνώ μαζί σου για τον Απόλλωνα.
1: Ναι, όχι, άλλο λέω. Ότι πήγε, δηλαδή μπορεί να έχει παιδί μου μια ομάδα, αλλά να συμπαθεί και μια άλλη.
0: Ναι.
1: Εμένα μου αρέσει πάντω αυτό που λέει ο φίλο για το Πανετολικό. Πάντα μου άρεσε, δεν μπορεί να επιβάλλω σε κανέναν τι θα κάνει στη ζωή του και τι θα πιστεύει και τι θα του αρέσει, προφανώς. Αλλά μου άρεσε, ειδικά στην περιφέρεια, η φίλη να είναι με την ομάδα του.
0: Ναι. Ισχύει.
1: Δηλαδή μου άρεσε αυτό.
0: Επίσης, ξέρετε, ο Πανετολικός και οι οπαδοί του κερδίζουν συμπάθειες με βάση τα όσα έχω παρακολουθήσει, έτσι, λόγω της στάσης τους. Γενικώς, δηλαδή, έχουν φιλίες με πολλούς, έχουν επαφές οι φιλείς, να το πούμε έτσι, με οπαδούς άλλων ομάδων και καταφέρνουν και πηγαίνουν σε όλα τα γήπεδα, την ακολουθούν από κοντά την ομάδα. Όπως βλέπουμε ότι γίνεται και με την Καλαμάτα τώρα. Βλέπεις Καλαμάτα ότι έχει μια βάση οπαδών που την ακολουθεί.
1: Δηλαδή, Καλαμάτα είχε.
0: Ναι. Τέλος πάντων, δηλαδή, απλά μ' αρέσει η στάση των οπαδών του Πανετολικού υπό την έννοια ότι δημιουργούν και μια συνθήκη που θέλουμε να βλέπουμε στα γήπεδα. Αυτό. Και
1: δεν
0: είναι και άλλοι οπαδοί, έτσι, για να μην. Αρχίζουμε να λέμε, αλλά σίγουρα και οι οπαδοί του Πανετολικού.
1: Εγώ λέω ότι ο καθένας αποφασίζει προφανώς ότι του αρέσει. Απλώς μου άρεσε πάντα ότι έβλεπες ένα γεμάτο Αλκαζάρ, ότι έβλεπες μάλλον με Παλμό, με ένταση, τα Γιάννενα.
0: Ναι, εννοείται.
1: Όφη.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή αυτό σου άρεσε.
0: Ναι.
1: Σου άρεσε.
0: Ισχύει.
1: Okay.
0: Ισχύει, θες να το βλέπεις. Μα αυτό είναι το νόημα.
1: Αυτό που έχουν στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Που βλέπεις ότι παίζει στο Wembley για κάποιο λόγο τελικός αυτό και έχει μεταφερθεί όλη η πόλη.
0: Μα έχει μεταφερθεί και σε κατηγορίες μικρότερες. Δηλαδή μπορεί να κάνουν εκδρομή 6.000 φίλαθλοι για να πάνε να δουν μάτς της τρίτης κατηγορίας στη μέση της βαθμολογίας. Είναι η αγάπη που έχουν για την ομάδα του τόπου τους, τέλος πάντων. Και οι Άγγλοι, εντάξει, εγώ τους αποθεώνω γιατί βλέπουν πολύ μπάλα. Και εννοώ ότι ξέρουν ποδόσφαιρο. Και ξέρουν να κρίνουν ακόμη και μια φάση διαιτητικά και που μπορεί να είναι εις βάρος ομάδας τους να αναγνωρίσουν ότι δεν είναι πέναλτι για παράδειγμα, μην το ζητήσουν. Έχουν μια άλλη κουλτούρα ως ένα βάθμο.
1: Εντάξει, και αυτό είναι και λίγο δύσκολο γιατί όλοι, ξέρεις, όπως έχει πει μια ψυχή, να βάζεις δύο πρόεδρους που είναι όμως ταυτισμένοι με την ομάδα τους, πέρα από συμφέροντα αυτό ότι πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε και όλα αυτά, και τους βάλεις σε μια φάση γκρίζα ζώνη. Και παίζουν οι ομάδες τους, ο ένας θα σου πει υπέρ της, ο άλλος θα σου πει επίσης υπέρ της. Δηλαδή της άλλης ομάδας. Θέλω να πω ότι είσαι οπαδός, δεν είναι κακό.
0: Σωστό.
1: Μην τα θεωρούμε όλα κακά, ας πούμε, σε αυτή τη ζωή.
0: Όχι, εννοείται.
1: Εντάξει, πάω στο γήπεδο, είμαι φίλος μιας ομάδας. Αυτό επαναλαμβάνω.
0: Ο καλός ενόμενος οπαδισμός είναι ωραίος.
1: Το εξοφθαλμό, αφού είναι, άμα δει. Οι ίδιοι οπαδοί σε πολλές φορές εξαιρέσει είσαι καφέ εταίρεια, ας πούμε. Έφερα δεν είναι απέναντι τώρα, μην τρελαθούμε για την ομάδα τους. Αν όμως είναι γκρίζα. Στην κρίζα ζώνη που λέμε.

0: η φάση. Δεν σου βγαίνει, εκείνη είναι άλλη ομάδα. Αυτό είναι κακό, ναι. Είναι, δεν σου βγαίνει αυτό που την αγαπά. Ναι, και αυτό κακό είναι, α πούμε, δεν είναι όλα άσχημα στη ζωή μα. Λοιπόν, έχουμε. Πάμε σιγά-σιγά, έχουμε σε
1: τρία ναι, σε λίγα και έχουμε το. Απλά, ναι. Έχουν να πούμε, έρθει εδώ κάποια μηνύματα.
0: Ναι, εννοείται
1: ένα,
0: πάρα πολύ.
1: Ναι. Και εκεί, εντάξει.
0: Εδώ Viber παίζει πολύ, είναι λογικό. Έχουμε όμως και στα SMS, ναι. Έχουμε και στα email. Θα πούμε κάποια πράγματα και μέσα από την κουβέντα αυτή και τα μηνύματα σας, βεβαίως, αν έχετε κάποια απορία, πάντα εγώ λέω. Το πιο σημαντικό είναι αυτό, να μπορούμε να σας λύνουμε απορίες. Ξεκίνησε και οι Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις, είχαμε Champions League.
1: Με okay. Πολλά γκολ, πολλά γκολ.
0: Ναι, γίνεται τα τελευταία χρόνια. Okay, ναι, συμβαίνει. Ξέρεις, έβλεπε και η ΑΕΚ τώρα ομάδες.
1: Κόμο, Τεσσάρα.
0: Ναι, ομάδες που θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια. Ναι, Κόμο ή Τεσσάρα αυτό. Ναι. Γιατί λες, ας πούμε, ότι σημαδεύεις κάποια μάτς που θεωρητικά έχεις περισσότερες πιθανότητες, ναι, να πάρεις αποτέλεσμα. Θεωρητικά, ναι, έτσι, μην παρεξηγηθούμε. Για μένα είναι λάθος.
1: Πάντως, εγώ θυμάμαι στον Γιάννη Σαντορίνο να λέει ότι δεν θέλει την Κόμο. Πριν την κλήρωση, ναι, το έλεγε και ήρθε η Κόμο εν τέλει, μάλλον και ο Νίκολης δεν την ήθελε και την πετυχαίνει και εκτός έδρας.
0: Σε αυτό το επίπεδο. Δεν υπάρχουν ομάδες πολλές που θες. Ας πούμε τη Λάσκη,
1: ναι, θες. Άμα είναι, αν διαλέξεις κάποια από τα, ναι, πιο κάτω γκρουπ, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Ότι θες να αποφύγεις την Κόμο. Τη Λάσκη την ήθελες. Ναι.
0: Αλλά εγώ λέω ότι πρέπει κάποια στιγμή και εμείς να το μεταφέρουμε συνεχώς στον κόσμο, από την εμπειρία μας, ότι το πιο σημαντικό είναι πως είσαι εσύ.
1: Ναι.
0: Έχουμε δει ελληνικές ομάδες να παίζουν με μεγαθύρια και να παίρνουν αποτέλεσμα ή τουλάχιστον να στέκονται περίφημα. Και έχουμε δει ελληνικές ομάδες να παίζουν με υποδέστερες ομάδες και να τους κάνουν πλάκα αυτές οι ομάδες. Γιατί πολύ απλά δεν είναι καλές. Άρα το πιο σημαντικό είναι αυτό. Εννοείται, ναι, ότι θες και δύο-τρεις ομάδες που να μπορείς να λες. Μπορεί να τις βάλω από κάτω.
1: Ναι.
0: Δεν θα βάλεις εύκολα από κάτω τη City. Μπορείς όμως να το παλέψεις, να το παίξεις το μάτς.
1: Εντάξει, κοίτα, επειδή παίζουν ρόλο και τα γκολ, είναι θέμα και μετά πόσα γκολ θα φάσεις. Άμα από τις ομάδες της.
0: Υπό αυτήν την έννοια, επειδή είχε ευκαιρία, καλό ήταν να έχει βάλει περισσότερο.
1: Σωστό, σωστό αυτό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε σύνδεση έτσι με το Air News, το ραδιόφωνο, για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πλησιάζουμε τα 700 σχολεία που έχουν ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσία του στον αγιασμό στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιωσίων. Στον εισαγγελέα σήμερα οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, εντός της ημέρας η νεκρόψια νεκροτομή. Οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί και ο ΕΟΦ εκδίδει συνεχώς ανακοινώσεις για αντίστοιχες θεραπείες. Απαραίτητη η συμμετοχή των πολιτών καταγγέλλοντας τέτοιες πρακτικές, είπε στο News Radio 105,8 ο πρόεδρος του ΕΟΦ Σπύρος Σαπουνάς. Η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς προκαλεί φρενίτιδα στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Πιστεύουμε στην ισχυρή οικονομία, σε μια οικονομία που μπορεί να στηρίξει τα προβλήματα που υπάρχουν, είπε στο Art News Radio 105,8 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Η Νέα Υόρκη τιμά σήμερα την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001. 25 χρόνια μετά στεκόμαστε στο πλευρό του Αμερικανικού λαού ενωμένοι απέναντι στην τρομοκρατία και στην υπεράσπιση της ελευθερίας, τονίζει σε μήνυμά του το Υπουργείο Εξωτερικών. Απορρυπαντικό αντί για ξύδι σε φαγητόβρεφο νηπιακού σταθμού στη Δάφνη Αττικής. Προληπτικά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδιά και εργαζόμενοι. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Ακούτε Ερασπορ.

0: Επιστρέψαμε έτσι 11:25. Κρατάμε την παράδοση να μην κρατάμε όλα τα τραγούδια, να τα αφήνουμε να παίξουν. Που έχει δημιουργήσει ο Πέτρος. Δηλαδή με τον Πέτρο δεν ακούσονται 30 δευτερόλεπτα τραγούδιου. Εμείς λίγο παραπάνω το βάλαμε. Συνεχίζουμε εδώ, είμαστε μαρέα μέχρι και τις 12. Φανέλα με το 10, με Παπαπάζουλου παρέα. Λοιπόν, τι θες να συζητήσουμε?
1: Να πούμε καταρχάς, γιατί υπήρχε και ένα τέτοιο μήνυμα, να πούμε λίγο, να θυμίσουμε τα αποτελέσματα του Champions League χθες.
0: Ναι.
1: Φενέρ Ρώμα 1-1, Ειντχόφεν Σαχτάρ 1-1, Μπάγερν Μπόντογκλιμπτ 5-0, 4-1 η Κόμο που πέσει στη Λειψία κιόλας. 4-0 η United τη Σαμπάχ, δεν το λες και εντάξει, περίμενες. Εντάξει, έχει τα θέματα της United, αλλά ναι, υπάρχει και διαφορά. Και Σλάβια Πράγας Λανς 2-3, 16η ΑΕΚ, δηλαδή στις 16 ομάδες, ναι, που κέρδισαν την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.
0: Έτσι. Η Bayern έβαλε και τα 5 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο με την Bodoglim. Στο πρώτο ημίχρονο το μάτς ήταν στο 0-0. Έβαλε 5 δηλαδή μέχρι το τέλος. Άλλαξε τερματοφύλακα η Bodoglim. Τραυματίστηκε ο βασικός της. Εντάξει, δεν σου λέω ότι φταίει.
1: Έχει καλό τέρμα η Bodo, ναι.
0: Εντάξει. Ωραίο το Champions League. Μπορεί να βλέπουμε έτσι μια διαφορά δυναμικότητας μεταξύ ομάδων και τέτοιου είδους σκορ, δηλαδή πεντάρες και τεσσάρες.
1: Αλλά γι' αυτό άνοιξε.
0: Και γι' αυτό δημιουργήθηκε και έτσι έγινε και έτσι η League Phase. Δηλαδή ότι προσπαθούν να πρημοδοτήσουν τις ομάδες κατά κάποιο τρόπο εισαγωγικά, να σκοράρουν περισσότερο, γιατί παίζουν ρόλο, παίζει ρόλο η διαφορά τερμάτων. Είναι το πρώτο κριτήριο.
1: Αυτό.
0: Μετά τους βαθμούς.
1: Έψαχναν για τον επιθετικό του ΠΑΟΚ που είχα στην πτήση.
0: Ναι, καταρχάς είχε παίξει 4 παιχνίδια φέτος. Είχε παίξει τελευταίο στα τέλη Αυγούστου και στα 2 τελευταία, στο ένα ήταν στον πάγκο, στο άλλο εκτός ομάδας. Άρα θεωρητικά έχει ρυθμό. Έτσι είναι έτοιμος από αυτήν την έννοια. Έχασε την πτήση ο διεθνής με το Κονγκό, επιθετικός. Και αν δεις έτσι την καριέρα του συνολικά, πέρυσι για παράδειγμα είχε βάλει. Okay, ήταν λιγότερο παραγωγική χρονιά σε σχέση με τις πιο πρόσφατες. Είχε βάλει 9 γκολ στο πρωτάθλημα και είχε δώσει και μία assist σε 16 παιχνίδια το 25-26 στο πρωτάθλημα. Είχε τη σεζόν 24-25 με τη Τραμζοσπορ 22 γκολ σε 37 παιχνίδια και άλλες 7 assist. Καλά νούμερα δηλαδή γενικώς. Και στην Πορτογαλία, όπου αγωνιζόταν στην Μπράγκα, το 23-24 είχε συνολικά 23 γκολ σε 30 παιχνίδια. Φαίνεται έχει καλή επαφή με τα αντίπαλα δίχτυα δηλαδή. Γενικώς ο Μπαντζά. Άρα βρίσκει θεωρητικά ένα φορ που το έχει τον γκολ. Ο ΠΑΟΚ το ψάχνει από την εποχή του Πρίγιοβιτς. Εντάξει, ο Γιακουμάκης έκανε μια καλή χρονιά πέρυσι. Θα φανεί αν όντως έτσι μπορεί να δικαιώσει τις προσδοκίες για αυτός. Σίγουρα ΠΑΟΚ άργησε βέβαια, αλλά κάνει κάποιες κινήσεις. Να δούμε αν θα κάνει κι άλλη.
1: Εγώ ξέρω για τον ΠΑΟΚ, θα πάμε μετά στο Παναθηναϊκό Ολυμπιακό και όλα αυτά και τα παιχνίδια που έρχονται. Αλλά μια και άνοιξε κουβέντα, η δική μου άποψη, και δεν είναι τωρινή, τη λέω χρόνια, είναι ότι δεν πρέπει να βλέπουμε, και αφορά τον ΠΑΟΚ αυτό που θα πω, αλλά αφορά όλους εμάς, δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο αυτό που είναι μπροστά μας, πρέπει να βλέπουμε το συνολικό. Τι θέλω να πω. Για τον ΠΑΟΚ δικαίως γίνεται κουβέντα, όπως είπες, στη μετά Πρίγιοβιτς εποχή. Ο σεντερφόρ. Δεν έχουμε σεντερφόρ που να βάζει το εύκολο γκολ. Δεν έχουμε αυτό, δεν έχουμε εκείνο. Okay, το ακούω, το καταλαβαίνω, ναι, είναι μια πραγματικότητα. Πρώτον, μέχρι τουλάχιστον πέρσι, εγώ είχα καταλάβει ότι ο Λουτσέσκου θέλει και άλλα πράγματα από το φόρ. Δεν τον ενδιαφέρει το
0: γκολ. Σίγουρα, ο Λουτσέσκου το θέλει.
1: Και το πιο βασικό. Και το πιο βασικό. Για μένα το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι τόσο ξεκάθαρο στα μάτια μου όταν δεν πήγαινε καλά.
0: Το καλοκαίρι λες.
1: Όχι. Λέω όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Ότι δεν ήταν η επίθεση. Πολύ απλά. Γιατί ο ΠΑΟΚ είχε την καλύτερη επίθεση. Μόνο πέρυσι δεν την είχε.
0: Ναι, ναι.
1: Που πήρε την
0: ναι, γιατί έπαιρνε γκολ από τους υπόλοιπους. Και τη χρονιά που πήρε το πρωτάθλημα είχε πάνω από 100
1: γκολ. Αυτό με ενδιαφέρει. Τώρα θα τα βάλει ο Striker, αν θα τα βάλει ο Extreme. Αν θα βάλει 30 γκολ ο Stopper.
0: Έχει δίκιο.
1: Τα πήρα τα γκολ. Το πρόβλημα του ΠΑΟΚ για μένα όλα αυτά τα χρόνια. Και θυμάμαι
0: πέρυσι
1: όμως
0: αν ήταν έτσι. Ξέρεις, ειδικά
1: στο πρωτάθλημα. Ναι. Ήταν δεύτερη επίθεση. Ήταν
0: μετά το Λεβαδιακό.
1: Ναι. Λοιπόν, θα το τσεκάρω και όσο το θυμάμαι. Το μεγάλο πρόβλημα του ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια για μένα ήταν η άμυνά του. Η αμυντική του λειτουργία, να το πω πιο σωστά.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είχε αυτή τη σιγουριά, το μηδέν. Δεν. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι να ξεκινάς ένα μάτς και να έχεις μηδέν, α πούμε, ναι, πριν το παιχνίδι. Έχεις μηδέν. Μηδέν στην άμυνα.
0: Έχεις αυξήσει πιθανότητες να πάρεις βαθμούς.
1: Είσαι μεγάλη ομάδα, 99% θα βρεις ένα γκολ.
0: Ναι.
1: Θα το κερδίσει ο ματσάκι. Bye με τρεις.
0: Η αλήθεια είναι, βλέπεις η ΑΕΚ για παράδειγμα
1: όλοι,
0: τώρα.
1: Συγγνώμη, Βασίλη, έβλεπαν όλοι αυτό που λες, που έχει βάση παραπάνω. Ναι.
0: Έχει βάση. Και δεν έβλεπαν
1: το
0: γιατί
1: πίσω.
0: Υπήρχε ο Πρίγιοβιτς και μετά τον Πρίγιοβιτς, δεν θα πω το κενό, αλλά σίγουρα έμπαινε, όποιος έμπαινε στη σύγκριση έχανε.
1: Όποιος είναι μάγκας και βρίσκει τον γκολ, προπονητής εννοώ, και βρίσκει τον γκολ με κάποιο τρόπο, δεν με ενδιαφέρει αν θα το βάλει ο. Προφανώς το εύκολο γκολ. Δηλαδή, αν δούμε και πώς παίρνουν οι ομάδες στο ποτάσμα, να δούμε ποιος έκανε τη διαφορά στην επίθεσή τους τόσα χρόνια. Π.χ. η παλιότερα ο Λαραμπή στον Ολυμπιακό. Ναι. Π.χ. ο Ελκαμπή στον Ολυμπιακό. Π.χ. ο Γιώβιτς στην ΑΕΚ.
0: Γιώβιτς Βάργκα τώρα.
1: Ναι. Εγώ λέω το Γιώβιτς που τον πήρε πέρσι. ΑΕΚ.
0: Σωστά.
1: Που έκανε διαφορά το παιδί. Ναι. Λοιπόν, αυτό προφανώς θα σε βοηθήσει να πάρεις πιο εύκολα το ποτάσμα. Αλλά επαναλαμβάνω, ο ΠΑΟΚ είχε πέρσι δύο γκολ περισσότερο από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Έτσι, για να μην το πάμε το κουράγιο. Τι να κάνουμε το, δηλαδή δεν ήταν το πρόβλημα του η άμυνα, η επίθεση.
0: Και σίγουρα φέτος είναι ακόμη περισσότερο η άμυνα, έτσι, γιατί καταρχάς.
1: Μα τώρα φαίνεται.
0: Φαίνεται, είναι ξεκάθαρο. Καταρχάς, εντάξει, δεν μπορεί να έχει κάνει με την επιλογή των προσώπων.
1: Επειδή δεν θα θυμάμαι αυτά, δεν κάνω λάθος. Πρόπερση που το πήρε ο Ολυμπιακός και 58 γκολ ο Ολυμπιακός, 62 ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν πάντως το πρόβλημα του ΠΑΟΚ, εγώ λέω, η επίθεση εκείνη τη σεζόν. Λόγω,
0: ναι, ναι.
1: Με το, okay. Όταν πήρε το αποτέλεσμα, το συζητάμε, 87 γκολ. Και είχε 82 ο Παναθηναϊκός.
0: Και αυτά τα 87 γκολ τέλος πάντων στο πρωτάθλημα.
1: Ο Παναθηναϊκός, για να δούμε και
0: τι πλήρωσε. Κυρίως από τους υπόλοιπους πλήν των επιθετικών και όχι από τους επιθετικούς.
1: Ναι. Για να πάμε σε σεζόν που ο ΠΑΟΚ δεν είχε την καλύτερη επίθεση και δεν ήταν και καλή γενικώς η επίθεση του, πρέπει να πάμε σε σεζόν 22-23 που το πήρε η ΑΕΚ με 69 γκολ. Αλλά και εκεί ο Ολυμπιακός είχε τα περισσότερα.
0: Ναι.
1: Που είναι κακή χρονιά του. 70.
0: Ναι.
1: Τρίτο σώμα. Δηλαδή πρέπει να πάμε στη σεζόν 22-23, βλέπεις πόσο μακριά. Άρα θέλω να πω ότι τα ίδια τα. Αυτό που λέω τα γεγονότα είναι μπροστά μας να τα βλέπουμε, να τα αξιολογούμε.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά φέτος, ωραία. Ας το πιάσουμε για την φετινή.
1: Μα και φέτος το πρόβλημα
0: είναι. Σεζόν είναι σίγουρα η άμυνά του.
1: Μισό λεπτό. Στην Πράγμα, ποιο ήταν το πρόβλημα. Έμεινε εκτός της Champions League. Ναι. Εκτός, συγγνώμη, Ευρώπη, Europa League. Conference. Ποιο ήταν το πρόβλημα του.
0: Ναι,
1: τα αμυντική, γκολ
0: τα γκολ τα βάλε, βέβαια, ναι, τα βάλε σοφαρίζοντας σε 2-2.
1: Αυτό,
0: έχεις
1: αυτό,
0: δίκιο.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή δέχτηκε γκολ, ήταν η αμυντική λειτουργία, δεν διαφωνώ. Απ' την άλλη, εντάξει, είναι πολλά, ξέρεις τώρα. Δηλαδή, αν έχεις έναν φορ που μπορεί να σου κάνει τη μισή ευκαιρία γκολ, είναι σημαντικό, έτσι. Για να μπορέσεις, δηλαδή, να πάρεις πράγματα και από εκείνον στον αγώνα. Απλά πιστεύω το πρόβλημα του φετινού ΠΑΟΚ είναι αφενός ότι καθυστέρησαν πολλές μεταγραφές να γίνουν και κάποιες από τις μεταγραφές δεν φαίνονται ως τώρα να είναι πολύ επιτυχημένες. Δηλαδή, ειδικά το Ελιστόντο θα πω τώρα στην άμυνα. Είδαμε και το Σαχατζηδιάκο να δέχεται κίτρινες κάρτες αρκετές, να. Τέλος πάντων, ήταν να μην αγωνίζεται σε κάποια παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ πήρε τώρα παίκτη. Και στην άμυνα, τον Βραζιλιάνο, τον Διέγο Κώστα, παίρνει και στην επίθεση, θα το δούμε.
1: Πήρε το Γιάκητς.
0: Δεν έχει πάρει δεξιμπάκ.
1: Πήρε Γιάκητς.
0: Πήρε Γιάκητς, ναι, που είναι δυνατό εξάρι.
1: Θεωρητικά δεν ξέρουμε πώς θα βγει μια μεταγραφή σε καμία ομάδα. Θεωρητικά μπορεί να του δώσει πολλά πράγματα. Αυτό θέλω να πω ότι εννοείται ότι αυτό που λες είναι, ναι. Έχει βάση. Δηλαδή αυτό το πλήρωσε κιόλας ο ΠΑΟΚ. Να μην γελιόμαστε. Το πλήρωσε. Πλήρωσε βέβαια και όλη αυτή την ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε, ναι, μετά την παραχώρηση του. Ναι, όλα αυτά τα πληρώνει, αλλά επαναλαμβάνω, εγώ πήγα σε ένα άλλο κομμάτι που γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα και το, ναι, λέω χρόνια.
0: Ότι λες ότι δεν είναι.
1: Εγώ τα λέω
0: εδώ
1: και 2-3 χρόνια αυτά για το ΠΑΟΚ. Ναι. Δηλαδή, ξέρεις και στο ρεπορτάζ βγαίνουν τα παιδιά και λέω: παιδιά, κοιτάει κανένα στην άμυνα. Ναι. Την άμυνα του ΠΑΟΚ την κοιτάει ή το πρόβλημα του είναι ο σεντερφόρ.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ βλέπω αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι πολύ
0: βασικό.
1: Και για να. Αν δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο για τη συγκεκριμένη περίπτωση, για να δώσουμε και μια. Να κάνουμε μια πάσα.
0: Ναι.
1: Για να πούμε για τον Παναθηναϊκό, επειδή είδαμε το, και το χθεσινό του παιχνίδι. Εγώ και θα πεις μετά, εγώ έχω πει από την αρχή της σεζόν ότι ο Παναθηναϊκός ήταν διεκδικητές, γιατί πολύ απλά βλέπω ένα ρόστερ, βλέπω ότι έχει επιλογές μεσοεπιθετικά πολύ.
0: Ναι, μεσοεπιθετικά όμως, όχι τόσο πολλές.
1: Θα πάω και εκεί. Ναι, πολύ καλές.
0: Ναι.
1: Και λέω ότι η μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα που σκοράρει με ευκολία ή θα βρίσκει γκολ, θα έχει πάντα περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει, ναι, για τα παιχνίδια, άρα να πηγαίνει καλά.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται να πω εγώ τους επιθετικούς που έχει, τους, ναι, μεσοεπιθετικούς. Θα μπει και περισσότερο ο Ουνάη που δεν είχε κάνει προετοιμασία. Αυτά, οκ, okay, θα υπάρχει και διακοπή, θα γίνουν πράγματα. Αλλά αυτό θα πω, ότι και δεν ξέρεις, ανακαλύπτω κάτι φοβερό, ναι, και τρομερό, το βλέπουν και οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Πρέπει να βρει τρόπο να μην δέχεται εύκολες φάσεις.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν στέκομαι τόσο στο λάθος που έκανε ο Φαν Ρόχελεν. Μπορεί να γίνει. Δεν θα το προσπεράσει, προφανώς. Δεν πρέπει να το προσπεράσει μια ομάδα. Η αμυντική πρέπει να είναι συγκεντρωμένη, να μην κάνουν λάθη. Αλλά μπορεί να συμβεί τώρα, μπάλα είναι. Μπορεί να συμβεί, έχει συμβεί και στους καλύτερους αμυντικούς του κόσμου. Αυτό που λέω όμως είναι ότι εγώ είδα το πρώτο ημίχρονο, προσέξτε, φάση δεν βγήκε. 5, ναι, αντεπιθέσεις Κηφισιάς και έλεγες μυρίζει γκολ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πρόβλημα. Είναι πρώτο ημίχρονο. προφανώς οι ομάδες θα διορθωθούν, θα βελτιωθούν, θα αποκτήσουν περισσότερη συνοχή, ακόμη καλύτερη φυσική κατάσταση, ρυθμός και όλα αυτά, αυτά θα γίνουν στην πορεία. Αλλά λέω ότι σε κάθε παιχνίδι ο Παναθηναϊκός είτε τρώει γκολ, είτε τρώει φάσεις. Αυτό δεν είναι καλό σημάδι, πρέπει να το βρει.
0: Ναι, σωστά. Κοίτα.
1: Εγώ δεν στέκομαι στο ότι έφαγε, ούτε καν ότι έφαγε γκολ με 10 παίχτες. Ούτε καν αυτό που θα πέσει ο κόσμος πίσω.
0: Το οποίο ήταν και λίγο συγκυριακό βέβαια, και το έβαλε. Ναι.
1: Γι' αυτό είδες. Ναι. Εγώ δεν στέκομαι στη συγκυρία. Εγώ στέκομαι σε αυτό που βλέπω πρώτο ημίχρονο 11 με 11. Ότι ο Παναθηναϊκός έχει βγει 4-5 αντεπιθέσεις Κηφισιάς και λες μυρίζει γκολ.
0: Ναι. Αυτό είναι πρόβλημα. Βέβαια, η Κηφισιά, η αλήθεια είναι μια ομάδα που αρέσκεται σε αυτό, έτσι, ναι, και το κάνει καλά. Και με την ΑΕΚ το είδαμε. Γιατί και με την ΑΕΚ είχε πολλές φάσεις η Κηφισιά στη Λεωφόρο και με τον Όφη είχε πολλές φάσεις. Έχασε 2-0 η Κηφισιά, αλλά είχε δύο δοκάρια εκτός των άλλων δηλαδή. Και τώρα χθες με τον Παναθηναϊκό όντως ήταν επικίνδυνη και το είχε διαγνώσει αυτό ο Νίστρουπ. Δηλαδή το είχε πει και για την πίεση ψηλά, τέλος πάντων, που ασκεί η Κηφισιά. Βέβαια απ' την άλλη κατάφερε και πήρε πάλι το αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή μέχρι τώρα είναι αποτελεσματικός. Γίνεται αποτελεσματικός και στην έδρα του.
1: Αποτελεσματικός με αυτό που έχει χάσει. Που είναι άτυχος όταν μπόρδα. Δεν υπάρχει αυτό δηλαδή με τα δοκάρια.
0: Α, και τώρα που είπε τα μπόρδα, τον ξαναβάζει να, και να εκτελέσει πέναλτι, γιατί το είχε χάσει με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν είναι καλή η εκτέλεση. Είναι δυνατή βέβαια και παίρνει μέσα το χέρι του Ραμίρες, αλλά δεν ήταν καλή. Βέβαια και ο Ταμπούρα ήταν πολύ άτυχο σε εκείνο το σημείο.
1: Δεν
0: και από του καλύτερου.
1: Γι' αυτό σου λέω: είδε ότι, αν έχει παίχτε να βρει τον γκολ, θα το βρει τον γκολ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, okay, δεν το βρει πάντα, θα το βρει στα περισσότερα παιχνίδια. Λέω, αυτό που λέω εγώ είναι ότι βλέπει ένα μοτίβο επαναλαμβανόμενο, γιατί βάζουμε και τα προκριματικά και δεν έπαιξε με κανένα μεγαθύριο. Και εκεί λε: αυτό πρέπει να το βελτιώσει. Αυτό πρέπει να το κάνει γιατί θα έρθουν ακόμη πιο δύσκολα παιχνίδια. Θα αρχίσει ακόμη μεγαλύτερη πίεση, θα έρθει η Μπελγική Ευρώπη, θα φορτώνει οι παίχτες, θα πολλά πράγματα. Πρέπει να το λύσει.
0: Ναι. Και σίγουρα πρέπει να μπουν στην εξίσωση του Παναθηναϊκού, έτσι, αφού πιάνουμε την άμυνα, να το δούμε δηλαδή αν μπορεί ο Κρίστινσεν, όπως λέγεται, το αριστερό μπακ.
1: Σωστό.
0: Που θεωρητικά είναι ένας παίκτης που έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από τραυματισμούς, αλλά έχει ταλέντο και πάντα είχε προοπτικές, τέλος πάντων, να δούμε πώς θα μπει, γιατί μέχρι τώρα έχει παίξει ο Ιριακόπουλος όλα τα παιχνίδια. Δεν έχει χάσει λεπτό επί της ουσίας. Και απ' την άλλη, στο δεξί άκρο της άμυνάς του, γιατί και ο Καλάμπρια φορτώθηκε με παιχνίδια δραματίας ο Τσάπρας, να δούμε εκεί και πόσο μπορεί να δώσει και ο Τσάπρας, έτσι, ως δεξί μπακ στο Παναθηναϊκό. Είναι δηλαδή ένα ερωτηματικό τα άκρα του, γιατί είπες και εσύ ότι μεσοπιθετικά έχει πάρα πολλές λύσεις. Και ακόμα και στον άξονα, δηλαδή μπορεί και ο Λούζα θεωρητικά να υπηρετήσει το ρόλο του Καμαρά. Και υπάρχουν. Και το λέω να μην αναφέρουμε τα ονόματα.
1: Όταν υπάρχουν παίχτες που μπαίνουν ή θα μπουν τώρα, πρέπει να κάνεις υπομονή. Ναι. Να είσαι αυτό πώς θα λειτουργείς. Γιατί το λέω αυτό, γιατί υπάρχουν και παίχτες που τους ξέρεις και έχουν λειτουργήσει σε αυτή την ομάδα, π.χ. Ουνάη. Οπότε.
0: Ναι.
1: Αλλά πάντα να ξέρουμε.
0: Τα έχει ενδιαφέρον όμως με τον Ουνάη να το δούμε πού θα αγωνίζεται.
1: Ακριβώς. Ξέρουμε ότι θα αγωνίζεται. Μεσοπιθετικό έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Κεντρικό χαφί είναι, έχει χαρίσματα. Να σου φτιάξει, να σου δημιουργήσει, να σου παίξει κάθετα. Τι, το
0: ξέρουμε. Θα μείνει έξω όμως ο Κάγκουα για παράδειγμα, που τον εμπιστεύεται πολύ.
1: Αλόγως
0: τώρα...
1: πώς θες να παίζει. Αλόγως πώς θες να παίζει. Αν παίζει με παίχτη δύο μπροστά ή έναν και ξέρω εγώ, τα μπόρδα οτιδήποτε, θα πρέπει να παίζει πιο πίσω ο Ναή. Να τον βάλει τόσο ψηλά, νομίζω δύσκολο.
0: Ναι,
1: αλλά
0: να τον βάλει στα άκρα.
1: Προπονητές
0: γιατί και ο Αντίνο πάει καλά.
1: Έχει λύσει ο Παναθηναϊκός, να πω μέσω επιθετικά. Το βλέπει. Η λογική λέει ότι θα βρίσκει. Και φάσει και γκολ. Η λογική, πού να ξέρω εγώ τώρα τι θα γίνει αύριο μετά, μελλοντολόγο δεν είναι. Λέω όμως ότι αυτό που είπες και εσύ, ότι είναι ένα παραπαναλαμβανόμενο μοτίβο. Και αν το συνεχίσει, θα το πληρώσει. Δεν γίνεται να τρως φάσεις ή ο αντίπαλος να σου δημιουργεί συνεχώς προϋποθέσεις για φάση και να μην το πληρώσει. Έτσι γίνεται αναπόφευκτα για κάθε ομάδα του κόσμου. Επειδή έχουν έρθει και πολλά μηνύματα και για το. Για που λέγαμε για τον Ταμπόρδα, για τη φάση που η μπάλα πέρασε, δεν πέρασε. Και προφανώς δεν το λέω μόνο για αυτή τη φάση, το λέω γενικά ότι ένα goal line technology θα μας στέλνει πάντα όλες τις απορίες. Η αλήθεια είναι και εγώ το πάθα στο γρήγορο και λέω όπα μπορεί να έχει περάσει πάλι.
0: Ναι, και εμένα μου είχε φανεί. Ναι.
1: Και το replay από πίσω μας δείχνει ότι ακουμπάει η γραμμή, αλλά δεν είναι και ευθεία, αλλά αυτό που έβλεπε, αυτό που είδαμε και εμείς, υποθέταμε, δηλαδή από αυτό που βλέπαμε λέγαμε ότι ακουμπάει πάρα τη γραμμή, άρα δεν έπρεπε να μετρήσει. Νομίζω ότι εντάξει, εννοείται ότι η τεχνολογία μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ, έχει βοηθήσει τους διαιτητές. Ακόμη και αν βλέπουμε, αλλά είναι λίγες οι φάσεις που μπορεί να δεις εσύ κάτι διαφορετικό και να λες μαζί, δεν μπορεί να μην το βλέπει ούτε ο βαρίστας, αυτό που βλέπω εγώ.
0: Ναι.
1: Αλλά μην γελιόμαστε, μας έχει βοηθήσει τους διαιτητές και έχει βοηθήσει να λαμβάνονται οι κρίσιμες αποφάσεις σωστά σε ένα παιχνίδι. Αλλά για τη συγκεκριμένη φάση, από αυτά που έχουμε δει, προφανώς καταλαβαίνουμε όλοι ότι η μπάλα δεν είχε περάσει όλη τη γραμμή όπως προϋποθέτει ο κανονισμός. Και πάμε και στο πέναλτι.
0: Κοίτα, εγώ κοιτάζω και το κόστος.
1: Για το πέναλτι.
0: Ναι, πάμε και στο πέναλτι. Όχι, ας μείνουμε λίγο στον goal line technology. Γιατί ας πούμε το κόστος μιας πλήρους τοποθέτησης αυτής της τεχνολογίας, τέλος πάντων, είναι κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει πρόβλημα στα γήπεδα για να εφαρμοστεί.
1: Για να μπει παντού για ή, να μπει... ή για να το έχει κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο.
0: Φαντάζομαι ότι είναι 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως. Για να το έχει δηλαδή. Αλλά να σου πω κάτι. Όταν οι ομάδες. Γιατί άκουγα τον Χρήστο Κοντό νωρίτερα να το λέει και έχει δίκιο. Όταν α πούμε. Τέσσερις ομάδες αυτή τη στιγμή σε ό,τι είχε να κάνει με τα χρήματα που δόθηκαν, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και βεβαίως και η ΑΕΚ που έδωσε 6 εκατομμύρια μόνο και μόνο για τον Μάγερ, για παράδειγμα, ή και ο ΠΑΟΚ που και αυτός έχει δώσει χρήματα, έχουν δαπανίσει κοντά στα 150 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό έλεγε ο Χρήστος νωρίτερα και έχει δίκιο. Δεν είναι δυνατόν έτσι να μην καλείται ένα τέτοιο είδους κόστος.
1: Να μπουν οι ομάδες, να πούνε οι τέσσερις, ξέρω εγώ, π.χ. από 250 χιλιάρικα και τελείωσε.
0: Λέω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Γιατί όχι. Να το καλύψουν εκείνες. Δεν νομίζω ότι θα ήταν τόσο επιβαρυντικό, τέλος πάντων, για τις ίδιες να δίνουν ένα τέτοιο ποσό. Γιατί είναι σημαντικό και μπορούμε να το δούμε και στα play-off. Δηλαδή, σε ένα κρίσιμο παιχνίδι να προκύπτει τέτοια φάση που μπορεί να κρίνει και πρωτάθλημα. Ναι.
1: Εντάξει, σίγουρα σου διασφαλίζει η τεχνολογία το 100%. Η αλήθεια είναι για τη φάση στον αν έχει περάσει ή όχι το τέρμα. Ναι. Είναι πολύ σπάνιο να σου γίνει το Μουντιάλ του 66 να γίνει τέτοια φάση.
0: Να γίνει τέτοια φάση. Δηλαδή,
1: είναι πραγματικά δύσκολο.
0: Ναι.
1: Είναι μια. Δηλαδή, πραγματικά πόσες φορές έχουμε δει σε όλο το ποτάσμα πέρσι, πόσες φορές είδαμε κάτι τέτοιο. Να είναι η μπάλα, είναι ή δεν είναι.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Και εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί να έχουν γίνει και 2 φορές.
1: Ναι, είναι πολύ λίγες.
0: Ναι. Είναι λίγες, αλλά είναι λίγες.
1: Ενώ το πέναλτι, η κόκκινη, αλλά ίσως συνολικά εκεί που έχει μπει, είναι πολλές.
0: Το πέναλτι βέβαια είναι δεν είναι. Έχει και τον ανθρώπινο παράγοντα μέσα. Δεν είναι σαν το αυτόματο offside.
1: Πάντα.
0: Γιατί στο αυτόματο offside βλέπεις δεν μιλάει κανείς. Πραγματικά πλέον δεν βλέπω διαμαρτυρίες σε κανένα γήπεδο του κόσμου όπου υπάρχει μια αυτόματο offside, γιατί σου λέει έχει γίνει μέσω της τεχνολογίας, άρα δεν έχει νόημα να διαμαρτυρηθώ. Το πέναλτι, επειδή έχει μεριέχει τον ανθρώπινο παράγοντα, παράδειγμα θα είναι θέμα συζήτηση. Όπως το θεσμό του Αντώνησε. Έχει ξεσηκώσει κουβέντα και από τις δύο πλευρές. Έτσι. Και επειδή μελετήσαμε το κανονισμό, αν θες να πει κάτι, το πέναλτι. Ναι, δηλαδή.
1: Εγώ
0: έχει
1: λέω
0: γίνει
1: ότι με αυτά που ξέραμε, ο πέναλτι για το χέρι είναι. Προφανώς θα υπρόθεση, δηλαδή το πιο βασικό, ότι κάνω κίνηση να παίξω από την μπάλα με το χέρι. Είναι η αφύσικη θέση του χεριού μου. Δηλαδή τα πιο βασικά είναι προέκταση, δηλαδή, του σώματος. Δηλαδή με τον τρόπο μου, έχω εγώ απλωμένα τα χέρια, τι να κάνω, πέναλτι είναι. Αλλά είδες ότι υπάρχει και μια τροποποίηση.
0: Ναι, υπάρχει μια τροποποίηση του κανονισμού.
1: Δηλαδή
0: για τις φάσεις.
1: Με αυτά που ξέραμε. Πάντα είναι αυτό που με βασίζει υποκειμενική είναι η κρίση, αλλά εγώ συγγνώμη, αυτό που έβλεπα δεν έβλεπα ούτε παίξιμο χεριού ούτε αφήσει.
0: Εννοείσαι με πρόθεση.
1: Ναι, ούτε παίξιμο, δηλαδή πάμε να παίξουμε την μπάλα. Πώς έκανε ο αμυντικός του ΠΑΟΚ. Έπαιξε την μπάλα με τον Παναθηναϊκό. Επέναλτι, δεν έκανε. Αφού την παίζει την μπάλα με το χέρι.
0: Δεν διαμαρτύρθηκαν
1: εκείνοι. Τι συζητάμε, είναι ξεκάθαρο. Ούτε αφήσει και θέση του χεριού, ούτε προέκταση σώματος. Γιατί την μπάλα πάει στο σώμα.
0: Εντάξει, πάει στον αγκώνα που είναι λίγο. Δεν είναι κολλημένο.
1: Αλλά την πάρα θα πάει στο σώμα. Δηλαδή είναι προέκταση. Δεν έχω ανοίξει το σώμα μου με τον αγκώνα. Δεν είμαι έτσι ο αγκώνας.
0: Όχι, αλλά είναι η πρώτη επαφή που γίνεται με τον αγκώνα που είναι.
1: Θέλω να πω ότι εγώ δεν έβλεπα
0: τίποτα. Δεν είναι κολλημένο σώμα, αλλά και γι' αυτό το λόγο δίνεται το πέναλτι. Γιατί πια οδηγεί η δοθή.
1: Γιατί εγώ με αυτά που έβλεπα, εγώ πήγαινα στο ότι δεν έπρεπε να. Δηλαδή περισσότερο δεν έπρεπε να δω ότι δεν έβλεπα τα κριτήρια, ρε παιδί, του κανονισμού. Αλλά.
0: Η ΦΑΜ λοιπόν που είναι υπεύθυνη τέλος πάντων για τους κανονισμούς
1: και
0: στο ποδόσφαιρο
1: παγκοσμίως.
0: Είναι σημαντικό αυτό που λες, γιατί είναι δικό σου ρεπορτάζ έτσι, γι' αυτό ότι είχε υπάρξει.
1: Έτσι μου είπαν ότι υπήρξε μια.
0: Τύπου σεμιναρίου τέλος πάντων τον Λανουά. Έχει αυστηροποιηθεί ο κανονισμός για τις περιπτώσεις που η μπάλα έχει πορεία προς τα δίχτυα. Έτσι, σε σχέση με το πέναλτι και με το χέρι αμυντικού, αμυνόμενου. Ακόμη λοιπόν και αν δεν υπάρχει πρόθεση, που όντως δεν υπάρχει στην περίπτωση του Αντώνησε, αυτό που εξετάζεται είναι ότι αυστηροποιείται μάλλον ο κανόνας σε σχέση με την προέκταση του σώματος. Δηλαδή θα πρέπει το χέρι να είναι τελείως κολλημένο στο σώμα.
1: Πίσω. Πώς βάζουν οι αμυντικοί, έχετε δει. Πώς βάζουν οι αμυντικοί όταν μαρκάρουν πίσω τα χέρια τους για να μην πάει χέρι.
0: Ή κάθετα στο σώμα.
1: Ή ακριβώς κάθετα, δηλαδή να είναι ακριβώς.
0: Αυτό. Δηλαδή, αν υπάρξει αυτό το άνοιγμα που υπήρξε στην περίπτωση του Αντώνησε, επειδή έχει αυστηροποιηθεί ο κανονισμός και πρόκειται για φάση που, στην οποία η μπάλα είχε πορεία προς την εστία και ήταν μπροστά.
1: Αυτό είναι επισημαντικό. Όχι πλάγια να πάει η μπάλα, να πηγαίνει γκολ.
0: Ακριβώς, ναι. Γι' αυτό το λόγο υπήρχε η οδηγία να δίνεται πέναλτι.
1: Και κίτρινη.
0: Επειδή δεν είναι πρόθεση. Επειδή δεν είναι πρόθεση.
1: Αν έπαιζε την μπάλα με το χέρι, είναι κόκκινη.
0: Ναι.
1: Άρα υπό αυτήν την έννοια, γιατί θα τα δούμε αυτά στην πορεία, πώς έχουν αλλάξει οι κανονισμοί φέτος για τα κόρνερ.
0: Ναι.
1: Για τις κόκκινες. Αυτή η ιστορία με τον Έσε στη Βαρκελόνη άλλαξε, ναι, ένα ολόκληρο κανονισμό. Δεν ήταν μόνο αυτή, ήταν άλλα που είχαν προηγηθεί, αλλά πλέον αυτό ήταν εξόφθαλμο. Ήταν Champions League παιχνίδι. Και γι' αυτό άλλαξε ο κανονισμός. Δηλαδή το πρωτόκολλο του Βάρου, αν μπορεί να βλέπει ο Βαρίσας και να λέει στο διαιτητή: δεν υπάρχει κίτρινη κάρτα. Κακώς αποβάρισε έναν παίχτη. Αφήνει μια ομάδα με 10 παίχτες. Για μένα ήταν σωστό να μπει αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ σημαντικό. Όπως επίσης θα βοηθήσει στις καθυστερήσεις και όλα αυτά να παιχτεί καλύτερο περισσότερο ποδόσφαιρο, ναι, τα δευτερόλεπτα για τις επαναφορές. Σε, ναι, πλάγια, σε βολέτο, σε ελεύθερο λάκτισμα. Αυτά που βλέπαμε να κάνουν 10 ώρες να εκτελέσουν ένα πλάγιο και την αφήνουν την μπάλα, τελείωσαν.
0: Ναι.
1: Βέβαια, εδώ που θα πέναν το τυρί αυτό ο διαιτητής και πρέπει να συμμορφωθούν και οι παίχτες. Γιατί όταν, κανονικά ξέρεις από πότε ξεκινάς να μετράς. Όχι, ναι, από την στιγμή που θα πάρει την μπάλα, που θα τη φέρει για να κάνει ένα πλάγιο. Όχι, από τη στιγμή που βγαίνει πλάγιο, εκεί εννοείται να πάρει την μπάλα ο παίχτης. Μπα πηγαίνεις μισή ώρα να πάρεις μια μπάλα, ας πούμε, για να, ναι, κερδίσεις χρόνο.
0: Ναι. Κοίταζα τώρα.
1: Εγώ είμαι υπέρ του καθαρού χρόνου, να ξέρεις.
0: Να, και, λέει, και βγες, έξω, βγες έξω, λέει ο Γιάννης Ράνιος εδώ.
1: Ναι. Γιαννάκι μου, όλα μπαίνεις εσύ, βγαίνω εγώ. Και αυτό που θέλω να πω, εγώ είμαι πάντα υπέρ του καθαρού χρόνου. Δεν μου αρέσουν οι καθυστερήσεις.
0: Ναι.
1: Από ποιον και γίνονται. Το καταλαβαίνω ότι εδώ που φτάσαμε να φάμε και λίγα λεπτά. Ναι, ο φίλος μου πήρε ένα εισιτήριο για να την μπάλα. Οπότε ήμουν υπέρ και των καθυστερήσεων να είναι πραγματικές. Τι έκανες, έκανες ένα τέταρτο καθυστερήσεων όλο το παιχνίδι. Στο, ναι, δεύτερο ημίχρονο, πάρα 15 λεπτά.
0: Ναι, ναι.
1: Πάρα 15 λεπτά. Να καταλάβεις ότι δεν θα γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Σωστό, εντάξει. Πάντως είναι σωστές οι αλλαγές προς αυτή την κατεύθυνση. Εν τω μεταξύ, επειδή πήγαν και άνθρωποι του ΠΑΟ χθες μετά από δικό του έτοιμα για να
1: αυτό,
0: ακούσουν τους,
1: ναι,
0: διαλόγους, του ΒΑΡ, εκεί είναι απίθανο που δεν δίνει το πέναλτι, έστω να τον βάλει να τσεκάρει ή να δώσει out. Έτσι, αν θεωρούσε ότι υπήρχε φάουλ στο κάγκουα.
1: Μπράβο,
0: ή να το γυρίσει τη φάση πίσω στο κάγκουα. Σωστά. Γιατί σίγουρα κόρνερ δεν είναι.
1: Είναι πέναλτι.
0: Ναι, πέναλτι. Ναι, συμφωνώ.
1: Και έτσι να το δούμε και
0: 100%. Λοιπόν, λέει, ο ΒΑΡ ακούγεται να ενημερώνει τον διαιτητή. Ο επιθετικός παίζει την μπάλα, αλλά δεν υπάρχει φάουλ. Του λέει ο Μίλλερ στον Σβάιερ. Προφανώς από βιαστική ανασκόπηση της φάσης.
1: Το είδε πολύ γρήγορα.
0: Αυτό. Άρα λέει είναι out. Check completed, ότι ολοκληρώθηκε ο έλεγχος δηλαδή. Γιατί είναι μια εκφράση που τη χρησιμοποιούν οι διαιτητές στο VAR. Out, όχι corner. Και το φοβερό στην υπόθεση είναι όμως, γιατί δεν είναι out ο Τσβάιερ, εφόσον έχει υπάρξει αυτή η στοιχομηθεία. Έχει κάνει μεγάλο λάθος.
1: Ο διαιτητής στο VAR.
0: Τα έχουμε σελάτα τελείως. Είναι φοβερό.
1: Εδώ, σε αυτό που λέει ο Βασίλης, να έχουμε υπόψη μας και κάτι άλλο. Επειδή έχει γίνει μια μεγάλη κουβέντα ότι καθυστερεί πολύ και με το VAR το ποδόσφαιρο. Και υπάρχουν όντως περιπτώσεις που λες, ναι, τι βλέπουν τόση, ναι, ώρα. Είσαι εσύ στο γήπεδο, ναι, δεν έχεις το κινητό ανοιχτό να
0: έχουν
1: βλέπει.
0: Έχουν το άγχος, λες, οι διαιτητές να τα δουν γρήγορα. Αυτό είναι...
1: Υπάρχει και μια οδηγία, μην το παρατραβάμε το VAR. Ναι. Δηλαδή δεν γίνεται και ένα παιχνίδι 3 ώρες, 3,5. Υπάρχει ένα πλαίσιο που γίνεται ένα παιχνίδι. Και ίσως εκεί, ναι, επειδή και έξω πρέπει να βλέπουμε και κάποια μάτια Γερμανία είναι και πιο τυπική. Δηλαδή, ναι, αυτό,
0: πρέπει να δουν όλες τις γωνίες.
1: Πρέπει να το κάνω γρήγορα. Ναι. Τι ξεπέταξε.
0: Κοίτα, αν θυμάμαι καλά, στα δύο πρώτα replay.
1: Ή δεν βλέπει καλά, ή, ναι, τι ξεπέταξε τη φάση.
0: Έτσι. Γιατί έχω την εντύπωση ότι στα δύο πρώτα replay δεν φαίνεται η επαφή. Το μαρκάρισμα του Χαντρόγγελεν στα πόδια του Εντιαγέ που είναι καθαρό.
1: Πίσω,
0: έτσι.
1: Που είναι
0: αλλά νομίζω ότι στα δύο πρώτα δεν φάνηκε, στον τρίτο, ναι, φάνηκε ξεκάθαρα ότι υπάρχει αυτή η παράβαση και ανατροπή τέλος πάντων πέναλτι. Δεν ξέρω αν είναι μόνο τα δύο πρώτα, δηλαδή και αν το θυμάμαι και εγώ καλά, γιατί έτσι το έχω στο μυαλό μου. Γιατί εκεί ψάχνω να βρει τη λογική που δεν δόθηκε αυτό το πέναλτι. Και ήταν ξεκάθαρο λάθος δηλαδή, και φάνηκε από τον διάλογο που υπήρξε. Και τον άκουσαν οι ίδιοι άνθρωποι του ΠΑΟΚ πηγαίνοντας εκεί στα. Στο δωματιάκι, στο Μαρούσι.
1: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους, σε δελτίο μάλλον αθλητικών ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε την κουβέντα και για την αλλαγή προπονητή του Ολυμπιακού, τι περιμένουμε, τι, τι θα δούμε ή τι, εξής, μπορούμε να περιμένουμε ότι θα δούμε. Και φυσικά έχετε βάλει πολλή κουβέντα με τα μηνύματα και αυτά τα έχω κρατήσει, θα τα συζητήσουμε. Πάμε.
0: Ναι, με.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούω το δελτίο ειδήσεων στις 11 από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ελεμέζης, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. 3 στα 3 στο πρωτάθλημα για τον Παναθηναϊκό, που δυσκολεύτηκε αλλά επικράτησε με 3-1 της Κηφισιάς και ισοβαθμεί με τον Πανετολικό στην κορυφή της βαθμολογίας. Κάγκουα τα μπόρδα με πέναλτι και Ραστόντερ σκόραραν για τους πράσινους. Ο Θεοδωρίδης είχε ισοφαρίσει προσωρινά για τους φιλοξενούμενους, που τελείωσαν με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ζόλι Μπουά στο 63ο λεπτό. Στη διάθεση του Γιάκουπ Νίστρουπ για το κυριακάτικο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό τέθηκε ο Ντέσσερς, η ποινή του οποίου για την αποβολή στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ μειώθηκε στη μία αγωνιστική. Σε εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας, Αστέρας Τρίπολης Άρης 1-1, με σκόρερ τον Μακέντα για τους Αρκάδες και τον Μωρόν για τους Θεσσαλονικείς. Σκληρή δουλειά ζήτησε από τους παίκτες του Ολυμπιακού ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στην πρώτη του προπόνηση με τους Ερυθρόλευκους, στην οποία έδωσε το παρόν και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, που έθεσε ως πρώτο στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος και στη συνέχεια μακρά πορεία στο Europa League. Η παραμονή στην πρώτη κατηγορία του Nations League είναι ο στόχος της εθνικής ομάδας, όπως δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην ιστοσελίδα της UEFA. Εξιτήριο από το νοσοκομείο του Ντόρτμουντ πήρε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, με τη διάγνωση να κάνει λόγο για πρόβλημα στο κυκλοφορικό, πιθανότατα λόγω αφυδάτωσης. Το βράδυ αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 30χρονος διεθνής Κογκολαίος επιθετικός Σιμών Μπανζά για να ολοκληρώσει τον ετήσιο δανεισμό του στον ΠΑΟΚ από την Αλ Τζαζίρα με οψιόν αγοράς 4 εκατομμυρίων. Ακόμη μια μεταγραφή για τον Όφη, που ανακοίνωσε την απόκτηση για ένα χρόνο του Τάσου Χατζηγιοβάνη. Μεταγραφή και για το Βόλο, που ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου διεθνή Βόσνιο ανασταλτικού μέσου Τζένις Μπούρνιτς. Τις υποχρεώσεις της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλο ξεκινά η εθνική ομάδα, που παίζει στις 5 στην Μόντενα με την Τσεχία και μετάδοση από την ΕΡΔΙΟ Σπορ. Την τελευταία φετινή τους μάχη δίνουν στις 8 Εμμανουήλ Καραλής και Αρμάν Ντουπλάντης, που παίρνουν μέρος του Ultimate Championship της Βουδαπέστης με μετάδοση από ΕΡΔΙΟ Σπορ. Για τη League Face του Champions League, Σλάβια Πράγας Λανς 2-3, Φενέρμπαξε Ρώμα 1-1, Ειντχόφεν Σαχτάρ 1-1, Μπάγερ Μπόντο Γκλιμπτ 5-0, Manchester United Σαμπαμπακού 4-0 και Κόμο Λιψία 4-1, με το Δουβίκα να πετυχαίνει το δεύτερο γκολ. Η Αρίνα Σαμπαλένκα και η Έλενα Ριμπάκινα πήραν το εισιτήριο για τον αυριανό τελικό του US Open, επικρατώντας αντίστοιχα στους ημιτελικούς της Τζέσικα Πεγκούλα με 2-0 και της Κόκο Γκόφ με 2-1. Στους ημιτελικούς των ανδρών θα παίξουν ο Αλεξάνδερ Σβέρεφ με τον Κάριν Κατσάνοφ και ο Φράνσις Τιαφόε με τον Μπεν Σέλντον. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 11 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Era Sport 101,8.
2: Επίθεση από τον Παναθηναϊκό από τα πλάγια, με τον Κυριακόπουλο που σεντράρει, με το δεξί εκεί που υπάρχουν μόνο παίχτες της Κηφισιάς. Τριπλάρι ο Αντίνο, βάζει την μπάλα, ευκαιρία, Κάγκουα γκολ! 1-0, υπέροχο γκολ, Kings Κάγκουα, ο σκόρερ για τον Παναθηναϊκό.
3: Θεοδωρίδης, Φαντρόκελεν, το λάθος του Φαντρόκελεν, Θεοδωρίδης, γκολ για την Κηφισιά. 1-1 η Κηφισιά στο 74. Και να πως αλλάζει το παιχνίδι. Στο 81 τα μπόρδα έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. 1-1 το παιχνίδι. Τα μπόρδα παίρνει λίγα μετραφόρα, εκτελεί γκολ. 2-1 από το σημείο του πέναλτι για τον Παναθηναϊκό στο 81.
2: Τα μπόρδα τώρα ο Αντίνο θα δώσει την μπάλα δίπλα στον Λουζά, στρώνει για τον Ουναΐ, κάθε την μπάλα μπροστά για τον Καλάμπρια, ευκαιρία γκολ. 3-1 Ραστόντερ.
4: Ακούτε Era Sport. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
7: Το Σαββατοκύριακο, 12 και 13 Σεπτεμβρίου, ταξιδεύουμε στη Σέριφο για το Σέριφο Sunset Race.
8: Ζήσε μια μοναδική αθλητική εμπειρία με αγώνες δρόμου 5 και 10 χιλιόμετρων δίπλα στη θάλασσα, την ώρα του ηλιοβασιλέματος, κολυμβητικούς αγώνες στα γαλανά νερά του νησιού και πολλές δράσεις και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους.
7: Σέριφος Sunset Race, 12 και 13 Σεπτεμβρίου, στη Σέριφο.
8: Σε συνδιοργάνωση με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και υπό την αιγίδα του Δήμου Σερίφου.
7: Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επισκεφτείτε το serifosrace.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: προχώρα. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion. Μαζί μας προχώρα. Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
1: Ακούτε Ερασπορ.

0: 11 πρώτα λεπτά. Τους πετύχαμε τους Άσους. Πάντα μου άρεσε αυτό να τους πετυχαίνουμε. Εδώ είστε συντονισμένοι στην Νέα Σπορ. Πώς το λέμε, Βασίλη, είπαμε. Φανέλα με το 10.
1: Σωστά.
0: Φανέλα με το 10, ακούτε. Τάσο Ελεμέρση, ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Μπάτζιος στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Ο Βασίλης Μότσης και ο Βασίλης Παπάζος στο μικρόφωνο της Νέα Σπορ. Πολλά μηνύματα, μην αγχώνεστε. Θα τα πούμε όλα. Γιατί έχουμε και ένα δεύτερο μέρος εκπομπής. Στην επικαιρότητα είναι εννοείται και η αλλαγή προπονητή στον Ολυμπιακό. Έπιασε δουλειά ο Ιμανών Αλγουαθίλ.
1: Έτσι.
0: Προβλέπω ότι θα καθιερωθεί η Μανόλ.
1: Μανόλο, ε. Μανόλ. Κοίτα, δεν είναι τόσο δύσκολο το Αλγουαθίλ. Το σκεφτόμουν. Χθες μου.
0: Μετά, εγώ με το πρώτο που είχα συναντήσει ήταν το Ελ Αμπντελαούι που είχε έρθει.
1: Ναι.
0: Και θυμάσαι πολύ τον Λέγαν Ομάρ. Ξέρεις, είναι ευκολάκι για να ξέρει και ο κόσμος. Τι κάνεις προπόνηση. Καθόμουν, ήμουν διακοπές. Όταν είχε γίνει και λέω: όχ, πρέπει να βρούμε τρόπο να τον λέμε. Να τον λέμε αυτό το παλικάρι. Και όπως ήμουν ξαπλώστρα και αυτά, έλεγα: Ελ Αμπντελαούι. Μου δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Το σπαγες. Ο κλασικό τρόπο είναι να το σπα. Ελ Αμπντελαούι.
1: Σωστό.
0: Το Αμπντελαούι είναι εύκολο να το πει. Γιατί είναι όνομα που. Άμα έχει κάνει περιγραφέ οτιδήποτε, σου έχει έρθει. Οπότε.
1: Οπότε το βρήκε τον τρόπο.
0: Εγώ θυμάμαι. Εγώ δυσκολεύομαι πολύ με τον Αλγουαθίλ, να ξέρετε, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ την πρώτη μέρα. Το είχα μπροστά μου γραμμένο όταν. Για να το βλέπω να μην το ξεχνάω. Ναι.
1: Αλγουαθίλ.
0: Αν πα στο Αλγ. Βέβαια.
1: Πώς το πεις?
0: Αλγουαθίλ. Είναι εύκολο.
1: Αλγουαθίλ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι άμα
0: ή μπορεί να το λες και Αλγουαθίλ. Θέλω να ρωτήσω κάποιον που ξέρει καλά Ισπανικά. Αν
1: κοίτα,
0: είναι
1: ισπανικά
0: ή είναι,
1: ναι, ή βάσκικα.
0: Ναι, είναι βάσκικα. Ακριβώς. Είναι βάσκος. Όλες τις.
1: Είχα μια ζήτηση χθες γιατί προέλευσε της βάσκης γλώσσας, τέλος πάντων. Τώρα εντάξει, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Επομένως, ναι, γιατί θα πρέπει να δούμε πώς προφέρεται και στα βάσκικα. Που είναι διαφορετική, τέλος πάντων, σε ένα βαθμό από τα ισπανικά. Πάντως, εγώ θυμάμαι είχα κάνει μια περιγραφή. Και είχε βάλει γκολ μάλιστα ένα στόπερ ο Άλντερ Βάιλερντ. Και έλεγα τώρα, άντε να μου τι γι' αυτό, να πρέπει Βέλγος, να το λες καθ'
0: ελληνική.
1: Ναι, είναι εντάξει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι όνομα εύκολο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά πάμε στα του Ολυμπιακού.
0: Ναι, καταρχάς το παρουσίασε και χθες ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Αυτά είναι γνωστά, έχουν υποθεί και στο ρεπορτάζ. Και βεβαίως δεν παρουσίασε μόνο τον νέο προπονητή, είναι ένα πακέτο κορδών που επέστρεψε ως αθλητικός διευθυντής και από ό,τι θυμάμαι και νομίζω ότι θα γίνει και τώρα στην προηγούμενη θητεία του το μικρό πέρασμά του είχε σφραγίσει όλα τα πάντα στο Ready.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα έχει υπεραρμοδιότητες.
1: Α, μάλιστα.
0: Αυτός ο προπονητής και ξέρω, η πολύ αναγκαίη ξέρει όλο αυτό.
1: Ο Μουκαντά, πώς τον λέμε τον άλλο. Ναι.
0: Ο Μονκάδα.
1: Μονκάδα.
0: Μπράβο, είδες άλλο όνομα, ναι. Παρουσιάστηκε μπράβο και αυτός. Είναι όμως όλο του γκρουπ ο Μονκάδα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο το Ολυμπιακό. Ενώ ο Κορδόν θα είναι το Ολυμπιακό, ενώ αρχικά το καλοκαίρι είχε γίνει συζήτηση για να αναλάβει όλο το γκρουπ.
1: Μάλιστα, εμείς των ομάδων.
0: Ναι, να μπει ως αθλητικός διευθυντής ή εμπαστός τσίφρα όλου του staff και των τριών ομάδων, δηλαδή του γκρουπ Μαρινάκης που λέμε. Τώρα, επειδή το στο επικέντρο είναι ο Αλγουαθίλ, καταρχάς να πω ότι ο Κορδόν έπαιξε σημαντικό έως καθοριστικό ρόλο, αυτός δηλαδή έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πρόσληψη του Αλγκουαθίλ, διότι τον είχε προτείνει και παλιότερα, δηλαδή ήταν πάντα μέσα στο μυαλό του. Βέβαια τότε που είχε έρθει ο Κορδόν το 23, ήταν στη Σοσιεδά, δεν έφευγε ο Αλγκουαθίλ, δηλαδή είχε πολύ καλή άποψη πάντα για αυτόν. Ο Αλγκουαθίλ, νομίζω ότι την πρόσληψη Αλγκουαθίλ την ήξερε καλύτερα από όλους, πρώτος ίσως ο Ριμπάλτα.
1: Ο Ριμπάλτα.
0: Ναι, μα είναι. Πώς το λένε, τα μαθαίνουν τα νέα. Οι μάνατζερ. Γιατί ο Ριμπάλτα τον ήθελε στην ΑΕΚ. Ήταν μαζί με τον Νίκολη στις βασικές επιλογές.
1: Α, μάλιστα. Ναι. Πριν επιλεγεί ο Νίκολης, δηλαδή. Πριν επιλεγεί ο Νίκολης.
0: Δεν θυμάμαι αν ήταν μαζί ή αν ήταν εξής. Ήταν πάντα, αυτό που ξέρω ήταν ότι. Και είχε γραφτεί κιόλας, δεν είναι κάτι. Το ξέρω γιατί τον είχε ψηλά. Αλλά τότε ο Αλγκουαθίλ που θα έφευγε από τη Σοσιεδάδ. Περίμενε κάτι πρώτα Ισπανία.
1: Ναι.
0: Εντάξει, λογικά είναι αυτά. Να περιμένεις κάτι Ισπανία, Λα Λίγκα και μετά πήγε Αραβία που δεν είχε και καλό πέρασμα, αλλά λίγους μήνες είχε πάει στην Αραβία. Να έχουμε υπόψη μας, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, γιατί αυτά τα δούμε στο γήπεδο, ότι ναι, μεν είναι Βάσκος. Και όπως είπε Μαρινάκης, μας πάνε οι Βάσκοι.
1: Ναι.
0: Βαλβέρδε, Μεντιλίμπαρ. Δεν είναι Μεντιλίμπαρ. Να το έχετε αυτό στο μυαλό σας.
1: Άλλωστε, τρόπος... παιχνιδί είναι.
0: Ναι. δεν ξέρω πώς θα το κάνει στον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός έχει μάθει να παίζει και το ακολούθησε αυτό και ο Μεντιλίμπαρενα πάντα στην αντί σε βάθος χρόνου. Παίζει κυρίως ένα 4-2-3-1, 4-4-2, πώς το θέλει να το πει ο καθένας. Ενώ ο Αλγουαθίλ στην Σοσιεδάδ παίζει ένα 4-1-4-1, έτσι το λέγανε οι Ισπανοί. Στην πραγματικότητα, εμείς το λέμε ένα 4-3-3, δηλαδή για να καταλάβει ο κόσμος, δεν είναι δύο μπροστά από την άμυνα, είναι ένας και δύο εσωτερικοί χαφ.
1: Ναι, ναι. Άρα το ρόλο αυτόν του εξαριού, ας το πούμε έτσι, ποιος τον εξυπηρετεί στον Ολυμπιακό, Μπουέρτα, μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο, ή Ντάνι Γκαρθία. Κατάλαβα από το κούνημα του κεφαλιού του Μπάμπη που εσείς δεν το βλέπετε.
0: Εγώ γελάω. Ναι. Εγώ απλά γελάω. Δεν κάνω τίποτα άλλο. Γιατί, εντάξει, οκ. Okay, δεν λέω ότι είναι το καλύτερο χαφ του κόσμου. Προφανώς έχει περάσει και ηλικία. Αλλά να βλέπω στα social συνέχεια και τώρα Ντάνι Γκαρθία αυτή τη χρονιά, αυτό το καλοκαίρι που ήταν ο καλύτερος χαφ του Ολυμπιακού στα δύο μάτς με την Αϊμέχεν στο Βόλο, έχει βγει μια καταπληκτική πάσα που βγαίνει μόνο στο τσικίνιο και είναι δίπλα του Σίλβα και ο Ελκαμπή, μόνος οι τρεις με το Σιαμπάνι και δεν κάνει καλή πάσα ο τσικίνιο. Η πάσα την έχει κάνει ο Γκαρθία, αλλά αν την είχε κάνει ο Πουέρτα, από πότε ήρθε ο παιχτάς. Θέλω να πω ότι μην πηγαίνουμε και στο άλλο.
1: Κάτσε, θα το δούμε στην πράξη. Αυτά, όχι, το προβλέπεις δηλαδή να πάρει βάση βασικού. Δηλαδή,
0: όχι, άλλο θέλω να πω. Ότι εμένα δεν μου αρέσει καταρχάς η στοχοποίηση παικτών σε κάθε ομάδα.
1: Καλά, εννοείται. Ναι.
0: Δηλαδή για όλα αυτά ένα παίκτη και το έχουμε δει να γίνεται σε όλες τις ομάδες. Αυτό δεν με αρέσει. Τα κρίνεις σωστά. Δεν είναι το καλύτερο χαφ του κόσμου, προφανώς. Δεν είναι το καλύτερο χαφ του Ολυμπιακού, αλλά είναι ένα καλό παίκτη.
1: Ναι.
0: Μην τρελαθούμε. Και όμως φτάνουμε στο άλλο άκρο. Δεν ξέρω καταρχάς αν θα το κάνει. Θα ξέρω με σήμερα να δοκιμάσει κάτι ενώ ψυγόφι και όλα αυτά. Ναι. Αλλά σας λέω ότι έχει βασικές διαφορές, γιατί οι προπονητές πάνω κάτω όλοι έχουν το ίδιο πράγμα στο μυαλό τους. Περσάρουν ψηλά. Θέλουν να έχουν την μπάλα. Θέλουν να είναι μακριά η μπάλα από την άμυνά τους για να φάνε γκολ. Απλά πράγματα δηλαδή που νομίζουμε ότι είναι φοβερά και τρομερά. Ο Μεντιλίμπαρ, στα καλά του Ολυμπιακού, όχι στα τελευταία που δεν ήταν και καλά, ενώ από το περασμένο Φλεβάρι, βασιζόταν πάρα πολύ στην ένταση. Old school, δεν με ενδιαφέρει, παιδί μου, αν θα μου κάνετε συνδυασμούς. Παίξτε συνδυασμούς, κάντε ό,τι θέλετε. Εγώ θέλω η μπάλα να είναι στο
1: άλλο τρίτο. Τρίτο όσο,
0: και θα πηγαίνετε καμικάζι να παίρνετε τη δεύτερη μπάλα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και αν αποκούσει ο αμυντικός, εγώ θα πάρω τη δεύτερη μπάλα, θα τους βρούμε ανοργάνωτος, πάρω τον γκολ, γεια σας.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: ναι.
0: Δεν ήταν κάτι φοβερό, τρομερό. Ναι, ναι. Αυτό λοιπόν εξελίχθηκε σε γιώμα,
1: ναι,
0: όπως έλεγε ο κόσμος. Mm-hmm. Δεν έλεγε ποτέ.
1: Και ο Βαγγέλης Μαρινέκης,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό έβλεπες. Δεν έλεγε όμως ποτέ ο Μεντιλίμπαρ αρχίσε τις γιώμες. Αυτό ήταν από ένα σημείο και μετά, γιατί οι παίχτες είτε δεν μπορούσαν να ήταν σε καλή κατάσταση, ήταν κουρασμένοι οτιδήποτε και πήγαν εύκολα στις έντρες. Άλλο το άμεσο ποδόσφαιρο που το. Εγώ λέω να μην δαιμονοποιείται, γιατί το βλέπω από πολλές ευρωπαϊκές ομάδες. Δηλαδή έχει την μπάλα ο αριστερός μπακ.
1: Ναι.
0: Και βλέπει το δεξί εξτρέμ να είναι μόνος του με ένα κενό χώρο. Η μαγιά του είναι να του πετάξει την μπαλάκι.
1: Για παράδειγμα τώρα μια πάσα του Πόποβιτς που έβγαλε την πίεση στον Ολυμπιακό που δεν προέκυψε γκολ. Νομίζω με τώρα στο μα με τον Βόλο.
0: Το έκανε ο Τζολάκης πολλές φορές. Πώς σας είστηκε. Λέω η μαγιά του αριστερού μπακ σε αυτή τη φάση είναι να κάνει γρήγορα την παλιά.
1: Ναι.
0: Και να την βρει ο άλλος μπροστά του. Ξέρεις γιατί δεν γίνεται όμως, Βασίλη μου? Γιατί δεν μπορεί να το κάνει.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό.
1: Ναι.
0: Και αρχίζουμε κάτι κλασικές γιώμες, αυτό διεκδικείς. Λέω από ότι, ας πούμε για παράδειγμα, πέρσι με τη Ρεάλ, το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού έχει χαθεί το τόπι. Χάθηκε το τόπι. Δεν ήταν γιώμα, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, υπομοντίζει δεν το Μοντιλίμπαρ. Θέλω να πω, μην πηγαίνουμε συνέχεια στο άλλο άκρο. Η βασική του διαφορά λοιπόν είναι ότι ο Αλγκουαθίλ θέλει, δεν έχει πρόβλημα με το build-up. Ο Μεντιλίμπαρ του έλεγε: μπορείτε να πάτε την μπάλα από τον goalkeeper στο stopper και από εκεί να συνεχίσουμε. Ναι. Αν όμως είστε πιεσμένοι και δεν μπορείτε, πετάξτε την μπάλα.
1: Ναι.
0: Να μην φάω γκολ, σου
1: λέει. Ναι, ναι. Okay.
0: Δηλαδή, πώς έχουμε δει από το build-up να γίνονται λάθη? Ήταν λάθος αυτό που
1: έχουμε δει. Όχι, δεν ήταν λάθος.
0: Αν λοιπόν ο παίχτης φοβάται.
1: Αλλά, η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε ελκυστικό ποδόσφαιρο.
0: 100%. Μα 100%. Τι να λέμε, ψέματα.
1: Αυτό. Και φάνηκε και στα μας με
0: την Ναι, να μην πηγαίνουν στο άλλο άκρο. Αυτά λέω, να μην δαιμονοποιούμε πράγματα.
1: Όχι, όχι. Δεν ξέρω αν έχει φτάσει η κατάσταση στον Ολυμπιακό σε αυτό το σημείο να δαιμονοποιηθεί η βαθιά παλιά.
0: Είχε φτάσει.
1: Άλλο εννοώ με τον ναι, επόμενο πλέον. Γιατί είχε φτάσει με τη Λίμπαρ, έτσι. Δηλαδή,
0: ναι,
1: το σκεφτόσουν αυτό.
0: Καταρχάς, δεν μπορεί ένας προπονητής να αλλάξει έναν τρόπο παιχνιδιού μέσα σε τρεις μέρες. Αυτό είναι βασικό. Αυτό που μπορεί να αλλάξει, πέρα από το κλασικό, η ψυχολογία.
1: Καλά,
0: που, που την υποτιμούμε ότι η ψυχολογία είναι, πολύ, είναι ο βασικός παράγοντας του ποδόσφαιρου. Μην την υποτιμάτε. Δηλαδή, το πώς θα μπω εγώ, θα έρθω στη δουλειά μου με καλή ψυχολογία, έχει επίπτωση στο τι θα πω, πώς θα. Έτσι δεν είναι? Ενώ αν έρθω χάλια, δεν θα είμαι το ίδιο παραγωγικός. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το δεύτερο που μπορεί να αλλάξει είναι λίγο κάποια πράγματα τακτικά, σιγά-σιγά. Κυρίως στην αγωνιστικότητα. Επίσης, την ακούτε να την λένε οι προπονητές και λέτε κοινότυπο. Όχι, είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή να τρέξω να φάω την μπάλα, να φάω το χορτάρι, ναι. Θα τρέξω. Αυτά είναι τα βασικά. Αυτά είναι τα βασικά. Έκανα με τη Λίμπαρ όταν ανέλαβε έναν Ολυμπιακό που δεν πήγαινε για τίποτα. Εγώ δεν τα ξεχνάω. Είχε χάσει ο Ολυμπιακός 2-0 τον Παναθηναϊκό τέλη Γενάρη στη Λεωφόρο, εύκολα με τον Καρβαλιάλ. Και είχα βγει στην Αθλητική Κυριακή και είχα πει ουσιαστικά μέσα σ' άκρες τι να περιμένει ο Ολυμπιακός. Ναι. Τελείωσε σεζόν. Φεύγει ο Καρβαλιάλ, αναλαμβάνει ο Σιλαϊδόπουλος υπηρεσιακός, 4 γκολ στον Όφη, αλλάζει λίγο το κλίμα λίγο, και αναλαμβάνει ο Μεντιλίμπαρ. Σε 3 μέρες έπαιζε με τη Φερεντσβάρος, ευρωπαϊκό παιχνίδι, ναι. Που λέμε ότι 3 μέρες. 1-0 δύσκολα, αλλά κέρδισε 1-0. Ναι. Έβλεπε ο κόσμος κάτι να αλλάζει. Και πρώτο μάτς πρωταθλήματος μετά από 3 μέρες, τούμπα 4 γκολ.
1: Ναι, ναι. Οκ, okay, σωστά.
0: Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι και απίθανο. Ναι. Δεν άλλαξε τρομερά, δεν μπορούσε να αλλάξει 5 μέρες. Πέρασε όμως την ομάδα του πράγματα της φιλοσοφίας του πολύ γρήγορα, τα πει πολύ απλά. Εκεί είναι ένα κομμάτι. Δεν εννοείται ο Αλγουαθίλ, θέλει χρόνο. Ο κάθε προπονητής.
1: Τον είδαμε πολύ ενεργό στο βίντεο, έτσι. Δηλαδή να δει πώς έδινε οδηγίες και συμμετείχε πολύ ενεργά.
0: Συμμετείχε πολύ. Ναι. Και επίσης, να μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει μεταγραφές, πολλές καλές μεταγραφές. Πόσο θέλω σεζόν του καλοκαιριού. Ναι. Ο Μπέιλι δεν έχει μπει ακόμη. Δεν ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει μεταγραφές, πολλές καλές μεταγραφές. Πόσο θέλω σεζόν του καλοκαιριού. Ναι. Ο Μπέιλι δεν έχει.

0: σε σχέση με τις αναρτήσεις των παικτών όλοι των αποθέωνα το με τη Λίμπαρ. Μένα μου κάνει εντύπωση ότι αναφέρουν ονομαστικά και τους βοηθούς του, τον Τόνι και τον Φραν.
1: Ναι, γιατί αυτά δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Είναι ένα staff, είναι μια οικογένεια μέσα που δουλεύουν όλοι.
0: Όντως, δηλαδή τους ανέφερε όλοι οι παίκτες, ανέφεραν και τους δύο. Και υπάρχει αυτό το μήνυμα του Ποντένς, εμάς το εξηγεί λιγάκι, να πούμε τι έχει πει ο Ποντένς.
1: Είπε ο Ποντένς, υπάρχει εκεί έξω ένας προπονητής που όταν δεν έκανες καλό τελείωμα, στην άσκηση, ναι, σε έβαζε και κάνει τούμπες.
0: Ναι.
1: Και το έχει κάνει και με το Τζολάκι,
0: ναι,
1: όταν έκανε καλή πάσα.
0: Ναι.
1: Ενώντας το με τη Λίπαρ. Αυτό λοιπόν από κάποιους. Εντάξει, νομίζω περισσότερο καταλάβαινα ότι ήταν θετικό, ναι, ότι.
0: Τι ήταν θετικό, ήταν.
1: Γελάκια κτλ.
0: Ναι.
1: Γελάκια δεν έχει βάλει.
0: Να το δω ολόκληρο.
1: Ναι, νομίζω έχει βάλει και κάτι.
0: Έχει
1: κάποιοι λοιπόν
0: και
1: το έχουν παρεξηγήσει.
0: Ναι.
1: Κάποιοι το είδαν μάλλον διαφορετικά. Κάτσε, γιατί εγώ δεν είμαι στο μυαλό του Ποντένς.
0: Ναι.
1: Κάποιοι το είδαν διαφορετικά ότι ήταν και καλά κριτική. Από τους τελευταίους ανθρώπους που θα μπορούσαν να είχαν πρόβλημα με τη Λίμπαρ είναι ο Ποντένς.
0: Πάντως δεν είναι.
1: Που τον ήθελε πίσω σαν τρελός. Ναι. Και μαζί καλώσαν και στο σεφ και. Ναι, για πες.
0: Εντάξει, εγώ δεν το καταλαβαίνω απόλυτα. Ξέρεις ότι είναι θετικό προς το με τη Λίμπαρ.
1: Ναι, έτσι όπως το έχει βάλει.
0: Ναι, αλλά θεωρείς ότι είναι θετικό δηλαδή.
1: Όχι. Θα μου κάνει τρομερή εντύπωση να έχει παράπονα ο Ποντένς από το με τη Λίμπαρ. Που έδωσε μάχη για να μείνει την πρώτη χρονιά που δεν έμεινε. Γιατί ο ίδιος αποφάσισε τον Ιούλιο ξαφνικά,
0: ναι,
1: ότι από οικογένεια.
0: Okay, ναι.
1: Όχι, δεν αποφάσισε αυτό. Κακό δεν ήταν. Δεν θες να πας στην Αραβία για τα λεφτά. Ότι αποφάσισε τον Ιούλιο,
0: ναι,
1: ότι έχω οικογένεια.
0: Ναι.
1: Και ο Ολυμπιακός είχε κάνει όλο τον προγραμματισμό του και τον περίμενε για να τον πάρει Αύγουστο,
0: ναι,
1: με τον τρόπο που είχαν συνεννοηθεί. Και την επόμενη χρονιά πάλι ο με τη Λίμπαρ τον ήθελε και τον πήρε πίσω ο Ολυμπιακός.
0: Ναι. Τον Ποντένσε, μάλιστα.
1: Άρα, δεν μπορούσε να γυρίσει και φέτος. Δεν μπορούσε να γυρίσει και φέτος, μην τρελαθώ. Για να το κλείσουμε, ο Ολυμπιακός παίζει λοιπόν ένα διαφορετικό στυλ, αλλά καθίστε να το δούμε στην πράξη. Έχει ο Ολυμπιακός το υλικό να το κάνει. Ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλό παίκτη, να μην γελιόμαστε. Και απλώς το ερώτημα είναι.
0: Ωραία, ναι, το άλλο ερώτημα. Επιθετικό θα πάρει.
1: Είναι στην αγορά, το κοιτάζει. Και του Ικάρντι που έχει βγει, το Παολίνιο κτλ. Θα το δούμε. Άλλωστε δεν έχουν μείνει πολλές μέρες.
0: Ναι, πέντε. Για τους ελεύθερους βέβαια είναι μέχρι το τέλος του μήνα.
1: Okay.
0: Ουσιαστικά. Το λέω δηλαδή αν κάποιος,
1: ναι,
0: είναι ελεύθερος.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά γιατί ο Ικάρντι νομίζω εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία. Έτσι ελεύθερος δεν είναι. Αλλά όχι. Εντάξει,
1: εντάξει, δεν τον πάει είδαμε... στο μήνα.
0: Ναι.
1: Αλλά μπορεί κάποιον παίκτη να μιλήσεις και να σου λέει: περιμένω και κάτι αυτό και κάτι εκείνο και από τον πάρει και τέλος του μήνα. Εσύ θα το αποφασίσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά ότι είναι στην αγορά είναι. Δηλαδή δεν κοιτάζει την αγορά, δεν είναι αδιάφορος. Δεν έχει πει ότι κλείσαν οι μεταγραφές. Αυτό θα πω.
0: Ναι. Ωραία. Άρα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον το πρωτάθλημα και αυτό που επίσης το άκουσα χθες στη μετάδοση από το αγώνα. Ότι πλέον ο πιο παλιός προπονητής σε πάγκο ομάδα Super League είναι ο Λέτο. Που είναι από τον Ιούλιο του 24. Δηλαδή, όλες οι άλλες ομάδες του Super League έχουν αλλάξει πιο πρόσφατα προπονητή.
1: Να ξέρουμε ότι αυτό το καλοκαίρι δεν έγιναν πολλές αλλαγές.
0: Όχι,
1: όχι, όχι.
0: Και αυτό είναι θετικό. Ήταν ο Λουτσέσκο.
1: Είμαι πάντα υπέρ του να μένει ένα προπονητή όσο γίνεται περισσότερο. Έτσι. Όταν όμως σταματήσει αυτό που λέμε ο περίφημο κύκλο κλείνει, έκλεισε. Τέλος. Μην το κουράζει, μην το τραβά. Αργά ή γρήγορα θα το κάνει. Πάμε πολύ γρήγορα να ξεκινήσουμε μηνύματα.
0: Αμέ, πάμε.
1: Λοιπόν, γιατί... όσοι λένε ότι ο Παναθηναϊκός ευνοείται από τις κερδισμένες κόκκινες κάρτες, θα δούμε την επιθετική γραμμή του Παναθηναϊκού που έχει μεγάλη ποιότητα και ειδικά στο ένας εναντίον ενός. Εγώ λέω πάντα οι κάρτες αν είναι σωστές ή δεν είναι.
0: Είναι σωστές.
1: Αν έχω ποιότητα ή δεν έχω ποιότητα, αν είναι κάρτα, είναι κάρτα.
0: Σωστά. Έτσι,
1: ναι. Ναι. Λοιπόν, κάτσε γιατί ανοίγω, είναι πολύ πράγμα. Έχω ακούσει, λέει, ότι δεν ήθελε ο Μέντι Μπέιλι και ήθελε Ντάνι στη λίστα. Ισχύει. Είχε δώσει ρεπό 5 ενώ έχουμε μάτι Σάββατο. Όπα.
0: Αυτό το ρεπό το δίνει στάνταρ.
1: Το δίνει στάνταρ. Αυτό ήταν το τρόπο. Όπως ο Ολυμπιακός πήρε το conference με το ρεπό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πήρε και τον double με το ρεπό. Έτσι το συνέχισε.
0: Δεν άκυτε. Πίστεψε με, δεν είναι άκυτε. Το ρεπό αυτό, ναι, δεν άλλαζε.
1: Για τον Μπέιλι, δεν το ξέρω 100%. Υπήρχε μια πληροφορία ότι θέλει το Ρόκα. Όχι τον Μπέιλι.
0: Και επενέβη κάποιο άλλο δηλαδή.
1: Ότι στην... έγινε συζήτηση και του λέμε πλάκα.
0: Ναι.
1: Είναι ο Μπέιλι και αυτά.
0: Ναι.
1: Ή ο Γκονζάλες.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι και ήταν ο Ντάνι. Και ήταν λάθος για μένα να αφήσει έξω ο Γκονζάλες.
0: Α, δηλαδή ήταν η επιλογή του με τη Λίμπερ να μείνει εκτός ο Γκονζάλες.
1: Όχι, ήταν στην αρχή. Γιατί αυτά τα συζητά κιόλα. Ναι. Είναι ξερά, συνεργάτες, όλα αυτά. Τεχνικοί διευθυντές. Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλα. Να ήμουν εγώ τεχνικό διευθυντή σε μια ομάδα και μου έλεγε ο προπονητής να βάλω δεύτερο φόρο. Θα το ρώταγα, κάτσε τι κάνουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Μην φτάσουμε και στο άλλο άκρο, παιδιά. Έτσι δεν είναι. Λέει γιατί λέει προτάσει, ναι, γιατί διαβάζω πάντα. Γιατί προτάσουν όλοι, λέει, και οι ρεπόρτερ στα παιχνίδια του κυπέλου ως θέμα τη συμμετοχή 19 χρόνων Ελλήνων παικτών, αλλά δεν υπάρχει κανένα θέμα να συμμετέχουν ξένοι παίκτες ηλικίας.

0: Ναι, και εκτός των άλλων είναι...
1: η φιλοσοφία είναι να είναι νέοι.
0: Και δεν είναι 9 χρόνια, παιδί... είναι γεννημένοι 4, είναι 22 χρόνια.
1: Ναι, ναι, και να το πούμε και διαφορετικά, δηλαδή είναι μια ομάδα έχει στην Ακαδημία της, ένα παιδί που είναι από άλλη χώρα από τα 16, τι, ναι. Δεν καταλαβαίνετε αυτός να πει.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή δεν έχει κέρδος. Η φιλοσοφία είναι να, να δουλέψετε λίγο τις Ακαδημίες, παιδιά, να βγουν οι παίχτες. Ωραία, είπαμε και για το Σήμα, είπαμε και για τον Πανετολικό. Πολύ γρήγορα να πω, γιατί κοιτάμε να μην χάσουμε και το
0: δελτίο.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εμένα ο πατέρας μου ήταν Άρης πρώτης ερών και με έκανε και μέρα. Και μια μέρα του είπα: μπαμπά, ο Άρης δεν θα είναι πρώτος ποτέ. Και έβγαλα το πρώτης και έβγαλα και έγινε Άρης και το. Και περισσότερο Άρης έγινε όταν ήταν στη Γάμα Εθνική. Αυτό το μήνυμα,
0: ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: ξέρω κατά πόσο το κάνουν τώρα οι φίλαθροι, τα νέα
0: ναι,
1: παιδιά.
0: Ναι.
1: Να ξέρετε, ειδικά παλιά,
0: ναι.
1: Οι Ολυμπιακοί, οι Παναθηναϊκοί, οι Αεξίδες, γινόταν, ταυτιζόταν πολύ περισσότερο με την ομάδα τους όταν δεν πήγαινε καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Ενώ τώρα δεν ξέρω. Δηλαδή, εγώ ας πούμε, έχω πολλά παραδείγματα mm-hmm. που είχα ανθρώπους. Και για τον αυτό μου το λέω, ότι την ομάδα μου την υποστήριζα πολύ περισσότερο
0: εντάξει,
1: όταν δεν πήγαινε
0: καλά. Είναι πάντως διαφορετικό, έτσι. Να σε, και αυτό που λέει τώρα ότι μπορεί να μην είναι πρώτος ποτέ ο Άρης είναι σημαντικό για ένα παιδί μικρής ηλικίας και το πώς μπορεί να δεθεί με την ομάδα και να αποφασίσει να το κάνει στην Εθνική.
1: Όταν δεν πας καλά, είσαι περισσότερο. Τάσο, πάμε τίτλους και θα συνεχίσουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελ Ενάνι, συναντάται αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Στον εισαγγελέα σήμερα 2 γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονά και εντός της ημέρας η νεκροψία νεκροτομή. Θα συγκροτήσουμε επιτροπή που θα καθορίζει πώς δουλεύουν κέντρα όπως αυτό που επισκέφθηκε ο Μαζονάκης, τόνισε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί και ο ΕΟΦ εκδίδει συνεχώς ανακοινώσεις για αντίστοιχες θεραπείες. Απαραίτητη η συμμετοχή των πολιτών, καταγγέλλοντας τέτοιες πρακτικές, είπε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 πρόεδρος του ΕΟΦ Σπύρος Απουνάς. Πιστεύουμε στην ισχυρή οικονομία, σε μια οικονομία που μπορεί να στηρίξει τα προβλήματα που υπάρχουν, είπε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Σχέδιο 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στεγαστική κρίση προανέγγειλε ο Υπουργός. Έρχεται ένα τρίτο πρόγραμμα σπίτι μου διευρυμένο για να καλύψει περισσότερους συμπολίτες μας και περισσότερα σπίτια, ανέφερε ο Υπουργός. Η Νέα Υόρκη τιμά σήμερα την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου του 2001. 25 χρόνια μετά στεκόμαστε στο πλευρό του Αμερικανικού λαού ενωμένοι απέναντι στην τρομοκρατία και στην υπεράσπιση της ελευθερίας, τονίζει σε μήνυμά του το Υπουργείο Εξωτερικών. Η κλιμάκωση της ένταση στα στενά του Ορμούς προκαλεί φρενίτιδα στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα, 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου, 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Well, we know. Ερασπορ 101,8.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
6: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
7: Ακούτε Ερασπόρ.
8: Λοιπόν, μπήκαμε τελευταία μισή ώρα της εκπομπής. Πάμε, συνεχίζουμε με τα μηνύματα. Λοιπόν, ζητάει την άποψή μου ο φίλος ο Αλέκος για τον Πεντακόρ, αν μπορούσε να είχε μείνει, αν μπορούσε να βοηθήσει. Είναι, βλέπεις, αν. πήγε προετοιμασία, πήγε με το Μέντι Λίμπαρ, δεν του έκανε τότε του Μέντι, έφυγε. Άμα δεν τον δει ο παίχτη, ναι, σε αρκετά παιχνίδια, δεν μπορεί να ξέρει. Δηλαδή, μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή πολύ εύκολα, όχι, δεν ήταν του επίπεδου ή οτιδήποτε, ή να φαντάζομαι. Άμα δεν τον δει, τσάμπα η κουβέντα.
9: Σωστό.
8: Για ποιον τη έκανε την αναφορά, οπότε δεν είπαμε προηγουμένω, είναι προφανές για, για τον Μέντι. Λοιπόν, φίλε Ανών, τι να σου πω, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Λοιπόν, αν είχα καταλάβει ότι ο Μεντιλίμπαρ ήταν υποπροθεσμία προπονητής, από πότε το υποψιάστηκες και πόσο επηρεάζει η θύρα 7? Για το τελευταίο, γενικά ο κόσμος επηρεάζει, και μην αναφέρεις τώρα στη θύρα 7. Για παράδειγμα, νομίζω ότι είσαι στο Μαρινάκι, γενικώ στο κλαμπ, η εικόνα τη ομάδα πέρσι ή σε κάποια παιχνίδια.
9: Ή και φέτος. Εγώ λέω πολλές φορές μπορώ να πω ότι σε περιπτώσεις οργανωμένων μπορεί να περνούν και εκείνη το μήνυμα τη διοίκηση, λέω τώρα.
8: Έτσι. Όχι, εγώ δεν πάω καθόλου έτσι. Λέω το εξή, Βασίλη. Ότι και το γήπεδο φωνάζει με τη Λίμπαρ. Δεν παίζει ρόλο.
9: Ναι, παίζει ρόλο.
8: Θες να στήριξε έναν προπονητή. Ζαρντίν.
9: Ναι.
8: Σε κάθε παιχνίδι από εδώ και
9: πέρα. Κάταν έτσι.
8: Όχι. Το Ζαρντίν μια χαρά. Και κάθε παιχνίδι από δοκιμασίες.
9: Ναι.
8: Πόσο να το στηρίξει.
9: Ναι.
8: Δεν παίζει ρόλο.
9: Προφανώς παίζει ρόλο.
8: Φύγεται από τους οργανωμένους, από αυτό το γήπεδο. Είναι ένα μέρος του οργανισμού μιας ομάδας. Δημιουργεί κλίμα. Συνήθως το κλίμα είναι αυτό που έχουν όλοι. Δηλαδή, ή τους αρέσει, δεν μπορεί να αρέσει κάποιον και όλοι οι άλλοι να βλέπουν κάτι διαφορετικό, προφανώς. Ήταν υποπροθεσμία στην πραγματικότητα από τότε που η ομάδα άρχισε να μην παίζει καλά. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, αφήστε τις γιώμες, τις μεταγραφές, το ένα, το άλλο κτλ. Σε μια ανακλάβη, σε μια ομάδα, σε οποιαδήποτε ομάδα του κόσμου, κάποιος βάζει τους στόχους και κάπως είναι το DNA που λέμε του συλλόγου, π.χ. η Μπαρτσελόνα, ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, η Ρεάλ, η ΑΕΚ, η Πάρη. Ο καθένας έχει το δικό του και τους στόχους και ο προπονητής με τους παίκτες πρέπει να τον υλοποιούν. Αν ο προπονητής έχει κάτι άλλο στο μυαλό του πλέον, πρέπει να το διαβλέπει η διοίκηση και να λύνει τη συνεργασία, ή και ο προπονητής να φεύγει. Απλά είναι τα πράγματα. Αν εγώ έχω κάτι άλλο στο μυαλό μου και ο άλλος κάτι άλλο.
9: Ναι, εντάξει, εμπροκειμένο ναι, βέβαια, ναι, έτσι μετά τη συνάντηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ναι, όλοι καταλάβαιναν ότι ο Μοντιλίμπαρ είναι με την πλάτη στον τοίχο. Έτσι. Δηλαδή, έστω και αν είχε στηριχθεί.
8: Μα αυτό ήταν. Και τότε ήταν αυτό. Να μην το διαλύσουμε. Είναι σαν τα ζευγάρια που ξέρεις, αγαπιούνται και τα λοιπά. Βλέπουν δεν πάει άλλο. Να δώσουμε και άλλη μια ευκαιρία να το. Τι γίνεται. Κάποια στιγμή θα βγουν όλα αυτοί, αν δεν υπάρχει αυτό που είπα, έτσι. Λοιπόν. Λέει ο φίλος εντυπωσιακός ο Παναθηναϊκός, λέει στα τρία μάτς η αντίπαλη ομάδα τελείωσε με 10 και έρθει 2 πέναλτι, δεν του καταλογίστηκαν 2 πέναλτι, οι τρεις αγωνιστικές του τέσσερις έγιναν μία. Εντάξει, παιδιά,
9: καλά, τέλος πάντων. Ο καθένας όπως θέλει να βλέπει, παιδιά. Τι πάνε να πει.
8: Για μένα είπα, εάν είναι κόκκινο, είναι κόκκινο. Εάν είναι πέναλτι, είναι πέναλτι. Τέλος, εγώ τα ακούω. Είπαμε και την άποψή μας και για αυτά που έχουν γίνει κτλ. Δεν έχετε να πείτε τίποτα θετικό για τη μοναδική ομάδα χωρίς ήττα σε 9 μάτς. Είπα εγώ, δεν είπα τίποτα θετικό για τον Παναθηναϊκό.
9: Πώς δεν είπαμε
8: δηλαδή,
9: θετικά
8: όχι,
9: πράγματα.
8: Για μένα κιόλας.
9: Ναι.
8: Ρε παιδιά, μερικές φορές κοιτάζω και τον ναι, Βασίλη για να λέω. Ναι. Μήπως. Ναι. Μήπως
9: κάναμε αλλού είδη κουβέντα, δεν ξέρω αν δεν την άκουσα.
8: Καλημέρα και στους από το πηγάδι Λάζας. Πολύ ωραία φωτογραφία. Παίζει σχετικά καλά ο Παναθηναϊκός, ναι, λέει. Αλλά θέλω να το δώσω ένα δύσκολο μάτς όπως με την Brighton. Προφανώς. Δυσκολία και με τον ΠΑΟΚ. Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν είναι ακόμη.
9: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός ακόμα προφανώς προσπαθεί να βρει ρυθμό. Όλους. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι ο Νίστρουπ, επειδή ναι, και ο Παναθηναϊκός είναι μια καινούργια ομάδα, ειδικά στα τρία τελευταία παιχνίδια, διατηρεί στην 11. Έτσι προσπαθεί να δημιουργήσει έναν κόρμο, μια χημεία μεταξύ των παικτών τέλος πάντων. Για πάμε στα επόμενα. Διαβάζεις.
8: Λέει ότι πρέπει και εμείς να μην μονοπονούμε το ενδιαφέρον για 4-5 ομάδες. Καταρχάς, σε ένα σπορ ειδικά ακούγονται και τα ρεπορτάζ των υπόλοιπων ομάδων. Αλλά από εκεί πέρα, αφού αυτό θέλουν περισσότερο, δηλαδή μας ακούνε συγκεκριμένοι που θέλουν να μάθουν για τις ομάδες. Εκείνοι περισσότεροι είναι αυτοί. Αυτές οι ομάδες. Και στο Βόρειο Ηρακλής η διαφάση χωρίς να περάσει ο Λιμπάλα μέτρησε γκολ. Δεν το θυμάμαι αυτή τη φάση και να μην έχει περάσει. Εδώ έσκασε κιόλας η μπάλα, είδαμε.
9: Και αυτό τώρα και είναι πάλι υποκειμενικό.
8: Ναι, ναι, ναι, ναι. Η σιγουριά μας λέει είναι μονική ότι δεν έχει περάσει όλοι. Είπαμε, παιδιά, τα ξαναλέμε. Αυτό το replay που είδαμε φαίνεται ότι δεν έχει περάσει.
9: Ναι, από λες ότι η γωνία της κάμερας το είπες και εσύ ότι.
8: Αυτό βλέπουμε. Να δούμε κάτι άλλο.
9: Η αλήθεια είναι, βέβαια, είδαμε δύο replay όλα και όλα το ένα πολύ γρήγορο. Όντως ήταν πολύ γρήγορο. Το είπε και ο εκφωνητής τέλος πάντων στο Sky, ναι, που είναι πολύ καλός παρεμπιπτόντως. Κοίταξε ότι ήταν γρήγορο το replay και δεν το καταλάβαμε. Υπάρχει ένα ακόμα replay πίσω από το τέρμα το οποίο είδαμε εμείς. Προφανώς το VAR ήταν περισσότερα.
8: Προσπερνά τις αναφορές για πέναλτι και τα λοιπά. Τα μηνύματα δεν έχουν νόημα, έτσι. Για αυτά που είπαμε για το πέναλτι, προσπαθούσαμε να σας εξηγήσουμε έναν κανονισμό. Τώρα που εκεί πέρα, αν δεν θέλετε, και νομίζετε ότι έχουμε πει κάτι άλλο, πάμε παρακάτω. Ναι. Δεν πάμε okay. και τίποτα. Όχι, δεν έχει νόημα. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό, λέει ο φίλος ο Γιάννης, θεωρώ πάρα πολύ κρίσιμα τα παιχνίδια με Όφη και Αγγελόνια, Λεβαδιακό, Παναθηναϊκό. Είναι η επόμενη, ναι, δίκιο, είναι μετά τη διακοπή. Θα είναι πολύ σημαντικό όντως αυτό το ντέρμπι και για τους δύο με τις αλλαγές που έχουν κάνει. Νομίζω ότι ο Μεντιλίβα πήγαινε με τους ίδιους παίχτες, είχε χάσει την εμπιστοσύνη του στην αποτελεσματικότητα των μεταγραφών, που τα λέμε τις δύο τελευταίες χρονιές ήταν προβληματικοί. Δυστυχώς όμως για αυτόν, με τους ίδιους παίχτες τρεις συνεχόμενες χρονιές, ήταν αναμενόμενο να επέλθει κόπωση, έλλειψη κινήτρου. Τώρα να σου πω ότι δεν εμφανίστηκε σε κάποιους παίχτες αυτό. Ναι, όντως, ξέρεις, ποτέ δεν είσαι σίγουρος για το τι πραγματικά συμβαίνει, ούτε για την εμπιστοσύνη στην αποτελεσματικότητα των μεταγραφών. Και κάποια στιγμή να το κλείσουμε και αυτό. Τώρα έφυγε ο Μέτη. Νομίζω ότι το καταλάβαινε ο καθένας. Άκουγα, ας πούμε, λέει, δεν του παίρνει παίχτες, δεν είναι αυτό, δεν είναι εκείνο. Εσείς καταλάβατε φέτος από αυτά που έγιναν στον Ολυμπιακό ότι ο Μαρινάκης δεν έχει διάθεση να κάνει μεταγραφές? Εγώ λέω ότι μερικές φορές έχει διάθεση να κάνει περισσότερες από όσες, ναι, πρέπει.
9: Εγώ δεν καταλάβα. Εγώ να πω ότι
8: ο Μέτη δεν τρελαίνεται με αυτά τα πράγματα. Ναι. Είναι old school.
9: Εγώ πάντως δεν κατάλαβα, ναι, την λογική, τον τρόπο με τον οποίο έγιναν μεταγραφές. Σίγουρα να υποκτηθούν ποιοτικοί ποδοσφαιριστές, αλλά γράφονταν τόσο πολλά ονόματα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
8: Θα σου εξηγήσω γιατί είναι. Συμφωνείς, διαφωνείς, είναι μια άλλη κουβέντα. Ναι. Είναι πολύ απλό. Ότι δεν πήγαινε πουθενά αυτό το πράγμα. Και πρέπει, ναι, να βάλουμε νέο αίμα. Πρέπει να πάρουμε να ανεβάσουμε την ποιότητα της ομάδας.
9: Ναι, οκ. Okay.
8: Αλλά λέω ότι ο Μέντι, και δεν μπορεί να το κατηγορήσει κανείς αυτό, γι' αυτό λέω να ταυτίζονται. Λέω, όσο μυαλό του ήταν πάντα, έχουμε μια ομάδα. Ναι, θα την αλλάξουμε τρεις, τέσσερις παίχτες. Αυτό. Δεν θέλω παραπάνω. Σωστό είναι, αλλά όταν βλέπεις ότι δεν. Ναι. Θα χρειαστεί και 7.
9: Ναι, οκ. Okay. Θα το δούμε και στην πράξη. Να δούμε πώς θα λειτουργήσει και αν θα
8: λειτουργήσει. Λέω ότι δεν είναι κακό, αλλά μην φανταζόμαστε πράγματα ότι ξέρεις, συμβαίνουν ή δεν συμβαίνουν. Το πέναλτι ήταν όσο και να το τραβάμε. Το χέρι είναι κολλητό στο σώμα. Κάτι χέρια με μικουτί που δεν δόθηκαν, που ήταν μάρς, τα ξεχνάμε. Πάει και σε άλλες φάσεις. Πάει ο τραμής. Εξήγησε ο Βασίλης που το βρήκε.
9: Το αντιπάλλον όνομα.
8: Και την. Πες το. Τον κανονισμό.
9: Ναι, και την οδηγία που υπάρχει.
8: Θα τα δούμε αυτά. Γιατί
9: θα δούμε ναι, αν εφαρμοστεί αντιστοίχως ο κανονισμός και σε άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή, αυτό που κάνει έναν κανονισμό να είναι και πιο σωστός τέλος πάντων, είναι το όταν εφαρμόζεται με τα ίδια κριτήρια. Έτσι, σε όλους τους αγώνες, σε όλες τις ομάδες. Αυτό θα δούμε στην πορεία.
8: Λοιπόν. Υπάρχουν πολλά μηνύματα. Εντάξει, παιδιά, μην λέμε πάρει συνέχεια για το πέναλτι. Διαφορετικές, γι' αυτό τα προσπερνάω λίγο. Θέλω να δω και κάποια άλλα που μπορεί να έχετε κάποια ερώτηση ή να βάζετε και άλλο θέμα. Στη λατινοαμερικάνικη εκδοχή των Ισπανικών είναι αλγουαθσίλ. Είναι λέξη αραβικής προέλευσης και σημαίνει σερίφη. Δεν το ξέρω, απλώς ο Βασίλης έβαλε και μια παρέμβαση.
9: Ωραία, αν το ρωτήσετε τον ίδιο.
8: Πάντα θα το τσεκάρω.
9: Ναι.
8: Πάντα θα το τσεκάρω. Έχουμε ανθρώπους.
9: Το καλύτερο είναι να ρωτήσει τον ίδιο. Γιατί είναι και βάσκικα, έτσι. Να ρωτήσει και τον ίδιο. Είναι σημαντικό.
8: Λέει, όταν σήκωνε την μπάλα.
9: Ο Μανούλης ο Σερίφης, λέει.
8: Ναι. Όταν σήκωνε την μπάλα ο Μπελούτσι και έβγαινε ο Γκαλέτη στην πλάτη τη άμυνα, δεν λέγαμε τίποτα. Αλλά οι αποχές και οι παίκτες ήταν άλλοι. Παιδιά, έχουμε πει, μην φτάνουμε ποτέ στο άλλο άκρο. Ούτε μονότονο στο τρόπο παιχνιδιού μιας ομάδας, αλλά ούτε και να δαιμονοποιούμε το άμεσο ποδόσφαιρο που το κάνουν πολλές ευρωπαϊκές ομάδες.
9: Ναι, ναι.
8: Άλλες ομάδες, βλέπεις, δεν το θέλουν καθόλου. Αλλά οι, ναι, περισσότερες, να ξέρετε, προσπαθούν να βρουν αυτή την ισορροπία που έχουν πάντα. Λοιπόν, όσο εξής, λέει ο κύριος Μεντιλίβαρ με κεφαρέα, με τίμησε ως άνθρωπο, ως λάτρης του ποδοσφαίρου. Κρίμα, χρειάζονται τέτοιοι άνθρωποι στο ποδόσφαιρο μας συνολικά. Ναι, έχουν περάσει άνθρωποι που εγώ αυτό λέω να αφήνουν και το αποτύπωμά τους γενικά, και ο Μέντι το άφησε και μια χαρά του βγήκε και στον ίδιο, για να τα λέμε όλα. Γιατί ναι, μεν είχε πάρει ευρωπαϊκό με τη Σεβίλη, πρωταθλήματα, κύπελλα, αυτά δεν είχε στην καριέρα του. Όλοι κερδίσανε και κέρδισε πολύ, πολύ ο Ολυμπιακός. Και άλλο μήνυμα από φίλο του Παναθηναϊκού για το Μεντιλίβαρ, το συμπαθώ και ως άνθρωπο και ως προπονητή. Μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί ενώ βλέπουν ότι δεν τραβάει, αν το λέω σωστά, γιατί τον κρατάει και δεν τον αλλάζει από την αρχή της προετοιμασίας? Προφανώς. Η βασική ένσταση πολλών ήταν αφού το βλέπατε.
9: Ναι, ναι.
8: Και τον άλλαξε το τέλος.
9: Ενδεχομένως να έχει να κάνει με τη στήριξη που αποφασίστηκε, μάλλον με μισή καρδιά, να το πω έτσι, να δοθεί σε
8: ήταν
9: έναν άνθρωπο που έχει πετύχει τόσο πολλά
8: ήταν
9: πράγματα με τον Ολυμπιακό.
8: Τόσο απλά, παιδιά, μην το ψάχνει. Ήταν ο Μέντι. Κάποιοι είναι πάνω από άλλους.
9: Ναι.
8: Θα βλέπεις πιο διαφορετικό.
9: Πήρε ευρωπαϊκό τρόπο, τι να λέμε.
8: Βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, αν είδα καθόλου διαφορές στον τρόπο προπόνηση του νέου coach, δεν
9: έχουμε
8: δει
9: προπόνηση. Μια
8: προπόνηση δεν, και δεν έχουμε δει προπόνηση.
9: Ναι,
8: ναι, έχει διαφορές. Για να περάσει η φιλοσοφία του, κάνει και διαφορετικά.
9: Ναι.
8: Οι προπονητές, αν θέλουν να αλλάξουν κάτι, κάνουν και διαφορετικά.
9: Καλά, θυμήθηκα τώρα μια εποχή με τον Καρντόσο στην ΑΕΚ, ναι, που είχα δει την προπόνηση από κοντά, δηλαδή, γιατί ήταν ανοιχτή. Είχαν τόσες διακοπές, δύο ώρες προπόνηση, είχε όρθιο στο γήπεδο για να του εξηγεί. Δεν ήξερα προπονητή να δουλεύει, ναι, έτσι, και ο άνθρωπος, ναι, έμεινε ελάχιστα έτσι. Το θυμήθηκα τώρα.
8: Καθένας έχει τον τρόπο.
9: Ναι, έχει τον τρόπο.
8: Είναι πολύ σημαντικό όμως αυτό. Το να κατανοήσουν οι παίχτες αυτό που θες. Δηλαδή, ας χάσεις μισή ώρα προπόνηση, ας χάσεις και μια ολόκληρη προπόνηση.
9: Ναι.
8: Γιατί πρέπει να καταλάβουν αυτό που θες.
9: Καλά, εννοεί
8: να
9: το
8: βγάλουν. Εντάξει. Δεν είναι. Οι προπονητές και ειδικά στον μπάσκετ αυτό θέλουν και έξυπνους παίχτες να τα πιάνουν γρήγορα.
9: Το μπάσκετ είναι διαφορετικό καθένα.
8: Αλλά είναι πολύ διάβασμα, εννοείται. Ναι. Αλλά και το ποδόσφαιρο έχει πλέον πολύ διάβασμα. Μα
9: ναι,
8: πάρα πολύ διάβασμα.
9: Okay,
8: λοιπόν, λέει ο φίλος ο Διαμαντής, λέει: ο Παναθηναϊκός έβγαλε ποιότητα και αν αντέξει Οκτώβριο-Νοέμβριο με τον ίδιο ρυθμό, είναι βασικό φαβορί. Προφανώς όσο περνάει η σεζόν και σου πάνε τα αποτελέσματα και παίρνει και αυτοπεποίθηση και είσαι ακόμη περισσότερο μέσα στο στόχο σου για κάθε ομάδα. Ισχύει αυτό. Λέει, είμαι ΑΕΚ, ο φίλος ο Λευτέρης. Από όταν κατάλαβα το ποδόσφαιρο και στη ΓΑΜΑ έπαιζε, σε ομάδα στα Γιάννα, έπαιζε ο ίδιος στα ΓΑΜΑ Εθνική. Είχα ένα προπονητή που όταν δεν κάναμε σοβαρό τελείωμα φάσης, μας έβαζε δύο στροφές στο γήπεδο. Ναι, το κάνει πολύ.
9: Εντάξει.
8: Γιατί ναι, πρέπει να μάθει
9: και το και παιδιά, ανάλογα και με την εποχή. Και παλιότερα γίνονταν και άλλα από προπονητές. Να διαβάσω εντάχει έτσι δύο μηνύματα,
8: ναι,
9: γιατί
8: ναι,
9: διαμαρτύρεται
8: ναι,
9: ένα
8: ναι,
9: φίλο.
8: Ναι,
9: ότι
8: ναι,
9: ναι, μήπως ξέρετε, λέει ισπανικά. Το διαβάζω γιατί έχει στείλει μήνυμα ότι ξοδεύω τα πενιχρά μου χρήματα, ίσον και ανηρωνικό. Έβγε, λέει. Μήπως ξέρετε ισπανικά πώς είναι το πέταξε το πουλάκι, για να το πω στο Μανώλη. Μάλλον εννοεί τον Αλγουάθιλ. Ήρθε 112 για επικίνδυνο πράσινο τσουνάμι, λέει τον νου σα τέλο πάντων. Και αυτές εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου του ίδιου. Πώς το λένε, αλληγορίες να το χαρακτηρίσω. Τέλος πάντων, και ένας άλλος φίλος λέει: καλημέρα, καλή εκπομπή σε όλους. Κρίμα που έφυγε ο Μέντι Λίμπαρα, ένας καταξιωμένος άνθρωπος και προπονητής, αλλά δυστυχώς υπερβάλλει λίγο εδώ. Αυτή είναι η κατάντια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πάντα τον καλό και τον άξιο να τον ζηλεύουν, τον καταστρέφουν. Γι' αυτό δεν πρόκειται να σηκώσει ποτέ το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα κεφάλι. Και λέει: είμαι Ολυμπιακός, αυτό. Λέει ο φίλος. Και Μπάμπη, αν θες να πεις και τα υπόλοιπα μηνύματα.
8: Λέει: εγώ θυμάμαι τον Παναθηναϊκό να τον υποστηρίζω όταν είχε χάσει τελικό κυπέλλου από τη Λάισα. Γι' αυτό που λέγαμε ότι οι φίλαθλοι είναι, ξέρεις, πολλοί, γίνονται ακόμη περισσότερο δένοντα με τις ομάδες, στα δύσκολα και όχι στα εύκολα που ξέρεις είναι όλα καλά σε μια ομάδα. Ναι, όλα έχουν βάση.
9: Ωραία.
8: Λοιπόν, αυτό δεν έχει νόημα να το διαβάσω. Όχι, γιατί δεν βγάζει και νόημα, να σου πω την αλήθεια, κάτι έχει γίνει. Λοιπόν, η καλημέρα μας κατά την Καλαμάτα και σε φίλο από την Καλαμάτα που μας στέλνει. Γιατί είπαμε, το ποδόσφαιρο πρέπει να είναι όλες οι ομάδες. Μια και είπαμε για Καλαμάτα, εμένα μου άρεσε. Έχει ωραίο προπονητή, μου άρεσε από πέρσι που ήταν στην Ελλάδα Σύρου. Δηλαδή, δείχνει πράγματα. Δεν ξέρω πώς θα πάει, αλλά παίζει μπαλίτσα. Προσπαθεί να παίξει μπαλίτσα, αυτό εγώ πάντα το εκτιμώ. Εγώ ακούω όλα αυτά για το Μεντιλίμπαρ και συμφωνώ σε αρκετά. Παρ' όλα αυτά, σαν Ολυμπιακός, νιώθω ότι είμαστε αχαριστοί. Παιδιά, η αχαριστία θα ήταν να μην βγει αυτή η ανακοίνωση. Η αχαριστία είναι να μην τον έχει χροκοτήσει στο γήπεδο. Η αχαριστία είναι στην καθημερινότητα να τον δεις μπροστά σου. Θα είναι. Αν είπαμε, η απόφαση δεν είναι ποτέ εύκολη. Πώς αλλιώς μπορεί να φύγει ένας προπονητής, παιδιά? Δηλαδή, πραγματικά τι να κάνει. Λέει κάποιο να τον αποχαιρετούσαμε πέρσι. Πριν τελειώσει η σεζόν, ας πούμε, το είχαν πάρει απόφαση. Παιδιά, ξεχνάτε ότι ο Ολυμπιακός πρώτο τελευταίο μάτς είχε στο Καραϊσκάκι. Τελευταία αγωνιστική έπαιζε με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια για τη δεύτερη θέση για να βγει τη Champions League. Δεν είναι, δηλαδή, τι θα κάνει την προηγούμενη αγωνιστική, θα αποθέωνε τον Μεντιλίμπαρ, θα του έλεγε σε ευχαριστώ, σε διώχνω, ας πούμε, κτλ. Και θα περίμενε η ομάδα να είναι συγκεντρωμένη σε ένα μεγάλο στόχο που ήταν τελευταίο παιχνίδι. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα.
9: Σωστό.
8: Προφανώς, ξέρεις, μπορεί να γυρωθούν 10.000 τρόπες. Για τιμή. Εγώ λέω ότι αυτό. Και να μην πει κακή κουβέντα. Και δεν έχει μπει κακή κουβέντα. Γιατί ξέρετε, δεν είναι τόσο απλά στους χωρισμούς που λέμε. έχεις κάποιο παράπονο. Και η μία και η άλλη πλευρά. Δεν ήταν όλα τέλεια και ξαφνικά είπαν δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε, δεν το αλλάζουμε. Έτσι δεν είναι, Βασίλη, τώρα μην τρελαθούμε. Έτσι γίνεται και στη ζωή μας. Το σημαντικό λοιπόν, αν αυτό που λες περί αχαριστίας και όλα αυτά, είναι να μην πεις και τίποτα. Για μένα σημαντικό. Τέλειωσε, έληξε, πάμε παρακάτω. Ναι, ναι. Και πάντα αυτός ο άνθρωπος, ξέρετε, δεν τον βάζει ο Ολυμπιακός. Μόνος του με τη Λίμπαρ πήγε πιο ψηλά από όλους. Από όλους τους προηγούμενους πήγε πιο ψηλά. Έφερε ευρωπαϊκό. Τέλος.
9: Τελείωσε αυτό.
8: Συν το χαρακτήρα.
9: Και ότι μπράβο ότι ήταν. Βλέπεις, τον εκτιμούσαν οπαδοί άλλων ομάδων. Είναι σημαντικό αυτό. Μα το κερδίζει. Προφανώς το κερδίζει με τις συμπεριφορές.
8: Πιθανή είναι δεκάδα για Ολυμπιακό. Κάτσε να γίνει προπονητής και θα σου πω. Αν μάθουμε ναι. και κάτι. Εδώ άλλαξε προπονητής.
9: Ναι.
8: Τι να λέμε.
9: Θα είναι μπράβο, από το μυαλό σου το βγάζει τελείως.
8: Εντάξει, μην νομίζω ότι θα γίνει και τίποτα extreme, φαντάζομαι, αλλά κάτσε να το δούμε. Αν, έχεις, αν δεν έχεις μήνυμα, πάμε προβλέψεις.
9: Ωραία. Το μόνο μήνυμα που έχω είναι η Στήρια Τρίπολη, τι λέει, θα πάρουμε τι γίνεται. Εγώ άκουσα από νωρίτερα τον Νίκο Καραγιά να λέει ότι θα έχει 1600 φίλους η ΑΕΚ στο πλευρό της. Γιατί προφανώς 1600 θα
8: το. Α, δίνει μόνο το πέταλο γι' αυτό. Ναι. Δίνει μόνο το πέταλο πλέον η Τρίπολη.
9: Και για την Τρία 2, για να πάνε στη Τρία 2, πρέπει να έχουν αγοράσει οι φίλοι του Αστέρα και εισιτήριο σε προηγούμενους αγώνες τη περσινή χρονιά. Και λέει εδώ για ένα φίλο ότι με τη Σεβίλη πήρε ευρωπαϊκό, αλλά δεν τον κράτησαν ούτε τρεις μήνες ο Κώστας.
8: Και βρήκε την υγειά της η Σεβίλη. Έχει κατακτήσει τα πάντα στην Ισπανία. Μην το παίρνετε αυτό το παράδειγμα που το βλέπω πολλούς ναι. για τη Σεβίλη. Και τη Σεβίλη, να ξέρετε, για τις μεταγραφές όντως έγινε τότε, γιατί είχε πτώχει. Δείτε το La Liga στο Netflix, ναι. όσοι έχετε. Και επειδή είναι η πρώτο επεισόδιο, είναι και πολύ με τη Λίμπαρ. Ναι. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχει κάνει λάθη με τη Λίμπαρ. Παραλαμβάνω, η κριτική μας να είναι συγκεκριμένη. Αυτά που έγιναν καλά και λάθος. Αν τώρα μου λένε για τη Σεβίλη, παίζει κάθε χρόνο για το ποτάσμα που σώζεται τελευταία στιγμή. Δεν έχει βρει την άκρη Σεβίλη. Η Σεβίλη δεν έχει και λεφτά, να ξέρετε.
9: Ναι.
8: Έχει πρόβλημα οικονομικό τεράστιο. Οπότε μην μπερδεύουμε τα πράγματα.
9: Λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχει ένα τελευταίο μήνυμα στο Viber για να πάμε και στα προγνωστικά τα οποία έχει υποσχεθεί.
8: Μου το ζήτησαν, τι να κάνω. Τώρα τσακπάμε, θα πούμε. Λοιπόν, όχι, είναι πολύ.
9: Είναι μεγάλο,
8: ναι.
9: Εντάξει, παιδιά.
8: Λοιπόν, κάνουμε ένα ταμείο. Λέει για το τι έκανα με τη Λίπαρτα υπέρ του. Και μόλις αρχίσει Σεπτεμβρίου, αν ίσως δεν έχει ήδη ξεκινήσει και ο νέος προπονητής θα πρέπει να δουλέψει με ρόστερ που ουσιαστικά σχεδιάστηκε για το Μεντιλίμπαρ. Ναι. Εγώ θα του έδινα περισσότερο χρόνο για τον
9: Μεντιλίμπαρ. Εγώ δεν ξέρω προφανώς. Αν σχεδιάστηκε για το Μεντιλίμπαρ πάντω αυτό το ρόστερ του Ολυμπιακού.
8: Σχεδιάστηκε για το Μπαστό.
9: Σχεδιάστηκε με ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό.
8: Είναι καλό υλικό, εννοείται ότι θέλει χρόνο. Αλλά πρέπει να το πάνε και τα αποτέλεσμα στην αρχή. Κακά τα ψέματα.
9: Όλου προπονητέ, αυτό ισχύει για όλου. Και είδαμε και με τον Ίστρο, για παράδειγμα, ότι το πήγαν εν τέλει τα αποτελέσματα.
8: Και προφανώ πρέπει να έχει και μια. Πώς το λένε, να βλέπεις μια βελτίωση, κάτι διαφορετικό και να έχεις υπομονή. Ναι. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, διαφορετικά. Δεν γίνεται.
9: Ωραία, λοιπόν, σ' ακούω.
8: Ολυμπιακός Όφης.
9: Ξεκινά. Α, ναι, τι λέω. Περίμενε, Ολυμπιακός Όφης, 7.
8: Αλλαγή προπονητή, πολύ καλή ομάδα Όφη. Λίγο με προβλημάτισε με τον Άρη, εκτός έδρας προηγούμενο. Άσο λέω. Και δεν βλέπω να βάζει μόνο έναν γκολ Ολυμπιακό.
9: Και over 1,5 προσθέτει ο Γιάννης Ράνιες. Εγώ θα το ρίσκαρα λίγο περισσότερο και
8: δεν
9: θα έλεγα
8: μεγάλη,
9: άσο και over 2,5.
8: Ναι, οκ. Okay. Ηρακλής Ατρόμητος.
9: Δύσκολο.
8: Παιδιά, γίνεται στο Παναθηναϊκό.
9: Καταρχάς που γίνεται, ναι, γίνεται στο Βόλο.
8: Παρότι παίρνει αποτελέσματα, εγώ βλέπω ότι ο Ηρακλής έχει ακόμη θέματα. Εντάξει, αν πει ο Ατρόμητος είναι πιο δεμένη ομάδα.
9: Ο Ατρόμητος έχει σοβαρές ελλείψεις επιθετικά.
8: Θα βλέπω αποτέλεσμα το Ατρόμητο, δεν ξέρω πού όμως.
9: Εγώ βλέπω άσο. Ναι, okay. Να σου πω την αλήθεια.
8: Okay.
9: Καλαμάτα... Σε αυτό με βάζει την εικόνα ω τώρα το Ατρόμητο.
8: Καλαμάτα Βόλο.
9: Ορισμό
8: γκολ-γκολ, λέω εγώ.
9: Γκολ-γκολ, ωραίο.
8: Έρθει, δεν έρθει, δεν.
9: Ωραία. Γκολ-γκολ και over 2,5.
8: Ναι. Αστέρας ΑΕΚ. Νομίζω ότι δεν θα το ξανακάνει όπως με την Κηφισιά που την πάτησε η ΑΕΚ. Δεν μου δείχνει. Έχει ακόμη θέμα το Αστέρας.
9: Ναι, ναι.
8: Διπλό over 1,5.
9: Ωραία. Διπλό δίνει πολύ λίγο. Δηλαδή, ωραία. Και εγώ ένα.
8: Μου δίνει κάτι εμένα.
9: 0-2. Να δώσω ένα ακριβές.
8: Ωραία. Πάντως, λέει, συμφωνούμε στο.
9: Συμφωνούμε.
8: Κηφισιά Λεβαδιακός. Ρε παιδιά, και η Φυσιά παίζει μπάλα.
9: Ωραία μπάλα.
8: Ο Λεβαδιακός.
9: Καλή ομάδα. Εγώ πιστεύω είχε αδικηθεί
8: μέχρι τώρα. Το περίμενα με το Λεβαδιακό, με την αλλαγή προπονητή. Θα δυσκολευτεί πολύ. Και υπάρχει και ένα προπονητή που προσπαθεί να κάνει πιο compact ομάδες. Mm-hmm. Όχι να τις. Εντάξει, δεν θα είναι εύκολο άσος.
9: 1-1.
8: Πάω Κάρης.
9: Πάω Κάρης. Στον Άρη. Πάω. Άσο.
8: Ναι, αλλά. Και οι δύο που αν φάνε γκολ, γκολ-γκολ δεν βλέπεις.
9: Και γκολ-γκολ, ναι. Μέχρι τώρα η εικόνα του ΠΑΟΚ, εννοείται, ναι, συμφωνώ.
8: Τα πήγαν πολύ καλά. Ήταν μια χαρά που φοβόμασταν τον χρώμα.
9: Απλά και ο Άρης έχει θέματα στην αμυνά του. Σοβαρά. Άρα
8: ο Πάουκ δεν έχει.
9: Και ο Πάουκ έχει. Άρα τον κολλήγο είναι μια καλή επιλογή θεωρητικά με βάση την εικόνα των ομάδων.
8: Με την ΑΕΚ όμως ο Άρης δεν είναι μόνο τα 5 γκολ που έφαγε, είναι ότι δεν έκανε και πολλές ευκαιρίες. Και καλή επίθεση. Ήταν καλός επιθετικός ο Άρης. Πολύ καλός επιθετικός ο Άρης.
9: Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Έχει.
8: Λοιπόν, Παναθηναϊκός Πανατολικός. Δέρμπι κορυφής.
9: Ωραίο.
8: Γελάω λίγο γιατί δεν το περιμέναμε να είναι δέρμπι κορυφής.
9: Γκολ-γκολ θα πω εγώ εδώ πέρα.
8: Ναι. Άσος και over 1,5.
9: Ωραία.
8: Θυμάσαι. Βάζει γκολ. Ναι. Πιστεύω ότι θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός, αυτό το να πω.
9: Ναι, ναι.
8: Και δεν πιστεύω ότι θα κερδίσει με 1-0. Ναι. Αυτό ναι. Το άσος και 1,5 είναι αυτό, ρε παιδιά.
9: Ναι, ναι.
8: Βλέπει νίκη μια ομάδα για να φτιάξει την απόδοσή σου. Α πούμε, σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού, εγώ έλεγα άσος ή διπλό και άντερ 3,5.
9: Ναι.
8: Τσάμπα το βάζα και το 3,5. Άντερ 2,5.
9: Δίνει 13ο μισθό, λέει ο Μπάμπης.
8: Τι?
9: Δίνει 13ο μισθό, λέει ο Γιάννης.
8: Όχι, ρε, δεν δίνουμε τίποτα. Προσοχή, Προσοχή, να το κόψουμε. Μην πάτε και παίζετε τα λεφτά σου και όλα αυτά. Εμείς λέμε μια
9: Ναι, τώρα κάνουμε χαβάλε.
8: Επειδή το ζητήσατε, όχι για κανένα λόγο. Μην.
9: Ναι, ναι.
8: Έχει και το ράνι απ' έξω να το φτιάχνει το πράγμα και να το πουσάρει.
9: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, άρα το λύσαμε για αυτό το θέμα. Άλλα μηνύματα δεν βλέπω να έχουμε.
8: Α, λοιπόν, δεν το φάγα το μήνυμα, μπορεί να το προσπέρασα. Αν δεν το καταλαβαίνω, να το δεις και εσύ, δηλαδή, αν το βγάζω, αν υπάρχουν περίπτωση να υπάρχουν δημοσιογράφοι, τρώνε παίχτες προπονητές ακόμη και πρόεδρους. Όχι.
9: Και εγώ το ίδιο πιστεύω. Κοίτα, η αλήθεια είναι.
8: Όχι, ότι... είναι όχι. Ξεκάθαρο. Όχι. Ναι. Ειδικά δηλαδή αυτή την εποχή να πιστεύετε ένα δημοσιογράφο.
9: Από θα λειτουργήσει από μόνο του, εννοεί.
8: Αυτό λέει παίχτες, προπονητές και πρόεδρο. Ακόμη και πρόεδρο. Άρα, ναι,
9: άρα
8: ότι το νόημα είναι ότι με αυτά που λέτε και που γράφετε και κάνετε, δημιουργείται κλίμα.
9: Ναι.
8: Καταρχάς, παιδιά, μισό λεπτό. Πες ότι εγώ, ας πούμε, το Βασίλη, σήμερα το πρωί είχαμε σκεφτεί να φάμε το ντάτε ποδοσφαιριστή και από το πρωί στο 2 ώρες λέγαμε. Αν δεν θέλει, δηλαδή θα μας ακούσει μας κάνας πρόεδρος, κάνας προπονητής που είναι και ξένοι οι περισσότεροι και που είναι το πάντα παιδιά να το φάμε. Δηλαδή όχι, δεν υπάρχει. Άντε για να σου λύσω και την...
9: Και έχει έρθει και ένα τελευταίο μήνυμα, έτσι.
8: Δεν το είχα δει όντως. Αν ο Κοβάσεβιτς έφυγε ως μη αποτελεσματικός και ως συνυπεύθυνος για την κακή απόδοση της ομάδας. Προφανώς του χρεώνεται σε κεκριμένα πράγματα.
9: Μη αποτελεσματικός στις μεταγραφές, φαντάζομαι.
8: Ή και σε συνεννόηση.
9: Ναι.
8: Με το ξύς. Να περάσει πράγματα στην ομάδα. Όπα, αυτά είναι. Μην μου αρχίζετε για τα bed builder. Έχει στείλει τώρα ο φίλος. Α, το πιάσε. Ωραίος. Λιβάη, προφανώς το χθεσινό. Λιβάη να σκοράρει, να δώσει assist. Τα μπόρδα να σκοράρει, να δώσει assist. Αυτά μου αρέσουν. Over 2 goal, over 7 corner και οι δύο μας να λάβουν από μία κάρτα.
9: Και εν τω μεταξύ είχε 9 κόρνερ ο Παναθηναϊκός.
8: Πόσο... έδινε πάνω από 5 απόδοση. Αυτό που σας φαίνεται.
9: Πάνω από 5, μόνο 5.
8: Εντάξει, έχει βάλει κάρτα, κόρνερ, over 2 goal. Αυτό.
9: Ναι.
8: Αυτά να ξέρετε τα bet builder αν τα έχετε να ψάχνετε και παίχτες.
9: 5-50, ναι. Είπαμε να παίξουμε στοίχημα, λέει, τζόκερ.
8: Και όμως, Τάσο, το να βάζουμε την ΑΕΚ ότι ο Γιώβιτς ή το Γιώβιτς κυρίως, γιατί βγαίνει και πιο έξω, να δώσει assist γκολ.
9: Ναι.
8: Δεν
9: είναι εντύπωση να δίνει μόνο
8: παιδί. Το να έχει, ας πούμε, προσπάθειες για γκολ του Γιώβιτς, του Βάργα, τον Σεντερφόρ γενικό.
9: Λέω να πάρει ναι, σωστό.
8: Ή στον Ολυμπιακό αντίστοιχα. Δεν είναι λάθος.
9: Δεν είναι παράλογο. Ναι,
8: δεν είναι παράλογο. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι φοβερό.
9: Πάντως η αλήθεια είναι πανεπιστήμια. Αλλά παιδιά. Μην στο ημίχρονο.
8: Μην παίζετε όμως, το ξαναλέμε, όχι λεφτά που τα έχετε ανάγκη. Αυτό που πιστεύει να κάνω πλάκα κτλ. Υπάρχουν δημοσιογράφοι που τρώνε παίκτες και προπονητές μετά από συνεννόηση με τη διοίκηση.
9: Τελεία, αυτό, καταφατικό είναι.
8: Ούτε αυτό ίσχυε. Η διοίκηση τρώει, μην φοβάσαι, άμα θέλει να. Δεν τις κάνει. Και όταν λέω τρώει, που το λέτε. Πολύ εύκολα, είναι... δεν τους θέλει.
9: Ναι, θεωρούν, ναι, διαμορφώνουν αντιλήψεις, τέλος πάντων. Αλλά να σου πω, διανύουμε το τελευταίο λεπτό της εκπομπής. Δεν ξέρω.
8: Δεν είναι αυτό που δεν καταλάβαινα αρχικά. Ήταν το που γράφει, φίλε Ιωάννη. Άλλο δεν έβγαζα στην αρχή το μήνυμα. Και τι ακριβώς ήθελα να πεις. Έλα, πάμε.
9: Άρα τελειώσαμε.
8: Όπτα, είπαμε, τελειώσαμε. Μπράβο.
9: Ένα
8: και
9: μήνυμα
8: πάμε
9: που είπες ότι πήγαινε ένα στο φαρμακείο για να παραγγείλει φάρμακο αλγουαθήλ των 500.
8: Αλγουαθήλ θα πει, λέει, στο.
9: Στο φαρμακοποιείο. Το Αλγκοφρέν, μάλλον.
8: Ναι, κάτι ξέρω.
9: Για να το θυμάστε, παιδιά. Λοιπόν, το όνομα, υπάρχουν και τρόποι. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε. Ήταν η φανέλα με το 10.
8: Ευχαριστούμε και τον Παναγιώτη για την ωραία φωτογραφία από τη Μεσσηνία. Με τη Θαλασσίτσα.
9: Από Γαργαρού.
8: Μπράβο, Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε.
9: Λοιπόν, στη ρύθμιση στην μουσιογραφική επιμέλεια ο Άγγελος Μπάτζιος, στα μικρόφωνα Βασίλης Εμότσης και το είπα το δικό μου όνομα πρώτη και Πάπης Παπάζογλου. Αυτά.
8: Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα.
9: Καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούω το δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ελεμέδης, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. 3-3 στο πρωτάθλημα για τον Παναθηναϊκό, που δυσκολεύτηκε αλλά επικράτησε με 3-1 της Κηφισιάς και ισοβάθμισε τον Πανετολικό στην κορυφή της βαθμολογίας. Στη διάθεση του Γιάκουπ Νίστρουπ για το κυριακάτικο παιχνίδι των Πράσινων με τον Πανετολικό τέθηκε ο Ντέσσερς, η ποινή του οποίου για την αποβολή του στον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ μειώθηκε στη μία αγωνιστική. Σε εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας, Αστέρας Τρίπολης Άρης 1-1. Σκληρή δουλειά ζήτησε από τους παίκτες του Ολυμπιακού ο Ιμανόλ Αλγκουάθιλ στην πρώτη του προπόνηση με τους Ερυθρόλευκους, στην οποία έδωσε το παρόν και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, που έθεσε ως πρώτο στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος και στη συνέχεια μακρά πορεία στο Europa League. Η παραμονή στην πρώτη κατηγορία του Nations League είναι ο στόχος της εθνικής ομάδας, όπως δήλωσε ο Ιβαν Γιοβάνοβιτς στην ιστοσελίδα της UEFA. Εξιτήριο από το νοσοκομείο του Ντόρτμουντ πήρε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, με τη διάγνωση να κάνει λόγο για πρόβλημα στο κυκλοφορικό, πιθανότατα λόγω αφυδάτωσης. Το βράδυ αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 30χρονος διεθνής Κογκολέζος επιθετικός Σιμών Μπανζά, για να ολοκληρώσει τον ετήσιο δανεισμό του στον ΠΑΟΚ από την Αλτζαζίρα με οψιόν αγοράς 4 εκατομμυρίων. Ακόμη μια μεταγραφή για τον Όφη, που ανακοίνωσε την απόκτηση για ένα χρόνο του Τάσου Χατζηγιοβάνη. Μεταγραφή και για τον Βόλο, που ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου διεθνή Βόσνιου ανασταλτικού μέσου Τζένις Μπούρνιτς. Τις υποχρεώσεις της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλου ξεκινάει η εθνική ομάδα, που παίζει στις 5 στη Μόντενα με την Τσεχία και μετάδοση από την Ερτίο Σπορ. Την τελευταία φετινή τους μάχη δίνουν στους 8 Εμμανουήλ Καραλής και ο Αρμάντου Πλάντης, που παίρνουν μέρος στο Ultimate Championship της Βουδαπέστης με μετάδοση από Ερτίο Σπορ. Για τη League Face του Champions League, Σλάβια Πράγας Λανς 2-3, Φενέρμπαξε Ρώμα 1-1, Ετχόφεν Σαχτάρ επίσης 1-1, Μπάγερ Μποντογκλίντ 5-0, Manchester United Τσάμπα Μπακού 4-0 και Κόμο Λιψία 4-1, με το Δουδίκα να πετυχαίνει το δεύτερο γκολ. Η Αρίνα Σαμπαλένκα και η Έλενα Ριμπάκινα πήραν το εισιτήριο για τον αυριανό τελικό του US Open, επικρατώντας αντίστοιχα στους ημιτελικούς της Τζέσικα Πεγκούλα με 2-0 και της Κόκο Γκοφ με 2-1. Στους ημιτελικούς των ανδρών θα παίξουν ο Αλεξάνδερ Σβέρεθ με τον Κάρν Κατσάνοφ και ο Φράνσις Τιαφόου με τον Μπεν Σέλντον. Για το δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Era Sport, επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί μπάλα και άλλα με τον Γιάννη Ράνιο.
0: Era Sport 101,8.
2: Επίθεση από τον Παναθηναϊκό από τα πλάγια, με τον Κυριακόπουλο που σεντράρει με το δεξί, εκεί που υπάρχουν μόνο παίχτες της Κηφισιάς. Τριπλάρι ο Αντίνο, βάζει την μπάλα, ευκαιρία, Κάγκουα γκολ! 1-0, υπέροχο γκολ, Kings Κάγκουα, ο σκόρερ για τον Παναθηναϊκό.
3: Θεοδωρίδης, Φαντρόκελεν, το λάθος του Φαντρόκελεν, Θεοδωρίδης, γκολ για την Κηφισιά! 1-1 η Κηφισιά στο 74. Και να πως αλλάζει το παιχνίδι. Στο 81, τα μπόρδα. Έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. 1-1 το παιχνίδι. Τα μπόρδα παίρνει λίγα μετραφόρα. Εκτελεί γκολ! 2-1 από το σημείο του πέναλτι για τον Παναθηναϊκό στο 81.
2: Τα μπόρδα τώρα ο Αντίνο θα δώσει την μπάλα δίπλα στον Λουζά. Στρώνει για τον Ουναή. Κάθε την μπάλα μπροστά για τον Καλάμπρια. Ευκαιρία γκολ! 3-1 Ραστόντερ.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε
7: υπεύθυνα.
8: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
9: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
8: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
9: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
8: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
10: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
11: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
12: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
13: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
14: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Φίλες και φίλοι της Αεροσπορ, χαίρετε. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι σε όλες. Εδώ είμαστε 10 λεπτά λίγο μετά τις 12 και θα είμαστε μέχρι τη μία. Μια εκπομπή μπάλα κι άλλα. Εδώ που θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε σχολιάζοντας πράγματα της επικαιρότητας, ρίχνοντας τη ματιά μας και στο Ευρωπαϊκό των Ανδρών με την πρεμιέρα της Εθνικής Βόλεϊ των Ανδρών απέναντι στην Τσεχία. Και βεβαίως θα δούμε λίγο τι γίνεται σε μια πρώτη ανάγνωση, πρώτη ματιά και με πιο στοιχηματική πινελιά στο δεύτερο ημίωρο κυρίως με τα σημερινά παιχνίδια αλλά και γενικότερα αυτά του Σαββατοκύριακου που έχουν το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον. Είναι η Λίζα Φυροπούλου, είναι στην παραγωγή και στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Τάσος Ελεμέζη στη ρύθμιση των ήχων. Γιάννης Ράνιος στο μικρόφωνο και εννοείται ότι με χαρά περιμένω τα δικά σας μηνύματα, ο γνωστός τρόπος επικοινωνίας, αλλά θα το επαναλάβω για τους νέους φίλους. Από τη μία πλευρά υπάρχει το email erasport@papakier.gr για τους πιο κλασικούς τύπους μέσω των SMS, αλλά με την χρέωση που αντιστοιχεί στην επιλογή κάθε μηνύματος ξεχωριστά είναι το 54160, γράφετε sport, θα φαίνεται κοινό και το μήνυμά σας. Και βεβαίως μέσω Viper, όπου έχετε την ευκαιρία να στέλνετε τα μηνύματα, τις ερωτήσεις, τις απορίες γρήγορα, ανέξοδα. Απλά παράκληση με όσο το δυνατόν πιο σύντομα μηνύματα για να προλαβαίνουμε να τα διαβάζουμε όλα και να εξοικονομήσουμε και λίγο περισσότερο χρόνο. Λοιπόν, θα θέσω ένα έτσι ερώτημα που έχει να κάνει με την αντίληψη του καθενός, του κατά πόσο βλέπει, παρατηρεί κάποια πράγματα. Εάν πιστεύετε ότι μέχρι τη διακοπή που θα έχουμε το επόμενο Σαββατοκυριακό, είναι η τελευταία αγωνιστική μέχρι τη διακοπή που θα υπάρχει περίπου 3 εβδομάδες λόγω εθνικών ομάδων, εάν πιστεύετε ότι θα υπάρξει απομάκρυνση προπονητή από τη Super League. Ναι, όχι, έναν, δύο, κανέναν, ό,τι θέλετε. Θέλω να δω την άποψή σας και αν θέλετε και έχετε άποψη και για ομάδα, θα το δούμε. Καλοδεχούμενο. Άλλωστε, γενικότερα, όπως ήταν μέχρι πέρυσι που υπήρχαν δύο διακοπές, μία αρχές Σεπτεμβρίου και άλλη μία εκεί κάπου στον Οκτώβρη. Στον Οκτώβρη γινόταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια ριζική αλλαγή και ανανέωση πραγμάτων και γεγονότων που έφερναν αλυσιδωτές αντιδράσεις και επαναλαμβάνω όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στο εξωτερικό. Και επειδή ο Τάσος Ελεμέζης μου λέει να βάλω κάτι παραπάνω μέχρι την παρέλαση, εγώ είπα να το κάνω λίγο πιο δύσκολο. Αν πιστεύετε μέχρι τη διακοπή που θα έχουμε τη μεθεπόμενη εβδομάδα, εάν θα υπάρξει αλλαγή ή αλλαγές σε προπονητή ή προπονητές ομάδων ή ομάδας από την Super League 1. Έτσι. Λοιπόν, περιμένω εδώ κυρίως μέσω Viper για να είναι λίγο πιο συγκεκριμένα αυτά τα οποία θέλετε εδώ να μοιραστείτε μαζί μας και βεβαίως αν θέλετε και μέσω email και μέσω SMS. Το πρώτο μήνυμα ανήκει στον κύριο Τάκη, τους χαιρετισμούς μου και καλή χρονιά στους μαθητές και στις μαθήτριες. Βεβαίως, τα καλύτερα μας χρόνια ήταν τα μαθητικά, ανεξάρτητα όταν ήμασταν δεν το εκτιμούσαμε. Μεγαλώντας, καταλαβαίνεις. Οπότε, και εγώ να πω την αλήθεια, ερχόμενος εδώ στη δουλειά, ακούγοντας τον αγιασμό, αυτά τα χαμόγελα από διάφορα προαύλια σχολείων, δημοτικών, γυμνασίων, δεν έχει σημασία. Μας φέρνουν μνήμες και θύμισες άλλων εποχών. Κάθε εποχή έχει τα δικά της. Και τα καλά και τα αρνητικά. Και τα θετικά και τα στραβά της, αλλά νομίζω είναι η ελπίδα κάθε τόπου. Τα νέα παιδιά και χαίρομαι έτσι με την αγωνία των γονιών, μικροκαμωμένα παιδάκια με μια σάκα να πηγαίνουν να πάρουν τα βιβλία τους ή οτιδήποτε άλλο. Χαμογελάει και η Νέλη Ζαφυροπούλου και αυτή το έχει περάσει. Εμείς είμαστε στη δύση αυτού του σκηνικού που προσωπικά μου έχει αφήσει πολύ ωραίες αναμνήσεις από την αλήθεια και οι παρέες με γονείς, όλο αυτό το επικοινωνιακό κομμάτι με δασκάλους, καθηγητές, μαθητές, μαθήτες, όλα αυτά. Έχουν να δώσουν κάτι διαφορετικό όταν το βλέπεις από ένα άλλο πρίσμα, εκείνο του γονέα. Και βέβαια δεν ξεχνάμε ότι είχαμε την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League και χθες και προχθές και την Τρίτη. Είδαμε πράγματα τα οποία σίγουρα μπορούν να αξιολογηθούν. Καταρχάς το γεγονός ότι η ΆΕΚ επέστρεψε μετά από περίπου 20 χρόνια σε αυτή την κορυφαία διεθνολογική διοργάνωση και ξεκίνησε με νίκη. Είχε πολλά θετικά μηνύματα και για την ίδια ακόμα και για την συνολική κατάταξη της χώρας μας να μαζεύει βαθμούς. Και όπως και να το κάνουμε, το Champions League είναι μια πολύ διαφορετική εκδήλωση, διοργάνωση, μορφή εν πάση περιπτώσει και έτσι όπως είναι πλέον με τη Leak Face. Αυτό που μου έκανε εντύπωση και θα ήθελα έτσι να μοιραστώ μαζί σας είναι ότι είχαμε πάρα πολλά γκολ, όχι ότι περιμέναμε κάτι λιγότερο. Άλλωστε, όσοι παρατηρήσατε και τις εκτιμήσεις που κάναμε και Τρίτη και Τετάρτη και Πέμπτη, παρεπτόντως να θυμίσω ότι από αυτήν την εβδομάδα ξεκινήσαμε το Arabet Express κάθε Σαββατοκύριακο μία η ώρα, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη στις 2. Είχαμε μιλήσει για τα πολλά γκολ και μάλιστα είχαμε 69 συνολικά τέρματα σε 18 αναμετρήσεις. Αν κάνετε την διαίρεση θα δείτε 3,83 γκολ ανά παιχνίδι. Δεν το λες και λίγο με τα πάρα πολλά τέρματα τα οποία σημειώθηκαν. Και μάλιστα βλέποντας και χθες την Bayern, ειλικρινά σας μιλάω ότι αν είχα την διάθεση, τον χρόνο να ασχοληθώ στοιχηματικά στο live και ενώ ήταν 0-0 με την Bodo Glimt, θα έβαζα ότι κάλλιστα θα μπορούσαν να σημειωθούν 3 και 4 τέρματα. Φαινόταν και μάλιστα σε καλή απόδοση. Το λέω αυτό για να καταλάβετε ότι παρακολουθώντας τις ομάδες, γνωρίζοντας τα Ντεσού, ακόμα και την Bodo Glimt, γιατί την είδα και στα δύο μάτς με την Nijmegen, έβλεπες, καταλάβαινες ότι κάτι θα γίνει στο δεύτερο 45 λεπτό. Και πλέον, επειδή αλλάζει λίγο η μορφή του στοιχήματος, έως και πολύ, είμαστε σε μια περίοδο εδώ και μια διετία όπου το να προκαταλαμβάνεις, να προβλέπεις, να εκτιμάς εκ των προτέρων κάποια πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο και το χρήμα υπάρχει στο επόμενο γκολ ή στη live εξέλιξη ενός αγώνα. Έτσι, και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Αρκεί να κόβει λίγο το μάτι σου και να έχεις μια σχετική αντίληψη των ομάδων. Αυτή έτσι η εικόνα που υπάρχει πλέον και με τη στοιχηματική σπινελιά. Έλεγα λοιπόν για αυτά τα 18 παιχνίδια με 69 τέρματα, 3,83 ανά αγώνα. Ξεχωρίζουμε το 6-1 της Paris Saint-Germain, μπήκε έτσι δυναμικά. Η Μπαρσελόνα με το 5-1 με τη Φέγενορ, καταιγιστική και η Καταλανή. Η Μπάγκερ Μονάχου που είπα λίγο νωρίτερα με τα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Μου άρεσε πάρα πολύ εχθές που είδα και την Κόμο, την ομάδα της Λίμνης, μια ομάδα που έχει συζητηθεί αρκετά και η δουλειά που έχει κάνει ο Σέσκ Φάμπρεγκας, ονειρικό ντεμπούτο στη διοργάνωση ως προπονητής, διασύροντας λειψία εντός έδρας. Επίσης με προσοχή είδα το Real Leader, έχω πει ότι έχει μια ιδιαίτερη δυναμία στον Μουρίνιο. Η Ίντερ όμως ήταν πάρα πολύ καλή παρά το γεγονός ότι έχασε. Εγώ το κρατάω αυτό. Ένα μάτς που ναι, μεν το περιμέναμε στο goal goal και over και ήρθε. Νομίζω ότι σε αυτό το κλασικό μάτς του Anfield με τη συμπαγή ομάδα του Σιμεώνε, ίσως το πιο δίκαιο αποτέλεσμα να ήταν ισοπαλία. Και σας το λέω, δεν με βολεύει γιατί και Liverpool είμαι και είχαμε πει για goal goal και over. Επίσης, δύσκολη νίκη αλλά μεγάλη νίκη στο Diego Armando Maradona της Arsenal απέναντι στην Νάπολη, η οποία προσπάθησε όσο μπορούσε να επιβάλλει το ρυθμό της. Δεν ήταν εύκολο η ομάδα της Νάπολη. Οπότε τα γκολ κυριάρχησαν, η κορυφαία επίθεση όπως έλεγα της Paris Saint-Germain με τα 6 τέρματα, θα μου πείτε, δεν σκότωσε κανένα θηρίο της Λόβαν Μπρατισλάβας, αλλά σε αυτό το χρονικό διάστημα που πολλές ομάδες ακόμα δεν είναι έτοιμες, αρκετοί παίχτες κουβαλούν κούραση από το παγκόσμιο κύπελο και πολλά άλλα πράγματα, το να βλέπεις μια σοβαρή ομάδα όπως η Παρί, η Μπάγερν ή ακόμα και η Μπαρσελόνα είναι ένα δείγμα του πώς μπαίνει στην εκκίνηση μια ομάδα. Και βεβαίως το γεγονός ότι ο Ντεμίροβις της Στουτγκάρδης μαζί με τον Φεράν Τόρες με τα 3 γκολ έκαναν αίσθηση, σίγουρα και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν περνά απαρατήρητο. Όπως επίσης θέλω να σταθώ, επειδή είπαμε για την Bayern επιθετικά και για τη City και για τη Manchester United, ότι κράτησαν το 0 στην άμυνα, ομάδες οι οποίες δεν ξέρω κατά πόσο εύκολα θα το κάνουν αυτό. Και ταυτόχρονα θέλω να σταθώ στην δυνατότητα του Λαμίν Γιαμάλ, όχι μόνο να σκοράρει αλλά και να μοιράζει παιχνίδι, να μοιράζει assist. 2 είχε σε αυτή την πρώτη αγωνιστική. Όπως επίσης, που μην το πάρετε με την στοιχηματική χρειά, αλλά ως μια παραδοχή των πολλών τερμάτων, ότι 8 από τα 18 παιχνίδια, δηλαδή το 44-45%, αν δεν κάνω λάθος, είχαν περισσότερα από 3 τέρματα, το over 3,5 δηλαδή. Κάτι δείχνει και αυτό για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Έτσι, αυτή η πρώτη αγωνιστική που, όπως και πέρυσι, εγώ την είχα βρει αρκετά διασκεδαστική και πρόπερση. Και όπου βλέπω League Face, ακόμα και του Conference ή του Europa, βλέπεις goal, βλέπεις score, βλέπεις θέαμα, βλέπεις ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Και νομίζω ότι αυτή η ριζική αλλαγή στη δομή των ομίλων βοήθησε σημαντικά προκειμένου να μην υπάρχουν τόσα διάφορα παιχνίδια τελευταίες αγωνιστικές και πολλές ομάδες τελευταία και προτελευταία αγωνιστική που είχαν πετύχει το στόχο τους να βάζουν τα λεγόμενα δεύτερα. Λοιπόν, εμείς μπορεί αυτήν την εβδομάδα να μπήκαμε έτσι σε ρυθμούς ποδοσφαιρικούς μετά από ένα 15ήμερο στην Τσεχία με το βόλεϊ γυναικών, το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Πρεμιέρα όμως στη Μόντενα, εκείνο τυχερός της υπόθεσης που θα παρακολουθήσει όλη αυτή την προσπάθεια της ανδρικής ομάδας και μακάρι να μείνει όσο το δυνατόν περισσότερο και δεν ξέρω αν έχει πάρει και πολλές αλλαξίες ρούχα γιατί εμείς την πατήσαμε, να σου πω την αλήθεια, Νίκο. Νίκος Παγιωτέλης είναι μαζί μας. Τι κάνεις?
1: Καλημέρα.
0: Είσαι οργανωμένος τουλάχιστον?
1: Κοίτα, επειδή είδα εσένα με τις γυναίκες και επειδή θεωρώ ότι και οι άντρες θα κάνουν κάτι το αντίστοιχο, φρόντισα να πάρω λίγα παραπάνω ρούχα. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη πλευρά, εάν προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο και δεν φτάσουν τα ρούχα, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν και τα factory outlet εδώ πέρα που μπορούμε να πεταχτούμε να πάρουμε κάτι για την επιστροφή.
0: Κοίταξε, το κάναμε αυτό όταν πήγαμε στο Νάιμέγγεν με συναδέλφους, γιατί βρήκαμε καιρικές συνθήκες πολύ μακριά από αυτό που περιμέναμε εδώ τον Αύγουστο, που τα 35 άρια ήταν σε αυθονία, και ότι θα πηγαίναμε σε ένα από αυτά τα μαγαζιά απλά να πάρεις ένα τζάκετ να έχεις για το βράδυ, ήταν λίγο οξύμορο, αλλά πάντοτε πρέπει να είσαι προετοιμασμένος. Για πες μας λοιπόν, έφτασε η μεγάλη ώρα, Ελλάδα-Τσεχία σήμερα, επειδή ζεις με την αποστολή αυτά τα 2-24 ώρα που είσαι εκεί, τι έχεις δει, τι έχεις παρατηρήσει, τι βλέπεις, εν πάση περιπτώσει?
1: Η ελληνική ομάδα είναι έτοιμη και για αυτό το παιχνίδι, για αυτό την διοργάνωση σε μια πόλη η οποία από τους Ιταλούς θεωρείται η κοιτίδα του παγκοσμίου πόλη, στο ναό του πόλη, στο Πάλα Πανίνι, εδώ που η τεράστια Μόντενα Πανίνι της δεκαετίας του 80 και του 90 με τον Χούλιο Βελάσκιο είχε γράψει τη δική της ιστορία στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο πόλη. Κάπως έτσι θέλει και η δική μας εθνική να ξεκινήσει με το δεξί απόψε κόντρα στην Τσεχία. Την Τσεχία, να πούμε, του Αντώνη Βουρδέρη, ο οποίος είναι εδώ πέρα βοητός προπονητή. Μένουμε μάλιστα και στο ίδιο ξενοδοχείο όλες οι εθνικές, πλην της Ιταλίας και της Σουηδίας, οι οποίες ήταν στην Νάπολη για το ανακτήριο παιχνίδι. Θα το πούμε και αυτό αργότερα, γιατί είχαμε και εκεί πέρα κάποια παρατράγουδα. Μια εθνική ομάδα η οποία, όπως είπαμε, έρχεται και από το ασημένιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες, σε ένα ταξίδι το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 5 μήνες, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ελληνικού πρωταθλήματος. Όλοι οι Έλληνες διεθνείς, αλλά φυσικά και το προπονητικό επιτελείο, βρέθηκαν μαζί και ξεκίνησαν έτσι ένα τεράστιο ταξίδι από φιλικά European League, Μεσογειακούς Αγώνες, για να έρθουμε σε αυτό το οποίο πραγματικά επιθυμούμε, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Εδώ που κόντρα στην Τσεχία απόψε θέλουμε να ξεκινήσουμε με νίκη, όχι μόνο για το ψυχολογικό κομμάτι, αλλά και γιατί με αυτήν την νίκη θέτουμε τις βάσεις για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Στον όμιλό μας υπάρχει φυσικά η Ιταλία και η Σουηδία, υπάρχει όμως και η Σλοβενία που ήταν πέρυσι τέταρτη.

0: μετά μετράει η νίκη, μετά τα σετ, μετά οι πόντι, για να ξέρουμε έτσι λίγο και τη σειρά. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω, πιστεύεις ότι με δύο νίκες περνάμε?
1: Πιστεύω ότι με δύο περνάμε, με κάποιες προϋποθέσεις, αυτό που είπαμε με τους πόντους και τα κερδισμένα σετ, ακόμα και σε ήττα. Με τρεις είμαστε με το ένα πόδι στην επόμενη φάση.
0: Νομίζω με το 1,5 πόδι είμαστε με τρεις νίκες.
1: Με το 1,5 πόδι, ναι.
0: Στις δύο είναι το παίζει, σε πάση περιπτώσει. Δηλαδή,
1: ναι,
0: ξεκινάμε με δύο νίκες και βλέπουμε.
1: Το μήνυμα που χρειάζεσαι για να έχεις τις πιθανότητες για πρόκληση στην επόμενη φάση. Πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Έστω και αν από την Τσεχία, παραδείγματος χάρη, σήμερα υπάρχουν ψηλά κορμιά και με εμπειρία σε τέτοιες διοργανώσεις. Εμάς είναι η τέταρτη διαδοχική συμμετοχή και 18η συνολικά στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Με τον Αλέξανδρο Ράπτη να είναι αυτός ο οποίος έχει πλέον τις περισσότερες συμμετοχές στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, και τον Θανάση Πρωτοψάλτη, σε μια ομάδα όπου η προϊστορία, κόντρα σε μια ομάδα όπου η προϊστορία τουλάχιστον στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι υπέρ μας, γιατί έχουμε αντιμετωπίσει την Τσεχία, ως Τσεχία και ως Τσεχοσλοβακία δύο φορές σε τελικά ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και έχουμε κερδίσει και τις δύο. Γενικά όμως υπάρχει έτσι σε 14 αγώνες ένα στατιστικό που εμείς μετράμε 6 νίκες και 8 οι Τσέχοι, αλλά και αυτές οι ήττες ήταν σημεία όπου η ελληνική ομάδα έκανε λάθη και χάρισε τις νίκες, δηλαδή έχασε 3 παιχνίδια με 3-2 έχοντας προηγηθεί με 2-0 μάλιστα. Ένα παιχνίδι στο οποίο περιμένουμε να δούμε τι πολύ καλό σερβίς από τους Τσέχους, εκεί είναι που πρέπει να προσέξουμε την υποδοχή μας τον πρώτο μας χρόνο, γιατί οι Τσέχοι έχουν ψηλά κορμιά, οπότε εδώ ο Μάρκος Γαλλιώτος και Σταύρος Κασαμπαλής έχουν αρκετή δουλειά να κάνουν όποτε χρειαστεί, και φυσικά τα τελειώματά μας. Σε σχέση με τους μεσογειακούς αγώνες, ο Κώστας Χριστοδέλης δεν έχει μαζί του τον Χαράλαμπο Ανδρεόπουλο, γιατί αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα στη μέση, έτσι στη θέση του ήρθε ο Σπύρος Χάνδρινος. Μια θέση στον ακραίο όπου είχαμε υπεροπλία, τώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουμε την ίδια δύναμη λόγω της συμμετοχής του Σπύρου, αλλά σίγουρα όμως ο Σπύρος δεν έχει το ρυθμό τον οποίο είχε ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος. Δεν αντιμετωπίζει κάποιο άλλο πρόβλημα ο Κώστας Χριστοβιδέλης. Αυτή τη στιγμή η ελληνική ομάδα είναι στο γήπεδο στην Πάλα Πανίνη για μια πρωινή χαλαρή προπόνηση, κάποια σερβίς και λίγα βάρη από τους διεθνείς, και στη συνέχεια θα επιστρέψουν στο ξενοδοχείο όπου θα ξεκουραστούν για να βρεθούν και πάλι για τον αγώνα, ο οποίος ξεκινάει στις 5 ώρα Ελλάδος απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤΙΟ.
0: Λοιπόν, η διοργάνωση πώς τη βλέπεις γενικά? Υπάρχει οργάνωση, υπάρχει ανταπόκριση του κόσμου? Πώς ζεις έτσι την καθημερινότητα εκεί πέρα?
1: Λοιπόν, όσον αφορά τα παιχνίδια της Ιταλίας, η οποία είναι στον όμιλό μας, οι συνάδελφοι μας είπαν ότι έχουν όλα τα εισιτήρια εξαντληθεί. Από εκεί και πέρα, εχθές έγινε ο πρώτος αγώνας ανάμεσα στην Ιταλία και την Σουηδία, αλλά έγινε στην Νάπολη, σε ένα ανοιχτό γήπεδο το οποίο δημιουργήθηκε στην κεντρική πλατεία, την Πιάτσα Πιλουμπιτσίτο της Νάπολη, όπου αντί να ξεκινήσει στις 9, ξεκίνησε με καθυστέρηση λόγω βροχής και ακριβώς λόγω των καιρικών συνθήκων σταμάτησε 3 φορές. Με αποτέλεσμα ο αγώνας να τελειώσει γύρω στις 12 παρά 10 αργά το βράδυ. Αυτό για μένα είναι καλό για εμάς, γιατί οι Σουηδοί και οι Ιταλοί, αλλά αυτός που μας ενδιαφέρουν κυρίως οι Ιταλοί, γιατί τους αντιμετωπίζουμε αύριο, σημαίνει ότι φύγανε αρκετά αργά από το γήπεδο και φυσικά πρέπει να ταξιδέψουν από Νάπολη για Μπολόνια, όπου είναι περίπου 5 ώρες με το τρένο, 4 ώρες με τα μάξι, αλλά και 1 ώρα και με το αεροπλάνο για να έρθουν στην Μπολόνια και από εκεί πέρα πάλι οδικός για την Μόντενα. Αντιμετωπίζουμε την Ιταλία αύριο. Γι' αυτό θέλουμε να κάνουμε και ένα καιρό ξεκίνημα με την Τσεχία, ούτως ώστε να εκμεταλλευτούμε και αυτήν την κούραση που θα έχει η σκουάντρα Τζούρα και να πάρουμε ό,τι μπορούμε από αυτό το παιχνίδι. Γιατί μην ξεχνάμε, η Ιταλική ομάδα είναι μία από τις, και αυτή μάλλον, είναι μία από τις κορυφαίες στον κόσμο αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, Νίκο, εγώ θα σου πω να απολαύσω αυτή την εμπειρία, γιατί πάντοτε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών, γυναικών, έτσι όπως είναι δομημένο, και επειδή έχουμε την τύχη να μένουμε συνήθως και μαζί με τις αποστολές, όλες οι αποστολές συνήθως πλην της οικοδέσποινας είναι εκτός, όλες είναι μαζί, να το απολαύσεις, να μας μεταφέρεις μέσα από το μικρόφωνο της R2 Sport όλα όσα θα συμβαίνουν, και βεβαίως θυμίζω ότι η R2 Sport θα είναι παρούσα και σε αυτή την διοργάνωση, όπως ήταν και με τις γυναίκες, έτσι και με τους άνδρες, για να έχουμε μια συνολική εικόνα. Λοιπόν, θα τα

0: Και τις επόμενες ημέρες με την νίκη, θα πω. Έτσι.
1: Λοιπόν, με την νίκη, με το δεξί.
0: Με το δεξί και να πάνε όλα καλά. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Νίκος Παγιωτέλης από την Μόντενα. Θυμίζω πρεμιέρα σήμερα με την Τσεχία για την Εθνική Ανδρών. 5 η ώρα, R2 Sport και R2 Sport. Εμείς πάμε σε μια σύντομη και διαφημιστική διακοπή αλλά και ενημέρωση με τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Και επιστρέφουμε με ένα ημίωρο που θα έχει να κάνει περισσότερο με ξένο ποδόσφαιρο και όλα όσα περιμένουμε να δούμε και σήμερα και τις επόμενες μέρες. Και βεβαίως θυμίζω τη δική σας άποψη μέσω μηνυμάτων, εάν πιστεύετε ότι θα έχουμε αλλαγή ή αλλαγές μέχρι τη διακοπή των εθνικών ομάδων σε θέση προπονητή ομάδας ή ομάδων της Super League.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απροσδιόριστη αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σωρό του τραγουδιστή. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Θα συγκροτήσουμε άμεσα επιτροπή που θα καθορίζει πώς θα λειτουργούν τέτοιου είδους κέντρα, ανακοίνωσε στο ΕΤ News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στον εισαγγελέα σήμερα οι δύο γιατροί. Οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί και ο ΕΟΦ εκδίδει συνεχώς ανακοινώσεις για αντίστοιχες θεραπείες, απαραίτητη συμμετοχή των πολιτών, καταγγέλλοντας τέτοιες πρακτικές, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος του ΕΟΦ Σπύρος Απουνάς. Μόνο με μια ισχυρή οικονομία, σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση μπορούμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις στήριξης των οικοκυριών στην Αντλία και στο ενεργειακό κόστος. Στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Ως προς τη σίγουρη καθοδότου στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα, θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου από τον ίδιο, δήλωσε η συνήγορός του Βάσο Πανταζή. Η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς προκαλεί φρενίτιδα στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα ως 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Έρα σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Ακούτε Έρα Σπορ.

Και κάπως έτσι ξεκινάμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, συντονισμένοι πάντοτε εδώ, στην Ερασπορ, 37 λεπτά λίγο μετά τις 12. Με πιο έντονη πινελιά ποδοσφαίρου, κυρίως από τον ευρωπαϊκό χώρο. Με όλα όσα περιμένουμε να δούμε ενδεχομένως σήμερα, αλλά και μέσα στο Σαββατοκύριακο που έρχεται. Πάμε όμως να δούμε όλα όσα έχουν να κάνουν με τα δικά σας μηνύματα σε αυτό το οποίο ζητήσαμε λίγο νωρίτερα. Με μια πρώτη ματιά βλέπω ότι σχεδόν όλοι βλέπετε ότι θα έχουμε αλλαγή ή αλλαγές αυτή την επόμενη αγωνιστική, μετά το πέρας τους δηλαδή, σε αρκετές ομάδες. Λοιπόν, ο Κασέλ μου γράφει εδώ το δικό του μήνυμα από Χαλκίδα ότι είναι λάθος να εκτελεί τα πέναλτι τα μπόρδα. Και όσον αφορά για απομάκρυνση, θεωρεί ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ θα φυγεί σύντομα. Εγώ απλά ζήτησα, όχι να μου πείτε ομάδα, οι ομάδες, αν βλέπετε ότι θα φύγει προπονητής τώρα πριν τη διακοπή, δηλαδή μέσα στις επόμενες 10 μέρες και λιγότερο. Επίσης για τον Πασαδόρο, τον Ρώσο, τον ακραίο που πήρε ο ΠΑΟΚ, το βόλεϊ θα ανεβάσει επίπεδο, ρωτάει ο Τάσος, θα είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι οι μεταγραφές που έχει κάνει και ο ΠΑΟΚ, ναι, μεν τον ενισχύουν, αλλά θέλω να δω πώς θα υπάρχει συνοχή σε αυτή την ομάδα. Και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι από τα φαβορί, αλλά ο Ολυμπιακός νομίζω ότι δεν θα έχει καμία σχέση με την περσινή ομάδα, θα είναι πολύ πιο βελτιωμένος φέτος. Τους χαιρετισμούς μου στον Κυριάκο που είναι εδώ στη συντροφιά μας. Εύχεται καλό από καλό καιρό σε όλους. Ο Τζόρτζ εδώ βλέπει από ό,τι φαίνεται αλλαγές στον Άρη. Ο Ζώης εδώ. Για απόδοση του Παναθηναϊκού για κατάκτηση πρωταθλήματος από το 6,5 πήγε στο 3,15. Είναι η αλήθεια, φίλε μου από την Άρτα, ότι αρκετός κόσμος παίζει Παναθηναϊκό και όχι άδικα. Νομίζω ότι τα τελευταία 3-4 χρόνια, μάλλον συγκριτικά με τα τελευταία 3-4 χρόνια, φέτος ο Παναθηναϊκός προβάλλει ως ένα πολύ πιο ισχυρό φαβορί και όχι άδικα για κατάκτηση πρωταθλήματος. Οπότε είναι λογικό να πέσει και η απόδοση κατά το ίμιση. Στο 6,5 ναι, αξίζει να ρισκάρεις. Τώρα σε τόσο χαμηλή απόδοση εκεί κοντά στο 3, όχι τόσο. Γι' αυτό λέμε πάντοτε ότι ναι, με βλέπεις κάτι, αλλά τουλάχιστον να έχει και ένα αντίκρισμα, μια στοιχηματική αξία αυτό το οποίο βλέπεις. Και δεν μιλάω μόνο για πρωταθλητή σε ένα πρωτάθλημα, σε μια διοργάνωση, εν πάση περιπτώσει. Ο Παύλος το πάει λίγο διαφορετικά για το αν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει απομάκρυνση προπονητή ενός εκ των Αστέρα ή Λιβαδιά. Λίγο δύσκολο λέει. Και με τον Ηρακλή βάζει τρεις ομάδες στο κάδρο αλλαγών. Τώρα αφήσαμε το άλλο αγαπημένο σπορ που ήταν οι μεταγραφές. Τελειώσανε. Τώρα πάμε στο άλλο αγαπημένο σπορ του κόσμου και των δημοσιογράφων. Ποιος μένει, ποιος φεύγει, ποιος έρχεται από θέμα προπονητών. Για ΠΑΟΚ και Καλαμάτα βλέπει εδώ ο φίλος ο Βασίλης, αλλαγές και άμεσα. Ο Στέλιος λέει σχετικά με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, γιατί πιστεύεις ότι μια διοίκηση στηρίζει τον προπονητή και μέσα σε διάστημα μόλις 2 εβδομάδες το πολύ τον απολύει. Εκτός αν συμβαίνει και πράγματα που δεν ξέρουμε, πάντοτε να ξέρετε ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν διαραίονται, δεν φτάνουν ακόμα και στα αυτιά δημοσιογράφων. Όμως εγώ θα πω αυτό που είχαμε πει και τότε μαζί και με τον Πάπη Παπαζογλου. Ήταν 14 Αυγούστου όταν υπήρξε στήριξη, συνέχιση της συνεργασίας των δύο πλευρών, ότι είχε ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση. Έτσι, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Και επίσης ότι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση από πλευράς διοίκησης. Το αν θα βγει ή όχι, η πορεία θα το δείξει. Να και εδώ ο φίλος ο Γιώργος θέλει να μας κάνει να ζηλέψουμε και το κατάφερε. Από παραλία Πηγάδι Λάρισας. Θα στείλει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Ερημική παραλία. Λίγο ίσιο, λίγο θάλασσα, μια χαρά είναι. Και επίσης θα ήθελε να δει όχι τον Ουναχή στη θέση 10 πίσω από τον επιθετικό και Μπάγερν Μπόντο 5-0. Δεν το περίμενα. Καλή εκπομπή. Και τι με το περιμένεις. Τα λέγαμε και χθες. Η Μπάγερν κατά μέσο όρο πέρσι με τον Κομπανί πετύχαινε τουλάχιστον 3-3,5 τέρματα ανά παιχνίδι. Γιατί όχι τώρα. Και ειδικά όπως πήγε στο δεύτερο ημίχρονο, σας έλεγα ότι φαινόταν ότι το παιχνίδι θα έχει γκολ, φάση, ευκαιρίες και ήταν 0-0 το πρώτο ημίχρονο χθες. Ο Άγγελος μου στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Πώς να είναι άσχημη, με φόντο τη Σαντορίνη, το ηφαίστειο. Χάλια φωτογράφος να είσαι, βγαίνει καρποστάλ. Λοιπόν, όχι, την πολύ ωραία φωτογραφία του Άγγελου. Καλή σχολική χρονιά να έχουν όλα τα παιδιά και καλή πρόοδο. Όσο για το ερώτημά σου, λέει, εγώ πιστεύω ότι η πρώτη ομάδα που θα αλλάξει προπονητή και σύντομη είναι ο Λεβαδιακός. Μετά πιθανότατα ο Αστέρας Τρίπολης και σε μεγάλο βαθμό ο ΠΑΟΚ. Γενικότερα ταιριάζουν οι απόψεις σας.
Ο κύριος Στάκης μας προσκαλεί στη Νέα Σμύρνη στο Βαρύκας, γιατί έχει ένα πολύ ωραίο φιλικό γυναικείο ομάδα με την Δυνάμο Βουκουρεστίου 7:30, αφού δούμε πρώτα την εθνική μας, την RDO Sport βεβαίως. Το θέμα είναι ο Διαμαντής εδώ μου λέει για την ΑΕΚ κατά πόσο θα μπορέσει να αντέξει και με το Champions League ταυτόχρονα, θα φανεί στην πορεία. Φέτος θα κάνει μεγάλη επιτυχία ο Παναθηναϊκός, λέει, να αντέξει το τέλος του πρώτου γύρου. Να τα δούμε, ξέρετε, είναι λίγο κυμαίνονται όλα αυτά, τα θετικά, τα αρνητικά του πώς έχει. Και πλέον και ο Ολυμπιακός με την αλλαγή προπονητή είναι ένας γρίφος, ένα στοίχημα. Το πώς θα μπορέσει να βελτιώσει την απόδοσή την εικόνα του και να τα καταφέρει, έτσι. Να και ο Αντώνης με τα δικά του γερμανικά, στέλνει τους δικούς του χαιρετισμούς, να τα αποδώσουμε κι εμείς από την πλευρά μας. Ο Τζόρτζ μου λέει: η Τσεχία πέρυσι τερμάτισε τέταρτη στο παγκόσμιο, η Ιταλία πρώτη, η Σλοβενία τον Ιούνιο μπήκε τετράδα στο Βινέλ. Πιο δύσκολο όμως ο όμιλος δεν γινόταν. Τζόρτζ, ειδικά στο βόλεϊ, τα πράγματα είναι πάρα πολύ ρευστά, πίστεψε με. Μακάρι η εθνική ομάδα να κάνει υπέρβαση, δεν είπαμε ότι είναι εύκολο, αλλά θα φανεί στην πορεία.

Στο μεταξύ, να θυμηθούμε λίγο τα προγράμματα πώς έχουν από εδώ και πέρα στην Ελλάδα. Το Σάββατο, αύριο 7 η ώρα, Ολυμπιακό Σόφι. Ηρακλής Ατρόμητος στις 9. Κυριακή 13 του Σεπτέμβρη, 6 η ώρα, Καλαμάτα Βόλος. 7 η ώρα, Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ. 9 η ώρα, Κηφισιά Λεβαδιακός και ΠΑΟ Κάρης. 9:30 Παναθηναϊκός Πανετολικός. Και βεβαίως δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας εδώ με την Αθλητική Κυριακή στις 11 η ώρα. Να προλάβω δικά σας ερωτήματα, γιατί γίνονται αργά κάποια παιχνίδια. Είναι ακόμα και οι θερμοκρασίες τέτοιες, έτσι ώστε να διευκολυνθούν λίγο περισσότερο και οι αθλητές με την καταπώνησή τους και με τις ψηλές θερμοκρασίες που είναι λογικό να υπάρχουν ακόμα και τώρα που οδεύουμε στα μέσα του Σεπτέμβρη. Παράλληλα, έχει βγει και η αγωνιστική της πέμπτης στροφής του πρωταθλήματος. Θυμίζω, Σάββατο 19 Σεπτέμβρη είναι η αγωνιστική πριν πάμε στην διακοπή λόγω εθνικών ομάδων. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 7 η ώρα, Ατρόμητος Κηφισιά. 7:30 Άρης Ηρακλής. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 5 η ώρα, Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Βόλος ΑΕΚ στις 6. Όφη Αστέρα στις 7. Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7:30 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 9 η ώρα. Θυμίζω, είναι η μεθεπόμενη αγωνιστική αυτή. Είναι η πέμπτη αγωνιστική, όπου Σάββατο έχουμε δύο παιχνίδια και τα υπόλοιπα είναι την Κυριακή. Βέβαια, έχει βγει και η έκτη αγωνιστική πλέον. Γνωρίζουμε ημερομηνίες. Φανταστείτε ότι η πέμπτη αγωνιστική θα γίνει το διήμερο 19-20 Σεπτεμβρίου και υπάρχει μια σημαντική διακοπή λόγω εθνικών ομάδων και η επανέναρξη πρωταθλήματος πάει 10-11-12 Οκτωβρίου, είναι ένα τριήμερο, δηλαδή Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, όπου ξεχωρίζει το παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είναι Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα. Έτσι. Αυτό, μεταξύ άλλων, για την επανέναρξη του πρωταθλήματος.

Ο Απόστολος εδώ με τα δικά του. Γιατί ντρέπεστε, λέει, να πείτε ότι η πρώτη ομάδα που άλλαξε προπονητή είναι Ολυμπιακός. Δεν ντρέπεται κανείς. Ένα γεγονός, γιατί αν το πεις, είπαμε, ποια ομάδα θα αλλάξει από εδώ και πέρα και αν υπάρξει. Τώρα, πώς αντιλαμβάνει ο καθένας, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας στον Γιώργο, που είναι εδώ στη συντροφιά, πολύ Γιώργη σήμερα. Και στον Παύλο, ο οποίος λέει: Μπαρσελόνα, πολύ δυνατή ομάδα στο επιθετικό κομμάτι, αλλά στην άμυνα θα κλάψει. Δεν είναι τυχαίο που τρία χρόνια τώρα, όταν ξεκινάνε τα ζόρικα μάτς στην Ευρώπη, γυρνάει πάντα σπίτι και εύκολα. Από ότι έχει άδικο, δεν έχει άδικο ο Παύλος. Τους χαιρετισμούς μου στον Αντώνη. Εγώ είμαι ΑΕΚ, λέει, είμαι, αλλά θεωρώ ότι ο καινούριος προπονητής του Ολυμπιακού δεν ξέρει από πρωταθλητισμό. Ο Γιώργος, κι άλλος Γιώργος, τι άλλο να κάνει τα μπόρδα, σπαθιά να καταπιεί. Εγώ προσωπικά, λέει, στα μάτια του βλέπω να γεννιέται ο επόμενος φυσικός αρχηγός του Παναθηναϊκού. Έχει όλο το πακέτο. Και γνώμη για Παναθηναϊκό, το είπα και λίγο νωρίτερα, προβάλλει ως ένα από τα ισχυρά φαβορί για να πάρει το πρωτάθλημα. Είναι ξεκάθαρο αυτό σε σχέση με την τελευταία τριετία. Δεν μ' άρεσε να ανοίγω πάρα πολύ πενταετίες, δεκαετίες, ένα πιο σύντομο αποτύπωμα της εικόνας των ομάδων, και έχει και πολύ καλό προπονητή. Τώρα δεν ξέρω αν θα μπορέσει να αντέξει ή να διαχειριστεί, αλλά τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω, αρκεί να βελτιώσει μια χείλιο πτέρνα του Παναθηναϊκού, που είναι η άμυνα. Εκεί είναι το ζήτημα, το πώς θα διαχειριστεί και σε κρίσιμα παιχνίδια να είναι πιο σταθερή και πιο ισορροπημένη.

Πάμε στα σημερινά να δούμε δύο πραγματάκια που έχω ξεχωρίσει. Να ρισκάρουμε λίγο παραπάνω σήμερα. Να πάμε στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας. Θα προσπαθήσω να σας βρω δύο παιχνίδια με μια συνολική απόδοση κοντά στο 8. Καταλαβαίνετε ότι το ρίσκο είναι υψηλό. Πάντοτε τα χρήματα τα οποία επιλέγουμε να παίξουμε, γιατί το σύγχρονο το έχουμε ως μια μορφή διασκέδασης και τίποτα περισσότερο. Δεν μπορείς να γίνεις πλούσιος, πιστέψτε με. Πολύ πιο εύκολα γίνεσαι φτωχός από το στοίχημα. Και αν δεν σας περισσεύουν έστω και μισό σέντς που λέει ο λόγος, μην ασχοληθείτε. Λοιπόν, Κλερμόν Μπουλόν. Δύο ομάδες που δεν έχουν νίκη. Δύο ομάδες που έχουν έφεση στην ισοπαλία. Μιλάμε για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Β' Γαλλίας. Δύο ομάδες που έχουν αλλάξει αρκετά και σε σχέση με πέρυσι, με όλα όσα έχουν δείξει μέχρι στιγμής. Έχουν επιστροφές, έχουν απουσίες. Γενικότερα υπάρχει μια ισορροπία στο τι ακριβώς μπορεί να γίνει σε αυτό το ζευγάρι. Προσωπικά θα έπαιρνα το ρίσκο να πάω στο Χ, Κλερμόν Μπουλόν από τη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας, σε μια απόδοση κοντά στο 3.15-3.20 κατά μέσο όρο. Και σας το λέω έτσι για να συγκρίνετε λίγο με τις εταιρείες που επιλέγει ο καθένας από εσάς, που είναι ψηλότερα, που είναι χαμηλότερα η τιμή, για να δείτε τι σας συμφέρει ή όχι. Αλλά εκεί που στρέφω λίγο περισσότερο την προσοχή μου είναι στο Βενέτσια Φιωρεντίνα. Και το έλεγα και τις προάλλες με αφορμή αυτή την κίνηση που είχε κάνει ο Ολυμπιακός για να πάρει τον Ντοντό και το τι ακριβώς γίνεται στη Φιωρεντίνα. Παρακολουθώ τις τελευταίες 6-7 μέρες όλες αυτές τις εξελίξεις σε μια Φιωρεντίνα που δεν είναι και στα καλύτερά της, με τις αλλαγές που έχει σε διοικητικό πόστο, αλλαγές παιχτών την τελευταία στιγμή, αλλαγή προπονητή. Πλέον Φάμπιο Γκρόσο, ίσως τον θυμάστε, με τη Σασουόλο. Φιωρεντίνα η οποία έκανε πολλές μεταγραφές, 13 μεταγραφές, θα μου πείτε τι να πει μπροστά στον Ολυμπιακό που έκανε 20, αλλά εν πάση περιπτώσει, έδωσε περίπου στα 130 εκατομμύρια. Θα δούμε τι μπορεί να κάνει η Φιωρεντίνα, μια ομάδα που από πλευράς μονάδων διαθέτει ένα πολύ καλό σύνολο. Οπότε έδιωξε τον Φάμπιο Γκρόσο, που τον θυμόμαστε όλοι ότι τα πήγε καλά με τη Σασουόλο, αλλά δεν του δόθηκε απαραίτητος χρόνος στη Φιωρεντίνα, για να επιστρέψει ο Βανόλη, που τον είχε απομακρύνει με την ολοκλήρωση της περσινής περίοδου. Όλη αυτή η περίεργη κατάσταση συμβαίνει στη Φιωρεντίνα. Να δούμε τελικά το πηγενέλα τι θα δώσει. Αλλά νομίζω ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση σε αυτή την ομάδα, ίσως ήρθε η ώρα να πάρει μια νίκη απέναντι σε μια Βενέτσια η οποία έχει και αυτή τα δικά της ζητήματα. Καταρχάς να θυμίσω ότι έχουμε φτάσει και εκεί στην τέταρτη αγωνιστική του καμπιονάτο. Προπονητής εκείνος Στρόπα, ίσως τον θυμάστε οι παλιότεροι και από την θητεία του ως ποδοσφαιριστής. Θεωρητικά είναι ένας εξελίξιμος τεχνικός, θα δούμε μέχρι που μπορεί να φτάσει. Το ζήτημα είναι ότι πλέον με όλο αυτό το πηγενέλα και με αυτή την αλλαγή προπονητή, πιστεύω ότι η Φιωρεντίνα σήμερα μπορεί να πάρει την νίκη. Δεν ξέρω αν θα τα πάει καλά με όλη αυτή την κατάσταση, αλλά τουλάχιστον να συνεχίσει αυτό το σερί ητών το θεωρώ λίγο δύσκολο. Θυμίζω έχασε εντός έδρας από την Τωρίνο 2-1, είχε χάσει στο γήπεδο της από τη Φροζινόνε 3-0, εκεί είχαν αρχίσει οι τριγμοί. Ήταν η πρεμιέρα με ήττα από τη Ρώμα 4-0 εκτός έδρας. Οπότε νομίζω ότι βάζει σε μια κατάσταση τέτοια όπου ίσως να προσφέρεται και ο αντίπαλος, γιατί και η Βενέτσια δεν είναι και στα καλύτερά της, και αυτή με τρεις ήττες ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Αλλά τουλάχιστον τη δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί πάντοτε όταν επιλέγεις ένα παιχνίδι, επιλέγεις μια ομάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να φτάσει, αν κάνει κάτι καλύτερο, κάτι χειρότερο. Και γι' αυτό άλλωστε μεταβάλλεται κάτι που μπορεί να πει σήμερα για τη Φιωρεντίνα, τα στοιχεία να σε οδηγήσουν σε κάτι διαφορετικό που μπορεί να λες μετά από 10 μέρες. Οπότε μην περιμένετε τίποτα στατικό σε όλα αυτά. Αντίθετα, όλα αυτά είναι δυναμικά. Αλλάζουν από εβδομάδα σε εβδομάδα, από μέρα σε μέρα. Και κατά πόσο μια αλλαγή προπονητή, πώληση ενός παίχτη, τραυματισμός ενός κρίσιμου ποδοσφαιριστή μπορεί να μεταβάλει αξίες και πράγματα τα οποία τα υπολογίζεις πολύ διαφορετικά.
Οπότε η πρότασή μου για σήμερα είναι Φιωρεντίνα στο 260. Ναι, λες είναι η Φιωρεντίνα των πολύ καλών μονάδων, του κακού ξεκινήματος απέναντι σε μια Βενέτσια που και αυτή δεν έχει ούτε βαθμό στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Στο 260 ρισκάρεις και ό,τι βγει. Και Κλερμόν Μπουλόν στο 315-320 ισοπαλία από τη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας. Τώρα, όσον αφορά το ποδόσφαιρο, στην Πρέμιερ να θυμίσω, έχουμε την Liverpool να υποδέχεται τη Fulham, μεταξύ άλλων, μιλάω και για το αυριανό πρόγραμμα. Nottingham Forest, ένα παιχνίδι που αν καθόμουν και έβλεπα συνολικά την αγωνιστική, δεν θα έβλεπα το Manchester United, Manchester City, που είναι την Κυριακή ούτως ή άλλως, αλλά στο Aston Villa Nottingham νομίζω θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον match από αυτά που δεν είναι τόσο λαμπερές οι ομάδες όσο για παράδειγμα Manchester United, Manchester City, που και αυτό έχει τη δική του αξία. Και θα δούμε τι θα γίνει μετά το ξεκίνημα που είχαν και οι δύο στην League Phase του Champions League. Στη La Liga, ενδιαφέρον μάτς σήμερα, Σεβίλη Βαλένθια. Φαβορεί η Σεβίλη, αλλά με αυτούς τους Βαλενθιάνους ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Στην Bundesliga των πολλών τερμάτων, σήμερα έχουμε το Union Βερολίνου Σάλκε. Ισορροπημένο μάτς, δύσκολα μπορούν να γίνουν εκτιμήσεις και εδώ. Περιμένω να δω την Dortmund απέναντι στην Paderborn αύριο, αν θα είναι και αποτελεσματική και παραγωγική, 2-1. Αλλά ένα μάτς που θα ξεχώριζα από αυτή την αγωνιστική θα ήταν το Κολονία Βέρντερ, ένα μάτς που γίνεται αύριο στις 7.30. Ένα παιχνίδι που το περιμένω και με γκολ και με δύναμη και με πάρα πολλά άλλα πράγματα. Όπως επίσης να μην ξεχάσω ότι στην Ιταλία υπάρχει αύριο το παιχνίδι 7 η ώρα της Λάτσιο με τη Μίλαν. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και αυτό.

και μάλιστα κοιτάζοντας έτσι από τις ειδήσεις που υπάρχουν στην Ιταλία, αυτό που μου κάνει εντύπωση, έχουν περάσει τόσοι μήνες, τόσος καιρός, εξακολουθεί και είναι στην επικαιρότητα των ιταλικών μέσων, σε ιστοσελίδες, η δίκη Μαραντόνα. Τι καταθέτει ο ψυχίατρος για την αγωγή, ότι πολλοίς κόσμος είναι πολύ κοντά να τιμωρηθεί με ποινή άνω των 10 ετών φυλάκισης. Και γενικότερα βγαίνουν σοκαριστικά αίτια, αλλά και διαχείριση όλων αυτών που έγιναν μέχρι το θάνατο του Μαραντόνα. Για συνταγογράφηση, για κλινική εικόνα πολύ διαφορετική από αυτή που είχε στην αρχή βγει στο φως της δημοσιότητας. Και επίσης να μην ξεχάσω τον Μανδά. Να σταθούμε και σε άλλα Ελληνόπουλα, όχι μόνο σε εκείνα που είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο και με τις ασίς, τα γκόλ, ακόμα και με τις επεμβάσεις τους διακρίνονται, είναι και οι τερματοφύλακες, όπως ο Μανδάς, ο οποίος τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά και αυτό το απέδειξε για ακόμα μια φορά σε παιχνίδι του καμπιονάτο. Και μάλιστα μια εντυπωσιακή διπλή επέμβαση που είχε στο μάτς της Λάτσιο με την Ουντινέζα. Τζολάκης από τη μία, Μανδάς από την άλλη, να δούμε σιγά σιγά τα Ελληνόπουλα πώς κατακτούν την Ευρώπη και σε άλλες θέσεις πέρα από τους μέσους επιθετικούς ή τους χαφ ή ακόμα και τους αμυντικούς. Κάτι νεότερο δεν υπάρχει για τον Καρέτσα που με ρωτάει φέτος ο Νεκτάριος. Οπότε κλείνοντας αυτό το άτυπο γκάλοπ, την τοποθέτησή σας, την γνώμη σας που δώσατε για το αν θα έχουμε αλλαγή ή αλλαγές στην Super League μέχρι και την διακοπή λόγω εθνικών ομάδων, αυτή και την επόμενη αγωνιστική. Περισσότεροι είπατε ναι, θα δούμε τελικά στην πράξη αν και πού μπορεί να γίνει, και εγώ μαζί σας είμαι εκεί, πιστεύω ότι θα πάει το πράγμα. Οπότε κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και εμείς από την πλευρά μας. Ανανοούμε το ραντεβού μας στοιχηματικά αύριο και μεθαύριο λίγο μετά τη μία για το Airbnb Express, εκεί όπου θα δούμε κάποια πράγματα του πώς βγαίνουν και το πώς λειτουργούν, και με την ελπίδα να μας πάει λίγο καλύτερα έτσι να ξεκινήσουμε κερδοφόρα αυτό το τριήμερο. Φιωρεντίνα διπλό, ισοπαλία στο Κλερμόν Μπουλόν, η άποψή μας για σήμερα. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα, να είστε κοντά και στην Ερασπορ, θυμίζουμε και R2, σήμερα Ελλάδα-Τσεχία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών που αρχίζει τη δική της προσπάθεια, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Οπότε πάμε μελωδικά, όμορφα, τραγουδιστικά που λέγεται ένας φίλος, να κλείσουμε αυτή την ώρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι σε όλους και σε όλες. Καλή συνέχεια και καλή ακρόαση εδώ στην Ερασπορ. Madame.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τη μία, στην 1:01. Στέλνουμε στον ήχο Νίκος Ψωμιάδης, στο μικρόφωνο Βασίλης Μότσης. Το βράδυ στις 8.30 αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 30χρονος διεθνής Κονγκολέζος επιθετικός Σιμών Μπανζά για να ολοκληρώσει τον ετήσιο δανεισμό του στον ΠΑΟΚ από την Αλ Τζαζίρα με οψιόν αγοράς 4 εκατομμυρίων. Για τον τεμπούτο του στο κυριακάτικο ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα ετοιμάζεται ο Βραζιλιάνος στόπερ Ντιέγκο Κώστα δεδομένου για τον αποσιών του τιμωρημένου Ελουστόντο και του τραυματία Χατζηδιακού. Την αγορά για την απόκτηση επιθετικού συνεχίζει να εξετάζει ο Ολυμπιακός, ενώ ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ετοιμάζεται για τον τεμπούτο του στον Πάγκο, στον αυριανό, εντός έδρας αγώνα πρωταθλήματος με τον Όφη. Χθες έκανε την πρώτη προπόνηση με τους Ερυθρόλευκους, παρόντος στο Βαγγέλη Μαρινάκη, που έθεσε ως πρώτο στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος και στη συνέχεια μακρά πορεία του Europa League. Στον κυριακάτικο εντός έδρας αγώνα πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό στρέφεται ο Παναθηναϊκός μετά το χθεσινό 3-1 επί της Κηφισίας στο ΆΚΑ και το 3-3 στις νίκες στο ξεκίνημα της Super League, στη διάθεση του Νίστρουπ και ο Ντέσσερς που εξέτησε την τιμωρία του. Στον κυριακάτικο ντέρμπι πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, το ενδιαφέρον στον Άρη που χθες αναδύθηκε ισόπαλος 1-1 στην Τρίπολη με τον Αστέρα για το κύπελο. Ο Λορέν τις τελευταίες 10-15 μέρες κάνει μια διαφορετική προσπάθεια στην προπόνηση, γι' αυτό και αρχίζει να παίρνει χρόνο συμμετοχής, η δήλωση του προπονητή των Κιτρίνων Μιχάλη Γρηγορίου για τον σκόρερ Μωρόν που πέτυχε τον γκολ της ισοφάρισης. Η παραμονή στην πρώτη κατηγορία του Nations League είναι ο στόχος της εθνικής ομάδας, όπως δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην ιστοσελίδα της UEFA. Εξιτήριο από το νοσοκομείο του Ντόρμουντ πήρε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας με τη διάγνωση να κάνει λόγο για πρόβλημα στο κυκλοφορικό, πιθανότητα λόγω αφυδάτωσης. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός θα είναι κανονικά στις κλήσεις της εθνικής μας, αφού αναμένεται να επιστρέψει άμεσα στις προπονήσεις. Την απόκτηση 29χρονου μεσοεπιθετικού Τάσου Χατζηγιοβάνη για έναν χρόνο ανακοίνωσε σήμερα ο Όφη. Μεταγραφή και για τον Βόλο που απέκτησε τον 28χρονο διεθνή Βόσνιο ανασταλτικό μέσο Τζένις Μπούρντις. Τις υποχρεώσεις της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ ξεκινάει η εθνική μας ομάδα των ανδρών που παίζει στις 5 στη Μόντενα με την Τσεχία και μετάδοση από την ΕΤ 2 Σπορ. Την τελευταία φετινή τους μάχη δίνουν στους 8 ο Μανουήλ Καραλής και ο Αρμάν Ντουμπλάντης που παίρνουν μέρος στο Ultimate Championship της Βουδαπέστης με μετάδοση από ΕΤ 2 Σπορ. Στο μπάσκετ, Άρης και Ολυμπιακός δίνουν σήμερα τους πρώτους τους αγώνες στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης Λευκωσίας. Στις 6 κίτρινες θα αντιμετωπίσουν τη Μακάμπι Τελαβίβ και στις 9 ερυθρόλευκοι τον Ερυθρό Αστέρα. Τηλεοπτική μετάδοση και των δύο αναμετρήσεων από τον Sky. Παναθηναϊκός και ΑΕΚ κοντράρονται στις 8 στο κλειστό της Καλυθέας στη Ρόδο στο πλαίσιο του δεύτερου International Tournament Roads 2026. Χωρίς τους Σενάν, Ρογκαβόπουλο, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, Λούκα, Κουζέλογλου και Φαλ οι πράσινοι, ενώ από την πλευρά της Ένωσης θα αποσιάσουν οι Νόλεϊ, Φλιόνις, Βίλιαμς, Μπράουν και Κισόν Φίζελ. Τηλεοπτική μετάδοση από το Action 24. Τέλος για, τη League Phase του Champions League, Σλάβια Πράγα Λανς 2-3, Φενέρ Ρώμα 1-1, Αιντχόβεν Σαχτάρ 1-1, Μπάγερν Μπόντογκλιμ 5-0, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Σαμπάχ Μπακού 4-0 και Κόμο Λιψία 4-1 με το Δουβέκα να πετυχαίνει το δεύτερο γκολ. Ήταν το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sports Θημία. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Διαβάστε αναλυτικά τις ειδήσεις στο www.ersports.gr, ενώ μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί η εκπομπή κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο με τον Βαγγέλη Ιωάννου.
0: Era Sport 101,8.
2: Επίθεση από τον Παναθηναϊκό από τα πλάγια με τον Κυριακόπουλο που σεντράρει με το δεξί εκεί που υπάρχουν μόνο παίχτες της Κηφισιάς. Τριπλάρει ο Αντίνο, βάζει την μπάλα, ευκαιρία, Κάγκουα γκολ! 1-0, υπέροχο γκολ, Kings Κάγκουα, ο σκόρερ για τον Παναθηναϊκό.
3: Θεοδωρίδης, Φαντρόκελεν, το λάθος του Φαντρόκελεν, Θεοδωρίδης, γκολ για την Κηφισιά. 1-1 η Κηφισιά στο 74. Και να πως αλλάζει το παιχνίδι. Στο 81, τα μπόρδα. Έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. 1-1 το παιχνίδι. Τα μπόρδα παίρνει λίγα μετραφόρα. Εκτελεί γκολ! 2-1 από το σημείο του πέναλτι για τον Παναθηναϊκό στο 81.
2: Τα μπόρδα τώρα ο Αντίνο θα δώσει την μπάλα δίπλα στον Λουζά, στον για τον Ουναΐ. Κάθε την μπάλα μπροστά για τον Καλάμπρια. Ευκαιρία γκολ! 3-1 Ραστόντερ.
4: Ακούτε Era Sport. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψε τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
6: Ακούτε Eraspor.
7: Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Eraspor. Eraspor. Τα καλύτερα έρχονται.

0: μεσημέρι, καλό μεσημέρι, είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. 13 και 8 πρώτα λεπτά και πάμε να δούμε τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε σήμερα στην εκπομπή. Ασφαλώς είναι η αγωνιστική του ποδοσφαίρου που έρχεται. Τα τουρνουά του μπάσκετ, τα δύο. Ένα στη Ρόδο και ένα στην Κύπρο. Της Κύπρου είναι πολύ πιο δυνατό. Για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ στη Ρόδο, για Ολυμπιακό στην Κύπρο και για Άρη στην Κύπρο. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Για τα ποδοσφαιρικά στο πρώτο μέρος. Είχαμε αγώνα χθες εξαναβολής του Παναθηναϊκού που νίκησε σχετικά εύκολα την Κηφισιά, όχι απολύτως, αλλά σχετικά εύκολα την Κηφισιά, που είχε μείνει κάποια στιγμή και με 10 παίκτες, πάντως ισοφάρισε και μετά έγιναν κάποιες επίμαχες φάσεις. Αν προλάβουμε μετά τις και μισή θα μας τις αναλύσει ο Παναγιώτης Βαρούχας. Ένα γκολ που ζήτησε ο Παναθηναϊκός, αλλά το ΒΑΡ δεν συνηγόρησε στο να μετρήσει, γιατί από ένα replay που είδαμε δεν φάνηκε να έχει περάσει ολόκληρη μπάλα τη γραμμή του τέρματος, και για ένα πέναλτι που ο αρχικός ο διαιτής δεν το είδε, το ΒΑΡ τον κάλεσε, έγινε on field review όπως λέμε, η ανασκόπηση της φάσης και δόθηκε το πέναλτι για να γίνει το 2-1 και αργότερα το 3-1 για τον Παναθηναϊκό. Και έτσι, Λεωνίδα Κασνέτσι, και έτσι.
1: Το έδεσες ωραία.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλό μεσημέρι. Και έτσι έχουμε Πανετολικό και Παναθηναϊκό στην κορυφή.
1: Το ντέρμπι της αγωνιστικής.
0: Είναι για να γελάει κανείς, αλλά.
1: Εντάξει,
0: είναι οι δύο ομάδες. Εγώ γελάω. Που έχουν 9 βαθμούς. Δεν είναι κακό να γελάς.
1: Έχουν κάνει το 3 στα 3 αυτές οι δύο.
0: Διότι έχουν κάνει το 3 στα 3, αλλά ποτέ δεν είναι ντέρμπι ένα παιχνίδι του Παναθηναϊκού ή όποιας πολύ μεγάλης ομάδας, κατά τεκμήριο πολύ μεγάλης ομάδας, δηλαδή με προϋπολογισμό δεκάδες εκατομμυρίων, κόντρα σε έναν Πανετολικό. Δεν υποτιμώ τον Πανετολικό, αλλά είναι μια καλή περιφερειακή ομάδα που μπορεί να έχει κερδίσει τα 3 πρώτα παιχνίδια, αλλά δεν είναι Ολυμπιακός, δεν είναι Παναθηναϊκός, δεν είναι ΑΕΚ, δεν είναι ΠΑΟΚ, δεν είναι καν Άρης. Γι' αυτό είπα, εγώ γελάω.
1: Ναι, ναι.
0: Όμως, επειδή έχουν από 9 βαθμούς, ακούγεται και αυτή η έκφραση από χθες το βράδυ. Και σ' ακούω τώρα για τα μάτς που έρχονται.
1: Έχουμε το Ολυμπιακό Σόφι που είναι και το πρώτο, αύριο στις 7 η ώρα, με νέο προπονητή Ολυμπιακός. Τον Ιμανόλ, ο οποίος είναι Βάσκος, διαδέχεται ένα άλλο Βάσκο που γράψει ιστορία στον Ολυμπιακό.
0: Ιμανόλ
1: Αλγουαθίλ. Αλγουαθίλ ή Αλγουαθίλ, όπως θέλουν.
0: Χθες είχα τον. Στο ραδιόφωνο τον Αλέξανδρο Λοθάνο. Το ΚΑΠΑ δεν προφέρεται. Και
1: Αλγουαθίλ.
0: Εγώ το έγραψα την πρώτη στιγμή, δηλαδή μια μέρα πριν γίνει η αλλαγή προπονητή στον Ολυμπιακό, γιατί είχε κυκλοφορήσει, όπως ξέρεις. Ήταν η τάση. Αλγουαθίλ. Το ενέγραψα Αλγουαθίλ, αλλά προφέρεται Αλγουαθίλ.
1: Μη σε ξαναδώ να το γράψει Αλγουαθίλ από εδώ και πέρα.
0: Δεν θα βάζω το ΚΑΠΑ. Θα διορθωθώ κι εγώ.
1: Που λες, ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον Όφη, με νέο προπονητή. Θέλει καιρό σίγουρα για να περάσει τα δικά του στοιχεία στο παιχνίδι και στον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Φαντάζομαι δεν θα δούμε ακραία πράγματα. Είναι νωρίς. Ο άνθρωπος έκανε χθες μια προπόνηση, θα κάνει σήμερα και αύριο έχει αγώνα. Οπότε ό,τι περιμένουμε, θα περιμένουμε μετά τη διακοπή.
0: Ρώτησα και τον Αλέξανδρο τον Λοθάνο χθες. Το 4-1-4-1 που παίζει. 4-1-4-1. Είναι επιθετικό γενές 100%.
1: Εντάξει, θα παίζει με ένα εξάρι και δύο εσωτερικούς μέσους.
0: Ναι.
1: Αν η εσωτερική μέση είναι τύπου ΣΑ και Φορτούνης, ναι, είναι επιθετικό γενές.
0: Ναι. Ναι. Οπότε να το δούμε στο χορτάρι, λες.
1: Άμα τα οχτάρια είναι, σου ξαναλέω, τύπου ΣΑ και Φορτούνη, ναι. Άμα είναι η εσωτερική σου μέση τύπου Ντάνι Γκαρθία, δεν είναι επιθετικό γενές.
0: Ναι. Οπότε θα το δούμε. Πάντως αφημίζεται ο Αλγουαθίλ για το pressing των ομάδων του.
1: Κάθε δηλαδή, το ποδόσφαιρο, κάτω η μπάλα.
0: Μία ομάδα. Μία ομάδα.
1: Ίσως εδώ. Ναι, τώρα εντάξει, την Al Shabaab δεν τη μετράμε καθόλου.
0: Ωραία,
1: 20
0: ωραία.
1: Παιχνίδια, 24, πόσο έκατσε.
0: Ναι. Άρα να το δούμε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, θα γεμίσει το γήπεδο αύριο, λένε.
1: Η λογική αυτό λέει, χθες νομίζω είχαν περισσέψει περίπου 3.000 εισιτήρια. Οπότε θα εξαφανιστούν και αυτά για να στηρίξουν και την ομάδα σε αυτή την αρχή και τον νέο προπονητή, φαντάζομαι. Αυτά για τον Ολυμπιακό.
0: Πάμε, επόμενο.
1: Έχουμε Ηρακλής Ατρόμητος.
0: Α, πριν φύγουμε από τον Ολυμπιακό. Τι? Αυτό με Κονσεϊσάο επιβεβαιώνει ότι ο Ολυμπιακός έψαχνε σταθερά τις τελευταίες 10-15 μέρες έψαχνε προπονητή.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και δεν ήταν μόνο το θέμα της λίστας που λέγαμε και χθες, ότι έφερε κόντρα εσωτερική στον Ολυμπιακό μεταξύ διοίκησης και προπονητή κτλ. Η αποκάλυψη Κονσεϊσάο δείχνει ότι ο Ολυμπιακός έψαχνε προ καιρού για προπονητή.
1: Ακριβώς. Ηρακλής Ατρόμητος. Ο Ηρακλής προέρχεται από την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα και μάλιστα εκτός έδρας στην Τρίπολη. Έχει 4 βαθμούς. Ο Ατρόμητος τσίπησε τον πρώτο του βαθμό εντός. Mm-hmm. Βέβαια, σε εισαγωγικά τον χάλασε αυτός ο βαθμός, γιατί υποδέχεται την Καλαμάτα, θα ήθελε κάτι παραπάνω. Νομίζω τώρα εδώ η ομάδα του Ματσάρη έχει τελείως διαφορετική ψυχολογία. Mm-hmm. Ο Γυραιός, για να κάνει, να πάρει άλλη μια νίκη. Έχει μαζέψει 4 βαθμούς στα τελευταία του 2 μάτς. Δεν έχει ξεκινήσει καλά, αλλά στα τελευταία 2 μάτς έχει μαζέψει 4 βαθμούς. Οπότε είναι σε καλό momentum ο Ηρακλής.
0: Πέρασε πάντως κάποια κύματα.
1: Πέρασε πολλά κύματα.
0: Μια φουρτούνα.
1: Ακουγόταν ότι φεύγει και ο Ματσάρη.
0: Ναι.
1: Αλλά ξαναλέω, στα τελευταία 2 μάτς 4 βαθμοί συνεχίζει, ατενίζει μάλλον διαφορετικά
0: το μέλλον.
1: Ναι.
0: Συνεχίζουμε.
1: Καλαμάτα Βόλος. Και η Καλαμάτα από τον πρώτο τη βαθμό προέρχεται, κόντρα στον Ατρόμητο εκτός έδρας του Περιστέρη. Η Καλαμάτα είναι αδικημένη, παίζει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Ο Παναγιώτης Στοφιλιάς είναι καλός προπονητής. Σύγχρονο ποδόσφαιρο, κάθετο και αυτός επιθετικό.
0: Κάτσε, θα σου κάνω την ερώτηση τώρα που κάνει ένας φίλος μου. Ναι. Και πού τον είχες δει?
1: Τον έχω δει πολλά χρόνια.
0: Πες μου.
1: Πολλά χρόνια.
0: Πες μου.
1: Να σου πω που τον έχω δει.
0: Ναι.
1: Από τον Πανελληνιακό.
0: Κάτσε, φίλε, όμως εδώ είναι πρώτη κατηγορία.
1: Εντάξει,
0: είναι μεγάλη κατηγορία.
1: Όταν βλέπεις την προσέγγιση ενός Πανελληνιακού τώρα με
0: Πανελληνιακού.
1: Πανελληνιακό. Στην Παλίνη.
0: Α, και εγώ νομίζω ότι είπες Πανελληνιακό.
1: Πανελληνιακό. Στην Παλίνη εδώ. Στην Ανθούσα. Βλέπεις την προσέγγιση όταν παίζεις μια ομάδα τώρα με παιδιά που όλοι δουλεύουν, έρχονται την προπόνηση και πάνε και πετάνε 10 γκολ σε κάθε μάτς. Κατάλαβες. Βλέπεις λίγο το στυλ παιχνιδιού. Μετά πήγε στην Ελλάδα Σιρού, αλφα τοπικό. Την έβγαλε στα μπαράζ, την πήρανε στα μπαράζ ανόδου. Την έβγαλε γάμα εθνική, από τη γάμα εθνική στη Β' και πέρσι παρουσίασε ένα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Το οποίο παίζει και στην αλφα εθνική. Και η Καλαμάτα, μην ξεχνάμε το ρόστερ της τώρα, δεν είναι σαν τα άλλα. Οι περισσότεροι παίκτες Β' εθνική είναι.
0: Μάλιστα. Προχωράμε.
1: Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ. Η ΑΕΚ αφήνει πίσω τη νίκη στο Champions League με την ΛΑΣΚ. Θέλει μόνο νίκη κόντρα στον Αστέρα για να παραμείνει ψηλά στην κορυφή. Έχει και την Κέλα με την Κηφισιά, εκείνο το 1-1 στο 97 από το είχε φάει τον γκολ. Βέβαια έσβησε αυτή την ισοπαλία με νίκη επί του Άρη, με νίκη επί της Λάσ Κλίντζ, οπότε έφτιαξε το κλίμα. Είχε και μια νίκη με τον Έσο στο κύπελο, okay, με τον Έσο Χρυσούπολης, εντάξει. Απ' την άλλη ο Αστέρας Τρίπολης δεν είναι καθόλου καλά. Πήρε βέβαια τώρα βαθμό στο κύπελο με τον Άρη και έδειξε κάπως πιο βελτιωμένο πρόσωπο, αλλά με 0 βαθμούς σε 3 μάτς στο πρωτάθλημα νομίζω βλέπει εφιάλτες όπως και πέρσι. Και είναι και πολύ νωρίς. Και νομίζω και εδώ, άμα συνεχιστεί έτσι η εικόνα, θα έχουμε αλλαγές. Θεωρώ, δεν ξέρω τι πιστεύεις εσύ.
0: Και εγώ συμφωνώ.
1: Κηφισιά Λεβαδιακός.
0: Επόμενο, ναι.
1: Ένα αμφίροπο παιχνίδι. Η Κηφισιά έχασε χθες, όπως είπες εσύ, 3-1 από τον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν και πολύ καλή.
0: Το πάλεψε όμως.
1: Ήταν για πολλά γκολ χθες.
0: Ναι,
1: άμα κάτσει και το δεις 90 λεπτά. Έτσι όπως εξελίχθηκε το μάτσο, όπως λες εσύ, το πάλεψε. Εντάξει.
0: Το πάλεψε όσο μπορούσε. Αυτό είναι. Όσο μπορούσε.
1: Όπως το λες εσύ, ναι, το πάλεψε.
0: Το ένα ρόστερ με το άλλο είναι μέρα με τη νύχτα.
1: Αλλά ήταν μεγάλη διαφορά χθες. Δηλαδή ναι, σφυρίζαν τα δοκάρια που λέμε.
0: Μέρα με τη νύχτα.
1: Ένα βαθμό έχει η Κηφισιά. Λεβαδιακός είναι μεγάλη απογοήτευση σεζόν μέχρι στιγμής. Και αυτός με 0 βαθμούς σε 3 παιχνίδια. Και 8 γκολ παθητικό. Δεν είναι καθόλου καλά. Οπότε και αυτός και για αυτόν είναι must win το παιχνίδι. Έχει φάει 4 γκολ από τον ΠΑΟΚ, 2 από τον Παναθηναϊκό και 2 από τον Πανετολικό. Έρχει 2 σερί εντός έδρας του ο Λεβαδιακός. ΠΑΟΚ Άρης τώρα, το μεγάλο μάτι της αγωνιστικής. Αυτό είναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, να πάμε σε ένα τραγουδάκι και θα έρθουμε να μας πεις για το ΠΑΟΚ Άρης.
1: Ωραία,
0: γιατί είναι όντως το μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με το μεγάλο ντέρμπι. Αυτό ναι, είναι ένα μεγάλο ντέρμπι. Σ' ακούω, Λεωνίδα.
1: Είναι το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής. Ο ΠΑΟΚ έχει 6 βαθμούς, 6 έχει και ο Άρης από μία ήττα στη σεζόν. Ο ΠΑΟΚ έχασε στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ, έχει δεύτερο back-to-back ντέρμπι, αυτή τη φορά εντός έδρας. Ενώ ο Άρης είχε ιτηθεί με το βαρύ 5-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια από την ΑΕΚ. Και ο Άρης προέρχεται από ένα δυνατό παιχνίδι. Και οι δύο ομάδες δηλαδή έχουν κοινό παρονομαστή μία ήττα, γιατί και του ΠΑΟΚ ήταν βάση εικόνας που δεν ήταν και καλός, έτσι βαριά ήταν το 3-1 από τον Παναθηναϊκό. Θέλουν να βγάλουν αντίδραση. Είναι ένα ντέρμπι το οποίο προφανώς δεν θέλει να το χάσει κανένας. Από την άλλη, είναι πόσο έτοιμοι αγωνιστικά μπορούν να είναι αυτές οι δύο ομάδες τώρα, και οι δύο έχουν τα δικά τους θέματα. Είδαμε τον Μωρόν χθες να σκοράρει και να γυρίζει στον πάγκο της ομάδας του και να δείχνει τη φανέλα.
0: Στο μάτσο του κυπέλου με τον Αστέρα.
1: Σαν λέει, παιδιά, εγώ είμαι ο Μωρόν. Ναι. Μην μπερδεύεστε, μην με ξεχνάτε.
0: Απάντησε στον γκολ του Μακέντα.
1: Ναι.
0: Θα σε ρωτούσα και για αυτό το παιχνίδι. Και ο Αστέρας δεν έχει ξεκινήσει καλά, ε.
1: 0-3, σου το είπα. 0-3 και σου λέω, άμα δεν βγάλει άμεση αντίδραση, νομίζω θα έχει αλλαγές.
0: Τι βλέπεις το ντέρμπι της Τούμπας?
1: Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Δεν πήθη καμία. Ο Άρης ξεκίνησε πολύ καλά, αλλά έδειξε χθες με τον Αστέρα Τρίπολης προβληματάκια. Δεν έδειξε την ίδια εικόνα. Να μου πεις, έκανε και αλλαγές λόγω κυπέλου κάποιες, αλλά η συνολική του εικόνα δεν ήταν τόσο καλή. Βέβαια, ενθαρρυντικά ήταν τα πρώτα δείγματα, και η ανατροπή με την Καλαμάτα που είχε κάνει στην πρεμιέρα και η νίκη επί του Όφη. Αλλά αυτό το 5-0 από την ΑΕ κάπως σαν να γκρέμισε λίγο γρήγορα αυτές τις δύο πρωταγωνιστικές.
0: Δεν ξέρω αν άκουσες χθες τον κύριο Ντότσικα. Με εξέπληξε αυτό που είπε. Βεβαίως το πέρασα χιουμοριστικά το θέμα. Ο γιος του τεχνικού διευθυντή του Άρη.
1: Πήγε στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Χωρίς λεφτά, χωρίς τίποτα.
0: Ναι.
1: Ήρθαν, λέει, να σπουδάσει εδώ και τον πήγαν και στην ΑΕΚ.
0: Τερματοφύλακας, ε.
1: Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
0: Ρέγες.
1: Να σου πω μια άλλη ιστορία τέτοια.
0: Πες.
1: Έτσι είχε φύγει από τον Απόλλωνα Σμύρνης ο Μαυροπάνος.
0: Ναι.
1: Δεν τον θέλανε. Δεν τον βλέπανε στον Απόλλωνα Σμύρνης. Και έφυγε το παιδί, λέει, παιδιά, θέλω να πάω στο Γιάννα να σπουδάσω.
0: Πήγε στα Γιάννα και μετά στο εξωτερικό.
1: Πήγε στη Β' ομάδα.
0: Ναι.
1: Του ΠΑΣ. Έπαιξε λίγο εκεί στον ΠΑΣ, τον είδε ο Πετράκης.
0: Ναι.
1: Του λέει, έλα πάνω.
0: Και μετά τον είδαν οι ξένοι.
1: Και τον πήρε Άρσεναλ.
0: Φανταστικά πράγματα συμβαίνουν. Τρομερά, φανταστικά. Τώρα, αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι για την αγωνιστική που έρχεται, γιατί μετά το δελτίο ειδήσεων θα έχω Παναγιώτη Βαρούχα για τις δύο επίμαχες χθεσινές, κυρίως δύο επίμαχες χθεσινές του Παναθηναϊκού και Φυσιά, μπορείς να μου πεις, Manchester United, κύριε, είδες?
1: Εντάξει, έκανε την νίκη στο Champions League μετά από πόσο καιρό, ε.
0: Βέβαια.
1: Δεν θυμάμαι πόσα χρόνια.
0: Επέστρεψαν οι νύχτες μας.
1: Ναι, εντάξει, μεγάλο σύλλογο. Εσύ είσαι κόκκινος διάβολος.
0: Ναι, αλλά λες ότι αυτό το μάτσα δεν είναι κριτήριο και φυσικά. Μπορείς να μου πεις, Manchester United, κύριε, είδες?
1: Εντάξει, έκανε την νίκη στο Champions League μετά από πόσο καιρό.

0: ήταν με τον Τακουνάκη, δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν, ότι δεν έχει βάλει τον γκολ. Έχει γυρίσει πλάτη στην εστία και μετά.
1: Τον τροματοφύλακα, λοιπόν, φίλε, έκανε 10 γύρους.
0: Δεν ήξερε
1: που είναι η μπάλα.
0: Και μετά βλέπει ότι πανηγυρίζει ο κόσμος ότι έχει μπει γκολ. Δηλαδή, αυτά τα έχει ξαναδεί εσύ.
1: Δουβίκας, φίλε, βάλε γκολ χθες.
0: Ναι.
1: Η Κόμο. Πριν 3 χρόνια παίζει σε Ρεμπή.
0: Πάλι θα σου πω αν άκουγες χθες, γιατί διάβασα την ανακοίνωση του Προέδρου και των συνεργατών του που έδωσαν τα εισιτήριά τους στους 76+. Το πήρες χαμπαρετό?
1: Όχι.
0: Ναι, έδωσαν τα εισιτήριά τους σε...
1: στους οπαδούς της Κόμο που είναι 76 χρόνων και πάνω.
0: Ναι, διότι είναι πρωτοφανές το γεγονός. Ήτανε πρωτοφανές το γεγονός και ήθελαν με αυτόν τον τρόπο να τους τιμήσουν. Καταλαβαίνεις.
1: Πολύ ωραία κίνηση.
0: Και χτες ο Δουβίκας πέτυχε το παρθενικό του γκολ στο Champions League.
1: Νομίζω σε 4 επίσημα μάτς έχει 3 γκολάκια ο Δουβίκας.
0: Τώρα, ποιος είναι ο καλύτερος από αυτούς που παίζουν έξω?
1: Έλληνας.
0: Ναι, κατά την άποψή σου.
1: Εντάξει. Είναι ο
0: Παυλίδης είναι νούμερο ένα. Είναι... και από πλευράς φόρμας και αποτελεσματικότητας και συνολικής απόδοσης.
1: Είναι ο Παυλίδης, ναι.
0: Νούμερο 2. Θα βάζεις τώρα τον Τζολάκι με τις εμφανίσεις που έχει κάνει στο ξεκίνημα ή όχι ακόμα?
1: Μιλάμε για τώρα, ναι.
0: Για τώρα λέμε.
1: Ωραία,
0: για το ξεκίνημα,
1: ναι,
0: της σεζόν.
1: Ναι, σωστά το πήγες.
0: Νούμερο 3.
1: Όχι. Νούμερο 2 Τζόλι.
0: Α, Τζόλι θα βάζεις. Και νούμερο 3 Τζολάκι. Πάντως Τζο στο 2-3.
1: Είναι τώρα Παυλίδης, Τζόλι, Τζολάκι, ναι.
0: Ναι, Τζο στο 2-3. Ναι, ναι, ναι. Νούμερο 4, Καρέτσα. Γιατί ο Κωνσταντέλιας δυστυχώς τραυματίστηκε. Και ο Καρέτσας είχε το θέμα του, αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό από ό,τι φαίνεται.
1: Δουβίκα.
0: Δουβίκα θα έλεγες 4. Mm.
1: Και μετά Καρέτσα.
0: Και μετά Καρέτσα στο 5. Εντάξει, μην σε πάω παρακάτω τώρα για να πιάσουμε όλα τα παιδιά, αλλά αυτή είναι η πεντάδα, η πρώτη.
1: Ναι.
0: Η πρώτη πεντάδα. Βαγιανίδης, Ιωαννίδης ανεβαίνουν καθόλου? Κάποια στιγμή είδα ότι.
1: Παίξανε χθες ο Βαγιανίδης έπαιξε βασικό, ο Φώτης μπήκε αλλαγή.
0: Ότι ο Ιωαννίδης άρχισε να βρίσκει τα πατήματά του.
1: Ξεκίνησε πολύ δυναμικά, πάλι χτύπησε
0: του.
1: Λίγο.
0: Ναι, ναι.
1: Έμεινε λίγο έξω, ξαναμπήκε τώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, έχουμε πάρα πολλούς παίχτες έξω.
0: Και συνολικά για την εθνική ομάδα, για να κλείσουμε.
1: Θα είναι αμαρτία να μην περάσει ο Γιούρο πραγματικά.
0: Δηλαδή, με τόσα παιδιά που παίζουν σε σπουδαίες ομάδες του εξωτερικού.
1: Δεν είναι ντροπή να το πούμε, είναι αποτυχία.
0: Θα είναι. Ναι, θα είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Να μην πάει ούτε στο επόμενο ραντεβού.
1: Δεν είναι τρόπο να το πούμε.
0: Δικαιολογία θα υπάρχει?
1: Όχι.
0: Δηλαδή,
1: γιατί να υπάρχει?
0: Βλέπεις, παιδί μου, τώρα φεύγει ο Τζολάκης. Και πού παίζει και τι κάνει? Που δεν ήταν και βασικός, Δεν ήταν βασικός. Ο Βλαχοδήμος δεν ήταν στην εθνική ομάδα.
1: Έπαιξε κάποια μάτσα ο Τζολάκης βασικός. Μετά τη Σκωτία που του φύγει μπάλα από τα χέρια και φάγαμε ένα τρίτο γκολ, αν θυμάσαι έξω.
0: Να, εγώ δεν...
1: τον έβγαλε και έβαλε.
0: Εγώ τα τελευταία χρόνια δεν θυμάμαι να είναι άλλος πλην του Βλαχοδήμου, πούμε, ο πιο επικρατέστερος.
1: Αυτός είναι και έπαιξε κάποια μάτσα ο Τζολάκης.
0: Μάλιστα. Και βλέπεις τώρα. Έχουμε άρα έχουμε τουλάχιστον 2 κορυφαίους.
1: Μαζί με τον Μανδά 3.
0: Αύριο, άσε το Μανδά, τρίτη λύση. Λέω 2 κορυφαίους.
1: Ναι, ναι.
0: Συμφωνούμε μέχρι εδώ. Ναι. Μάλιστα. Από τον Άσο, μην τις πάρουμε όλες τις θέσεις και αναφέραμε ήδη 5 παιδιά, όχι 15, που παίζουν στο εξωτερικό σε κορυφαίες ομάδες.
1: Και σε μεγάλα πρωταθλήματα. Το Μπουλιεράκι που είναι στη Ρώμα.
0: Ναι.
1: Το Μαυροπάνο που είναι στη Βεστιάνη.
0: Αν συμπληρώσουμε, λες εσύ.
1: Άμα βάλουμε όλους αυτούς, εντάξει, χαίρομαι πολύ.
0: Άρα δικαιολογία.
1: Δεν υπάρχει καμία.
0: Δεν υπάρχει.
1: Για μένα δεν υπάρχει. Εντάξει. Τώρα δεν νομίζω ότι για τους ίδιους να υπάρχει πάλι δικαιολογία.
0: Ναι. Ούτε για τον προπονητή.
1: Όχι,
0: το λέω γιατί έχουμε λίγες μέρες που θα αρχίσει και πάλι.
1: Το Nations League τώρα, ναι, με τη Σερβία κλπ. Βέβαια είναι πολύ δυνατά παιχνίδια αυτά και θα μετρήσουμε δυνάμεις.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε άτυχοι όμως με Κωνσταντέλια και Καρέτσα. Βέβαια ο Κωνσταντέλια στο παιδί.
0: Δεν θα παίζει έτσι κι αλλιώς, είχε αποφασίσει να μην παίξει.
1: Φαντάζομαι κάποια στιγμή θα γίνει, δεν γίνεται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Νίκος Τρομιάδης είναι στους ήχους. Νέλη Ζαφαρ, ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία. Σου κάνω μία δώρο. Δεν ξέρω όμως αν σου κάνει. Το μέγεθος, το size, δώσε νούμερα. Νίκος Ομιάδης είναι στους ήχους και Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Με ένα τραγουδάκι, Νίκο, στο Δελτίο Ειδήσεων. Συνδεόμαστε με News Radio και γυρνάμε με Παναγιώτη Βαρούχα και μετά τα μπασκετικά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο Αττικής, στο σημείο 45 πυροσβέστες και 2 ελικόπτερα. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν οι 2 γιατροί που συνελήφθησαν χθες το βράδυ για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Απροσδιόριστα παραμένουν τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή μετά και την νεκροτομή που πραγματοποίησε σήμερα ο ιατροδικαστής. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στο κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, που πλέον η Ελλάδα διαθέτει 21 εγγεγραμμένα αγαθά, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Διευθυντή του Οργανισμού, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας. Μόνο με μια ισχυρή οικονομία, σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση μπορούμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις στήριξης των οικοκυριών στην Αντλία και στο ενεργειακό κόστος. Στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Ως προς την σίγουρη κάθοδό του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου από τον ίδιο, δήλωσε η συνήγορός του Βάσο Πανταζή. Η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του ορμούς προκαλεί φρενίτιδα στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του ξεπερνά τα 104 δολάρια το βαρέλι. Καπνός κοντά σε κρίσιμο πετρελαιαγωγό στη Σαουδική Αραβία. Δεν υπάρχει επιβεβαίωση από το Ριάντ ότι έχει υπάρξει επίθεση ή άλλο περιστατικό. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με Παναγιώτη Βαρούχα, όπως σας προαναγγείλαμε, για τις επίμαχες φάσεις από το χθεσινό εξαναβολής παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για το πρωτάθλημα. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
1: Καλό μεσημέρι, Βαγγελάκο μου, καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε. Εγώ δύο φάσεις θα ήθελα να μου σχολιάσεις, τώρα αν έχεις δει και καμία εσύ επιπλέον.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Τη φάση την ξεκάθαρη, γιατί θέλουμε να κάνουμε και σχόλιο επ' αυτού, επειδή το έχουμε ξεκινήσει οι δυο μας το θέμα, για να το συνεχίσουμε και να το ολοκληρώσουμε. Τη φάση δηλαδή με την μπάλα, αν πέρασε ή όχι ολόκληρη τη γραμμή για να μετράει γκολ. Ο VAR, δηλαδή ο VAR, είπε όχι, έτσι.
1: Ένα-ένα να πάμε. Πάμε λοιπόν για αυτή τη φάση.
0: Και επειδή δεν υπάρχει goal line technology ακόμα, μου κάνει εντύπωση.
1: Υπάρχουν τρεις λήψεις.
0: Ναι.
1: Η μία λήψη δείχνει ότι έχει περάσει. Ναι. Η άλλη είναι στον αέρα, δεν μπορεί ποτέ να τοποθετηθείς. Και η άλλη δείχνει ότι είναι δίπλα στη γραμμή και η περιφέρεια της μπάλας ακουμπάει στη γραμμή.
0: Σωστά.
1: Εντάξει.
0: Πολύ σωστά.
1: Άρα λοιπόν ποτέ κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι γκολ. Άρα σωστά λοιπόν τα παιδιά είπαν ότι συνεχίζεται το παιχνίδι.
0: Γιατί δεν ήταν σίγουροι ότι έχει περάσει ολόκληρη η μπάλα.
1: Ακριβώς, γιατί οι άλλοι μπορεί να μην ακουμπάει κάτω η μπάλα, να είναι στον αέρα.
0: Ναι.
1: Και να μην έχει ακουμπήσει. Δεν ξέρουμε η λήψη πώς είναι. Το VAR φυσικά η καλύτερη άποψη από όλους.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, όταν υπάρχει μια λήψη που τη δείχνει ότι η περιφέρεια της μπάλας έχει μια μικρή επαφή με τη γραμμή, εκεί δεν μπορεί να τοποθετηθεί κανείς. Εντάξει.
0: Πάμε τώρα για το θέμα της τεχνολογίας.
1: Πάμε για το θέμα της τεχνολογίας. Λοιπόν, στο βιβλίο κανονισμών, στεμπετάτη, όταν είχε γίνει πρόπερς το παιχνίδι Λεβαδιακών ΣΑΕΚ,
0: ναι,
1: και είχε γίνει μια ιστορία με το Μουκουντή,
0: ναι,
1: ίδια ιστορία με το χέρι. Λοιπόν, είχε βγει ο κ. Λανουά και είπε ότι εδώ δεν υπάρχει πέναλτι.
0: Ναι.
1: Όμως με παρέμβαση η UEFA έστειλε το διορθωτικό και είπε σε αυτή την περίπτωση πώς. Να το κάνω πιο λιανά.
0: Ναι.
1: Όταν γίνει μια παλιά και ένας επιθετικός χτυπήσει μπάλα στο χέρι, το οποίο χέρι είναι σε φυσική θέση και αυτός στη συνέχεια βάλει γκολ, το γκολ δεν μετράει. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Είναι σαφέστατος ο κανονισμός. Πάμε τώρα στην άλλη περίπτωση, χθεσινή. Ο τερματοφυλάκας είναι εκτός φάσης. Ο αμυντικός λοιπόν που πηγαίνει να διώξει την μπάλα, η μπάλα χτυπάει στον αγκώνα του. Σε φυσική θέση ο αγκώνας.
0: Ναι.
1: Δεν μετράει όμως, απλώς και μόνο μετράει ότι σε αυτή την περίπτωση είναι πέναλτι και κίτρινη. Ενώ αν ήταν σκοπιμότητα στο χέρι και εκτός φυσικής θέσης θα ήταν μπέναλτι και κόκκινη. Άρα η τροποποίηση και μόνο είναι για αυτό το θέμα. Άρα λοιπόν σωστά το VAR επενέβη και έδωσε την παράβαση. Εδώ υπάρχει όμως και το άλλο. Ο διαιτητής είναι στο ένα μέτρο.
0: Ναι.
1: Βλέπει τη φάση.
0: Ναι.
1: Πρέπει να μην αφήνει την έννοια. Γιατί όταν κάνεις τέτοια ιστορία ρίχνεις την ευθύνη στο VAR και όλοι αρχίζουν και ψάχνονται. Αν το έδινε αυτός από την αρχή, δεν θα υπήρχε τίποτα το επιλήψιμο και θα πηγαίναμε μια χαρά.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν η τροποποίηση και αυτό, αν θυμόσαστε καλά, είχε γίνει από τον αγώνα που ο Κουκουρέγια είχε κάνει το χέρι που
0: πολύ
1: η μπάλα πήγαινε στα δίκτυα.
0: Πολύ καλά το
1: και θέμα. Από εκεί έγινε η τροποποίηση του κανονισμού.
0: Καταρχάς, ότι είναι λοιπόν πέναλτι, είναι πέναλτι. Αλλά θέλω να σου πέναλτι πω κάτι για να δικαιολογήσω το διαιτητή, χωρίς να έχω λόγο, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Και εγώ σε πρώτο χρόνο είδα ότι δεν υπάρχει παράβαση.
1: Όλοι.
0: Παρασύρθηκα δηλαδή. Παρασύρθηκα και εγώ.
1: Όλος ο κόσμος βλέπει ότι η μπάλα είναι χτυπάει στον αγώνα από αγώνα.
0: Κοίτα, σε πρώτο χρόνο δεν μπορεί να το δει όλος ο κόσμος. Εγώ διαφωνώ σε αυτό.
1: Συγγνώμη, Βαγγέλη.
0: Επειδή είναι το σώμα του από πίσω, επειδή είναι τέτοια η τοποθέτηση του σώματος του αμυντικού, του παίκτη που κάνει το πέναλτι, νομίζεις ότι

0: το χέρι είναι κολλημένο και Βάγελη σώμα μου, και χέρι και πόδι. Δεν το όταν... Δηλαδή τον δικαιολογώ το διαιτητή σε πρώτο χρόνο.
1: Όταν η τροποποίηση, Βαγγέλη μου, είναι τέτοια,
0: ναι,
1: που λέει είτε φυσική είτε αφυσική θέση, ναι, το πέναλτι είναι, αλλάζει μόνο η κάρτα. Σε παρακαλώ πολύ, εδώ υπάρχει πρόβλημα.
0: Μπερδεύτηκε, πιστεύω εγώ.
1: Εγώ δεν είπα ότι το κάνει σκόπιμα.
0: Χέρι, πόδι, πόδι, χέρι, σώμα, χέρι, μπερδεύτηκε.
1: Πόδι, σώμα, κεφάλι.
0: Γιατί μετά το ΒΑΡ τον καλεί, γιατί έχει την πολυτέλεια της αργής κίνησης στο replay.
1: Δεν αντιλέγω. Το ΒΑΡ είναι πιο ήρεμος.
0: Ναι.
1: Βλέπει τη φάση σε τόσα πλάνα. Άρα λοιπόν υπάρχει πρόβλημα.
0: Εδώ θα έλεγα εγώ ότι στο θέμα του πέναλτι, επειδή το σώζει πάντα το ΒΑΡ, αποδίδεται δικαιοσύνη, δεν ξέρω τι έχει συμβεί στη φάση με τον γκολ. Άρα goal line technology, κάτι goal, πρέπει να κάνει η Super League.
1: Στο goal, Βαγγέλη μου, δεν μπορεί να τοποθετηθεί κανείς.
0: Πρέπει να βάλουν την κάμερα στη γραμμή.
1: Ναι, μπράβο, έχουν γαλάσει οι άνθρωποι τόσα λεφτά.
0: Ας δώσουμε μερικά ακόμα. Ας δώσω. Εδώ διαβάζω ότι τους μοιράζουν και άλλα με τα τηλεοπτικά δικαιώματα και
1: μετά. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Ας δώσουμε τουλάχιστον για να βλέπουμε αν η μπάλα πέρασε ή δεν πέρασε τη γραμμή.
1: Ακριβώς. Και μέχρι στιγμής, Βαγγέλη μου, από την αρχή έχουμε συζητήσει μεταξύ μας ότι έχει γίνει 3-4 περιπτώσεις.
0: Φυσικά.
1: Άρα, λοιπόν,
0: και άμα ήταν τελευταία φάση.
1: Ακριβώς, γι' αυτό.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δευτέρα μεσημέρι τώρα. Με φρέσκα κουλούρια. Δευτέρα μεσημέρι, Παναγιώτη.
1: Ακριβώς τη Δευτέρα έγινε. Φιλιά.
0: Καλό μεσημέρι. Νίκος Τσομιάδης στους ήχους. Ένα ακόμα τραγουδάκι ωραίο για να γυρίσουμε τα μπασκετικά. Έχει κάνει μια καταπληκτική δήλωση ο Μιλουτίνοφ στην Νόβα. Θα τη διαβάσω για το θέμα του διαβατηρίου του. Του δίθεν ελληνικού διαβατηρίου. Θα τη διαβάσω μετά, Νίκο. Βάλε το τραγουδάκι.

Λοιπόν, πάμε για την τελική ευθεία της εκπομπής και να θυμηθούμε ότι πριν από λίγο καιρό κάποια ελληνικά μίντια και το σύνολο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είχαν κατακλειστεί από την πληροφορία, την είδηση για κάποιους, μερικούς, λίγους, ευτυχώς όχι τους περισσότερους, ότι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είχε βάλει μπροστά τη διαδικασία και ήταν έτοιμος να πάρει ελληνικό διαβατήριο με κάποια επιχειρήματα, ότι έχει αγοράσει σπίτι στην Ελλάδα, ότι έχει golden visa, ότι σκοπεύει να παντρευτεί, που σκοπεύει ο άνθρωπος να παντρευτεί η Ελληνίδα και ούτω καθεξής. Και ούτε λίγο ούτε πολύ δεχόμασταν ερωτήσεις και στα προσωπικά μας mail και εδώ στην εκπομπή για το αν αληθεύει, την ίδια εποχή δηλαδή που γινόταν μια συζήτηση για το αν έχει πάρει, αν έχει περάσει τις εξετάσεις, αν έχει πάρει ή αν θα πάρει το διαβατήριο ο Μουσταφά Φαλ και ούτω καθεξής, παράλληλα με την εξέλιξη της ιστορίας Γκόκα με τον Ολυμπιακό. Οπότε υπήρχε ένα σύννεφο στο διαδίκτυο γύρω από το θέμα. Αυτό το νέφος διαλύθηκε χθες με τη δήλωση που έκανε ο ίδιος ο αθλητής. Και έχει ενδιαφέρον να τη διαβάσουμε μοταμό, επειδή μερικές φορές αξίζει να αποκαθίσταται η αλήθεια και η πραγματικότητα από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές, προκειμένου και εσείς να ξέρετε ποιους πρέπει να εμπιστεύεστε όταν διαβάζετε κάτι, όταν ακούτε κάτι, όταν βλέπετε κάτι οπτικοποιημένο, γιατί συμβαίνει και αυτό με τα social media και τα λοιπά, αφού δεν μπορείτε να κάνετε διαφορετικά το fact checking, δηλαδή την επιβεβαίωση, τη διασταύρωση, την επαλήθευση. Νίκολα Μιλουτίνοφ λοιπόν, για να σας πω την αλήθεια, λέει, και εγώ το διάβασα στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, είναι χθεσινή δήλωση του Μιλουτίνοφ, ποτέ όμως δεν με προσέγγισε κάποιος για να μου πει κάτι σχετικά με το ελληνικό διαβατήριο. Δεν ξέρω την κατάσταση, ειλικρινά λέει, δεν ξέρω την κατάσταση, όμως πολλές φορές τα μίντια λένε πολλά. Αυτή είναι η δουλειά τους, μπορεί να πει κάποιος. Και λένε πολλά. Κάποια αληθινά, κάποια άλλα όχι. Δεν δίνω μεγάλη σημασία, τονίζει ο Μιλουτίνοφ, σε όλα αυτά. Και δεν είμαι ο τύπος που θα βγει, ειδικά στα social media, για να πει τι είναι αλήθεια και τι όχι. Δεν με νοιάζει καθόλου τι λένε, αν είναι σωστό ή όχι. Αφήνω τον κόσμο να κρίνει τι είναι σωστό και τι όχι. Εγώ, λέει, προσωπικά ξέρω τι ισχύει. Αν κάποια μέρα, δηλώνει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, έρθει αυτή η συζήτηση στο τραπέζι, θα το δούμε. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν με έχει προσεγγίσει κανένας από το ελληνικό μπάσκετ γι' αυτό. Δεν ξέρω ούτε πώς γίνεται η διαδικασία, ούτε πώς έχει η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή επικεντρώνομαι στον εαυτό μου, στην ομάδα μου, ώστε να είμαι έτοιμος για τη νέα σεζόν. Νίκολα Μιλουτίνοφ, τελεία και παύλα.

Λοιπόν, σήμερα το πρωί ο Ολυμπιακός επισκέφθηκε τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου ως πρωταθλητής Ευρώπης, όχι απλά ως πρωταθλητής Ελλάδος. Και εμείς να δούμε σιγά σιγά το πρόγραμμα του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης, ένα πολύ δυνατό τουρνουά, πιο δυνατό από το προηγούμενο του Ολυμπιακού στην Κρήτη. Σήμερα παίζουν Άρης Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 18:30 και Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας στις 9. Και για τον Άρη, το νέο Άρη του Βασίλη Σπανούλη, με τους σπουδαίους παίκτες που έχει αποκτήσει η ομάδα της Θεσσαλονίκης, παρά τις ελλείψεις της. Ελλείψεις θα έχει και ο Ολυμπιακός άλλωστε. Όλες οι ομάδες έχουν απουσίες στο ξεκίνημα της προετοιμασίας και σε αυτά τα πρώτα φιλικά παιχνίδια. Και για τον Άρη όμως είναι πολύ μεγάλο το τεστ. Άρης Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 18:30. Για να δούμε και τα αποκαλυπτήρια του Άρη. Και ο Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας. Ο Ερυθρός Αστέρας ήταν και στην Κρήτη και την Κυριακή. Άρης Ερυθρός Αστέρας. Και Ολυμπιακός Μακάμπι.

τώρα στη Ρόδο, ΑΕΚ Παναθηναϊκός στις 8 σήμερα το βράδυ. ΑΕΚ Παναθηναϊκός και είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία και για τον Παναθηναϊκό και για την ΑΕΚ να δουν το βαθμό ετοιμότητάς τους, παρότι επαναλαμβάνω όλες οι ομάδες έχουν απουσίες, ειδικά για την ΑΕΚ. Αυτή η περίοδος περιλαμβάνει πολλές ατυχίες και προβλήματα. Τελευταίο κρούσμα για την ΑΕΚ, ο Λάντερς Νόλεϊ που χτύπησε στη μέση και δεν θα παίξει ούτε με τον Παναθηναϊκό ούτε με την Σπαρτάκ Σουμπόντιτσα, την πρωταθλήτρια Σερβίας. Θα παίξει όμως ο Λαρετζάκης που πήγε από τον Ολυμπιακό στην ΑΕΚ. Ο Ντράγκαν Σάκοντα για την ΑΕΚ θα έχει Κατσίβελη, Λεκαβίτσιους, Μπάρτλεϊ, Λαρετζάκη, Χαρτόνα, το νέο παιδί που Γυμνόπουλο, επίσης νέο παιδί που αποκτήθηκαν και οι δύο από την ΑΕΚ, Τσαλμπούρι, Τζόζεφ, Σκορδίλη και βεβαίως κάποιους ακόμα παίκτες που έχουν βοηθητικό ρόλο στην προετοιμασία λόγω των απουσιών, όπως είναι ο Πίκνεϊ, ο Πίτερσον, ο Λαναράς. Άρα η ΑΕΚ θα έχει πολλά παιδιά που θα έχουν βοηθητικό ρόλο σε αυτά τα φιλικά μέχρι να αρχίσουν οι επίσημες υποχρεώσεις. Δεν παίζουν ο Φιόνις, ο Μπράουν, ο Φίζελ, ο Βίλιαμς και ο Νόλεϊ για διαφορετικούς λόγους ο καθένας.

και ο Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός που επίσης έχει τραυματίες, Kendrick Nunn επιστρέφει στα μέσα Οκτωβρίου. Nigel Hayes-Davis μπορεί να πάει και λίγο αργότερα, μια εβδομάδα αργότερα από την επιστροφή του Νάν αυτός. Νίκος Δογκαβόπουλος μέχρι το τέλος του μήνα λογικά θα έχει μπει. Μουσταφά Φαλ, εκεί προσδιορίζεται και η δική του επιστροφή τέλη Σεπτεμβρίου, περίπου αρχές Οκτωβρίου. Γιάννης Κουζέλογλου και αυτός με πρόβλημα, ενώ ανέτοιμος είναι ο Κώστας Λούκας. Περισσότερο τον προφυλάσσει ο Μπράντοβιτς και δεν τον πήρε μαζί στη Ρόδο, δεν τον βάλει σε αυτά τα φιλικά. Αλλά θα παίξουν ο Φρανσίσκο, θα παίξει ο Μπάντιο που ήταν και λαμπαδιδρόμος χθες στο Παναθηναϊκό στάδιο, θα παίξει ο Μπόγκα, θα παίξει ο Γιαμπουσέλε. Και στη δωδεκάδα ο Μπράντοβιτς βάζει και τον Ιάσονα Βαρβαρίτη, ένα νέο παιδί, ένα από τα σημαντικότερα project του ελληνικού μπάσκετ σε αυτές τις ηλικίες, και δεν αποκλείεται να του δώσει και χρόνο συμμετοχής. Άρα συνολικά η αποστολή του Παναθηναϊκού, και έτσι θα δούμε να παρατάσσεται ο Παναθηναϊκός το βράδυ στις 8, επαναλαμβάνω, κόντρα στην ΑΕΚ. Γκραντ, Μωραΐτης, Καλαϊτζάκης, Μητογλου, Ερναγκόμεθ, Ματζούκας, Λεσόρ, οπωσδήποτε, συν τους καινούργιους που ανέφερα νωρίτερα, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Μπόγκα, Γιαμπουσέλε, και θα δούμε αν ο μικρός ο Βαρβαρίτης πάρει και αυτός χρόνο συμμετοχής.

Και κλείνοντας, να συνεχίσουμε, επειδή βλέπω και τα μηνύματά σας να είναι σχετικά και με αυτό το ζήτημα. Ρωτάτε και για μια δήλωση του προπονητή του Ολυμπιακού για την επιλογή Μοντέρο να πάει στον Ολυμπιακό. Είναι γνωστό αυτό εδώ και αρκετούς μήνες, από τότε που έκλεισε τη μεταγραφή Ολυμπιακός, δηλαδή στις αρχές Μαΐου. Ο Ολυμπιακός τον Μοντέρο τον απέκτησε τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου. Είχαμε αποκαλύψει αυτή τη μεταγραφή όταν ο Ολυμπιακός έπαιζε τα παιχνίδια play-off με τον Κολοσσό. Και μάλιστα η μεταγραφή οριστικοποιήθηκε λίγο πριν από το παιχνίδι στη Ρόδο. Κολοσσός Ολυμπιακός για τα play-off εκεί, περί τις 10 Μαΐου τώρα, αν θυμάμαι καλά. Και τότε είχαμε πει, και το επιβεβαιώνει με δήλωσή του Γιώργος Μπατζόκας πριν σας πω κάτι πολύ ενδιαφέρον σε σχέση με το NBA Europe και την Ευρωλίγκα, ότι ο Μοντέρο επέλεξε τον Ολυμπιακό παρότι είχε μεγαλύτερες οικονομικά προτάσεις, και επέλεξε τον Ολυμπιακό γιατί του αρέσει και του άρεσε και του αρέσει το σύστημα Μπατζόκα, το λεγόμενο Μπατζόκας Ball. Και βεβαίως ο Μπατζόκας το τόνισε και σε δηλώσεις του τις τελευταίες μέρες, με αφορμή και τις συνεντεύξεις που δόθηκαν εν ώψη της έναρξης των υποχρεώσεων για την Ευρωλίγκα, κυρίως στις Media Day του Ολυμπιακού. Όταν πήγαμε, είπε ο Γιώργος Μπατζόκας, να πάρουμε το Μοντέρο, μπήκαν ομάδες με λευκές επιταγές. Όμως τις αγνώρισε αυτές τις λευκές επιταγές ο Μοντέρο και διάλεξε τον Ολυμπιακό, διάλεξε το δικό μας πρόγραμμα. Και αυτό τον τιμά. Τον τιμά που ήρθε στον Ολυμπιακό, είπε ο Έλληνας προπονητής. Και τώρα η είδηση για το NBA Europe και την Ευρωλίγκα. Ακούτε πολλές φορές τις εξελίξεις, τα σχέδια, πότε θα γίνει το NBA Europe, σε ένα χρόνο από τώρα, πόσες ομάδες θα προλαμβάνει, 12 ή 16, τι προϋπολογισμούς τους θα έχουν αυτές οι ομάδες. Έχουν ακουστεί διάφορα ποσά, 250 εκατομμύρια καθεμία, 400, 500, 1 δισεκατομμύριο ευρώ κάποιες ομάδες. Μάλιστα, όλα αυτά είναι αληθινά. Βεβαίως, επίσημη ανακοίνωση ακόμα για τις πρώτες 6 ομάδες, όπως περιμέναμε στο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, δεν έχει βγει. Μπορεί να βγει σήμερα, μπορεί να βγει τη Δευτέρα, μπορεί να βγει την άλλη εβδομάδα. Στο μεταξύ, η Ευρωλίγκα συζητάει διάφορα πράγματα. Μαζεύεται, κάνει γενικές συνελεύσεις, ακούει απόψεις, προτάσεις. Οι μέτοχοι το συζητάνε. Να αυξηθούν οι ομάδες, να αλλάξει το φορμάτ, να γίνουν περιφέρειες, 20 να γίνουν 24 οι ομάδες, να γίνουν 30, να γίνουν 32 κ.ο.κ. Το μεγάλο θέμα όμως είναι άλλο. Ότι το NBA έχει αποφασίσει να μπει στην Ευρώπη σε συνεργασία με τη FIBA. Αλλά έχει δύο επιλογές. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Σε ένα χρόνο από τώρα θα είναι πραγματικότητα το NBA στην Ευρώπη. Θα είναι πραγματικότητα. Τώρα, αν θα ονομάζεται NBA Ευρωλίγκα, NBA Europe ή κάπως αλλιώς, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όμως, οι επιλογές είναι δύο. Ή θα φτιάξει το δικό του πρωτάθλημα και θα το ονομάσει όπως θα το ονομάσει. Με 12 ή 16 ομάδες θα το δούμε αυτό και θα είναι ευθέως ανταγωνιστικό της Ευρωλίγκας, με ομάδες νεοφύης, νεοσύστατες, νεοϊδρυθήσεις, που θα βασίζονται σε κλαμπ που θα έχουν ποδοσφαιρική βάση, όπως η Manchester United, η Paris Saint-Germain, η Ρώμα και ούτω καθεξής. Ή θα κάνει αυτό, ή θα κάνει αυτό που σας έχουμε αποκαλύψει εδώ και αρκετό καιρό και το βλέπω τώρα, το συζητάνε διάφοροι. Και εν ώψη της συνάντησης που θα κάνουν οι ιδιοκτήτες, οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας, στην Ιταλία, στο Κόμο, στις 5 Οκτωβρίου. Ή, λοιπόν, η δεύτερη επιλογή, αυτό που σας έχουμε αποκαλύψει, να εξαγοράσει. Να εξαγοράσει το NBA την ίδια την Ευρωλίγκα. Και επειδή μου στέλνετε μηνύματα και τις προηγούμενες μέρες, σας είπα, θα απαντήσω και σε αυτά. Τι εννοείται δεν μπορεί? Όταν το NBA λέει ότι θα υπάρξουν και ομάδες που θα έχουν ένα δις προϋπολογισμό από αυτές που θα παίξουν στη δική του διοργάνωση, τι εννοείται ότι δεν μπορεί να εξαγοράσει την ίδια την Ευρωλίγκα, ολόκληρη δηλαδή τη διοργάνωση της Ευρωλίγκας? Μπορεί και παραμπορεί. Αυτή τη στιγμή η Ευρωλίγκα με πρόχειρους υπολογισμούς, όχι μπακαλίστικους αλλά τέλος πάντων πρόχειρους υπολογισμούς, αποτιμάται μεταξύ 3 και 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή και 20 ομάδες που παίζουν έχουν αυτή την, να την πούμε, μπασκετική χρηματιστηριακή αξία. Θέλετε να πούμε 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Για το NBA, και μην γελάσετε, είναι μια πίτσα και μια κοκακόλα. Μπορεί να δώσει 4 δις και να αγοράσει ολόκληρη την Ευρωλίγκα. Να πάρει το πρωτάθλημα, προκειμένου να φτιάξει ένα καινούριο. Είναι τόσο απλό. Αυτά. Καλό μεσημέρι, θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα.
πάντα ανάμεσα στη μία και τις δύο, με το κατά Ιωάννων Ευαγγέλιο από Δευτέρα έως Παρασκευή. Καλή αγωνιστική δράση το Σαββατοκύριακο, φιλικά στο μπάσκετ, σας είπαμε, που παίζει ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, που παίζει ο Ολυμπιακός, και πλούσια δράση με Super League 1 και Super League 2 που μεταδίδεται και από την ΕΡΤ. Γεια και χαρά, ακολουθεί ο Κώστας Κουκουλάς με τη ραδιοεφημερίδα για τις επόμενες δύο ώρες. Ο Νίκος Ψωμιάδης ήταν στους ήχους και η Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής.

0: Era Sport 101,8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Να ρωτήσω. Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
4: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
5: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
6: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου. Αντλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
0: Era Sport 101,8.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Είναι 2 και 8 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Είμαι σημερινή ραδιοεφημερίδα εδώ στην Ερασπορ. Ο Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, Νίκος Ψωμιάδης στον ήχο, Έλιζα Φυρόπουλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, πάντα βέβαια με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπορ.

0: 10 Σεπτεμβρίου σήμερα. Είμαστε εδώ στον απόϊχο της θεσινής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 και σκαρφάλωσε στην κορυφή της βαθμολογίας. Και το περίεργο είναι, παράδοξο αν θέλετε, ότι την Κυριακή στις 9.30 το ΑΚΑ έχουμε ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στον Πανετολικό και τον Παναθηναϊκό που μοιράζονται αυτήν την προθέση. Βέβαια τα φώτα αυτή τη στιγμή λογικά είναι στραμμένα στο Ρέντι. Εκεί όπου χθες έκανε την πρώτη του προπόνηση ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, λέμε το όνομά του, είναι λίγο περίπλοκο το επιθετό, εντάξει, αλλά θα τον συνηθίσουμε, τον Βάσκο προπονητή των Ερυθρόλευκων, ο οποίος παρουσιάστηκε από τον Βαγγέλη Μαρινάκη στους παίχτες και αναλαμβάνει δύσκολη αποστολή να οδηγήσει τον Ολυμπιακό στην πρώτη θέση, ψηλά στο Europa, απέτηση άλλωστε η επιθυμία αν θέλετε του Βαγγέλη Μαρινάκη, το έχει πει αρκετές φορές από τη μέρα που γίνει η κλήρωση του Europa. Αύριο όμως έχει πρωτοκραστές απέναντι στον Όφη, μια ομάδα που πάει πολύ καλά και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Στον ΠΑΟΚ το βράδυ περιμένουν στην Θεσσαλονίκη τον Σιμών Μπανζά, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του δικεφάλου, δανεικός ο επιθετικός από το Κονγκό για, από την Αλτζαζίρα για το επόμενο χρόνο, με οψιόν αγορά στο ερχόμενο καλοκαίρι 4 εκατομμυρίων. Χθες στην Τρίπολη για το κύπελλο Αστέρας Άρης 1-1. Ο Όφη ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Χατζηγιοβάνη για έναν χρόνο, μεταγραφή και για το Βόλο, παίκτη των 28χρονο διεθνή Βόσνιο μέσο Τζένις Μπούρνιτς. Στο Βόλο η Εθνική Ομάδα των Ανδρών ξεκινάει τις υποχρεώσεις της στο ευρωπαϊκό πρώτο παιχνίδι με την Μόντενα, με την Τσεχία στη Μόντενα στις 5. Θα το δείτε από την RTL Sport, θα το ακούσετε από την Ερασπορ. Στο μπάσκετ έχουμε αρκετά φιλικά τουρνουά προετοιμασίας. Στην Κύπρο, στο Νεόφυτος Χανδριώτης, συμμετέχουν ο Άρης και ο Ολυμπιακός. Στις 6 ο Άρης αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στις 9 ο Ολυμπιακός τον Ερυθρό Αστέρα. Τα παιχνίδια της Sky θα υπάρχει ενημέρωση από την Ερασπορ. Έχουμε και παιχνίδι Παναθηναϊκού ΑΕΚ στις 8 στο πλευρό της Καλυθέας στη Ρόδο, στο πλαίσιο του δεύτερου διεθνούς τουρνουά μπάσκετ της Ρόδου, με αρκετές απουσίες και οι δύο ομάδες. Ενημέρωση από την Ερασπορ, από το άξιο 24 από τάδιο το παιχνίδι. Λοιπόν, για όλα αυτά θα μιλήσουμε στην πορεία της σημερινής μεσημερινής ραδιοεφημερίδας Ερασπορ. Θα ξεκινήσουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Έχουμε μαζί μας εδώ στο στούντιο τον Μπάμπη Παπάζογλου. Νέα εποχή στους Ερυθρόλευκους. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ κάνει αύριο το ντεμπούτο του απέναντι στον Όφη. Νομίζω ότι με μια προπόνηση χθες, μία σήμερα και δεν ξέρω αύριο άλλη μισή, το να περιμένουμε κάτι το εξωφρενικό σε αφορά στις αλλαγές, Μπάμπη, το θεωρώ λίγο έτσι πρόωρο, έτσι. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, και στους ακροατές μας. Ναι, λογικό είναι αυτό που λες, αν και στο ποδόσφαιρο έχουμε δει τα πάντα να συμβαίνουν. Θυμήσου ότι ο προηγούμενος, ο Μεντιλίμπαρ,
0: ξεκίνησε με διπλό στην Τούμπα 4-1, 4-0,
1: 4-0. Είχε ξεκινήσει καταρχάς σε τρεις μέρες έδινε ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Φερεντσβάρος 1-0. Και αμέσως μετά το πρώτο του παιχνίδι στην Ελλάδα, 6 μέρες από τη στιγμή που είχε περάσει τις πύλες του Ρέντι, ήταν ντέρμπι εκτός έδρας με τον ΠΑΟΚ και κέρδισε ο Ολυμπιακός 4-1. Ναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μπορεί να δούμε και βάβλεξη εντυπωσιακά πράγματα. Όμως τότε ο Ολυμπιακός ήταν και στα μέσα της σεζόν, άλλαξε ψυχολογία, το κυρίαρχο, τακτοποίησε κάποια πράγματα στη θέση των παικτών, έβαλε κάποια πρόσωπα στην ενδεκάδα και ζήτησε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία αφομοίωσαν πολύ γρήγορα οι ποδοσφαιριστές για την Μπόσον. Τώρα ο Αλγκουαθίλ έχει ένα θετικό, έχει καλούς παίχτες να διαχειριστεί. Έβλεπε τον Ολυμπιακό, δεν τον είδε ξαφνικά τους παίχτες στην προπόνηση. Έχει δει παιχνίδια του Ολυμπιακού, έχει ένα πλάνο στο μυαλό του. Όμως, πρώτον είναι στο ξεκίνημα της σεζόν, δεν πάει αυτό να είναι πολύ σημαντικό. Και δεύτερον, έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές. Ναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, ακόμη δεν έχουμε δει μαζί να παίζουν στο ξεκίνημα ενός αγώνα ο Πουέρτα με τον Φρόιλερ. στη μεσαία γραμμή. Δεν έχουμε δει ακόμη να παίζει ο Μπέιλι. Παρεπιπτόντως, είχα πει προημερών και επιβεβαιώνεται και όσο ότι έχει ήδη μπει στις προπονήσεις ο Τζαμαϊκανός. Οπότε από εδώ και πέρα θα είναι θέμα προπονητή αν θα αρχίσει να του δίνει και σε ποια παιχνίδια, σε ποιο παιχνίδι θα του δώσει χρόνο συμμετοχή για να ετοιμαστεί και αυτό γιατί θέλει ρυθμό. Αλλά το παιδί έχει μπει κανονικά προπονήσεις. Οπότε, αν υπολογίσουμε αυτά τα δύο, σίγουρα δεν μπορεί να περιμένει κανείς θαύματα και εντυπωσιακά πράγματα και όλα αυτά. Θα χρειαστεί χρόνο. Ούτως ή άλλως, νέος προπονητής χρειάζεται πάντα χρόνο, στήριξη και να του πάνε και τα αποτελέσματα. Όμως να θυμίσω επίσης, γιατί είπαμε για το Μεντιλίμπαρ, ότι λίγο μετά από αυτό την ανέλαβε, υπήρχε εκείνο το 1-4 από τη Μακάμπη, ναι, που φαινόταν καταδικαστικό για τον Ολυμπιακό σε ό,τι αφορά τότε την πορεία του Σοκόφερες που το πήρε κιόλας. Εκείνο το βράδυ ο Μαρινάκης το έκανε πρόταση σε ένα νέο συμβόλαιο. Θα μου πω ότι βλέπεις πράγματα που σου αρέσουν. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν έβλεπα πράγματα που του άρεσαν. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό, όπως και για κάθε προπονητή, έτσι και για τον Αλγκουαθίλ, να κερδίσει, να δείχνει ότι πάει να βρει λύση στον Ολυμπιακό. Ναι.
2: Θα έχουμε, φαντάζομαι, αλλαγή στον τρόπο παιχνιδιού, έτσι, δηλαδή από το άμεσο ποδόσφαιρο της μεταβάσης από την άμυνα στην επίθεση, που ήταν το παιχνίδι που ήθελα με τη Λίμπα και που ψηλά την πίεση θα πάμε σε ένα build-up.
1: Κοίταξε,
2: δηλαδή ποιο είναι το, ναι, πώς τον Αλκουαθίλ καταρχάς έχουμε δει από την Σοσιεδάδ.
1: Μπράβο, έτσι, γιατί μια προπόνηση και ακόμη δεν έχουμε τα αποτελέσματα, ναι, της δεύτερης, δεν μπορεί να ξέρεις, αλλά ο Αλκουαθίλ είναι ένας προπονητής που παίζει με διαφορετικό σχηματισμό καταρχάς και αυτός πεσάρει, αλλά όχι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Θέλει το build-up, δεν το, δηλαδή το ζητάει. Αυτό σημαίνει και ευθύνη μεγαλύτερη για τους παίχτες, γιατί όταν έχουμε δει γκολ πατάτες που τρώνε οι ομάδες από το build-up. Γιατί άμα δεν το μπορείς να το κάνεις και άμα είσαι κλεισμένος, πρέπει να πετάξεις και λίγο την μπάλα μακριά. Αν έχεις συνεχίσει πασούλες και παίζεις και με τον τερματοφύλακα πολύ, το έχουμε δει να συμβαίνει σε πάρα πολλές ομάδες.
2: Το είδαμε και στο Real Leader πρόσφατα.
1: Μπράβο. Λοιπόν, μπορεί να συμβεί, yeah, σε οποιαδήποτε ομάδα του πλανήτη και ακόμη και στην καλύτερη. Αλλά ναι, αυτή είναι η γενική φιλοσοφία του και θέλει πολύ μπάλα να παίζει, να έχει συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Πάντα θέλει κάποιον να είναι ελεύθερο. Εντάξει, τώρα δεν είναι και τίποτα φοβερό. Δηλαδή, όλοι οι προπονητές αυτά ψάχνουν να βρει και κάποιον ελεύθερο να μπορεί να δημιουργούνται τριγωνάκια συνδυασμοί για να μεταφέρει την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή. Όλα αυτά λοιπόν, το πόσο θα αλλάξει και αν θα αλλάξει και το σχηματισμό, θα το δούμε σε πρώτη φάση με τον Όφη, αλλά φανταζόμαι και σταδιακά.
2: Είναι αύριο, έτσι, δηλαδή.
1: Ναι, γιατί.
2: Ο χρόνος τον πιέζει πάρα.
1: Μπράβο. Μπορεί ένας προπονητής να πει ότι, okay, να μην τα αλλάξω πολλά, να μην αλλάξω πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή, να πάω σε κάποιες σταθερές που έχει αυτή η ομάδα, ώστε σιγά σιγά να βάζω και τα στοιχεία. Γιατί το να επιχειρήσει ένα διάστημα δύο ημερών να αλλάξει πάρα πολλά, μπορεί, ναι, να μπερδέψει, ναι, και την ομάδα σου και να έχει χειρότερο αποτέλεσμα. Αυτό θα πω. Αλλά σίγουρα έχει ένα ενδιαφέρον. Και για αυτόν τον λόγο, μάλιστα, έχουν μείνει και μόλις 3.000 εισιτήρια. Προφανέστατα υπάρχει, ξέρεις πάντα, υπάρχει αλλαγή. Που εντάξει, μιλάμε για το Μεντιλίμπαρ που τον αγαπάει και τον λατρεύει ο κόσμος. Ακόμη και αυτοί που ήθελαν την αλλαγή προπονητή, ενώ από το Πρέας Φιλάθλων, που έβλεπαν πολύ απλά ότι δεν τραβάει άλλο αυτή η κατάσταση. Το Μέντι θα τον λατρεύουν πάντα. Εντάξει, αλλά είναι
2: αυτό,
1: ένα νέο ξεκίνημα και πάντα.
2: Πάμε να δει. Το Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό το έχει προσφέρει κανένα άλλο προπονητής.
1: Τέλος.
2: Καμιά ελληνική ομάδα έχει πάρει ευρωπαϊκό. Το...
1: Ξέρεις.
2: Βέβαια, θετικό είναι πολύ κουβέντα το αν έπρεπε να φύγει τώρα ή αν έπρεπε να φύγει το περασμένο Μάιο. Είναι συνάντηση του. Το Αυγούστου. Δηλαδή,
1: προφανώς
2: το, ναι, το να φύγει Τετάρτη βράδυ 11 ώρα δεν είναι και τιμητικό και για τον ίδιο. Έτσι.
1: Ναι, εγώ λέω ότι εκ του αποτελέσματος.
2: Και ούτε και για την ομάδα.
1: Άσε τι άποψη μπορώ να έχω εγώ, εσύ και
2: ναι, εγώ σου λέω ότι καταφέρω.
1: Λέω ότι εκ του αποτελέσματος έπρεπε να γίνει το Μάιο.
2: Ναι, εκ του αποτελέσματος να γίνει το Μάιο.
1: Δηλαδή, αφού έγινε που έγινε, έπρεπε να γίνει το Μάιο.
2: Αλλά ναι, και
1: δεν ήταν εύκολο να το καταλάβει ο κόσμος. Δεν ήταν ο οποιοδήποτε προπονητής για το Μαρινάκι που έπαιρνε την απόφαση. Άσε με, για μένα, σένα ή τον κόσμο κτλ. Ναι, ήθελε να το εξαντλήσει. Πίστευε ότι θα το γυρίσει. Είχε, δεν θυμάμαι, όλος ο οργανισμός. Οκ, πάμε, αυτό είναι παρελθόν. Θέλω να πω λοιπόν ότι έχει ένα ενδιαφέρον και προφανώς και ο κόσμος να δει τι μπορεί διαφορετικό να αποφασίσει η ομάδα, αλλά και βασικά να στηρίξει αυτή τη νέα προσπάθεια, γιατί δεν είναι μόνο νέος προπονητής, είναι και μια νέα ομάδα.
2: Ναι.
1: Η οποία έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες. Αλλά χρειάζεται χρόνο να φτιαχτεί. Εκτός φυσικά του LKB, μην το ξεχνάμε, είναι και ο Πιρόλα, που είναι και επίσης τραυματίας. Και θα δούμε αργότερα προπόνηση, αποστολές.
2: Ναι, εντάξει, υπάρχει και αποστολή σήμερα το παιχνίδι. Ναι, αύριο θα βγάλει αποστολή. Ξέρω γιατί πάνε τώρα είναι εκτενή η ομάδα. Να πάνε όλοι στο γήπεδο και θα το δούμε.
1: Πάνε και χώρες που δεν βγάζουν ποτέ οι αποστολές οι ομάδες. Και η Αγγλία, α πούμε, δεν θυμάμαι να βγάζει. Οπότε είναι εξοικειωτικό και να δούμε αν θα πάρει για πρώτη φορά και τον Μπέιλι για να το βάλει σιγά σιγά ή θα το πάει στο επόμενο μας. Θυμίζω, ο Ολυμπιακός παίζει αμέσως μετά για Αγγελόνια
2: και αμέσως μετά, είναι το παιχνίδι,
1: ναι, και αμέσως μετά Λιβαδιά. Κλείνει αυτός ο κύκλος, διακοπή και αμέσως μετά ξεκινάει.
2: Είναι μεγάλη διακοπή.
1: Είναι μεγάλη διακοπή αλλάξη που λέμε, α, ωραία, η διακοπή να ευνοεί του προπονητέ να δουλέψουν και όλα αυτά. Είναι η διεθνή.
2: Ναι, οπότε... δεν θα έχει όλου του παίχτε. Μπάμπη, όλα αυτά που ακούγονται για μεταγραφή και,
1: Ολυμπιακός...
2: και το όνομα του Icardi.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Ολυμπιακός είναι στην αγορά, ανεξάρτητα από την ενεργοποίηση του Γιάρεμτσουκ. Το ξέρουμε. Δεν έχουμε ακόμη οριστική απόφαση για μεταγραφή να γίνει. Ο Icardi είναι μια από τις υποθέσεις, ο Παουλίνιο, ο Icardi. Είναι περιπτώσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι. Εξετάζονται, βέβαια, να ξέρουμε ότι ο Icardi, που έμεινε ελεύθερος από τη Γαλατά, έχει και ένα τεράστιο κασέ. Και γι' αυτό δεν έχει πάει σε άλλη ομάδα. Θα μπορούσε εύκολα να έχει πάει σε άλλη ομάδα. Θα δούμε τι θα γίνει σε αυτό. Δεν μπορώ να σου πω τι θα γίνει σήμερα, αύριο μεταγραφή, αλλά πλέον δεν. Όχι πλέον, ξέρεις, δεν το αποκλείω.
2: Είναι ένα από του παίκτε σε κάτι που δεν ξέρω, δεν έχω άποψη. Δηλαδή, και να μου πει καλό κακό, δηλαδή περισσότερο τον
1: έχει. Καλός μου, εντάξει,
2: περισσότερο τον έχει κάνει.
1: Ναι, άσο, αυτό εντάξει.
2: Εκτός τη ζωή του, εκτός γηπέδων, παρά με την παρουσία του.
1: Εντάξει, παλιά στην Ιταλία κυρίω την ιστορία με το Μάξι, δεν ήταν.
2: Ναι.
1: Η ιστορία. Εντάξει, αυτό από τη στιγμή που έγινε αυτό, αναπόφευκτα. Θα ήταν πολύ περισσότερη συζήτηση για όλο αυτό το εξωγηπαιδικό ζήτημα παρά για την παρουσία στο γήπεδο. Εγώ τον είδα και λόγω Ευρώπης, είχα δει παιχνίδια Γαλατά. Εγώ τον έβαλα καλά τον Icardi. Γιατί πάντα έχει την άποψη, όχι εμείς, δεν φταίμε εμείς, είναι η πραγματικότητα ότι οι περισσότεροι που πάνε στην
2: Τουρκία
1: το παρατάνε σιγά-σιγά. Δηλαδή και να έχουν σιγά σιγά το παρατάνε. Το έχουμε δει με πάρα πολλούς παίχτες. Εγώ τον έλεγα καλά τον Icardi. Τον έλεγα καλά. Εντάξει, γιατί να ξέρω δεν το συζητάμε. Αλλά κάτσε να δούμε πρώτα να υπάρξει απόφαση. Και δεύτερον.
2: Καλά, και αν θα γίνει μεταγραφή.
1: Ναι, αυτό λέω. Και αν γίνει, θα χρειαστεί χρόνο. Όποιος είναι
2: ελεύθερος. Πήγαμε σε τελευταία ερώτηση. Θα γίνει μεταγραφή ανεξαρτήτως ονόματος ή δεν ξέρουμε.
1: Αυτό λέω. Είναι στην αγορά, δεν έχουμε απόφαση. Μην είμαι σίγουρος ότι θα γίνει. Αλλά το γεγονός και μόνο ότι μια ομάδα είναι στην αγορά σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες να γίνει.
2: Ωραία. Έγινε, Πάπη.
1: Σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Καλά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Ακούσαμε τον Παπάζογλου. Είπα και στον πρόλογο, εντάξει, λογικό τα φώτα ήταν στον Ολυμπιακό. Είναι η αλλαγή προπονητή. Είναι αύριο το ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Θα μάθω το λέω πιο γρήγορα το όνομα, αλλά σιγά σιγά είναι λίγο δύσκολο το επιθετό του. Πάμε στο Παναθηναϊκό. Νίκη χθες με την Κηφισιά με 3-1, με αρκετούς πρωταγωνιστές και ντέρμπι κορυφής την Κυριακή, όσο και αν φαίνεται λίγο παράδοξο, εντάξει, μας στην αρχή του προγραμματός, με το Πανετολικό στο ΟΑΚΑ. Ο Χρήστος Κόντος είναι μαζί μας. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Κώστα, καλό μεσημέρι και στους φίλους. Ναι, είναι πραγματικότητα αυτό. Το είχαμε επισημάνει βέβαια, γιατί τα μαθηματικά το δείχναν ότι αν ο Παναθηναϊκός και ρεζεχθέστηκε σιόπερ και γένετο, έπαιζε με τον Πανετολικό που ήταν η μόνη ομάδα μέχρι τώρα που είχε

0: Να νικήσουμε μετά και στην Καλαμάτα. Σε ένα παιχνίδι που Καλαμάτα θα γίνει εντός Αθηνών στη Νεάπολη. Όπως γνωρίζετε, υπάρχει κάτι οριστικό, αλλά μάλλον προς τα εκεί πηγαίνουμε. Που σημαίνει ότι μπορεί να πάει μέσα στον τρίπο με τον Ολυμπιακό εξαγωνιστική μετά τη διακοπή, αλόβητος, με το απόλυτο. Εκεί θα δοκιμαστεί.
1: Ξέρεις, Χρήστο, το ψάξα, δεν το ήξερα. Ότι 3-3 είχε να κάνει από το 23-24 από τον Γιωβάνοβιτς.
0: Από τον Γιωβάνοβιτς. Ναι, είχε κάνει το σερί το 10-10 στην αρχή και πήγε κλείσει τον πρώτο γύρο με 12 νίκες και μία ισοπαλία. Από τότε έχει να κάνει πραγματικά αυτό το σερί και έχει να βρεθεί.
1: Ναι, δεν το ήξερα, ξέρεις, το ψάξα τώρα για να σε ρωτήσω γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, και έχει να βρεθεί πρώτο στη βαθμολογία μετά. Με τον ΠΑΟΚ ήταν πριν από σχεδόν 3,5 χρόνια να βρεθεί πρώτο στη βαθμολογία, έστω και με συγκάτοικο. Είναι δηλαδή.
1: Εντάξει, για την Κυριακή, αν το κερδίσει εκείνο το Παναθηναϊκό, θα είναι μόνο πρώτο, έτσι.
0: Ναι, ναι, θα είναι μόνο πρώτο. Είναι ξεκάθαρο, δεν μπορεί να τον φτάσει κανένα. Αρκεί να κερδίσει. Τώρα, με τη φορά που έχει πάρει, δείχνει να έχει μια καλή προσέγγιση στα παιχνίδια. Μέχρι στιγμή έχουμε δει ότι έχει ένα σερί 5 νικηφόρων αγώνων. Ένα στην Ευρώπη το τελευταίο με τη Χράντετς, ένα στο κύπελο με την Νίκη Βόλου και 3 στο πρωτάθλημα. Έχει τα τελευταία 3 μάτς πρωταθλήματος έχει κερδίσει με 2 γκολ διαφορά. Έχουμε δει ότι έχει χρησιμοποιήσει αυτά τα 3 μάτς την ίδια ακριβώς ενδεκάδα χωρίς καμία αλλαγή. Κάτι που πραγματικά μας ξαφνιάζει γιατί είναι γεγονός το παραδέχονται όλοι ότι αυτή την εποχή ο Παναθηναϊκός έχει ένα πολύ γεμάτο ρόστερ που σημαίνει ότι.
1: Θα μπορούσε να πάει σε rotation.
0: Θα μπορούσε να πάει, ναι, αλλά. Τι θέλει να κάνει ο προπονητής, θέλει να δώσει συνεχόμενα παιχνίδια, να φτιάξει μια βάση, ένα βασικό κορμό, γιατί σχεδόν όλοι είναι νέοι παίχτες. Δηλαδή, χθες, αν δει κανείς, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Πριν από 2,5 χρόνια είχε παίξει ο Παναθηναϊκός με την Κυφσιά στη Λεωφόρο, με τον προπονητή τον Τέριμ, είχε φέρει 1-1 τότε. Λοιπόν, ήταν αντισωστικά το παιχνίδι που άρχισε να ξυλώνει το πουλόβερ του Τέριμ τον Παναθηναϊκό. Ήταν δεύτερος τότε, Κυφσιά προτελευταία. Από εκείνες τις αποστολές. 20 τόσοι παίχτες, 40 παίχτες δηλαδή, μόνο ένας ήταν χθες στο γήπεδο. Ο πνευματικός θεματοφύλακας της Κυψίας, ο Αγωστόπος, που κι αυτός έφυγε και ξαναγύρισε. Όλοι οι άλλοι έχουν αλλάξει. Δηλαδή, ολική αλλαγή στο ρόστερ και των δύο μάτς.
1: Άρα, Χρήστο, με βάση αυτά που έχετε δει η ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού τα τελευταία μάτς, πάει για ίδια δεκάδα και την Κυριακή, ή υπάρχει κάποιο θέμα που μπορεί να τον κάνει?
0: Κοίταξε, επειδή υπάρχει τώρα, γιατί τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα Τετάρτη και Κυριακή, δεν σταματήσει καθόλου.
1: Ναι, και είναι Πέμπτη Κυριακή, είναι μικρό το διάστημα. Δεν είναι ότι έπαιξε Τρίτη ή Τετάρτη. Okay.
0: Είναι η ομάδα που έχει δώσει μακράν τα περισσότερα παιχνίδια μέχρι τώρα. Γιατί θυμίζω ότι η ΑΕΚ με 2 παιχνίδια μπήκε. Χθες ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε να δώσει 6. Ο Όφη επίσης με 2 παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός 2 παιχνίδια έδωσε. Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε. Οπότε είναι η μόνη ομάδα που έχει μαζί με τον ΠΑΟΚ, βέβαια, γιατί τα έδωσε τα εξωτερικά του παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ, οι μόνες ομάδες που έχουν πολλά παιχνίδια. Αυτό είναι καλό και κακό. Καλό γιατί προσφέρει τη δυνατότητα μέσα από τα συνεχόμενα παιχνίδια να προκύψει πιο γρήγορα αυτή η ομοιογένεια που ζητάει ο προπονητής. Απ' την άλλη, υπάρχει κούραση. Από τη στιγμή που ο προπονητής πάει σε ένα σφιχτό rotation, αυτή η κούραση βγαίνει. Θα βγει κάποια στιγμή. Οπότε νομίζω ότι κάποια στιγμή, περισσότερο μετά τη διακοπή, νομίζω, θα βλέπουμε ή στο παιχνίδι Κυπέλλου που μεσολαβεί με την Κυψία. Θα δούμε και πιο πολλά νέα πρόσωπα. Θα αρχίσει να γίνει το λεγόμενο rotation. Τότε θα έχει μπει για τα καλά ο Ναΐ, θα έχει μπει ο Λουζά, που αυτοί οι δύο παίχτες δεν έχουν έρθει με καθόλου παιχνίδια στα πόδια τους. Θα έχει μπει σιγά σιγά, θα αρχίσει να μπαίνει και ο Κρίστιανσεν, που τον περιμένουν πώς και πώς τον Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι θα τους βοηθήσει πάρα πολύ. Ο Κυριακόπουλος έχει τραβήξει όλο το βάρος, θα έχει και επιστρέψει ο Τσάρτας. Θα υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλές επιλογές. Ήδη είναι γεμάτο το ρόστερ. Θα βλέπει ότι Πελίστρη, Γιάγκουσιτς δεν παίξαν λεπτό. Χθες ούτε στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Δύο παίχτες που θα μπορούσαν και είχαν ξεκινήσει βασική τη σεζόν, ειδικά ο Γιάγκουλσιτς. Βλέπεις ότι υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Το είπε χθες ο προπονητής ότι υπάρχει συναγωνισμός, υγιής συναγωνισμός μέσα στα πολιτήρια. Θα υπάρξει χρόνος και πολλά παιχνίδια για όλους. Και θα περιμένουμε κάποια στιγμή ένα πιο ευρύ προτέσιο, ίσως να δούμε 2-3 καινούργια πρόσωπα στην ενδεκάδα την Κυριακή, αλλά είναι πολύ νωρίς να το πω αυτό. Ίσως πάρουμε
1: ναι, το καταλαβαίνω. Απλά ξέρεις, σε ρωτάω, επειδή εσύ αναφέρθηκες σε αυτό ότι δεν κάνει σε αυτά τα μάτς ρωτήσεις, μήπως πάει και σε αυτό το μάτς έτσι.
0: Μπορεί, αλλά νομίζω ότι θα θελήσει να κάνει μια-δυο αλλαγές. Γιατί βλέπει ότι έρχονται παίξει από τον πάγκο που του δίνουν πράγματα. Ναι. Οπότε δεν το αποκλείω κάποια στιγμή να ξεκουράσει κάποιος που τον τραβήξει το κουπί. Βέβαια στην άμυνα δεν αλλάζει τίποτα. Αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή, ολική υπερβίω, πλάγια μπακ, δίστερ μπακ, αυτοί είναι. Αλλιώσουνε μέχρι να μπουν οι καινούργοι, δηλαδή μέχρι να μπει. Ο Κρίστιανσεν να μπει και ο Τσάπρας ή να πάθει κάτι ο Εφράη με τον Φαντρόγκελ, αλλά δεν θα αλλάζει αυτή η πεντάδα. Από εκεί πέρα έχει δέσει πάρα πολύ καλά το αμυντικό, το κεντρικό δίδυμο στα

0: χαφ, ο Κάγκουα που πέτυχε γκολ, παρθενικό γκολ χθες, εξαιρετικός για μια ακόμη φορά, έχει αλλάξει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού από τότε που ήρθε. Πολύ καλό και στα δύο κομμάτια, και στο αμυντικό και στο παραγωγικό. Το είδαμε, δεν είδαμε και στο εκτελεστικό, πέτυχε ένα πολύ ωραίο γκολ χθες. Έχει δέσει πάρα πολύ καλά με τον Καμαρά. Ο Κύπρα πρέπει να σιγά σιγά να παίρνει περισσότερο χρόνο γουναή. Ο Ταμπόρδα είναι καυτός, είναι on fire, είναι μέσα στο παιχνίδι, έχει μια ηγετική φυσιονομία, επηρεάζει πάρα πολύ. Ο Αντίνο χθες έκανε ίσως το καλύτερο του παιχνίδι από το ξεκίνημα της χρονιάς. Μη σου πω και το καλύτερο από αυτό που είχε κάνει από τότε που ήρθε στον Παναθηναϊκό. Οι δύο μπροστινοί ήταν χθες κουρασμένοι και εκτός αγώνα εντελώς. Δηλαδή και ο Τετέι και ο Λιβάη Γκαρσία δεν μπήκαν τα καλά στο παιχνίδι. Μπορεί ένας από τους δύο να ξεκουραστεί, δεν το αποκλείω. Ο Στούντερ πάλι έβαλε δεύτερο γκολ από τότε που ήρθε, με λιγοστό χρόνο συμμετοχής. Ο Ντέσσερς που επίσης είδε την ποινή του να μειώνεται από 3 σε 1 αγωνιστική.
1: Άρα υπολογίζεται, έτσι είναι.
0: Ναι, υπολογίζεται, δηλαδή θα παίξει τώρα, δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει ή αν θα μπει κάποια στιγμή αλλαγή. Αλλά τόσο, σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βλέπουμε και περισσότερους παίκτες στο rotation.
1: Ωραία. Χρήστο, υπάρχει κάτι άλλο?
0: Όχι, χαλαρούιτα, δεν έχουμε κάτι.
1: Έγινε, Χρήστο μου, okay.
0: Όλα καλά.
1: Σε καλή ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια. Μου, για χαρά.
2: Eurosport 101,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά με σημερινή ραδιοφημερίδα στην Ελλάδα Σπορ. Νίκος Πισωμιάδης, η ρύθμιση των ήχων. Ελίζα Φεροπούλου, η δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ελλάδα Σπορ. Λοιπόν, αναφερθήκαμε νωρίτερα στην ατζέντα όσον αφορά την εσωτερική κίνηση με τα παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ που ξεκινάει την προσπάθειά της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Πρώτος αντίπαλος η Τσεχία στη Μόντενα της Ιταλίας στις 5 ώρα μετάδοση από RTL2 Sport και Era Sport το συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχουμε τα φιλικά του μπάσκετ, τα τουρνά που γίνονται στην Κύπρο, εκεί συμμετέχουν ο Άρης και ο Ολυμπιακός. Ο Άρης στις 6 παίζει με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στις 9 Ολυμπιακός με τον Ερυθρό Αστέρα. Ενημέρωση από την Era Sport για τα συγκεκριμένα παιχνίδια και τηλεοπτική μετάδοση από το Sky. Έχουμε και το δεύτερο διεθνές τουρνά της Ρόδου, εκείνο και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ παίζουν μεταξύ τους στις 8 με ενημέρωση από την Era Sport και τηλεοπτική μετάδοση από το Action 24. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε ματιά και τι γίνεται εκτός συνόρων. Έχουμε λοιπόν αρκετά παιχνίδια όσο αφορά στα μεγάλα πρωταθλήματα. Στη Γαλλία στις 10 παρατέταρτο το Ιρέν παίζει με τη Μαρσέγ. Στη Γερμανία έχουν στις 9.30 Ουνιόν Βερολίνου Σάλκε. Στην Ισπανία στις 10 Σεβίλη Βαλένθια. Και στην Ιταλία στις 10 παρατέταρτο η Βενέτσια υποδέχεται τη Φιωρεντίνα. Να θυμίσω και το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Η αυλή ανοίγει αύριο το απόγευμα στις 7 στο Καραϊσκάκι. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Όφη. Το συζητήσαμε και πριν με τον Μπάμπη στο ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον Ερυθρόλευκο Πάγκο. Έχουμε επίσης στις 9 Ηρακλής Ατρόμητος στο γήπεδο του Βόλου. Θα γίνει το συγκεκριμένο παιχνίδι στο Βαθεσσαλικό την Κυριακή. Καλαμάτα Βόλος στις 6, Αστέρας ΑΕΚ στις 7 και Φυσιά Λεβαδιακός στις 9. ΠΑΟΚ Άρη στο πολύ μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης επίσης στις 9 και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πανετολικό. Πάμε λοιπόν Θεσσαλονίκη στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Γιάννη Βοητσίδη για να μας βάλει λίγο στο κλίμα το πώς μπαίνει σε αυτήν την τελική ευθεία εν ώψη ντέρμπι ο ΠΑΟΚ. Και βέβαια έχουμε και τα μεταγραφικά, καθώς το βράδυ αναμένεται στη Θεσσαλονίκη και ο Μπανεζά. Λοιπόν, περισσότερα από τον Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Κώστα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Όντως στον ΠΑΟΚ υπάρχουν ενδιαφέροντα και αγωνιστικά και μεταγραφικά και εξωαγωνιστικά, έτσι. Και μάλιστα περιμένουμε δύο ενδιαφέροντα πράγματα για τις επόμενες ώρες. Και την έλευση του Σιμών Μπαντζά. Ήταν να έρθει το πρωί, τελικά έχασε μία ενδιάμεση πτήση στην Κωνσταντινούπολη, παραμένει στην Κωνσταντινούπολη, θα φτάσει το βράδυ γύρω στις 8.30. Έτσι λοιπόν κλείνει η μεγάλη εκκρεμότητα της απόκτησης Center Four με την έλευση του Σιμών Μπαντζά, ο οποίος έρχεται ως δανεικός από την Αλ Τζαζίρα, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, 30χρονος, γεννημένος στη Γαλλία, διεθνής με την εθνική ομάδα του Κογκό, δυνατός, ικανός σκόρερ με καλές σεζόν και στην Πορτογαλία, στη Φαμαλικάου, στην Πράγκα, αλλά και στην Τραμπζονσπορ πριν μετακινηθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρα λοιπόν περιμένουμε, το ένα που περιμένουμε είναι αυτό. Νωρίτερα στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της πρόοδου του μελετητικού και τεχνικού σχεδιασμού της νέας τούμπας ή της φωλιάς του δικέφαλου αετού, όπως ονομάζεται. Θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των εταιριών που εργάζονται για αυτό το μεγάλο project, θα παρουσιάσουν το αντικείμενο ευθύνης τους, τις εργασίες που έχουν ήδη γίνει και φυσικά θα παρουσιάσουν τα επόμενα βήματα του σχεδιασμού. Άρα λοιπόν είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, αναμένοντας και αυτή τη συνέντευξη τύπου στις 6 ώρα, αλλά και την έλευση του Σιμών Μπαντζά. Πηγαίνοντας τώρα στα αγωνιστικά, γιατί πρώτα απ' όλα είναι τα αγωνιστικά, το τι γίνεται στο γήπεδο. Υπάρχει το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Άρη, δεδομένου του κακού στη σεζόν με τον πρόωρο ευρωπαϊκό αποκλεισμό αλλά και την ήττα από τον Παναθηναϊκό την περασμένη Κυριακή. Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι για τον ΠΑΟΚ το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Άρη, 9 η ώρα στην Τούμπα. Πάντα οι αναμετρήσεις των δύο ομάδων, Παοκάρης, Άρης Πάοκ, έχουν ιδιαιτερότητες, έχουν αυξημένο ενδιαφέρον, συζητιούνται πάρα πολύ στην πόλη. Ένα ακόμη κίνητρο πέρα από το βαθμολογικό για τον Αλέσιο Λύση και τους παίκτες του αποτελεί η αλλαγή κλίματος, η απόκτηση αυτοπεποίθησης, ο περιορισμός της γκρίνιας, του προβληματισμού της εσωστρέφειας. Για τον Ιταλό προπονητή είναι πρόκληση η γρήγορη ενσωμάτωση καινούριων παικτών. Δεν είναι μια εύκολη διαδικασία για κάθε προπονητή το να μπαίνουν μεσούσεις στη σεζόν καινούργοι παίκτες και να μην υπάρχει πολυτέλεια, να κάνουν κάποια φιλικά παιχνίδια ή εν πάση περιπτώσει να γνωρίσουν στο 100% την ομάδα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος το έχουμε πει παραδοσιακά, διαχρονικά, καθυστερεί στα μεταγραφικά του και σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο είχε σημαντικές καθυστερήσεις. Γι' αυτό και βέβαια μιλάμε σήμερα 11 Σεπτεμβρίου για το ότι περιμένουμε την έλευση του Center Four.
0: Και τέρμα, Γιάννη, ή περιμένετε και κάτι ακόμα?
1: Με βάση τη λογική, παρότι δεν ακούγεται κάτι, με βάση τη λογική περιμένω έναν ακόμη δεξιό μπακ, γιατί αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει μόνο έναν δεξιό μπακ, τον Τζότζο Κένι, πολύ καλό βέβαια δεξιό μπακ, έπαιξε σε όλα τα παιχνίδια από την αρχή της σεζόν, αλλά προφανώς θα χρειαστεί ένας ακόμη, γιατί στην αριστερή πλευρά υπάρχει ο Γιαννούλης, υπάρχει ο Μπάμπα, υπάρχει ο Τέιλορ ως μια εναλλακτική λύση. Δεξιά, πέρα από τον Κένι, δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Θεωρητικά, όπως είπε κάποια στιγμή ο Λύσης σε σχετική ερώτηση, μπορεί να παίξει εκεί και ο Ελουστόντο, αλλά δεν είναι η θέση του και ο Ελουστόντο δεν είναι και τόσο γρήγορος ώστε να παίξει και πλάγια σε μια τέτοια περίπτωση απέναντι σε έναν γρήγορο επιθετικό, θα αντιμετώπιζε πάρα πολλά προβλήματα. Άρα λοιπόν θεωρώ πολύ λογικό να έρθει κάποιος, όχι για να κάνει τη διαφορά, αλλά ως μια εναλλακτική λύση πίσω από τον Τζότζο Κένι, εκτός αν εκ των ενόντων βρεθούν λύσεις, γιατί και ο Λουσέ όταν ήρθε είπε ότι εγώ παίζω σε όλες τις θέσεις. Ακόμη και ο Κροάτης ο Γιάκιτς και αυτός έχει παίξει σε ορισμένες περιπτώσεις δεξιός μπακ, αλλά όλοι αυτοί δεν είναι καθαρόεμοι δεξιοί αμυντικοί. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο να έρθει και κάποιος ακόμη δεξιός μπακ ως εναλλακτική λύση πίσω από τον Κένι. Είναι δύσκολο για τον Αλέσιο Λύση να ενσωματώσει τους καινούριους παίκτες. Ο Κώστα μπήκε τη Δευτέρα στις προπονήσεις, ο Γιάκιτ μπήκε την Τετάρτη, ο Ούγκρεσιτς μετρά περίπου 2 εβδομάδες. Μέσα σε όλα υπάρχουν και πολλά προβλήματα απουσιών. Ο Γιαννούλης, ο Λουσέ, ο Χατζηδιάκος είναι τραυματίες. Ο Μεϊτέ και ο Ντεσπότοφ ταλαιπωρούνται από την περασμένη σεζόν. Ο Ελουστόντο είναι τιμωρημένος. Πολύ πιθανό να κάνει ντεμπούτο ο Ντιέγκο Κώστα. Δεν υπάρχουν και πολλές επιλογές. Ενώ δεν αποκλείεται να πάρει κάποια λεπτά και ο Γιάκιτς. Στον Ντιέγκο Κώστα θα πιθανολογούσα ότι θα πάρα πολύ πιθανό να παίξει την αρχική
0: δεκάδα.
1: Για το Γιάκιτς, εντάξει, ήρθε και πιο πίσω, δηλαδή έχει μόνο 2 προπονήσεις. Μπορεί να τον δούμε να αγωνίζεται κάποια στιγμή ως αλλαγή.
0: Γιάννη, μια τελευταία ερώτηση. Ο ΠΑΟΚ έφυγε ικανοποιημένος από τη συνάντηση χθες με την ΚΕΔ. Άκουσε αυτά που ήθελε από τους υπεύθυνους για τους διαλόγους, δηλαδή πήρε μια πιστική απάντηση?
1: Αυτό το οποίο συζητούσαμε και χθες, δηλαδή αυτό το οποίο θεωρούσα ως ένα πιθανό σενάριο, δηλαδή ότι το πόρισμα θα ήταν ότι δεν έκανε σωστά τη δουλειά του ο διαιτητής του ΒΑΡ, ο Γερμανός ο Μίλερ, ότι την πήρε αψήφιστα τη φάση, δεν είδε όλα τα replay τα οποία θα έπρεπε να δει. Το πήγε πολύ γρήγορα, δεν πέρασε ούτε μισό λεπτό από τη στιγμή του μαρκαρίσματος του αντικανονικού στον Ενδιαγέ μέχρι την εκτέλεση του κόρνερ. Ουσιαστικά άκουσε ο ΠΑΟΚ ότι έγινε λάθος. Τώρα το πόσο μπορείς να ικανοποιηθείς εκ του αποτελέσματος νιώθεις μια δικαίωση. Δηλαδή αυτό ναι. Το μετέφεραν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, αλλά από εκεί και πέρα καλό θα είναι να μην υπάρξουν άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Έτσι, υπάρχει και η τοποθέτηση από τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ΠΑΕΠΑΟΚ, τον Γιώργο Κουβεντίδη, που είπε ότι αναγνωρίζει και ότι υπήρξε λάθος, αποδείχθηκε ότι ουσιαστικά δεν ελέγχθηκε μια κρίσιμη φάση, ήταν ένα εξόφθαλμο διαιτητικό λάθος και ο ΠΑΟΚ εξέφρασε την απορία του πώς είναι αποδεκτά τέτοια λάθη και πώς η διαιτητική ομάδα δεν πήρε το χρόνο για να ελέγξει αυτή τη φάση, γιατί δεν επέλεξε τα κατάλληλα πλάνα.
0: Ωραία, έγινε Γιάννη.
1: Αυτό.
0: Ναι. Γιάννη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν και ο Γιάννης Βοητσίδης με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Μένουμε Θεσσαλονίκη. Πάμε και στον Τόσο Πακλατζή για το ρεπορτάζ του Άρη. Εχθές 1-1 με τον Αστέρα στην Τρίπολη για το κύπελο, αλλά το μυαλό πλέον είναι στο ντέρμπι της Κυριακής το βράδυ στην Τούμπα στις 9. Με τον Άρη, όπως και τον ΠΑΟΚ, να παίρνει τα πόητα και μάλιστα ο Άρης αρκετά βαριά στη Νέα Φιλαδέλφια με 5-0 από την ΑΕΚ. Λοιπόν, ο Τάσος Πακλέτζης είναι μαζί μας. Τάσο, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
2: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, είναι μια εβδομάδα που και το δεύτερο παιχνίδι αυτής, δηλαδή το χθεσινό, δεν πήγε όπως το περίμενε ο Άρης, ο οποίος προέρχεται όντως από αυτή τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ την προηγούμενη αγωνιστική. Έχει αυτό το δεύτερο συνεχόμενο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ το βράδυ της Κυριακής 9 η ώρα στο γήπεδο της Τούμπας. Και ο Γρηγορίου εχθές, σε μια προσπάθεια να φρεσκάρει την ομάδα, είχε και την υποχρέωση, όπως όλες οι ομάδες, να χρησιμοποιήσουν δύο Έλληνες κάτω των 23 ετών σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Προχώρησε σε αρκετές αλλαγές. Η ομάδα δεν ικανοποίησε σε γενικές γραμμές. Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγαίνει από την εικόνα του Άρη, ο οποίος ήθελε τους 3 βαθμούς για να προχωρήσει στο κύπελο και να διεκδικήσει το απόλυτο ή μια πολύ καλή, ένα πολύ καλό βαθμολογικό πλασάρισμα που θα του δώσει τη δυνατότητα να περάσει απευθείας στην επόμενη φάση του κυπέλου. Αλλά η εικόνα του δεν ήταν καλή, ήταν γενικότερα ένα μέτριο παιχνίδι. Έδειξε και πάλι αδυναμίες και κυρίως αμυντικά. Εκεί όπου ο Γρηγορίου προσπαθεί να βρει μια ταυτότητα, να δώσει μια εικόνα σταθερότητα στην άμυνά του, αλλά έχει μια αντικειμενική δυσκολία, γιατί έχει παίκτες οι οποίοι δεν πραγματοποίησαν προετοιμασία μαζί, δεν δούλεψαν μαζί στον αμυντικό τομέα, με αποτέλεσμα να υπάρχει ακόμα αυτό που λέμε μια προσπάθεια για να βρεθεί ο ένας παίκτης με τον άλλον, να μπορέσουν να κουμπώσουν και κυρίως για την αμυντική τετράδα. Πάλι εχθές δύο στόπερ που δεν έχουμε παίξει ξανά μαζί, ο Τιάμ με τον Σούταλο. Ο Σούταλο δεν πήγε καλά, γι' αυτό έγινε και αντικατάσταση. Ίσως γινόταν για να πάρει κάποια λεπτά συμμετοχής και ο Φαμπενιάνο εντυπωσίαση της Τούμπας, αλλά ο Σούταλο εχθές δεν έδειξε σταθερότητα. Στην πρώτη επίθεση του Αστέρα Άκτο, στην πρώτη τελική του στην αιστεία, ο Άρης δέχτηκε γκολ. Προκύπτει δηλαδή και πάλι αμυντικό θέμα. Πήγε πάρα πολύ καλά ο Ματάρ Τιάμ.
0: Και μάλιστα υπήρξε και σχετική ανάρτηση της ΠΑΕΑΡΙΣ, έτσι. Κρατήστε το όνομα, μου φαίνεται, γράφει κάπου.
2: Για τον Τιάμ.
0: Ναι, για τον Τιάμ.
2: Ναι, ναι. Είναι, αυτό το παιδί έχει και τα σωματικά προσόντα. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τους παίκτες οι οποίοι είναι νέοι στον Άρη και Έλληνες και ξένοι. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας το καλοκαίρι, έκανε προπόνηση από την αρχή της χρονιάς με την ομάδα του Άρη, είναι από την Σενεγάλη, από εκεί που ο Άρης είχε πάρει τον Διαντή. Έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Χρειάζεται όμως ένα χρονικό διάστημα για να μπορέσει να αποκτήσει εμπειρίες. Πέρα από αυτό, ο Άρης θα υποδεχτεί πιθανότατα την Κυριακή και τον Σούταρ, τον 29χρονο κεντρικό αμυντικό από την Σκωτία. Και αυτό που πρέπει να κάνει πλέον ο προπονητής της ομάδας, και είναι μονόδρομος για τον ίδιο, γιατί το γνωρίζει πάρα πολύ καλά και από τις δηλώσεις του και από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα πράγματα, είναι εφόσον πλέον έχει γεμίσει και το κέντρο της άμυνας με τον Σούταρ και τον Σούταλο, υπάρχει ο Φαμπιάνο, βγαίνουν σιγά σιγά και βγαίνει και η περίπτωση του Τιάν στην επιφάνεια, που με βάση τη χθεσινή του απόδοση μπορεί να τον υπολογίζει σε κάποια παιχνίδια ως εναλλακτική λύση για να πάρει αγωνιστικά λεπτά και να αποκτήσει εμπειρία. Το ζητούμενο είναι όμως το πώς θα μπορέσει ο Άρης το συντομότερο δυνατό να βρει αυτή τη χημεία που ψάχνει, γιατί ήρθαν 14 παίκτες και πάλι φέτος. Και αν θυμάσαι από την αρχή του καλοκαιριού, παρά το γεγονός ότι ο Άρης άρχισε να κάνει μεταγραφές, λέγαμε ότι θα είναι διψήφιος και πάλι ο αριθμός των μεταγραφών. Εκ των πραγμάτων έπρεπε να γίνει, γιατί το κέντρο της άμυνας έμεινε κενό και αφήνουμε και ένα περιθώριο, γιατί ο Άρης ψάχνει και ένα αριστερό εξτρέμ. Αλλά έτσι πως είναι η κατάσταση, και για να μην μιλάμε μόνο για τα αρνητικά, πρέπει να πούμε ότι ο Άρης, αν δούμε τις μονάδες του και τους ποδοσφαιριστές και τα βιογραφικά του, έχει ποιότητα. Το ζήτημα είναι το πόσο γρήγορα θα καταφέρει σε αυτό το κομμάτι που βρίσκεται, σε αυτή την εποχή, ο Έλληνας προπονητής του Άρη, μην έχοντας αρκετούς από αυτούς την προετοιμασία, να μπορέσει να τους μπολιάσει στην καθημερινότητα της ομάδας. Αυτό είναι το ζητούμενο για τον Άρη. Ο Άρης θέλει χρόνο. Και δεν είναι εδώ, δεν είναι η ευθύνη του προπονητή για την εικόνα, που δεν είναι καλή στα δύο τελευταία παιχνίδια. Ο Άρης θέλει χρόνο. Ο προπονητής κάνει κάποιες αλλαγές, αλλάζει το σύστημα, συγγνώμη, στη διάρκεια του παιχνιδιού. Ο Μωρόν χρησιμοποιήθηκε μετά από καιρό, πέτυχε γκολ.
0: Και έδειξε τη φανέλα, που την έδειξε, Τάσο?
2: Ήταν μια αντίδραση, την έδειξε στον πάγκο, ήταν μια αντίδραση της στιγμής. Προφανώς και ο ίδιος θα περίμενε να παίζει περισσότερο, να μην είναι τρίτη επιλογή, γιατί πλέον υπάρχουν τέσσερις επιθετικοί πριν από αυτόν. Αυτοί χρησιμοποιούνται, δηλαδή Καντεβέρε, Μυρ και Κουάμε, οπότε ίσως και αυτός νιώθει λίγο ρυγμένος, αλλά
0: εγώ παροπλισμένος ίσως έτσι.
2: Παροπλισμένος, αλλά η ποιότητα του Μωρόν είναι μια ποιότητα ποδοσφαιριστή που δίνει πράγματα στην ομάδα, το έχει αποδείξει, έχει φτάσει στα 49 γκολ με τη φανέλα του Άρη. Είναι ένας ποδοσφαιριστής από τον οποίο μπορείς να πάρεις πράγματα, αρκεί και ο ίδιος να είναι ανά πάσα στιγμή ετοιμοπόλεμος και διάθετος για να κάνει αυτό που μπορεί να κάνει.
0: Και δύσκολο γκολ χθες.
2: Με τη χθεσινή του εμφάνιση, άσχετα αν ο Άρης γενικότερα ήταν μέτριος, αλλά βλέπουμε ότι μια επαφή γκολ δύσκολα το βρίσκεις και από τόσο κλειστή γωνία.
0: Ναι, από δύσκολη θέση. Όντως.
2: Πάρα πολύ δύσκολη θέση. Το ζήτημα είναι το πώς θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, γιατί είναι ένα παιχνίδι αυτό, πέρα από τους τρεις βαθμούς, είναι το γόητρο, είναι όλα αυτά που γνωρίζουμε για τα Άρης ΠΑΟΚ και τα ΠΑΟΚ Άρης. Αλλά εδώ μιλάμε για δύο ομάδες οι οποίες θέλουν τη νίκη και για άλλους λόγους, για να ηρεμήσουν. Και εγώ θα μιλήσω για τον Άρη. Ο Άρης όντως θέλει μια καλή εμφάνιση, θέλει και ένα καλό αποτέλεσμα για να μπορέσει να ηρεμήσει, γιατί προέρχεται από δύο, και κυρίως το παιχνίδι με τη ΑΕΚ που ήταν αυτό το βαρύ 5-0 που δημιούργησε ένα προβληματισμό έντονο στους κόλπους της ποδοσφαιρικής ομάδας. Ήρθε και χθες η ισοπαλία που δεν ήταν στόχος του Άρη, ο στόχος του Άρη ήταν να κερδίσει χθες. Και πάμε για το κυριακάτικο παιχνίδι και το επόμενο, χωρίς φιλάθλους του Ηρακλή.
0: Ναι, τον μπλόκαρε η αστυνομία, νομίζω.
2: Με τον μπλόκο της αστυνομίας, γιατί είχαν συμφωνήσει οι δύο ομάδες. Οπότε μόνο με φίλους του Άρη αυτό το παιχνίδι, το άλλο Σάββατο, για να πάει στη διακοπή και να εκμεταλλευτεί αυτές τις τρεις εβδομάδες. Αλλά θέλει να πάει στη διακοπή έχοντας αρκετούς βαθμούς στο σακούλι του.
0: Έγινε, Τάσο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Θα πάμε σε αυτό τη ΣΑΕΚ, η οποία ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα την αγωνιστική, γιατί δεν μιλάμε για 7 ημέρα, αλλά για αγωνιστική εβδομάδα του περασμένου Σάββατο με τα 5 γκολ απέναντι στον Άρη. Πέτυχε ευρωπαϊκή νίκη, Champions League την Τρίτη, και θέλει να την κλείσει με ακόμα μια νίκη αυτή στο παιχνίδι με τον Αστέρα την Κυριακή το βράδυ στις 7 στην Τρίπολη. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Καραγιάννη για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ από τα Αστέρια στον Αστέρα. Είδα κάπου και έχει δίκιο ο τίτλος, έτσι.
1: Νομίζω αυτό είναι και το πιο σωστό το μότο και το πιο σωστό σλόγγαν που πρέπει να έχουν οι παίχτες της ΑΕΚ για το παιχνίδι της Κυριακής. Μάλιστα, ποια Αστέρια τώρα υπάρχει ο Αστέρας, νομίζω είναι και το πιο σημαντικό, γιατί στην Ένωση δεν θέλουν να την πατήσουν όπως την πάτησαν στο παιχνίδι απέναντι στην Κηφισιά.
0: Ναι, υπάρχει το μάτς με την Κηφισιά που μπορεί να γίνει μάθημα αυτή η απώλεια βαθμών στις καθυστερίες, έτσι.
1: Ναι, και πιστεύω ότι και από τις αντιδράσεις ολόκληρης της ομάδας νομίζω ότι έχει γίνει μάθημα το παιχνίδι στην Κηφισιά. Για δεν θα παρουσιάσει ανάλογη εικόνα, γιατί δεν είναι μόνο... Πρόσεξε, Κώστα, δεν είναι μόνο το θέμα ότι η ΑΕΚ ισοφαρίστηκε τότε στο παιχνίδι με την Κηφισιά. Είναι η συνολική της εικόνα το παιχνίδι, που ήταν σαν πραγματικά μια κακή παρένθεση σε όλη την καλή φετινή της χρονιά. Δηλαδή, ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο η Ένωση εμφανίστηκε να μην έχει τα απαραίτητα κομμάτια ενέργειας, δεν ήταν έτοιμη πνευματικά, ενώ γίνανε και αρκετά λάθη ακόμα από όλους στην ομάδα, συμπεριλαμβανομένοι και τους παίχτες αλλά και τον προπονητή στο παιχνίδι με την Κηφισιά. Αυτό θέλει και πρέπει να αποφύγει η ΑΕΚ απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, γιατί είναι ήδη 2 βαθμούς πίσω από την κορυφή, δεν θέλει να μεγαλώσει η διαφορά της από την πρώτη θέση. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο κρύβει παγίδες, γιατί είναι μια ομάδα απέναντι ο Αστέρας, ο οποίος μπορεί να μην έχει ακόμα καταφέρει να πάρει κάποια νίκη στο πρώτο άθλημα, αλλά αυτό είναι και που τον κάνει και ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς ψάχνουν και από τέτοια παιχνίδια συνήθως παίρνουν ψυχολογία οι ομάδες για να μπορέσουν να συνεχίσουν μετέπειτα. Έδειξε και πάρα πολύ καλό πρόσωπο το παιχνίδι απέναντι στον Άρη για το κύπελο Ελλάδας, οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι ένα μάτς το οποίο κρύβει παγίδες, δεν είναι και εντός έδρας. Άμα ήταν εντός έδρας θα συζητάγαμε διαφορετικά, ναι, καθώς είναι διαφορετική η ενέργεια γενικότερα που παίρνει η ΑΕΚ από την Νέα Φιλαδέλφια. Οπότε πρέπει να μπει συγκεντρωμένη, σοβαρή και από το πρώτο λεπτό να πάρει την νίκη. Και αυτό είναι και το μήνυμα το οποίο περνάει και ο Μάρκο Νίκολιτς στους ποδοσφαιριστές του μέσα από την αρχική ενδεκάδα την οποία θα επιλέξει, για να περάσουμε και στα αγωνιστικά θέματα του παιχνιδιού. Δεν θέλει να περάσει το μήνυμα ότι είναι ένα παιχνίδι στο οποίο θα γίνουν αλλαγές, και γι' αυτό το μεγαλύτερο προβάδισμα το έχει η ενδεκάδα η οποία ξεκίνησε στο παιχνίδι απέναντι στην ΛΑΣΚ, με τον Μπρινιόλι να είναι κάτω από τα γκολπόστα πόντος του Θωμά 300, ο οποίος έβαθε το ράγισμα στον Καρπό και αναμένεται να επιστρέψει μετά την διακοπή του πρωταθλήματος. Ο Ρότα στο δεξί άκρο της άμυνας, Μουκουντή και Ρέλβας οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, και ο Πίλιος στα αριστερά. Μαρίν Βιτάλης φαίνεται ότι είναι το δίδυμο, αλλά έχει πιθανότητες και ο Κάιρνεν να μπει στη θέση του Ούγκρου μέσου. Ο Μάγκερ στα δεξιά δεν βγαίνει με τις εμφανίσεις που έχει κάνει ο Κροάτης.
0: Λογικό το βρίσκω, Νίκο, έτσι.
1: Ναι, είναι νομίζω μια, όπως είχαμε πέρυσι τις σταθερές και φέτος τα έχει ΑΕΚ τις σταθερές, νομίζω ότι ο Μάγκερ θα είναι μια σταθερά στην ενδεκάδα της ΑΕΚ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος με τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται στο μέσο επιθετικό κομμάτι κάνει ουσιαστικά και καλύτερο το παιχνίδι για τους συμπαίκτες του. Τελειοποιεί, άμα θέλεις, και την ιδέα που είχε στο μυαλό του από πέρυσι ο Μάρκο Νίκολιτς την προηγούμενη χρονιά, όταν έβαλε τον Ζωάο Μάριο στο αριστερό άκρο για να μπορέσει να έχει την ποιότητα και αυτές τις πάσες. Ο Λόβρο Μάγκερ το κάνει αυτό φέτος από την άλλη μεριά. Οπότε θα είναι ένα παιχνίδι στο οποίο θα ξεκινήσει ο Κροάτης μεσοεπιθετικός, εξτρέμη θέση η οποία του έχει δώσει. Η αλήθεια είναι ότι κινείται παντού μέσα στο γήπεδο, αλλά ξεκινάει ως το δεξί φτερό της επίθεσης. Ουσιαστικά ο Κοϊτά θα είναι στα αριστερά και στην κορυφή της επίθεσης το δίδυμο που δεν αλλάζει από το ξεκίνημα, ο Γιώβιτς μαζί με τον Βάργα Έτσι κι αλλιώς, Κώστα, έρχεται και το παιχνίδι του Κυπέλου απέναντι στον Πανσεραϊκό, όπου εκεί θα γίνουν οι περισσότεροι. Ναι, και η αλήθεια είναι ότι το παιχνίδι με τη Λάσκη ήταν την Τρίτη, οπότε οι ποδοσφαιριστές είχαν τις απαραίτητες μέρες ξεκούρασης για να μπορέσουν να συγκεντρωθούν μετέπειτα στο παιχνίδι με τον Αστέρα, οπότε γι' αυτό δεν θα δούμε και αρκετές αλλαγές. Και έτσι, όπως είπαμε, και φυσικά το μήνυμα το οποίο θέλει να περάσει στους ποδοσφαιριστές του ο Σέρβος Τεχνικός. Τώρα, όσον αφορά τα εισιτήρια για το παιχνίδι στην Τρίπολη, η Ένωση πήρε 1500 με 1600 εισιτήρια, τα οποία νομίζω ότι πρέπει να έχουν εξαντληθεί. Αν δεν έχουν εξαντληθεί, έχουν μείνει κάποια ελάχιστα εισιτήρια. Θυμίζω ότι η κεντρική θύρα που έχει ο Αστέρας βρίσκεται υπό κατασκευή, κάνουν εργασίες εκεί οι αρκάδες, οπότε δεν θα μπορεί να έχει περισσότερα εισιτήρια. Έκτρινε το μέγιστο αριθμό που δικαιούται και θα είναι στο πέταλο εκεί που βρίσκονται οι οργανωμένοι, οι
0: φιλοξενούμενοι οπαδοί. Ωραία. Έγινε, Νικόλα, μου συγχωρήσω πάρα πολύ. Να σε καλά, καλή συνέχεια σε σένα. Λοιπόν, ήταν και ο Νίκος Χαραγιάννης με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ανατολία, παρέτα μηνύματα, σε λίγο ξανά μαζί.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Era Sport 101,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Μεσημβρινή ραδιοφημερίδα στην Ελλάδα Σπορ. Μέρος δεύτερο. Νίκος Ομιάδης, ρίγος των ήχων. Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης, η δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα. Πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ στην Ελλάδα Σπορ. Θα πάμε μαζί σας μέχρι τις 4.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Θα ξαναπάμε Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά για το ρεπορτάζ του Ηρακλή, καθώς αύριο υποδέχεται τον Ατρόμητο. Το υποδέχεται είναι σχετικό βέβαια, καθώς δεν θα γίνει στο Τζόβλου το μάτς, αλλά θα γίνει στο Πανθεσσαλικό, όπου έχει δηλώσει δεύτερη ο Ηρακλής, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο Καφτατζόγλιο στάδιο και να είναι έτοιμο να τον φιλοξενήσει για το υπόλοιπο του προγράμματος. Για να σας βάλω λίγο στο αγωνιστικό τουλάχιστον κλίμα, ο Κώστας Κούσης. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Κώστα, κυρίες και κύριοι, ο Βόλος υποδέχεται τις δύο ομάδες ουσιαστικά.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Ηρακλής, είπαμε ότι είναι στην σκληρή πραγματικότητα να παίζει γηπεδούχος μακριά από την φυσική του έδρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι και αυτό πρέπει να αντιμετωπίσει. Είναι κάτι το οποίο μας είπαν και στη χθεσινή παρουσία της ποδοσφαιρικής ομάδας στο περίπτερο του συλλόγου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μιλήσαμε με παίκτες και με προπονητές. Ένα ρεπορτάζ το οποίο θα μεταδοθεί στον τηλεοπτικό κόσμο το Sports Center 3 σε μία ώρα περίπου. Εκεί ο συνεργάτης του Βάλτερ Ματσάρη, ο Ετζένιο Σένα, είπε ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι κάτι ευχάριστο φυσικά για εμάς να παίζουμε συνέχεια εκτός έδρας, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Αυτό φάνηκε να έγινε στην Τρίπολη για μια νέα ομάδα όπως είναι ο Ηρακλής, ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Θέλουν να κάνουν κάτι ανάλογο αύριο με τον Ατρόμητο, γνωρίζοντας βεβαίως και την ισχύ του αντιπάλου και το γεγονός ότι οι αδυναμίες μέχρι στιγμής της δικής τους ομάδας παραμένουν και η μεγαλύτερη από αυτή είναι η έλλειψη χημίας και ομοιογένειας. Να πούμε ότι δεν αναμένεται πάντως ο Ματσάρη να κάνει πολλές αλλαγές, ο οποίος βεβαίως παρεπιπτόντως να πούμε ότι επιστρέφει. Η τιμωρία του ήταν μία αγωνιστική για την αποβολή στον αγώνα με το Βόλο, την εξέτησε στην Τρίπολη, επιστρέφει στον πάγκο της ομάδας, δεν αναμένεται να κάνει πολλές αλλαγές. Πιθανότητα να δούμε στην άμυνα, στο κέντρο της άμυνας, τον Δανό Ράσμους Λαουρίτσεν, ο οποίος αποκτήθηκε πριν από τρεις εβδομάδες περίπου από την ομάδα. Έχει κάνει τώρα τις προπονήσεις, ήταν στην αποστολή στην Τρίπολη. Οπότε είναι πιθανό να πάρει χρόνο συμμετοχής, αν όχι να είναι βασικός. Κατά τα άλλα, δεν αναμένεται να κάνει πολλές αλλαγές ο Ματσάρη και θα ξεκινήσει στην επίθεση πιθανότατα πάλι με τον Ελβίρ Κόλιτς και ίσως στη διάρκεια του αγώνα βάλει τον Πέδρο Μαρκέζ στο δεύτερο ημίχρονο. Να πούμε τώρα ότι υπάρχει μια εξέλιξη όσον αφορά στη μετακίνηση των φιλάθλων. Απαγορεύτηκε από την αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας η οργανωμένη μετακίνηση και των γηπεδούχων εντός εισαγωγικών και των φιλοξενουμένων. Οπότε οι φύλαθλοι του Ηρακλή τώρα κάνουν κάποιες κινητοποιήσεις προκειμένου να μπορέσει να οργανωθεί η μετακίνησή τους, όχι με λεωφορεία, με πούλμαν κτλ. Καταλαβαίνεις, δηλαδή να βρεθούν αυτοκίνητα,
0: ναι,
1: να δημιουργηθούν παρέες για να μπορέσουν να μεταβούν στο Βόλο. Είναι βεβαίως κάτι το οποίο δυστυχώς συμβαίνει για τον κόσμο του Ηρακλή, ταλαιπωρείται έτσι, και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και για τα επόμενα παιχνίδια. Επίσης, μια που είπαμε για αστυνομική διεύθυνση, να πούμε ότι το παιχνίδι της επόμενης αγωνιστικής ανάμεσα στον Άρη και στον Ηρακλή, που έχει οριστεί να γίνει το Σάββατο, είχε υποθεί ότι οι φύλαθλοι των δύο ομάδων είχαν συμφωνήσει και οι διοικήσεις έτσι ώστε να ανταλλαχθούν εντός εισαγωγικών εισιτήρια. Δηλαδή, οι φύλαθλοι του Ηρακλή να δώσουν το παρόν το βράδυ του Σαββάτου του ερχόμενου στο Κλεάνθη Βικελίδης και του Άρη στον δεύτερο γύρο στο Καφτατζόγλιο. Φαίνεται ότι αυτό δεν προχωράει, η αστυνομία δεν το εγκρίνει αυτό. Να πούμε ότι οι φίλοι του Άρη και του Ηρακλή είχαν ξανακάνει κάτι ανάλογο πριν από δύο χρόνια σε αγώνα μπάσκετ στο γήπεδο της Μίκρας, όπου τότε θα είχαν βρεθεί και σε πολύ πιο κλειστό χώρο βέβαια, χωρίς να γίνει οτιδήποτε. Το αναφέρουν αυτό με κάποιες ανακοινώσεις του σήμερα ότι υπάρχουν καλές σχέσεις και ότι δεν θα γίνει το παραμικρό. Θα δούμε τώρα μέχρι το άλλο Σάββατο μήπως αλλάξει κάτι, σε διαφορετική περίπτωση δεν ξέρω πώς από μόνοι τους πάνε και τα βρουν μεταξύ τους και δεν χρειαστεί η παρέμβαση της αστυνομίας. Θα δούμε.
0: Ωραία. Έγινε, Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα φύγουμε και λίγο το ποδόσφαιρο. Θα πάμε στο μπάσκετ. Έχουμε πει και στον πρόλογο για τα φιλικά τουρνά που έχουμε αυτές τις μέρες, αρχίζει να μένει από σήμερα. Και στην Ρόδο, που εκεί είναι ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, και στην Κύπρο, που είναι ο Άρης και ο Ολυμπιακός. Και να μας βάλει λίγο στο κλίμα, Κωνσταντηρίου. Φιλικά με πολλές πάντως απουσίες πρωτοκλασσά των παιχτών για όλες τις ομάδες, νομίζω. Κωστή μου, καλό μεσημέρι.
1: Ακριβώς. Καλησπέρα σε όλους. Είναι εκπομπή η ραδιοεφημερίδα. Σε λίγο θα έχουμε και την εκπομπή του μπάσκετ, 4 με 6. Θα έχουμε λεπτομέρειες, θα έχουμε αρκετό ψωμάκι. Θα προαναγγείλω και ελαφρώς μεταγραφικό, διότι υπάρχουν θέματα, υπάρχουν τραυματισμοί. Οι ομάδες ψάχνονται, δεν έχουν κλείσει ακόμα ρόστερ. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, αφού ξεκινάμε έτσι λίγο θεσμικά, γιατί εκτός από πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδος, ο Ολυμπιακός πήγε και στο Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου. Εκεί συνάντησε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Κυπριακής, τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Τον είχαμε γνωρίσει στο Ευρωμπάσκετ το περσινό που πήραμε το χάλκινο μετάλλιο και έκανε μια πολύ ωραία φιλοξενία η Κύπρος. Παρότι μπασκετικά δεν είναι τόσο προηγμένη και θα έλεγα ότι ο πιο πολύς κόσμος ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Επισκέφτηκαν λοιπόν οι Ερυθρόλευκοι τον πρόεδρο και μάλιστα του χάρισαν και τα υπογεγραμμένα από τους παίκτες μπλουζάκια από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και του ελληνικού πρωταθλήματος. Συνεπώς έγινε μια ωραία επίσκεψη στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όσον αφορά τώρα το φιλικό τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης, εκεί όπου βρίσκονται και ο Ολυμπιακός αλλά και ο Άρης. Ο Ολυμπιακός ξέρουμε ότι θα παίξει χωρίς τον Τάιρικ Τζόουνς που έχει ένα τραυματισμό, έκανε μια μικροεπέμβαση. Ο Άρης και αυτός έχει αρκετές απουσίες, δηλαδή δεν παίζουν Μοκόκα, που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο παίκτης, δεν παίζουν Γιώβιτς, Πουλιανίτης και Τανούλης. Και να σημειώσουμε ότι στις 6 παίζει ο Άρης με την Μακάμπι Τελαβίβ. Για τη Μακάμπι, ο Ντέτ Κάτας, ο προπονητής της Μακάμπι, είπε ότι είναι ένα τουρνουά με πάρα πολύ υψηλό επίπεδο και αναφέρθηκε σε Άρη και Ολυμπιακό. 9 η ώρα το βράδυ ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα. Να σημειώσουμε κάτι σημαντικό, γιατί δεν το βλέπω σε διάφορα site, ότι τα παιχνίδια αυτά θα τα μεταδώσει ο Sky. Οπότε 6 ώρα Άρης Μακάμπι και 9 Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας. Θα τα πω βέβαια λεπτομερώς και λίγο αργότερα που έχουμε την εκπομπή του μπάσκετ. Για το δεύτερο International Tournament της Ρόδου, εκεί όπου είναι ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, συμμετέχουν επίσης η Σπαρτάκ και περιμένουμε έτσι να δούμε πώς θα εμφανιστούν και οι ομάδες. Το τζάμπολ ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ είναι στις 8 και μάλιστα από ό,τι μαθαίνω κανένα δεκάλεπτο μπορεί να παίξει και ο Ματίας Λεσόρ, που είχε χάσει έτσι κομμάτι της προετοιμασίας γιατί είχε οικονομήσει ένα τραυματισμό στον αγκώνα τον αριστερό πριν από ένα συγκεκριμένο διάστημα. Ακολούθησε την αποστολή του Παναθηναϊκού και θα είναι μάλλον έτοιμος εν αντιθέση με Ναν, Χέις, Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο και Φάλ που είναι τραυματίες. Να μην πω περισσότερα για Παναθηναϊκό, διότι έχω κάτι στο μυαλό μου που θα το κοιτάξω λίγο παραπάνω και στις θέσεις που έχουμε εκπομπή θα τα πούμε. Από την ΑΕΚ είναι αρκετοί τραυματίες. Δηλαδή είναι Νόλεϊ έξω, είναι ο Φλιώνης, είναι ο Μπράουν, είναι ο Βίλιαμς και είναι και ο Φίζελ. Δηλαδή μείον 5 και η ΑΕΚ. Να μου πεις ποιος θα πάει πλήρης. Πιο πλήρης από όλους, αν εξαιρέσουμε τα Ερικ Τζόουνς, εμφανίζεται ο Ολυμπιακός αυτή την εποχή. Αλλά να δούμε πώς θα γυρίσουν και οι τραυματίες των άλλων ομάδων που ταλαιπωρούνται όπως είναι ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι το ένα θέμα. Λοιπόν, κάτι άλλο συνταρακτικό όχι, πάντως γίνονται αρκετές ζημώσεις στην Ευρωλίγκα για την συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για 5 Οκτωβρίου και στην οποία θα συμμετάσχουν οι μέτοχοι. Ακούγονται πολλά, ακούγονται διάφορα πράγματα για το NBA Europe. Ακούγεται για πρόταση εξαγοράς από το NBA στην Ευρωλίγκα πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Ακούγονται πράγματα που αφορούν τα franchise, δηλαδή αν θα είναι ο ΠΑΟΚ μέσα σε αυτά που από ό,τι φαίνεται θα είναι στην επόμενη μέρα της Ευρωλίγκας. Πάντως οι Ευρωλιγκαίοι διατείνονται ότι ακόμα και αν δεν τους αρέσει η πρόταση του NBA ή δεν προκύψει συμφωνία, ότι έχουν έτοιμη την επόμενη μέρα και αυτό το δήλωσε και ο αμφιτρίων, γιατί αυτό το πράγμα θα γίνει περίπου μία ώρα από το Μιλάνο στην λίμνη Κόμο, ο διευθυντής της Αρμάνι Μιλάνο που είναι Έλληνας, ο Χρήστος Σταυρόπουλος, είπε ότι επόμενη μέρα εμείς θα είμαστε έτοιμοι για την Ευρωλίγκα, είτε πρόκειται να συμφωνήσουμε με NBA είτε όχι. Οπότε ας κρατήσουμε αυτά για αρχή ως ένα κορμό και σε περίπου έτσι 40 λεπτά που αρχίζει η εκπομπή θα έχουμε λεπτομέρειες και
0: πολλά παραπάνω. Πολλά περισσότερα. Έγινε Κωστή μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.

0: διάλειμμα, θα συνεχίσουμε στα ρεπορτάζ. Θα επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο και θα πάμε εκ το Ηράκλειο. Ο Φιλιππόν ταξιδεύει στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει αύριο τον Ολυμπιακό στις 7 στο Καραϊσκάκι. Είναι και το αγωνιστικό κομμάτι, είναι και το μεταγραφικό, καθώς υπήρξαν και άλλες προσθήκες στο ρόστερ. Και για να μας βάλει λίγο στο κλίμα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, και νομίζω ότι η νέα παίκτη είναι και στην αποστολή για το αυριανό παιχνίδι. Λοιπόν, Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Γεια σας και στις φίλες και φίλους σε Ερασπόρ. Πράγματι, ο Τάσος Χατζηγιοβάνιος σήμερα υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για ένα χρόνο με την κριτική ομάδα και ο Χρήστος Κόντζος τον συμπεριέλαβε στην αποστολή για το αυριανό μάτι με τον Ολυμπιακό. 25 παίκτες πήρε ο Χρήστος Κόντζος για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Στην αποστολή είναι και ο Σχέλης και ο Ισέκα που προέρχονται από τραυματισμό και πήραν μέρος, ακολούθησαν μάλλον μέρος της προπόνησης. Τώρα, το πώς θα επιλέξει την αποστολή ο Χρήστος Κόντης και ποιος αφήσει απ' έξω είναι κάτι το οποίο σκέφτεται ο ίδιος ή έχει ήδη επιλέξει, απλά σκέφτηκε να τους πάρει όλους μαζί για να μπαίνουν και οι νεοφερμένοι στο κλίμα της ομάδας και ειδικά ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, ο οποίος βεβαίως από αγωνιστικές πλευράς είναι έτοιμος μια και ήταν ενεργός στην Ομόνια, από την οποία αποκτήθηκε και με την οποία είχε 45 συμμετοχές πέρυσι με 5 γκολ και 5 ασίστ και φέτος 6 συμμετοχές. Επίσης ενεργός παίζοντας σε Champions League, Europa League, στο πρωτάθλημα αλλά και στο Super Cup της Κύπρου. Το θέμα τώρα, το πρόβλημα για τον Χρήστο Κόντι είναι η αλλαγή προπονητή, καθώς ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ δεν είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει δείξει τα διαπιστευτήριά του στην Ελλάδα ή και ειδικότερα στον Ολυμπιακό για να μπορέσει να καταστρώσει τα πλάματα του Χρήστος Κόντης. Είναι ένα παιχνίδι λοιπόν πολύ δύσκολο, ούτως ή άλλως ήταν δύσκολο εκ προημίου, μια και σε αυτό το γήπεδο Όφη έχει μόλις μια νίκη στην ιστορία του. Αυτή την επική ανατροπή πήγαινε πριν από 36 χρόνια κερδίζοντας 5-4 τον Ολυμπιακό, αφού έχανε με 4-0 στο 51. Ενώ η τελευταία νίκη, Κώστα, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, του Όφη απέναντι στον Ολυμπιακό ανεξαρτήτου έδρας ήταν πριν από 8 χρόνια όταν είχε κερδίσει στο Ηράκλειο 1-0 με ένα γκολ του ΒΟ. Τώρα, για να επιστρέψουμε στα μεταγραφικά, ο Τάσος Χατζηγιοβάνης είπε ότι ήρθε σε μια μεγάλη ομάδα και ότι θέλει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες και του προπονητή και του κόσμου. Με τον Χρήστο Κόντι είχαν προϋπάρξει στον Παναθηναϊκό όπως και με τον Αϊτόρ, τον οποίο θα τον ξαναβρει συμπαίκτη στον Όφη. Ενδεχομένως αυτή η μεταγραφή να είναι η 8η και τελευταία μεταγραφή του Όφη στο μεταγραφικό παράθυρο του καλοκαιριού, αλλά δεν θα πάρουμε κατηγορηματική θέση για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί όσο είναι ανοιχτό το μεταγραφικό παράθυρο αυτό, πάντα μπορεί να συμβεί κάτι την τελευταία στιγμή, κάτι που μπορεί να είναι στα αγωνιστικά θέλω του Χρήστο Κόντι και στα οικονομικά δεδομένα της ομάδος. Τώρα, να πω ότι για το αυριανό μάτι με τον Ολυμπιακό, ο Όφη ζήτησε εισιτήρια, έχει πάρει τη θύρα 27, ζήτησε και άλλα εισιτήρια, διότι τα πρώτα εισιτήρια που πήρε εξαντλήθηκαν. Έτσι λοιπόν ζήτησε και άλλα εισιτήρια από τον Ολυμπιακό και σύντομα πρόκειται να ανοίξει η πλατφόρμα για τη διάθεση και των υπολείπων εισιτηρίων, καθώς όπως είπα και νωρίτερα η ζήτηση για τους φίλους του Όφη είναι αρκετά μεγάλη. Και οι ποδοσφαιριστές του Χρήστου Κούντι δεν θα είναι μόνοι τους στο αυριανό μάτς. Και μια και μιλάμε για εισιτήρια, πρέπει να πούμε ότι ήδη ο Όφη έχει προπουλήσει 2.000 εισιτήρια για τον αγώνα της ερχόμενης Πέμπτης.
0: Υπάρχει και αυτό, Γιώργο, έτσι είναι και ο Ολυμπιακός, είναι και ο Χόφενχάιμ μετά, έτσι.
1: Ακριβώς. Μάλιστα για την Χόφενχάιμ υπάρχει sold out σε 5 θύρες στο Παγκρίτιο Στάδιο, σε θύρες 10, 11, 12, 13 και 14. Και πρέπει να πούμε ότι τα εισιτήρια τιμώνται από 15 ευρώ έως 100 ανάλογα τη θύρα που θα επιλέξει κάποιος.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση, Κώστα.

0: Την Κυριακή, πολύ κρίσιμο μάτς για την ομάδα της Τρίπολης, η οποία έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα το πρωτάθλημα. Μετράει τρεις νίκες, είναι στην τελευταία θέση βαθμολογίας χωρίς βαθμό. Μαζί με τον Λεβαδιακό είναι οι δύο ομάδες που δεν έχουν ακόμα πόντο, δεν έχουν κάνει σε φταί στο πρωτάθλημα. Για να μας βάλει λίγο στο κλίμα ο Βασίλης. Καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Γεια σου Κώστα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Βασίλη, πώς είναι το ποτήρι από χθες, μισοάδιο, μισογεμάτο?
1: Μισοάδιο θα έλεγα. Γιατί ακόμα θέλει πράγματα ο Αστέρας. Για να πούμε μισογεμάτο, πρέπει να κάνει νίκη. Και αν κέρδιζε χθες τον Άρη που το δικαιούταν, θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί βρήκε έναν Άρη πολύ κακό, ο Αστέρας Άκτορ, αυτή είναι η αλήθεια. Άλλαξε και το σχηματισμό ο Γιώργος Αντωνόπουλος, έπαιξε με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, τέσσερις στο κέντρο και τρεις στο μισοεπιθετικό κομμάτι. Αυτό βγήκε. Ήταν και ο Άρης νοθρός και άνευρος, θα έλεγα. Εκμεταλλεύτηκε αυτό ο Αστέρας, είχε καλή εμφάνιση, πέτυχε γκολ, είχε δοκάρι, είχε δύο ακυρωμένα γκολ. Είχε ένα Μακέντα που αρχίζει να φαίνεται ότι έρχεται η κατάσταση που χρειάζεται ο Αστέρας και ο ίδιος, η φόρμα δηλαδή, ο Ιταλός. Πέτυχε και τον γκολ, είχε και το δοκάρι ο ίδιος παίκτης. Και ο Μπαρτόλο που μπήκε και έδειξε ότι είναι καλά, προερχόταν από τραυματισμό, από την είσοδο και μετά του Μπαρτόλο στο 60 λεπτό. Ο Αστέρας Άκτορ είχε πάρει και πήρε ακόμα περισσότερο τα ημεία του αγώνα, όμως δεν κέρδισε. Και τα λάθη μετράνε και στοιχίζουν και κοστίζουν τέρματα. Γιατί θα μπορούσε, αν λέμε υπήρχε περίπτωση που όπως έδειξε ο VAR δεν υπήρχε, να δοθεί και πέναλτι εκεί στη φάση που διαμαρτύρεται ο Άρης και να έχει χάσει και το παιχνίδι ο Αστέρας, εκεί που θα έπρεπε να το έχει κερδίσει. Ο Παπαδόπουλος ήταν τραυματίας, θα δούμε μέχρι και αύριο που θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία αν θα είναι εντάξει για να επιστρέψει στην αποστολή ο τερματοφύλακας, ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ο Κουρμπέλης ήταν εκτός, αναμένεται να επιστρέψει. Και να δούμε αν θα χρησιμοποιήσει τον ίδιο σχηματισμό ο Γιώργος Αντωνόπουλος και με την ΑΕΚ. Γιατί μπαίνουμε τώρα στο παιχνίδι της Κυριακής και νομίζω αυτό είναι που ενδιαφέρει. Γιατί το χθεσινό παιχνίδι ανοίξει στο παρελθόν και λέγοντας και ο Αντωνόπουλος στο ίδιο έργο θεατές, δηλαδή ότι έγινε πάλι ένα λάθος, ναι, εκεί που ήμασταν όπως έπρεπε σε αυτό το παιχνίδι, όμως δεν κερδίσαμε. Άρα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να το λύσουμε και αυτό το θέμα. Τι ήταν το κατακλείδι, αυτό που είπε ο Γιώργος Αντωνόπουλος στην συνέντευξη τύπου. Τώρα, αν καταφέρει ο Αστέρας να κάνει μια καλή εμφάνιση και πάρει κάτι στο παιχνίδι της Κυριακής, θα είναι πολύ σημαντικό, γιατί κατά τεκμήριο παίζει με την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι διαφωνεί κάποιος γι' αυτό. Για και φόρμα καλή έχει.
0: Όχι, είναι πιο φορμα, βέβαια, είναι πιο φορμαρισμένη. Προέρχεται από νίκη στο Champions League, προέρχεται από 5 γκολ απέναντι στον Άρη, βέβαια. Είναι σε πολύ καλό φορμαρισμένη.
1: Ναι, και παίζει με μια ομάδα, η ΑΕΚ, που είναι με 0 βαθμούς. Αυτό όμως νομίζω το άγχος μπορεί να το πούμε ότι το έχει και η ΑΕΚ, ας πούμε έτσι. Γιατί η ΑΕΚ πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε. Ο Αστέρας και με καλή εμφάνιση, και αν μπορέσει και κλέψει, πάρει κάτι. Γιατί ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Το είδαμε και με την Κηφισιά εξάλλου. Ότι όχι μόνο πήρε βαθμό από την ΑΕΚ στις καθυστερήσεις, αλλά επειδή ήταν ταυτόχρονη μετάδοση και με το παιχνίδι του Αστέρα και ήμασταν μαζί εκεί στην περιγραφή που άκουγα, και πολλές ευκαιρίες Κηφισιά και στα στιγμιότυπα και φάσεις να προηγηθεί κιόλας και να είναι και κάποια στιγμή καλύτερη από την ΑΕΚ. Άρα εγώ θα έπαιρνα σαν οδηγό αυτό το παιχνίδι. Αν ήμουν ο προπονητής ή το staff του Αστέρα Άκτορ, να το αναλύσω και να βάλω τα πράγματα κάτω για να δω πώς μπορώ να αντιμετωπίσω την ΑΕ, που ήταν βέβαια κάπως υπεροπτική σε αυτό το μάτς. Ίσως σε γίνει μάθημα, όπως λένε, αλλά όταν ξεκινάει το παιχνίδι δεν ξέρεις ποτέ τι θα σου βγάλει και πώς μπορεί να έρθει. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τον Αστέρα στο παιχνίδι πρωταθλήματος. Ο κόσμος.
0: Κυκλοφόρησαν και τα εισιτήρια σήμερα.
1: Ναι, η ΑΕΚ τα πήρε τα εισιτήρια.
0: Κάτι θα έχει πάρει.
1: Η ΑΕΚ 1730-40 κάπου εκεί παίρνει η θύρα 4. Θα εξαντληθούν σίγουρα στη θύρα 4 για τη φιλοξενούμενη ομάδα, για την ΑΕΚ. Θα κυτρινίσει το πέταλο εκεί στη θύρα 4. Τώρα όμως έχει βάλει έναν όρο στα εισιτήρια ο Αστέρας Άκτορ. Μόνο στη θύρα 2 μπορεί να πάρει κάποιο εισιτήριο. Και για να το πάρει στη θύρα 2, οι 2 και οι 3 είναι ανοιχτές. Έτσι, αλλά στη 2 και στην 3 υπάρχουν εισιτήρια διαρκείας. Και γι' αυτό το λόγο, μάλλον, έχει πει μόνο διάθεση εισιτηρίων στη θύρα 2. Για να πάρει κάποιο εισιτήριο, πρέπει να έχει πάρει τουλάχιστον ένα ή δύο εισιτήρια και πάνω στην περσινή χρονιά. Δηλαδή να είναι φύλαθρος ο οπαδός του Αστέρα.
0: Αστέρα, ναι.
1: Για να πάρει εισιτήριο, γιατί αν δεν έχει πάρει από πέρυσι και δεν έχει το αντίγραφο που φαίνεται ότι έχει πάρει, έχει περάσει μέσα στο μητρό του ότι είχε παρακολουθήσει παιχνίδι με το ΆΜΚΑ. Άρα πάνε να πει ότι δεν μπορεί να προμηθευτεί κάποιο εισιτήριο. Αυτό τον όρο έχει βάλει. Μέχρι και αύριο και την Κυριακή θα δούμε αν μείνουν εισιτήρια. Και θα

0: τεθούν από τα εκδοτήρια αυτά.
1: Για τον Αστέρα, πάμε και λίγο στην Καλαμάτα.
0: Του Αστεράκτορα. Η Καλαμάτα τώρα, η Μαύρη Θύελλα, που όπως είδαμε και στην κλήρωση, μάλλον από ό,τι φαίνεται, θα χρησιμοποιήσει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό στα υπόλοιπα παιχνίδια εντός έδρας, χωρίς να είναι εντός έδρας βέβαια, στη Νίκαια, στη Νεάπολη. Εκεί θα είναι η έδρα της. Παίζει όμως τώρα σαν κυπεδούχος στο Περιστέρι με το Βόλο την Κυριακή στις 6 ώρα. Ένα μάτς που το έχει κυκλώσει η Καλαμάτα, η Μαύρη Θύελλα, πλέον με κάποια εμπειρία, έστω και αυτή την μικρή, στην κορυφαία κατηγορία, που θέλει να αποφύγει λάθη με τον Βόλο που έχει αντιμετωπίσει δύο φορές στο φιλανθρωπικό τουρνουά που έγινε στο Πανθεσσαλικό. Κέρδισε το Βόλο με 2-0. Και έπαιξε και κύπελο πρόσφατα, πάλι στο Πανθεσσαλικό, κέρδιζε με 2-0, ήταν 2-2 στο τέλος. Ναι. Ο Βόλος τώρα θα είναι εκτός έδρας, σε ουδέτερη έδρα βέβαια, με την Καλαμάτα στο Περιστέρι. Θέλει να κάνει την πρώτη της νίκη Μαύρη Θύελλα. Θα έχει και τον κόσμο στο πλευρό της. Για το λόγο αυτό, τα εισιτήρια που έχουν βγει σε διάθεση ηλεκτρονικά έχουν από 15, 20 έως και 60 και 25 ευρώ. Τα 60 είναι τα VIP. Και να διευκρινίσουμε εδώ για τους φίλους της Μαύρης Θύελλας που έχουν πάρει εισιτήριο διαρκείας με βάση όμως το εθνικό στάδιο της παραλίας, το στάδιο στην Καλαμάτα. Με αυτό πήραν το εισιτήριο. Με βάση αυτό λοιπόν το εισιτήριο διαρκείας που έχουν πάρει, θα τους έρθει email. Στο email τους λοιπόν θα ενημερωθούν στο Περιστέρι, στο δημοτικό στάδιο, σε ποια θέση θα καθίσουν ανάλογα το εισιτήριο που έχουν πάρει διαρκείας. Μάλιστα, η ΠΑΕ Καλαμάτα ανακοίνωσε σήμερα και λεωφορεία ότι διαθέτει δωρεάν.
1: Βάζει πούλμαν έτσι βασικά.
0: Για τον κόσμο, ναι, λεωφορεία όπου θα ταξιδέψει ο κόσμος της Μαύρης Θύελλας να βρεθεί στο Περιστέρι να παρακολουθεί.
1: Όπως
0: να...
1: και κάνει και στο παιχνίδι
0: και στην Τρίπολη. Ναι. Έτσι.
1: Ωραία.
0: Πολύ κοντά η Τρίπολη. Νομίζω και με τα γιοτα ήταν πιο εύκολο να μεταβούν. Τώρα θα έχει περισσότερα λεωφορεία νομίζω και κόσμο.
1: Ωραία. Έγινε Βασίλη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, Κώστα.
1: Λοιπόν, ήταν και ο Βασίλης Κούβαλης με τα ρεπορτάζ στο Σέρα Τρίπολης και της Καλαμάτας. Άνω τελεία, σε λίγο ξανά μαζί.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
6: Ακούτε, Έρα Σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά με συμπληρωτήρια εφημερίδα στην Ερα Σπορ. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Ο Βασίλης Κατσαρός στη ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ Ερα Σπορ. Πάμε και να ολοκληρώσουμε την έτσι μια μικρή περιηγή στα ρεπορτάζ των ομάδων του Super League. Θα βάλουμε σε παρέα μας τον Άγγελο Ζαραϊδόνη για Λεβαδιακό που έχει μεταγραφεί και για τον Ατρόμητο που αύριο παίζει με τον Ηρακλή κυνηγώντας την πρώτη του νίκη, αναζητώντας μάλλον την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, Άγγελε, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Καλό μεσημέρι Κώστα, καλό μεσημέρι και σε όσους μας ακούνε. Ο Λεβαδιακός προχωράει σε ακόμα μία προσθήκη στο ρόστερ του για φέτος. Υπενθυμίζουμε ότι βρισκόμαστε 4 μέρες πριν τη λήξη των μεταγραφών. Οπότε, όποιος προπονητής θέλει να βάλει και τις τελευταίες πινελιές στην ομάδα του, θα πρέπει να το κάνει άμεσα. Έτσι, ο Λεβαδιακός βρίσκεται σε μία ανάσα από την απόκτηση του Οκτάβιαν Ποπέσκου στη ΣΤΕΑΟ Βουκουρεστίου για την ενίσχυσή του στην επιθετική γραμμή. Πριν από 2 μέρες, να πούμε, έχει αρνητική απάντηση ο Λεβαδιακός από τους Ρουμάνους για τον παίκτη, καθώς περίμεναν προφανώς κάποια καλύτερη πρόταση. Εν τέλει, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, ο Ποπέσκου θα είναι παίκτης της Λιβαδιάς. Ο 23χρονος αγωνίζεται κυρίως αριστερά στα εξτρέμ, όμως έχει και τη δυνατότητα να χρησιμοποιείται και ως δεκάρι, που δεν είναι ο μοναδικός παίκτης στη Λιβαδιά που μπορεί να το κάνει αυτό, καθώς όπως και ο Μπάτζη, όπως και ο Ούρση μπορούν να παίξουν και εξτρέμ και δεκάρι. Οπότε έχει αρκετή ποικιλία εκεί ο προπονητής Ηλίας Χαραλάμπους να χρησιμοποιήσει όποιον παίκτη θέλει. Έρχεται ως δανεικός για ένα χρόνο, ενώ έχει ακόμα συμβόλαιο με τη ΣΤΕΑΟΑ. Με το Λεβαδιακό θα λαμβάνει 15.000 ευρώ το μήνα, ενώ στη Ρουμανία οι μηνιαίες του απολαύες ήταν στις 10.000 ευρώ. Κλείνοντας να πούμε ότι η συμφωνία την επιβεβαιώνει ο πρόεδρος της ΣΤΕΑΟΑ, ο Τζίτζι Μπεκάλι, ο οποίος ανέφερε ότι έδωσε άδεια στον ποδοσφαιριστή να πάει να παίξει στην Ελλάδα και στον Ηλίας Χαραλάμπους, με τον οποίο είχε συνεργαστεί όταν βρισκόταν και εκείνο στη Ρουμανία.
0: Ο οποίος Λεβαδιακός την Κυριακή έρχεται στην Αθήνα, παίζει την Κηφισιά στην Λεωφόρο. Με την πλάτη στον τοίχο, Λεβαδιακός, μετά από 3 αγωνιστικές, χωρίς νίκη.
1: Ακριβώς και όχι, μάλιστα και χωρίς γκολ.
0: Και αντίστροφη πορεία μέχρι στιγμής με αυτή που μας είχε συνηθίσει.
1: Που είχαμε εντάξει, βέβαια, είχε παίξει και 2 πολύ δύσκολα παιχνίδια με Ολυμπιακό.
0: Και Παναθηναϊκό.
1: Ναι. Με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Όχι Ολυμπιακό. Με Ολυμπιακό παίζεται μεθεπόμενη αγωνιστική εκτός έδρας.
0: Ναι, όντως, αλλά μέχρι στιγμής αυτή τη στιγμή πάντως είναι με την πλάτη στον τοίχο. Πάμε και στον Ατρόμητο, ο οποίος παίζει αύριο με τον Ηρακλή. Και εδώ χωρίς νίκη ο Ατρόμητος. Την προηγούμενη εβδομάδα
1: ένα με την Καλαμάτα έχει ένα βαθμό.
0: Και με και 2 ήττες στο ξεκίνημα. Έτσι, από τον Ολυμπιακό στο Καρισκά και από τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι. Λοιπόν, Ατρόμητος στο Βόλο, αύριο με τον Ηρακλή.
1: Ακριβώς. Στο Πανθεσσαλικό στάδιο θα γίνει αύριο η αναμέτρηση, καθώς το Καφτατζόγλιο, που είναι η φυσική έδρα του Ηρακλή, δεν μπορούν να παιχτούν ακόμα παιχνίδια λόγω εργασιών. Αλλά τέλος πάντων, ο Ατρόμητος, όπως είπες και εσύ Κώστα, ψάχνει την πρώτη του νίκη. Είναι σημαντικό μάτς για την ομάδα του Περιστερίου. Ο Ντούσαν Κέρκες θα δούμε, ίσως αύριο κάνει ντεπούτο και η πιο καινούργια μεταγραφή του Ατρομήτου, ο Χουάν Περέα, ο οποίος ήρθε από τη Γερμανία. Και περιμένουμε να δούμε αν θα καταφέρει ο Κολομβιανός να πάρει και αυτός κάποιο χρόνο συμμετοχής και να ενταχθεί τέλος πάντων στα πλάνα του Ντούσαν Κέρκης.
0: Ναι, είναι λίγες ημέρες που έχει έρθει. Φαντάζομαι ότι θα πάρει πάντως χρόνο συμμετοχής, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος γνωρίζει τα κατά τοπιά στο ελληνικό παιχνίδι.
1: Ακριβώς, τα γνωρίζει καλά από τον Βόλο, τον Παναθηναϊκό, τον Μπαζιάννενα.
0: Με παραγγάλη κυρίως ο Μπαζιάννενα, από εκεί πήγε μετά στην Τουγκάρα 2,5 εκατομμύρια.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Έγινε, Άγγελε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, φεύγω το ποδόσφαιρο, πάμε στο βόλεϊ, καθώς κάνει πρεμιέρα το απόγευμα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Ανδρών η εθνική μας ομάδα. Πρώτη αντίπαλος η Τσεχία στις 5 η έναρξη, ένα μάτσο το οποίο μπορείτε να δείτε από την RTL2 Sport και να τα ακούσετε από την Era Sport. Ιταλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία και Σουηδία, οι ομάδες που είναι στο πρώτο γκρουπ, στο γκρουπ της εθνικής μας. Ο Νίκος Παγιωτέλης είναι στην Ιταλία και στην Μόντενα, όπου φιλοξενεί το όμιλο της εθνικής. Μας βάλει λίγο στο κλίμα. Νίκο, καλό μεσημέρι τα πολλά.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Από την Πάλα Πανίνη, όπου βρισκόμαστε εδώ, σε περίπου μία ώρα και κάτι, η εθνική μας ομάδα δίνει τον πρώτο της αγώνα στο φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κόντρα στην Τσεχία. Την Τσεχία, όπου σύμφωνα με την προϊστορία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, την έχουμε αντιμετωπίσει δύο φορές, μία σαν Τσεχοσλοβακία και άλλη μία σαν Τσεχία, πριν από περίπου 7 χρόνια, και μετράμε 2-2 κόντρα στην ομάδα στην οποία βρίσκεται σαν βοηθός προπονητής και ο βοηθός προπονητής του Ολυμπιακού, Αντώνης ο Βουρδέρης. Μια ομάδα την οποία την γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, καθώς την έχουμε αντιμετωπίσει και στο European Golden League αλλά και προηγουμένως στο Παγκόσμιο. Μια ομάδα με πάρα πολλούς αθλητές, καλούς αθλητές. Αυτό βέβαια το οποίο θέλει το συγκρότημα του Κώστα Χρυστοφιδέλη είναι μια καλή αρχή, μια δυνατή αρχή. Να ξεκινήσουμε δυναμικά από το πρώτο σετ, να πάρουμε την νίκη, ούτως ώστε στη συνέχεια να έχουμε την ψυχολογία κυρίως, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε ομάδες όπως η Ιταλία που είναι νούμερο 2 αυτή τη στιγμή στον κόσμο, η Σλοβενία που ήταν τρίτη-τέταρτη στο προηγούμενο ευρωπαϊκό, την Σλοβακία και την Σουηδία που πάντα είναι υπολογίσιμες δυνάμεις. Θέλουμε τρεις τουλάχιστον νίκες για να περάσουμε στην επόμενη φάση και να κυνηγήσουμε το κάτι παραπάνω, όπως ακριβώς έκαναν και μια εβδομάδα νωρίτερα και οι γυναίκες.
0: Ναι, και εκείνες έτσι πήγαν για δύο νίκες και τελικά προχωρήσανε πάρα πολύ. Μακάρι να υπάρχει ανάλογη πορεία και από τους άντρες, έτσι, Νικόλα.
1: Είναι πολύ βασικό, όπως είπαμε σήμερα, να μπούμε με το δεξί. Έχουν τις δυνατότητες τα παιδιά να το κάνουν, μπορούν να το κάνουν. Είναι αθλητές με πολλές εμπειρίες, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε ομαδικό επίπεδο. Οι περισσότεροι διεθνείς αγωνίζονται και φυσικά στις ομάδες στις οποίες συμμετέχουν, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Και το καλό για τον Κώστα Χρυστοφιδέλη είναι ότι αυτές οι προπονήσεις που έχουν γίνει εδώ πέρα δεν έχουν παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα. Η ψυχολογία είναι αυτή τη στιγμή στα ύψη. Όπως είπε και ο ίδιος ο προπονητής, αυτό που χρειαζόμαστε είναι η συγκέντρωση, να μην κάνουμε κάτι το περιττό, να κάνουμε το απλό, το κατανοητό, ούτως ώστε να πάρουμε τους εύκολους πόντους που μπορούμε να κάνουμε και να δημιουργήσουμε πρόβλημα στην αντίπαλη υποδοχή και άμυνα.
0: Ωραία. Έγινε, Νικόλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή μετάδοση στις 5 ώρα για την RTL2 Sport. Ο Νίκος Παγιωτέλης, ο παιχνίδι που μπορείτε να το δείτε από την RTL2 Sport αλλά και να το ακούσετε από την Era Sport και τον Γιάννη Ρανιό.

0: Λοιπόν, μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο πλέον τη σημερινή ραδιοφωνία σε Ρασπορ. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Νίκο Καραγιάννη να κάνουμε μια κουβέντα για το όσα συμβαίνουν εκτός συνόρου. Θα ξεκινήσουμε με τον Κωνσταντίνο Καρέτσο, ο οποίος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, και θα πάμε βέβαια και σε έναν απολογισμό των όσων είδαμε σε αυτή την πρώτη αγωνιστική του Champions League με πάρα πολλά γκολ. Λοιπόν, Νίκο, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Ναι, όπως είπες και εσύ, είναι ευχάριστα τα νέα από την Γερμανία για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος πήρε εξιτήριο και από το νοσοκομείο το οποίο νοσηλευόταν μετά και την στιγμή. Αλήθεια είναι που σου ιδιαίτερα σοκαριστική, σοκαριστήκαμε όλοι βλέποντας τον να πέφτει στον αγωνιστικό χώρο στο παιχνίδι με την Villarreal και να αποχωρεί με φορείο. Οι πρώτες εκτιμήσεις, αυτό το οποίο ανέφεραν, ήταν από το Βέλγιο, έτσι, με δημοσιογράφους του από το Βέλγιο, οι οποίοι επικαλούνται πηγές κοντά στην οικογένεια του ποδοσφαιριστή, αναφέρουν ότι πρόκειται ότι ήταν ζήτημα αφυδάτωσης αυτό το οποίο δημιούργησε το πρόβλημα στον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Αυτή βέβαια η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Ντόρτμουντ, η οποία δεν έχει προχωρήσει σε κάποια επίσημη ενημέρωση σχετικά με το τι προκάλεσε την κατάρρευση του Έλληνα ποδοσφαιριστή. Το μόνο που αναφέρανε η Βεσφαλή από την πλευρά τους είναι ότι θα γίνουν και άλλες εξετάσεις και άλλοι περιττέρω έλεγχοι, προκειμένου να δουν γιατί συνέβη αυτό, και φυσικά δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι αυτή τη αγωνιστική που έρχεται στο Σαββατοκύριακο στην Bundesliga, προκειμένου να μην διακινδυνεύσουν το οτιδήποτε με την υγεία του Έλληνα ποδοσφαιριστή.
0: Πάντως, οι προφορές αναφέρουν ότι θα επιστρέψει ο γονείς, ότι όλα θα πάνε καλά, και λογικά, αν δεν αλλάξει κάτι, μπορεί να είναι και στη διάθεση του Γιωβάνοβιτς για τα παιχνίδια για το Nations League, γιατί ξεκινάνε σε δύο εβδομάδες περίπου. Θα δούμε. Θα φανεί στην πορεία.
1: Αυτή την εβδομάδα φαίνεται ότι δεν θα είναι, σύμφωνα με όσα αναφέρουν από την Dortmund, έτσι. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι δεν είναι κάτι σοβαρό αυτό το οποίο προκάλεσε το πρόβλημα στον Έλληνα ποδοσφαιριστή, και αυτό είναι και το ευτυχές, έτσι.
0: Ωραία.
1: Γιατί αλήθεια είναι ότι ήταν ιδιαίτερα.
0: Ναι, όλοι ανησυχήσαμε όταν είδαμε την εικόνα, βέβαια, να κάθεται στο χορτάρι και να ζητάει βοήθεια. Όλοι βέβαια σκόπηκαν τα πόδια, που λέμε. Λοιπόν, Νικόλα, από εκεί πέρα τι έχουμε?
1: Κοίταξε, είδαμε την πρώτη αγωνιστική, ολοκληρώθηκε στην League Phase του Champions League. Τα φαβορί πάνω κάτω κερδίσανε. Δεν υπήρξε κάποιο φαβορί που να έγινε κάποια έκπληξη. Και χθες η Bayern Μονάχου απέναντι στην Bodo Glimt στο δεύτερο ημίχρονο επικράτησε με 5-0, και η Manchester United νίκησε την ομάδα του Νταμπράουσκας της Αμπαμπακού. Ενδιαφέρον, είχε πάρα πολύ κόμμο.
0: 4 γκολ στη Λειψία, με το Δουβίκα να πετυχαίνει το δεύτερο, νομίζω.
1: Ναι, πάρα πολύ καλή η παρουσία του Έλληνα επιθετικού. Έτυχε το δεύτερο τέρμα, και στο πρώτο είχε καθοριστική συμβολή, καθώς κάνει την πάσα για τον Μπατούρινα, η οποία κόβεται από τον αμυντικό και πηγαίνει στον Κροάτη μεσοεπιθετικό. Γι' αυτό και δεν καταγράφηκε ως assist το πρώτο γκολ. Ήταν πάρα πολύ καλός, αλλά ήταν και καλή εικόνα της Κόμου για πρωτάρα στην διοργάνωση απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι η Λειψία, η οποία τα τελευταία χρόνια βρίσκεται εκεί. Δεν έδειξε να έχει κανένα πρόβλημα και κέρδισε και με άνεση, μπορούσε να σκοράρει και περισσότερα τέρματα απέναντι στους Γερμανούς. Γενικά αυτές ήταν η μέρα συγκινήσεων, κυρίως στο παιχνίδι στην Τσεχία, όπου μας έκανε και το δώρο η Λαντς, με δεδομένο ότι κυνηγάμε την Τσεχία.
0: Απίστευτος εξέλιξη παιχνίδι, έτσι, με 10 παίκτες προηγούνται οι Τσέχοι, το γυρνάνε οι Γάλλοι και το βάζουν τελευταίο, ξαναγυρνάνε οι Τσέχοι, και το τελευταίο γκολ στις καθυστερήσεις, έτσι. Τα δύο μάλλον γκολ στις καθυστερήσεις.
1: Άμα κάποιος, ξέρετε παιδί, είναι στο λεπτό προς λεπτό,
0: ναι,
1: τα περισσότερα μάτς, εδώ μπορεί να μην το παρακολουθείς κατευθείαν και κάτι κάνεις εκείνη την ώρα και ξεφεύγεις και ακούς το σκορ τελευταία στιγμή, λες κάτι έγινε, κάτι έχω χάσει, κάτι έχασα, κάτι πήγε λάθος. Δεν μεγάλη ανατροπή, τα έψαχνε όλο το μάτι, γιατί το δεύτερο ημίχρονο έπαιζε Σλάβια Πράγα όλο το ημίχρονο ουσιαστικά.
0: Ναι, με 10 παίχτες.
1: Και το βρήκε στα τελευταία 2 λεπτά της αναμέτρησης. Από εκεί και πέρα είδαμε και τη Σαχτάρ, η οποία έδειξε μια καλή ομάδα, κλασική ομάδα Σαχτάρ με τους Βραζιλιάνους, τα Extreme, και γενικότερα έτσι μια νοοτροπία όχι ουκρανικής ομάδας, βραζιλιάνικης περισσότερο, θα μπορούσαμε να πούμε για την.
0: Επόμενη αντίπαλος η ΣΑΕΚ, έτσι, γι' αυτό την αναφέρουμε.
1: Ακριβώς γι' αυτό το αναφέρουμε. Είναι η επόμενη αντίπαλος της ΣΑΕΚ στο Champions League, το Stamford Bridge. Έδειξε ένα καλό Πέρασε ένα μήνυμα ότι είναι σε καλό επίπεδο. Ισοπαλία εκτός έδρας με την PSV Eindhoven δεν είναι και λίγο. Φενερμπαχτσέ Ρώμα έμεναν στο 1-1 οι δύο ομάδες. Αυτά ουσιαστικά με τα χθεσινά παιχνίδια και η Ρώμα αντίπαλος της ΑΕΚ, αλλά αργή ακόμα όπως και η Κόμο και αυτή αργή. Στα προηγούμενα παιχνίδια της Τετάρτης και της Τρίτης, αυτό το οποίο είπαμε. Δηλαδή,
0: τα φαβορή, ναι, εύκολα ή δύσκολα επικράτησαν. Εντάξει, είχαμε ωραία μάτσα, αρκετές ανατροπές όπως το Λίβερπουλ Ατλέτικο προηγήθηκαν οι Ισπανοί, το γύρισαν οι Άγγλοι. Και η Άρσεναλ το τεστ της Νάπολη το πέρασε. Έτσι, με πάρα πολύ ωραίο γκολ και assist του Τζόλι.
1: Χρειάστηκε τον Τζόλι. Στο 60 περίπου να δώσει την assist για τον Όντεγκαρντ να κάνουν το remake ουσιαστικά από το γκολ το οποίο πέτυχε ο Νορβηγός με την Τσέλσι και έτσι να περάσει με τρίποντο από το Μαραντόνα. Γενικότερα έχει πάρα πολλά γκολ, μόλις δύο ισοπαλίες σε όλη την πρώτη αγωνιστική. Να δούμε πώς θα είναι και η εξέλιξη στην League Phase του Champions League.
0: Ωραία. Και να πω εγώ απλά ότι έχουμε μπροστά μας αυτή την Κυριακή πολύ μεγάλο ντέρμπι στην Premier League, United City, το ντέρμπι του Manchester. Ο Μαρέσκα έκανε και δηλώσει, είπε καλό το United City και αυτά, αλλά σαν το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός δεν έχει. Είπε, είναι λέει, το πιο τρομερό ντέρμπι που έχω δει, είπε ο προπονητής της Chelsea. Εντάξει, δεν έχει και εν μέρει άδικο έτσι. Όσον αφορά την ατμόσφαιρα, ναι.
1: Ναι, η ατμόσφαιρα στο United City. Στα Derby, στα Βαλκάνια είναι απίστευτη σε σχέση με τα παιχνίδια εκτός.
0: Δεν έχει δει ο Μαρέσκα Ιωνικός Προεθνική να δείτε τη Σεβίλη Derby.
1: Μου έκανε εντύπωση. Ο Μαρέσκα δεν ήταν στη Σεβίλη ποτέ. Να δει η Σεβίλη Μπέτις.
0: Όχι, εντάξει, το Ολυμπιακό ήταν, αυτό ξέρει. Αλλά οκ. Έγινε, Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, και με τον Νίκο Καραγιάννη και για το όσα συμβαίνουν εκτός συνόρων, φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής ραδιοεφημερίδας Σέρα Σπορ. Ο Βασίλης Κατσαρός και ο Νίκος Ψωμιάτης ανσύρθηκαν στον ήχο. Άγγελος Ζαραϊδόνης και Νέλη Τσαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα. Πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ Σέρα Σπορ. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας αυτές τις δύο ώρες. Εσείς παραμείνετε εδώ, στις ενότητες Σέρα Σπορ. Ακολουθεί Κώστας Σωτηρίου και Γιάννης Ρωτσής, 24 δευτερόλεπτα, να είστε όλοι καλά.

0: Eraspor 101,8.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
5: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
6: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
0: Ακούτε Eraspor.
8: Welcome to the big show.

0: Την καλησπέρα σε όλους, είναι η εκπομπή του μπάσκετ. Είναι τα 24 δευτερόλεπτα που σήμερα είναι 48 και είμαι παρέα με τον Γιάννη Ροζή.
1: Καλησπέρα Κώστα.
0: Καλησπέρα, Γιάννης Ροζής, Κώστας Σωτηρίου στα μικρόφωνα. Μέχρι τις 6 με Παναγιώτη Βουγιουκλάκη στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας κύριε Παναγιώτη. Τι είπα, Χρήστο είπα εγώ, είπα Παναγιώτη εγώ. Α. Ωραία. Χριστάρα μου, συγγνώμη, έχεις και το όνομα του γιού μου. Χρήστος Βουγιουκλάκης Γίγαντας και Άγγελος Ζαρεδόνης στην παροχή της εκπομπής. Σου ευχαριστούμε και τους δύο. Έχει θέματα η επικαιρότητα, έχει πράγματα να σχολιάσουμε. Αλλά νομίζω ότι το δύο είναι τα βασικά θέματα. Το ένα το έχω λίγο φωτογραφίσει στη ραδιοεφημερίδα με κουκουλά πριν από κανά 45 λεπτό. Και το δεύτερο έσκασε πριν από λίγα λεπτά.
1: Ήρθες τρέχοντας, το ψάχνεις.
0: Ναι. Για πες λίγο το θέμα το που βγήκε, που έσκασε.
1: Ναι, εντάξει, είχε γίνει λίγο πολύ γνωστό με την όλη υπόθεση που έχει τραβήξει εδώ και περίπου ένα τρίμηνο περίπου.
0: Ας το πούμε και παραπάνω, η διαμάχη αυτή.
1: Ναι, ήταν αυτή η κατάσταση που επικρατούσε μεταξύ της Καϊά Μαρουσίου και τις καταγγελίες που είχαν γίνει από την διοίκηση της ομάδας. Μέσα σε αυτές είχε μπει και ο προπονητής της ομάδας, ο κ. Παπαθεοδόρου.
0: Και πολύ δυνατά, μάλιστα.
1: Πολύ δυνατά, ναι.
0: Ως πρώην προπονητής του Προμηθέα.
1: Ακριβώς, και όλα αυτά είχαν να κάνουν με την ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας και τον Βαγγέλη Λιόλιο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης.
0: Και πρώην πρόεδρο της ΚΑΕ Προμηθέας.
1: Και πρώην πρόεδρο. Βέβαια τώρα, αυτό το οποίο βγήκε τώρα στην επιφάνεια, η απόφαση τουλάχιστον, που όντως είναι μια βόμβα η οποία πρέπει να διαχειριστεί από εδώ και πέρα τόσο η Ομοσπονδία όσο και ο Λιός και ο Προμηθέας, είναι ότι.
0: Και ο ΕΣΑΚΕ.
1: Και ο ΕΣΑΚΕ προφανώς, είναι ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακαλεί το πιστοποιητικό του Προμηθέα, επιβάλλει πρόστιμα τόσο στην ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας αλλά όσο και στο Βαγγέλη Λιόλιο.
0: Όχι και ψυχούλα. 50 χιλιάρικα στον Προμηθέα, 50 και στον 10 Προμηθέα, στον 10, Πρόεδρο.
1: Μπράβο. Και ζητάει από την ΕΟΚ και τον ΕΣΑΚΕ τις νόμιμες ενέργειες, να τρέξουν δηλαδή όλες τις διαδικασίες ώστε να διαλευκανθεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό τώρα. Κοιτάξτε, έσκασε και Παρασκευή τώρα, που τώρα Σαββατοκύριακο θα μας κρατήσει και σε μια αγωνία. Ναι. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Αλλά νομίζω.
0: Αλλά
1: ότι
0: ετοιμάζουν τα επιτελεία τους οι εμπλεκόμενοι. Δηλαδή, έχω προλάβει και έχω ψάξει λίγο το τι μέλη γενέστε ως προς τα πρώτα βήματα. Γιατί εδώ εμπλέκονται Προμηθέας Λιόλιος, Ομοσπονδία και ΕΣΑΚΕ και Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.
1: Ναι.
0: Η πληροφορία λοιπόν είναι ότι ο μεν Προμηθέας σκέφτεται, προτίθεται, δεν έχω μιλήσει μαζί τους, αλλά αυτό λέει η εικόνα που έχω σχηματίσει, σκέφτεται να προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια. Τι σημαίνει διοικητικό δικαστήριο? Είναι το δικαστήριο το οποίο ελέγχει μια απόφαση διοικητικής αρχής, στην προκειμένη περίπτωση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Και ο ΕΣΑΚΕ, ως οφείλει να κάνει, θα στείλει το φάκελο στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, του Συνδέσμου, της Ένωσης των Καλαθοσφαιρικών Εταιριών. Επομένως, αυτή είναι η ιστορία. Το πρώτο βήμα είναι αυτό, διότι το σκεπτικό της απόφασης, που προφανώς καθαρογράφηκε, γι' αυτό και το διαβάζουμε στο Sportal αρχικά και φαντάζομαι θα το γράψουν και άλλα site σε λίγο, αλλά βλέπω και κάποια τιτιβίσματα στο Twitter.
1: Ναι, ξεκινήσει.
0: Εγώ ως παλιός το θυμάμαι Twitter. Τώρα αυτά τα X.
1: Twitter, εντάξει.
0: Το Twitter, ναι, για να καταλάβει κάποιος. Αυτό μας δείχνει ότι η Επιτροπή δεν θεώρησε ότι ήταν νόμιμη, σωστή, ορθή η μεταβίβαση των μετοχών που είχε γίνει το 20 από τον Βαγγέλη Λιόλιο σε άλλους ανθρώπους στον Προμηθέα Πατρών. Έκρινε ότι εμπλέκεται στη δίκηση με μηνύματα κτλ. Κτλ. Που ενδεχομένως, δεν είμαστε και μπροστά στο δικαστήριο οτιδήποτε, έλαβε υπόψη η Επιτροπή.
1: Ναι, να διευκρινίσουμε εδώ πέρα, Κώστα, ότι προφανώς αυτό τώρα που ανοίγουμε αυτή τη συζήτηση είναι απαραίτητο ο πρόεδρος της ΕΟΚ να μην έχει καμία απολύτως ενασχόληση, να μην έχει
0: με κάποια άλλη ομάδα,
1: με το οτιδήποτε έχει να κάνει με μια ομάδα.
0: Σωστά.
1: Με το οτιδήποτε.
0: Σωστά. Αυτό είναι το σωστό.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το ορθό.
1: Ναι, γιατί και ο ίδιος
0: είτε είσαι Παναθηναϊκός, είτε είσαι Ολυμπιακός, είτε είσαι ΑΕΚ, το καταλαβαίνεις, ναι, ότι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας δεν μπορεί να εμπλέκεται με κάποια άλλη ΚΑΕ που είναι συναγωνίστρια, ανταγωνίστρια. Με τον Άρη, τον Μπάοκ, το Μαρούσι, τον Κολοσσό.
1: Πρωταγωνιστή ή δεν πρωταγωνιστή.
0: Ναι, ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: Είναι απαραίτητο.
0: Ναι, φυσικά. Γιατί δεν παίζει ρόλο η θέση βαθμολογική.
1: Ναι, γιατί ξέρεις
0: δηλαδή
1: μπορεί
0: να είναι πρώτος, μπορεί να είναι και τελευταίος.
1: Ναι, θα σου πει όλος όμως ότι εντάξει, μόνο με τον Προμηθέα είναι. Δεν είναι με κανέναν Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Όλοι πρέπει να είναι απέναντι στην Ομοσπονδία και η Ομοσπονδία απέναντι στις ομάδες 50 ρίσια.
0: Άρα έχει ψωμάκι το θέμα αυτό. Δεν ξέρουμε κάτι περαιτέρω, τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω, παρά μόνο διαβάζοντας το δημοσίευμα και τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί. Σύμφωνα με το δημοσίευμα αυτό, είναι η ανάκληση του πιστοποιητικού που είχε χορηγηθεί στις 12 Σεπτεμβρίου του 2025, δηλαδή ουσιαστικά πέρσι, τέτοιες μέρες, 11 έχουμε σήμερα, το 26, 12 Σεπτεμβρίου 2025, ένα χρόνο πριν.
1: Ακριβώς.
0: Για την αγωνιστική περίοδο που μας πέρασε. Επιβολή προστίμου 50.000 ευρώ στην ΚΑΕ, επιβολή προστίμου 10.000 ευρώ στον Ευάγγελο Λιόλιο και διαβίβαση της απόφασης στην ΕΟΚ και στον ΕΣΑΚΕ προκειμένου να προβούν στις δικές τους νόμιμες ενέργειες. Αυτό αναφέρεται όσον αφορά την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και μάλιστα νομίζω, Γιάννη, το βλέπαμε μαζί ότι αυτό το πόρισμα ήταν και κάμποσε σελίδες, δηλαδή 70,
1: είναι πολύ
0: 75,
1: σελίδο, ακριβώς.
0: Κάπου εκεί ήταν αυτές οι σελίδες. Πάρα πολλές σελίδες για αυτό το θέμα το σοβαρό. Θα το λύσουν οι άνθρωποι που εμπλέκονται αναμφισβήτητα. Δεν είναι κάτι εύκολο, δεν είναι κάτι ευχάριστο για το ελληνικό μπάσκετ. Επομένως θα το δουν και θα το διαχειριστούν οι εμπλεκόμενοι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε πολλά φιλικά παιχνίδια.
1: Ναι, μου ήρθε τώρα ένα mail εντωμεταξύ,
0: μάλιστα,
1: από τον Κολοσσό. Ότι κέρδισε το... κέρδισε το Μαρούσι,
0: ναι,
1: σε φιλική αναμέτρηση.
0: Φιλική αναμέτρηση.
1: Λίγο πριν φύγει για την Βουλγαρία.
0: Έχουμε λεπτομέρεια. Έχουμε λεπτομέρειες.
1: Θα τα δώσουμε τώρα.
0: Okay, ναι, ναι.
1: Ό,τι έχουμε να τα δώσουμε.
0: Λοιπόν, να δούμε τι άλλο υπάρχει όσον αφορά τα παιχνίδια και ποια κανάλια δείχνουν τα μάτς. Λοιπόν, σήμερα παίζουν ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ.
1: Στο τουρνουά αυτό.
0: Εντελώς
1: τυχαία της Ρόδου.
0: Της Ρόδου.
1: Εντελώς τυχαία, ναι, της Ρόδου.
0: Ο Παναθηναϊκός, από ό,τι μαθαίνω και το είπα και στη ραδιοεφημερίδα, ενδέχεται να χρησιμοποιήσει για κανένα δεκάλεπτο και τον Ματίας Λεσόρ. Αυτό, ναι, είναι μια πληροφορία που έχει ενδιαφέρον, θεωρώ. Έχει πολλούς τραυματισμούς όπως Ναν, Χέις, Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο και Φαλ.
1: 2 στα 4 με οπίστιο μοιραίο, εντελώς τυχαία κι αυτό.
0: Ναι. Κάποιος μου σφέριξε ότι χτύπησε και ο Κουζέλογλου. Μακάρι να μην είναι αλήθεια, αλλά κάποιος μου το συζήτησε σήμερα και δεν το έχω δει κάπου γραμμένο, εν πάση περιπτώσει. Γιατί δεν μπορούμε να τα προλάβουμε και όλα τα site και τα ραδιόφωνα και αυτά. Πάντως δεν το έχω διαβάσει κάπου. Μακάρι να μην είναι αλήθεια. Και το δεύτερο είναι ότι η ΑΕΚ και αυτή παίζει με μείον 5, δηλαδή Νόλεϊ, Φλιόνης, Μπράουν, Βίλιαμς και Φίζελ. Άρα μείον 5 και η ΑΕΚ.
1: Το
0: μάτς από το Action.
1: Α,
0: το κανάλι,
1: Action είναι.
0: Ναι, στο Action, okay, το παιχνίδι. Και αρχίζει στις 8 το τζάμπολ.
1: Ο Φίζελ είχε θέμα, νομίζω, από το καλοκαίρι και
0: ναι,
1: είχε
0: ναι,
1: μια εγχείρηση.
0: Γι' αυτό έχει πάρει και παίκτες η ΑΕΚ με μηνιαία συμβόλαια, δίμηνα συμβόλαια, κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Σωστά μιλάω. Θα με διορθώνεις, γιατί ξεχνάω και λίγο τελευταία.
1: Και να βγει
0: δεν
1: φάση.
0: Ξέρω τι έχω πάθει, αλλά τελευταία ξεχνάω λίγο. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός και ο Άρης είναι στην Κύπρο. Είναι στη Λευκοσία για το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης και μάλιστα οι Ερυθρόλευκοι επισκέφθηκαν τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου, εκεί όπου του δώρησαν αναμνηστικά μπλουζάκια από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και του Πρωταθλήματος με τις υπογραφές των παικτών και των προπονητών. Ο Ολυμπιακός, όσον αφορά το πρόγραμμα, κάτσε να το μην κάνω κανένα λάθος και μπερδευτούμε. Λοιπόν, είναι για τον Νεόφυτος Χανδριώτης, Ολυμπιακός και ο Άρης. Δεν παίζουν μεταξύ τους. 6 ώρα ο Άρης παίζει με τη Μακάμπη και μάλιστα δήλωσε ο Ντέτ Κάτας ότι είναι ένα τουρνουά υψηλωτά το επίπεδο με Άρη και Ολυμπιακό. Και 9 η ώρα ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον Ερυθρό Αστέρα. Τα παιχνίδια αυτά θα τα μεταδώσει η τηλεόραση του Sky. Οπότε θα έχουμε εικόνα και από Παναθηναϊκό και από ΑΕΚ και από Ολυμπιακό και από Άρη.
1: Ευτυχώς σε ελεύθερα
0: σε αυτή
1: κανάλια.
0: Την περίπτωση. Ναι.
1: Ναι.
0: Σε ελεύθερα κανάλια. Ο Άρης χωρίς Μοκόκα, Πουλιανίτη, Τανούλη και Γιώβιτς. Ο Ολυμπιακός χωρίς τα Eric Jones. Ο Ολυμπιακός είναι ο πιο πλήρης αυτή την εποχή.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Ναι. Το οξύμορο στην όλη φάση είναι ότι όταν μπαίνει σε μια καινούργια σεζόν είναι να έχει πληρότητα στο ρόστερ κανονικά.
0: Αυτό είναι το ιδανικό.
1: Ναι. Αυτή τη στιγμή όλοι έχουν τραυματίσει. Μόνο ο Ολυμπιακός έχει τον Ταϊρίκ ο οποίος έκανε
0: επέμβαση. Από τους μεγάλους.
1: Ναι. Ναι. Α, και ο Πάουκ είναι σε καλή κατάσταση. Και δεν είδα πολλούς τραυματίες.
0: Και ο Πάουκ. Αρκετά καλός και ο Πάουκ. Με Καλάθη και Όσμαν να είναι τα πρώτα βιολιά, αλλά και με άλλους πολλούς και καλούς παίκτες. Ο Πάουκ, ο οποίος ετοιμάζεται για το μάτς με την Αρμάνι Μιλάνο στην Ιταλία, στο Φόρουμ. Εκεί έχει παραμείνει μια εβδομάδα, διότι έχουν γίνει πολύ ωραίες εργασίες ανακαίνησης σε αποδυτήρια και γήπεδο γενικώς στο παλατάκι της Πηλέας. Αν και μου λένε δεξιά και αριστερά ότι αύριο μεθαύριο ο Μιστακίδης και η ομάδα του, η Διοικητική, θα κάνουν και καινούριο γήπεδο. Δηλαδή τώρα για τον Μιστακίδη τώρα να γίνει καινούριο γήπεδο είναι, ναι, ψίχουλα δικά μας.
1: Ισχύει. Απλά μπαίνει και στην εξίσωση το γεγονός ότι υπάρχει και τρομερή γκρίνια των φίλων των ΠΑΟΚ για το ποδοσφαιρικό τμήμα.
0: Ναι.
1: Η όλη κατάσταση...
0: Και κόντρα γενικώς των δύο τμήματων.
1: Ναι. Απλά τώρα με την κατάσταση που επικρατεί, που και καλά έτσι που το γράφουν και οι φίλοι των οργανωμένων του ΠΑΟΚ, παραπέει το ποδοσφαιρικό τμήμα, δεν είναι στα καλύτερά του αυτή τη σεζόν. Ενώ είμαστε ακόμα στην αρχή, τρεις αγωνιστικές έχουν γίνει.
0: Ναι.
1: Ζητάνε και από τον διοικητικό ηγέτη, τον κύριο Σαββίδη, να αποχωρήσει, αυτό του λένε, να φύγει ως φίλος κιόλας. Άρα στη δικιά μου, όπως και πολλών άλλων φίλων, την σκέψη, έχετε κατευθείαν το όνομα του Αριστοτέλη Μιστακίδη.
0: Ναι.
1: Η επόμενη μέρα, δηλαδή, του ΠΑΟΚ έχει Μιστακίδη. Ναι. Και στο ποδόσφαιρο, μάλλον. Αν φύγει ο Ιβάν Σαββίδης, που δεν τον βλέπω να φεύγει εύκολα, αλλά έχει δώσει νομίζω τρομερά διαπιστευτήρια ο κ. Μιστακίδης. Τρομερά διαπιστευτήρια.
0: Είναι billionaire.
1: Τρομερά.
0: Δηλαδή έδωσε εγγυητική στην Ευρωλίγκα και ζαλίστηκαν οι Ευρωλίγκαίοι. 805 εκατομμύρια.
1: Εγγυητική για εμένα το γεγονός ότι πήγε.
0: Ήβλακε από 85 εκατομμύρια.
1: Ναι, όχι 850.
0: 85 εκατομμύρια. Ναι. Καλά, και 850 έχει.
1: Και αυτά έχει.
0: Λέμε.
1: Καλά, 3,2 λέει την αξιολογούν.
0: 85 εκατομμύρια.
1: Είναι δυνατόν η Ευρωλίγκα να αξιολογεί το προϊόν της 3,2 δισεκατομμύρια χωρίς να έχει δώσει νούμερα?
0: Δεν το ξέρω, φίλε. Δεν το ξέρω το θέμα. Δηλαδή δεν μπορώ να ξέρω αν αυτό που είπε και ο Τσούς Μπουένο είναι αληθές. 3,2 δις. Δεν το αποκλείω.
1: Είναι χαρταετός.
0: Δεν το αποκλείω. Θα σου πω, πριν από μερικά χρόνια είχε κοστολογηθεί, ας πούμε, η Ευρωλίγκα, ναι, γύρω στο 1 δις. Αλλά η Ευρωλίγκα βλέπουμε ότι χρόνο με το χρόνο έχει γίνει ακόμα πιο ανταγωνιστική. Δηλαδή και για το τόπος, κάθε αγωνιστική. Δεν το αποκλείω τα τελευταία 10 χρόνια να έχει πάει στα 3 δισεκατομμύρια, ας πούμε, η τιμή της. Και βέβαια γίνεται και ένας τζερτζελές, δηλαδή αυτό μπορεί να είναι μια ωραία διαρροή. Να το δει και το NBA, γιατί ακούγεται ότι στις 5 Οκτωβρίου που θα συναντηθούν στη Λίμνη Κόμο στην Ιταλία.
1: Πού θα πηγαίνανε.
0: Ακούγεται ότι πάνε για εξαγορά. Τουλάχιστον αυτό έγραψε η Γκαζέτα Ντέλο Σπορτ και το είδα και χθες, το άκουσα και χθες σε μια διαδικτυακή εκπομπή. Παρεπιπτόντως, μιας και μιλάμε για διαδίκτυο, πρέπει να πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, διότι σήμερα επανήλθαν στο Instagram οι αγαπημένοι μου Basketball Maniacs.
1: Ναι.
0: 2 μήνες ήταν εκτός, 2 μήνες τους είχαν κατεβάσει.
1: Γιατί?
0: Για χαζομάρες θα σου πω εγώ και χωρίς για κάποιο ιδιαίτερο λόγο.
1: Τα έχω follow τα παιδιά, τους παρακολουθώ.
0: Ναι, μπορεί να έχουν κάνει και να έχουν ανεβάσει ένα βίντεο που να αφορά Ευρωλίγκα με δικαιώματα, αλλά γενικά δεν ήταν αυτός ο λόγος. Εν πάση περιπτώσει είναι πίσω, είναι τα παιδιά που είναι και νέα παιδιά και θέλουμε να βλέπουμε νέα παιδιά στο διαδίκτυο. Από έναν follower έχουν φτάσει κάπου 80.000 στο Instagram.
1: Έχουν.
0: Και σκέψου ότι έχασαν και 2 μήνες σημαντικούς, επειδή τον έναν τον ξέρω από μωρό. Δηλαδή από την Κολυμπήθρα.
1: Το ξέρω.
0: Τον Μάικ δεν τον. Τώρα τα τελευταία χρόνια τον έχω γνωρίσει. Αλλά είναι 2 παιδιά που είναι άρρωστοι μπασκετικοί.
1: Και ναι, ειλικρινά, να πούμε, δεν είναι δημοσιογράφοι. Να το πούμε γι' αυτό, γιατί όχι. Πολλοί θα πούνε τι είναι δημοσιογράφοι.
0: Όχι, δεν είναι δημοσιογράφοι.
1: Απλά του αρέσει το μπασκετ.
0: Εμένα μου αρέσει να ενημερώνομαι από αυτού, γιατί τα παρουσιάζουν ωραία όσον αφορά τις. Τα κάνουν και λάθη.
1: Ναι,
0: αλλά
1: εντάξει,
0: θα παρουσιάσουν τις μεταγραφές όπως πρέπει. Δηλαδή, Εφές Ανατολού, signed Mike James. Θα μου το δώσει ωραία. Θα μου το σερβίρει ωραία.
1: Σαν περιεχόμενο.
0: Instagram.
1: Σαν περιεχόμενο.
0: Με αυτό, το Instagram, το content είναι που μετράει. Τέλος πάντων, ναι, επειδή πιάσαμε την φλιαρία και σε λίγο θα μας πει ο Χρήστος ότι έχουμε και δελτίο πολιτικών ειδήσεων, και 29 είναι αυτό το καμπανάκι, αλλά ακόμα είναι και 21.
1: Να πούμε κάτι για το NBA. Εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα.
0: Δώσε ένα time out. Όχι, δελτίο. Θα σου πω. Όχι, δεν έχουμε. Απλά να θυμίσω. 54160 Sport και ενώ και το μήνυμα. Viber που το έχεις υποέλεγχο δικό σου στο χρόνο.
1: 6-9-300-78-3-40.
0: Δεν το θυμάμαι, αλλά εγώ το βάζω αέρα σπορ. Έτσι το λέω στους ακροατές. Αέρα σπορ και τα λοιπά. Αέρα σπορ.
1: 6-9-300-78-3-40.
0: Μάλιστα. Τρέχα γύρευε. Δεν θα το μάθουν έτσι.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν θα το θυμηθούν. Κύριε Χρήστο, θες να μπει στο Viber στο έξυπνο κινητό σου, στο smartphone σου, εντάξει. Στην αναζήτηση γράφεις αέρα σπορ, χωρίς τάφ. Και αέρα να γράψεις, μπαίνεις στο κόλπο. Εκεί υπάρχει και το Facebook και το Instagram, 24 δευτερόλεπτα στην Era Sport, και εκεί μπαίνετε στην παρέα και στέλνετε το μήνυμά σας. Πες τώρα. Ρίχτω.
1: Εσύ που το ξέρεις καλύτερα από μένα, είναι δυνατόν ολόκληρο NBA να έχει έρθει με τέτοιες βλέψεις, με τέτοια όνειρα, με τέτοια πλάνα, εδώ και 1,5 χρόνο να μας πιλατεύει?
0: Μάλιστα.
1: Ότι το 28 θα μπούμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε, και να μην έχουμε ούτε ένα. Τι να σου πω, μια τρύπα φωτός, σαν το τυράκι, ξέρω εγώ, να μας δώσουν. Δεν έχουμε τίποτα. Εσένα δεν σου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό το πράγμα? Εγώ νομίζω ότι είναι μεγάλη στρακαστρούκα αυτό. Ότι δεν θα πάει καλά η όλη φάση.
0: Δεν το αποκλείω, να σου πω την αλήθεια. όπως έχουμε συζητήσει, από αυτό το μικρόφωνο για πρώτη φορά είχε ακουστεί η λέξη NBA Europe.
1: Ναι.
0: Πριν από 8 χρόνια, μπορώ να σου πω. Από το 18 το μαγειρεύουν.
1: Α,
0: δεν
1: okay.
0: είναι τωρινό.
1: Ναι,
0: το 18 με 20 ήταν τα ραντεβού. Με Γιαννακόπουλο. Όχι με Γιαννακόπουλο ακριβώς, γιατί εμφανίστηκε λίγο στο ραντεβού, επειδή ξέρω λεπτομέρειες, αλλά το ραντεβού τότε είχε γίνει με Διαμαντίδη και Αλβέρτη. Τότε. Μετά έγινε και με τους Αγγελόπουλους και με τον Ολυμπιακό. Από τότε ήταν τα ραντεβού. Αλλά έχουμε φτάσει 26 και δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό. Αυτό θες να πεις. Δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό. Ακούγεται ότι θα μπουν με τρελά εκατομμύρια. Ακόμα και για εξαγορά ρήτρας που έχουν οι ομάδες στην Ευρωλίγκα, αυτές που υπέγραψαν για να ανανεώσουν την παρουσία τους στην Ευρωλίγκα. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, τελευταίες ήταν η Ρεάλ, η Φενέρ. Δηλαδή σου λέει, τι είσαι, άσε το Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, τι είσαι εσύ Ρεάλ και υπέγραψες ρήτρα. Πώς είναι η ρήτρα, 10 εκατομμύρια π.χ. Κάπου τόσο ήταν, τουλάχιστον. Βέβαια είναι και οι μετοχές. 100 εκατομμύρια εγώ σου δίνω, ρε φίλε, και στα πληρώνω εγώ. Τέτοια ποσά ακούγονται, αλλά στα λόγια, όχι στην πράξη.
1: Ναι. Και δεν γίνεται master τώρα του marketing όπως είναι οι Αμερικανοί, που ξέρουν να πουλήσουν πάγο σε σκημό.
0: Εσένα κάτι σου βρωμάει πάντως.
1: Δεν γίνεται τώρα να πιστεύουν ότι θα κάνουν ομάδες η Manchester United και η Manchester City. Δεν γίνεται να το πιστεύω αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Μου φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά στην όλη κατάσταση.
0: Θέλουν franchise, θέλουν νέες αγορές, θέλουν επενδυτές, θέλουν χρήμα να κυκλοφορεί. Είναι master στο χρήμα οι
1: ναι,
0: Αμερικανοί.
1: 100%.
0: Master, έτσι.
1: Αν θέλουν
0: όταν
1: να εξαγοράσουν.
0: Η συμφωνία η τηλεοπτική έχει δεις. Και εδώ έχουμε εκατομμύρια.
1: Και δεις και
0: δεις.
1: Πουλάνε, σου ξαναλέω, το
0: και τον αέρα.
1: Ναι.
0: Και τον αέρα.
1: Ναι, ό,τι θέλουν.
0: Και τον αέρα.
1: Αλλά άμα πάνε
0: το
1: σε εξαγορά.
0: Το image που εδώ δεν το έχουν στην Ευρώπη.
1: Τίποτα δεν έχουν.
0: Το image. Εδώ παίρνουν 2 εκατομμύρια κολεγιόπεδα. Κολεγιόπεδα. Παίρνουν 2 εκατομμύρια.
1: Ακριβώς.
0: Το χρόνο. Κολεγιόπεδα.
1: Είχαμε το παράδειγμα π.χ.
0: του Αβδάλα.
1: Του Αβδάλα.
0: Του Ζούγρι.
1: Του Ζούγρι που.
0: Σαμοντούροφ.
1: Θα έπαιρνε.
0: Εννοείται. Εννοείται.
1: Ναι, να βγει.
0: Ο κύριος Παπάζογλου, είναι μπασκετικός και γι' αυτό βγαίνει στην εκπομπή πάντα του μπάσκετ. Έλα, Μπαμπή, καλησπέρα.
2: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά είναι απίστευτο, αλλά όχι. Εξηγείται γιατί βγαίνουν συχνά αποστολές τέτοια ώρα και πέφτω πάνω σας. Δεν το κάνουμε επίτηδες.
0: Το ξέρω, χαρά μας. Χαρά μας.
2: Και δική μου, εννοείται.
0: Ξέρεις ότι είμαστε ρεπόρτερ. Πληροφορία, ψοφάμε για πληροφορία.
2: Κοίταξε, κάθε μερικές φορές οι αποστολές, εντάξει, αν είναι αναμενόμενες, δεν χρειάζεται να διακόπτεις πρόγραμμα, αλλά μερικές φορές έχουν και ειδήσεις. Και η είδηση είναι ότι για πρώτη φορά, το λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, ότι έχει μπει ο Μπέιλι κανονικά στις προπονήσεις του Ολυμπιακού και είχα πει ότι είναι απόφαση προπονητή, αν θα αρχίσει να παίρνει χρόνο συμμετοχή ακόμη και από το μάτσο με τον Όφη. Δηλαδή δεν είναι έκπληξη, απλά το περιμέναμε, είναι στην αποστολή. Και στην πρώτη του αποστολή, ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού έβαλε και τον Κλέιτον, που ήταν εκτός. Δηλαδή έχει πάρει όλους τους παίχτες που είναι ετοιμοπόλεμοι, δηλαδή πλην του LKB που για τα μήνες στο παιδί δεν θα είναι διαθέσιμος και πλην του Πυρόλα που επίσης είναι τραυματίας. Σε αυτή την σε αυτό το πρώτο παιχνίδι ο Αλγκουαθίλ παίρνει και τον Μπέιλι, παίρνει και τον Κλέιτον. Εντάξει, εννοείται κάποιοι θα μείνουν και εκτός, αλλά τους παίρνει όλους στην αποστολή. Είναι η πρώτη αποστολή του νέου προπονητή του Ολυμπιακού για τον αυριανό αγώνα με τον Όφη. Και θα δούμε αν θα είναι στον πάγκο για να πάρει, νομίζω αυτό είναι σχεδιασμό, αλλά το μάθουμε και αργότερα ή αύριο, να πάρει και σιγά σιγά χρόνο συμμετοχή ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ, γιατί επαναλαμβάνω, έχει μπει κανονικά στις προπονήσεις του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα.
2: Ή αύριο, να πάρει και σιγά σιγά χρόνο συμμετοχή ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ, γιατί επαναλαμβάνω, έχει μπει κανονικά στις προπονήσεις του Ολυμπιακού.

0: ως πιτσιρίκος, μετά πήγε Μαντουλίδη, που είναι και αυτό έτσι ονομαστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη, πρωτάθλημα Under 18 Rising Stars, ήταν πρώτος rebounder, και δεσμεύτηκε επίσημα με το McCook Community College στην Αμερική. Να ευχηθούμε στο παιδί καλή επιτυχία.
1: Εντάξει, θα βρει ένα σκαλοπάτι για να πάει κάπου αλλού στην πορεία.
0: Ναι, σωστό.
1: Όπως έκανε και ο Αβδάλλας από το Virginia Tech. Πήγε σε τρομερό κολέγιο.
0: Η είδηση πλέον για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και το Προμηθέα και το Βαγγέλη Λιόλιο κυριαρχεί σε όλα τα αθλητικά μέσα.
1: Λογικό.
0: Παίζει παντού. Παίζει παντού. Λοιπόν, 30 δεύτερα νωρίτερα, μάλιστα κύριε Χρήστο. Με χαρά, με χαρά. Λοιπόν. Οπότε ας το αφήσουμε αυτό που σκέφτομαι να πω, το μεταγραφικό, μετά την διακοπή για
1: μετά.
0: Το δελτίο πολιτικών ειδήσεων, και σε λίγο θα έχουμε και δικά σας μηνύματα. Ειδησιογραφικά έχεις δει κάτι άλλο? Είπαμε τα φιλικά παιχνίδια σήμερα,
1: θα πούμε αποτελέσματα, τις
0: απουσίες,
1: ναι, ναι. Ό,τι άλλο έχουμε και...
0: Θα μας πεις λίγο περισσότερο για Κολοσσό και τα λοιπά,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Πώς ήταν το φιλικό και αν βγαίνει κάτι, κάποιες δηλώσεις που έχουν ενδιαφέρον. Είπε κάτι ο Μπαρτζόκας για το Μοντέρο, είπε κάτι ο Μιλουτίνοφ για το ελληνικό διαβατήριο. Έχουν υποθεί πραγματάκια. Κύριε Άγγελε, από ό,τι βλέπω έχει μπελάδες ο κύριος Λέοναρντ και οι Clippers.
1: Έμπλεξε.
0: Ποινική έρευνα και τα λοιπά. Θα μας το εξηγήσει λίγο το θέμα του Λέοναρντ. Όταν μιλάμε για υπόθεση Λέοναρντ, τι εννοούμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Για ψάξτε το λίγο να το πούμε στους ακροατές μας. Να είμαστε έτσι
1: κριτικοί, ναι.
0: Και στο NBA. Βέβαια θα έρθει μετά να μας το πει ο Άγγελος μετά τις 5:30. Άλλο που έχεις αντιμετωπίσει έτσι που βλέπεις?
1: Κοίτα, η γενική ιδέα που ήθελα τώρα να τη μοιραστώ και με τον κόσμο, αλλά από ό,τι φαίνεται θα πάμε σε διάλειμμα σε λίγο λόγω δελτίου.
0: Ναι.
1: Νομίζω πως ήρθε η ώρα, αν λέμε αν φτάσει η Εθνική να είναι στην τελική φάση του παγκοσμίου,
0: ναι.
1: Να κάνουν ένα βήμα πίσω κάποιοι παλιοί βετεράνοι και να πλαισιωθεί η ομάδα ίσως με τα κολεγιόπαιδά μας.
0: Θα το συζητήσουμε σε λίγο.
1: Είναι απαραίτητο.
0: Ωραία, μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Damn, nigga, stop that. C-knit shoes, now I'm on the move. Your family's crying, now you on the news. They can't find you, and now they miss you. Must I remind you, I'm only here to twist you. Pistol whip you, dip you, then flip you. Then dance to this motherfucking music.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Παρθένιο Ευβίας. Μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Φωτιά και στην Φοινικιά Ηρακλείου. Επιχειρεί ένα ελικόπτερο, 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 7 οχήματα. Την Δευτέρα θα οδηγηθούν εκ νέου στα δικαστήρια για να δώσουν εξηγήσεις οι δύο κατηγορούμενοι σε βαθμό κακουργήματος γιατροί, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου όπου κατέρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Απροσδιόριστα παραμένουν τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή μετά από την νεκροτομή που πραγματοποίησε σήμερα ο ιατροδικαστής. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στις 28 Μαΐου για τα γενικά λύκεια και στις 29 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις του 2027, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Νέα εστία έντασης εξελίσσεται στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας μετά την κατάληψη από τους Χούθη της στρατηγικής νήσου Μαγιούν. Οι αντάρτες της Ιεμένης καθησυχάζουν τις ανησυχίες για τη διεθνή ναυσιπλοεία, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Εξαρθρώθηκε συμμορία που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας τους λογιστές στη Ρόδο. Μεταβολή του καιρού από αύριο με βροχές αρχικά από τα δυτικά και τα βόρεια αλλά και σταδιακή επέκταση στην υπόλοιπη χώρα. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
1: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους.

0: Ψηλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, κύριε Γιάννη Ροζή, είχες μια πολύ ωραία σκέψη, ας πούμε, και θα ήθελα να τη μοιραστούμε με τον Χρήστο, τον φίλο μας, τον τεχνικό μας, αλλά και με τους ακροατές μας. Τι ήταν αυτή η σκέψη, ρε φίλε?
1: Κοίτα, θα σου πω, επειδή πλησιάζουμε, είμαστε το 2026, πάμε για 28 τώρα, 27-28 και έχουμε τους Ολυμπιακούς αγώνες.
0: Μπορούμε να το σκεφτούμε. Επειδή
1: είμαστε στη μέση ακριβώς. Καλό θα είναι στο Λος Άντζελες, εφόσον κάθε χώρα κατά την τελετή έναρξης ή λήξης βγάζει, ας πούμε, τραγουδιστές, συγκροτήματα, ιστορίες για να δείξει τον πολιτισμό και την κουλτούρα, τέλος πάντων. Απαραίτητη προϋπόθεση, θεωρώ εγώ προσωπικά, ως Έλληνας ακροατής πάνω απ' όλα και φαν αυτής της μουσικής, είναι να έχει στοιχεία η τελετή λήξης ή η έναρξη, δεν ξέρω τι θα κάνουν, με Dr. Dre, Tupac και δεν συμμαζεύεται. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ρε γιγάντα.
1: Και να συμπεριληφθούν και οι Red Hot Chili Peppers μέσα λόγω Καλιφόρνια, Californication και τέτοια.
0: Άρα τι να βάλουμε, τι να προτείνουμε στην Ολυμπιακή Επιτροπή των Ηνωμένων Πολιτειών? Να βάλουμε λόγω Λος Άντζελες ένα Snoop.
1: Ναι, ένα Πασπαρτού.
0: Να βάλουμε
1: ένα
0: Ντρέ.
1: Ναι, δεν θα κολλήσουμε σε αυτά.
0: Όχι.
1: Δεν θα κολλήσουμε, τους φέρουν όλους.
0: Αλλά πιο πολύ τους δυτικούς από εκεί.
1: Καλά, δεν
0: από Λος Άντζελες.
1: Γίνεται να φέρεις καλλιτέχνες από Ανατολική Ακτή για Λος Άντζελες? Δεν γίνεται. Θα παιχτούν και. Κόμπτον. Αυτοί δεν έχουν και τα. Όχι, δεν έχουν σομπρέρο αυτοί. Είναι στο
0: Τέξας. Απλά είναι
1: αυτοί.
0: Λίγο στα γεράματα όλοι αυτοί.
1: Καλά, σου πω εγώ. Άμα πέσει το χρήμα,
0: Χρήστο,
1: θα τα ξεχάσουν
0: όλα. Γεροντάκια, γεροντοκαψούριδες.
1: Θα τα ξεχάσουν τα γεροντάκια. Αλλά ναι.
0: Εντάξει, το ημίχρονο σε εκείνο το NFL ήταν το κάτι άλλο. Πρόπερσι
1: είναι αυτό, ρε,
0: το κάτι άλλο. Το κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι καλύτερο έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Αυτό το
1: 50 Cent πρέπει να έχει.
0: Θα τον βάλουμε και αυτόν.
1: Πρέπει να έχει 50 Cent.
0: Ναι.
1: Kendrick Lamar πρέπει να έχει.
0: Λόγω καινούριου.
1: Καινούριο και ναι. Μπροστά
0: είναι
1: δεν
0: φρέσκος,
1: ήμασταν.
0: Είναι φρέσκο, δυνατός.
1: Μπροστά δεν ήμασταν που του είχε κάνει ερώτηση του Kendrick Nunn, ποιο είναι καλύτερο, ή εσύ.
0: Βάζει και τα ρούχα του, μοιάζει.
1: Έτσι
0: είναι. Λοιπόν, είμαστε εδώ μπασκετικοί και ασχολούμαστε και με μουσική, με όλα ασχολούμαστε, μας αρέσουν όλα. Λοιπόν, θα πάμε και στον φίλο μας, εννοείται, στο μήνυμα που μας στέλνει ο Νίκος από Λάρισα για τον Βλάντο Μαϊστρένκο. Εννοείται ότι δεν το ξεχνάμε. Για μας, λέει, τους παλιούς μπασκετικούς της Λάρισας, και όχι μόνο, ήταν ένα ένδαλμα, ένας τρομερός παίκτης όταν είχε παίξει ο Μαϊστρένκο, ο οποίος σαν σήμερα, πριν από 3 χρόνια, είχε φύγει από τη ζωή, και μάλιστα νέος, σε ηλικία 61 ετών, ήταν ο πρώτος προπονητής του Βασίλη Σπανούλη. Πάρα πολύ μεγάλη προσωπικότητα ο Μαϊστρένκο, το θυμούνται πιο παλιοί, δεν το συζητάμε. Έχουν περάσει από τα χέρια του και ο Νέστορας Κόμματος και ο Γκιουλέκας και άλλοι παίκτες, και μάλιστα με βάση δημοσιεύματα της εποχής, το Σπανούλη τότε τον φώναζε τσακάλι, γιατί πράγματι ήταν τσακάλι, ώσπου το 2003, όταν βγήκε η ταινία του Ταραντίνο και όταν ο Σπανούλης έπαιζε στο Μαρούσι, είχα τη φαϊνή ιδέα να τον βαφτίσω στο Βήμα της Κυριακής Kill Bill. Και από τότε το Kill Bill έμεινε στην ιστορία.
1: Και το δανειστήκαν πολλοί συνάδελφοι.
0: Και το παραδέχεται και ο Ιωάννου στις μεταδόσεις του και σε εκπομπές του, ότι σε συνεντεύξεις, ότι το Kill Bill το έβγαλα εγώ, ο Τίμων ο Νος. Και ήταν λόγω της ταινίας του Ταραντίνο.
1: Ναι,
0: το 2003, άμα το ψάξεις, ήταν το πρώτο Kill Bill. Και το είχα δώσει στο Σπανούλη, γιατί είχε ένα χάρισμα, ρε παιδί μου, τότε στο Μαρούσι, να σε καθαρίζει εκεί γύρω στο 1 λεπτό με τρίποντο, και αυτό το χάρισμα τον ακολούθησε όλα αυτά τα χρόνια. Μιας και μιλάμε όμως για νονούς, βαφτιστήρια και τα λοιπά, έχω μια πληροφορία η οποία έχει το ενδιαφέρον της, ότι ο Παναθηναϊκός, δεδομένου ότι αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα τραυματισμών και έχουν αποψηλωθεί οι πράσινοι σε αρκετές θέσεις, με τραυματίες αυτή τη στιγμή και τον Μουστάφα Φαλ και τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, και τους παίκτες που έχουν τραυματιστεί στην περιφέρεια, Κέντρικ Νάν και Ρογκαβόπουλος, για να τους βοηθήσει. Ακούω ότι εξετάζουν ένα όνομα το οποίο έχει σύνδεση τουλάχιστον με ένα παίκτη του Παναθηναϊκού, και αυτό το όνομα είναι ο Μπράιαν Ντάνστον. Ο Ντάνστον, ο οποίος μπορεί να είναι 40 ετών, αλλά έδειξε να είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, και δεν το λέω ότι είναι ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, αλλά ότι το σκέφτονται οι πράσινοι, το σκέφτονται, αυτό έχω μάθει τουλάχιστον, και επειδή την πιστεύω αυτή την πηγή, θα το ρίξω στον αέρα σήμερα της εκπομπής, ότι σκέφτονται να τους βοηθήσει ο Μπράιαν Ντάνστον.
1: Να πούμε μια αλήθεια.
0: Το αν προκύψει δεν το ξέρω.
1: Δεν ξέρω, αυτή είναι η πληροφορία.
0: Αλλά για
1: εσύ.
0: Να το πω στον αέρα, πάει ναι. Να πει ότι το έχω ζυγίσει και το ως βοηθητικό και για ένα διάστημα α, και ακόμα επειδή είναι free agent, παρότι είναι 40 ετών και ψάχνει ακόμα καλή δουλειά στην καριέρα του, ακούγεται ότι το σκέφτονται οι πράσινοι.
1: Ναι, εσύ τώρα λες μια πληροφορία, την έχεις διασταυρώσει πολύ καλά και προφανώς είναι σπάνια, να το πούμε γι' αυτό, είσαι...
0: Εντάξει, θα πέσουμε και έξω.
1: Εντάξει, ναι. Εννοείται. Να δώσω όμως κάτι άλλο τώρα εδώ.
0: Τι?
1: Ο Ντάνστον, σε σχέση με τους ψηλούς που είχε ο Παναθηναϊκός την τελευταία διετία, βγάζουμε το Λεσόρ εκτός.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ καλύτερος.
0: Εννοείται. Συμφωνώ μαζί σου. Δηλαδή, μιλάς
1: ποιο
0: για
1: να βάλουμε.
0: Ρισόν Χόλμς, Γκέμπριελ,
1: Γιούρτσεβεν.
0: Και Γιούρτσεβεν, ναι.
1: Ποιον και Πλάις, άλλον. Δεν τον βάζουμε τον Πλάις.
0: Πλάις, πλάις και πέρασε και δεν ακούμπησε.
1: Τι άλλο. Φαρίντ.
0: Ένα Νοέμβριο έπαιξε.
1: Ένα Νοέμβριο έπαιξε.
0: Και μετά, ναι. Ο Ντάνστον είναι καλύτερος.
1: Πέντε ονόματα είπαμε.
0: Είναι καλύτερος. Δεν το συζητάμε.
1: Είπαμε και ψηλότερους και νεότερους και με άλλα στοιχεία. Δεν γίνεται τώρα ένα παίκτη που είναι 40 χρονών να τους κάνει ό,τι θέλει. Και προφανώς ο Ντάνστον είναι ένα παίκτη Ευρωλίγκας ακόμα και 40 του χρόνια.
0: Βέβαια. Βέβαια. Ακριβώς. Ένα άνθρωπο ο οποίο έχει πάρει δύο Ευρωλίγκες, το 21 και το 22 με την Εφές Ανατολού. Έχει πάρει πρωταθλήματα. Έχει παίξει τον Ολυμπιακό, έχει παίξει τον Άρη. Ένας παίκτης με πολύ πολύ μεγάλη εμπειρία, ο Μπράιαν Ντάνστον. Επομένως, ας κρατήσουμε αυτό το όνομα, γιατί μπορεί να βρουν και κάτι καλύτερο, πιο νέο ή οτιδήποτε. Έχω και κάποιο άλλο όνομα στο μυαλό μου, αλλά δεν θα ήθελα να το μοιραστώ αυτή τη στιγμή. Έχω ακούσει ότι κοιτάζουν για ένα βοηθητικό ρόλο τον Ντάνστον και επειδή είπα για βαφτιστήρια και νονούς, τον έχει βαφτίσει για να γίνει χριστιανός Ορθόδοξος ο Κώστας Λούκας.
1: Έτσι, θα έχει και συγγενείς.
0: Δηλαδή ο Ντάνστον, που είναι μεγαλύτερος ηλικιακά από τον 36χρονο Σλούκα, είναι βαφτιστήρι του Σλούκα.
1: Τον βούτυξε μες στην κολυμπήθρα.
0: Ναι.
1: Είναι και
0: φοβερό
1: είναι
0: θέμα.
1: Είναι και τεράστιο μεταξύ.
0: Ναι.
1: Πού να το πιάσει ο Σλούκας.
0: Τεράστιο μωρό, ας πούμε, στην κολυμπήθρα. Και αυτό ήταν που είχαμε συγκεντρώσει ως πληροφορία και το μεταφέρουμε στην εκπομπή, γιατί δεν τα κρατάμε για πάρτι μας. Μπορεί να βγει, μπορεί και όχι. Λοιπόν, κάτι άλλο τώρα. Δύο-τρεις δηλωσούλες που έχουν ενδιαφέρον. Καταρχάς, ο Μιλουτίνοφ ρωτήθηκε σε συνέντευξή του στην Νόβα, σε δηλώσεις του στην Νόβα, για το ελληνικό διαβατήριο. Λέει, να σας πω την αλήθεια, λέει, και εγώ το διάβασα στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Ποτέ δεν με προσέγγισε κάποιος για να μου πει κάτι σχετικά με το ελληνικό διαβατήριο. Δεν ξέρω την κατάσταση. Πολλές φορές τα media λένε πολλά. Αυτή είναι η δουλειά τους. Είτε είναι αλήθεια είτε όχι. Δεν δίνω μεγάλη σημασία σε αυτά και δεν είμαι άνθρωπος που θα βγει στα social media για να πω τι είναι αλήθεια και τι όχι. Προσωπικά, λέει, δεν με νοιάζει τι λένε και γράφουν, αν είναι σωστό ή όχι. Αφήνω τον κόσμο να κρίνει τι είναι σωστό και τι όχι. Εγώ ξέρω τι ισχύει. Αν κάποια μέρα έρθει αυτή η συζήτηση, θα δούμε. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν με έχει προσεγγίσει κανένας από το ελληνικό μπάσκετ, κρατήστε αυτό, για το ελληνικό διαβατήριο, δεν ξέρω πώς έχει κατάσταση. Αυτή τη στιγμή επικεντρώνομαι στον εαυτό μου, στην ομάδα, ώστε να προσπαθήσω να είμαι έτοιμος για τη νέα σεζόν. Δεν είπε κανείς ότι θα τον ενοχλήσει κάποιος από το ελληνικό μπάσκετ για την εθνική ανδρών, τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ένα φανταστικό παιδί και έναν φανταστικό παίκτη. Συζητάμε πάντα για το ενδεχόμενο να παντρευτεί Ελληνίδα και να έχει δικαίωμα έκδοση ελληνικού διαβατηρίου και μόνο αυτό. Ξεκάθαρο, καμιά σχέση με μπάσκετ.
1: Όχι, απλά τώρα ξέρεις τι γίνεται. Έχουμε πέσει τώρα στη λούπα αυτή τώρα με την κατάσταση που επικρατούσε με το φαλ που τι έγραψε,
0: άλλη
1: την αίτηση.
0: Γάλλος πολίτης. Άλλη περίπτωση. Εξετάσεις και.
1: Ναι, το αφήνουμε.
0: Άλλο πράγμα είναι να παντρεύεσαι Ελληνίδα, άλλο πράγμα είναι να είσαι Γάλλος πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχει συμπληρώσει 3 χρόνια, ενώ αυτός είναι 5.
1: Σωστά.
0: Στην Ελλάδα πρέπει να δώσει εξετάσεις και. Άλλη περίπτωση του Λεκάβιτσιους με Ελληνίδα και 2 παιδιά. Είναι κάθε περίπτωση και διαφορετική.
1: Ο Λεκάβιτσιους από τη νέα σεζόν.
0: Το περιμένει.
1: Νομίζω ότι θα το πάρει, ναι, πολύ σύντομα.
0: Έτσι, ναι, απλά αυτά επειδή είναι και χρονοβόρα πράγματα.
1: Ναι.
0: Και ο Μιλουτίνοφ δεν είναι χαζός. Είναι ένα πανέξυπνο παιδί. Δεν θέλει να ανοίξει και τα χαρτιά του. Σου λέει, γιατί να τα πω, ρε φίλε, τώρα υπάρχει λόγος.
1: Εντάξει, ναι.
0: Εγώ είμαι εδώ, Σέρβος, ξένος. Παίζω στον Ολυμπιακό, ευχαριστιέμαι.
1: Να σου
0: πληρώνουμε καλά.
1: Η λέξη διαβατήριο,
0: ναι,
1: είναι.
0: Ό,τι κάνει τζιζ, στο ελληνικό μπάσκετ.
1: Όπως είναι στο Harry Potter που λέγανε για τον Voldemort, το ξέρεις ποιος.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται να λέμε τη λέξη διαβατήριο. Θα λέμε το ξέρεις ποιος. Το ξέρεις τι, ξέρω, κάτι τέτοιο.
0: Ναι,
1: δεν χρειάζεται να λέμε το όνομα του διαβατήριου κάθε φορά.
0: Ναι. Όπως γράφει και ένας φίλος μου, ο Μιχάλης, το πιστεύω, λέει, ότι θα θέλει τον Ντάνστον ο Παναθηναϊκός, αφού έκανε προετοιμασία με τον Ολυμπιακό μέχρι πρότινος. Χαχαχα. Είναι χιούμορ δηλαδή. Ο φίλος μας ο Μιχάλης και έχει πλάκα. Αυτό το μήνυμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε μηνυματάκια από φίλους. Καταρχάς, σταματάμε ό,τι κάνουμε, διότι παρεμβαίνει ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο πρόεδρος της Ερασπόρο Ημιτασιών του Ολυμπιακού, και μας γράφει: «Χαιρετώ την καλύτερη εκπομπή του ραδιοφώνου με τους τιτανομεγιστοτεράστιους δημοσιογράφους. Εδώ πρόεδρος Β', έκανα λέει μπανάκι σήμερα και άκουσα τις εκπομπές και τα λοιπά. Έχει στείλει και μια ωραία παραλία. Πρέπει να έχει και βραχώδη βυθό, οπότε είναι ότι πρέπει για ψαροντούφεκο». Λοιπόν, είπαμε το μήνυμα του Νίκου για τον συγχωρεμένο, τον αείμνηστο, τον Μαεστρένκο. Ο Ιωάννης, τι λέει ο Ιωάννης, Σεντονάκι, ξέρεις, το λέγαμε σε εφημερίδες παλιά, όταν έγραφε ένα κείμενο Σεντόνι. Λοιπόν, δεν ξέρουμε ρε Ιωάννη, και δεν θέλω να κινδυνολογώ και εγώ και ο Γιάννης Ροζής, αν θα έχουμε και τι θα έχουμε εκεί με ΑΕΚ Ολυμπιακό για τη Σάνελ Αρένα. Γενικώς υπάρχει μια μανούρα για τη Σάνελ Αρένα και για το Λερετζάκι υπάρχει μανούρα,
1: ναι,
0: από τους Αγγτζίδες. Οπότε δεν θα ήθελα να αναφερθώ. Για να δω.
1: Πάντως εγώ δεν βλέπω αυτό το χρονοδιάγραμμα να βγαίνει.
0: Ναι.
1: Για το Γενάρη που ακούγεται ότι ο Ολυμπιακός θα είναι στο
0: και
1: σεφ.
0: Για Φεβρουάριο ακούστηκε τώρα τελευταία.
1: Επειδή είμαστε
0: αν και,
1: Ελλάδα...
0: το, αν και το project υποτίθεται είναι για τρεις μήνες. Αρχικά για τρεις μήνες. Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Αλλά κάποιοι λένε και για Ιανουάριο, Φεβρουάριο. Επιβεβαιώθηκαν τα ποσά που είπα προημερών στην εκπομπή. Δηλαδή γύρω στο 30.000 για Ευρωλίγκα και 20 για πρωτάθλημα. Αλλά αυτά είναι μεικτά με την έννοια ότι αφαιρούνται και τα λειτουργικά. Δηλαδή το ρεύμα, το νερό που θα χρησιμοποιήσει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, δεν είναι
0: τις μέρες των αγώνων.
1: Δεν είναι αυτά συν τα λειτουργικά.
0: Όχι.
1: Είναι όλο το πακέτο.
0: Μέσα.
1: Είναι όλο το πακέτο.
0: Γύρω, δεν είμαστε και μπροστά. Γύρω στις 30.000 και γύρω στις 20.000.
1: Ναι.
0: Συν Λαρετζάκης, συν μικρό buyout για το Λαρετζάκι και.
1: Εντάξει. Ήταν καλό deal, θεωρώ.
0: Ναι. Ένα καλό deal. Προφανέστατα το ήθελαν και οι δύο πλευρές. Γι' αυτό και προχώρησε το deal αυτό μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακού. Και να ελπίσουμε να μην έχουμε μανούρα και παρατράγουδα και τουλάχιστον να μην τους βγει ξινό στους δύο
1: να
0: και στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό.
1: Και την τρίτη πλευρά, γιατί νομίζω και ο Λαρετζάκης ήθελε να αλλάξει παραστάσεις. Κατά ψέματα τώρα ήταν στον Ολυμπιακό μια τριετία.
0: Θέλω να σου πω κάτι. Τον τιμάει το γεγονός ότι ψάχτηκε κάπου, να πάει κάπου να παίζει.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Γιατί είναι 33 ο Λάρη. Αλλά είπαμε, έχω κάνει την ανάλυση μου για το Λάρη. Ξέρει την εκτίμηση που τρέφω στο πρόσωπό του. Έχω πει και επίσης ότι το Λάρη, επειδή είναι εκρηκτικός χαρακτήρας, δεν είναι φίλος μου. Απλά τα λέμε χρόνια στα γήπεδα και τον σέβομαι και τον εκτιμώ. Είτε θα τον λατρέψει, είτε θα τον μισήσεις. Δηλαδή είναι ή του ύψου του βάθους. Υπάρχουν Παναθηναϊκοί και ΑΕΚτζίδες που δεν τον συμπαθούν. Υπάρχουν οι Ολυμπιακοί που τον εκτιμούν, θα έλεγα. Δεν θα πω το λατρεύουν, δεν το ξέρω, αλλά τον γούσταραν όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ναι.
0: Αντί να κάτσει στο συμβόλαιο και να πει ότι
1: πόσα παίρνω,
0: παρεπτόντως δεν είχε συμβόλαιο,
1: ναι,
0: αλλά μπορούσε να του λέει ο Ολυμπιακός, αδελφέ,
1: πάρε 400.
0: Όχι, είχε συμβόλαιο.
1: Για να κάνει το buyout, ένα ακόμα είχε.
0: Είχε συμβόλαιο.
1: Ναι. Ναι.
0: Αλλά δεν πάτησε εκεί να πει κάθομαι εδώ και πληρώνομαι και δεν παίζω. Είπε θα πάω να παίξω.
1: Καλά έκανε. Για μένα πολύ καλά έκανε.
0: Είδε ότι περνάει εκεί η μπογιά του, δηλαδή τον ήθελε ο Άρης. Μπορεί και ο ΠΑΟΚ να το σκέφτηκε, αλλά για τον Άρη σίγουρα το ξέρουμε.
1: Ο Άρης τον ήθελε.
0: Ήρθε η ΑΕΚ που τον ήθελε. Δηλαδή είδε ότι περνάει η μπογιά του. Με 33 κλεισμένα.
1: Τώρα, εμείς ωραία τα λέμε αυτά, αλλά οι φίλοι της ΑΕΚ τώρα μάλλον βράζουν μέσα τους. Να το πούμε και αυτό. Ότι...
0: ή έστω μια μερίδα. Δεν μπορώ να τα μπελιάζω όλους. Δηλαδή ότι όλοι βράζουν.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια μερίδα που βράζει.
1: Και να το πούμε επίσης και αυτό είναι ότι πολλοί κόσμοι της ΑΕΚ βγήκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έκραξε και την απόφαση για το Λαρετζάκι και την απόφαση για το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Αλλά να πούμε επίσης και το γεγονός ότι κατά πλειοψηφία η μπασκετική ομάδα της ΑΕΚ δεν έχει την τεράστια στήριξη του κόσμου από τους φίλους της ΑΕΚ. Το
0: έχω πει πάρα πολλές φορές. Όμως έχει κόσμο πολύ. Και έχει και μια ηχητική το γήπεδο που πραγματικά, παιδιά, δεν ακούμε το διπλανό μας όταν γεμίζει.
1: Εγώ νομίζω ότι μετά το T-Center είναι το καλύτερο γήπεδο. Από πλευράς μαζί με το Αλεξάνδρο. Κοντράρτε μαζί με το Αλεξάνδρο.
0: Είναι κλουβί που λέμε.
1: Είναι κλουβί,
0: είναι κλουβί.
1: Η Σάνελ Αρένα.
0: Όταν γεμίσει, γίνεται πανικός. Από κόσμο.
1: Με την φασαρία. Ναι, με την Πανταλώνα ο κόσμος ήταν στα κάγκελα. Στο τελευταίο
0: να το πω λίγο έτσι όπως αισθάνομαι, ρε φίλε.
1: Όπως θες.
0: Είναι ένα μπάσκετ επαγγελματικό, άρα είναι και λίγο business. Πρέπει να κάνουν και business οι ιδιοκτήτες, ας πούμε. Ζητήθηκε μια εξυπηρέτηση από την ΑΕΚ. Εκ μέρους του Ολυμπιακού υπήρξε ο παίκτης στη μέση, μειώθηκε το buyout, Ενισχύθηκε η ΑΕΚ με ένα σημαντικό Έλληνα παίκτη διεθνή. Είναι και λίγο business.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, εντάξει. Είχε πει κάτι ο Παναγιώτης Γιαννάκης και δεν δείχνω με το δάχτυλο τους ΑΕΚτζίδες. Έχουν τα δίκια τους, έχουν τη γνώμη τους. Αρκεί να μην προβαίνουν σε ακρότητες. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Εντάξει, πέσαν και γνωστές
0: κατάρες. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης είχε πει μια πολύ σοφή κουβέντα. Πρέπει ο πρόεδρος να διοικεί, ο προπονητής να προπονεί και ο παίκτης να παίζει. Και ο φίλαθλος να υποστηρίζει. Δεν μπορεί ο φίλαθλος να διοικεί, ο προπονητής να κάνει τον πρόεδρο, ο πρόεδρος να νομίζει ότι είναι ο προπονητής και ο παίκτης να κάνει το φίλαθλο. Δηλαδή, ο καθένας στο ρόλο,
1: στο ρόλο του.
0: Και επίσης είχε πει και μια άλλη κοβέντα φοβερή ο Δράκος. Στην Ελλάδα, λέει, τη σύγχρονη, ένα πρόβλημα είναι ότι ο καθένας κάνει τη δουλειά του άλλου. Δηλαδή, κάνω εγώ τον ιατροδικαστή, κάνεις εσύ τον χωροφύλακα, κάνει ο άλλος τον δάσκαλο, χωρίς να είναι ο τομέας μας.
1: Τα έχουμε και πρόσφατα τώρα με αυτά που γίνονται με τον Μοζονάκη, για παράδειγμα.
0: Όπου, εντάξει, ο Κυρνίκος ξέρει τι έπαθε ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ο συγχωρεμένος. Τι έπαθε ακριβώς. Τι διαδικασία ακολούθησε. Τι του βάλανε, τι έκανε και τα λοιπά. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτό είναι μια αλήθεια, μια πραγματικότητα. Η εκπομπή γενικώς έχει μια επιθυμία να μην βάζει ταμπέλες στον κόσμο, στους δημοσιογράφους, στους φιλάθλους, στους γιατρούς. Προσπαθούμε δηλαδή να μην βάζουμε ταμπέλες. Γι' αυτό και λέμε μια μερίδα του κόσμου, μια μερίδα δημοσιογράφων, μια μερίδα δικηγόρων κτλ. Λοιπόν, η ώρα είναι και 52, η ώρα και 52. Βλέπω και κάτι άλλο που μου αρέσει, ότι έχει μπει στο προσκήνιο και ένα νέο παιδί, ο Χατζηλάμπρου.
1: Από τον Άρη.
0: Μπράβο. Και έκανε κάποιες δηλώσεις και αυτός πριν από το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης στη Λευκοσία, πριν από το φιλικό παιχνίδι του Άρη με τη Μακάμπι Τελαβίβ σήμερα στις 6. Εννοείται ότι και αυτός έχει μια πολύ μεγάλη ανυπομονησία. Το χαρακτηρίζει ως μια τεράστια ευκαιρία για μας να δείξουμε λέει, τι κάναμε στην προετοιμασία. Από ό,τι φαίνεται, ο μικρός θα έχει θέση στο ρόστερ του Άρη. Αυτό είχα ακούσει τουλάχιστον το 12 μελές. Είναι και Έλληνας, οπότε ειδικά στην GBL θα είναι μέσα στην ομάδα. Εντάξει. Για τον ίδιο, είπε ότι πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα να παίζει αντίπαλος με τέτοιους παίκτες, δηλαδή Ευρωλιγκά τους, και να έχω προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη. Είπε διάφορα πραγματάκια. Μακάρι το παιδί και γενικά όλα τα παιδιά να παίζουν, τα νεαρά. Είναι ωραίο.
1: Νομίζω ότι το είπαμε και πριν εκτός του αέρα. Δεν
0: έχει και
1: τώρα
0: το τριποντάκι.
1: Νομίζω ότι. Και το εύχομαι, αν η εθνική περάσει.
0: Κάτι μου λέει, κάτι στην τελική φάση. Δεν το ολοκλήρωσε όμως.
1: Ναι.
0: Γιατί είχαμε το δελτίο.
1: Επειδή πήρα παράδειγμα από την εθνική Ισπανίας που παίξαμε πέρσι στο Ευρωμπάσκετ.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή η εθνική ομάδα να πλαισιωθεί από 4-5 παίκτες από τα παιδιά του κολεγίου. Αν περάσουμε στο Μουντομπάσκετ, δεν πάμε.
0: Να σου προτείνω κάτι να το αφήσουμε για μετά το Μουντομπάσκετ. Δηλαδή να παίξουν αυτοί που πρέπει να παίξουν για να κλείσουν ένα κύκλο. Ενδεχομένως να είναι ο Παπα-Νικολάου και ο Λούκας. Να είναι το τελευταίο τους, ο τελευταίος χορός. Είδες ότι πέρσι είχα πάει ανάποδα με το ρεύμα και είχα πει ότι ο Λούκας δεν σταματάει από εθνική. Και όλοι λέγανε σταματάει στο Ευρωμπάσκετ.
1: Δεν έχει πει τίποτα.
0: Είχα πάει ανάποδα από όλους. Ότι δεν σταματάει. Είχα πει στην ΕΡΤ.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν ακούγεται ότι για τον Λούκα θα είναι μια τελευταία ευκαιρία να παίξει με την εθνική ομάδα στα 30. Πόσα, στα 37 του χρόνου. 37.
1: Ναι.
0: 37, 36 τώρα. Στα 37. Για Παπα-Νικολάου, ο Παπα-Νικολάου είχε δηλώσει κάτι το πολύ ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου, ότι από την εθνική δεν σταματάς, η εθνική σε σταματάει. Άρα θα παίζω, σου λέει, μέχρι να με βαστάνε τα πόδια μου, και αν αύριο μεθαύριο ένας προπονητής πει ότι θέλω να κάνω ανανέωση ή ομοσπονδία, να υπάρχει μια στρατηγική, τότε ο Χίψη ή Παπα-Νικολάου, όσο σημαντικός παίκτης και αν είναι, θα πρέπει να αποδεχθεί αυτή την απόφαση.
1: Okay, πάει και έρχεται. Απλά εγώ θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε αυτό το επόμενο βήμα, γιατί βλέπω ότι έρχονται πολύ καλές ομάδες τα επόμενα χρόνια. Είδαμε Σεν Σουμπερί στο. Όλη η Ισπανία κατέβηκε.
0: Ναι. Σέρχιο Ντελαρέα.
1: Με πιτσιρικά. Πιτσιρικάζει. Γελάμε
0: και όλα.
1: Εντάξει. Ναι. 18-19 επαγγελματία παίξει.
0: Σωστά.
1: Α το κόψουμε
0: κάτι. Πόσο μάλλον αυτοί που είναι 20.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι όλοι
0: στην Ελλάδα
1: παίκτες.
0: Δεν είναι έτοιμοι παίκτε στα 18-19.
1: Αυτό είναι πρόβλημα.
0: Στην Ισπανία είναι.
1: Στην Ισπανία είναι έτοιμοι παίκτε.
0: Δηλαδή με Ντελαρέα η Βαλένθια απέκλεισε τον Παναθηναϊκό.
1: Αυτό το ξύλινο που είχαν μέσα το παιδί που είναι 2-20.
0: Δεν είναι ξύλινο.
1: Δεν είναι τελικά
0: ξύλινο. Έχει τρομερό potential.
1: Ωραία πιβοτάρι τουλάχιστον.
0: 2-20 είναι. Ναι. Ο Μάρα,
1: μπράβο.
0: Ναι.
1: Πήγα να το βουλάσει.
0: Μην τον πει ξύλο κόπο, δεν είναι ξύλινο.
1: Όχι, το σουλούπι τουλάχιστον.
0: Έχεις δει λίγο τις κινήσεις του.
1: Τις
0: αυτά.
1: Έχει.
0: Φτιάχνεται.
1: Όλα τα rebound ήταν δικά του. Όλα, δεν άφησε τίποτα.
0: Βέβαια. Double-double είχε.
1: Και ωραίες τοποθετήσεις, γιατί και ο Ταβάρες είναι θηρίο, αλλά δεν πάνε και τα rebound πάνω του, άρα θέλεις και τοποθέτηση σε όλο αυτό.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Αλλά ναι.
0: Λοιπόν, η δισογραφία αυτή τη στιγμή δεν βλέπω να έχει κάτι άλλο συνταρακτικό πέρα από την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία καθαρογράφηκε σε 75 σελίδες. Και σας είπα, σύμφωνα με τις πληροφορίες εκπομπής, ποιες είναι οι κινήσεις του Προμηθέα να προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια, από ό,τι μαθαίνω τουλάχιστον, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά αυτό καταλαβαίνω νομικά, και του ΕΣΑΚΕ να στείλει την υπόθεση στον αθλητικό δικαστή και να πάρει την απόφαση που είναι πάρα πολύ σοβαρή ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ. Λοιπόν, μικρή έτσι μουσική ανάσα. Τι, πώς μπλέκουμε όμως hip-hop με Scorpions, εντάξει. Οκ, okay, λοιπόν, ο Χρήστος έχει αυτή την επιλογή. Και μετά τις 5 ακριβώς θα είμαστε και πάλι μαζί
1: με ερωτήσεις.
0: Άλλη μια ώρα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλώς απόγευμα, φίλες και φίλοι της Era Sport. Είναι το αθλητικό δελτίο στις 5 με τον Κώστα Κουκουλά. Την πρώτη του αποστολή ως προπονητής του Ολυμπιακού ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Όφη, σε αυτήν συμπεριλήφθηκε ο Μπέιλι, που είναι πολύ πιθανό να πραγματοποιήσει τον ντεμπούτο του, αλλά και ο Πιρόλα, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Με απόφασή της, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού αποφάσισε την ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών, την επιβολή προστήμων αλλά και τη διαβίβαση της υπόθεσης στα αρμόδια αθλητικά όργανα, καθώς έκρινε ότι υπήρξε ουσιαστική συμμετοχή στη διοίκηση και της λειτουργίας της ΚΑΕ από τον Βαγγέλη Λιόλιο, ο οποίος είναι παράλληλα και πρόεδρος της ΕΟΚ. Το βράδυ στις 8.30 αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 30χρονος διεθνής Κονγκολέζος επιθετικός Σιμούν Μπανζά για να ολοκληρώσει τον ετήσιο δανεισμό του στον ΠΑΟΚ την Αλ Τζαζίρα με οποίον αγοράσει 4 εκατομμυρίων. Την απόξη του Άσου Χατζηγιοβάνη για ένα χρόνο ανακοίνωσε σήμερα Όφη με τον 29χρονο μεσοεπιθετικό να είναι και στην αποστολή για το Καραϊσκάκι. Μεταγραφή και για το Βόλο που απέκτησε τον 28χρονο διεθνή Βόσνια αμυντικό χαφ Τζένις Μπούρνιτς. Τις υποχρεώσεις στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ ξεκινάει η εθνική μας ομάδα των ανδρών, παίζει αυτήν την ώρα στη Μόντενα με την Τσεχία και μετάδοση από την R2 Sport και την Era Sport. Την τελευταία του φετινή μάχη δίνουν στις 8 ο Μανώλη Καραλής και ο Αρμάντ Ντουμπλάντης που παίρνουν μέρος σε Ultimate Championship της Βουδαπέστης μετάδοση από την R2 Sport. Άρης και Ολυμπιακός δίνουν σήμερα τους πρώτους αγώνες στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης της Λευκοσίας. Στις 6 ο Άρης αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και στις 9 Ερυθρόλευκη τον Ερυθρό Αστέρα. Τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky και ενημέρωση από την Era Sport. Παναθηναϊκός και ΑΕΚ κοντράρουν στις 8 στο κλεισό της Καλλιθέας στη Ρόδο στο πλαίσιο του δεύτερου διεθνούς τουρνουά της Ρόδου. Τηλεοπτική μετάδοση ο τάξης 24 και ενημέρωση από την Era Sport. Ήταν το αθλητικό δελτίο στις 5 αναλυτικά τις ειδήσεις. Μπορείτε να διαβάσετε στο sportsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
3: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
7: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Cosmarco Ελλάς ΑΕ.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: Ακούτε Ερασπορ.
12: Look, I was going to go easy on you, not to hurt your feelings. But I'm only going to get this one chance. Something's wrong, I can feel it. It's just a feeling I've got. Like something's about to happen. But I don't know what. If that means what I think it means, we're in trouble. Big trouble. And if he is bananas, as you say, I'm not taking any chances.
13: You're just what

0: king? Think not. Why be a king when you can be a god?
1: Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι ο Eminem είναι ο μεγαλύτερος λεξιπλάστης που υπάρχει στο hip hop. Δεν είναι η ταχύτητα, είναι η εφράδια και είναι και ο αριθμός των λέξεων που χρησιμοποιεί. Και μάλιστα υπάρχει μια έρευνα, αγαπητέ Χρήστο, που έχει δημοσιεύσει το Forbes, ότι στα τραγούδια του, ας πούμε, έχει χρησιμοποιήσει 8.818 διαφορετικές λέξεις, με δεύτερο τον Jay-Z 6.899, τρίτο τον Tupac κοντά στον Jay-Z 6.569, και για την ιστορία ο Kanye West έχει χρησιμοποιήσει 5.069 διαφορετικές λέξεις. Ο Eminem πραγματικά είναι ένας τύπος, είναι ένα κινητό λεξικό, ας πούμε, ένα κινητό λεξικό, και μάλιστα του είχαν βάλει και ένα challenge να κάνει ρήμα από λέξεις που δεν βγαίνει ρήμα, ρε παιδί μου, και είχε βγάλει. Λοιπόν, επειδή όμως πολύ δυνατός ρημαδόρος, όπως λένε οι παλιοί ράπερ, είναι και ο Γιάννης Ράνιος, θα πάμε αμέσως να κάνουμε μια βόλτα και να δούμε τι παίζει στον αγώνα της Ελλάδας με την Τσεχία. Γιάννη, είναι πρεμιέρα Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
2: Ακριβώς. Καλησπέρα καταρχάς στην παρέα σας.
1: Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα.
2: Από τον μπάσκετ στο βόλεϊ για λίγο, διότι ξεκίνησε πριν από λίγο το παιχνίδι. Τσεχία-Ελλάδα 11-12. Ένα παιχνίδι που βγαίνει πόντο-πόντο. Είναι η μεγάλη ώρα της εθνικής ανδρών. Μετά από ένα γεμάτο καλοκαίρι προετοιμασίας επίσημων και φιλικών αγώνων, πλέον μπαίνει στη μάχη του Eurovolley 2026. Είναι η πρώτη μεγάλη πρόκληση στον πρώτο όμιλο διοργάνωσης. Θυμίζω ότι πρόκειται για μια διοργάνωση που χωρίζεται σε 4 ομίλους των 6 ομάδων. Περνούν οι 4 πρώτες, οπότε η εθνική μας ομάδα αυτό το οποίο θα επιδιώξει είναι να πάρει τουλάχιστον 2 νίκες, αν καταφέρει να περάσει. Με 3 σίγουρα περνά. Βέβαια το έργο της μόνο εύκολο δεν είναι, μιας και οι περισσότερες ομάδες είναι επίπεδου VNL, είναι το πιο πάνω επίπεδο από αυτό το οποίο βρισκόμαστε εμείς. Όμως νομίζω ότι και οι γυναίκες πριν από λίγες ημέρες είχαν δείξει το δρόμο, το μονοπάτι, αν και είχαν μπει ως το outsider σε ένα σκληρό, δυνατό ανταγωνιστικό όμιλο. Τα κατάφεραν να φτάσουν μέχρι τις 8 καλύτερες ομάδες Ευρώπης και να τερματίσουν στην έκτη θέση. Οπότε αυτή η πρώτη πρόκληση απέναντι στη Τσεχία έχει το δικό της ξεχωριστό ενδιαφέρον. Η Ελλάδα, η οποία έχει ξεκινήσει με Πιτακούδη πρωτοψάλτη, Μούχλια Βουλκίδη, Γαλλιό το Ράπτη και Λίμπερο το Χανδρινό που εναλλάσσεται με τον Τζιάβρα, και από την άλλη πλευρά η Τσεχία που είναι ένας ισχυρός αντίπαλος, και εδώ έχουμε το άστοχο σερβίς τώρα από τον Βουλκίδη για να μειώσει η Τσεχία στα 13-12. Είναι με τον Τραχανόφσκι, τον Μπάρτμπεκ, τον Βάζινα, τον Σότορα, τον Κλίμες, τον Κλάιμον και επίσης με Λίμπερο τον Μίλαν Μόνικ. Να δούμε αυτό το σερβίς από την πλευρά της Τσεχίας και θα επιστρέψουμε μετά, γιατί έχει δρόμο ακόμα αυτό το πρώτο σετ, με τον Τραχανόφσκι, ο οποίος θα κάνει τσάμψον σερβίς και η μπάλα θα περάσει ελάχιστα out. Έτσι λοιπόν ξανά προβάδισμα για την εθνική μας 14-13. Ένα παιχνίδι που πηγαίνει πόντο-πόντο, εναλλάσσονται δύο ομάδες στο προβάδισμα και θα τα ξαναπούμε προς το τέλος του σετ, να δούμε τελικά πού θα καταλήξει αυτό το πρώτο χρονικό διάστημα του αγώνα στην Ελλάδα ή στην Τσεχία. Κώστα.
1: Ωραία, ωραία. Είμαστε εδώ παρέα με τον Γιάννη Ροζή. Ακούμε τον Γιάννη Ράνιο. Θα τον ακούσουμε και σε λίγο. 14-13 μπροστά η Ελλάδα με την Τσεχία στο πρώτο σετ. Πρεμιέρα Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ. Λοιπόν, κύριε Γιάννη, τι λέγαμε. Έχουμε μια κρεμότητα. Είχες πει κάτι για Έλληνες που παίζουν στα κολέγια στην Αμερική. Και είχες βγάλει, ας πούμε, σχεδόν μια δωδεκάδα που τουλάχιστον οι 6-8 θα στέκονταν άνετα.
3: Πιστεύω ότι τουλάχιστον οι 5 παίζουν άμεσα.
1: GBL. Ελίτ σίγουρα.
3: Δεν μπαίνω στη διαδικασία της ελίτ να τους βάλω.
1: Άρα λες ότι είναι πιο ψηλά.
3: Είναι κανονικά
1: πιο. Καλά, δεν λέμε τώρα για Αβδάλα και για Σαμοντούροφ που έχουν παίξει εθνική ανδρών και, ναι, και ο Ζούγρης.
3: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά έχει και άλλα παιδιά. Και ο Λιωτόπουλος πήρε ευκαιρίες.
3: Ο Λιωτόπουλος, ο Σπάρταλης είναι μια περίπτωση που μπράβο, θα μπορούσε.
1: Ο Σπάρταλης που έχει αρχίσει να παίζει και στον Ολυμπιακό.
3: Μπράβο.
1: Σε κάποια παιχνίδια.
3: Επειδή παίζει ο Ολυμπιακό. Ο Αμπόση, ο οποίος ήταν στον Ολυμπιακό. Γενικά πάρα πολλά παιδιά. Ο Ροζακέας. Έχουν φύγει όλα αυτά τα παιδιά με σκοπό να παίξουν βασικό πρώτον. Να παίξουν.
1: Ναι.
3: Γιατί καλός ή κακός από ένα επίπεδο και μετά ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, επειδή θέλουν να κερδίσουν τώρα δηλαδή τώρα
1: χθες,
3: την 11η, χθες 10 Σεπτεμβρίου θέλουν να κερδίσουν, δεν υπάρχει πολυτέλεια να βρουν ρόλο σε αυτές τις ομάδες.
1: Ούτε ο Αβδέλας δεν θα έπαιζε.
3: Πότε, μιλάμε για χθες?
1: Όχι, ότι τώρα, φέτος. Όχι, ούτε αυτός.
3: Δεν νομίζω ούτε τώρα.
1: Ούτε αυτός,
3: Okay. Ούτε τώρα.
1: Εγώ θεωρώ ότι ο Νεοκλής θα μπορούσε να σταθεί. δεν σου λέω να είναι βασικούρα, αλλά να ήταν ένας ρόλος καλός. Αν θέλουμε να δούμε και κανένα νέο παιδί, έτσι. Γιατί άμα δεν θέλουμε, να μας το πούν.
3: Όποια παιδιά από αυτά θα μπορούσαν να μπουν στη διαδικασία την ανταγωνιστική και να βγουν ακόμα περισσότερο στην παραγωγική τουλάχιστον διαδικασία, θα έλεγα να μείνουν στην Αμερική, αν έχουν την πόλη. Δηλαδή, ο Νεοκλής, άμα.
1: Και να πάρουν και το πτυχίο, λες.
3: Να πάρουν το πτυχίο, να. Κάποιος από αυτούς μπορεί να βρεθεί σε μια φάση να κληθεί στον draft από μια ομάδα. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ο Αβδάλλας, εντάξει, νομίζω ότι πέσαν και λίγο στην παγίδα οι άνθρωποι οι οποίοι τον εκπροσωπούσαν. Στην περσινή σεζόν τον παρομοιάσαν ως Λούκα Ντόντσιτς και πήγε στο draft combine και έκτισε τις μπασκέτες. Είναι λίγο δύσκολο τώρα να πας σε μια διαδικασία όπως είναι το draft και να αποκαλέσεις τον παίκτη τον οποίο τον εκπροσωπείς ότι είναι ο Ντόντσιτς. Είναι, κατευθείαν βάζεις τον παίκτη σε μια διαδικασία να νομίζει ότι.
1: Τον φορτώνεις με βάρος.
3: Μπράβο τώρα.
1: Και με βάρος.
3: Ο παίκτης φορτώθηκε χωρίς λόγο βάρος. Όχι ότι για παράδειγμα ο Ούγκο Γκονσάλες, ο οποίος είναι στους Celtics, είναι κανένα υπερταλέντο που έχει θαμπώσει το ευρωπαϊκό μπάσκετ έτσι όπως παίζει, αλλά στη δουλειά την οποία κάνει στους Celtics, έτσι όπως τον έχει βάλει ο Μαζούλα στο σύνολο, είναι ένας. Είναι μια καλή λύση ως 7ος-8ος παίκτης και στην Ισπανία μπορεί να γίνει ένας άρτιος συμπληρωματικός να έρχεται από τον πάγο και να αλλάζει τις ισορροπίες, γιατί είναι και μακρύς παίκτης. Από εκεί και πέρα, οι Ισπανοί, επειδή το είπαμε πριν, έχουν Σεν Σουμπερί, είναι ο Γκονσάλεθ, είναι ο Μάρα που είπες. Mm-hmm. Γενικά πιστεύω ότι οι Ισπανοί το έχουν βρει το κόλπο.
1: Ναι. Έχουν μια διαφορετική διαδικασία.
3: Και αν βγάλουν δύο παίκτες από τους.
1: Για θυμίσου, δεν θα το ξεχάσω ότι ο Ντόντσιτς, για να γίνει αυτός ο φτασμένος Ντόντσιτς, δεν έφτανε μόνο το ταλέντο του. Χρειαζόταν και η διαχείριση από τη Ρεάλ. Δηλαδή τον είχε στη Ρεάλ γάμα, ούτε καν β. Να παίξει 35 λεπτά, 40 λεπτά. Ναι. Να παίζει παιχνίδια συνεχόμενα. Εδώ δεν το έχουμε κάνει εμείς αυτό. Δηλαδή να έχει ένα πιτσιρίκο ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, και να τον βάλει στην τρίτη ομάδα του να παίζει 40 λεπτά. Θα μου πεις, υπάρχει τέτοιο πρωτάθλημα. Πρέπει να το δημιουργήσουμε αυτό το πρωτάθλημα.
3: Δεν ξέρω πώς δημιουργείται κάτι τέτοιο, αλλά επειδή βλέπουμε και παίκτες της Elite League, για παράδειγμα, η περσινή σεζόν με τον Άσπα Πάγου, η πλειοψηφία των παικτών ήταν κάτω των 25 ετών στον Παπάγου. Ο παίκτης ο οποίος ξεχώρισε και αυτή τη στιγμή είναι στην GBL σε ομάδα, είναι ο Μπιλάλης στην Καρδίτσα. 23 ετών. Άμα το.
1: Μεγάλο παιδί δηλαδή.
3: Ναι.
1: Να πεις.
3: Ναι. Ναι. Αν δηλαδή το step up ενός παίκτη ο οποίος παίζει στην Elite League, δεν λέω. Προφανώς και είναι αναβάθμιση να βρεθείς από του Παπάγου στην Καρδίτσα να παίζει GBL κάτω από τις οδηγίες. Είχε Καρακώστα, τώρα θα έχει Παπα-Νικολόπουλο. Δηλαδή είχε δύο ανθρώπους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το τι σημαίνει μπάσκετ. Απλά τώρα το πρόβλημα ξέρεις που είναι σηκώσει σε αυτή την περίπτωση. Ότι ο Μπιλάλης θα πρέπει να ανταγωνιστεί τώρα παίκτες όπως είναι ο KJ Jackson που ήταν πέρσι στον ΠΑΟΚ και έρχεται τώρα ως βασικός.
1: Αυτό είναι ένα θέμα.
3: Στην Καρδίτσα. Υπάρχουν και άλλες βέτετες.
1: Κυρίως οι ξένοι είναι.
3: Οι ξένοι.
1: Σε αυτές τις ομάδες.
3: Ο Μακρέχη θα μπει σε όλη την Καρδίτσα για παράδειγμα. Και είναι 35 χρονών. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
1: Ναι. Και νομίζω κάπου πήγε τώρα.
3: Στην Καρδίτσα είναι ο Μακρέχη.
1: Ο Μακρέχη, ναι.
3: Έκλεισε ο Τζόρνταν Μακρέχη. Πρωταλήτης NBA, Καβαλίες.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
3: Και ούτω καθεξής. Αλλά έχουν πρόβλημα οι Έλληνες παίκτες. Ναι. Περνάει τώρα και η πρόταση με τους 7 ξένους. Σε λίγο.
1: Για το χρόνο όμως.
3: Ναι,
1: και αν περάσει. Εγώ δεν πιστεύω θα περάσει, ξέρεις γιατί.
3: Για
1: μου πει, δεν πίστευα ότι θα το ψηφίσει και ο Σάκη. Αλλά εφόσον Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός συνέπλευσαν με την πρόταση της ΑΕΚ, πέρασε με ψηφοφορία χθες. Δεν μπορεί όμως, να το πω με πρόσωπα, δεν μπορεί, και δεν ξέρω τώρα τι θα βγει το θέμα, τι θα βγάλει μάλλον το θέμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για τον Βαγγέλη Λιόλιο, αλλά δεν μπορεί ο εκπρόσωπος, ας πούμε, και πρόεδρος του Προμηθέα, ο Χρήστος Μήλας, να ψηφίζει κατά της πρότασης της ΑΕΚ και να πει υπέρ η Ομοσπονδία του Λιόλιου. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή το είπαμε πρόσωπα για να καταλάβει κάποιος ότι δεν μπορεί. Δύο άνθρωποι που έχουν την ίδια πολιτική και νοοτροπία, ας πούμε, να ψηφίσουν κάτι διαφορετικό. Θα μου κάνει τρομερή εντύπωση αν η ΕΟΚ περάσει τους 7 ξένους. Δηλαδή δεν μπορεί η Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, η ελληνική, να λειτουργήσει κατά του Έλληνα παίκτη. Δεν γίνεται αυτό. Μιας και μιλάμε για παίκτες και ενώσεις και τα λοιπά.
3: Ναι.
1: Έγινε χθες και σήμερα το ανακοίνωσε η Ευρωλίγκα μία συνάντηση του Τσους Μπουένο, του CEO της Ευρωλίγκας, με το Προεδρείο και κάποιους παίκτες της Ένωσης Παικτών Ευρωλίγκας. Πρόεδρος είναι ο Τόκος Αγγέλια και νομίζω CEO ή διευθυντής είναι ο Μπόστιαν Νάχμπαρο, ο παλιός Σλοβένος Σταρ. Και μάλλον αυτό που συνέβη, γιατί διάβασα τις δηλώσεις τους, ήταν ότι ενημερώθηκαν οι παίκτες από τον Τσους Μπουένο για τα τεκτενόμενα στην Ευρωλίγκα και για την επικείμενη συνάντηση. Ήθελαν να μάθουν δηλαδή πού βαδίζει η Ευρωλίγκα. Με τα franchise τους εξήγησαν κάποια πράγματα, γιατί και οι παίκτες είναι οι πρωταγωνιστές και δεν πρέπει να μένουν αμέτωχοι. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκαν οι ώρες και οι μέρες, βέβαια, στο 7ο τουρνουά Νίκος Φάσουρας. Τον Νίκο τον είχα μεταδώσει στα τελευταία του παιχνίδια με το Περιστέρι. Σε ηλικία 42 ετών είχε φύγει από καρκίνο. Και στη μνήμη του, το Περιστέρι πάντα διοργανώνει αυτό το τουρνουά με το όνομα Νίκος Φάσουρας.
3: Παραδοσιακό τουρνουά, ναι.
1: Παραδοσιακό και με καλές ομάδες συνήθως. Την Παρασκευή λοιπόν 18 του μηνός, δηλαδή σε μια εβδομάδα από σήμερα, 6 παρατέταρτο, ΑΕΚ Κλουζ Ναπόκα, είναι η ομάδα από την Ρουμανία.
3: Ξαναπάει Κλουζ, έχει ξαναπάει στο Φάσουρας.
1: Ναι, 8.30 Περιστέρι Καρδίτσα και το Σάββατο 6 ΑΕΚ Καρδίτσα και 9 παρατέταρτο Περιστέρι Κλουζ. Αυτό είναι και το πρόγραμμα από το τουρνουά Νίκος Φάσουρας. Τι έχουμε από Viber, μην τους αφήσουμε παραπονεμένους.
3: Λοιπόν, από Viber ξεκινάμε με την Ανά, η οποία μας λέει ότι ωραία, λέει, που βάζουμε την αμερικανική hip hop. Λέμε τώρα εντός εισαγωγικών βάζει εκείνη.
1: Γιατί εντός εισαγωγικών?
3: Δεν ξέρω. Αλλά τουλάχιστον,
1: δεν είναι.
3: Αλλά τουλάχιστον κόψτε την. Μιλήστε λίγο πιο νωρίς, μας έχετε πάρει τα αυτιά, λέει. Δεν χρειάζεται να περιμένετε να τελειώσει το τραγούδι. Μαρτύριο. Μαρτύριο.
1: Γούστα είναι αυτά. Να πω ότι είναι γούστα αυτά.
3: Εντάξει.
1: Γιατί, γιατί όπως η φίλη μας, γυναίκα είναι, κυρία
3: Νανά, Νανά,
1: όπως κυρία, η κυρία Νανά, έχει μια, ας πούμε, αποστροφή σε αυτό το είδος μουσικής, θα μπορώ να απαντήσω ότι υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που δεν γουστάρουν τους Scorpions. Δηλαδή, αντίστοιχα, εγώ θα, όπως απάντησα και σε ένα φίλο της εκπομπής, τον Γιώργο, στο Facebook, Scorpions και Eminem στον τομέα τους είναι θρύλοι, αμφότεροι. Δηλαδή, ένας θρύλος στο hip hop, ένας θρύλος στο rock. Οπότε είναι θέμα γούστων, ας πούμε.
3: Ναι, εντάξει. Δεν θα μπω στη δικασία τώρα.
1: Απλά κάποια τραγούδια είναι λίγο μεγάλα σε διάρκεια, θα το πω, θα απαντήσω την Ανά.
3: Ναι, εντάξει. Το rap ότι είναι 5,5 λεπτά, 6 λεπτά τραγούδι. Εντάξει.
1: Αλλά επειδή σεβόμαστε τους ακροατές μας, θέλω να μας στείλει μήνυμα αγαπημένο τραγούδι και εμείς θα προσπαθήσουμε να το βάλουμε.
3: Εντάξει.
1: Εντάξει.
3: Να μας στείλει, Ανά. Να, την...
1: Ανά, γράψε.
3: Θα το ψάξουμε.
1: Δώσε ένα λεπτό. Για πες.
3: Επανερχόμαστε λοιπόν με η πρώτη δεκάδα του Basketball Sphere, λέει ο Νεκτάριος. Με Σάσα Βεζένκοφ, Κέντρικ Νάν, Γιώνας Βαλαντσιούνας, Μάικ Τζέιμς στο 4, 5 ο Φρανσίσκο, Χέις Ντέιβις στο 6, 7 ο Μοντέρο, 8 ο Χόρτον Τάκερ, 9 ο Μπράιαν και 10 ο Γιαμπουσέλε. Εντάξει, ναι. Δεν θα άλλαζα πολλά πράγματα. Βασικά τίποτα δεν ξέρω αν θα άλλαζα. Μια χαρά είναι η δεκάδα αυτή που έχει βγάλει το σφύρι εδώ.
1: Λοιπόν, να σου πω, ρε εσύ, φίλε. Μου γράφει ένας φίλος, ο Πέτρος, που ναι, είμαστε χρόνια και φίλοι και στην εκπομπή και τα λοιπά. Και του απαντώ κιόλας. Μου γράφει ότι είμαι λίγο απόλυτος όσον αφορά την επτάδα των ξένων και πιστεύει ότι δεν θα βελτιωθεί ο Έλληνας παίκτης αν παίζουν 5 ή 6 Έλληνες στην Αλφα Εθνική, εννοεί την GBL. Θα βελτιωθεί αν βάλει το κεφάλι κάτω και δουλέψει. Το απαντώ λοιπόν του φίλου του Πέτρου δημόσια. Δεν διαφωνώ με τη λογική. Δεν διαφωνώ καθόλου ότι ο Έλληνας παίκτης θα βελτιωθεί εάν δουλέψει περισσότερο κτλ. Ναι, δεν διαφωνώ. Απλά αν βάλουμε 7 ξένους από τους 12, που σημαίνει ότι θα είναι κυρίαρχοι στις περισσότερες ομάδες. Και οι Έλληνες θα είναι ρολίστες και δευτεροκλασάτοι, οι περισσότεροι. Ποιοι θα παίζουν και ποιοι θα σουτάρουν στην Εθνική Ανδρών όταν η μπάλα καίει? Πες ότι λοιπόν ο Γιάννης δεν παίζει. Θα χάνουμε από Ρουμανία και Πορτογαλία. Γιατί δεν θα είναι κανείς πρωταγωνιστής. Θα είναι ελάχιστοι πρωταγωνιστές. Και θα σου θυμίσω, όπως πολύ σωστά το είπες, για ανανέωση, από Ρουμανία και Πορτογαλία. Γιατί δεν θα είναι κανείς πρωταγωνιστής. Θα είναι ελάχιστοι πρωταγωνιστές. Και θα σου θυμίσω, όπως πολύ σωστά το είπες,

0: διότι είναι κατά των Ελλήνων παικτών που υποτίθεται εκπροσωπεί.
1: Ναι, εντάξει τώρα. Η GBL θα πει ότι εγώ έχω ένα προϊόν.
0: Άλλο αυτό.
1: Έχω ένα προϊόν και θέλω να βγάλω το καλύτερο προϊόν προς τα έξω. Τώρα ναι. Όμως από πλευράς τώρα ΕΟΚ, ναι. Αν η ΕΟΚ το περάσει, όπως είπες πολύ σωστά, είναι. Οριακά βάζει θηλιά στο λαιμό.
0: Να σου πω μια πρόταση που μου έκανε χθες ένας προπονητής. Δεν θα πω το όνομά του για να μην μπλέξει.
1: Όχι, όχι.
0: Ένας προπονητής GBL θα σου πω όμως.
1: Ναι.
0: Αν θέλουμε το καλό των Ελλήνων παικτών και του ελληνικού μπάσκετ, ας βάλουμε όχι δύο, είναι ακραίο. Έναν Έλληνα στην πεντάδα πάντα. Και βάλε όσους ξένους θες. Δηλαδή, να μην έχεις περιορισμό όπως Ευρωλίγκα και Eurocup. Αλλά για να έχεις έναν στην πεντάδα πάντα, δεν θα πες 40 λεπτά, πρέπει να έχεις 2-3.
1: Περίμενε.
0: Αλλά να παίζουν πάντα.
1: Το πλάνο
0: που
1: αυτό
0: σημαίνει να είναι πρωταγωνιστής. Για να παίζει ένας συνέχεια Έλληνας στην πεντάδα είναι μια πρόταση. Πώς είναι πρόταση, ρε παιδί μου, της ΑΕΚ που τη δέχτηκαν οι πιο πολλές ομάδες της GBL. Έτσι είναι μια πρόταση από ένα προπονητή, σοβαρό προπονητή, που λέει ας βάλουμε έναν Έλληνα στην πεντάδα. Μόνιμα.
1: Μόνιμα, δηλαδή μόνιμα. Σε όλο τον αγώνα.
0: Όχι
1: να
0: τον ίδιο.
1: Ναι, να αλλάζει.
0: Να έχει.
1: Ναι.
0: 2-3-4. Αλλά να είναι πάντα μέσα. Κάποιος.
1: Ναι. Οκ. Okay. Εντάξει.
0: Δηλαδή, πώς να βοηθήσουμε, ρε φίλε, και λίγο τους Έλληνες παίκτες. Δεν λέμε να πληρώνετε τσάμπα.
1: Εντάξει, δεν
0: δηλαδή,
1: είναι.
0: Να πω και κάτι. Μισό λεπτάκι. Πάμε στο Γιάννη Ράνιο και θα το εξηγήσω σε λίγο τι εννοώ. Έλα, Γιάννη.
2: Λοιπόν, διαφώνησα τοποθέτηση γιατί εμένα πριν σαφώς ενδιαφέρει και το βόλεϊ. Γι' αυτό σας άκουγα με προσοχή, γιατί είχε ανοίξει και εκεί μια μεγάλη κουβέντα για τους ξένους και τις ξένες. Εμείς πάντως να πούμε ότι στην πρεμιέρα της εθνική ομάδα χάνει το πρώτο σετ από την Τσεχία με 25-21, γιατί έχει πληγωθεί από τα πάρα πολλά λάθη, τα διπλάσια τα οποία έχει κάνει σε σχέση με την Τσεχία. Και ενώ ήταν στον πόντο, στο τέλος, χάρη στο πιεστικό σερβίς της Τσεχίας, κάπου τα πράγματα στράβωσαν με δεδομένο ότι αυξήθηκε η διαφορά, πήγε και στους 5, 25-21 επαναλαμβάνω, σε 27 λεπτά. Και από πλευράς Ελλάδας, ότι καλύτερο, ότι πιο παραγωγικό, Αλέξανδρος Ράπτης με τους 7 από τους 17 συνολικά πόντους που πήρε από επίθεση η ελληνική ομάδα. 25-21 το τονίζω. Και από την άλλη πλευρά, με 7 πόντους και ο Λούκας Βάσινα, με τη μόνη διαφορά ότι εδώ υπάρχει επιθετική πολυφωνία με 6 διαφορετικούς Τσέχους να έχουν βρει στόχο και να έχουν βοηθήσει κυρίως στον επίλογο του πρώτου σετ να το κατακτήσουν σε αυτή την πρεμιέρα της εθνικής ομάδας που γίνεται στην Ιταλική Μοντέλα.
0: Γιάννη μας, ωραία, θα τα πούμε και σε λίγο, διότι έχουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και θα γυρίσουμε σε λίγο σε σένα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στη Φλόκα Αχαΐας. Επιχειρούν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Τη Δευτέρα θα οδηγηθούν εκ νέου στα δικαστήρια για να δώσουν εξηγήσεις οι δύο κατηγορούμενοι σε βαθμό κακουργήματος γιατροί, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου όπου κατέρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Απροσδιόριστα παραμένουν τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή μετά και την νεκροτομή που πραγματοποίησε σήμερα ο ιατροδικαστής. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι οι πιέσεις που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της χώρας του έχουν φτάσει σε κρίσιμο και επικίνδυνο στάδιο. Παράλληλες εκδηλώσεις και τελετές μνήμης για την 11η Σεπτεμβρίου στους τόπους των επιθέσεων, στο Πεντάγωνο Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τη γυναίκα του Μελάνια. Μεταβολή του καιρού από αύριο με βροχές αρχικά από τα δυτικά και τα βόρεια αλλά και σταδιακή επέκταση στην υπόλοιπη χώρα. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά.

0: Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
3: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
4: Ακούτε Έρα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Οδεύουμε προς τις 6 που τελειώνει και η εκπομπή. Έχουμε να δούμε και παιχνίδια μπάσκετ σήμερα. Πολλά φιλικά παιχνίδια. Θα αναφέρουμε πάλι, Γιάννη, το πρόγραμμα. Ποια παιχνίδια είναι, τηλεόραση κτλ. Λοιπόν, είναι ο Γιάννης Κωνσταράκης στην κονσόλα του ήχου. Διαδέχτηκε τον Χρήστο Βουγιουκλάκη. Είμαστε παρέα με τον Γιάννη Ροζή στην εκπομπή. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όλα τα παιδιά για τα μηνύματα. Όλα τα παιδιά πραγματικά. Τον Πέτρο, τον Σότου, τον Κώστα. Γενικώς, τι έγινε ρε παιδιά με τη τιμωρία του Προμηθέα. Τα είπαμε, αγαπητέ Ηρακλή, πρώτο στην εκπομπή. Να είναι καλά ο φίλος ο Ηρακλής από Πάτρα. Έχει πέσει καμπάνα άρση πιστοποιητικού από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού στον Προμηθέα. 50 χιλιάρικα στην ΚΑΕ, 10 χιλιάρικα στο Λιόλιο. Το θέμα πάει στο δικαστή, πάει στα δικαστήρια γενικώς. Έχει ψωμί υπόθεση και θα δούμε πού θα καταλήξει για Βαγγέλη Λιόλιο και για Προμηθέα. Λοιπόν, άλλο το οποίο πρέπει να πούμε. Λοιπόν, ο Χριστάρας, τι κάνει ο Χριστάρας, ο Γενιάς από Τρίπολη, ναι, ο φιλαράκος. Ακούμε την εκπομπή, κάνουμε παρέα στους φίλους, προπονητές, παίκτες, ακροατές που ασχολούνται λίγο ή πολύ με τον μπάσκετ. Ευχαριστούμε τα φιλαράκια. Ερώτηση, λέει, το κλειστό του ελληνικού που γίνονταν και οι αγώνες τελική κυπέλλου κτλ. Που είναι και ελεύθερο, δεν πληρώσει τις προϋποθέσεις να παίξει ο Ολυμπιακός εκεί.
1: Αυτό είναι προκάτ.
0: Αυτό τώρα έχει διαλυθεί σε κομμάτια.
1: Ναι, δεν υπάρχει γήπεδο.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τώρα δεν υπάρχει γήπεδο εκεί. Δεν υπάρχει γήπεδο.
1: Σηκώθηκε το γήπεδο.
0: Έμαθα όμως κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον, ότι πάει καλά η ανακαίνιση στο κλειστό της Λευκάδας. Για να μπορεί να φιλοξενήσει ξανά, γιατί έχει φιλοξενήσει αγώνες GBL.
1: Κώστα, συγγνώμη.
0: Μπήκε καινούριο παρκέ.
1: Δεν διαλύθηκε. Τώρα μου ήρθε.
0: Ποιο λες τώρα?
1: Του ελληνικού.
0: Τι?
1: Το πήρανε.
0: Ναι, ρε φίλε, αυτό εννοώ.
1: Και το πήγανε.
0: Κομμάτια.
1: Στο...
0: Κομμάτια το πήρανε.
1: Ναι.
0: Το είχαν βάλει σε ένα κοντέινερ, έχει ολόκληρο ψωμί. Ιστορία. Αυτό. Από το 2004.
1: Τώρα δεν έγινε ένα τουρνουά στα Γιάννηνα.
0: Ναι, αλλά στο.
1: Με γυναίκε. Το.
0: Στο γήπεδο του Βίκου.
1: Αυτό ήτανε.
0: Ναι.
1: Α, μπράβο. Ναι, δεν το άξε. Να και ο Ανδρέας Φούντας πίσω, θα έρθει σε λίγο για το βόλεϊ.
0: Γίγαντας είναι, κοντοκουρεμένος.
1: Ο γίγαντας αυτός,
0: παίρνει στρατό, έτσι, ναι.
1: Γελάει. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα, ότι έχει τοποθετηθεί καινούριο παρκέ στη Λευκάδα, έχουν γίνει court seat πολυθρόνας, έχει γίνει πολύ σημαντικό έργο στη Λευκάδα. Προσπαθεί και ο Δήμος να βοηθήσει όσο περισσότερο γίνεται για να είναι έτοιμη η Λευκάδα να παίξει στην GBL. Λοιπόν, επειδή όμως έχουμε κεντράβαλα όσον αφορά την Αμερική και όσον αφορά το θέμα του Καουάι Λέναρντ, είναι παρέα μας. Ναι, μας ακούνε βέβαια και από Θεσσαλονίκη.
1: Έτσι,
0: ο φίλος μου ο Χρήστος.
1: Μας ακούνε με μερικοί, έτσι όπως το πες. Αλλά θα μας ακούνε
0: μερικοί, χιλιάδες, ναι. Ο φιλαράκος μου ο Χρήστος, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Είναι πάρα πολύ ωραίος και καλός φίλος ο Χριστάρας και ακούει την εκπομπή. Προσπαθούμε να φωτίζουμε πράγματα όσο μπορούμε και να μην έχουμε αγγυλώσεις και να μην έχουμε και κολλήματα για τις ομάδες. Με σεβασμό πάντα προσπαθούμε να ενημερώνουμε τους φίλους και να μην τα κρατάμε για τους κολλητούς μας, για το καφενείο και για την ταβέρνα. Λοιπόν, κύριε Άγγελε Ζαραϊδόνη, έχει χοντρίνει το πράγμα με τον Καουάι.
2: Ακριβώς, έτσι. Κώστα, καλό απόγευμα.
0: Ποινικές κληρώσεις, Clippers, μπέρδεμα, μπορείς να μας τα βάλεις λίγο σε μια σειρά να
2: θα
0: δούμε
2: τα
0: λίγο
2: πούμε όλα έχει με ξεκινήσει. Λεπτομέρειες, τι έχει συμβεί ακριβώς για αυτό το θέμα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ποινική έρευνα αυτή τη στιγμή υπόθεση του Καουάι Λέοναρντ με τους Clippers. Να θυμίσουμε στον κόσμο πως οι Clippers δέχτηκαν πολύ σκληρές ποινές, με τη μεγαλύτερη να είναι αυτή με το πρόστιμο 30 εκατομμύριων δολαρίων στην ομάδα, την απαγόρευση 5 επιλογών από τα drafts και φυσικά το χρηματικό πρόστιμο 700.000 ευρώ στον αθλητή Καουάι Λέοναρντ.
0: Ουσιαστικά η αμερικανική δικαιοσύνη ψάχνει κάποιες εμπορικές συμφωνίες των Clippers για να πληρώσουν τον Καουάι πέρα από το συμβόλαιό του.
2: Ακριβώς.
0: Αλλά εμπλέκεται και ο ιδιοκτήτης των Clippers. Γι' αυτό έχει βρει μπελά που απαγορεύεται.
2: Ναι, ο λόγος είναι.
0: Δηλαδή σου λέει μεγάλη, γιατί δεν τα πλήρωσε εσύ από την τσέπη σου για να συμπεριληφθεί και στο salary cap και μου βρίσκεις τώρα χορηγίες μαϊμού για να πληρωθεί παραπάνω και να μην φαίνεται
1: θα
0: στο συμβόλαιο.
1: Θα μας το πει και ο Άγγελος. Άγγελε, πρακτικά αυτό όμως είναι σαν να τους τελείωσαν τους Clippers. Και πέντε μελλοντικά picks, δηλαδή είναι σαν να τους.
2: Ακριβώς. Αυτό ήταν στην αρχή οι πρώτες ποινές, αλλά το θέμα το ψάξανε περαιτέρω οι αρχές του NBA και από ό,τι φαίνεται έρχονται σκληρότερες ποινές. Η μία ποινή είναι ότι έχει τηθεί για ένα χρόνο εκτός διαθεσιμότητας Ο Steve Ballmer είναι ο ιδιοκτήτης των Clippers, οπότε δεν θα μπορεί να έχει καμία πρόσβαση στην ομάδα και γενικά στη διοργάνωση του NBA. Δεν θα μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα για τουλάχιστον ένα χρόνο.
1: Όπως λέγαμε, ούτε στο PlayStation δεν μπορεί να παίζει δηλαδή μπάσκετ αυτός. Τίποτα.
2: Ακριβώς. Μεταφορικά, ναι. Σημαντικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να είχε και ο Ντένις Ρόμπερτσον. Είναι ουσιαστικά ο άνθρωπος που λειτουργήσε σαν μάνατζερ του Καουάι Λέοναρντ στις διαπραγματεύσεις και γενικότερα σε ό,τι συμβαίνει.
0: Λογικό να εμπλέκεται.
1: Σαν να πήρε μίζα δηλαδή τώρα.
2: Ναι, κάπως έτσι.
1: Πήρε τη μίζα του κι αυτός.
2: Και μαζί με τον Στίβεν Μπάλμερ, όπως είπαμε προηγουμένως.
0: Να σου πω κάτι. Επειδή ξέρω πολλούς μαύρους παίχτες χρόνια. Μπορεί να μην έχει πάρει χαμπάρι ο Λέοναρντ τι του έχουν σκαρώσει από πίσω. Δηλαδή, αυτός βλέπει ένα συμβόλαιο. Για παράδειγμα, πέρσι με τους Clippers είχε 50 εκατομμύρια που φαινόντουσαν. Αυτός, σύμφωνα με τις πληροφορίες και με τις καταγγελίες, έπαιρνε και άλλα 28 από μια συμφωνία με μια εταιρεία ονόματι Aspiration. Ναι. Αυτός έβλεπε στη μπάνκα του 78. Δεν τον νοιάζει τα 50 από που είναι, τα 28 από που είναι. Γι' αυτό λέω μπορεί και να μην έχει πάρει χαμπάρι.
2: Ακριβώς, και ο Καουάι Λέοναρντ δεν φαίνεται να επηρεάζεται και
0: δεν
2: τόσο.
0: Δεν έχει οικονομολόγηση χθες.
1: Δεν έχει καμιά ποινή, λέει ο Καουάι, σε αυτή την ιστορία.
2: Έως τώρα μόνο τις 700.000 ευρώ.
1: Τίποτα. Σαν να του δώσω εγώ 5 ευρώ.
2: Δολάρια. Δολάρια στην Αμερική.
1: Σαν να του δίνω εγώ 5 ευρώ τώρα είναι αυτό.
0: Μπορεί και λιγότερα.
1: Και
0: 7 λεπτά.
1: Ό,τι είναι.
0: 70 λεπτά.
1: Ό,τι είναι.
0: 70 λεπτά.
2: Μάλιστα, το θέμα αυτή τη στιγμή το κοιτάει και το FBI. Όχι για να δει αν θα δώσει κάποια ποινή στην ομάδα, αλλά κοιτάει την πλευρά με τα χρήματα. Δηλαδή, από πού προήλθαν τα χρήματα, από ποιες εταιρείες έχουν γίνει αυτές οι συνεργασίες για να πάρει κάποια ποσά ο Καουάι Λέοναρντ στο συμβόλαιό του. Οπότε να ξεκαθαρίσουμε ότι το FBI ασχολείται αποκλειστικά με αυτό το κομμάτι, το χρηματικό. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί ποινικές κατηγορίες.
0: Και όταν ψάχνει το FBI, βρίσκει. Γιατί ψάχνει πού πάει το χρήμα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ή από πού έρχεται το χρήμα, ψάχνει το FBI.
1: Το σημαντικό όμως επίσης είναι ότι.
0: Τα βρίσκουν πάντως.
1: Οι Clippers παραβήκαν τους κανόνες ως προς το format του NBA, το salary cap.
2: Και στο NBA, και το NBA αυτό από ό,τι βλέπουμε δεν αστείευεται καθόλου σε αυτά τα θέματα.
1: Όχι, εδώ αν παραβείς και ένα δολάριο το salary cap, υπάρχουν κυρώσεις. Μπορεί να σου χαλάσουν ανταλλαγές, να σε πάνε πίσω στα πίξ, οτιδήποτε.
2: Ναι. Είναι πολύ σοβαρό το NBA σε αυτά τα θέματα.
1: Εντάξει, στο τέλος της ημέρας δεν ιδρώνει το αυτή του Καουάι, εγώ από ό,τι το καταλάβει. Δεν καταλαβαίνει τίποτα αυτός. Λογικά θα πάει και στο Τορόντο έτσι όπως είναι η φάση.
2: Ναι, όχι, το θέμα Γιάννη είναι αποκλειστικά για τα διοικητικά στελέχη των ομάδων.
0: 50-300, δηλαδή 50 εκατομμύρια. 50 χιλιάρια πήγα να πω. 50 εκατομμύρια μόνο.
1: Για πες, Άγγελε.
2: Γιάννη, αυτό είναι το παίκτη, δεν τον επηρεάζει τόσο, καθώς οι ευθύνες είναι πιο πολύ στα διοικητικά στελέχη των Clippers παρά στον παίκτη. Ο παίκτης μπορεί να συμφωνήσει ό,τι θέλει.
1: Εντάξει, να το πούμε και αυτό, να το ξέρει και ο κόσμος, ότι στο NBA ο οργανισμός, το πρωτάθλημα, η Λίγκα, κλείνει τα μάτια της σε οτιδήποτε υπάρχει από πλευράς κοινωνικών δραστηριοτήτων, των παικτών, οικονομικά σκάνδαλα, οτιδήποτε. Μόνο υπάρχει ένας απαράβατος κανόνας, τα ναρκωτικά. Ό,τι γίνεται με drug abuse, αν πιάσουν παίκτη που έχει κάνει χρήση ναρκωτικών, τελειώνει η ιστορία εκεί. Θυμάμαστε και που έλεγε τώρα Ρόι Τάρπλι. Τώρα ο Λέοναρντ, τώρα να πήρε 30 στην τσέπη, να μην ξέρει και τι έγινε, α του δώσουμε 700 χιλιάρικα πρόστιμο. Ούτω ή άλλω αυτό θα πάει να πάρει ένα φρέντο εσπρέσο πλουλό και θα τα δώσει εκεί τα λεφτά. Αλλά δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι μην υπάρχει και τίποτα άλλο πίσω από όλο αυτό. Μην υπάρχει και άλλη ομάδα που να έχει κάνει κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή θα του ψάξουν όλου τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Σίγουρα τώρα μπορεί να μεριστεί κατάσταση του NBA και να αρχίζει να ξεψαχνίζει κιόλα πράγματα και σε άλλε ομάδε, αν πιθανόν βρουν κάτι.
1: Μέσα στα δύο χρόνια αυτά, το μεταξύ, Άγγελ, έχουμε τρει πωλήσει ομάδων. Έχουμε Lakers 8-9, πόσο ήταν δει. Του Celtics 6 δει. Του Blazers άλλα τόσα. Πλέον αλλάζουν οι καταστάσει του NBA.
2: Μάλιστα κιόλας ο ιδιοκτήτης των Clippers, ο Μπάλμερ, αρνείται πολλά πράγματα από ότι έβγαλε το δικαστήριο και έχει προσλάβει και σπουδαίους δικηγόρους για αυτή την υπόθεση. Τώρα μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Εντάξει, τώρα αυτός θα προσλάβει δικηγόρους, τεχνικούς συμβούλους. Ναι, θέλει να γλιτώσει και την τριαντάρα μάλλον αυτός.
2: Δεν
1: τώρα
2: μου φαίνεται ότι θα τη βγάλει καθαρή.
1: Εντάξει, όπως λέμε τώρα για τον Καουάι, ότι θα δώσει 700 χιλιάρικα από την τσέπη του. Και λέμε εντάξει, τι τον νοιάζει. Έχει και ο Μπάλμερ τώρα 30 εκατομμύρια για να δίνει τα συμβόλαια αυτά τώρα οι ιδιοκτήτες των ομάδων.
2: Ήταν πριν ιδιοκτήτης και στη Microsoft.
1: Ναι, μπράβο. Αυτός είναι.
0: Δεν ξέρει τι έχει.
2: Δεν ξέρει τι έχει πραγματικά.
0: Αλλά το έκανε λίγο στραβά. Συγγνώμη.
1: Είτε το πιστεύετε το έχει σήμερα, ήταν ένα ντοκιμαντέρ σε γνωστή πλατφόρμα με κόκκινα γράμματα. Δεν θα την κάνουμε και διαφήμιση. Με τους Blazers του 97, όπου είχε αγοράσει τότε ο Μπάλμερ τους Blazers. Και είχε φέρει, ξέρεις τώρα, Ρασίντ Γουάλας και όλα τα παιδιά, τα καλόπεντα είχε μαζέψει τώρα εκεί πέρα.
0: Να σας πω τώρα κάτι. Θεωρείτε απρέπεια, με αλφαγιώτα, και εσείς με έψιλον, το ότι οι Clippers έδωσαν τον αριθμό του Chris Paul στον Bradley Beal? Δηλαδή, σου λέει ότι ρε φίλε, αποσύρθηκε στα 41 ο Chris Paul, έχει κάνει μια καριέρα με τους Clippers, φόραγε το 3 και το δίνεις ας πούμε στον Bradley Beal. Στην Αμερική το έχουν κάνει θέμα. Θεμητό ας πούμε, ηθικό, ανήθικο, ακραίο, πώς...
1: Θα σου πω, μιλάμε τώρα για μια ομάδα με μηδενική ιστορία. Υπό το μηδέν ιστορία.
0: Εντάξει, όχι και υπό το μηδέν, ρε, οι Clippers. Okay.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι και οι Lakers,
1: εντάξει,
0: αλλά...
1: Όχι, όχι, Κώστα, όχι, καμία σχέση.
0: Ναι, θεωρώ καλά,
1: όμως,
0: καμία, ναι.
1: Θεωρώ όμως ότι λόγω Chris Paul και αυτά που έκανε εκείνη την... νομίζω 6 χρόνια.
0: 6 χρόνια, 11 με 17.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτά που έκανε με τον Griffin και τον DeAndre Jordan θα έπρεπε να αποσύρουν μια φανέλα, και άμα αποσύρουν μια φανέλα.
0: Μιλάμε, ήταν στα highlights συνέχεια αυτή, έτσι.
1: Ναι. Εντάξει τώρα, είναι, οι Clippers γενικά ότι θεωρώ αστεία ομάδα στο NBA, δεν τους θεωρώ ομάδα. Είναι μια ομάδα που...
0: έχουν περάσει όμως κεφάλια παίχτες.
1: Και δεν έγινε
0: Chris
1: τίποτα.
0: Paul,
1: Ο Paul, ο Καουάι που φεύγει τώρα, ο Paul George, Kawhi, Bradley Beal, ο Blake Griffin στα πολύ καλά του μέχρι να πάθει τη ζημιά στα γόνατα γιατί κάρφωνε με τα γόνατα.
0: Ναι.
1: Τζαμάλ Κρόφορντ.
0: Ναι.
1: Τρομερός παίκτης.
0: Αυτή που είπες είναι πιο πολύ όμως.
1: Ναι. Αλλά δεν μιλάμε τώρα για παίκτες. Α, και James Harden, μην το ξεχνάμε.
0: Σωστό.
1: Να μην το ξεχάσουμε και το Μούσια. Αλλά τη θεωρώ μια ομάδα. Εγώ, Άγγελε, δεν ξέρω αν έχεις καμιά διαφορετική άποψη. Τη θεωρώ μια ομάδα τρίτης κατηγορίας. Ούτε καν δεύτερη στο NBA.
2: Σωστά,
1: απλά παίρνει τη λάμψη
2: σου.
1: Των Lakers παίρνει. Έχουν και αυτό το τρομερό γήπεδο τώρα που θα έχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες με την τεράστια την οθόνη πάνω περιμετρικά. Κώστα, όσο βλέπω καρφί εκεί πέρα το μεταξύ για αυτό το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Σε έχω κάνει εικόνα τώρα.
2: Να προσθέσουμε και ακόμα μια πληροφορία για την υπόθεση του Καουάι με τους Clippers. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, τιμωρείται με μονετή αναστολή καθηκόντων και η πρόεδρος εμπορικών επιχειρήσεων των Clippers, η Τζίλιαν Ζάκερ. Κρίθηκε άμεσα ουσιαστικά υπαίτια για τις παρατυπίες που γίνανε στην υπόθεση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ποιος το έχει βγάλει τώρα αυτό το δημοσίευμα?
2: Αυτό τώρα το βλέπω από τον Γκαζέτα.
1: Από τον Γκαζέτα. Μάλιστα. Για να έχουμε μια εικόνα, πώς το λένε, για να μην μας ρωτάνε και εκείνοι που τα βρίσκουμε.
0: Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε τον Άγγελο Ζαραϊδόνη. Ευχαριστώ
1: και καμιά σχέση με τον Ζαραϊδόνη, τον μπασκετμπολίστα, έχεις?
2: Όχι, απολύτως καμία.
1: Εντάξει.
2: Με έχουν ξαναρωτήσει πολλές φορές.
1: Σε ρωτάω όλη μια εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Το βρήκα εγώ να το πω.
2: Καλό απόγευμα.
0: Θα σε χρωστάμε λίγο 5 κουβέντες για Κολοσσό με Μαρούσι. Το Μαρούσι είχε πολλές απουσίες. Ο Κολοσσός νίκησε 89-80 στο κλειστό του Αγίου Θωμά. 6 απουσίες νομίζω το Μαρούσι, ούτε καν 5, περισσότερες δηλαδή. Για να δω. Λοιπόν, σημαντικό για τον Άρη Λυκογιάννη και την ομάδα του ότι επέστρεψε ο CJ Harris, ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Για το Μαρούσι, ο Παπαθεοδόρου δεν είχε Τζάκσον, Λούτζι, Γουέαρ, Τσακίρι, Καλαβρό και Τουλιάτο.
1: Εν τω μεταξύ, ο Κολοσσός φέτος πιστεύω ότι θα έχει αντίπαλο μόνο τον εαυτό του.
0: Ναι.
1: Τον
0: πιστεύεις δηλαδή.
1: Είναι η ομάδα η οποία έκλεισε το ρόστερ της με τους Έλληνες πρώτη από όλους. Δηλαδή, πέρα από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό που είχαν έτοιμα τα πάντα, ήταν η πρώτη ομάδα που έκλεισε το ρόστερ από τους Έλληνες. Έκανε πολύ καλές προσθήκες. Έβαλαν το χέρι στην τσέπη οι άνθρωποι του Κολοσσού. Προφανώς όλες οι ομάδες της GBL, είπαμε πριν και ονόματα, έχουν βάλει αρκετά λεφτά. Και το Μαρούσι έχει βάλει πολύ χρήμα.
0: Ρόκι Κρούζερ.
1: Ο Τζάκσον Ρόκι Κρούζερ, μπράβο.
0: Ο Μάνιον, πώς το προφέρετε.
1: Ο CJ Harris που είπες, παλιά καραβάνα στην GBL, ο άνθρωπος στο Περιστέρι τα δώσε όλα.
0: Ναι.
1: Πολλούς Έλληνες, καλούς Έλληνες. Καμπερίδης, Γιώργος. Ο Μιχάλης είναι στο Sporting.
0: Σουτέρ.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος. Φιλαράκια τότε το κουμπό.
1: Ναι,
0: ο Μιχάλης.
1: Συμπαίκτες, ναι, στο
0: φιλαθλητικό.
1: Στο φιλαθλητικό. Θα δούμε πολύ καλή GBL φέτος και πιστεύω ότι θα έχει
0: επειδή
1: πάει.
0: Επειδή μας θα δούμε θέμα και ωραία Volley League. Πάμε στο φίλο μας τον Γιάννη Ράνιο. Γιάννη, τι γίνεται εθνική?
3: Volley League θα δούμε. Εθνική δεν βλέπω να παρακολουθούμε σε ψηλά στάνταρ. Είναι πολύ πίσω από τα όσα μας έδειξε. Δεν μας έδειξε στο βαθμό που θέλαμε στο πρώτο σετ. 22-24 χάνει στο δεύτερο, πολύ κακή, ασύνδετη με πάρα πολλά λάθη. Θυμίζω ότι έχει χάσει και το πρώτο σετ με 25-21, αλλά ήταν πολύ πιο ανταγωνιστική. Και πλέον στο 23-14 προσπαθεί έτσι μήπως και μειώσει τη διαφορά, αλλά η Τσεχία δείχνει ότι όσο περνάει η ώρα είναι αυτή η οποία ανεβάζει στροφές. Πήρε και τον μπλοκάο τώρα, όπως είδαμε, στην προσπάθεια του διαγώνιου του Patrick Indra. Και ταυτόχρονα παρατηρούμε στην Τσεχία του Γύρι Νόβακ, του προπονητή που έχει και βοηθό τον Αντώνη Βουρδέρη, που φέτος ήταν και πρώτος προπονητής του Ολυμπιακού, να κάνει και αρκετές αλλαγές για συντήρηση, μιας και υπάρχει πολλής δρόμος ακόμα σε αυτό το όμιλο της εθνικής μας. 23-15 λοιπόν, η εθνική είναι πίσω σε αυτό το σετ. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να δούμε και το κλείσιμο.
0: Ναι, βεβαίως.
3: Ωραία. Λοιπόν, με το Μούχλια, ο οποίος θα πάρει το side out στη μεγάλη διαγώνιο, κατάφερε να πάρει την προσπάθεια με διπλό μπλοκ μπροστά του. Έτσι λοιπόν το σερβίς για την ελληνική ομάδα στο γήπεδο της Μόντενα. Δεν υπάρχει αρκετός κόσμος, είναι αλήθεια, σε σχέση με χθες, σε μια πλατεία κεντρική που έγινε στην Νάπολη το παιχνίδι της Ιταλίας, και ήταν εντυπωσιακή εικόνα με τους 6.000 φιλάθλους, αλλά και τη βροχή που έπαιξε ρόλο. Ήταν ανοιχτό, όπως καταλαβαίνετε, σε μια πλατεία. Μια καινοτομία για τους διοργανωτές. Στο μεταξύ έρχεται το side out, το οποίο επιζητά και παίρνει με τον αρχηγό πάλι, τον Patrick Indra, τον διαγώνιο. Έτσι λοιπόν έχουμε set point για την ομάδα της Τσεχίας σε αυτό το πρώτο παιχνίδι για τις δύο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξάγεται στη Μόντενα, ένας από τους τέσσερις ομίλους. Χάνει το πρώτο σερβίς, το οποίο επιχείρησε ο Λούκας Βάσινα, ο ακραίος, οπότε σβήνει το πρώτο set point η εθνική μας ομάδα, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ πίσω, επαναλαμβάνω, 24-16. Μια διαφορά που είχε πάει και στους 9 πόντους λίγο νωρίτερα, που ήταν η μέγιστη τιμή. Σερβίς για την ελληνική ομάδα με τον Ράπτη, ο οποίος επαναπατρίζεται φέτος για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Θετικό σερβίς, δυσκολεύει την υποδοχή, βγήκε από την πάσα ψώτολα με τον Κλίμες. Άμυνα από την ελληνική ομάδα, για να δούμε, κόντρα μπάλα, επίθεση πετυχημένη αυτή τη φορά με τον Δημήτρη Μούχλια, γιατί θυμίζονται και ο αδερφός του ο Σταύρος, αλλά είναι στον πάγκο αυτή τη στιγμή. Δημήτρης Μούχλιας λοιπόν, ο Έλληνας διαγώνιος, σβήνει και ακόμα ένα set point για την ομάδα Τσεχίας, 24-17, αλλά ήταν πολύ καλή αντίδραση του Τζιάβρα που έβγαλε την άμυνα και από εκεί πέρα κατάφερε με τον Μούχλια να νικήσει το διπλό μπλοκ, και παρά το γεγονός ότι στην πίσω ζώνη ο Πάστρακ προσπάθησε να βγάλει την άμυνα. Νέο σερβίς με τον Ράπτη η ελληνική ομάδα, για να δούμε αν θα δυσκολέψει την υποδοχή. Πάνω στο φιλέ και κάπου εδώ τελειώνει το δεύτερο σετ. 25-17, 25-21 τα δύο σετ. Η ελληνική ομάδα πολύ κακή στο δεύτερο, με πάρα πολλά λάθη και μεγάλη αναποτελεσματικότητα στην επίθεση. Σίγουρα έχει αρκετά πράγματα να διορθώσει αν θέλει να είναι πιο ανταγωνιστική. 2-0 σετ μπροστά η Τσεχία απέναντι στην ελληνική ομάδα για την πρώτη αγωνιστική του ομίλου της Μόντενα που γίνεται στην Ιταλία.
0: Γιάννη, με τους Ιταλούς παίζουμε αύριο.
3: Ναι, να πούμε λίγο το πρόγραμμα, μου δίνεις την ευκαιρία να θυμίσω τι ακριβώς γίνεται, διότι πλέον έτσι όπως είναι τα πράγματα είναι σχεδόν κάθε μέρα τα παιχνίδια. Αύριο Σάββατο είναι Ελλάδα-Ιταλία στις 10:05 από την F2 Sport και φυσικά με ενημέρωση από την Eurosport. Την Κυριακή έχει ρεπό η ελληνική ομάδα, ξαναπαίζει τη Δευτέρα στις 10 με την Σλοβενία. Παίζει με τη Σουηδία στις 5 την Τρίτη και κλείνει τις υποχρεώσεις της, όχι Τετάρτη αλλά την Πέμπτη, που παίζει με την Σλοβακία. Θεωρητικά έχουμε αντιπάλους τους οποίους μπορούμε να νικήσουμε, να πεις ότι θα πάρεις δύο νίκες, μήπως ελπίζεις σε κάποια ισοβαθμία για να πάρεις την πρόκριση, αλλά σίγουρα όχι με τέτοια εικόνα όπως βλέπουμε απέναντι στην Τσεχία.
0: Ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστούμε. 2-0 χάνουμε από τους Τσέχους. Ήταν ο Γιάννης Ράνιος. Εμείς σε λίγο θα σας αποχαιρετήσουμε. Είμαστε παρέα με τον Γιάννη Ροζή. Γιάννη, προλαβαίνουμε κανένα μηνυματάκι ακόμα, ξέρω εγώ?
1: Ναι, εντάξει, εδώ πέρα μας ήταν παραγγελίες για τα τραγούδια. Παιδιά, δεν είναι εκπομπή με παραγγελίες τραγουδιών. Απλά κάναμε μια πολύ μικρή εξαίρεση πριν, αν θα βρίσκαμε το τραγούδι που δεν το βρήκαμε. Εντάξει, είναι μια άλλη ιστορία αυτή.
0: Όχι, το έχουμε, θα το παίξουμε στο τέλος.
1: Το βρήκαμε. Συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη, το βρήκαμε.
0: Μετά τις ειδήσεις. Όχι στην εκπομπή μας.
1: Η μερακλήθηκε παρέα με τον μπάσκετ από το Ρέθμινο. Να είσαι καλά, Νίκο. Να κάνετε εκπομπή με αφιερώσεις τραγουδιών. Μπλέξαμε τώρα εδώ
0: να
1: πέρα.
0: Κάνουμε, να κάνουμε μια άλλη στιγμή, ναι, εννοείται.
1: Δυστυχώς οι Έλληνες παίκτες είναι κατώτεροι των περιστάσεων. Μπορούσε κάποιος ξένος στο παρελθόν να βγάλει από την πεντάδα ένα Διαμαντίδη, ένα Σπανούλη, ένα Τσαρτσαρί, ένα Φώτση.
0: Όχι.
1: Ένα Χριστοδούλου.
0: Καλά, πάει πιο παλιά. Ναι,
1: ναι, εντάξει, το πήγε πιο πίσω. Οι νέοι παίκτες επαναπαύονται και δεν προσπαθούν να γίνουν καλύτεροι, γιατί σου λέει βάσει του κανονισμού: εγώ πρέπει να είμαι στην δωδεκάδα ή όπως είπατε να είμαι στην πεντάδα. Μόνο ο συναγωνισμός σε βελτιώνει και ο ανταγωνισμός σε βελτιώνει.
0: Εννοείται.
1: Πέρα από τον συναγωνισμό προφανώς.
0: Βέβαια. Λοιπόν, κύριε Γιάννη.
1: Ναι. Κώστα.
0: Ήμασταν παρέα, 2 ώρες. Ευχαριστήσουμε τους φίλους. Περιμένουμε να δούμε παιχνίδια. Περιμένουμε να δούμε πώς βελτιώνονται οι ομάδες παρά τους τραυματισμούς τους. Τώρα για παράδειγμα έχουμε τον αγώνα του Άρη με τη Μακάμπη. Έχουμε τον αγώνα αργότερα του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Έχουμε στις 9 τον αγώνα του Ολυμπιακού. Έτσι δεν είναι? Οπότε έχουμε πολύ μπάσκετ σήμερα. Να είστε όλοι γεροί. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Χαμός πίσω από την κονσόλα. Πέρα από την παραγωγή που ήταν ο Άγγελος Ζαραϊδόνης, ήταν ο Γιάννης Κωνσταράκης στην κονσόλα. Νίκος Μοσχονάς πίσω. Δημήτρης Γιαχανατζής ακόμα πιο πίσω. Ο Κώστας Σωτηρίου μαζί μου σήμερα. Και Γιάννης Ρωζής, σας χαιρετούμε. Ευελπιστούμε την άλλη εβδομάδα να είμαστε πάλι εδώ πέρα να συνεχίσουμε τις ωραίες συζητήσεις.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 6 από την Era Sport. Σε ρυθμίση τον ήχον Γιάννης Κωνσταράκη, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχανασής. Ο Μπέιλ και ο Πιρόλα που ξεπέρασαν τον τερματισμό του συμπεριλήφθηκαν στην πρώτη αποστολή του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για το αυριανό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Όφη στο Καραϊσκάκη για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Ο Σίριλ Τέσσερς που εξέτησε την τιμωρία του τέθηκε στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουμ για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό την Κυριακή στο ΑΚΑ. Το βράδυ στις 8.30 αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 30χρονος διεθνής Κονγκολέζος επιθετικός Σιμών Μπαντζά για να ολοκληρώσει τον ετήσιο δανεισμό του στον ΠΑΟΚ από την Αλ Τζαζίρα με οψιόν αγοράς 4 εκατομμυρίων. Την απόκτηση του Τάσο Χατζηγιοβάνη για ένα χρόνο ανακοίνωσε σήμερα Όφη με τον 29χρονο μεσοεπιθετικό να είναι και στην αποστολή για το Καραϊσκάκι. Μεταγραφή για τον Βόλο που απέκτησε τον 28χρονο διεθνή Βόσνιο αμυντικό χαφ Τζένις Μπούρνιτς. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακοίνωσε την ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών, την επιβολή προστήμων, αλλά και τη διαβίβαση της υπόθεσης στα αρμόδια αθλητικά όργανα, καθώς έκρινε ότι υπήρξε ουσιαστική συμμετοχή στη διοίκηση και τη λειτουργία της ΚΑΕ από τον Βαγγέλη Λιόλιο, ο οποίος είναι παράλληλα και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μπάσκετ. Άρης και Ολυμπιακός δίνουν σήμερα τους πρώτους αγώνες στο τουρνουά Νέο Φύτος Χανδριώτης της Λευκοσίας. Αυτή την ώρα ο Άρης αντιμετωπίζει την Μακάβη Τελαβίβ και στις 9 η Ερυθρόλευκη τον Ερυθρό Αστέρα. Τηλεοπτική μετάδοση και των δύο αναμετρήσεων από το Sky και ενημέρωση από την Era Sport. Παναθηναϊκός και ΑΕΚ κοντράρονται στις 8 στο κλειστό της Καλλιθέας στη Ρόδο στο πλαίσιο του δεύτερου διεθνούς τουρνουά της Ρόδου. Τηλεοπτική μετάδοση από το Action 24 και ενημέρωση από την Era Sport. Η τελευταία φετινή τους μάχη δίνουν στις 8 ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Αρμάν Ντουμπλάντης που παίρνουν μέρος στο Ultimate Championship της Βουδαπέστης με μετάδοση από την Art 2 Sport και από την Era Sport. Η Τσεχία αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών στην πρεμιέρα του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ που γίνεται στην Μόντενα. Η Εθνική βρίσκεται πίσω με 2-0 σετ. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί ακόμη Match Point με τον Ανδρέα Φούντα. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο airsports.gr.
0: Era Sport 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιο του ακούει, γιαγιά και γονό.
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνει?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
6: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
7: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Ακούτε Era Sport.

0: Φίλες και φίλοι της Ερασπορ, καλησπέρα σας. Match Point, η εκπομπή του Βόλεϊ που σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση έχουμε ξεκινήσει ξανά. Άντριας Φούντας στα μικρόφωνα για την επόμενη ώρα, με Γιάννη Κωνσταράκη στη ρύθμιση των ήχων και Άγγελο Ζαραϊδόνη στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Μια αρκετά ιδιαίτερη εκπομπή, με δεδομένο ότι συμπέφτουμε ακριβώς με τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας στη Μόντενα της Ιταλίας, την πρεμιέρα της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Παίζει με την Τσεχία, είμαστε 2-0 πίσω στα σετ. Πολύ σύντομα, αυτή τη στιγμή το παιχνίδι βρίσκεται σε time out. Πολύ σύντομα θα πάμε και στον Γιάννη Ράνιο για να μας εξηγήσει ακριβώς τι έχει γίνει και να συνεχίσει με την περιγραφή του τρίτου σετ, να συζητήσουμε και μαζί διάφορα πράγματα για την εθνική μας ομάδα σε συνδυασμό με άλλες εξελίξεις που είχαμε αυτή τη βδομάδα, με κλήρωση στην Volley League, με ορισμένα μεταγραφικά νέα σε κάποιες ομάδες και γενικότερα με πλούσια δράση. Η εθνική μας ομάδα, η οποία έρχεται από την παρουσία της στους Μεσογειακούς Αγώνες, από την ιστορική κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου, τώρα έχει αρκετά δύσκολο έργο στο ξεκίνημα των αγώνων της στον Όμιλο. Αύριο έχουμε και το παιχνίδι με την Ιταλία. Όλα μπορείτε να τα παρακολουθήσετε μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ2 Sport. Αν θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, να επικοινωνήσετε και να συζητήσουμε το οτιδήποτε, μπορείτε είτε μέσω της ομαδικής στο Viber στην ΕΡΑ Sport, είτε μέσω mail erasport@ert.gr, ή αν θέλετε μέσω SMS Sport κενό και το μήνυμά σας στο 54160. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση, μια πρώτη επικοινωνία με τον Γιάννη Ράνιο, τη στιγμή που η εθνική μας βρίσκεται 2-0 πίσω στα σετ από την Τσεχία και χάνει και 9-6 στο τρίτο σετ. Βλέπω τον Λάμπρο Πιτακούδη έτοιμο να σερβίρει, δεν ξέρω αν είναι μαζί μας ο Γιάννης, να ξεκινήσουμε τη μετάδοση του τρίτου σετ.
1: Καλησπέρα, Ανδρέα, και στους φίλους ακροατές. Ναι, πράγματι είναι πρόβλημα η ελληνική ομάδα ότι αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων θέμα με την υποδοχή. 16, δυσκολεύεται και πάλι να βγάλει την υποδοχή εκεί με τον Τζιάβρα. Για να δούμε μια επίθεση, αλλά με τα δύο χέρια από τον πρώτο ψάλτη. Από την πάσα του Μπάρτουνεκ, τελικά έρχεται με επίθεση ο Βαζνάπ. Τελικά βγήκε πολύ καλή άμυνα από το Ράπτη στην πίσω ζώνη και μετέπειτα υπάρχει αντικανονική μεταφορά μπάλα στο λεγόμενο πιαστό από τον πρώτο ψάλτη. Έτσι λοιπόν η διαφορά αυξάνεται στους 5, 11-6 στο τρίτο σετ, και ενώ θυμίζω ότι στο δεύτερο σετ η διαφορά έχει πάει δύο φορές προς το τέλος στο συν 9, που ήταν και η μέγιστη τιμή της. Από εκεί και πέρα όμως κρατάμε ότι η ελληνική ομάδα έχει θέματα στην υποδοχή, στον μπλοκ άμυνα, το σερβίς της Τσεχίας έχει φτύρει αρκετά το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, και αυτό φαίνεται και από τον τρόπο με τον οποίο υποδέχεται τις μπάλες των αντιπάλων, δηλαδή με ένα ποσοστό που αγγίζει το 28%, όταν η Τσεχία υποδέχεται με ένα ποσοστό που αγγίζει το 56%. Είναι τεράστια διαφορά για όποιον καταλαβαίνει και ξέρει τα στοιχειώδη για το βόλεϊ, και ειδικά σε αυτό το επίπεδο. Και για να δούμε ο Μάρκο, ο οποίος θα περάσει για πρώτη φορά στο παιχνίδι, αν μπορεί να αλλάξει κάτι στην επίθεση αντί του Μούχλια, αλλαγή στους διαγώνιους από τον κύριο Χρυσοφιδέλη. Και για όσους δεν άκουσαν λίγο νωρίτερα, να θυμίζω 25-21 το πρώτο σετ σε 27 λεπτά. Ανταγωνιστική η ελληνική ομάδα είναι η αλήθεια, αλλά προς το τέλος αποσπάστηκε με 5 πόντους για να κλείσει με 4 το σετ η Τσεχία. 25-17 στο δεύτερο 25 λεπτά η εθνική μας ομάδα δεν μπόρεσε να κρατήσει τον ρυθμό από τον 8ο-1ο το πόντο και μετά. Αποσπάστηκε γρήγορα η ομάδα της Τσεχίας, η οποία έχει σε πάρα πολύ καλή βραδιά τον παίχτη ο οποίος κάνει διαφορά, και αναφέρουμε στην περίπτωση του Μαρεκ Σότολα. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και ο Λούκας Βαζίνα, μεταξύ άλλων, που κάνουν ζημιά, αλλά ο πλουραλισμός, η επιθετική πολυφωνία της Τσεχίας έχει παίξει ρόλο. Στο μεταξύ, ο πρώτος χρόνος αρασύρει το αντίπαλο μπλοκ. Προσποίηση εκεί με τον Θεοδόση. Έρχεται ακριβώς από πίσω του για να τελειώσει την επίθεση ο Ράπτης, που είναι ό,τι πιο παραγωγικό έχει αυτή τη στιγμή η ελληνική ομάδα. Ο Ράπτης, ο οποίος θα πάρει τον ένατο πόντο. Από κοντά είναι και ο Μούχλιας με 8, αλλά με πολύ χαμηλά ποσοστά στην επίθεση. Είναι η αλήθεια, με ένα 47%. Εντυπωσιακή πάει τώρα, έρχεται από την Τσεχία. Απαντά με τον Τραχονόφσκι, ο οποίος ήρθε από τη θέση 6. Προετοίμαστο το ελληνικό μπλοκ. 13-8 γίνεται στο τρίτο σετ. Παρά το γεγονός ότι η μπάλα άλλαξε πορεία από το σερβίς του πρώτου ψάλτη, έπαιξε πάρα πολύ γρήγορα ο Πασαδόρος, ο Μπάρτουνεκ, που παίζει στην Μπουντεγιόβιτσε. Έτσι λοιπόν από τη θέση 6, όπως είπα λίγο νωρίτερα, πήρε με τη δική του πάει τον πόντο. Αλλά έρχεται η απάντηση με τον Μάρκου να πάρει τον μπλοκάου, στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Έτσι λοιπόν μειώνει σε 13-9. Και να δούμε λοιπόν, Ανδρέα, αν μπορεί η ελληνική ομάδα να γίνει πιο ανταγωνιστική σε αυτό το τρίτο σετ, σε αυτή την πρεμιέρα της που έχει στην Μόντενα, σε αυτό τον όμιλο. Όπου υπενθυμίζω ότι το πρόγραμμα εκτός από το σημερινό μάτς της Ελλάδας για τον ίδιο όμιλο παίζει Σλοβακία-Σλοβενία στις 10. Και έχουμε αύριο το Ελλάδα-Τσεχία 10:05. Την Κυριακή η Ελλάδα έχει ρεπό. Την Δευτέρα αντιμετωπίζει τη Σλοβενία στις 10. Την Τρίτη την Σουηδία στις 5 η ώρα. Όλα τα μάτς τηλεοπτικά από το RDO Sport και βέβαια με ενημέρωση από την Era Sport. Και Σλοβακία Ελλάδα στις 5. Στο μεταξύ ο Ράπτης και πάλι με τριπλό μπλοκ μπροστά του θα πάρει τον μπλοκάουτ, θα μειώσει τη διαφορά σε 13-10, αναγκάζοντας έτσι τον Γέρι Νόβακ να τα βάλει με τους παίκτες σου για τα δύο συνεχόμενα λάθη που έκαναν στο μπλοκ. Τώρα κάνουν λάθος στην υποδοχή, εκεί καιροφυλακτεί ο Πιτακούδης από το κέντρο του φιλέ με κόντρα επίδεση, θα μειώσει ακόμα περισσότερο. Δεν ξέρω αν ήρθε η ώρα να ζητήσει time out ο προπονητής της Τσεχίας, βλέποντας αυτό το σφάλμα με τον Τραχανόφσκι, ο οποίος δεν πήρε την μπάλα σωστά. Και από εκεί πέρα πήγε από την ελληνική πλευρά με τον Πιτακούδη, όπως είπα, να μειώνει σε 13-11. Οπότε η Ελλάδα, όσο μιλάμε, αρχίζει βρίσκει σιγά σιγά το ρυθμό της, αλλά απέχει πολύ από το να δείξει πολλά περισσότερα πράγματα. Time out λοιπόν, το οποίο ζήτησε ο Γιάννη Νόβακ, έχοντας στο πλευρό του και τον Αντώνη Βουρδέρη του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι, αν θες να σχολιάσουμε με αφορμή και τρέχουσα επικαιρότητα.
0: Εννοείται, σε αφήνω λίγο να τα πεις εσύ, γιατί έχεις βάλει πολλά θέματα για συζήτηση, είναι η αλήθεια, σε όσα έχεις αναφέρει μέχρι στιγμής, και για την απόδοση της εθνικής μας ομάδας και για τους Τσέχους ουσιαστικά, και τόντως και το πρόγραμμά μας που ανέφερες, δηλαδή Ιταλία, Σλοβενία, Σουηδία, Σλοβακία. Έχω την εντύπωση ότι και με βάση αυτό που βλέπουμε σήμερα, μοιάζει σαν να έχουμε τα τρία πρώτα πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια του ομίλου. Φυσικά με την Ιταλία να είναι μια κατηγορία μόνη της και την Τσεχία να φαίνεται πάρα πολύ δυνατή μέχρι στιγμής. Ό,τι μπορούμε να πάρουμε από εκεί και μετά να διεκδικήσουμε να δούμε με Σουηδία και Σλοβακία το ποια μπορεί να είναι η συγκομιδή μας, έτσι ώστε να μπούμε στην πρώτη τετράδα. Η αλήθεια είναι ότι με τέσσερις ομάδες να προκρίνονται δεν τελειώνει κάτι παρά την εικόνα που βλέπουμε σήμερα.
1: Ναι, και θυμίζω ότι και η ελληνική ομάδα των γυναικών, ενώ έρχεται το side out για την ομάδα Τσεχίας από την προσπάθεια που βγήκε πάρα πολύ γρήγορα από τους Έλληνες, αλλά η επίθεση του Μάρκου με τριπλό μπλοκ, η μπάλα κατέληξε μέσα στο ελληνικό τερέν. Λοιπόν, θυμίζω ότι και η ελληνική ομάδα στις γυναίκες ξεκίνησε με ήττα από την Τσεχία και από εκεί και πέρα κατάφερε να κάνει τρεις νίκες. Επί της ουσίας, με δύο νίκες έχει σοβαρές πιθανότητες να περάσει την επόμενη φάση. Με τρεις είσαι σίγουρα στην επόμενη φάση, όπου περνούν από κάθε όμιλο οι τέσσερις πρώτες από τους τέσσερις ομίλους. Όμως, ας μην κρυβόμαστε, είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο. Είναι, κατά την άποψή μου, ο πιο δύσκολος όμιλος που θα μπορούσε να τύχει στην ελληνική ομάδα. Παρά το γεγονός ότι είναι όλες από το VNL, αλλά είναι πολύ υψηλό επίπεδο. Και να δούμε κατά πόσο μπορεί να δείξει αυτοπεποίθηση, να δείξει συνοχή και πολύ λιγότερα λάθη. Γιατί μεταξύ άλλων και τα λάθη της έχουν στοιχεί σήμερα. Ενώ λίγο νωρίτερα είχαμε τον Ράπτη να μειώνει στα 14-12. Για να δούμε τον Μάρκου με επαφή στο Φίλιμπαλα, θα περάσει από την πάσα του Μπάρτουνεκ. Έρχεται να πάρει το side out του Τραχνόφσκι από τη θέση 4. Με πίθηση με το δεξί χέρι στο μπλοκ που είχε ο Πιτακούδης. Τελικά πόντος για την Τσεχία. Μια εθνική που το ξέρεις και εσύ πολύ καλά. Έχει ένα γεμάτο καλοκαίρι με επίσημα, με φιλικά. Και πλέον ρίχνεται στη μάχη του Eurovolley έχοντας μια μεγάλη πρόκληση, έστω και αν χάνει με 2-0. Σετ και έχοντας ανεβάσει αυτό το τρίτο σετ πολύ την αποτελεσματικότητά της με 55% επίθεση. Τώρα Πιτακούδη σε πρώτο χρόνο. Να λοιπόν πως μειώνει σε 15-13 η ελληνική ομάδα. Η Ελλάδα, η οποία θυμίζω σε αυτό το τρίτο σετ βρέθηκε πίσω και με 5 πόντους από το 12-7. Από εκεί και πέρα μειώνει την διαφορά, γιατί έχει βελτιωθεί σημαντικά στην επίθεση, που είναι ένα στοιχείο τουλάχιστον που δείχνει να πληγώνει την τσεχική άμυνα. Αντρέα.
0: Η Ελλάδα με τον Δημήτρη τον Θεοδόση σε αυτή τη 14η να είναι η μόνη προσθήκη από τους μεσογειακούς αγώνες. Έτσι έχουμε αυτούσια την ομάδα την οποία είχαμε στους μεσογειακούς. Και δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου σε αυτό, επειδή η αλήθεια είναι ότι στα χαρτιά ήταν φαβορή η Τσεχία με βάση τα προγνωστικά. Αυτό ήταν ξεκάθαρο. Περίμενα λίγο ότι αυτός ο ρυθμός που έχουμε αποκτήσει, επειδή οι Τσέχοι έχουν πολύ καιρό να παίξουν επίσημο παιχνίδι, δηλαδή από τον Ιούνιο και το VNL και το European League, συγγνώμη, και στα φιλικά τους δεν τα είχαν πάει και πάρα πολύ καλά, περίμενα ότι αυτό ίσως μας δώσει κάτι παραπάνω για το σημερινό παιχνίδι. Το γεγονός ότι ήμασταν σε τόσο καλό ρυθμό, σε τόσο καλή αγωνιστική και ψυχολογική κατάσταση. Έχεις... Αλλά φαίνεται ότι μπήκαν και αυτοί δυνατά.
1: Έχεις δίκιο. Ήταν κάποια φιλικά παιχνίδια που είχε παίξει με το Βέλγιο, μάλιστα επειδή με συνοπτικές διαδικασίες το Βέλγιο τους είχε κερδίσει με 3-0. Έγινε 4-0. Δηλαδή έπαιξαν και ένα σετ επιπλέον σε αυτά τα διπλά παιχνίδια που έχασε και τα δύο. Είχε χάσει από τη Βουλγαρία. Είχε χάσει από την Τσεχία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και όπως είπες πολύ σωστά, έχει να παίξει επίσημο παιχνίδι από τα μέσα Ιουνίου. Υπάρχει μια διπλή ανάγνωση από αυτό. Απ' τη μία λες μήπως υπάρχει έλλειψη ρυθμού. Από την άλλη ότι είναι πιο ξεκούραστη, πιο φρέσκια η ομάδα. Είχε περισσότερο και πιο επαρκή χρόνο να προετοιμαστεί χωρίς να σπαταλήσει ενέργεια σε παιχνίδια όπως η Μεσογειακή. Πάντως, η ελληνική ομάδα, θυμίζω, στο πρώτο σετ μέχρι τον 17-18 πόντο ήταν κοντά. Από εκεί πέρα ξέφυγε με 5 για να κλείσει σε 25-21 η Τσεχία. Στο δεύτερο σετ από νωρίς ήταν πολύ πίσω στο σκορ για να μπορέσει να κάνει κάτι θετικό. Οπότε το 25-17 απλά γλύκανε μία απόδοση πολύ κάτω του μετρίου, θα χαρακτήριζα. Και τώρα να δούμε πώς έχουν τα πράγματα σε αυτό το χρονικό διάστημα, όπου η Τσεχία προηγείται με 17-15 και τώρα σε μια επίθεση η οποία βγαίνει από τον Βαζίνα αλλά από την άμυνα την οποία βγάλει ο Γαλλιώτος, νέα επίθεση από τους Τσέχους γιατί πήγε στην πλευρά τους, η επίθεση από τη θέση, από τη θέση 2 με το αριστερό ο Σότολα θα βρει την μπάλα out 17-16. Βλέπουμε από τη μία τον Σότολα με τριπλό μπλοκ να χτυπά ψηλά από το ελληνικό τείχος και να πανηγυρίζει ο Θεοδόσης να είναι στους 11 πόντους. Από την άλλη πλευρά, κανείς διψήφιος από την ελληνική ομάδα, αλλά τουλάχιστον αν μη τι άλλο δείχνει ότι έχει ανεβάσει στροφές στην επίθεση. Βέβαια, έρχεται η απάντηση τώρα από τη θέση 4 και πιο συγκεκριμένα από τον Λούκας Βάσινα, τον ακραίο, για να κάνει το 18-16 σε ένα λίγο πιο ανταγωνιστικό σετ, όπου η Ελλάδα θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να δει τι μπορεί να βρει, ανεβάζοντας τα ποσοστά της και στην υποδοχή, που επαναλαμβάνουμε ένα ποσοστό στο 25% απέναντι σε μια τόσο υψηλό επίπεδο ομάδα, σίγουρα δεν έχει τύχει. Έχει τύχει όμως ο Μάρκου, ο οποίος θα πάρει το δεύτερο πόντο, με διπλό μπλοκ μπροστά του, θα μειώσει στον πόντο 18-17 από την πάσα του Γαλλιώτου. Ο Μάρκου, ο οποίος έρχεται από ένα πολύ καλό πρωτάθλημα το οποίο έκανε φέτος με την ομάδα της Καλαμάτας, νικά στον μπλοκ και κυρίως τον Κλίμες, ο οποίος δεν πρόλαβε να κλείσει σωστά. Η μπάλα κατέληξε στο τσεχικό τερέν.
0: Και σε ό,τι αφορά τον Άγγελο Μάρκου, πέρα από το εντυπωσιακό πρωτάθλημα που είχε κάνει, η αλήθεια είναι ότι έμοιαζε και από τους μεσογειακούς και έπειτα, έτσι σε αυτόν τον εσωτερικό ανταγωνισμό με τον Δημήτρη Τομούχλια, που είναι ίσως όντως από τα μεγαλύτερα ονόματα και τα μεγαλύτερα αστέρια της εθνικής μας. Μοιάζει να είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση ο Άγγελος Μάρκου το τελευταίο διάστημα, σε λίγο καλύτερο ρυθμό, και ο Δημήτρης Τομούχλιας να ψάχνει ένα παιχνίδι έτσι πραγματικά μεγάλο. Δηλαδή, από τα πρώτα του ομίλου στους μεσογειακούς και στη συνέχεια, πιο πολύ μπορώ να σου πω ότι θυμάμαι τον Άγγελο Μάρκου παρά τον Δημήτρη Μούχλια. Είχε μια δυσκολία στα παιχνίδια του.
1: Ναι, δεν θα διαφωνήσω σε αυτό το οποίο λες. Και αυτό το απέδειξε και στην προηγούμενη φάση. Πλέον έρχεται να πάρει τον μπλοκάουτ, να μειώσει σε 19-18 η ελληνική ομάδα, η οποία τουλάχιστον σε αυτές τις τελευταίες φάσεις καταφέρνει και παίρνει γρήγορα το side out, δηλαδή δεν επέτρεψε να ξεφύγει περισσότερο από τις προσπάθειες και του Βάσινα αλλά και του Σότολα, η ομάδα της Τσεχίας. Ξανά στο παιχνίδι ο Ράπτης, βλέπω να βγαίνει ο Θεοδόσης, για να δούμε τι μπορεί να βγει, και ενώ και ο Κασαμπαλής θα είναι στο σερβίς, έχοντας αφήσει έτσι την κοτσίδα που τον είχαμε συνηθίσει τόσα χρόνια, προστάτερος του Παναθηναϊκού. Σταύρος Κασαμπαλής λοιπόν σερβίς, ψάχνει τον Άσο, η μπάλα είναι μέσα. Πλάγια γραμμή, 19 όλα.
0: Συνηθισμένα πράγματα αυτά. Συνηθισμένα πράγματα στα κρίσιμα από το Σταύρο Κασαμπαλή.
1: Πράγματι.
0: Πολύ ωραίο σερβίς, πολύ ωραίο.
1: Και με τον Παναθηναϊκό και με την εθνική ομάδα στη γραμμή. Το Hawkeye δείχνει αμέσως τι ακριβώς έγινε, όπως σε αυτό το πανευρωπαϊκό, δευτερόλεπτα μετά την επαφή της μπάλας στο τερέν κοντά στη γραμμή, μέσα έξω, δεν έχει σημασία. Όλοι και στο γήπεδο και στους δέκτες τους βλέπουν το Hawkeye για να μην υπάρχει αμφισβήτηση.
0: Καλά που υπάρχουν και αυτά, γιατί στους μεσογειακούς ζήσαμε κάτι challenge που κράταγαν όσο τα σετ, όσο τα υπόλοιπα σετ κράταγε το σύνολο των challenge. Εκεί ειδικά με την Ιταλία ήταν απίστευτο αυτό το πράγμα.
1: Και επειδή είσαι μικρός, όχι πολύ μικρός βέβαια, αλλά απορώ ακόμα πως ζούσαμε εποχές, ειδικά στο βόλεϊ, που δεν υπήρχαν τα challenge, δεν υπήρχαν αυτές οι φάσεις για να εξετάζονται με λεπτομέρεια και υπήρχαν πάρα πολλά λάθη, αντεγκλήσεις, διαφωνίες και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Κάτι τέτοια τουλάχιστον βοηθούν Και σιγά σιγά θα βλέπουμε και νεοτερισμούς, δηλαδή να μην υπάρχουν επόπτες στα παιχνίδια πλέον με όλη αυτή την κατάσταση. Εδώ καλά καλά ο πρώτος ζητήσεται από την πλευρά της γραμματείας, αφαιρώντας αρκετές από τις αρμοδιότητες του δεύτερου, που πραγματικά το μόνο που έχει να κάνει είναι να βλέπει πιθανή υπέρβαση ή φιλέ. Τίποτα άλλο δεύτερος. Αρχίζει να αποκτά ρόλο διακοσμητικού, έτσι όπως είναι και με την τεχνολογία. 20-20 λοιπόν, η Ελλάδα καταφέρνει και είναι ξανά κοντά, έχοντας ψαλιδίσει αυτή τη διαφορά που λέγαμε πριν συνδεθούμε των 5 πόντων, αλλά το σερβίς από τον Μάρκο θα στείλει την μπάλα πάνω στο φιλέ, στην προσπάθεια να πιέσει, να σημαδέψει στη θέση 5 για να καταλάβει ο κόσμος, στην πίσω ζώνη. Λοιπόν, 21-20, Τσεχία-Ελλάδα, 2-0 σετ η ομάδα Τσεχίας, αυτό το πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τη φάση των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στο παιχνίδι ο Ίντρα, ξανά, ο Πάτρικ Ίντρα, ο διαγώνιος της Τσεστόχοβα. Αποδοχή βγαίνει από τον Τζιάβρα, επίθεση με τριπλό μπλοκ, δεν μπορεί να τον νικήσει ο Ράπτης. Κοντραμπάλα για την Τσεχία με την επίθεση του Ίντρα, έσπασε πάνω στο ελληνικό μπλοκ. Υψώνει ο πρωτοψάλτης για τον Ράπτη με τριπλό μπλοκ. Πολύ καλό το ντουμπλιάζ του πρωτοψάλτη. Αυτή τη φορά ο Μάρκου ύπταται, θα πάρει το μπλοκάουτ. Η επιμονή της ελληνικής ομάδας δικαιώνεται.
0: Πολύ σημαντικός ο πόντος αυτός με τον τρόπο που εξελίχθηκε. Είχαν μεγάλη ευκαιρία εδώ οι Τσέχοι.
1: Δείχνει αυτοπεποίθηση, αν μη τι άλλο, και ότι η Ελλάδα δεν την έχει πάρει από κάτω το γεγονός ότι στα δύο πρώτα σετ δεν ήταν ιδιαίτερα καλή. Δεν ξεκίνησε καλά το τρίτο, αλλά τουλάχιστον ανέβασε στροφές, εκμεταλλευόμενη και τις αλλαγές της Τσεχίας, η οποία τράπεζε με την κανονική της εξάδα, προκειμένου να κλείσει όσο μπορεί πιο νωρίς το παιχνίδι, να μην υπάρξει επιπλέον σπατάλη δυνάμεων. Ενώ στο παιχνίδι για δεύτερη φορά ο Όντρι Ρόμαν, ο δεύτερος πασαδόρος στη θέση του Μπάρτουνεκ. Να δούμε τι μπορεί να αλλάξει στην επιθετική φιλοσοφία κύριος Γιρι Νόβακ, προπονητής της Τσεχίας. Ράπτης λοιπόν στο σερβίς 21-21 με τον Βάσινα να παίρνει περισσότερο χώρο στην υποδοχή. Να δούμε αν θα πάει εκεί η μπάλα. Ράπτης με το ρυθμικό χειροκρότημα των συμπαικτών του. Είπαμε δεν υπάρχει πολλοί κόσμος από ό,τι διακρίνουμε στη Μόντενα για αυτό το παιχνίδι. Πολύ καλό σερβίς, άσος. Σημάδεψε εκεί όπου τελικά ούτε ο Βάσινα αλλά ούτε και το Λίμπερο, ο Μόνικ, κατάφεραν να βρουν την μπάλα. Προσγειώθηκε γρήγορα. Η δουλειά έγινε και την κατάλληλη στιγμή η ελληνική ομάδα προσπερνά με τον Ράπτη.
0: Βρήκαμε πολύ μεγάλα σερβίς. Αυτό ήταν τρομερό σερβίς εδώ και από τον Δεσοβαλή νωρίτερα και από τον Ράπτη σε αυτό το σημείο. Πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό που έλεγες εσύ νωρίτερα, υπέφερε η δική μας υποδοχή ουσιαστικά σε όλο το παιχνίδι, ειδικά στο δεύτερο σετ. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τώρα με δύο καλούς σερβίς.
1: Ήταν ο Πασαδόρος να βγαίνει αρκετά μακριά από το φιλέ, να κάνει πιο δύσκολη τη συνθήκη επίθεσης, πιο εύκολο το αντίπαλο μπλοκ, διάβαζε πιο εύκολα την ελληνική επίθεση. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Για να δούμε. 22-21 και σιρτάκι, κάτι το οποίο είχαμε ζήσει και στον Μπρουνό βέβαια, σε κάποια time out και ο κόσμος ανταποκρινόταν. Λοιπόν, με 13 πόντους και 57% επίθεση ο Αλέξανδρος Ράπτης, πρωταγωνιστής των τελευταίων φάσεων. Και όλα έτοιμα για το δικό του σερβίς, ο ακραίος πλέον παίκτης του Ολυμπιακού, μετά από θητεία και στην Γαλλία, γενικότερα στο εξωτερικό και πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού. Ράπτης λοιπόν στο σερβίς, αποδοχή βγαίνει έστω και δύσκολα από τον Βάσινα. Μια επίθεση, απάντηση με τον Τραχονόφσκι, ο οποίος θα πάρει τον πόντο, θα ισοφαρίσει 22-22. Έρχεται λοιπόν το side out μετά το time out το οποίο πήρε η ομάδα Τσεχίας. Από την πάσα του Ρόμαν η μπάλα ταξίδευε αρκετή ώρα, κατάλαβε το διπλό μπλοκ, αλλά με την ικανότητα που έχει ο Τραχονόφσκι κατάφερε να κλείσει τον πόντο για την ομάδα του, να ισοφαρίσει 22-22. Και τώρα ο ίδιος είναι έτοιμος για το σερβίς. Επιμένει με διαγώνιο τον Μάρκου και δικαιώνεται ως τώρα ο κ. Στοφιδέλης αντί του Μούχλια σε αυτό το χρονικό σημείο. Τραχονόφσκι. Το σερβίς. Υποδοχή βγαίνει από τον Τζιάβρα. Γαλλιώτος θα παίξει με πρωτοψάλτη. Από δύσκολη γωνία είναι. Αλήθεια, με διπλό μπλοκ θα πάρει το μπλοκάουτ. Χαμόγελα 23-22. Ιδιαίτερα αλτικός ο ακραίος του Παναθηναϊκού. Πήρε την μπάλα εκεί όπου αναγκάστηκε να γυρίσει λίγο πιο πίσω το σώμα του στον αέρα.
0: Έχει τρομερή ισορροπία στον αέρα, αυτά τα κάνει συχνά, δεν τα βλέπεις εύκολα.
1: Ναι, δεν είναι μόνο ότι φτιάχνει το βήμα για να πάρει τη σωστή πορεία και να απογειωθεί με το δικό του άλμα, αλλά άλλαξε και στον αέρα, αλλά πήρε τον blockout. Ναι, δεν είναι μόνο ότι φτιάχνει το βήμα για να πάρει τη σωστή πορεία και να απογειωθεί με το δικό του άλμα, αλλά άλλαξε και στον αέρα, αλλά πήρε τον blockout.

0: έχουμε set point για την ελληνική ομάδα 24-23. Για να δούμε αν θα πάει σε μια σίγουρη επιλογή με τον Γαλλιώτο, τον Πασαδόρο, μαζί με τον Κατσαμπαλή εναλλάσσονται. Γενικότερα έχει ανοίξει το rotation αρκετό Χρυσοφιδέλης. Jump float service με το αριστερό Γαλλιώτος. Βγαίνει υποδοχή εύκολα από τον Βάσινα. Η επίθεση βγήκε απίθανη άμυνα από την Ελλάδα με τους Γιάβρα Επίδες. Με το πρώτο ψάλτη με ένα ρόλ το οποίο τελικά υπάρχει σφύριγμα και πόντους για την Ελλάδα. Γιατί υπάρχει φιλέ από τον Κλίμες και η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα πάρει το σετ, θα μειώσει σε 2-1. Η ελληνική ομάδα η οποία αν μη τι άλλο έδειξε ότι σε αυτό το χρονικό σημείο μπορεί να γίνει ανταγωνιστική. Και ενώ εμείς βλέπουμε την προηγούμενη φάση, ναι, ξεκάθαρα υπήρχε παράβαση στο φιλέ με το δεξί χέρι του Κλίμες. Ουδόλος μας απασχολεί κάτι τέτοιο, γιατί η ελληνική ομάδα στο τρίτο σετ ξεκίνησε νοθρά, βρέθηκε πίσω στο σκορ και με 5 πόντους 13-8 και άρχισε σιγά σιγά να ροκανίζει τη διαφορά και νομίζω ότι έφερε και λίγο γούρι, γιατί από τη στιγμή που συνδεθήκαμε άρχισε να ισορροπεί την κατάσταση.
1: Μ' αρέσει όπως το θέτεις, δεν το είχα σκεφτεί έτσι, ναι, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να πω ότι το περίμενα κι εγώ έτσι, βλέποντας αυτές τις διαφορές 5 και 3 πόντων ακόμα και μετά τα μέσα του σετ. Ήταν τρομερή προσπάθεια που κάναμε.
0: Οπότε να δούμε λίγο τους πόντους έτσι όπως είναι τώρα. Σε ένα σετ όπου και πάλι τα λάθη, είναι αλήθεια ότι μας έχουν πληγώσει αρκετά σε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, από την πλευρά της Τσεχίας, πρώτο σκόρερ είναι ο Μάρικ Σότολα με τους 13 πόντους. Σότολα είναι ο διαγώνιος. Και από την Ελλάδα, διψήφιος ο Ράπτης με 13, 10 έχει ο Μούχλιας. Αλλά να κρατήσουμε ότι πέρασε στο παιχνίδι και βοήθησε όσο μπορούσε, όσο του το επέτρεψε ο Μάρκου. Ο Άγγελος Μάρκου με 4.
1: Οπότε, μένουμε μαζί. Γιάννη, με συγχωρείς πολύ για την διακοπή. Πάμε να δώσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε με μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη στο παιχνίδι της Εθνικής.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Φραγκουλέικα Ετωλοακαρνανίας. Εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112. Σε εξέλιξη και στην Φλόκα Αχαΐας. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη για τους δύο γιατρούς. Απροσδιόριστα παραμένουν τα αίτια του θανάτου του μετά και την νεκροτομή. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στην επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, πάγια προτεραιότητα της Ελλάδας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελ Ενανή. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη εν ώψη της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, γι' αυτό ακριβώς το λόγο μαχόμαστε σήμερα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, μόνο η νίκη μπορεί να υπάρξει, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι οι πιέσεις που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της χώρας του έχουν φτάσει σε κρίσιμο και επικίνδυνο στάδιο. Μεταβολή του καιρού από αύριο με βροχές αρχικά από τα δυτικά και τα βόρεια και σταδιακή επέκταση στην υπόλοιπη χώρα. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
0: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσί...

0: Δικτύωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
1: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Φίλες και φίλοι, είμαστε και πάλι μαζί σας. Match Point, μέρος δεύτερο, η εκπομπή του Βόλια στην Ερασπόρ. Ανδρέας Φούντας στο μικρόφωνο, Γιάννης Κωνσταράκης στη ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιάννη Κωνσταράκη για την επιλογή του τραγουδιού, δική του πρωτοβουλία. Ήθελα με αυτόν τον τρόπο να τιμήσει τον αγαπημένο μας Γιώργο Μαζονάκη. Νομίζω για όλους μας ή για τους περισσότερους από εμάς, εδώ και περίπου 24 ώρες παίζει ασταμάτητα. Όπου είναι ο καθένας μας, συνέχεια ακούμε τα τραγούδια του και φυσικά το σοκ δεν έχει ξεπεραστεί στο ελάχιστο από όταν μάθαμε αυτή την τρομερά δυσάρεστη και ξαφνική είδηση του θανάτου του. Θα επιστρέψουμε σιγά σιγά στα δικά μας, στα αθλητικά. Πριν πάμε πάλι στο Γιάννη Ράνιο να συνεχίσουμε με τη μετάδοση του αγώνα της εθνικής μας ομάδας στο Eurovolley. Φαίνεται και το τέταρτο σετ εξαιρετικά αμφίροπο. Μαζί συζητούσαμε νωρίτερα για το τρίτο. Να πάμε λίγο στο μπάσκετ. Παίζει ο Άρης φιλικό παιχνίδι στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης με τη Μακάμπι Τελαβίβ, η οποία κάνει μια τρομερή εμφάνιση και προηγείται με 15-42-27 σε κάτι παραπάνω από 17 αγωνιστικά λεπτά. Πάρα πολύ ψηλό το σκορ για τους Ισραηλινούς. Ξεκινούμε να παρακολουθούμε όλο και πιο έντονα τις ομάδες, τόσο τις ελληνικές όσο και τις ευρωπαϊκές, με την έναρξη των διοργανώσεων να πλησιάζει. Στις 9 η ώρα για το ίδιο τουρνουά ο Ολυμπιακός θα παίξει ξανά με τον Ερυθρό Αστέρα μετά την αναμέτρησή τους στο Ηράκλειο, όπου οι Πειραιώτες είχαν επικρατήσει με 87-77 και είχαν κατακτήσει το διεθνές τουρνουά στην Κρήτη. Ενώ και στις 8 η ώρα έχουμε ένα φιλικό ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Αρκετά ιδιαίτερο παιχνίδι, με δεδομένο ότι και οι δύο ομάδες έχουν πάρα πολλές και σημαντικές απουσίες. Ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό, βέβαια, οι απουσίες αυτές θα διατηρηθούν για ένα χρονικό διάστημα, ίσως και για την πρεμιέρα των επίσημων διοργανώσεων και της EuroLeague. Θα έχουμε πολύ περισσότερο χρόνο μέσω της συχνότητας Eurosport να τα συζητάμε αυτά, πλησιάζοντας την έναρξη της σεζόν. Ακούσατε νωρίτερα και 2 ώρες 24 δευτερόλεπτα με Κώστα Σωτηρίου και Γιάννη Ροζή. Πάνε πολύ περισσότερα για τις ομάδες. Απλά με την ευκαιρία, με τα φιλικά που βρίσκονται σε εξέλιξη, κάναμε και εμείς την ενημέρωσή μας για όσους ενδιαφέρεστε. Αν για οτιδήποτε θέλετε να μας στείλετε το μήνυμά σας και να επικοινωνήσουμε, στέλνετε στο Viber στην ομαδική της Eurosport μέσω mail eurosport@earth.gr και αν θέλετε μέσω SMS, sport κενό στο 54160. Το μήνυμά σας. Είχαμε δύο μηνύματα από το φίλο Νίκο στην αρχή της εκπομπής, ο οποίος μάλλον όπως όλοι νόμιζε ότι θα χάσουμε από την Τσεχία 3-0 και είπε θα τα πάμε καλύτερα στα επόμενα μάτς. Μακάρι να τα πάμε καλύτερα και στα επόμενα μάτς και σήμερα. Να δούμε τι έχει να δώσει ακόμα η Εθνική που κάνει μια συγκλονιστική προσπάθεια. Ο Γιάννης μας καλείται Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Αρκαδικό Γλέντι, στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Με γουρνοπούλα λέει, με αγάπη, τον ευχαριστούμε πολύ. Τα χαιρετίσματά μας. Λοιπόν, σιγά σιγά θα επιστρέψουμε στα δικά μας, στο άθλημα αυτής της εκπομπής. Πάμε στο Γιάννη Ράνιο. Έχει ξεκινήσει με πάρα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο και το τέταρτο σετ. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 9-8, παλεύουμε για την ισοφάριση. Γιάννη, και πάλι μαζί μας.
1: Πράγματι, να έχει γυρίσει ένας διακόπτης από τα μισά του τρίτου σετ, όπου η ελληνική ομάδα το πήρε τελικά 25-23 σε σχέση με τα δύο πρώτα. 25-21 στο πρώτο η Τσεχία, 25-17 στο δεύτερο, έχοντας εξαιρετική εικόνα σε αντίθεση με τα πολλά λάθη και την προβληματική εικόνα της Ελλάδας σε πάρα πολλούς τομείς. Αλλά πλέον η Ελλάδα είναι μια πολύ πιο μαχητική, πολύ πιο αποτελεσματική εικόνα που παρουσιάζει και στην επίθεση αλλά και στην υποδοχή, γιατί είναι η αλήθεια ότι τα πολύ χαμηλά ποσοστά στην υποδοχή δυσκόλεψαν αφάνταστα τον Έλληνα τεχνικό, ο οποίος δίνει και τώρα οδηγίες βλέποντας την Τσεχία.
0: Ναι, ακούγοντας τον Άγγελο Μάρκο, είδε, έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Ας ακούσουμε λίγο, μικρό. Να δούμε ότι ακούγεται.
2: Είναι επιλογή και για εσένα, έτσι, όχι μόνο για τους υπόλοιπους. Πάμε παιδιά, side out εδώ. Μάρκο!
1: Οι οδηγίες ήταν προς τον πρωτοψάλτη, αν πρόλαβα να ακούσω σωστά, γιατί δεν ήταν και η καλύτερη ποιότητα ήχου, για τον τρόπο με τον οποίο θέλει να εκτελεί και να σημαδέψει, να περάσει την μπάλα δίπλα από το αντίπαλο μπλοκ. Για να δούμε λοιπόν.
0: Ναι, και σε κάποιον είπε κράτα επιλογή και για σένα, όχι μόνο για τους συμπαίκτες. Τώρα δεν ξέρω, ή στον πρωτοψάλτη, αν πήγαινε στον Μάρκο Γαλλιώτο, αυτό
1: ναι,
0: που έχει και αυτό την ικανότητα να τελειώνει φάσεις, ναι, αλλά έχει ενδιαφέρον που είχαμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε και τον coach.
1: Εν πάση περιπτώσει, για να δούμε τώρα. 18 μπροστά η ομάδα της Τσεχίας. Με την Ελλάδα βέβαια να έχει πάρει ένα προβάδισμα 8-6 και να έχει μείνει μετά από αυτό το επιμέρους 4-0 το οποίο τρέχει η Τσεχία. Βγαίνει η άμυνα από το Γαλλιώτο, υψώνει ο Τζιάβρας, Επίθεση του πρωτοψάλτη, block out. Νομίζω ότι εκεί ήταν ακριβώς αυτό το οποίο ζήτησε λίγο νωρίτερα ο κ. Χριστοφιδέλης. Το πραγματοποιεί για να πάρει το side out ο πρωτοψάλτης από τη θέση 4 με το δεξί. Η μπάλα βρίσκει στα χέρια του Σόντολα. Η μπάλα θα περάσει out. Έτσι λοιπόν σπάει αυτό το επιμέρους 4-0 το οποίο τρέχει η ομάδα της Τσεχίας από το 6-8. Το κάνει 18 και τώρα 19. Πρωτοψάλτης έτοιμος για το σερβίς. Σημαδεύει πάνω στον αντίπαλο Λίμπερο τον Μόνικ. Επίθεση με τον Σόντολα. Τριπλό μπλοκ πολύ καλό της ελληνικής ομάδας. Κόντρα μπάλα. Υψώνει ο πρωτοψάλτης. Αρκετά μπροστά που πάει μπάλα από τον Ράπτη, ο οποίος σημαδεύει δάχτυλα για να πάρει τον μπλοκάτο και θα τα καταφέρει. Να λοιπόν 10-10. Παρά το γεγονός ότι δεν βγήκε με την καλύτερη συνθήκη υποδοχή. Η πάσα έφυγε από τα χέρια ενός ακραίου. Αρκετά μπροστά στο φιλέ, αλλά παρόλα αυτά κατάφερε εκεί ο Ράπτης να πάρει τον πόντο. Σημαδεύοντας δάχτυλα και τη στιγμή που ο Κιλμές κατέβαζε, δεν πρόλαβε να δώσει αντίθετη πορεία στην μπάλα. Έτσι λοιπόν 10-10 σε ένα μάτς το οποίο τουλάχιστον προμηνύεται πολύ πιο συναρπαστικό και ανταγωνιστικό για την ελληνική ομάδα, η οποία επαναλαμβάνω σταμάτησε λίγο νωρίτερα το επιμέρους 4-0 των Τσέχων. Τσεχία δυσκολεύεται στην υποδοχή. Επίθεση στην πίσω ζώνη, είναι out τελικά η μπάλα από τον Βάσινα. Να λοιπόν που η Ελλάδα τώρα τρέχει το δικό της επιμέρους 3-0. 11-10 μπροστά στο σκορ. Και για όσους συντονίστηκαν τώρα με την ραδιοφωνική συντροφιά της Ερασπορ, να θυμίσουμε ότι είναι το πρώτο παιχνίδι που δίνει η ελληνική ομάδα στην Μόντενα της Ιταλίας, εκεί όπου διεξάγεται ο μιλός της για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Έχοντας χάσει τα δύο πρώτα σετ 25-21-25-17, πήρε το τρίτο με 25-23 και φιλοδοξεί τώρα με την εικόνα της να οδηγήσει το παιχνίδι σε tie break. Challenge από ό,τι βλέπω. Έχω την εντύπωση ότι πιο πολύ το ζήτησε το challenge ο Γύρι Νόβακ για επαφή στο φιλέ, για το αν θέλει να κόψει λίγο το ρυθμό της εθνικής ομάδας χωρίς να σπαταλήσει ένα time out. Καμιά φορά το κάνουν.
0: Αυτά που λέγαμε και νωρίτερα. Εδώ η Ιταλία στους Μεσογειακούς δεν άφηνε να τελειώσουν τα set. Ναι. Σε κάθε set point είχαμε challenge. Ναι, είναι για φιλέ, έχεις πολύ δίκιο.
1: Έχω την εντύπωση, χωρίς να έχω δει replay, με μια πρώτη ματιά που καμιά φορά μπορεί να πέσει και έξω, ότι είναι μια καθαρή φάση εδώ, δηλαδή ότι δεν θα αλλάξει κάτι. Περιμένουμε να δούμε, γιατί εξετάζεται πάντως ενδελεχώς από την κατάλληλη κάμερα. Η σωστή γωνία λήψης πάντοτε βοηθά σε τέτοιες περιπτώσεις. Για να δούμε τι θα δείξει. Πάντως δεν βλέπω αρκετό κόσμο, δηλαδή δεν βλέπω πάνω από 200 άτομα.
0: Εντάξει, τουλάχιστον γλιτώσαμε την πρεμιέρα με την Ιταλία που πήγε και έπαιξε στην Νάπολη με τη Σουηδία και
1: στην πλατεία εκεί που με την βροχή.
0: Λοιπόν,
1: δεν υπάρχει φιλέ όπως είχε φανεί αρχικά, αλλά η δουλειά έγινε έστω για μισό λεπτό να κόψει λίγο το ρυθμό της ελληνικής ομάδας. Και πραγματικά 6.000 κόσμος βρέθηκε σε μια πλατεία στην Νάπολη, έτσι, για να δει αυτό το παιχνίδι. Αλλά η βροχή έκανε τα δικά της και ήθελα να δω, γιατί να σου πω την αλήθεια δεν πρόλαβα να το παρακολουθήσω. Τι έγινε με τα νερά, δηλαδή σε τι κατάσταση ήταν το Taraflex και το καθεξής.
0: Ναι, είχε αρκετές διακοπές. Βγήκανε τρεις φορές για ζέσταμα. Ο αγωνιστικός χώρος ήταν πολύ βρεγμένος. Μετά βάλανε κάποιες προστατευτικές τέντες. Ναι, και που ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. Όσο ωραία ιδέα και να ήταν και όσο όμορφο θέαμα, δεν τους βγήκε δυστυχώς όπως θα θέλανε.
1: 11-11 λοιπόν από το άσοχο σερβίς της ελληνικής ομάδας. Βάσινα στο σερβίς, σημαδεύει πάνω στο Τζιαβρά. Γαλιώτος για τον Μάρκου. Δεν μπορεί να πάρει τον πόντο. Βγήκε τον ντουμπλάζ εκεί από τον Κλίμες. Δεν ήταν καλή επίθεση της Τσεχίας. Για να δούμε αν η Ελλάδα τώρα με το Ράπτη θα πάρει τον μπλοκάουτ, θα τα καταφέρει. 12-11. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είναι μπροστά. Η Ελλάδα η οποία αρχίζει και ανεβάζει στροφές μετά το αρχικό, δεν θα πω σοκ, αλλά μουδιασμένο ξεκίνημα απέναντι σε μια πολύ πιο ποιοτική ομάδα. Δεμένη, έχοντας παίξει τουλάχιστον μια διετία οι περισσότεροι όλοι αυτοί μαζί και σε υψηλότερο επίπεδο διοργανώσεων. Δεν είναι το ανυπέρβλητο εμπόδιο, δεν είναι η Ιταλία δηλαδή. Αλλά τουλάχιστον η ελληνική ομάδα ας παίξει το παιχνίδι και από εκεί πέρα ό,τι βγει. Θεοδός Τζάμπλοτ Σέρβις δυσκολεύει την υποδοχή του Μόνικ, του Λίμπερο. Επίθεση και από τον Τραχόφσκι. Το μπλοκ είπε όχι. Νέα προσπάθεια της Τσεχίας. Κάκιστη επίθεση που έρχεται από τον Τσέχο, τον Σότολα. Αλλά εδώ όμως το 12-12 γίνεται, γιατί πολύ απλά υπάρχει σφάλμα από την ελληνική πλευρά. Επαναλαμβάνω, πέφτοντας χτύπησε πολύ άσχημα την μπάλα ο Σότολα. Και από εκεί και πέρα το ελληνικό μπλοκ.
0: Βγάλανε μια τρομερή άμυνα οι Τσέχοι εδώ, ναι, πριν χτυπήσει μπάλα στο έδαφος, δυστυχώς.
1: Με ανάποδη την παλάμη, αυτό το pancake, ναι, που λέγεται. Λοιπόν, η μπάλα πάνω στο φιλέ, οπότε σπαταλά αυτή την ομολογούμενη εντυπωσιακή προσπάθεια. Όχι ότι μας χαλάει καθόλου. Με τον Κλίμες να είναι ο άστοχος της υπόθεσης. 13-12 ξανά προβάδισμα για την ελληνική ομάδα. Αρκετά τα άστοχα σερβίς και από τις δύο ομάδες σε μια προσπάθεια να πιέσουν, να δυσκολέψουν την αντίπαλη υποδοχή. Δεν έχει βγει η αλήθεια στο έπακρο. Για να δούμε με τον Μάρκο, ο οποίος έχει φτάσει τους 6 πόντους. Δυσκολεύει την υποδοχή από την πάσα του Μπάρτουνεκ. Εκεί ο Τραχόφσκι δεν τα καταφέρει. Νέα προσπάθεια από την πάσα του Μπάρτουνεκ. Αυτή τη φορά όμως θα τα καταφέρει ο Τραχανόφσκι. Στο διαγώνιο χτύπημα, στη μεγάλη διαγώνιο κοντά στην συμβολή των γραμμών. Πάλι θα καταλήξει μέσα. Πάντως είναι η αλήθεια ότι δεν πέφτει αμαχητή καμία μπάλα. Και όπως φάνηκε λίγο νωρίτερα από τον Μάρκο. Αυτή τη φορά όμως το διπλό μπλοκ δεν μπόρεσε να σταματήσει τον Τραχανόφσκι. Ο ακραίος της Τσεχίας. 13 όλα. Το πιο ανταγωνιστικό σετ μέχρι στιγμής από το ξεκίνημά του τουλάχιστον.
0: Και πολύ υψηλό επίπεδο. Νομίζω ακόμα υψηλότερο και από το τρίτο που είδαμε και το πήραμε.
1: Γιατί βοηθάει η ελληνική ομάδα να είναι πιο ανταγωνιστική, πιο αποτελεσματική. Ανεβάζει ρυθμού Τσεχία. Τραχανόφσκι δεν μπορεί να νικήσει την ελληνική άμυνα. Να περάσει από το Γαλλίο το δεύτερη προσπάθεια των Τσέχων. Αυτή τη φορά πρώτος χρόνος, άψογη συνεργασία Βασαδόρου κεντρικού. Έρχεται ο Κλέιμον, η Σπιντερχάκη ο κεντρικός. Να βρει απροετοίμαστο το ελληνικό μπλοκ. Για την ακρίβεια κινήθηκε με τέτοια ταχύτητα που δυσκολευόταν να ακολουθήσει το ρυθμό. Οπότε ήταν σαν σουτ σε κενή εστία, έτσι να το πούμε και λίγο ποδοσφαιρικά. Χωρίς μπλοκ από αυτό το σημείο. Και πλέον το σερβίς από τον Μάρεκ Σότολα, τον διαγώνιο της Τσεχίας. Είναι υποδοχή, Γαλλιώτο στην πάσα, Ράπτης, δεν μπορεί να τελειώσει την επίθεση. Υψώνει και ο Μπάρτουνεκ, έρχεται από τη θέση 6. Αυτή τη φορά ο Βάσινα θα βρει τρόπο με τον μπλοκάουτ ουσιαστικά να πάρει τον πόντο. Αρχίζει και βελτιώνει ακόμα περισσότερο το σερβίς της η ομάδα της Τσεχίας.
0: Τώρα έχουν ανέβει πάρα πολύ, έχουν βγάλει κάποιες εκπληκτικές άμυνες και τα χτυπήματά τους.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ κρίσιμο το σημείο.
1: Λοιπόν, υπάρχει time out από την ελληνική ομάδα. Δεν ξέρω αν θες να δεις, να παρατηρήσεις κάτι, να σχολιάσεις αυτά τα οποία παρατηρείς.
0: Okay, πάνω στο παιχνίδι, όχι, νομίζω ότι.
1: Το time out να ακούσουμε λίγο τον Κώστα Χρυστοβιδέλη.
2: Ο χρόνο πάει είναι επιλογή για εμά, έτσι. Ακόμα και με Σύμπολ που είσαι Μάρκο. Συμφωνεί. Έλα, πάμε παιδιά, σημαντικό side out εδώ.
3: Εδώ είμαστε.
0: Πρώτο χρόνο με Μάρκο Γαγιαλιώτο, αυτό που φαίνεται να ζητά. Τουλάχιστον με βάση την πρώτη οδηγία.
1: Λοιπόν. Για να δούμε λοιπόν. Με τον Μούχλια, τον Δημήτρη Μούχλια. Παναλαμβάνω να μένει στον πάγκο, γιατί είναι αδερφός του, ο Σταύρος ο Μουχλιάς, ο ακραίος. Μάρκο έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι μέχρι στιγμής. Ήρθε από τον πάγκο και έχει δώσει λύσεις. Είναι αυτό που έχεις παρατηρήσει και εσύ λίγο νωρίτερα με αφορμή και τη φετινή του χρονιά, αλλά και με τους Μεσογειακούς. Μάρκο, ο οποίος είναι στους 6 πόντους, με ένα ποσοστό 68% στην επίθεση. Μάρκου τώρα πίσω από το τρίμετρο με μία οβίδα. Δεν αφήνει πολλά περιθώρια στον Σότολα. Νομίζω ότι είναι ο παίχτης που μέχρι στιγμής αλλάζει τον ρυθμό.
0: Είναι πάρα πολύ ψηλό το ποσοστό που είπες, αλλά κοιτώντας και ομαδικά και στις δύο πλευρές, βλέπω ένα 56% για κάθε ομάδα, που για τέτοιο μάτς μου φαίνεται πάρα πολύ ψηλό. Πολύ ποιότητα.
1: Στα δύο πρώτα σετ είχε πληγωθεί η ελληνική υποδοχή με 26-27% απέναντι σε τέτοια ομάδα. Δεν έχει τύχει. Οπότε γύρισε ο διακόπτης από τα μέσα του τρίτου σετ και πλέον η ελληνική ομάδα κοιτά στα μάτια την Τσεχία. Τσεχία η οποία είναι στην επίθεση με ένα πλασέ του Τραχανόφσκι. Δεν ήταν καλό. Βγήκε ο Τζιάβρας εκεί, έβγαλε την άμυνα. Νέα προσπάθεια των Τσέχων. Η Πάιπ μπλοκάρεται αυτή τη φορά. Ήταν η επίθεση του Βάζνα και τον μπλοκ με τον Πιτακούδη πρωταγωνιστή.
0: Και νομίζω πέρασαν από το μικρόφωνο μας και στον κόσμο και οι κραυγές των Ελλήνων σε αυτόν τον πανηγυρισμό.
1: Ναι. Ακούς καλύτερα εσύ από ό,τι θες
0: και α, ναι, το, κάτι
1: γιατί έχει κάνει πριν με το ένα χέρι σαν τερματοφύλακας δηλαδή, μπλοκ. Έχει καταλάβει σε απόσταση αναπνοής που θα πάει μπάλα και με το αριστερό χέρι στο πολύ χαλαρό. Πιτακούδης, ο οποίος πήρε τον μπλοκ 15 όλα και ράψε στο σερβίς. Μια καλή περιστροφή για την ελληνική ομάδα. Ράπτης, πάνω στο φιλέ η μπάλα, δυστυχώς και παίρνει το side out η Τσεχία, αλλά και ένας πολύ καλός σερβερ αφήνει τη θέση του. 16-15. Πάντως μπορεί να μην υπάρχει αρκετός κόσμος στην Μοντένα, αλλά τουλάχιστον αυτό το entertainment το οποίο γίνεται και διασκεδάζει το κοινό με τα χρώματα, με τα φώτα, με τις μουσικές, καθορίζει και αυτό το τουρνουά και σε αυτό τον όμιλο.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι στην Ιταλία πραγματικά οι αγώνες είναι γιορτή. Εντάξει, δεν συζητάμε τώρα αν κάτσει κάποιος να δει και σε διασυλλογικό επίπεδο τι γίνεται από το κομμάτι το αισθητικό με το οποίο διαμορφώνονται τα γήπεδα, οι εμφανίσεις των ομάδων, τα show, όλα είναι τρομερά, είναι άλλο επίπεδο, πολλές φορές άλλος πλανήτης σε ό,τι αφορά το βόλεϊ η Ιταλία.
1: Αυτό έλεγε και ο Κώστας Χριστοπιδέλης, ότι είμαστε τυχεροί που βρισκόμαστε σε αυτή τη διοργάνωση, γιατί παλεύαμε δύο καλοκαίρια για να φτάσουμε εδώ. Οπότε είναι ένας πολύ μεγάλος στόχος να πάμε και στο παγκόσμιο μετά από πολλά χρόνια, γιατί αυτό μπορεί να το φέρει και μέσα από νίκες απέναντι σε υψηλού επίπεδου αντιπάλους. Δηλαδή, όσο πιο ψηλά είναι ο αντίπαλος, τόσο μεγαλύτερη είναι και η αξία της νίκης βαθμολογικά για να πάμε στο παγκόσμιο. Λοιπόν, συνέχεια τώρα με την επίθεση που αναχαιτίστηκε από τον Βάσινα. Επίθεση με τον πρώτο ψάλτη, το πλασέ είναι καλό. Δεύτερη προσπάθεια, Ράπτης να σώσει την μπάλα. Μάρκο από μακριά στην επίθεση, βγήκε και από τον Μόνικ. Επίθεση, το διπλό μπλοκ. Δεν είναι ικανό από την Ελλάδα να πάρει τον ποντό από τον Βάσινα. Επί της ουσίας, το διπλό μπλοκ ρούφτησε την μπάλα, δεν είχε κλείσει κοντά στο φιλέ. Έτσι λοιπόν έφυγε στο ελληνικό τερέν, αλλά ήταν μια εντυπωσιακή άμυνα που βγήκε και από τον Ράπτη σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτή την οποία κινήθηκε και στη συνέχεια τον μπλοκ του Θεοδόση, ο οποίος προσπάθησε να κλείσει, δεν τα κατάφερε. 17-16 μπροστά η Τσεχία, η οποία είναι μπροστά στο σκορ και με 2-1 σετ. Κρατά στην υποδοχή ο πρωτοψάλτης, πρώτος χρόνος με τον Θεοδόση, θα πάρει τον ποντό. 17 όλα, κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα εδώ, παίρνει τη δίκη του ρεβάντς. Ο κεντρικός του Μίλωνα, χαμογελαστός από το νέο αίμα, καλπιδοφόρο για τα ελληνικά χρώματα και όχι μόνο. Γαλλιώτος στο σερβίς, με το αριστερό το jump shot service, δυσκολεύει την υποδοχή του Μόνικ. Επίθεση από τον Βάσινα, το τριπλό μπλοκ είναι εκεί, επιμένει η Τσεχία και πάλι Βάσινα, αυτή τη φορά όμως με διπλό μπλοκ, με εντυπωσιακό άλμα θα περάσει και θα τελειώσει την μπάλα στην ελληνική πλευρά. 18-17, πόντο-πόντο, οι δύο ομάδες. Μάλιστα η μπάλα έφυγε από τα χέρια του Κλίμες, έτσι όπως βγήκε ο Πασαδόρος δεν μπόρεσε να πάρει την μπάλα και μια προσπάθεια που είχε δικό του βαθμό δυσκολίας. Αυτή τη φορά η πάσα έρχεται πολύ μπροστά στο φιλέ, ο πρωτοψάλτης δεν μπορεί. Υπάρχει το διπλό μπλοκ με τον Σότολα πρωταγωνιστή να δώσει αέρα 2 πόντων στην ομάδα Τσεχίας, 19-17.
0: Κακό σημείο αυτό, ήταν μεγάλη αγωνία να μην φύγουν με 2.
1: Εντάξει, έχει δρόμο ακόμα, αλλά το θέμα είναι ότι ήταν μια προσπάθεια που έφυγε από τον Έλληνα Πασαδόρο μπάλα και πήγε αρκετά μπροστά για να τελειώσει να πάρει τον μπλοκ τουλάχιστον. Μάρκου για τον μπλοκ out θα τα καταφέρει. Ό,τι πιο αξιόπιστο στην επιθετική αναφορά της Ελλάδας.
0: Πάντως δεν ξέρω αν συμφωνείς. Αν υποθέσουμε ότι ίσως είχαν ένα κακό διάστημα, ότι τους πιάσαμε λίγο στον ύπνο στο τρίτο σετ, στο τέταρτο παίζουμε ευθέως απέναντι σε μια Τσεχία που παίζει στο 100%. Στο ύψιστο επίπεδο μπορεί.
1: Και με Θεοδόση κεντρικό αντί Βουλκίδη και με Μάρκου αντί Μούχλια. Όχι ότι στερούν σε κάτι, απλά το λέω για να καταλάβουμε λίγο πόσο οι αλλαγές του Χριστοφιδέλη βοήθησαν του κύριου Χριστοφιδέλη, φίλος από τα παλιά, αλλά πλέον ως προπονητής δυσκολεύω να σου πω αλήθεια, σε επιθετικό, αλλά εν πάση περιπτώσει Ελλάδα-Τσεχία 18-20, πίσω με 2 πόντους η ελληνική ομάδα. Βγαίνει υποδοχή από τον Τζιάβρα, Γαλλιά τους παίζει πρώτο χρόνο και πάλι με τον Θεοδόση και αποδεικνύει αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα, πόσο έχουν βοηθήσει σημαντικά μαζί με τον Μάρκο οι δύο παίκτες που έχουν έρθει από τον πάγκο σε σχέση με την αρχική εξάδα. Βρίσκει απροετοίμαστο το αντίπαλο διπλό μπλοκ. Στον πόντο η διαφορά. Θεοδόσης στο σερβίς, τσάπνοτ σερβίς, εύκολα. Υποδοχή από τον Τραχαόφσκι. Πρώτος χρόνος εκεί από τον Κλίμες. Όταν βγει εύκολα υποδοχή, παίρνει την μπάλα όπως πρέπει ο Πασαδόρος και έχει πολλές επιλογές εδώ για να κάνει το 21-19.
0: Είχα ώρα να τον ακούσω από τη μετάδοση στον Κλίμες. Νομίζω είναι μια τρομερή περίπτωση, ένα τεράστιο ταλέντο που έχουν οι Τσέχοι.
1: Ναι.
0: Ο 20χρονος, ίσως το πιο...
1: Γι' αυτό λίγο νωρίτερα και στην μπάσα που έδωσε ο Πιτσιρικάς. Babyface, σαν και σένα είναι και αυτός. Λοιπόν, και τουλάχιστον εδώ, τώρα η Τσεχία προσπαθεί σε μια επίθεση με τον Τραχόφσκι. Βγαίνει άμυνα από τον Τζιάβρα, αλλά εκεί που πάει η μπάλα είναι πίσω από τον πρώτο διαιτητή. Δεν μπορεί να ακολουθήσει η Έλληνα στην προηγούμενη περίπτωση ο Μάρκου. 22-19. Στο συν 3 διαφορά, 3 πόντους πριν τους 25. Αυτό είναι το δίπλο πρόβλημα της ελληνικής ομάδας. Αλλά βγήκε πολύ καλή άμυνα.
0: Ναι. Άλλη μια τρομερή άμυνα από τους Τσέχους. Έχουν παίξει πάρα πολύ καλά στο τέταρτο σετ.
1: Νομίζω τουλάχιστον ότι με ξέρεις τα δύο πρώτα σετ η ελληνική ομάδα είναι στο ύψος των περιστάσεων. Και ενώ είναι άστοχος σερβίς ο Κλίμες, μειώνει σε 22-20. Για να δούμε αν μπορεί να συνεχίσει αφού πήρε το side out η ελληνική ομάδα. Άγγελος Μάρκου του δίνει οδηγίες εκεί από κοντά και ο...
0: Να δούμε άλλο έναν πόντο μαζί.
1: Πάντως ο Μόνικ είναι αυτός που παίρνει περισσότερο χώρο στην υποδοχή Μάρκου. Τελικά η μπάλα πάει πάνω στον Βάζινα. Μόνικ υψώνει επίθεση Τραχονόφσκι για να πάρει τον blockout και τελικά είναι πόντος blockout για την Τσεχία. 23-20, οπότε νομίζω μπορούμε να μείνουμε λίγο παραπάνω, δεν ξέρω αν έχουμε δυνατότητα για να μάθουμε.
0: Φυσικά θα με ενημερώσει ο παιχνίδι,
1: γιατί είναι κρίσιμο σημείο. 23-20 και η είσοδος του Πάστρνακ, Ματέι Πάστρνακ της Καρλοβάτσκο, της τσεχικής ομάδας, για να βοηθήσει στο μπλοκ αντί του Τραχονόφσκι. Για να δούμε. 23-20 στο τέταρτο σετ και ενώ η Τσεχία προηγείται 2-1. Βγαίνει δύσκολη υποδοχή από τον πρώτο ψάλτη. Γαλιώτος θα παίξει με τον Ράπτη. Η άμυνα από τον Βάσινα. Επίθεση για την Τσεχία. Επίθεση με τον Πάστρνακ, ο οποίος πέρασε λίγο νωρίτερα στο παιχνίδι. Πολύ καλή άμυνα του Τζιάβρα. Ξανά η Τσέχη στην επίθεση. Αυτή τη φορά σημαδεύουν ανεπιτυχώς με τον Σότολα. Επίθεση με τον Μάρκου. Και θα βρει τον τρόπο. Είπαμε ότι σήμερα δεν κόβεται με τίποτα. Ο παίκτης που έρχεται από τον πάγκο διαγώνιος και μειώνει σε 23-21.
0: Θα μείνουμε λίγο μαζί, όπως είπες, αξίζει αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε πόσο μειώνει ακόμα περισσότερο. Μάρκο έβγαλε την άμυνα και πίσω από το τρίμετρο κατάφερε δίπλα από το μπλοκ να σημαδέψει διαγώνια μέσα. Και ο Θεοδόσης και ο Μάρκο έχουν βοηθήσει σημαντικά, επαναλαμβάνω, στην αλλαγή προφίλ εικόνας. Βαγιόπουλος έχει περάσει για να βοηθήσει στο μπλοκ την ενδεχόμενη επίθεση των Τσέχων. Ράπτης στο σερβίς, 23-21 μπροστά η Τσεχία. Ράπτης, υποδοχή βγαίνει δύσκολα, ψάχνει κόντρα μπάλα και θα τα καταφέρει. Να λοιπόν, που αυτή τη φορά αυτό το οποίο επιζητούσε η ελληνική ομάδα τα κατάφερε από την εσφαλμένη υποδοχή. Στο κέντρο του φιλέ, περιμένει για να μειώσει σε 23-22. Η ελληνική ομάδα δεν τα παρατά. Εκεί λοιπόν περίμενε, όπως λέγαμε, με τον Πιτακούδη. Και πλέον η ελληνική ομάδα είναι στον πόντο, αναγκάζοντας τον Γύρι Νόβακ να ζητήσει time out.
0: Ήταν κάθετος εδώ ο Δημήτρης Γιαχανατζής, λέει το κρατάτε μέχρι τέλος, δεν τα αφήνουμε το μάτς, περιμένει για δελτίο.
1: Είναι ο Χριστοφιδέλης της Βάρδιας. Λοιπόν, δεύτερο time out το εξάντλησε ο Γύρι Νόβακ, δεν είχε να πει πολλά πράγματα. Κυρίως τον τρόπο που θέλει να κρατήσει στην υποδοχή, έδειξε παραστατικά κάποια πράγματα και στον Μπάρτινεκ και στον Βάσινα, δεν ξέρω θα το σημαδεύσουν πάλι. Σότολα πάντως έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά με το 60% στις επιθέσεις. Λοιπόν, 23-22, Τσεχία-Ελλάδα. Τέταρτο σετ και ενώ η Ελλάδα είναι πίσω στο σκορ με 2-1. Ελλάδα η οποία είναι στο σερβίς με το Ράπτη. Για να δούμε αν θα επιμείνει στο τακτικό σερβίς. Εκεί όπου λίγο νωρίτερα είχε σημαδέψει τον Βάσινα, τον ακραίο, που δεν έχει και την καλύτερη δυνατή υποδοχή. Ράπτης. Ράπτης στο σερβίς. Με άλμα. Πολύ καλό. Βγήκε η υποδοχή από το Μονίκ. Επίθεση των Τζέχων. Μπλοκάρεται. Επίθεση τώρα της Ελλάδας. Τζιάβρας υψώνει. Επιλέγει πρώτο ψάλτη. Νικά το τριπλό μπλοκ. 23-23.
0: Τρομερό.
1: Και ενώ θα περίμενε κανείς να πάει στην απέναντι πλευρά που ήταν ο Μάρκου, δικαιώνεται εδώ. Από αυτή την πάσα την οποία παίρνει ο πρώτο ψάλτης. Και μάλιστα από το λίμπερο, τον Τζιάβρα. Πάσα ήταν προς τα πίσω αντί για μπροστά. Γι' αυτό λέω ότι έχει διπλή αξία από τον Έλληνα λίμπερο. Δίθηκε πασαδόρος και συνεχίζει η Ράπτης. 23 όλα. Σβήσαμε τους 3 πόντους μείον που υπήρχε. Ράπτης στο σερβίς, πάνω στο φιλέ. Δυστυχώς είναι match point εδώ και φεύγει και ο Ράπτης από τη θέση του σερβέρ. Για να δούμε κατά πόσο μπορεί να βγει άμεσα τώρα το side out. από την ελληνική ομάδα. Τραχουνόφσκι ξαναπέρασε το παιχνίδι. Ο Τσέχος ακραίος. Μεγαλιότο πλέον στην πάσα. Αντί του Βαϊόπουλου που ήταν σε αυτή την περιστροφή. Χωρίς πασαδόρο. Τουλάχιστον είναι και ο Πιτακούδης στην μπροστά ζώνη. Για να δούμε. Match point 24-23. Τσεχία είναι στο σερβίς. Αποδοχή βγαίνει, Γαλλιώτος παίζει πρώτο χρόνο και μπλοκάρεται εκεί ο Πιτακούδης. Επιμένει η ελληνική ομάδα. Πρωτοψάλτης απλά να περάσει από τον Μάρκο. Όχι, δεν περνά. Παίρνει μπάλα πίσω τα δάχτυλα. Δυστυχώς για την ελληνική ομάδα. 25-23 δεν τα καταφέρνει. Στο χειρότερο σημείο ο Μάρκου κάνει ένα πεδαριώδες λάθος.
0: Σκληρό για τον Άγγελο Μάρκου. Τώρα αυτό το λάθος πολύ κρίμα το βλέπουμε και από την τηλεοπτική μετάδοση της Σέρβιας.
1: Οπότε για να κάνουμε και τον επίλογο σε αυτή την προσπάθεια και να πάμε σε δελτίο. Λοιπόν, να θυμίσω 3-1 η Τσεχία. Δεν κατάφερε η Ελλάδα να κάνει ξεκίνημα με το δεξί στον όμιλο. 25-21, 25-17, 23-25, 25-23. Σε 111 λεπτά για μια Ελλάδα η οποία είχε τον Ράπτη με 13 πόντους, 10 ο Μούχλιας, αλλά σημαντικό ρόλο έπαιξε και ο Μάρκου στον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε σε αυτό το χρονικό σημείο για να μπορέσει η Ελλάδα να γίνει πολύ πιο αποτελεσματική. Από την άλλη πλευρά για την ομάδα της Τσεχίας με 13 ο Σότολα, με 10 ο Βάσινα ήταν οι πιο παραγωγικοί παίχτες και πλέον η ελληνική ομάδα κοιτάζει μπροστά, είναι λογικό. Ήξερε τη δυσκολία που υπάρχει. Για αύριο στις 10:05 Ελλάδα-Ιταλία, εκ των πραγμάτων πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αν πάρουμε σετ, να είμαστε και ευχαριστημένοι, εγώ θα έλεγα, για να καταλάβει κανείς το μέγεθος της δυσκολίας.
0: Σίγουρα.
1: Και βεβαίως η Ερασπόρ, όπως και η Ερδιοσπόρ, παρακολουθεί όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται στην όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στη Μόντενα. Τίποτα περισσότερο από εμάς. Θυμίζω, Τσεχία-Ελλάδα 3-1 τελικό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα του ομίλου. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Ράνιο για τη μετάδοση του αγώνα. Θα απολογηθούμε σε Δημήτρη Χανατζή και Νίκο Μοσχονά που έρχονται με αθλητικό δελτίο και με εκπομπή Μπάλα Παντού αντίστοιχα. Να ευχαριστήσω και τον Γιάννη Κωνσταράκη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και τον Άγγελο Ζαραϊδόνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Κλείνουμε λίγο απότομα το σημερινό Match Point. Το συνδυάσαμε με αγώνα της Εθνικής. Ένας πολύ ωραίος συνδυασμός. Και σας αφήνουμε να έχετε ένα καλό βράδυ και ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας.

0: Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ειδήσεις από την Era Sport. Σε ρυθμίσεις τον ήχο να χρωστάς από Γιουκλάκη, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχαναζής. Αυτή την ώρα γίνεται η παρουσίαση των σχεδίων για την νέα Τούμπα που θα έχει προοπτική 34 με 35.000 θέσεις με ιδιαίτερη βαρύτητα να δίνεται στο βόρειο πέταλο, το οποίο θα είναι 24 μέτρα πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο, θα είναι 20 μέτρα ψηλότερο από τις υπόλοιπες χερκίδες και θα έχει χωρητικότητα 9.000 θέσεων. Το βράδυ στις 8.30 αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 30χρονος διεθνής Κονγκολέζος επιθετικός Σιμών Μπανζά για να ολοκληρώσει τον ετήσιο δανεισμό του στον ΠΑΟΚ από την Αλ Τζαζίρα με οψιόν αγοράς 4 εκατομμυρίων. Ο Μπέιλ και ο Πιρόλα που ξεπέρασε τον τραυματισμό του συμπεριλήφθηκαν στην πρώτη αποστολή του Ιμανουέλ Αλγκουαθίλ για το αυριανό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Όφη στο Καραϊσκάκη για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Ο Σίριλ Ντέσσαρς που εξέτησε την τιμωρία του τέθηκε στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Πανατολικό την Κυριακή στο ΆΚΑ. Την απόκτηση του Τάσου Χατζηγιοβάνη για ένα χρόνο ανακοίνωσε σήμερα ο Όφη με τον 29χρονο μέσο επιθετικό να είναι και στην αποστολή για το Καραϊσκάκη. Μεταγραφή και για το Βόλο που απέκτησε τον 28χρονο διεθνή Βόσνιο αμυντικό χαφ Τζένις Μπούρνιτς. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακοίνωσε την ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών, την επιβολή προστήμων αλλά και τη διαβίβαση της υπόθεσης στα αρμόδια αθλητικά όργανα, καθώς έκρινε ότι υπήρξε ουσιαστική συμμετοχή στη διοίκηση και τη λειτουργία της ΚΑΕ από τον Βαγγέλη Λιόλιο, ο οποίος είναι παράλληλα και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μπάσκετ. Άρης και ο Ολυμπιακός δίνουν σήμερα τους πρώτους αγώνες στο τουρνουά Νεόφυτος Ανδρεώτης της Λευκωσίας. Αυτή την ώρα ο Άρης αντιμετωπίζει την Μακάμπι Τελαβίβ. Και στις 9 οι Ερυθρόλευκοι θα παίξουν με τον Ερυθρό Αστέρα. Τηλεοπτική μετάδοση των δύο αναμετρήσεων από το Sky και ενημέρωση από την Era Sport. Παναθηναϊκός και ΑΕΚ κοντράρονται σε μια ώρα στο κλειστό της Καλλιθέας στη Ρόδο στο πλαίσιο του δεύτερου διεθνούς τουρνουά της Ρόδου. Τηλεοπτική μετάδοση από το Action 24 και ενημέρωση από την Era Sport. Την τελευταία φετινή τους μάχη δίνουν στις 8 ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Αρμάν Ντουμπλάντης που παίρνουν μέρος στο Ultimate Championship της Βουδαπέστης με μετάδοση από την RTL Sport και από την Era Sport. Ήταν για την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών από τη Τσεχία με 3-1 σετ στην πρεμιέρα της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Μόντανα. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, ακολουθεί εκπομπή Μπάλα Παντού με τον Νικό Μοσχονά. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο ersport.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση! Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα. Είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, 13 λεπτά, σε λίγο 14 μετά τις 7 και είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπόρ 101,8, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Παντού, μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8. Πολύτιμη συνοδοιπόρη σε αυτό το ταξίδι, Χρήστος Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Ραϊδόνης στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, στο μικροφόνο Κόσμος Χωνάς. Και νομίζω ότι είναι μια μέρα που δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ, πριν από 25 χρόνια, και όμως πέρασαν 25 χρόνια, είχαμε το τρομοκρατικό χτύπημα στους δίδυμους πύργους, έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια. Νομίζω ότι ήταν ένα γεγονός το οποίο οι πιο μεγάλοι θα το θυμούνται για όλη τους τη ζωή, ένα γεγονός που άλλαξε πολλά σε πολλά πράγματα και φυσικά είχαμε και την απώλεια πάρα πολλών ζώων. Από την άλλη, για να φτάσουμε και λίγο στο σήμερα, σήμερα είχαμε το πρώτο κουδούνι, τον αγιασμό. Νομίζω ότι τα ψέματα τελείωσαν, τόσο για τους μαθητές όσο και για τις οικογένειες. Νομίζω ότι η έναρξη της σχολικής χρονιάς σηματοδοτεί την έναρξη της χειμερινής εντός εισαγωγικών δραστηριότητας. Ξεκινάει το σχολείο, ξεκινάνε οι υποχρεώσεις των παιδιών, η ενασχόλησή τους με διάφορα αθλήματα, οπότε και οι γονείς μπαίνουν αναγκαστικά στο κανονικό πρόγραμμα με το διάβασμα, με το τρέξιμο με τα παιδιά. Νομίζω ότι σήμερα η ανεμελιά του καλοκαιριού, τόσο για τα παιδιά όσο και για τις οικογένειές τους, τελειώσανε. Να ευχηθούμε μια καλή σχολική χρονιά και ό,τι καλύτερο σε όλους τους νέους φίλους που είναι συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Και να θυμίσω για όσους τώρα συντονιστήκατε στην Ερασπόρ και είσαστε καινούργοι στην παρέα του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας, τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας με τρεις τρόπους: είτε με SMS, σπορ κενό και αποστολή στο 54160, είτε με email στο Eraspor, είτε μέσω Viber, κάντε μια αναζήτηση, γράφετε τη λέξη Eraspor και εκεί μπορεί να στείλετε το μήνυμά σας. Και είναι μια μέρα με πλούσια αθλητική δράση. Πριν από λίγο ακούσαμε από τον Γιάννη Ράνιο πώς ξεκίνησε η εθνική μας ομάδα ανδρών στο βόλεϊ, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ήταν αντιμέτωπη απέναντι στην Τσεχία. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Βρεθήκαμε να χάνουμε με 2-0. Τα παιδιά πάλεψαν για την ανατροπή, τελικά όμως δεν τα κατάφεραν. Οπότε πάμε στο Γιάννη Ράνιο που ήταν στην περιγραφή του αγώνα να μας κάνει ένα σχόλιο και να μας πει πώς είδε τώρα που λίγο έχει ηρεμήσει την εθνική μας ομάδα. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, ξεκίνημα με το αριστερό, ξέρεις, αυτό το δημοσιογραφικό κλισέ, αλλά όταν έχεις απέναντί σου την τέταρτη ομάδα του κόσμου, τέταρτη τερμάτισε στο παγκόσμιο το πρώτο άθλημα η Τσεχία, πρέπει να έχεις λίγο και μια ισορροπία στην κριτική σου και στο πρίσμα με το οποίο βλέπεις αυτό το αποτέλεσμα. Η εθνική ομάδα, η οποία δεν ξεκίνησε καθόλου καλά το παιχνίδι, ειδικά στο δεύτερο σετ ήταν ασύνδετη και με πολλά λάθη. 25-21, 25-17 πήρε τα δύο πρώτα η Τσεχία. Για να έρθουν αλλαγές οι οποίες βοήθησαν σημαντικά την ομάδα του Χριστοφιδέλη. Ήταν η αλλαγή στο Λίμπερο, ο Χανδρινός βγήκε, πέρασε ο Τζιάβρας. Βγήκε ο Μούχλιας, πέρασε ο Μάρκου και στη συνέχεια αλλαγή κεντρικού, εκεί όπου αντί του Πιτακούδη πέρασε ο Θοδόσης. Όλα αυτά έφεραν αντίδραση, έβγαλαν πράγματα τα οποία έλειψαν από το ξεκίνημα του αγώνα, για να μπορέσει η ελληνική ομάδα από εκείνο το χρονικό σημείο και μετά να ανεβάζει στροφές, να μειώσει το σκορ σε 25-23, 2-1, δηλαδή σε 27 λεπτά. Αλλά εξίσου ανταγωνιστική ήταν και στο τέταρτο σετ. Και αυτό το αποδεικνύει και το γεγονός ότι σε 32 λεπτά τόσο χρειάστηκε η Τσεχία για να μπορέσει να κάνει το 25-23. Και μάλιστα έχοντας όχι έναν ούτε δύο, αλλά τρεις παίχτες πάνω από 14 πόντους. 14 είχε ο Ντραχόφσκι, 16 είχε ο Βάσινα και 18 ο Σότολα. Μάλιστα ο Σότολα ήταν ο διαγώνης, οι άλλοι δύο είναι οι ακραίοι, για να μπορέσει να φέρει πέρα στην αποστολή της αυτή την δική της πρεμιέρα στον όμιλο της Μόντενα. Από την πλευρά της Ελλάδας, πρώτο σκόρερ ο Ράπτης με 16 και πολύ καλά ποσοστά, αλλά βοήθησε και ο Άγγελος Μάρκου που λέγαμε νωρίτερα με ένα ποσοστό 60%, δεν το λες και λίγο, για τις επιθέσεις που πήρε και απέναντι σε τόσο υψηλό επίπεδο μπλοκ άμυνα που είχε απέναντί του. 12 ο Πρωτοψάλτης, 10 ο Μούχλιας, 11 πόντι από τον Πιτακούδη, αλλά νομίζω ότι η ελληνική ομάδα, εάν κρατήσει στοιχεία που έδειξε στα δύο τελευταία σετ, σίγουρα μπορεί να είναι αρκετά ανταγωνιστική. Δεν θα πω ότι η Ιταλία είναι ομάδα την οποία μπορούμε εύκολα να την κερδίσουμε, και γι' αυτό έλεγα λίγο νωρίτερα ότι ακόμα και αν αύριο η Ελλάδα πάρει ένα σετ θα πρέπει να είναι ευχαριστημένη. Αύριο στις 10:05 σε αυτό τον όμιλο, αλλά από εκεί πέρα έχει να δει πράγματα που μπορεί να είναι ανταγωνιστική, όπως με τη Σλοβενία τη Δευτέρα στις 10. Με τη Σουηδία τα πράγματα εκεί είναι δύσκολα, αλλά 5 ώρα ποτέ δεν ξέρεις πώς είναι, και έχοντας ξεκαθαρίσει λίγο η κατάσταση με την πρόκριση. Και βεβαίως τα πάντα θα κριθούν στην τελευταία αγωνιστική με την Σλοβακία στις 5 ώρα. Δηλαδή, επειδή η Ελλάδα παίζει με αντιπάλους πολύ υψηλού επίπεδου από το VNL, θέλεις προς τις τελευταίες αγωνιστικές να δεις ομάδες που θα έχουν μειώσει την έντασή τους, την απόδοσή τους, θα κάνουν αλλαγές γιατί θα έχουν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους, και μήπως εκεί μπορέσουμε να κάνουμε 2, ενδεχομένως και 3 νίκες που θα μας δώσουν το καλύτερο δυνατό. Αυτά για ένα παιχνίδι όπου η Ελλάδα το πάλεψε, δεν αρκούσε όμως απέναντι σε μια πολύ ψηλό επίπεδο αντίπαλο, και πλέον αύριο να δούμε τι μπορεί να κάνει η Ιταλία απέναντι στην Ιταλία, μιας και το συγκεκριμένο παιχνίδι έγινε κάτω από το βλέμμα του ομοσπονδιακού προπονητή της Ιταλίας, ο οποίος είναι μια ευληματική μορφή γενικότερα για το παγκόσμιο βόλεϊ. Αναφέρομαι στον De Giorgi, και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι χθες η Ιταλία έκανε ένα ντεμπούτο σε μια μεγάλη πλατεία της Νάπολη, παρουσία 6.000 θεατών. Σε ανοιχτό γήπεδο έγινε η πρεμιέρα, βέβαια 5 εμποδίων γιατί υπήρχε και η βροχή. Αλλά δείχνουν αν μη τι άλλο ότι, όπως έλεγε και ο Νίκος Παγιωτέλης στην περιγραφή για την τηλεόραση, ότι υποδέχονται αυτή τη διοργάνωση με πολύ ψηλά στάνταρ, και μακάρι σε αυτά τα υψηλά στάνταρ να μείνει η ελληνική ομάδα και να γίνει πιο ανταγωνιστική. Δεν χάθηκε τίποτα, υπάρχει δρόμος.
0: Γιάννη, πάντως να σου πω, βλέποντας το παιχνίδι, εγώ στο τέλος νόμιζα ότι θα καταφέρουμε να το οδηγήσουμε στο tie break. Νομίζω ότι ήμασταν και λίγο άτυχοι στην τελευταία μας επίθεση. Έτσι.
1: Εντάξει, θέμα ατυχίας, θέμα συγκυρίας, θέμα λαθών. Είναι ένα συνδυασμό πραγμάτων. Η Τσεχία έδειχνε από την πρώτη στιγμή ότι είναι ανώτερη ομάδα, και η ελληνική προσπαθούσε να ελαττώσει τα δικά της λάθη, να βρει συνοχή, να βρει ρυθμό με τις αλλαγές που είπαμε λίγο νωρίτερα, και τα κατάφερε σε ένα σημείο. Εγώ νομίζω ότι το κέρδος από το σημερινό παιχνίδι, Νίκο, είναι ότι μπορεί να επενδύσει στην εικόνα του τρίτου και του τέταρτου σετ, να τα χρησιμοποιήσει στα επόμενα μάτς, και ό,τι καταφέρει να βγάλει πλην Ιταλίας, γιατί αναλαμβάνω ότι αυτή η Ιταλία δεν χτυπιέται. Όχι μόνο την Ελλάδα, τις υπόλοιπες περισσότερες ομάδες, αλλά ποτέ δεν έχεις να χάσεις, μόνο να κερδίσεις από τέτοια τουρνουά που αναμφίβολα μας ανεβάζουν επίπεδο και δείχνει ότι έχει και βάθος πάγκου. Γιατί είπαμε και για τον Σγιάβρα, είπαμε για τον Θεοδόση αλλά και για τον Μάρκου, ο οποίος κατά απόψη μου ήταν ο καλύτερος παίκτης μαζί με τον Ράπτη σήμερα για την ελληνική ομάδα.
0: Ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Περιμένουμε να δούμε το επόμενο παιχνίδι. Όπως είπες, αντίπαλός μας θα είναι η Ιταλία. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτήν την ώρα ο Άρης αντιμετωπίζει τη Μακάμπη Τελαβίβ και στις 9 ο Ολυμπιακός τον Ερυθρό Αστέρα. Αυτά τα παιχνίδια είναι για το μπάσκετ, είναι στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης της Λευκωσίας. Αυτή τη στιγμή είμαστε 1 και 16 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου και το σκορ είναι ισόπαλο, όχι, με συγχωρείτε, λάθος, ο Άρης βρίσκεται πίσω με 2 πόντους, 63-65. Αφήνουμε το μπάσκετ, θα έχουμε την ευκαιρία και στη συνέχεια να συζητήσουμε για το τι γίνεται στο χώρο του μπάσκετ. Να πω ότι το βράδυ έχουμε στίβο, έχουμε το Ultimate Championship από τη Βουδαπέστη. Εκεί θα δούμε, περιμένουμε να δούμε μία ακόμα μεγάλη μάχη ανάμεσα στον Ντουμπλάντης και τον Μανώλης Καραλής. Στο προηγούμενο Diamond League ο Μανώλης, ο Μανόλο, ο δικός μας Μανόλο, εγώ Μανόλο τον λέω, κατάφερε να πάρει το πρώτο του διαμάντι. Ελπίζουμε σήμερα να έχουμε μια ωραία μάχη και γιατί όχι ο Καραλής να μπορέσει να κερδίσει τον Ντουμπλάντης. Στο προηγούμενο να θυμίσω ότι ο Ντουμπλάντης λίγο πριν την έναρξη του αθλήματος δεν αγωνίστηκε.

Φεύγουμε από τον Στίβο, πάμε λίγο ποδόσφαιρο. Έτσι θέλω λίγο να δούμε τι έγινε, τι έγινε χτες, τι περιμένουμε να δούμε τις επόμενες μέρες, να μπαίνουμε σιγά σιγά σε κλίμα ποδοσφαίρου. Χτες είχαμε το εξαναβολής παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Κηφισιά. Ήταν ένα μάτς με πολλές ευκαιρίες, δοκάρια, κοκκινή κάρτα, πέναλτι και εναλλαγές συναισθημάτων. Ο Παναθηναϊκός τελικά επικράτησε της Κηφισιάς με 3-1 και συγκατοικεί πλέον με τον Πανετολικό στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Να θυμίσω τα γκολ: στο 53ο λεπτό ο Κάγκουα, στο 74ο ισοφάρισε ο Θεοδωρίδης, ο Ταμπόρδα στο 81ο λεπτό με πέναλτι έβαλε ξανά τον Παναθηναϊκό μπροστά. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ραστόντερ τελικά έκανε το Παναθηναϊκός Κηφισιά 3-1.

Μετά από αυτό το παιχνίδι έχουν ολοκληρωθεί τρεις αγωνιστικές. Παναθηναϊκός και Πανετολικός είναι πρωτοπόροι με 9 βαθμούς. Ακολουθεί η ΑΕΚ με 7, όσους έχει και ο Ολυμπιακός. Ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, ο Όφι έχουν 6 βαθμούς. 4 ο Ηρακλής, 2 ο Βόλος, 1 ο Ατρόμητος, η Καλαμάτα και η Κηφισιά. Δεν έχουν ακόμα πάρει βαθμό ο Αστέρας και ο Λεβαδιακός.

Έχθες είχαμε αναμέτρηση και για την League Phase του Κυπέλλου, δεύτερη αγωνιστική, Αστέρας Τρίπολης Άρης, αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1.

Και μιας και είμαστε στο κύπελλο και θα επανέλθω μετά στο ποδόσφαιρο, να πω ότι με 6 αναμετρήσεις της τρίτης αγωνιστικής θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα η League Phase του κυπέλλου. Ολυμπιακός και Όφη δεν θα παίξουν αυτήν την αγωνιστική, αφού τις ίδιες μέρες έχουν υποχρεώσει στην πρεμιέρα του Europa League. Να δούμε λίγο το πρόγραμμα του κυπέλλου και μετά θα δούμε και το πρόγραμμα του πρωταθλήματος. Λοιπόν, την Τετάρτη στις 3 έχουμε Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης, στις 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό, στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Την Πέμπτη στις 4.30 έχουμε Καλαμάτα Λάρισα και στις 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Αυτό ήταν το πρόγραμμα Τετάρτης Πέμπτης για το κύπελο, την τρίτη αγωνιστική. Πριν από αυτό όμως, μέσα στο Σαββατοκυριακό έχουμε πρωτάθλημα. Είπαμε ότι σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς κανονικούς. Στο ποδόσφαιρο έχουμε μπει εδώ και καιρό, θα ακολουθήσει και το μπάσκετ. Μπαίνουμε στο γνωστό πρόγραμμα. Λοιπόν, το Σάββατο έχουμε στις 7 την αναμέτρηση Ολυμπιακός Όφη. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω ότι πρωτάθλημα Όφη. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω ότι πρωτάθλημα

Την Κυριακή έχουμε την αναμέτρηση Καλαμάτα Βόλος στις 6. Σε περιγραφή Γιάννη Παπαγεωργίου, ακολουθεί το Αστέρας ΑΕΚ, σε περιγραφή Βασίλη Κούβαλη, και η Φυσιάλες Λεβαδιακός είναι στις 9. Σε περιγραφή Μιχάλη Λαδόπουλου, την ίδια ώρα ΠΑΟΚ Άρης, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

0: σε περιγραφή Γιάννη Βοητσίδη και τα Σουπαγκλατζή, ενώ 9.30 ώρα έχουμε την αναμέτρηση Παναθηναϊκός Πανετολικός, συγγνώμη, σε περιγραφή Άρη Γάτα Χρήστου Κοντού. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Era Sport 101,8.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Να ρωτήσω. Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
6: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
7: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Ακούτε Era Sport.

24 λεπτά πριν από τις 8 είσαστε συντονισμένοι στο πρώτο αθλητικό συχνότητα, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Τι έπαθα? Την Eraspor φυσικά, που είναι πάντα δίπλα σε όλα τα αθλήματα. Δεν αφήνουμε κανένα άθλημα να έχει παράπονο. Να πω μια καλησπέρα στον Ευάγγελο, με ρωτάει για το κύπελο. Από ό,τι βλέπω, Ευάγγελε, όπως τα λες είναι.

Πριν καλησπέρα μου και στο Στέλιο. Στέλιο, θα έχουμε την ευκαιρία το ερώτημα που θέτεις να το συζητήσουμε στη συνέχεια, γιατί και εγώ θέλω λίγο να το συζητήσω. Ο φίλος αναφέρεται στην αντικατάσταση του προπονητή στον Ολυμπιακό. Και να γυρίσουμε στο χώρο του ποδοσφαίρου, να πω ότι αυτή την ώρα γίνεται η παρουσίαση της νέας τούμπας. Η παρουσίαση αναμένεται να δώσει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για την πορεία των εργασιών που αφορούν τον σχεδιασμό του μεγάλου project του Δικεφάλου του Βορρά. Στη συνέχεια, στην βραδινή ραδιοεφημερίδα με τον Δημήτρη Γεχανατζή, θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε όλες τις λεπτομέρειες.

μένοντας στο χώρο του ποδοσφαίρου, να πω ότι έχει το Σαββατοκυριακό έχουμε αγωνιστική και για την Super League 2. Η Super League 2, η οποία τηλεοπτικά έχει επιστρέψει στην ΕΡΤ. Μπορείτε τα παιχνίδια να τα παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ 2 Sport. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει η Αυλαία το Σάββατο. Στις 4 η ώρα Μαρκό Άθενς Καλλιθέας, στις 6 η ώρα Λάρισα Ζάκυνθος. Τέσσερις αναμετρήσεις έχουμε την Κυριακή. Στις 4 η ώρα Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β', στις 5 Νέστος Χρυσούπολης Πασπυργός, στις 5.30 Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας, στις 6 έχουμε την αναμέτρηση Πανσεραϊκός Αστέρας Β'. Και το πρόγραμμα κλείνει με δύο αναμετρήσεις την Δευτέρα, στις 4 η ώρα Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς και στις 5 η ώρα Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β'.

Και στην προχθεσινή εκπομπή αναρωτιόμουν αν υπεύθυνος για αυτά που συμβαίνουν στον Ολυμπιακό ήταν ο προπονητής ο Μεντιλίμπαρ. Οι εξελίξεις ήρθαν λίγο μετά το τέλος της εκπομπής, υπήρξε αντικατάσταση. Ο Αλγκουαθίλ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού άνοιξε για πρώτη φορά τα χαρτιά του μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Ολυμπιακού και μίλησε για την απόφασή του να πάει στην ομάδα του Πειραιά, το στυλ παιχνιδιού που θέλει να περάσει στους Πειραιώτες, ενώ μίλησε και με τα καλύτερα λόγια για τον προκάτοχό του στον Ερυθρόλευκο Πάγκο, τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Τις δηλώσεις έκανε στην κάμερα της Magenta TV ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με τον Όφη στο Γεωργίος Καραϊσκάκης για την τέταρτη αγωνιστική της Super League.

Και φυσικά εξήγησε για το πώς πήρε την απόφαση να αναλάβει τον Ολυμπιακό. Συγκεκριμένα δήλωσε ότι δεν χρειάζεται να εξηγήσω πόσο μεγάλος και ιστορικός σύλλογος είναι ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός είναι ένας τεράστιος σύλλογος και όταν σε καλεί για να συζητήσεις δεν μπορείς παρά να μην ακούσεις την πρόταση. Αυτό έκανα, μιλήσαμε για την προοπτική να έρθω εδώ και δέχτηκα, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος που θέλει να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο.

Για την αποστολή που αναλαμβάνει, δήλωσε ότι είναι αλήθεια πως έχει ξεκινήσει η σεζόν και ο χρόνος είναι λίγο. Αυτό συμβαίνει όμως στο ποδόσφαιρο, παντού σε όλο τον κόσμο, αλλάζουν προπονητές μέσα στη σεζόν. Είμαστε λοιπόν αναγκασμένοι να προσαρμοστούμε σε αυτές τις συνθήκες, έτσι είναι τα πράγματα. Το πρώτο παιχνίδι είναι μόλις σε λίγες ώρες και πρέπει να προσαρμοστούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, να προλάβουμε να δουλέψουμε όσο καλύτερα μπορούμε και κυρίως να περιμένουμε το διάστημα της διακοπής για να κάνουμε περισσότερη δουλειά. Αυτό που συμβαίνει είναι πως έχουμε πολλούς καινούργιους ποδοσφαιριστές και δυστυχώς πολλούς ποδοσφαιριστές που ήρθαν αργά στην ομάδα. Χρειάζονται και αυτοί χρόνο προσαρμογής και όλοι μαζί να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να γνωριστούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται.

Και τώρα λοιπόν για να σου απαντήσω, Στέλιο, δεν ξέρω, δεν είμαι μέσα στον Ολυμπιακό και εγώ διαβάζω και μαθαίνω τα νέα από τους ρεπόρτερ του Ολυμπιακού μέσα από την Era Sport. Δεν ξέρω εάν για αυτό που παρουσίαζε ο Ολυμπιακός αποκλειστικά την ευθύνη την έφερνε ο Μεντιλίμπαρ. Πάντως αποφασίστηκε η αλλαγή του προπονητή. Σίγουρα οι άνθρωποι που το αποφασίσανε είδανε κάτι παραπάνω. Νομίζω πάντως ότι ο Ισπανός έδειξε το πόσο μεγάλος προπονητής είναι και οδήγησε τον Ολυμπιακό εκεί που τον οδήγησε. Οπότε δεν νομίζω ότι χωράει αμφισβήτηση. Ίσως χρειαζόταν και μία αλλαγή.

Να φύγουμε για λίγο από αυτά που συμβαίνουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Να αναφέρω ότι εχθές ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά την αδιαθεσία που ενστάθηκε και η οποία προκάλεσε ανησυχία τόσο στους ανθρώπους της Dortmund όσο και στους φίλους του ποδοσφαίρου και μάλιστα τους Έλληνες. Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις με την αφυδάτωση να φαίνεται πως συνδέεται με το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στην κυκλοφορία του αίματος. Η μητέρα του Καρέτσα μίλησε σε βελγικό τηλεοπτικό σταθμό και επιβεβαίωσε πως ο Έλληνας διεθνής επέστρεψε στο σπίτι του, ενώ η γερμανική ομάδα συνεχίζει τον ιατρικό έλεγχο προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα για την κατάστασή του.

Ο Καρέτσας αναμένεται πάντως να βρεθεί την Κυριακή στο Βέλγιο προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της Γκένκ με τη Γάνδη. Ο νεαρός Άσος είναι προσκεκλημένος της πρώην ομάδας του και θα έχει την ευκαιρία να επιστρέψει για λίγο στο γήπεδο που έκανε τα πρώτα σημαντικά βήματα της καριέρας του.

Το γεγονός πάντως ότι ο Καρέτσας πήρε εξιτήριο αποτελεί αναμφίβολα μια σημαντική εξέλιξη, με την προσοχή όλων πλέον να στρέφεται στην πλήρη αποκατάστασή του και την επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

0: Και πριν περάσουμε στα νέα από το χώρο του μπάσκετ, να πω ότι ο Άρης με την Μακάμπι Τελαβίβ είναι στο 77-82, 2-44 πριν από το τέλος της αναμέτρησης. Γιάννη, καλησπέρα. Γιάννη Ζωζής στην παρέα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο.
0: Με τα νέα από το χώρο του μπάσκετ. Ξεκινάμε έτσι και βλέπω τουρνουά Άρης, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Ξεκινάμε, μπαίνουμε
1: ναι,
0: σε ρυθμό.
1: Έχουμε τουρνουά στην Κύπρο που είναι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Έχουμε τουρνουά στη Ρόδο, γενικά ανατολικά της Μεσογείου, στα νησιά. Έχω πάει και στη Ρόδο, είναι ωραία στη Ρόδο, να το πω γι' αυτό.
0: Έχω πάει. Έχω πάει. Κοίτα να δεις, είμαι σίγουρος ότι οι φίλοι της ΑΕΠ έχουν καταλάβει ότι είσαι κοσμογυρισμένος.
1: Όχι,
0: δεν κρύβεται, δεν κρύβεται.
1: Εντάξει τώρα Νίκο, λες το εσύ το κομμάτι σου, θα πω και εγώ το δικό μου, ότι χάρη στην ΕΡΤ πήγα στη Ρόδο.
0: Μάλιστα.
1: Λόγω της GBL. Τώρα εσύ δεν ξέρω, θες να ρίξεις λάσπη στο πρόσωπό μου, λάσπη.
0: Όχι, όχι, δεν θέλω να ρίξω λάσπη, αλλά και όταν δεν πας για δουλειά,
1: ναι,
0: σ' αρέσει να ταξιδεύεις. Αυτό λέω, δεν είπα κάτι
1: τέτοιος κακό.
0: Χειρότερος είμαι, δεν είμαι τέτοιος, είμαι χειρότερος.
1: Τέτοιος είσαι. Λοιπόν, δεν έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Πέρα το ότι υπάρχει το τουρνουά στη Ρόδο για τον Παναθηναϊκό που παίζει σε λίγη ώρα με την ΑΕΚ. Αυτό το οποίο...
0: Με πολλές απουσίες, έτσι.
1: Και οι δύο.
0: Και οι δύο.
1: Και οι δύο. Δεν έχουν. Γενικά τα ρόστερ τώρα, αυτό που λέγαμε και πριν με τον Κώστα στα 24 λεπτά, είναι ότι πας να ξεκινήσεις τη σεζόν και έχουν όλοι οι απουσίες. Έχουν όλοι τραυματισμούς που υποτίθεται πρέπει να είσαι έτοιμος να ξεκινήσεις τη σεζόν με όσο το δυνατόν λιγότερες απουσίες. Ο Παναθηναϊκός έχει 4 τραυματίες, 2 με οποίους είναι μοιραίο. Μιλάμε για τους Φάλ και Ρογκαβόπουλο, που αυτό είναι ένα πρόβλημα γιατί καθιστά την κατάστασή τους χωρίς να ξέρουμε πότε θα επιστρέψουν.
0: Να κάνω μια ερώτηση τώρα. Σε αυτό το συζήταγα και με τον Δημήτρη προχτές.
1: Ναι.
0: Είναι καλύτερα, σίγουρα το καλύτερο είναι οι αθλητές μας να είναι καλά. Είναι καλύτερα να έχεις ένα τραυματισμό τώρα ή μέσα στη σεζόν, γιατί τώρα είναι αρχή τη σεζόν, προλαβαίνεις την αποκατάσταση κτλ. Θυμάμαι πέρσι τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό σε αρκετές στιγμές που είχαν τραυματισμούς σε παίκτες μπροστά σε κρίσιμο παιχνίδια. Τώρα υπάρχει λίγος χρόνος. Λίγος.
1: Το ερώτημα ποιο είναι, αν είναι καλύτερο να είσαι, να έχεις τραυματίες στην αρχή ή στη μέση.
0: Ναι.
1: Προφανώς στην αρχή. Γνωρίζοντας βέβαια ότι θα γυρίσουν.
0: Ναι.
1: Άμα έχεις ένα τραυματισμό στη μέση σεζόν, σου διαλύει τα πάντα. Δεν ξέρεις τον προγραμματισμό σου, τα πλάνα σου. Ναι, τώρα. Βέβαια είπε πριν και ο Κώστας, ο Σωτηρίου, ότι Παναθηναϊκός κοιτάζει τον Brian Dunston για να κλείσει το κενό που υπάρχει μεταξύ της front line από τους τραυματισμούς του Hayes Davis και του Fall, ώστε να βοηθήσει λίγο ο Dunston στην προετοιμασία και μπορεί να παίξει κάποια παιχνίδια, δεν ξέρουμε τώρα τι θα γίνει. Πάντως η περσινή συνταγή του Ολυμπιακού με τους 18-19 παίκτες λειτουργήσε. Δηλαδή πλέον τα ρόστερ πρέπει να είναι εκείναν ο αριθμός, να έχουν πολλούς παίκτες οι ομάδες ώστε να μπορούν να κλείνουν τις τρύπες που δημιουργούνται.
0: Πολλούς και τιμοπόλεμους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή
1: ναι.
0: Top κορυφής όταν αγωνίζεσαι στην Ευρωλίγκα.
1: Πιο top δεν υπάρχει, αυτό που λες. Να είναι έτοιμοι να παίξουν ανά πάσα ώρα και στιγμή για να προσφέρουν.
0: Γιάννη, να σε διακόψω. Το σκόρ ισόπαλο 82-82 στο Άρης Μακάμπι, 2 λεπτά πριν από το τέλος, 2 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα. Θέλω να είμαι ακριβής, πριν το τέλος της αναμέτρησης.
1: Εντάξει, φίλοι του Άρη μπορεί να είναι ικανοποιημένοι που η ομάδα τους κοντράρει μια ομάδα Euroleague, αλλά τα φιλικά λένε τα πάντα και δεν λένε και τίποτα. Εγώ αυτό ξέρω, αυτό έχω μάθει αυτά τα χρόνια. Αλλά δείχνει ο Άρης ότι έχει επιθετικές επιλογές και τις δείχνει στο παρκέ. Σε φρέσκα κουλούρια, μιλάμε για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και αυτά τα οποία συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ για την απόφαση να ανακαλέσει το πιστοποιητικό του Προμηθέα Πάτρας, γιατί όπως φαίνεται η Επιτροπή κατάλαβε και έχει βγάλει και το σκεπτικό της απόφασης ότι ο πρόεδρος της ΣΟΚ, ο κύριος Λιόλιος, ο κύριος Βαγγέλης Λιόλιος, έχει μία ενασχόληση με τον Προμηθέα που κανονικά δεν θα έπρεπε να έχει. Να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι ο πρόεδρος της ομάδας της ΕΟΚ δεν πρέπει να έχει όχι απλά καμία ενασχόληση με οποιαδήποτε ομάδα της GBL και γενικά του πρωταθλήματος, πρέπει να είναι αμέτωχος και να έχει κάτω ας πούμε, από τις φτερούγες του όλες τις ομάδες το ίδιο. Οπότε έγινε η ανάκληση του πιστοποιητικού, πρόστιμα 50.000 ευρώ στον Προμηθέα Πάτρας, 10.000 στον Βαγγέλη Λιόλιο, και ζητάει από, τόσο από την ΕΟΚ όσο και από τον ΕΣΑΚΙ να γίνουν όλες οι νόμιμες ενέργειες ώστε να διευθετηθεί το ζήτημα, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Και αυτό ετοιμαζόμουν να σε ρωτήσω, οι νόμιμες ποιες είναι?
1: Κοίτα, αυτό το οποίο φαντάζομαι ότι θα γίνει, επειδή είναι μια περίεργη περίπτωση όσον αφορά το κομμάτι, υπάρχει αυτοδιοίκητο στην ΕΟΚ, μπορεί να παρέμβει υφυπουργός του αθλητισμού. Ο κ. Σαββιενάκης πήγα να πω εγώ, εντάξει, έχουμε περάσει.
0: Ναι, ο κύριος Βρούτσης.
1: Ο κύριος Βρούτσης. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Σίγουρα η σκόνη που θα σηκωθεί θα είναι τεράστια και πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι δεν είναι μόνο το... Δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να αναλύουμε και να λέμε το τι θα γίνει στο επαγγελματικό μπάσκετ, γιατί αυτό παίρνει μπάλα και την πολιτική. Πρέπει και οι αρμόδιοι φορείς να λάβουν μέτρα και να ξεσκονίσουν όσο δυνατόν πιο γρήγορα την υπόθεση, γιατί νομίζω ότι κρύβονται πολλά πίσω από όλο αυτό. Και όσον αφορά την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, έγινε ανάκληση του δελτίου για τη σεζόν 2025-2026. Δεν μπορούν να ανακαλέσουν το δελτίο της ομάδας την τρέχουσα περίοδο. Ξεκινάνε με την περσινή σεζόν. Τώρα τα πρόστιμα είναι, τα θεωρώ αστεία τώρα, τα 50 και τα 10 χιλιάρικα. Εντάξει, καταλαβαίνει ο καθένας τώρα. Είναι τα πρόστιμα, τα διαδικαστικά, όλα αυτά. Αλλά νομίζω ότι από τη Δευτέρα, γιατί τώρα Σαββατοκύριακο δεν θα γίνει τίποτα, θα έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις. Και προφανώς να πέσει φως, να χυθεί άπλετο φως αυτή την υπόθεση, γιατί όλα αυτά ξεκινήσαν από τις καταγγελίες της ΚΑΕ Αμαρουσίου, του ιδιοκτήτη της ομάδας, του κ. Στασινόπουλου, και μπήκε στην υπόθεση και ο προπονητής της ομάδας του Αμαρουσίου, ο κ. Παπαθεοδόρου.
0: Ο
1: οποίος ήταν πρώην προπονητής
0: στον Προμηθέα.
1: Στον Προμηθέα. Ξέφυγε η Μακάμπη 4 πόντους εντωμεταξύ τώρα.
0: 54 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Άρης Μακάμπη 82-86. Έχουμε και ένα κλέψιμο από τη Μακάμπη 82-88, 48,8 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της αναμέτρησης.
1: Μάλλον η κατάσταση δυσκολεύει για τον Άρη για να γυρίσει το σκορ 48. Πρέπει να βάλει ένα γρήγορο καλάθι εδώ. Αλλά αυτό που βλέπω και εγώ, Νίκο, νομίζω το βλέπεις και εσύ, είναι ότι πάμε σε άλλη ταχύτητα φέτος στο πρωτάθλημα. Έχουν ανέβει πολύ τα budget, έχει ανέβει το επίπεδο, ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Παίχτηκε και ένα φιλικό το μεσημεράκι στο Μαρούσι, στον Άγιο Θωμά, μεταξύ του Κολοσσού Ρόδου και το Μαρουσίου, που κέρδισαν οι Ροδίτες με 89-80. Γενικά θα δούμε φέτος ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός οι οποίοι έχουν βάλει λεφτά, προφανώς.
0: Έχει ανέβει πάρα πολύ Άρης ΠΑΟΚ.
1: Πάρα πολύ.
0: Η ΑΕΚ ενισχύθηκε τώρα και με τον Γιαννούλη Λαρετζάκη. Ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε. Περιμέναμε να τελειώσει το θέμα με την Σανέλ Αρίνα και τελικά να γίνει και η μεταγραφή αυτή.
1: Βεβαίως.
0: Γενικά και εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Μία ερώτηση να σου κάνω, γιατί είναι κάτι που σίγουρα και οι ακροατές. Έχουμε καμία εξέλιξη με το Super Cup που είναι να γίνει στην...
1: Για τις Euroleague μιλάμε.
0: Για τη Euroleague. Γιατί ξέρεις, ήταν αυτό, θα γίνει, δεν θα γίνει, αντιδρούνε, θέλουν οι ομάδες αλλά δεν θέλουν οι παίκτες. Είναι λίγο... Είναι μία αναστάτωση.
1: Να θυμίσουμε και στον κόσμο ότι περίπου στα... στις αρχές του καλοκαιριού έγιναν αυτές οι επιθέσεις από το Ιράν στο Ντουμπάι. Τότε εντωμεταξύ είχε πάει και η ομάδα Next Gen του Άρη, όπου έπαιζε το τουρνουά αυτό το παραδοσιακό που κάνει η Ευρωλίγκα, και πήγε όλα τα παιδιά, τέλος πάντων ανήλικα να το πούμε γι' αυτό, στο Ντουμπάι.
0: Και είχαν καταφύγει, αν θυμάμαι καλά, στο Πάρες, σε ένα υπόγειο πάρκινγκ.
1: Έγινε αυτό που λες, έγινε ένας χαμός με τις ρουκέτες. Και γενικά η κατάσταση στο Ντουμπάι, όπως καταλαβαίνεις, μύριζε εμπόλεμη κατάσταση. Τώρα με τη διοργάνωση δεν ξέρω τι θα κάνει η Ευρωλίγκα. Να πούμε επίσης ότι έχει υπογράψει και ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Abu Dhabi, ότι πρέπει να ξαναπάει το Final Four εκεί.
0: Εύστοχο τρίποντο για την Μακάμπη, 20 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, 84-91, και ο Άρης δοκίμασε ένα τρίποντο, δεύτερο, στο δεύτερο ευστοχή, 87-91, 11 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Και τώρα, όπως καταλαβαίνετε, ο Άρης πιέζει σε όλο το γήπεδο. Έλα, Γιάννη.
1: Έγινε και φάουλ, σταμάτησε ο χρόνος, πάει σε βολές η Μακάμπη. Ναι, είναι μια διαδικασία που πρέπει να τη δει η διοργάνωση. Δεν ξέρω αν θα γίνει το Final Four εκεί. Πήγαμε για αναβολή, όχι για ακύρωση. Δεν ακυρώνεται για το Final Four αυτό το Super Cup. Φαντάζομαι ότι θα βρεθεί μια έδρα.
0: Όπα, γιατί μπερδεύτηκα τώρα. Μιλάμε για αναβολή το Super Cup, γιατί είναι σε μια εβδομάδα, δεν είναι...
1: Ναι, δεν, είχαν πει ότι θα πάει σε αναβολή όλη η κατάσταση με το Super Cup.
0: Όχι σε ακύρωση, θα το πάνε πιο πίσω.
1: Μάλλον ναι, αλλά μην ξεχνάμε επίσης ότι...
0: Πώς θα πάει πιο πίσω, γιατί μετά ξεκινάει το...
1: Μπράβο.
0: Ξεκινάει η Ευρωλίγκα.
1: Θα ξεκινήσει και η Ευρωλίγκα.
0: Έχουν χρονικά το περιθώριο, δηλαδή, δεν...
1: Επίσης, σε αυτό που λες στο χρονοδιάγραμμα, αν θα προλάβουν, φέτος το Super Cup στην Ελλάδα θα γίνει ενώ έχει ξεκινήσει η regular season της Ευρωλίγκας, που πέρσι ήταν ακριβώς το ανάποδο. Περιμέναμε να γίνει το Super Cup για να παίξουν οι ομάδες στην Ευρωλίγκα. Το πρόγραμμα είναι μεγάλο, έχει στριμωχτεί πάρα πολύ κατάσταση. Θεωρώ όμως ότι θα βρουν μια λύση τώρα μέσα στην εβδομάδα αυτή. Αν θα βρουν τρόπο για το Super Cup να το βάλουν κάπου ή αν θα πάρουν το ρίσκο να πάνε τις ομάδες στο Ντουμπάι, δεν ξέρω. Αλλά πήγαινε για αναβολή.
0: Μία στις δύο εύστοχες βολές από τη Μακάμπη, 87-92, 12 δευτερόλεπτα και ο Άρης έχει την μπάλα. Κατεβαίνει να κάνουν προσπάθεια για τρίποντο και νομίζω ότι όχι για τον. Είχαμε μία παρεμβολή και η μπάλα συνεχίζει να είναι για τον Άρη.
1: Προσπάθησε ο Ελάιζα να σουτάρει, να βρει ένα λίγο χώρο να σουτάρει ο Μίτρου Λόγκ, δεν τον βρήκε. Αλλά από ό,τι φαίνεται ο Άρης δεν θα κάνει επίθεση, είπε ο Βασίλης Πανούλης να μην γίνει επίθεση. Τελειώνει το παιχνίδι, 92-87, ήττα του Άρη στο φιλικό απέναντι στη Μακάμπη Τελ Αβίβ.
0: Είναι το τουρνουά νεόφυτρος Χανδριώτης, γίνεται στη Λευκοσία. Στις 9 η ώρα έχουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Και στις 8 η ώρα έχουμε το διεθνές τουρνουά που γίνεται στη Ρόδο, που είναι αντιμέτωπος Παναθηναϊκός και ΑΕΚ.
1: Σε πρόσφατο δημοσίευμα τουλάχιστον που έχει κάνει η EuroLeague για να το κλείσουμε αυτό το σενάριο, λέει ότι η διοργάνωση θα γίνει κανονικά στο Abu Dhabi στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Βέβαια, με την κατάσταση που επικρατεί, εγώ βλέπω ότι θα πάμε σε ακύρωση. Δεν θα πάμε καν για αναβολή. Γιατί όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, το πρόγραμμα είναι τσιτωμένο, το έχουν φτάσει, το έχουν τεντώσει από παντού.
0: Την άλλη Παρασκευή έχουμε 18, η Ευρωλίγκα 25 δεν ξεκινάει.
1: Ναι.
0: Μία εβδομάδα μετά. Δεν νομίζω ότι βγαίνει χρονικά.
1: Όχι.
0: Χρονικά δεν νομίζω ότι τους βγαίνει. Δηλαδή ή θα πάνε σε ακύρωση ή θα το κάνουν κανονικά. Δεν νομίζω το να το πάει πιο πίσω, δεν νομίζω ότι προλαβαίνουν.
1: Αυτά,
0: ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θα τα πούμε έξω, ξέρεις.
0: Ναι. Να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Άγγελο Ζαραϊδόνη που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, όλους εσάς που μείνατε συντονισμένοι. Εγώ ανέφερα κάποιους τίτλους. Έρχεται ο Δημήτρης Γεχανατζής με τη βραδινή ραδιοεφημερίδα και αναλυτικά όλο το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση, μείνετε συντονισμένοι.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Η βραδινή ραδιοεφημέρια της Έρα Σπορ θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 10. Ο Χρήστος Βογιουκλάκης είναι στην ρύθμιση των ήχων. Η Βιβή Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Αρκετά πραγματάκια έχουν προκύψει στη σημερινή ειδησιογραφία όσον αφορά τον αθλητισμό, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Έχουμε τα παιχνίδια του μπάσκετ. Ο Άρης λίγο νωρίτερα ετήθηκε από την Μακάμπι Τελαβίβ στην Λευκοσία σε περίπου μία ώρα, στις 9. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που γίνεται στην Λευκοσία. Έχουμε και το τουρνουά στο κλειστό της Καλλιθέας στη Ρόδο, το δεύτερο διεθνές τουρνουά της Ρόδου, με τη συμμετοχή Παναθηναϊκού και ΑΕΚ, οι οποίοι κοντράρονται αυτή την ώρα. Υπάρχει βεβαίως και τηλεοπτική μετάδοση από το Action 24, ενώ και εμείς από εδώ θα σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη του αγώνα. 5-4 προηγείται ο Παναθηναϊκός, 3 λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα. Και βέβαια δεν ξεχνάμε τον Στίβο, όπου έχουμε το πολύ μεγάλο αγώνισμα σήμερα, το Ultimate Championship στη Βουδαπέστη, με τη συμμετοχή απόψε του Εμμανουήλ Καραλή και του Αρμάντα Ντουμπλάντης να παίρνουν μέρος στο Ultimate Championship, με μετάδοση από την R2 Sport που έχει ξεκινήσει ήδη, και φυσικά και από εδώ, από την Έρα Σπορ. Αύριο θα έχουμε τη συμμετοχή του Μίλτου Τεντόγλου, όμως περισσότερα θα μας πει ο Χρήστος Αράντος, που βρίσκεται ήδη στο διπλανό στούντιο και παρακολουθεί τα αγωνίσματα. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη και στους φίλους ακροατές μας. Ναι, σε λίγο ξεκινάει το πρώτο αγώνισμα που είναι τα 4x100 μεικτή. Μπορούμε να πάρουμε και λίγο φυσικό ήχο από το στάδιο όταν μας τον δώσει και ο Χρήστος, για να μπορέσουμε να ακούσουμε το τι συμβαίνει. Ακούμε, είναι μια γιορτή του Στίβου, το Ultimate Championship, το απόλυτο τουρνουά που μοιράζει πάρα πολλά λεπτά, 9 και 8 είναι για την ακρίβεια, ξεκινάει το επικοντό και εδώ δεν έχουμε βάθρο. 150.000 θα μοιραστούν 10 εκατομμύρια δολάρια το τριήμερο στους καλύτερους αθλητές που συμμετέχουν, 150.000 δολάρια στον πρώτο 75, στο δεύτερο 40, στον τρίτο και μέχρι τέλους. Ο 8ος ας πούμε παίρνει 10.000 δολάρια στους τελικούς. Υπάρχουν βέβαια στα 100, στα 200, στα 110 εμπόδια, 100 εμπόδια και στα 400 απλά και εμπόδια. 16 αθλητές εκεί θα υπάρχουν και ημιτελικές σειρές. Οπότε μέχρι και ο 16ος παίρνει 2.000 δολάρια. Αυτή τη νέα προσπάθεια που κάνει η World Athletics να δημιουργήσει μια γιορτή στην πραγματικότητα, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα που ήταν το σήμα σου Δημήτρη και η μικρή σου εισαγωγή, είχαμε στην εικόνα μας όλο ένα show από φώτα σε αυτό το υπέροχο στάδιο στη Βουδαπέστη, σπουδαίους αθλητές του παρόντος αλλά και του παρελθόντος. Ο Usain Bolt είναι ένας από αυτούς που προμοτάρουν, που προβάλλουν αυτή την διοργάνωση, που θέλει ο Σεμπάστιαν Κόου και όλοι οι άνθρωποι του Στίβου να την εντάξουν όταν δεν υπάρχει παγκόσμιο πρωτάθλημα, αφενός για να κεντρήσουν το ενδιαφέρον, είναι καθαρά προσαρμοσμένο για τηλεοπτικούς λόγους, ώστε να μπορεί κάποιος να απολαύσει μέσα σε 3-3 ώρα σήμερα 8 με 11, αύριο 7 με 10 και μεθαύριο 7 με 10 όλη τη δράση, ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Στίβο. Πολύ μεγάλες μάχες.
0: Η αφρόκρεμα, έτσι Χρήστο.
1: Ναι, μία από τις μάχες που βγήκε μάλιστα πρώτη, ενώ ξεκινάει και η πρώτη κούρσα που είναι η μεικτή σκυτάλη, ήταν του Ντουμπλάτης με τον Καράλι, έτσι, από τους πρώτους που έδειξαν. Και μετά έδειξαν, ας πούμε, για παράδειγμα, τη Μάχουτσικ με την Όλη Σλάγκερς, η οποία που είναι στο ύψος, που ξεκινάει σε λίγο, ενώ σε εξέλιξη είναι η μεικτή σκυτάλη στα 4x100 με τους Τζαμαϊκανούς και τους Αμερικάνους να είναι μπροστά όπως περιμέναμε, αν και οι σκυτάλες, ξέρεις, κρύβουν πολλά απρόπτα. Οι Αμερικανοί είναι αυτή τη στιγμή μπροστά. Υπάρχουν κάποια αγωνίσματα που είναι αδικημένα, ενώ οι Τζαμαϊκανές με τις Αμερικανίδες, οι Αμερικανοί είναι αυτοί που θα πάρουν το πρώτο αγώνισμα στη μάχη που έγινε στο τέλος μεταξύ της Κέιλα White και της Τζόνιελ Σμίθ. Η White ήταν αυτή που νίκησε με 39-64, ήταν ο χρόνος. Στις κιτάλες, μια που το έχουμε μπροστά μας, 80.000 δολάρια παίρνει ο κάθε αθλητής.
0: Μια χαρά είναι, Χρήστο.
1: Είναι ο πρώτος, έτσι, για τους πρώτους μιλάμε. Η δεύτερη 40-24. Τα χρήματα είναι καλά, ειδικά για τους αθλητές που δεν είναι σε πολύ μεγάλες αγορές. Είναι μια χαρά, γιατί για παράδειγμα θέλω να σου πω το εξής και κλείνω αυτή την πρώτη έτσι συνάντησή μας στον αέρα. Ας πούμε η McLaughlin, που είναι μια σπουδαία 400, που φέτος λόγω εγκυμοσύνης δεν συμμετέχει στους αγώνες, αλλά πέρυσι παραλίγο να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ στα 400 μέτρα, παίρνει συνολικά από την αγωνιστική της δράση περίπου 100.000 δολάρια και παίρνει γύρω στα 30 εκατομμύρια από διαφημιστικούς πόρους. Αλλά είναι άλλη αγορά, η αμερικάνικη αγορά. Οπότε για αυτήν μπορεί να μην έκανε διαφορά τα 150.000
0: όταν έχει τις διαφημίσεις από πίσω που τους δίνουν τόσα χρήματα.
1: Αλλά για άλλους αθλητές οι οποίοι καταφέρνουν να βρεθούν σε αυτό το επίπεδο, μπορεί να έχουν κερδίσει κάποια λεφτά από χορηγούς, αλλά σίγουρα είναι μια καλή προσθήκη.
0: Σωστό.
1: Να πάρεις 150.000 δολάρια σε μια κούρσα, ας πούμε, 39 δευτερολέπτων που έκαναν εδώ οι Αμερικανοί και οι Αμερικανοί.
0: Χρήστο, πόσα χρόνια πρέπει να δουλεύουμε για να δούμε αυτά τα χρήματα?
1: Άστο, μελαγχολία. Λοιπόν, 9 και 8 είναι ο Καραλής. Τα αγωνίσματα που έχουμε την πρώτη μέρα έχουν ενδιαφέρον. Εγώ θα, μετά από κάθε ρεπορτάζ, θα δίνουμε ένα σύντομη σύνοψη για τους ακροατές μας και βεβαίως θα έχουμε ζωντανές όλες τις προσπάθειες του Καραλή με τον Ντουμπλάντη.
0: Τέλεια. Χρήστο Σαράντο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εννοείται ότι θα ξανάρθω σε πολύ λίγο σε σένα. Θα πάμε λοιπόν σιγά σιγά να ξεκινήσουμε και με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Μικρή ενημέρωση για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ που γίνεται αυτή την ώρα. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 12-10, 4-19 στο πρώτο δεκάλεπτο. Θυμίζω νωρίτερα ο Άρης ιτήθηκε από την Μακάμπι Τελαβίβ με 87-92. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πρώτο ρεπορτάζ είναι αυτό του Ολυμπιακού. Μαζί μας είναι ο Μπάμπης Παπάζογλου. Μπάμπη, καλησπέρα. Με τον Βάσκο πλέον, τον Αλγουαθίλ, να ανακοινώνει την πρώτη του αποστολή για το αυριανό παιχνίδι κόντρα στον Όφη στο Καραϊσκάκι για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, έχοντας την αποστολή τόσο τον Μπέιλι που αναλογικά θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση, αλλά και τον Πιρόλα που ξεπέρασε τον τραυματισμό του, έτσι.
2: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ναι, είναι η πρώτη αποστολή του νέου προπονητή του Ολυμπιακού, του Ιμανουέλ Αλκουαθίλ, που έχει κάνει δύο προπονήσεις και θα οδηγήσει τον Ολυμπιακό στον αγώνα με τον Όφιο, που θα κάνει και το ντεμπούτο του στο μπάγκο του Ολυμπιακού. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν έκπληξη η παρουσία του Μπέιλι σε αυτή την πρώτη αποστολή, γιατί είχαμε πει από τις προηγούμενες μέρες ότι έχει μπει στις προπονήσεις κανονικά και ότι από εδώ και πέρα είναι θέμα προπονητή. Αν και πότε θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Είναι στους 24 που έχουν δηλωθεί για το αυριανό παιχνίδι. Λογικά θα του δοθεί χρόνος για ξέρω, αλλαγή. Θα το δούμε αυτό πώς θα πάει, γιατί είναι λίγες υπομονές που έχει κάνει με την ομάδα, αλλά είναι μια χαρά το παιδί, το έχουμε πει και το είχα δει από προημερών, ότι δεν έχει κανένα θέμα τραυματισμού και έχει μπει κανονικά πλέον και στις προπονήσεις. Άρα είναι θέμα χρόνου να μπει και αυτός, γιατί είναι ο τελευταίος που πρέπει να μπει στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Άρα εκτός είναι ο καλά, το ξέραμε ολικά μπει. Υπάρχει ένα θεματάκι και με τον Ρόκα που είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Έμεινε έξω και ο
0: Αυτή η εξάρθρωση ώμου, έτσι, που είχε πάθει στο παιχνίδι με τον Βόλο.
2: Ακριβώς. Που το περιμέναμε ότι είναι εκτός. Είχε και ένα θεματάκι ο Πυρόλα, αλλά τελικά πρόλαβε, είναι μέσα. Ο Ρόκα είχε πάθει την εξάρθρωση ώμου, δεν είναι σαν τον Ιλικαβίδα, δηλαδή, μην είναι τόσο μεγάλο διάστημα, βέβαια, αλλά σίγουρα θα χρειαστεί κάποιο διάστημα να μην είναι εκτός. Είναι εκτός ο Σιτιώνη, χωρίς να έχει προκύψει θέμα τραυματισμού, δεν ξέρω αν είχε κάποιες ενοχλήσεις θα το διευκρινίσουμε αύριο, ή ήταν καθαρά επιλογή προπονητή σε αυτό το μάτσο να μην είναι ο Αργεντινός χαφ του Ολυμπιακού, και μήπως, έχει πιστεύσει και ο Κλέιτον.
0: Μήπως επειδή Μπάμπη ο Σιπιόν είναι και εκτός ευρωπαϊκής λίστας και θέλει ο νέος τεχνικός του Ολυμπιακού να δοκιμάσει τους παίκτες του, γιατί έρχεται και το μάτς με τη Αγγελόνια, έτσι.
2: Ναι, αλλά είναι ας πούμε εκτός ευρωπαϊκής λίστας και εγώ και ο Κλέιτον. Είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας και ο Γκαρτία. Δεν βγαίνουν όλοι. Αλλά σίγουρα έχει κατά νου κάποια πράγματα που θέλει προφανώς να τα δοκιμάσει, και προφανώς μπορεί να παίζει και αυτό το ρόλο που λες. Δεν μπορεί να αφήσει όλους έξω επειδή είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας.
0: Καλά, σίγουρα.
2: Στους υπόλοιπους, εννοείται. Αλλά και αυτό είναι μια εξήγηση λογική που θέτει. Πάντως δεν έχει τεθεί τουλάχιστον μέχρι στιγμής και επίσημα κάποιο θέμα τραυματισμού. Και το ενδιαφέρον πλέον που θα έχει, εννοείται, το πρώτο μάτς ούτως ή άλλως έχει μεγάλο ενδιαφέρον όταν είναι ένας νέος προπονητής σε μια ομάδα, στην προκειμένη περίπτωση ο Αλγκουαθίλ, είναι και κατά πόσο μπορεί να αλλάξει πράγματα, δηλαδή κυρίως σε σχηματισμό, γιατί ξέραμε ότι είναι αυτό που έπαιζε στο Σοσιεδάδ, κυρίως ήταν ένα 4-1-4-1, που σημαίνει πρακτικά, για να το καταλάβει ο κόσμος, 4-3-3, με έναν παίκτη προς την άμυνα και δύο στο οικοσκάφο, ενώ ο Ολυμπιακός παίζει όλα αυτά τα χρόνια με ελάχιστες εξαιρέσεις ένα 4-2-3-1, και δεν το κάνει μόνο με τη Λίπαρ, το κάνουν και άλλοι προπονητές. Αλλά όπως είπε και ο ίδιος, ότι έχει ενδιαφέρον, δηλαδή και οι πρώτες δηλώσεις που έκανε στην Κοσμοτέτη εν ώψη του αγώνα, είναι ότι θα πάει σταδιακά κάποια πράγματα. Είναι λίγος ο χρόνος, είπε. Συμβαίνει αυτό στο πρόσωπο, παντός όλο τον κόσμο αλλάζουν προπονητές. Είμαστε αναγκασμένοι να προσαρμοστούμε σε αυτές τις συνθήκες. Αυτή είναι η κατάσταση. Είναι μόνο σε λίγες ώρες το παιχνίδι, και πρέπει να προσαρμοστούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα, να προλάβουμε να δουλέψουμε όσο καλύτερα μπορούμε, και κυρίως να περιμένουμε το διάστημα της διακοπής για να κάνουμε περισσότερη δουλειά. Και είναι μια πραγματικότητα. Ο Ολυμπιακός σε 8 μέρες έχει το παιχνίδι αύριο, δηλαδή με τον Όφη, Τετάρτη με την Αγγελόνια Πρεμιά Europa League, και αμέσως μετά πάει Λιβαδιά. Άρα στην πραγματικότητα, μετά στην διακοπή που είναι και μεγάλη φέτος, είναι 3 εβδομάδες έχουν αλλάξει. Είναι ότι εκεί θα δουλέψει. Βέβαια, χωρίς τους διεθνείς, αλλά θα δουλέψει. Δεν γίνεται.
0: Θα έχει τους υπόλοιπους παίχτες μαζί του, βέβαια.
2: Ακριβώς. Και είπε και το άλλο: πρέπει να προσαρμοστούμε στην ομάδα που έχουμε, στο ρόστερ. Είναι πολύ καινούργιο εδώ. Και εμείς είμαστε, είπε, το δικό μου στάφι, είμαστε καινούργοι. Mm-hmm. Πρέπει να είμαστε έξυπνοι να διαχειριστούμε το ρόστερ. Χρειαζόμαστε όλοι μαζί χρόνο για να εφαρμόσουμε τις ιδέες μας. Να γνωριστούμε καλύτερα. Και αυτό που είπε, ότι είναι πολύ δύσκολο μετά από δύο προπονήσεις, δηλαδή μεγάλες αλλαγές. Έχω στο μυαλό πως πρέπει να προσαρμοστώ σε αυτά που βρίσκω, και στην πολύ καλή δουλειά, είπε, που έκανε με τη Λίμπαρ. Υπάρχουν πράγματα, είπε, που μου αρέσουν πάρα πολύ. Ένας προπονητής που τον γνωρίζω πολύ καλά και του έχω μεγάλο σεβασμό. Έκανε πολύ καλά πράγματα στο γήπεδο, και θα τονίσω ότι και για εκείνον ήταν δύσκολο με τόσους πολλούς νέους ποδοσφαιριστές να μπορεί να κάνει ακριβώς αυτό που ήθελε. Αλλά θα εκμεταλλευτώ όλα τα καλά που έκανε. Και ανάλογα με τις δυνατότητες ομάδας θα προσπαθήσουμε να εξελιχθούμε ακόμη περισσότερο. Είναι σωστό.
0: Έπλεξε το εγκόμιο του προκατόχου.
2: Είναι λογικό, είναι, και εντάξει, και λογικό είναι στους προπονητές, πάντα πλέκει το εγκόμιο ένας του άλλου. Προπονητές είναι. Και όπως είπε, αυτή είναι η μοίρα τους. Κάποιος αντικαθιστά κάποιον. Βρίσκεται και τώρα και με την παράδοση που έχει ο Ολυμπιακός με τους βασικούς που έχει δημιουργήσει, οι προπονητές Βαλβέρδε με τη Λίμπαρ. Και λέει, δεν έχω μιλήσει απευθείας, αλλά ξέρω πολύ καλά τι σκέφτεται για αυτόν τον μεγάλο σύλλογο. Και είμαι πολύ περήφανος από αυτά που έχουν πετύχει οι συμπατριώτες μου. Ξέρω πως υπάρχει μια πολύ όμορφη σύνδεση του Ολυμπιακού με τους Βάσκους προπονητές, και εύχομαι, και όταν και αυτοί φύγω και εγώ, σε πολλά χρόνια από σήμερα, είπε, να νιώθουν όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού τόσο περήφανοι για την ομάδα τους όσο έχουν νιώσει με τον Βαλβέρδε και το με τη Λίμπαρ. Και αυτό που υποσχέθηκε είναι δουλειά. Και εξήγησε ότι όταν ένας τόσο μεγάλος και ιστορικός σύλλογος όπως ο Ολυμπιακός σε καλεί για συζητήσεις, δεν μπορείς παρά να μην ακούσεις την πρόταση. Αυτό έκανα, μιλήσαμε για την προοπτική να έρθω εδώ και δέχτηκα, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένα πολύ μεγάλο σύλλογος που θέλει να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο. Αλλά το ζουμί είναι ότι θα προσπαθήσω να βάλω πράγματα στην ομάδα, αλλά δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα γρήγορα και σε δύο μέρες να τα αλλάξουμε όλα. Και είναι απόλυτα λογικό. Ποιος Αγκουαθίλη είχε και βιντεάκι από τη χθεσινή προπόνηση του Ολυμπιακού, την πρώτη του, δηλαδή είχε αναβάσει στους λογαριασμούς στο Ολυμπιακό, και μπορούσε να δει κανείς ότι συμμετέχει πάρα πολύ ο ίδιος στις προπονήσεις. Τρέχει με τους παίκτες, στις ασκήσεις. Είναι ο πρώτος.
0: Γι' αυτό και τον βλέπουμε να κρατιέται σε καλή φόρμα, έτσι.
2: Είναι και σε καλή φόρμα. Μια και πάμε για δηλώσεις, έκανε δηλώσεις και ο Παναγιώτης Ρέτσος. Φυσικά αναφέρθηκε στο Μετιβίμπαρ. Ήμασταν δυόμιση, ζήσαμε στιγμές οι οποίες θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην ιστορία του συλλόγου. Εγώ προσωπικά τρέχω μεγάλη εκτίμηση προς το πρόσωπό του, κυρίως στον άνθρωπο και μετά στον προπονητή. Ήταν λίγο απότομο, αλλά είναι αλλαγές που συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο σε όλες τις ομάδες. Είμαστε επαγγελματίες. Πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα μπροστά. για τον Αλγκουαθίλ είπε ότι ξέρουμε ότι έχει πετύχει τα προηγούμενα χρόνια στην Ισπανία. Είναι ένας άνθρωπος που φαίνεται πως έχει ξεκάθαρη ιδέα για το πώς θέλει να παίζουμε. Και προφανώς χρειάζεται χρόνια, χρόνο, συγγνώμη, χρειάζεται παιχνίδια. Αλλά θεωρώ, είπε, πως έχει κάνει ξεκάθαρα τα θέλω του και θα προσπαθήσουμε και εμείς να τα εφαρμόσουμε. Και για το Μάτι Αντωνάφη πρέπει να συμφωνιστούμε όλοι μαζί. Έχουμε νέο προπονητή, νέους παίκτες. Πρέπει να δείξουμε ένα θετικό πρόσωπο, να δείξουμε πόσο πολύ θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Είναι 4 αγώνες μέχρι τη διακοπή και πρέπει ξεκινώντας από αυτό το μάτι να δώσουμε το 100% για να τους κερδίσουμε όλους. Αυτό είναι άλλωστε, είναι και ο στόχος του Ολυμπιακού. Και ξέρετε, οι προπονητές, αυτό που λέγαμε, το είπε και ο Ολυμπιακός, πραγματικότητα είναι, θέλουν χρόνο. Αλλά είναι για μένα το πιο σημαντικό, γιατί πάντα η ψυχολογία αλλάζει μετά από ένα προπονητή. Αυτομάτως ανθρώπινο είναι και υπεύθυνο να δώσει κάτι παραπάνω, νέος προπονητής, παραπάνω κίνητρο. Γιατί όπως και να το κάνουμε, όταν είσαι με τον ίδιο προπονητή για αρκετά χρόνια, κάπου.
0: Υπάρχει ένας κουρασμός.
2: Έρχεται και μια ρουτίνα. Όχι ότι δεν έχει πρόβλημα με τον προπονητή, είσαι περισσότερο, δεν είχαν και πρόβλημα. Μια χαρά ήταν με τη Λίμπα. Αυτοί που μπορεί να παίζουν λιγότερο μπορεί να είχαν ένα παράπονο, αυτό συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Αλλά ξέρει, πιάνει μια ρουτίνα και έχει μετά ένα κίνητρο περισσότερο. Για μένα το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπε ο Αλγκουαθίλ, να βγαίνει στην πράξη, να είσαι έξυπνο, να διαχειριστεί μια κατάσταση. Δεν μπορεί να αλλάξει μια ομάδα από τη μια μέρα στην άλλη τελείω να τα αλλάξει όλα. Πιθανότατα θα μπερδέψει την ίδια στην ομάδα. Mm-hmm. Και κατά πόσο μπορεί να πείσει και μέσα από δύο προπονήσει να αλλάξουν κάποια πραγματάκια. Να δει αυτοί που θα επιλέξει, αν μπορούν να το εφαρμόσουν πιο γρήγορα από άλλου που θα μείνουν στον πάγκο. Καταλαβαίνει
0: ναι,
2: το
0: πρόβλημα. Ναι, ναι, ναι.
2: Να μπορούν να πιάσουν την ιδέα γρήγορα και να μπορούν να την εφαρμόσουν και γρήγορα την ιδέα σου. Mm-hmm. Και έτσι, υπό αυτή την έννοια, θα έχει ενδιαφέρον η πρώτη ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Αλγκουαθίλ.
0: Mm-hmm. Είναι προσωπικό στοίχημα και για τον ίδιο, έτσι. Δηλαδή,
2: ναι,
0: να προσπαθήσει να φτάσει τον Μεντιλίμπαρ που είναι στις καρδιές των φίλων του Ολυμπιακού, ο πλέον πετυχημένος προπονητής με την κατάκτηση και του Conference, αλλά και των υπολείπων τίτλων.
2: Καλά, αυτό το στοίχημα είναι δύσκολο, γιατί ο Μεντιλίμπαρ πήρε ευρωπαϊκό. Έτσι. Μην του βάζουμε τόσο.
0: Εντάξει, θέλω να σου πω ότι.
2: Ναι, okay. Να γίνει Βαλβέρδε,
0: αλλά
2: να γίνει
0: μπορεί να γίνει ακριβώς
2: ένας προπονητής που θα αφήσει αποτύπωμά του, ναι, μέσα από επιτυχίες, που θα αφήσει αυτό το αποτύπωμά του. Το λέω αυτό γιατί εξορισμού, ούτως ή άλλως, όποιος παίρνει τη θέση του Μεντιλίμπαρ, είναι άδικο να συγκρίνεται με αυτό, γιατί ο άνθρωπος έδωσε ευρωπαϊκό στον Ολυμπιακό. Τι να συζητάμε. Δεν έχει έρθει άλλο ευρωπαϊκό τρόπο στην Ελλάδα. Έχει έρθει άλλο ένα σε επίπεδο νέων πάλι Ολυμπιακός. Ναι. Δεν είναι άδικο να το συγκρίνεις με αυτό τόσο ψηλά τον πύχη. Ο πύχης του πρέπει να είναι να κάνει τον Ολυμπιακό πρωταθλητή, να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, να πηγαίνει στην Ευρώπη να έχει καλή παρουσία όσο πιο ψηλά μπορεί. Αυτό είναι το. Ναι. Όπως δηλαδή ο Ολυμπιακός του Βαλβέρδε, όπως ο Ολυμπιακός του Μάρτιν στην Ευρώπη, πέρα από τα πρωταθλήματα που πήραν, ήταν αξιόλογη η παρουσία του στην Ευρώπη. Το βλέπεις, άσχετα αν αποκλείστηκαν κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός για ένα το μάτς με τη Γουλς που τότε με τον κορονοϊό δεν πήγε στους 8, θυμάσαι, ή ο Βαλβέρδε δεν πήγε στους 8 τότε στο οποίο το μάτς με τη Μέταλλις, σου δείχνε η ομάδα.
0: Αλλά πέρα από αυτό είναι εκεί, πέρα από αυτό έπεσε και καλό ποδόσφαιρο και το νομίζω το πέτυχε και στην πρώτη και στη δεύτερη χρονιά του Μεντιλίμπαρ αυτό. Η τελευταία ήταν αυτή που δεν πήγε καλά. Δεν έπεσε τόσο καλή
2: μπάλα. Εγώ διαφωνώ σε αυτό, επειδή ξέρεις, τα βλέπουμε όλοι μόνο το τέλος. Εγώ λέω ότι ο Ολυμπιακός ήταν μια χαρά μέχρι το Γενάρη, γιατί ήταν στη συνδιάμεση φάση του Champions League.
0: Mm-hmm. Μπάμε.
2: Ήταν και πρώτο σε βαθμολογία. Να πω επίσης, πριν πάμε στα υπόλοιπα, μην το ξεχάσω, ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει και νέα συμβόλαια. Έχει κάνει νέα συμβόλαια με τον Χρήστο Φίλη, τον Κωνσταντίνο Σιόζιο, τον Απόστολο Μαρτίνη, τον Νίκο Αβραμούλη. Ο Φίλης ο οποίος παίζει και στην πρώτη ομάδα πλέον. Παίζει στο κύπελο. Mm-hmm.
0: Σωστά.
2: Και δείξει το παιδί ότι είναι πάρα πάρα πολύ καλός. Mm-hmm. Για πες μου.
0: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσει αύριο ο κόσμος στο Καραϊσκάκι.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουν μείνει πολύ λίγα εισιτήρια. Είχαν μείνει χθες 3.000, λιγότερο από 3.000. Καλά είναι και τα διαρκεία, τώρα φαντάζομαι μαζεύτηκε λίγο ο κόσμος, αλλά και είναι πειρασμός και αυτό το Σαββατοκυριακό.
0: με καλές θερμοκρασίες, έτσι.
2: Να κάνεις ένα ακόμη μπανάκι, όποιοι έχουν κοντά εξοχικά και όλα αυτά. Αλλά ναι, είναι σίγουρα η πρώτη παρουσία. Και βέβαια ο κόσμος που αγαπούσε τον. Και αγαπάει, όχι αγαπούσε. Δεν είναι σωστό να χρησιμοποιούμε άρρωστες σε διαπράγματα για τον Μεντιλίμπαρ. Αυτό δεν αλλάξει ποτέ. Υπήρχαν και εκείνοι που ήθελαν να αλλάξει προπονητή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν εκτιμούσαν τον Μεντιλίμπαρ. Απλά θεωρούσαν και εκείνοι ότι δεν πάει παραπέρα το πράγμα. Και θα είναι και κοντά στην ομάδα, θα είναι και κοντά στον νέο προπονητή και θα περιμένουν να δουν από εδώ και πέρα κάτι διαφορετικό. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι.
2: Από εδώ και, δηλαδή σιγά σιγά με τον χρόνο που χρειάζεται. Ναι. Και να πω εδώ κάτι, γιατί είπα πριν για πόσο έξυπνο μπορεί να έχει διαχειριστεί τι καταστάσει και πώ μπορεί να αλλάξει. Μην ξεχνάμε, μην πάμε μακριά, μην ξεχνάμε πώ ήταν τα πράγματα όταν ανέλαβε με τη Λίπαρ. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός τέλος Γενάρη είχε χάσει και εύκολα, σχετικά εύκολα, τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και μοιάζει ότι τα έχει χάσει όλα, δεν προλαβαίνει τίποτα στη σεζόν. Έφυγε ο Καρβαγιάλ, έκαθισε στον πάγκο με τον Όφη υπηρεσιακός ο Σιλαϊδόπουλος, πολύ καλή εμφάνιση, θερμάμαι κατά 4-0 το παιχνίδι, με τη Λίμπαρ στην Σουήτα. Ανέλαβε Δευτέρα, Πέμπτη έπαιζε με τη Φερεντσβάρος ευρωπαϊκό παιχνίδι 1-0 και της Ολυμπιακός. Και την Κυριακή, πρώτο του παιχνίδι στο πρωτάθλημα, θα συνδυάσουμε τώρα 6 ημερών. Τούμπα με ΠΑΟΚ, που ήταν ο μετέπειτα πρωταθλητής, και ο Ολυμπιακός κέρδισε 4-1.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, αν μας το έλεγαν μια εβδομάδα πριν, θα λέγαμε ούτε μια στο εκατομμύριο. Δηλαδή, τι να κάνει ο μάγος είναι για να τα κάνει όλα αυτά.
0: Μαγικό ραφτί έχει, ναι.
2: Και γύρισε το κουμπί στον Ολυμπιακό.
0: Mm-hmm.
2: Το έκανε. Επειδή δεν υπάρχουν μαγικά ραβδάκια, είχε πιάσει τους παίχτες. Τους άλλαξε τελείως την ψυχολογία, τους μίλησε πολύ απλά, τους έλεγε αυτό, έπιασε, είδε κατευθείαν, είχε δει από τα βίντεο πού μπορεί να σε ποιους παίκτες μπορεί να στηριχθεί, επανέφερε τον Ιμπόρα, που δεν υπολογιζόταν τον Καρβαλιάλ, που έπαιξε καθαριστικό ρόλο η παρουσία του Ιμπόρα στον Ολυμπιακό, και κατευθείαν του γύρισε. Τον βοήθησαν εννοητικοί παίκτες. Κατάλαβες, είναι και μερικές φορές που λέμε ότι μπορεί να αλλάξει κάποια πράγματα και με διάφορους τρόπους, αρκεί να καταλάβεις τι μπορείς να πάρεις εκείνη τη στιγμή από το υλικό που έχεις, και βέβαια να σε βοηθήσουν και οι παίκτες. Είναι πολύ
0: σωστό.
2: Βασικό. Και σωστό. Μια ερώτηση για τον κόσμο. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση ο Ολυμπιακός. Καλό είναι οι κατοχοί εισιτηρίων διαρκείας να τη δουν στο site του Συλλόγου. Και θέτει ένα θέμα για τη μεταβίβαση των εισιτηρίων διαρκείας που γίνεται, αλλά με χρήματα. Δηλαδή το κάνουμε, το έχω δει και εγώ στα social media.
0: Δηλαδή.
2: Ή επίσημο στο social media, σου λέει.
0: Έχω εγώ ένα εισιτήριο, το δίνω σε κάποιον άλλο και μου δίνει. Μάλιστα, και μου δίνει χρήματα.
2: Και το πουλάω. Δηλαδή για το μάτσο αυτό το δίνω τόσο. Αυτό απαγορεύεται. Από τη σύμβαση που έχει.
0: Βέβαια απαγορεύεται. Είναι λογικό να απαγορεύεται.
2: Ναι, ναι, απαγορεύεται και φυσικά. Δηλαδή υπάρχει, το αναφέρει ο Ολυμπιακός, στη σύμβαση που υπάρχει, δηλαδή για τα διαρκεία, απαγορεύεται εκτό η πώληση, μεταπόληση με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση σε τρίτο έναντι αντιτίμου. Και αυτό που λέει ο Ολυμπιακός, επειδή έχουν προφανώς και τα έχει δει και ο Ολυμπιακός να συμβαίνουν, ότι παρακολουθεί συστηματικά και διερευνά τις περιπτώσεις, και όταν διαπιστώνεται παραβίαση των όρων εισόδου, επιβλάσσεται να αποβαίνει σε όρους προβλέπουμενες κυρώσεις, δηλαδή να τις επιβάλλει. Είναι ένα σημαντικό θέμα που θίγει ο Ολυμπιακός και αναλυτικά τα αναφέρει, δηλαδή τι προβλέπεται και τι δεν προβλέπεται. Γιατί επαναλαμβάνω, η διαδικασία μεταβίβασης είναι: το έχω εγώ, δεν θα πάω στο γήπεδο, το δίνω σε έναν συγγενή μου.
0: Ναι, αλλά όχι ότι θα πάρεις και λεφτά όμως όταν το πουλήσεις το εισιτήριο.
2: Ναι, και έγινε αυτό γιατί οι ομάδες δεν θέλουν μόνο τα λεφτά των διαρκειαστών και γεμάτα γήπεδα.
0: Βέβαια.
2: Και ο Ολυμπιακός, αν θυμάσαι από πέρσι, ξεκίνησε και μια άλλη διαδικασία στα διαρκεία. Έβαλε κόφτη για τα προνόμια και για τις εκπτώσεις που έχουν. Δηλαδή σου λέει, αν μου έρθεις μέχρι αυτόν τον αριθμό, δηλαδή δεν έχεις μόνο σε ένα συγκεκριμένο αριθμό αγώνων, πάβεις να έχεις το δικαίωμα προνομιακής τιμής. Δεν θέλω, σου λέει ο Ολυμπιακός, από τα είναι 13, συν 3 το play-off 16, συν τα ευρωπαϊκά 5 τουλάχιστον, είναι 23-24 μίνιμου τα παιχνίδια, βάλε και κύπελο, να μου έρθεις σε 5 μάτς ή να μου έρθεις μόνο σαν ντέρμπι και στην Ευρώπη. Θέλω να το παίρνει ένας άνθρωπος που θέλει να βλέπει μπάλα. Εντάξει, να μην μπορεί να μια φορά να έχει κάποιο άλλο για μια άλλη υποχρέωση, που να το μεταβάσει. Όχι όμως να το πουλάει.
0: Σωστό.
2: Και ενδεχομένως, γιατί ξέρεις, μετά αρχίζουν και αλλιώς. Μπορεί αυτή η φάμπρικα να αρχίσει αλλιώς. Παίζουμε ένα ευρωπαϊκό αγώνα και το πουλάς όσο θέλεις.
0: Ναι. Και αρχίζει μετά η μαύρη αγορά και λοιπά.
2: Επαναλαμβάνω, δεν είναι θέμα διάθεση του Ολυμπιακού. Είναι, αναφέρεται λεπτά στη σύμβαση που έχουν κάνει για να πάει στο διαρκές, έχει υπογράψει κάποια πράγματα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Να μην ξεχάσω επίσης να πω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Mm-hmm.
2: Είναι πια πάρα πολύ. Το είπαμε και στις αρχές της εβδομάδας, το έχουμε ξαναπεί, να το θυμίσω, ότι αύριο γίνεται η πρώτη εθελοντική, πολύ σημαντικό.
0: Mm-hmm.
2: Είναι πια πάρα πολύ. Το είπαμε και στις αρχές της εβδομάδας, το έχουμε ξαναπεί, να το θυμίσω, ότι αύριο γίνεται η

0: 2-10-48-0-0-9-85.
1: Πες το άλλη μια φορά.
0: 2-10-48-0-0-9-85. Θα γίνει στο χώρο της Έσφας Τύπου, είσοδος από τις 33-35. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον κόσμο να ανταποκριθεί. Γενικώς υπάρχει ανταπόκριση, αυτό είναι πολύ θετικό. Γιατί δεν ξέρω να το ξαναπούμε, χαρίζει ζωή με το αίμα. Είναι μια διαδικασία πάρα
1: πολύ εύκολη,
0: 10 λεπτάκια σου παίρνει από το χρόνο και δεν έχεις και κανένα απολύτως πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά.
1: Και είσαι και ωφελημένος, γιατί οι περισσότεροι παίρνουν και ρεπό εκείνη την ημέρα, έτσι. Έτσι γίνεται συνήθως.
0: Ναι, εγώ το λέω γενικώς.
1: Αλλά το σημαντικό είναι ότι δίνουν ζωή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και αυτό κρατάμε.
0: Ακριβώς. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό πάντα που πρέπει να δίνουμε και ο κόσμος δηλαδή να ανταποκρίνεται σε αυτές τις πρωτοβουλίες, σε αυτές τις προσπάθειες.
1: Σωστά.
0: Άλλο. Α, με τα γραφικά να πω.
1: Θα πεις πολύ γρήγορα όμως τώρα, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα.
0: Ναι, δεν έχουμε αριστική κάποια εξέλιξη, κατάληξη, ίσως περισσότερο απόφαση, αλλά συνεχίζει ο Ολυμπιακός να είναι στην αγορά. Κοιτάζει για έναν επιπλέον φόρμα.
1: Και με τις ευλογίες πλέον του Αλγκουαθίλ, έτσι.
0: Καλά, τώρα την επιλογή Κορδόν, που είναι πάνω από όλους, και έτσι. Ο Αλγκουαθίλ. Και ο Αλγκουαθίλ είναι επιλογή του Κορδόν.
1: Σωστά.
0: Εντάξει, να το ξέρουμε και αυτό.
1: Ωραία.
0: Και ωραία εκδήλωση του Μαρέσκα,
1: Το είδα, ναι. Ότι το πιο καυτό ντέρμπι είναι αυτά μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
0: Για όσο δεν το έχουν ξεχάσει, είναι το γονητή City. Πέρασε τον Ολυμπιακό τη σεζόν 2009-2010.
1: Έτσι. Ούτε Real Barça, ούτε Inter Milan, ούτε τίποτα. Έτσι.
0: Που έχει ζήσει τα πάντα στη ζωή του.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι είναι.
1: Ωραία. Παζογλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Συνεχίζουμε.
2: Eurosport 101,8.
3: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
4: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
3: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
4: Απολαύστε την αλήθεια του.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Ακούτε Eurosport.
1: Eurosport είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα με Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρυθμίση των ήχων, Βιβίνη Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Eurosport ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Μας περιμένει ο Γιώργος Γιαλιτάκης για το ρεπορτάζ του Όφη. Γιώργο, θα κάνεις λίγο υπομονή ακόμα. Πάμε πρώτα στο Χρήστο Σαράντο να δούμε τι έχει γίνει σε αυτό το Ultimate Championship που γίνεται στη Βουδαπέστη, στο Στίβο. Έλα, Χρήστο.
7: Γιώργο, υπομονή και εσύ, γιατί εδώ νόμιζα ότι ο Μπάμπης θα την πάρει όλο το δίωρο.
1: Έτσι το υπέδασα κι εγώ.
7: Έχουμε ένα πολύ σημαντικό γεγονός που πρέπει να του δίνουμε πότε λίγο χρόνο. Είναι το Ultimate Championship, είναι στίβος, είναι ξεχωριστός. Τα 400 μέτρα των ανδρών έγιναν οι δύο σειρές. Ο Κιμπινατσίπη, όπως περιμέναμε από την Μποτσουάνα, ήταν αυτός που νίκησε στην πρώτη σειρά. Ο Μπέιλι, ο Μπέντζαμιν και ο Ρίτσαρτς. Και στη δεύτερη σειρά ο Πάτερσον, ο Μάθιου Χάτσον Σμιθ, ο Λί Έπι και ο Ατίλα Μόλναρ προσθέρψει των Ούγκρων. Στη Βουδαπέστη άλλωστε γίνεται αυτό το πρωτάθλημα. Στο ύψος οι Όλοι Σλάγκερς, οι Μάχουτσικ και οι Πάτερσον ξεκίνησαν από το 1.91 τις προσπάθειες και ήταν έγκυρες. Συνεχίζουν οι Τόπιτς και οι Γεραστσένκο, έχουν αποτύχει Ντίστιν. Η Ζόστικ, η Λευτσένκο έχει ακόμα μια πιθανότητα. Αυτό που μπορούμε να δούμε είναι ότι υπάρχουν πολυθρόνες σε κάθε τελικό που παρουσιάζεται. Υπάρχει μια πολυτέλεια, μια κλειδί. Δεν είναι μόνο τα χρηματικά έπαθλα. Κάθονται όλοι που βρίσκονται σε έναν τελικό, σε 8 πολυθρόνες, και με τη σειρά μπαίνουν για να κάνουν τις προσπάθειες.
1: Και το απολαμβάνουν, έτσι, Χρήστο. Σαν να είσαι σε σινεμά, δηλαδή.
7: Ναι, το ίδιο συμβαίνει και με τη σφυροβολία που έχει ξεκινήσει. Εκεί όπου ο Ethan Katzberg, που είναι το μεγάλο όνομα, ενώ μας δείχνουν και στο πλάνο το Usain Bolt, είναι εκεί ο μεγάλος στάρ των σπριντ, έκανε άκυρη ο Κάτσμπερ. Ο Χούμελ, ο Γερμανός, έκανε ατομική επίδοση 81-46

0: Είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο και μία από τις καλύτερες γενικώς. Και ο Μπέντσε Χάλατζ, εδώ οι Ουγγροί έχουν τη δυνατότητα να πανηγυρίσουν ακόμη και την πρώτη θέση, αν και πιστεύω ότι ο Κάτσπερκ είναι το μεγάλο φαβορί. Είναι με 80-30 στην δεύτερη θέση. Αυτά γίνονται αυτή τη στιγμή. Τα πρώτα μετάλλια είναι και τρόπαια, μάλλον ψέματα. Σας είπα από την αρχή, τώρα δεν θα το αλλάξω, ότι δεν υπάρχουν μετάλλια και αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσοι νικούν εκτός από τα χρήματα παίρνουν και ένα τρόπαιο, το οποίο είναι σαν κούπα. Νομίζω ότι η Europa και το Champions League είναι πιο ωραίες κούπες.
1: Κυπελάκι,
0: Είναι ένα κυπελάκι που φαίνεται βαρύ, ναι. Έχει το σήμα του Ultimate Championship, αλλά δεν, ξέρεις, δεν είναι τόσο καλύτερο.
1: Άμα δεν είναι το κύπελο με τα μεγάλα αυτιά, τώρα τι να το κάνεις.
0: Ναι, και επίσης θέλω να πω ότι δεν μου πολύ αρέσει. Υπάρχει στατιστική πολύ ιδιαίτερη που μάλιστα βγάζουν και prediction, πρόβλεψη για το τι θέση θα πάρει ο καθένας.
1: Μάλιστα.
0: Μου θυμίζει λίγο στοιχηματισμό τώρα. Δεν ξέρω αν κολλάει πολύ σωστή να βγάζεις, ας πούμε, την Πάτερσον και να λες πιθανότητες τέταρτη θέση. Δεν είναι πολύ ωραίο. Εντάξει. Δεν ξέρω. Εμένα ή έχει 11% πιθανότητα να πάρει την νίκη.
1: Να πάρει την νίκη, ναι.
0: Είναι πολύ στοιχηματική λογική στο στίβο που δεν... και ξέρει σε μια τηλεοπτική μετάδοση που δεν μου πολύ αρέσει.
1: Σωστά.
0: Αυτά για την ώρα, ενώ η Χούμελ είχε μια πτώση στη Βαλβίδα, γλίστρισε, αλλά ευτυχώς είναι καλά. Τα λέμε σε λίγο.
1: Ωραία. Χρήστο Σαράντο, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα στο Γιώργο Γιαλιτάκη, μας περιμένει υπομονετικά. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Δημήτρη και εσένα και στους φίλους και φίλους σας ας πω.
1: Με τον Όφι να παίζει αύριο στο Γαρασκά για την πρόβα της Ενεράλε. Εσύ δεν μου πεις αν είναι πρόβα της Ενεράλε για το μάτς με την Χάιντενχάιμ, με τη Χόφενχάιμ,
2: συγγνώμη. Το κάθε παιχνίδι έχει
1: ξεχωριστή
2: σημασία. Mm-hmm. Ναι, δεν είναι πρόβα της Ενεράλε. Είναι το τέταρτο μάτς του πρωταθλήματος. Μετά τον αγώνα κυπέλου, Όφι θέλει να τεστάρει τις δυνάμεις του απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός, σε μια έδρα που ουσιαστικά έχει κερδίσει μία φορά πριν από 36 χρόνια σε αυτό το επικό 4-5, σε αυτή την επική ανατροπή από 4-0. Είναι δε χαρακτηριστικό το γεγονός ότι από το 2018 και μετά, ανεξαρτήτου έδρα, Όφι έχει μόνο μία νίκη με ένα γκολ του Τζίλι Βουό στο Ηράκλειο το 2018. Συν το ότι ο Ολυμπιακός έχει πλέον νέο προπονητή, τον Ιμανόλ Αλγκουαφίλ, που θα έλεγα ότι είναι ο άγνωστος χι πλέον και για τον Χρήστο Κόντι και για τους ποδοσφαιριστές του Όφι, καθώς δεν ξέρουν πώς θα κατεβάσει την ομάδα, πώς θα την στήσει εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού. Όφι πάντως θα πάει με τη δική του αγωνιστική ταυτότητα, με τον Χρήστο Κόντι να έχει στη διάθεσή του 25 ποδοσφαιριστές, να παίρνει στην αποστολή και τον
1: Χατζηγιοβάνι, όπου... που ανακοινώθηκε σήμερα.
2: Ακριβώς, μάλιστα έκανε και την πρώτη του προπόνηση, υπέγραψε μόλις την εργασία για ένα χρόνο. Τάσος Χατζηγιοβάνης, ένας ποδοσφαιριστής, τον οποίο ο Χρήστος Κόντις τον ξέρει από την κοινή του θητεία στον Παναθηναϊκό. Μάλιστα στον Όφι, ο Χατζηγιοβάνης θα βρει και ένα συμπαίκτη του από τον Τριφύλλη, τον Αϊτόρ. Να υπενθυμίσουμε ότι πέρυσι έπαιζε στην Ομόνια, είχε 45 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, 5 γκολ, 5 ασίστ, ενώ είναι ήταν ιδιαίτερα ενεργός και φέτος με την ομάδα της Ομόνιας, καθώς είχε 6 συμμετοχές στα ευρωπαϊκά κύπελα, mm-hmm. Champions League, Europa League, αλλά και στις εγχώριες διοργανώσεις. Τώρα αν θα το χρησιμοποιήσει ή όχι ο Χρήστος Κόνης θα το δούμε αύριο. Ναι. Στην αποστολή πήρε και τον Σχέλη και τον Σέκα που προέρχονται από τραυματισμό και πήραν σε μέρος της προπόνησης, ακολούθησαν μέρος της προπόνησης. Δεν ξέρω αν θα τους χρησιμοποιήσει, τους πήρε προκειμένου να εγκληματιστούν. Θέλει ο Χρήστος Κόντις να έχει τους παίκτες μαζί του εν ώψη και τις δύσκολες συνέχεια με την Χόφενχάιμ. Να πούμε ότι ήδη έχουν πουληθεί 2.000 εισιτήρια για τον αγώνα με τη γερμανική ομάδα.
1: Την ερχόμενη Πέμπτη, ναι, στο Παγκρίτιο.
2: Sold out σε 5 θύρες, τη 10, την 11, τη 12, τη 13 και την 14. Και να πούμε ότι ο Όφι ζήτησε και άλλα εισιτήρια από τον Ολυμπιακό. Είχε πάρει εισιτήρια για τη θύρα 27, τη θύρα που έχει δώσει ο Ολυμπιακός. Εξαντλήθηκαν και ζήτησε και άλλα εισιτήρια από τον Ολυμπιακό προκειμένου να ικανοποιήσει τις αυξημένες ανάγκες mm-hmm. των οπαδών του.
1: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο Γιαλιτάκη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
2: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, Δημήτρη.
1: 6 λεπτά πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο στο φιλικό παιχνίδι Παναθηναϊκού ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός προηγείται με 32-23.

0: 21 λεπτά πριν από τις 9, ακούτε την Ερασπόρ, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ηρακλή που παίζει αύριο με τον Ατρόμητο στο Πανθεσσαλικό, με πλήγμα για τον γυρεό της τελευταίας στιγμής, καθώς ο Μπάρθενας πέρασε την πόρτα του χειρουργείου και θα μείνει εκτός μέχρι και τη διακοπή του πρωταθλήματος. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Κώστας Κούσης που είναι μαζί μας. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη και στους φίλους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Πράγματι, έτσι είναι και ήταν κάτι αναπάντεχο για τον πολύ κόσμο. Βέβαια μέσα στην ομάδα το γνώριζαν, αλλά ο πολλής κόσμος σήμερα ενημερώθηκε και εμείς το ίδιο. Η ΠΑΕ προτίμησε να δώσει την τελική εξέλιξη της κατάστασης του Μπαρσένας, ο οποίος βγήκε αλλαγή, αν θυμόμαστε καλά, στο παιχνίδι το τελευταίο του Ηρακλή με τον Αστέρα Τρίπολης στην Τρίπολη. Βγήκε τραυματίας στο ημίχρονο και από εκεί αποκόμισε αυτό το πρόβλημα, το οποίο, όπως είπες και εσύ, τελικά θα τον κρατήσει κανέναν μήνα έξω. Θα προλάβει δηλαδή τον αγώνα με το Λεβαδιακό, επιστρέφοντας από τη διακοπή του πρωταθλήματος.
0: Μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, ναι.
1: Ναι, λόγω των εθνικών ομάδων. Mm-hmm. Οπότε, εντάξει, χάνει δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια και μάλιστα στο ανέβασμά του, γιατί έδειξε ότι είναι ένας ποιοτικός παίκτης, όχι μόνο με τον γκολ που πέτυχε, αλλά έχουν να λένε και ανώλευκοιωτικές προπονήσεις και γενικά η παρουσία του θα ήταν κάτι έτσι θετικό για την ομάδα. Ατυχία λοιπόν για τον Ηρακλή, μία μέρα πριν το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Παρ' όλα αυτά είναι αποφασισμένοι, όπως λένε, να παλέψουν για μια ακόμη νίκη. Και μην ξεχνάμε βεβαίως τις ιδιαίτερες παραμέτρους που υπάρχουν στην προσπάθεια του Ηρακλή στο ξεκίνημα της σεζόν, με συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια, με πολλούς νέους παίκτες, με αλλαγές, με τιμωρίες.
0: Και τα εντός έδρας παιχνίδια μακριά από το Καφτανζόγλου, έτσι.
1: Εντός έδρας παιχνίδια δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πλεονέκτημα έδρα, θα λέγαμε, ναι, για τον Ηρακλή σε αυτό το σημείο. Μπόρεσε να αντιπαρέλθει παίρνοντας ένα πολύ σημαντικό διπλό στην Τρίπολη. Τώρα αύριο υποτίθεται παίζει γηπεδούχος. Αν κερδίσει με τον Ατρόμητο, επίσης θα είναι κάτι πολύ σημαντικό και για την ψυχολογία της ομάδας και βαθμολογικά, έτσι θα φτάσει σε 7 βαθμούς, ναι, στο πρωτάθλημα. Οπότε σημαντικό το παιχνίδι, δύσκολο βεβαίως. Θα δούμε και κάποιες αλλαγές από τον Ματσάρη. Θα είναι πιθανότατα ο Δανός ο κεντρικός αμυντικός στο rotation, ο Λαουρίτσεν. Mm-hmm. Κατά τα άλλα δεν αναμένεται να υπάρχουν πολλές αλλαγές. Τώρα με τον τραυματισμό και του Μπάρσενας ίσως δούμε τον Ίβι Λόπεθ πιο πολύ. Πάντως είναι ένα παιχνίδι στο οποίο υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι μπορούν να τα καταφέρουν και πάλι. Θα ταξιδέψει κόσμος. Εδώ να πούμε βεβαίως παρενθετικά ότι απαγορεύτηκε η οργανωμένη μετακίνηση από την αστυνομική διεύθυνση του Βόλου. Και για τους φιλάθλους του Ατρομήτου και για τους φιλάθλους του Ηρακλή, που είναι οι γηπεδούχοι, έτσι. Δηλαδή,
0: ναι, ναι,
1: απαγορεύεται να πάνε οι γηπεδούχοι φίλαθλοι στην θεωρητικά έδρα τους. Να πάνε τέλος πάντων οργανωμένα, με πούλμαν, επειδή είναι από Θεσσαλονίκη. Θα πάνε με γιοταχή, θα πάνε με αυτοκίνητα, θα πάνε με τρένο, ξέρω εγώ, με τι θα πάνε.
0: Μεμονωμένες μετακινήσεις, ναι.
1: Ναι, τώρα αυτό είναι, έρχεται ως παρελκόμενο της όλης δύσκολης κατάστασης για τον Ηρακλή. Γηπεδούχος δηλαδή, χωρίς να μπορούν να πάνε οι φίλαθλοι του στο γήπεδο. Αλλά πρέπει να το αντιμετωπίσει αυτό και είναι κάτι το οποίο μας είπαν και οι παίκτες και ο βοηθός του Ματσάρη, ο Σένα, χθες που τους είδαμε στο περίπτερο του Ηρακλή στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είπαν ότι είναι δύσκολο, φυσικά όλοι θέλουν να παίζουν στην έδρα τους, στο σπίτι τους, αλλά πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, πρέπει να προσαρμοστούμε, δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Δεν γίνεται αλλιώς, σωστά. Κώστα Κούση, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ, να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Πριν πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, μαζί μας είναι ο Χρήστος Κοντός. Ένα πολύ γρήγορο πέρασμα από τον Χρήστο Σαράντο. Χρήστο.
2: Μια μεγάλη έκπληξη έγινε. Ο Κάτσμπεργκ, ο σπουδαιότερος σφυροβόλος στα τελευταία 2-3 χρόνια, δεν κατάφερε να κάνει έγκυρη προσπάθεια. Η δεύτερη ήταν άκυρη και εδώ απλώς να πω ότι για τα οριζόντια άλματα και για τις ρήψεις υπάρχουν 4 προσπάθειες σε αυτό το Ultimate Championship, δηλαδή όταν ξεκινάνε 8. Συνεχίζουν στη συνέχεια οι 6 για την τρίτη προσπάθεια και στην τέταρτη οι 4. Στη στιγμή που ο Κάτσμπεργκ έκανε 2 άκυρες, μένει εκτός συνέχειας, οπότε δεν μπορεί να συνεχίσει. Η Μάχουτσικ έχει περάσει το 1.95, είναι η μοναδική μέχρι στιγμής στο ύψος, και στα 400 μέτρα Παουλίνο, Νάσερ, Πράις και Γκόμες είναι αυτές που έχουν περάσει τον τελικό στην πρώτη σειρά. Αποτυχάνει δεύτερη φορά η Όλη Σλάγκερ στο 1.95, πάει εδώ να μείνει πολύ νωρίς έξω. Δημήτρη Χριστολόπου.
0: Ωραία. Να θυμίσω 9 και 8 περίπου.
2: 9 και 8.
0: Εμμανουήλ Καραλής, έτσι. Mm-hmm. Η μάχη με τον Ντουμπλάντη στο Πικοντό. Λοιπόν, 4 λεπτά έχουν απομείνει για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο στο διεθνές φιλικό τουρνουά που γίνεται στη Ρόδο. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 35-25. Και πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Μαζί μας ο Χρήστος Κοντός, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υποδέχεται την Κυριακή στο ντέρμπι κορυφής τον Πανατολικό. Με Σίριλ Ντέσσερς να είναι στη διάθεση του Νίστρουπ, αλλά δεν θα είναι στη διάθεση του Νίστρουπ ο Καμαρά, ο οποίος έχει πρόβλημα, Χρήστο, όχι, έχει κάρτες. Έχει κάρτες.
3: Όχι, όχι, δεν είναι άμεσο αυτό το πρόβλημα. Καλησπέρα καταρχάς.
0: Καλησπέρα.
3: Δημήτρη μου, καλησπέρα στους φίλους μας. Ο Παναθηναϊκός απλά ανακοίνωσε ότι η ποινή που πρέπει να ξεχρεώσει ο Καμαρά, γιατί συμπλήρωσε χθες τρεις κίτρινες κάρτες και τιμωρείται με μια αγωνιστική, θα εκτιθεί στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης.
0: Α, okay.
3: 7η αγωνιστική δεν έχει να κάνει.
0: Mm-hmm.
3: Δηλαδή είχε μπροστά την επιλογή να ή Πανετολικό ή εκτός έδρας Καλαμάτα ή Ολυμπιακού ή Αστέρα Τρίπολης. Και προτίμησε το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Να μείνει εκτός, 7η αγωνιστική. Οπότε κλείνει αυτή η εκκρεμότητα. Έχει πάρει και στα τρία παιχνίδια του πρωταγωνιστή από μια κάρτα.
0: Mm-hmm.
3: Από την Κοχάς Παναθηναϊκού. Μια θέση που γενικά έχει φθορά. Ειδικά χαφ, στόπερ συνήθως είναι οι παίχτες που εμπλέκονται σε πολλές προσωπικές
0: βαμβακίες,
3: έχουν δυνατές επαφές, οπότε πυκνά συχνά τούραν την κάρτα και συνήθως είναι αυτοί που απουσιάζουν από τα παιχνίδια περισσότερο από τους συμπαίχτες τους.
0: Στα καλά νέα είναι και η επιστροφή του Τσάπρα πλέον, έτσι.
3: Ναι, ο Τσάπρας μπήκε για πρώτη φορά στο κανονικό πρόγραμμα μέσα στο χρονοδιάγραμμα που περιμέναμε. Δηλαδή η απουσία συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις είναι 20 μέρες, 3-4 εβδομάδες που δράχονται ανάλογα με τον οργανισμό. Είχαμε την εκτίμηση ότι κάπου εδώ θα έπρεπε να μπει στις προπονήσεις και όντως κάπου εδώ μπήκε, δεν βρέθηκε καλά ο οργανισμός του και μπήκε σήμερα, έκανε κανονικά προπόνηση, full πρόγραμμα. Εντάξει, είναι η πρώτη του, οπότε δεν ξέρω αν αυτή θα είναι αρκετή να τον βάλει στην αποστολή και στην ομάδα, δηλαδή να παίξει λίγο στο παιχνίδι με τον Πανατολικό. Πιθανόν ναι, μπορεί και όχι όμως. Θα εξαρτηθεί και από τη δεύτερη του, θα βγουν και οι γιατροί, πώς νιώθει και ο ίδιος. Πιο πιθανό βλέπω να παίξει στο παιχνίδι Κυπέλλου με την Κυψιά την Τετάρτη, αλλά δεν αποκλείται να τον δούμε στην ενδεκάτα και επειδή έχει σκάσει ο Καλάμπρια με συνέχεια από τότε που τραυματίστηκε και ένα μήνα τώρα ο Καλάμπρια από τότε που γύρισε από το μάτι.
0: Δεν έχει βγει καθόλου.
3: Δεν έχει βγει καθόλου. 5-4 παιχνίδια έχει πάρει, τα έχει πάρει όλα μόνο του. Δεν έχει κανένα backup και είναι ένα παιδί που ήρθε από δίμνο τραυματισμού, δηλαδή επιβαρύνθηκε αρκετά. Νομίζω ότι αν ήταν διαθέσιμο ο Τσάπρα θα είχε μοιραστεί πολύ διαφορετικά το χρόνο εκεί πέρα.
0: Σωστά.
3: Προπονητής, οπότε δεν αποκλείται να το δούμε να μπαίνει και να παίρνει και λίγο χρόνο συμμετοχή αύριο. Αλλά αυτό είναι θέμα που θα το εκτιμήσει ο προπονητής, μιλώντας με τον Μπέθ και με το ιατρικό τμήμα και τις γυμναστές της ομάδας. Είναι μια σύνθετη απόφαση, δεν είναι καθαρά θέμα αποφάσεις ενός.
0: Mm-hmm.
3: Τώρα ο Τσιριβέγια που κι αυτός έχει φλάσει στο ίδιο ακριβώς σημείο με τον Τσάπρα, αλλά την έπαθε με τα γενέστερα, έβγαλε ένα μέρος του προγράμματος και αυτός είναι σε καλή φάση, δηλαδή πάει καλά. Η αποθεραπεία του δείχνει ότι αντιδρά καλά ο οργανισμός του. Οπότε θεωρητικά από εβδομάδα και αυτός θα μπει μέσα. Για να είμαστε στο 100% να μην το πολυκουράζουμε, επειδή μεσολαβούν περίπου 8-9 μέρες μέχρι τη διακοπή του τελευταίου παιχνιδιού την άλλη Κυριακή με την Καλαμάτα. Έχει τρία παιχνίδια ο Παναθηναϊκός. Από Κυριακή σε Κυριακή. Μεθαύριο με τον Πανετολικό, Τετάρτη, Κηφισιά Κύπελλο στη Λεωφόρο και Κυριακή μάλλον στη Νεάπολη με την Καλαμάτα. Για το πρωτάθλημα ουσιαστικά είναι 4 μάτσε 10 μέρες, αν βάλουμε ότι χθες το βράδυ έπαιξε από Πέμπτη μέχρι την άλλη Κυριακή, είναι 4 μάτς. Σε κάθε περίπτωση, αν δεν υπάρξει κάποια απώλεια στα επόμενα παιχνίδια, αυτά τα τρία, θα είναι κουμπλέ ο Παναθηναϊκός να γυρίσει όταν επαναρχίσει το πρωτάθλημα, γιατί στο διάστημα αυτό αναμένεται να μπει και ο Κρίστιανσεν.
0: Ο Κρίστιανσεν, ναι.
3: Που σημαίνει δηλαδή ότι μετά την επανέναρξη θα είναι άπαντες διαθέσιμη, δεν θα έχει καμία απώλεια. Για τον τέρμι με τον Ολυμπιακό θα είναι διαθέσιμη όλη. Τώρα εντάξει, να πεις ότι θα διαλέξει τον Κρίστιανσεν μετά από που θα παίξει ένα χρόνο μπάλα, να τον βάλει σε ένα τέρμι, δεν
0: μπορεί να του δώσει χρόνο συμμετοχή σε κάποια άλλα παιχνίδια.
3: Ναι, θα γίνει μια σταδιακή επανένταξη στο παιχνίδι. Οπότε από την πλευρά του ιατρικού δελτίου τα πράγματα είναι καλά, δεν υπήρξαν απώλειες από τα τελευταία παιχνίδια, από τραυματισμούς κτλ. Επιστρέφουν σιγά σιγά οι τραυματίες. Δουλεύει αρκετά καλά και ο Κρίστιανσεν. Δεν τον πιέζουν στον Παναθηναϊκό. Επειδή το παιδί είχε μια έφθαρση ψυχολογία, σοκαρίστηκε από το γεγονός ότι πέρυσι έπαιξε μόνο 6 παιχνίδια και είχε ένα σοβαρό τραυματισμό κτλ. μπήκαν στη λογική στον Παναθηναϊκό να μην τον πιέσουν.
0: Ναι.
3: Θα μπορούσαν να τον είχαν πιέσει περισσότερο, δηλαδή να κάνει πιο εντατικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης και να ήταν ήδη διαθέσιμος, αλλά θελήσανε να τον πάνε ήρεμα, να πάρει το χρόνο του, να μην φοβηθεί. Και είναι μεγάλη σεζόν, τώρα αρχίζει, έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας, ξεκινάει και η Ευρώπη. Και είναι ένας καλός παίκτης αυτός. Δηλαδή ένα παιδί που αν βγει στον Παναθηναϊκό θα έχει κάνει λίρα 100.
0: Mm-hmm.
3: Αν βγουν δηλαδή αυτά που λέει το προφίλ του, το βιογραφικό του μέχρι τώρα και οι προσδοκίες που υπάρχουν για την καριέρα, τη συνέχεια της καριέρας του, θα είναι μια πολύ καλή επένδυση για τον Παναθηναϊκό. Θυμίζω ότι τον έχει πάρει δανεικό από τη Λέστερ με οποίον αγοράς. Είναι αυτή τη στιγμή νομίζω ο πιο ακριβός παίχτης στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Με τη θεατρική του αξία, παρότι είναι ένα χρόνο εκτός αγώνων, είναι η μεγαλύτερη από κάθε παίκτη του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
3: Γιατί ήταν ένα τρομερό project ποδοσφαιρικό από 19 χρονών Premier League, Εθνική Δανίας, πάρα πολύ καλός παίκτης, full back, μοντέρνος back,
0: ναι, ναι.
3: Με καλό αμυντικό παιχνίδι, με καλές προωθήσεις, πολύ καλά στατιστικά, όλα καλά. Απλά το πήγε στραβά η περσινή χρονιά.
0: Ναι.
3: Είχε δύο αρκετά σοβαρούς τραυματισμούς. Τον περιμένουμε εδώ. Υπάρχει ένα θέμα τώρα, γιατί ακριβώς παίρνει τόσο Παναθηναϊκός, παίρνει και ένα ρίσκο. Γιατί όλα καλά αυτά που λέμε, τα βιογραφικά το ένα τ' άλλο, αλλά είναι ένα παιδί που δεν έχει παίξει εδώ και 15 μήνες παρά μόνο 6 μάτσο όλα και όλα. Τον περασμένο Μάιο, όχι αυτόν, την περασμένη χρονιά που τη λύση, περασμένη περίοδος,
0: mm-hmm.
3: προπερασμένη να το πω διαφορετικά, μέχρι τώρα έχει παίξει όλα και όλα 6 μάτσο. Είναι σχεδόν 1,5 χρόνο. Μεγάλη, 16-17 μήνες πόσο βγαίνει από το Μάιο.
0: Μεγάλη απουσία, τεράστια απουσία.
3: Μεγάλη απουσία, έχει παίξει μόνο 6 παιχνίδια. Και πάντα υπάρχει εδώ ένα ερωτηματικό. Θα πει καλά, θα πατήσει καλά.
0: Ναι.
3: Είναι
0: το θέμα το πώς επιστρέφει ένας ποδοσφαιριστής μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.
3: Και είχαμε δει ότι ο Παναθηναϊκός γενικά είναι στην αγορά και κρυφοκοιτάει οι παίχτες να δει μέχρι 15 του μήνα που είναι ανοιχτό το μεταγραφικό παζάρι για την Ελλάδα. Κοιτάει οι παίχτες με κατά προτίμηση στόπερ για να έχει μια διπλή λύση αριστερό πόδαρο που να μπορεί να παίξει και αριστερό μπακ.
0: Ναι.
3: Που να έχει παίξει την καριέρα του και αριστερό μπακ. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει συχνά.
0: Mm-hmm.
3: Υπάρχουν δηλαδή τέτοιοι παίχτες. Δεν φαίνεται να έχει προχωρήσει κάποια περίπτωση τέτοια. Υπάρχουν βέβαια κάποιες περιπτώσεις που έχουν γραφτεί, αλλά δεν φαίνεται. Είναι δηλαδή αρκετό καιρό και δεν έχει πάει κάτι προς το φινάλε, γιατί πλησιάζουμε και στο τέλος μεταγραφής περίοδου.
0: Σωστό.
3: 4 μέρες μείνανε. Δηλαδή μετά το Σαββατοκύριακο.
0: Τίποτα, την Τρίτη τελειώνει.
3: Δηλαδή,
0: ναι, ναι.
3: Αν πάει ο Παναθηναϊκός εκεί να κάνει επιλογή, πρέπει να την έχει κλείσει. Και υπάρχει ένα δημοσίευμα, μάλλον υπάρχει ένα διπλό δημοσίευμα, μια ανάλυση από ένα Τούρκο δημοσιογράφο, ο οποίος είναι πολύ καλός στα μεταγραφικά,
0: ναι.
3: Είναι αρκετά εύστοχος,
0: mm-hmm.
3: η οποία επιβεβαιώνεται και από ένα δημοσίευμα ιταλικής ιστοσελίδας που ασχολείται με το ρεπορτάζ της Ρώμας, της Roma Daily. Λέει τι, ότι ο Παναθηναϊκός είναι σε μια διαδικασία συζήτησης, όχι διαπραγμάτευσης, διερευνά την περίπτωση του Σαλάχ Εντίν. Ο Σαλάχ Εντίν είναι ένας διεθνής μαροκινός αριστερός μπακ. Είχε παίξει στο Μουντιάλ και στα 4 παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας του Μαρόκου. Ανήκει στη Ρώμα, είχε ένα θέμα με τον Κασπερίνη. Θυμάστε ότι είχε παίξει πολύ δυνατά ο Ολυμπιακός για την περίπτωσή του, αλλά ο ίδιος είχε αρνηθεί να έρθει στην Ελλάδα τότε. Γενικά είναι ένα παιδί που έχει αρκετά ψηλά τον πύχη. Δηλαδή μέχρι τώρα έχει ξεμείνει στην Ρώμα παρότι έχει ειδοποιηθεί ότι δεν υπολογίζει τον προπονητή. Γιατί πάντα κοιτούσε ομάδες από καλά πρωταθλήματα και καλές ομάδες. Όχι ότι και ότι. Έχει απορρίψει πάρα πολλές ομάδες. Αλλά όπως γράφεται και στα δύο ρεπορτάζ, και στο Τούρκου και στη Ρώμα, η ελληνική αγορά είναι η μόνη πια που ξεμείνει από την Ευρώπη με καλές ομάδες που μπορεί με κάποιο τρόπο να βρει μια ομάδα να παίξει.
0: Ναι.
3: Γιατί αν δεν πάει, αν δεν ακολουθήσει, θα μείνει τουλάχιστον μέχρι το Γενάρη εκτός πλάνου.
0: Θα μείνει στον πάγο, ακριβώς.
3: Δεν μιλάμε για διαπραγμάτευση, είναι μια διερευνητική επαφή που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν έχει μιλήσει με τον παίχτη, σίγουρα έχει μιλήσει με τη Ρώμα να δει τι γίνεται, τι παίζει με τον δανεισμό του κτλ. Δεν μιλάμε για αγορά,
0: mm-hmm.
3: μιλάμε για δανεισμό μέχρι το καλοκαίρι. Η Ρώμα είναι θετική. Γιατί είναι αρκετά βαρύ συμβόλαιο ο Παναθηναϊκός, έχει τη δυνατότητα να το καλύψει.
0: Και μένει να δώσει το πράσινο φως για παίκτη.
3: Το θέμα είναι να θέλει να έρθει αυτός να παίξει με την καρδιά του.
0: Ναι, ακριβώς.
3: Δεν έχει άλλη επιλογή. Έχουμε δει ότι μέχρι τώρα είναι λίγο. Θέλει κάτι καλύτερο. Και σου λέει: γιατί είμαι το Μαρόκο, έχει παίξει τον Άγιαξ, έχει παίξει τη Ρώμα, έχει ένα προσωπικό θέμα με τον Κασπερίνη αυτή τη στιγμή. Οκ, όλα μέσα στο παιχνίδι είναι, συμβαίνουν και αυτά. Αλλά το θέμα είναι να έρθει εδώ, να έρθει να με χαρά. Τώρα βέβαια θα πεις ότι έχει δύο παίχτες ο Παναθηναϊκός από το Μαρόκο, ο Ναΐ, τον οποίο ήταν συμπαίκτες στην εθνική ομάδα, και τον Λουζά. Δεν αποκλείεται, ξέρεις, αυτό και μόνο να είναι κάτι καλό ενθαρρυντικό. Δεν μιλάμε, προσέξτε, μην παρεξηγηθούμε, δεν μιλάμε για διαπραγμάτευση. Υπάρχει μια διερευνητική επαφή του Παναθηναϊκού, δηλαδή κρατάμε αυτά που είναι δημοσιεύματα και τα επιβεβαιώνουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ρωτήσει για την περίπτωσή του. Δεν έχει αποφασίσει αν θα κάνει all-in. Δηλαδή αν θα βγει στην αγορά, γιατί νομίζω προτεραιότητά του είναι να πάρει ένα στόπερ για τη συγκεκριμένη θέση. Ένα παίχτη που είναι αριστεροπόδαρος και να μπορεί να παίξει και τις δύο θέσεις. Γιατί έχει ένα θεματάκι εκεί. Δηλαδή έφυγε ο Τουμπά, δεν έχει αριστεροπόδαρο πλην του Παντρογκέλ. Στόπερ. Και θα ήταν προτιμότερο για τον Παναθηναϊκό να βρει ένα τέτοιο είδου παίχτη. Γιατί τώρα πες το απλό σενάριο. Ότι τον παίρνει τον Έντιν Σαλάχ. Είναι παίκτη που θα θέλει να παίζει. Έχει τον Κυριακόπουλο που είναι ενεργεία διεθνής με την εθνική μας ομάδα και θα επιστρέψει ο Κρίστιανσεν, που τα λέγαμε και πριν ότι είναι ένα πολύ μεγάλο project.
0: Ναι.
3: Και αν δεν πάει καλά ο Κρίστιανσεν, τι κάνει? Θα έχει τρία center back εκεί, τρία αριστερά back εκεί που τώρα μέχρι τώρα έχει σκάσει ο Κυριακόπουλο και ποιο θα παίζει?
0: Σωστά.
3: Δεν είναι και εύκολο. Υπάρχουν και ισορροπίες σε μια ομάδα. Είναι και ακριβά συμβόλαια. Δεν είναι συμβόλαια το
0: καλοκαίρι. Και κάποια στιγμή θα μπουν και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, Χρήστο. Οπότε
3: ναι,
0: περισσότερο.
3: Αν προτιμούσε ο Παναθηναϊκός, δηλαδή πρώτη του επιλογή θα είναι να πάρει ένα στόπερ. Νομίζω θα τον πάρει. Δηλαδή η αίσθησή μου είναι ότι αν προκύψει κάτι καλό στην αγορά τελευταία στιγμή θα τον πάρει.
0: Ναι.
3: Τον αριστερό στόπερ. Τώρα, αν δεν τον πάρει, θα πορευτεί έτσι μέχρι τον Γενάρη και βλέπουμε. Αλλά νομίζω ότι θα ψαχτεί στην αγορά. Αλλά προτεραιότητα είπαμε δεν είναι ο αριστερό μπάκο καθαρό, γιατί το παιδί ο Ντίν Σαλάχ παίζει μόνο αριστερό μπακ, τίποτα άλλο. Προτεραιότητά του είναι να βρει ένα παίκτη που είναι στόπερ και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια, δύο, τρεις, πέντε φορές, δεν ξέρω άμα χρειαστεί.
0: Ναι.
3: Και στα αριστερά της άμυνας.
0: Ωραία. Χρήστο Κοντέ, σε ευχαριστώ πολύ για το συνέχεια. Ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε για λίγο στον Χρήστο Σαράντο.
2: Εδώ είμαστε στην ολοκλήρωση σε λίγο της σφυροβολίας, όπου Γερμανός ο Μέρλιν Χούμελ, παρά το γεγονός ότι οι προβλέψεις που είδαμε και νωρίτερα έδειχναν προς Κάτσμπερκ και Χάλαντς, είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την νίκη. Με το 81-46 έκανε ατομική επίδοση στην πρώτη του προσπάθεια, ενώ στο ύψος η Όλη Σλάγκερς κατάφερε στην τρίτη της προσπάθεια να περάσει το 1 μέτρος και 95 εκατοστά. Όλες οι άλλες είχαν αποτύχει, πλην βέβαια Μάχουτσικ που την είχε περάσει το ύψος με την πρώτη, οπότε συνεχίζουν οι δυο τους και έχουν χάσει το ύψος το 1.99 για πρώτη φορά. Επιβεβαιώνεται τώρα ότι ο Μέρλιν Χούμελ θα πάρει την πρώτη θέση της σφαιροβολίας στα 400 μέτρα που είδαμε νωρίτερα. Τις δύο σειρές, οι 8 κυρίες που προκρίθηκαν για τον τελικό είναι η Παουλίνο, η Γέγκερ, η Νάσερ, η Πράις, η Κλάβερ, η Μπάτλερ, η Βέιλ, η Γκόμες, αυτές οι 8, ενώ η Μάχουτσικ θα περάσει το 1.99 στη δεύτερη προσπάθεια. Και η Τετιάνα Στεπάνοβα, η προπονήτριά της εδώ και πάρα πολλά χρόνια, χοροπηδάει στην εξέδρα. Τα πλάνα είναι ωραία. Ο φωτισμός είναι λίγο χαμηλός προς τις εξέδρες, αλλά είναι αρκετά φωτεινός εκεί που είναι η δράση. Θέλουν να δώσουν έτσι και μια θεατρικότητα ιδιαίτερη στα αγωνίσματα. Η World Athletics με τους Ούγκρους που διοργανώνουν σε ένα καταπληκτικό στάδιο ένα πολύ γρήγορο στίβο που περιμένουμε όταν φτάσουμε πια σε τελικά αγωνίσματα να δούμε πολύ μεγάλες επιδόσεις. Και γιατί όχι αυτό να το δούμε και στο επικοντό που ξεκινάει, θυμίζουμε, σε λίγο, σε 10 λεπτά από τώρα, για την ακρίβεια, με τη μάχη του Καραλή με τον Ντουπλάντης. Και βέβαια αύριο λίγο πριν τις 9 παρατέταρτο που είναι ο Μίλτος Δεντόγλου και θα προσπαθήσει να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται. Μας έχει προειδεάσει ότι μπορεί σε αυτό το στάδιο να κάνει ένα μεγάλο άλμα. Βεβαίως να πούμε εδώ, κλείνοντας αυτή την επικοινωνία, και θα επανέλθουμε σε λίγο με το επικοντό, ότι η θερμοκρασία είναι χαμηλή, δεν είναι ευνοϊκό για τους αθλητές αυτούς, στο 15 βαθμοί Κελσίου, και επίσης πρέπει να έχει ένα ψηλό βροχό, Δημήτρη.
0: Εκεί χειμώνιας, έτσι.
2: Ναι, γι' αυτό το λόγο, ειδικά για τη σφύρα, αυτό ήταν ένα πρόβλημα. Ο Κάτσμπερκ και ο Χάλατς γλίστρησαν σε μια προσπάθεια στη Βαλβίδα, γιατί πρέπει να έχει ρίξει και ένα ψηλό βροχό που δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
2: Το ξέρουμε, ειδικά σε αυτά στις ρήψεις, μεγάλο πρόβλημα η βροχή είναι πολύ εύκολο να γλιστρήσει τη βαλβίδα.
0: Χριστό, πριν σε αφήσω και ενώ πλησιάζουμε 9 για να πάμε διαφημιστικά, ερώτηση. Προγνωστικά για τον νικητή στο επικοντό έχουν βγάλει?
2: Θα βγουν σε λίγο όταν παρουσιαστούν. Φαντάζομαι ότι θα δίνουν μεγάλο φαβορί το Ντουμπλάντης, αλλά δεν ξέρω τώρα
0: πώς τα ποσοστά. Πώς θέλουν να τους διαψεύσει όλους ο Εμμανουήλ Καραλής όμως.
2: Κοίτα, ήδη ο Χούμελ διέψευσε, έτσι ήταν τρίτος στη σειρά. Ακόμα και στις σειρές που σου δείχνουν, μας δείχναν στα 400 μέτρα τα ποσοστά που έχουν οι τέσσερις οι οποίοι θα περάσουν, ας πούμε, στον τελικό. Οι τρεις από τις τέσσερις περάσαν στις προβλέψεις. Εντάξει, αυτό εμένα δεν μου πολύ αρέσει, να σου πω την αλήθεια, γιατί μου μοιάζει λίγο στοιχηματικό.
0: Ναι, είναι στοιχηματικό.
2: Θέλουν να διανθίσουν λίγο την ιστορία με αυτό. Βεβαίως, αυτό παίζει η πρόβλεψη, ειδικά όταν υπάρχουν ρήψεις, υπάρχουν άλματα με το που έριξε ο Χούμελ 81-40 νωρίτερα. Ανέβηκαν οι προβλέψεις του για νίκη ενώ έπαιξαν των υπολείπων. Okay. Είναι ένα εφέ, ας πούμε.
0: Θα το δούμε στην πορεία αυτό. 9 και 10 θυμίζω, Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό κοντρά στον Αρμάν Ντουμπλάντης. Εμείς πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε το δεύτερο κομμάτι της απόψινης ραδιοεφημερίδας.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
5: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
4: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
5: Απολαύστε την αλήθεια του.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Ακούτε Era Sport.
8: Era Sport είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα με Γιάννη Κωνσταράκη πλέον στην ρύθμιση των ήχων. Πιβή Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Era Sport ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Ξεκίνησε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα 2-0. Προηγείται ο Ερυθρός Αστέρας. Βρισκόμαστε στα πρώτα λεπτά της πρώτης περίοδου. Τώρα ξεκίνησε το μάτς. Ημίχρονο, θυμίζω, στο παιχνίδι Παναθηναϊκού ΑΕΚ 42-29 στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης στην. Όχι. Νεόφυτος Χανδριώτης, παίζει ο Άρης και ο Ολυμπιακός στο τουρνουά της Ρόδου. Παναθηναϊκός ΑΕΚ ημίχρονο 42-29. Νωρίτερα ο Άρης ετήθηκε από την Μακάμπη Τελαβίβ με 92-87. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ανοίγουμε γραμμή ξανά με Θεσσαλονίκη για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ αυτή τη φορά. Μαζί μας ο Γιάννης Βοητσίδης. Γιάννη, καλησπέρα. Παρουσιάστηκαν τα σχέδια για την νέα Τούμπα. Μία Τούμπα η οποία θα χωράει περίπου 34-35.000 κόσμο.
9: Έτσι είναι, όντως ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η παρουσίαση της προόδου του μελετητικού και τεχνικού σχεδιασμού της νέας Τούμπας, θα έλεγα ενός οράματος της οικογένειας του ΠΑΟΚ για το μέλλον. Συμμετείχαν εκπρόσωποι των εταιριών που εργάζονται ή θα εργαστούν τα επόμενα χρόνια για αυτό το τεράστιο project, παρουσίασαν το αντικείμενο ευθύνης τους και τα επόμενα βήματα. Όπως ανέφεραν, το καινούργιο γήπεδο θα είναι χωρητικότητας πράγματι 34 με 35.000 φιλάθλων. Ο κόσμος θα είναι πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο αλλά και πιο ψηλά.
8: Ξεχωρίζει το βόρειο πέταλο, έτσι Γιάννη?
9: Ναι, θα ενισχυθεί η εκρηκτική ατμόσφαιρα. Θα υπάρχει ένα ενιαίο βόρειο πέταλο περίπου 9.000 θεατών για τους οργανωμένους. Θα υπάρχει μουσείο, θα υπάρχει μπουτίκ. Θα είναι, όπως είπαν, ένα σύγχρονο μνημείο που θα κοιτάζει το παρελθόν και το μέλλον. Για την εξωτερική εικόνα του όμως θα πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή, περίπου έναν μήνα. Σύντομα θα γίνει ειδική παρουσίαση. Θα είναι, είπαν, ένα γήπεδο που θα λειτουργεί όλο το χρόνο, γιατί θα έχει πράγματα μέσα, είπαμε, μουσείο, μπουτίκ και όλα τα σχετικά. Στόχος, σύμφωνα με την Εταιρεία Τεχνικών Συμβούλων που συντονίζει 12 μελετητικά γραφεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, είναι να κατασκευαστεί ένα από τα πιο σύγχρονα γήπεδα της Ευρώπης, το πιο σύγχρονο γήπεδο στην Ελλάδα, με πλήρη λειτουργική ένταξη στον αστικό ιστό της πόλης. Ο βραχυπρόθεσμος στόχος είναι να κατατεθεί το Δεκέμβριο η αίτηση έκδοσης οικονομικής άδειας. Έχει ενδιαφέρον ότι στην κατασκευή.
8: Πάντως, Γιάννη, κρατάω αυτό που διάβασα, ότι από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν τα έργα, το γήπεδο ολοκληρώνεται σε 40 μήνες.
9: Ναι. Μην είσαι ανυπόμονος, θα τα πούμε, θα τα πούμε τη σειρά.
8: Ξέρεις τι γίνεται, ότι δεν έχω πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, γι' αυτό το είπα.
9: Εντάξει, λοιπόν, όντως τότε να αφήσω κάποια άλλα πράγματα που είχα στο μυαλό μου. Ναι. Κομμάτι του έργου θα είναι και η υπογειοποίηση στην οδό Κλεάνθους, ενώ θα προβλεφθούν τουλάχιστον 400 θέσεις στάθμευσης για λογαριασμό της ΠΑΕΠΑΟΚ ο Δημήτρης Μουτσάκης, ο οποίος είναι ο συντονιστής από πλευράς της ΠΑΕ του έργου. Είπε ότι ορόσημο είναι η έναρξη κατασκευής το επόμενο καλοκαίρι και από την έναρξη θα χρειαστούν 40 μήνες. Επομένως, ένας ρεαλιστικός στόχος είναι να μπει ο ΠΑΟΚ στο καινούριο του σπίτι στο τέλος του 2030. Μάλιστα. Είναι σημαντικό επίσης ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις αρχαιολογικών ευρημάτων βάσει των αρχικών ερευνών που έχουν γίνει με την επίβλεψη της αρχαιολογίας.
8: Οπότε δεν πρόκειται να καθυστερήσουν τα έργα για πιθανά αρχαιολογικά ευρήματα, έτσι.
9: Αυτό ακριβώς. Τώρα κλείνοντας να πούμε για τα αγωνιστικά, ήρθε πριν από λίγο ο Σιμών Μπαντζά, κλείνει λοιπόν η μεγάλη...
8: Ο Κογκολέζος, έτσι, 38χρονος διεθνής Κογκολέζος.
9: Όχι 38χρονος.
8: 30χρονος, συγγνώμη, ναι. Δικό μου λάθος. Όχι, δεν είναι Τάισον, δεν είναι Τάισον.
9: Μην το κάνουμε και βετεράνο.
8: Όχι, δεν είναι Τάισον.
9: Έφτασε πριν από λίγο.
8: Ναι.
9: Κλείνει λοιπόν η εκκρεμότητα. Έρχεται ως δανεικός από την Αλ Τζαζίρα, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. 30χρονος, γεννημένος στη Γαλλία, διεθνής με την εθνική Κογκό. Ικανός σκόρερ, έχει κάνει καλές σεζόν και στην Πορτογαλία και στην Τουρκία. Άρα λοιπόν, αύριο λογικά θα ανακοινωθεί και θα πιάσει δουλειά. Μπορούμε να τον δούμε να παίζει την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Για τα αγωνιστικά εν ώψη ντέρμπι, απλά να υπενθυμίσω, αρκετές οι απουσίες, Γιαννούλης, Λουσέ, Χατζηδιάκος τραυματίες, Μεϊτέ και Ντεσπότοφ ταλαιπωρούνται από την περασμένη σεζόν.
8: Και ο Ελουστόντο έξω.
9: Είναι τιμωρημένος, πολύ πιθανό να κάνει ντεμπούτο ότι Ντιέγκο Κώστα, ενώ δεν αποκλείεται να πάρει κάποια λεπτά και ο Γιάκητ. Ναι. Αυτά εν ώψη ενός ντέρμπι, το οποίο για τον ΠΑΟΚ έχει βέβαια τεράστια σημασία, δεδομένου και του κακού ξεκινήματος της ομάδας στη σεζόν με τον πρόωρο ευρωπαϊκό αποκλεισμό και την ήττα από τον Παναθηναϊκό.
8: Γιάννη Βοησίδη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
9: Γεια σας.
8: Πάμε για λίγο στον Χρήστο Σαράντο. Λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει ο Εμμανουήλ Καραλής στις προσπάθειές του στο επικοντό.
6: Ναι, πραγματικά έχουν βγει οι αθλητές στο επικοντό, έχουν ξεκινήσει το ζέσταμά τους, αλλά δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το αγώνισμα. 6-8 αθλητές. Για να σου πω κιόλας τι προβλέψεις δίνονται, Δημήτρη, για τον νικητή εκεί. Θα το δούμε σε λίγο. Για την ώρα βλέπουμε τα 100 μέτρα εμπόδια, την πρώτη σειρά, εκεί όπου πολύ άνετα περπατώντας σχεδόν η Μασάι Ράσελ, η παγκόσμια record woman από τη Ζυρίχη, 12.09 είχε κάνει, έκανε χωρίς να ζοριστεί 12.38. Φίσερ Τζόνσον, Αλέισια Τζόνσον και Μέγκαν Σίμονς ήταν οι τέσσερις που πέρασαν. Θα ακολουθήσει σε λίγο η επόμενη σειρά, ενώ να πω για το ύψος που μας κρατάει σε ενδιαφέρον, ότι η Μάχουτσικ πέρασε το 99 στη δεύτερη προσπάθειά της. Η Όλης Λάγκερς έχει αποτύχει δύο φορές και τώρα θα προσπαθήσει, θα κάνει την τρίτη της προσπάθεια σε αυτό το ύψος. Και ο Ματ Χόρστνερ, ο προπονητής της, είναι εκεί. Τον αναφέρω γιατί στο σκηνοθετικό έτσι πλάνο των ανθρώπων της World Athletics και της Ουγγρικής Τηλεόρασης βλέπουμε πάρα πολύ συχνά τους προπονητές, και αυτός είναι ένας προπονητής που έχει πάρει την Όλης Λάγκερς σε αυτή την τεράστια θρύλητρη από την Αυστραλία από τα 10 της χρόνια. Παιδάκι την πήρε και την έχει κάνει παγκόσμια πρωταθλήτρια, νικήτρια σε τόσες πολλές διοργανώσεις. Είναι έτοιμη να κάνει το τρίτο της άλμα. Ας το δώσουμε πολύ γρήγορα.
8: Είναι ψυχώνει και ο κόσμος, έτσι.
6: Και το come on, πάντα το γελαστό κορίτσι. Τρίτη προσπάθεια, 99, όχι. Δεν θα περάσει. Μάχουτσικ θα πάρει $150,000. Η Όλης Λάγκερς $70,000. Θα πάει να σημειώσει στο σημειωματάριό της τα δικά της. Η Μάχουτσικ στέλνει φυλάκια στην εξέδρα. Οι Ουκρανοί και η Στεπάνοβα, η προπονήτριά της, Αγκαλιές στην εξέδρα σε λίγο ο Μανόλο.
8: Ωραία. Χρήστο, εγώ συνεχίζω με ρεπορτάζ. Όποτε είναι Μανόλο, πλέον παίρνεις μικρόφωνο, διακόπτεις έτσι και μεταδίδεις τις προσπάθειές του στο επικοντό. Συνεχίζουμε λοιπόν με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Μαζί μας ο Νίκος Χαραγιάννης. Νίκο, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Δημήτρη.
8: Τι έχουμε από ρεπορτάζ ΑΕΚ?
10: Την ΑΕΚ αφήνουμε τα αστέρια και πιάνουμε τον αστέρα.
8: Έτσι, σωστά. Σωστά.
10: Εκεί είναι.
8: Από τα αστέρια στον αστέρα.
10: Το σλόγγαν το οποίο έχουν στην ΑΕΚ για το παιχνίδι της Κυριακής και για την πραγματικότητα την οποία έχουν μπροστά τους, γιατί αυτό θα κληθούν να αντιμετωπίσουν αρκετές φορές μέσα στην σεζόν. Ελπίζουμε παραπάνω από 8 φορές, δηλαδή ένα παιχνίδι στην Ευρώπη και μετέπειτα ένα ακόμα παιχνίδι στην Ελλάδα και διαφορετική ψυχολογία ουσιαστικά. Και αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα, αν θες, Δημήτρη, που έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές την φετινή σεζόν, δηλαδή να μπορεί να αλλάζει το τσιπάκι της η Ένωση από τα παιχνίδια της Ευρώπης στα παιχνίδια του πρωταθλήματος και να μην την ξαναπατήσει όπως την πάτησε στο παιχνίδι με την Κηφισιά. Όχι τόσο για το αποτέλεσμα, γιατί ξέρεις, Δημήτρη, ότι μπορεί το σουτ του Μπένι στο 90-7 να μην κατέληγε στα δίχτυα, να πήγαινε στο δοκάρι.
8: Και θα μιλάγαμε για ένα διαφορετικό αποτέλεσμα τώρα, έτσι.
10: Ναι, η ΑΕΚ θα είχε πάρει το αποτέλεσμα, αλλά η εικόνα θα ήταν αυτή η οποία θα προβλημάτιζε σίγουρα τον Μάρκο Νίκολιτς. Μπορεί όχι το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου, αλλά τον Μάρκο Νίκολιτς θα τον είχε προβληματίσει ιδιαίτερα. Και γι' αυτό έχουν γίνει και σημαντικές ομιλίες στα ΣΠΑΤΑ όλο αυτό το διάστημα ουσιαστικά από το παιχνίδι της ΛΑΣΚ και έπειτα για να ξεχάσουν οι ποδοσφαιριστές το Champions League. Μάλιστα έχει απαγορευτεί στα αποδυτήρια της Ένωσης να συζητιέται οτιδήποτε για το Champions League. Το Champions League θα αρχίσουν να μιλάνε οι παίχτες από μετά την διακοπή όταν θα
8: έχουν χρόνο,
10: το παιχνίδι με την Σαχτάρ στο Λονδίνο. Έτσι.
8: Βάλε μια ανατελεία να πω εγώ ότι βλέπω από την RTO Sport, έδειχνε τους αθλητές στο επικοντό, στις πολυθρονάρες, τους πολυθρονάρες είναι, Νίκο. Δηλαδή αν είχες και εσύ μια τέτοια τώρα θα έδινες το ρεπορτάζ της ΑΕΚ έτσι διαφορετικά, πώς να σου
6: πω. Δημήτρης, αυτό που είπες.
8: Ναι, Χριστός, ακούμε.
6: 90% του Μπλάντης, 33% Καραλής και κανείς άλλος, μηδέν πιθανότητες υπόλοιποι, έτσι.
8: 90% του Μπλάντης,
6: 50
8: μάλιστα.
6: 33 ο Καραλής. Δεν ξέρω που πάει το άλλο 27, πάντως δεν εμφανίστηκε πουθενά στους άλλους.
8: Εγώ ελπίζω να τα πάρει όλα ο Καραλής, να πέσει στο 100%. Πάντως είδα πολυθρονάρες, ξέρεις αυτό που έλεγες προηγουμένως. Ναι.
6: Κοίτα, ο Ντουμπλάντης είναι μεγάλη προσωπικότητα και έχει συνθέσει και τον ύμνο του Ultimate Championship, γιατί ασχολείται και με τη μουσική.
8: Σωστό.
6: Έχει συμφωνήσει με τον Sebastian Coe, τον Λόρδο Sebastian Coe, τον πρόεδρο της World Athletics, να το κάνει. Μας το είχε παρουσιάσει στο Τόρουν και έχει βγει το τραγουδάκι. Το έχεις και στην μπάνκα εκεί. Άμα ο Χρήστος μπορεί να το βρει.
8: Θα το ψάξει, θα το βρει.
6: Ναι.
8: Λοιπόν, πάμε και πάλι στον Νίκο Καραγιάννη. Ο Χρήστος πάντα παίρνει μικρόφωνο όποτε χρειαστεί για τον Μανούλ Καραλή. Έλα, Νίκο.
10: Ναι, αυτό που λέγαμε είναι ότι στην ΑΕΚ στρέφονται αποκλειστικά στον αστέρα και αυτό το μήνυμα θέλει να περάσει και ο Μάρκο Νίκολιτς μέσω της ενδεκάδας της οποίας θα παρατάξει στο παιχνίδι στην Τρίπολη. Δηλαδή,
8: προβλήματα έχει ο Νίκολιτς, Νίκο, αντιμετωπίζει προβλήματα.
10: Εκτός του 300 δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα.
8: Μάλιστα.
10: Δηλαδή είναι ο Θωμάς 300 ο οποίος έπαθε το ράγισμα, το οποίο εν τέλει δεν είναι κάταγμα και είναι πάρα πολύ καλό αυτό, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα μείνει εκτός μόνο το διάστημα μέχρι και την διακοπή δηλαδή ουσιαστικά του πρωταθλήματος. Είναι και βολική αυτή η διακοπή, καθώς είναι μεγάλη και μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στον Δίθνη Αλβάνο
8: Τρόντα
10: να αποθεραπευτεί κατάλληλα. Θα χάσει τα τρία παιχνίδια με Αστέρα, Βόλο και Πανσεραϊκό, αλλά μετά την διακοπή θα είναι κανονικά διαθέσιμος για τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς. Από εκεί και πέρα ο Μπρινιόλι θα είναι σε ακόμα ένα παιχνίδι κάτω από τα γκολμπόστ. Ο Ρώτα στο δεξί άκρο της άμυνας, ο Μουκουντή με τον Ρέλβας, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, ο Πίλιος στα αριστερά. Μαρίν και Βιτάλης έχουν προβάδισμα, δεν θα μας κάνει εντύπωση όμως να δούμε και τον Κάιρινεν. Μάγκερ στο δεξί φτερό, νομίζω ότι μετά από αυτά τα οποία έχει, έτσι όπως έχει ξεκινήσει ο Κροάτης μέσω επιθετικός, 6 assist σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια της σεζόν, θα αποτελεί μια σταθερά το δεξί άκρο της επίθεσης. Ο Κοϊτά στο αριστερό και στο δίδυμο στην κορυφή θα είναι ο Βάργα μαζί με τον Λούκα Γιώβιτς.
8: Δεν αλλάζει το δίδυμο, όπως και δεν αλλάζει και η θέση του Ρώτα, έτσι. Την έχει πάρει τη φανέλα του βασικού ο Λάζαρος και δεν την αφήνει. Δηλαδή θα μπορούσε να βάλει και η Γεωργίευ να το ξεκουράσει λίγο εκεί.
10: Δεν, κοίταξε να δεις, Δημήτρη, θα μπορού, το, γενικά μεγάλο rotation δεν μας δείξει ο Μάρκο Νίκολιτς τι κάνει. Αλλά μέσα σε όλα είναι τρίτη, ήταν τρίτη το παιχνίδι με τους Αυστριακούς. Τώρα παίζει Κυριακή, οπότε υπάρχουν
8: ξεκούραση,
10: οι μέρες για ξεκούραση. Και να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το παιχνίδι της Πέμπτης του κυπέλου του με τον Πανσεραϊκό στο κύπελο Ελλάδας.
8: Σωστό.
10: Όπου εκεί θα δούμε 11 διαφορετικά πρόσωπα.
8: Έτσι.
10: Δηλαδή είναι δεδομένο ότι θα δούμε μεγάλο rotation το παιχνίδι κυπέλου με τον Πανσεραϊκό. Οπότε έτσι κι αλλιώς δεν θέλει να περάσει. Είναι αυτό το οποίο είπαμε από το ξεκίνημα. Δεν θέλει να περάσει τους παίκτες την ιδέα ότι ο Αστέρας είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να γίνουν αλλαγές. Δεν είναι ένα εύκολο παιχνίδι. Είναι ένα εκτός έδρας παιχνίδι κοντά σε μια ομάδα η οποία δεν έχει ξεκινήσει καλά. Και ξέρεις, αυτό πολλές φορές κρύβει και παγίδες στην αρχή. Γιατί από κάτι τέτοια μεγάλα αποτελέσματα με βαθμό ή βαθμούς πιάνονται τέτοιες ομάδες και μετέπειτα βρίσκουν και ψυχολογία και όθηση και αποκτούν και μεγαλύτερο κίνητρο. Είδαμε ότι στο παιχνίδι ήδη με τον Άρη στο κύπελο Ελλάδας θα μπορούσε να έχει κερδίσει ο Αστέρας. Αν δεν είχε σκοράρει ο Μωρόν εκεί από την τρύπα της Βελόνας πραγματικά.
8: Αν και αν, πάντως έμεινε το ισόπαλο 1-1 στο μάτς αυτό.
10: Ναι, αλλά έδειξε βελτιωμένο πρόσωπο και
8: σίγουρα.
10: Αυτό μόνο που κάτι λέει έτσι, εν ώψη του παιχνιδιού της Κυριακής. Ένα παιχνίδι το οποίο η ΑΕΚ θα έχει την συμπαράσταση 1.600 φίλων της στο γήπεδο. Όπως έχουμε πει και όλες τις προηγούμενες ημέρες, η κεντρική σειρά του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται υποκατασκευή, οπότε δεν γίνονται εργασίες, οπότε δεν είναι ανοιχτή για κανέναν φίλαθλο. Οπότε οι φίλοι της ΑΕΚ θα βρίσκονται στο πέταλο εκεί που τοποθετούνται οι φιλοξενούμενοι οπαδοί της όποτε πηγαίνουν στην Τρίπολη, κάτι το οποίο είχε γίνει και με τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι το οποίο είχαν δώσει για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Τώρα από εκεί και πέρα να πούμε για τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι βρίσκονται υπό παραχώρηση. Ο Φραντζί Πιερό δεν θα μετακινηθεί προς την ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Φαίνεται να χαλάει τον deal ανάμεσα στους Κύπριους και τον επιθετικό από την ΑΕΤ. Ωστόσο υπάρχει ενδιαφέρον για τον ποδοσφαιριστή.
6: Ο Εμμανουήλ Καραλής ετοιμάζεται να κάνει την πρώτη του προσπάθεια στα 5 μέτρα και 60 εκατοστά. Θα περάσει πάρα πολύ ψηλά, εντυπωσιακά. Ακούτε και τον κόσμο που τον αποθεώνει μετά από τον Μάρσαλ, τον Πιερί, τον Γκουντόνσεν, τον Κέντριξ και τον Νίλσεν. Περνάνε, έχουν περάσει όλοι και ο Καραλής από το 5.60 ξεκίνησε ο αγώνας, αλλά αν βλέπατε το πλάνο έχει περάσει, δυστυχώς δεν μας βγάζουν τα εκατοστά, έχει περάσει, τι να πω,
8: πολύ πολύ ψηλά πέρασε,
6: 80-70 πόντους πάνω. Πολύ ωραίο άλμα, αρχίζει και βρίσκει την ισορροπία του με τα νέα κοντάρια που είχε μια ανισορροπία, είναι η αλήθεια, τον προηγούμενο καιρό, αλλά στους 5 τελευταίους αγώνες έχει κάνει πάνω από τα 6 μέτρα με αποκορύφωμα το 6-20 που έκανε στη Ζυρίχη, μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ, και ο Ντουμπλάτης βεβαίως με πολύ άνετο τρόπο τώρα υπό το χειροκρότημα του κόσμου στη Βουδαπέστη. Περνά, ο μόνος που δεν πέρασε ήταν ο πρώτος, ο οποίος πήδηξε, ο Ζάκερη Μπράτφορντ, ο Αμερικανός. Όλοι οι υπόλοιποι 7 έχουν περάσει στα 5-60, ο Πύχης θα πάει 20 εκατοστά πιο πάνω, στα 5.80.
8: Μάλιστα.
6: Δημήτρη,
8: ετοιμάσου να δεις πολύ μεγάλο αγώνισμα σήμερα, Χριστό.
6: Ναι, όλοι.
8: Πολύ μεγάλη μας μάχη. Όλοι μας, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Καραγιάννη για να ολοκληρώσει. Αλλά Νίκο, μου λέγες για τον Πιερό, μου λέγες.
10: Ναι, ότι υπάρχουν ομάδες από την Ελλάδα οι οποίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, αλλά όχι πρόταση προς την ΑΕΤ για τον επιθετικό από την ΑΕΤ. Νομίζω ότι με δεδομένο ότι ο ποδοσφαιριστής δεν υπολογίζεται από την ΑΕΤ, δηλαδή δεν είναι όπως ο Κουτέσα, ο οποίος μετά το ναυάγιο με τη Σερβέτα, αν δεν βρεθεί κάποια άλλη ομάδα για να τον αποκτήσει, θα επιστρέψει κανονικά στο rotation της Ένωσης. Ο Πιερό θυμίζω ότι δεν βρισκόταν ούτε στην προετοιμασία στην Ολλανδία, οπότε μέχρι και το τέλος της μεταγραφικής περίοδου θα βρεθεί ένας τρόπος για να αποχωρήσει από τους κυτρινόμαυρους.
8: Μάλιστα. Νίκο Καραγιάννη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Ναι. Μία ματιά και στα παιχνίδια του μπάσκετ. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 54-38, 3 και 39 πριν τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο, και στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας 22-26, 43 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. θυμίσω, Εμμανουήλ Καραλής και Μότο Ντουμπλάντης έχουν περάσει με την πρώτη προσπάθεια και πολύ άνετα το πρώτο ύψος στα 5.60, ο Πήχης ανεβαίνει στα 5.80. Πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη για τον, με τον Τάσο Πακλατζή. Τάσο, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
8: Ο Άρης, ο οποίος ετοιμάζεται για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή το βράδυ σε 9 στο γήπεδο της Τούμπας.
11: Ακριβώς, η σημερινή προπόνηση ήταν μια προπόνηση από την οποία βγήκαν τα συμπεράσματα και οι τελικές σκέψεις του Γρηγορίου. Πριν από λίγη ώρα, και από εκεί γυρίζουμε τώρα από την έκθεση όπου αντιπροσωπεία της ομάδας των ποδοσφαιριστών της ομάδας του Άρη βρέθηκε στον χώρο της έκθεσης, εκεί στο περίπτερο που παραδοσιακά ο Άρης έχει στην έκθεση. Ο Μανού Γκαρσία και ο Βέλιο ήταν παρόντες, όπως και ο προπονητής της ομάδας, ο Μιχάλης Γρηγορίου, και ο team manager, ο κ. Δουλειάς. Αρκετοί φίλοι της ομάδας βρέθηκαν για να υπογράψουν οι ποδοσφαιριστές που ήταν εκεί.
8: Αυτόγραφα, έτσι, να φωτογραφηθούν κιόλας.
11: Αυτόγραφα, φωτογραφίες, ακριβώς.
8: Μίλησαν καθόλου για την πορεία της ομάδας, για το ντέρμπι της Κυριακής, έκαναν καμιά δήλωση?
11: Όχι, όχι, μίλησε ο εμπορικός διευθυντής, ο Άκης Παρταλίδης. Mm-hmm. Εν όψη του ντέρμπι δεν θέλησαν να κάνουν κάποιο σχόλιο. Mm-hmm. Άλλωστε είχε και αρκετό κόσμο, είχε και αρκετή κίνηση γενικότερα η έκθεση εκείνη την ώρα. Mm-hmm. Και δεν έμειναν για μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να επιστρέψουν και αργά οι προπόνηση, να επιστρέψουν για να ξεκουραστούν. Υπήρχε και το ταξίδι χθες από Τρίπολη. Γενικότερα δεν είχαν αυτή την διάθεση για να προχωρήσουν κάποιες δηλώσεις. Mm-hmm. Αλλά αυτό που συμβαίνει κάθε χρόνο συνέβη και φέτος, έτσι, με την επίσκεψη των της αντιπροσωπείας αυτής των ποδοσφαιριστών του Άρη. Ναι. Τώρα,
8: σκέψεις του Γρηγορίου για τον ντέρμπι, Τάσο?
11: Ναι, δεν ήταν καλό αποτέλεσμα το χθεσινό, από την άποψη ότι ο Άρης δεν πήρε την νίκη αυτό που ήθελε για να διεκδικήσει μετά όσους περισσότερους βαθμούς μπορεί για να περάσει την επόμενη φάση χωρίς αγώνα. Πηγαίνει να δώσει ένα παιχνίδι που είναι κλασικό, παραδοσιακό παιχνίδι του Άρης ΠΑΟΚ, δεν το συζητάμε, σε όποια κατηγορία, σε όποια θέση και να βρίσκονται οι δύο ομάδες.
8: Και σε όποιο άθλημα θα συμπληρώσω.
11: Και σε όποιο άθλημα, πολύ σωστά το λες, είναι σημαντικό. Πόσο μάλλον είναι η αρχή του πρωταθλήματος με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στην ίδια βαθμολογική θέση.
8: Ναι.
11: Και θα μιλήσω για τον Άρη, ο οποίος προσπαθεί να βρεθεί αγωνιστικά μέσα στο γήπεδο, να μπορέσει να δώσει ο προπονητής ομάδας του Άρη τη δυνατότητα στους νέους ποδοσφαιριστές να μάθουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν μέσα στο γήπεδο, να δημιουργηθεί ένα είδος χημίας, παρά το γεγονός ότι είναι ακόμα νωρίς. Ο Άρης ενδυνάμωσε την άμυνά του και τις πτερυγές του. Αυτό έγινε όμως μετά την προετοιμασία. Δεν έχουν δουλέψει όλοι αυτοί οι παίκτες μαζί. Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν κάποια αγωνιστικά κενά σε ό,τι έχει να κάνει περισσότερο με το δέσιμο του συνόλου της ομάδας. Mm-hmm. Και το πώς θα λειτουργεί σε φάσεις αλληλοκάλυψης, συνεργασίας, διδήμων κτλ. Είναι φυσιολογικό αυτό, να χρειάζεται ένας χρόνος, ένα διάστημα δηλαδή, ένα χρονικό διάστημα για να μπορέσει η ομάδα να αποκτήσει αυτούς τους αυτοματισμούς που θέλει και ο προπονητής. Αυτό το παιχνίδι έχει ιδιαιτερότητες γιατί και οι δύο ομάδες δεν είναι ακόμα έτοιμες, έτσι όπως θα το θέλανε τουλάχιστον. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει το ρου όλου του πρωταθλήματος σε καμία περίπτωση γιατί είναι ακόμα νωρίς, αλλά όπως και να το κάνουμε, εφόσον υπάρξει νικητής, αυτός που θα πάρει την νίκη θα είναι πολύ ικανοποιημένος γιατί θα κερδίσει και τον αντίπαλό του, που ξέρουμε την αντίπαλό
8: του. Είναι και το γόητρο στη μέση, είναι πολλά πράγματα, ναι.
11: Αλλά θα μπορέσει να ξεπεράσει και όποια προβλήματα έχει εσωτερικά. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα ζητούμενο. Για τον Άρη υπάρχει ένα δεδομένο ότι η αμυντική του γραμμή θα πρέπει να διορθωθεί. Αυτό θέλει να το κάνει ο Γρηγορίου και με τον τρόπο που το σκέφτεται. Φυσικά είναι η επιλογή στη διάθεσή του, αυτές που έχει. Είδε και στην Τρίπολη να δέχεται γκολ η ομάδα στην πρώτη τελική του αντιπάλου.
8: Ναι, Τάσο, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, θα κάνει άλλη μεταγραφική κίνηση ο Άρης στις λίγες ημέρες που έχουν απομείνει?
11: Πήρε και δεύτερο κεντρικό αμυντικό. Ψάχνει να πάρει έναν αριστερό εξτρέμ.
8: Μάλιστα.
11: εφόσον προλάβει θα το κάνει. Mm-hmm. Και να δούμε και πώς θα στηθεί η ομάδα, αν δηλαδή πάει με Μανού, Γκαρσία στην Τούπα ή χρησιμοποιήσει έναν πιο άλλου τύπου μέσο, δηλαδή τον Φρίντεκ μαζί με τον Ράσης και τον Μπασίρου. Αυτό είναι θέμα προπονητή. Μάλιστα. Πάντως θα έχει πολλές αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι που έδωσε ο Άρης απέναντι στον Αστεράκτο.
8: Τάσο Μπακλατζή, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε και πάλι στο Χρήστο Σαραντό.
6: Λοιπόν, εδώ περιμένουμε. Πέρασε και ο Ζάκερι Μπράτφορντ το 5-60 στο επικοντό. Οπότε τώρα πάει ο Πίλη στο 5-80. Ο Ζακ Μπράτφορντ αποτυχάνει όπως ξεκίνησε και στο 5-60, ενώ ολοκληρώθηκε και το ύψος. Παρότι αρκετή ώρα έχουμε πει ότι η Μάχοτσικ έχει πάρει τη νίκη, επιχείρησε τρεις φορές στο 2-0-4 και απέτυχε. Ήθελε να κάνει την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο. Ενώ στα 100 εμπόδια, να πούμε ότι στις γυναίκες η Μασάι Ράσελ, η Ντεβάιν Τσάρτον, η Τόμπια Μουζάν, η Ναντίν Φίσερ, η Αλέισια Τζόνσον, η Μέγαν Σίμοντζ, η Πία Σκριτζόφτσκα και η Αλία Άμστρονγκ ήταν αυτές που προκρίθηκαν. Ενώ νωρίτερα, παραλίγο να μείνει εκτός ο παγκόσμιος ρέκορντμαν, ο Τζακόμπι Θάρπ, έκανε μια πολύ χαλαρή κούρσα. Ήταν τρίτος, αλλά προκρίθηκε με 13-27. Ο πέμπτος που έμεινε εκτός είχε μόλις 2 εκατοστά λιγότερο, ο Λάντο Μπένετ με 13-29. Επομένως, Κάνιχαμ, Τζόζεφ, Θάρπ και Άμπε, ο Ιάπωνας που το πανηγύρισε 6, αλλά πέρασε. Έκρεμη η δεύτερη σειρά στα 110 μέτρα εμπόδια και βέβαια παρακολουθούμε πάντα κυρίως το επικοντό με τον Μπατίστ Γερή, το Γάλλο, να είναι ο πρώτος που περνάει και μάλιστα με την πρώτη προσπάθεια τα 5-80. Βλέπω ότι ο Ντουμπλάντης έχει αφήσει αυτό το ύψος, ο Νίλσεν αποτυγχάνει. Ο Καραλής δεν υπάρχει ένδειξη ότι το αφήνει για την ώρα, υποθέτω ότι θα επιχειρήσει, αλλά θα περιμένουμε να δούμε αν θα συμβεί αυτό.
8: Πάντως βλέπω και το κυπελάκι τώρα που δίνουν έτσι μαζί με το χρηματικό έπαθλο.
6: Βαράει κεφάλι αυτό.
8: Θυμίζει κάτι από Europa League, αλλά θυμίζει και κάτι από Δάδα, πώς να σου πω, είναι κάτι μικρό.
6: Ένα ωραίο στατιστικό, γιατί βλέπουμε τώρα, αν βλέπεις και εσύ στην οθόνη, βλέπεις το Dinch 59%, το Μουρατάκη 53%, ο Bridge 59% κλπ. Για πρόκριση τους δίνουν και τι θέση προβλέπουν. Ένα πολύ ωραίο πραγματικά γραφικό ήταν που έδειχνε στο replay τους αθλητές στην κούρσα και πάνω από το κεφαλάκι τους την ταχύτητα που έχουν σε κάθε σημείο της κούρσας. Αυτό πραγματικά ήταν ωραίο, γιατί βλέπαμε πώς πήγαινε από τα 30 στα 32 χιλιόμετρα και πώς στο τέλος στα 31. Αναπτύσσουν ταχύτητες 32 χιλιόμετρων πάνω από τα ψηλά εμπόδια. Το οποίο είναι εντυπωσιακό αν το σκεφτείς. Έτσι, εμείς κάνουμε τα 100 μέτρα, Δημήτρη, σε 30 δευτερόλεπτα, σε 30 με 30 χιλιόμετρα.
8: Κοίταξε, είναι λογικό, γιατί αν κάναμε τους χρόνους που κάνουν αυτοί, θα ήμασταν εκεί τώρα να πάρουμε τίποτα δολάρια, ρε φίλε.
6: Ναι. Το θέμα είναι, επίσης θα βγουν και λίγο πληθωρικά, γιατί ας πούμε στο ύψος είχαμε την Πάτερσον και την Ντόπιτς στην τρίτη θέση, οπότε πρέπει να πάρουν και δύο από 40.000 δολάρια. Δεν μπορεί να πάρει κάποια λιγότερη, οπότε θα βγουν και κάπου παραπάνω τα λεφτά. Τώρα είμαστε έτοιμοι για τη δεύτερη σειρά των 110 μέτρων εμποδίων. Θα επιστρέψουμε σε λίγο. Ωραία. Για να δούμε και το άλμα του Καραλή στο 580.
8: Κρατάμε ότι ο Ντουμπλάτης δεν αγωνίζεται στο 580, έτσι.
6: Θα να πάει δούμε... 595 είναι το επόμενο ύψος. Απλώς το σημειώνω.
8: Και θα δούμε τον Καραλή στα 580. Εμείς πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επαναρχόμαστε. Χρυσό. Το Καραλή στα 580. Εμείς πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επαναρχόμαστε. Χρυσό.

0: Νίκος Χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
1: Ακούτε Ερασπορ. Ερασπορ, περάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της απόψινης ραδιοεφημερίδας. Ο Γιάννης Κωνσταράκης είναι στη ρυθμίση των ήχων, η Βιβή Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και στο μικρόφωνο της Ερασπορ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 61-43, 5,8 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος. Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας 27-35, 7-35 πριν τελειώσει το δεύτερο δεκάλεπτο στα διεθνή φιλικά παιχνίδια που γίνονται αυτή την ώρα.

0: Πάμε και πάλι στο Χρυσοσαραντό.
1: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η δεύτερη σειρά των 110 μέτρων εμποδίων, ενώ περιμένουμε να πηδήξει και ο Μάρσαλ και αμέσως μετά ο Καραλής στο 5.80. Ο Μπράντλεϊ Φράγκλιν έκανε ατομικό ρεκόρ Αμερικανός με τις λιγότερες συστάσεις από αυτούς που συμμετέχουν στα ψηλά εμπόδια. Κατέβηκε τα 13 δευτερόλεπτα, ατομικό ρεκόρ 12.99. Μπριτ και Τίντς, οι δύο πιο προβεβλημένοι μετά το παγκόσμιο record man, το Τζακόμπι Θάρ, που 13.05, 13.14 περνούν, και ακόμη ένας Ιάπωνας, ο Ρασίτ Μουρατά, και τέταρτος πέρασε και αυτός. Ενώ ακούμε στον ήχο μας έτσι συνέντευξη στη Γιαροσλάβα Μάχουτσικ, η οποία μιλάει στο κοινό κρατώντας αυτό το ωραίο τρόπαιο, το οποίο έχει ο Μάρσαλ, απέτυχε να πω στα 5.80, και όσο νούπο ο Καραλής ετοιμάζεται. Ο Ντουπλάντης, θυμίζω, έχει αφήσει το ύψος, θα πάει κατευθείαν στο 5.95, και περιμένουμε να μας δώσουν εικόνα και του Εμμανουήλ Καραλή. Θυμίζω, Τιερί Γκουντόρμσεν, Κέντριξ με την πρώτη το 5.80, και τώρα είναι ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο Καραλής ετοιμάζεται για την πρώτη του προσπάθεια στα 5.80, ενώ είναι χαρούμενη η Μάχουτσικ για το τρόπαιο, για την νίκη, για τα 150.000 δολάρια. Η μουσική είναι πάρα πολύ δυνατή αυτή τη στιγμή, αλλά ο Καραλής ετοιμάζεται να κάνει την πρώτη του προσπάθεια στα 5 μέτρα και 80 εκατοστά. Σταματά λίγο, γιατί προφανώς οι συνθήκες δεν είναι αυτή τη στιγμή ιδιαίτερα ευνοϊκές. Έχει 30 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει την προσπάθειά του, αλλά έπεσε στη συνέντευξη της Μάχουτσικ, και όλα τα ηχητικά εφέ τα οποία χρησιμοποιήθηκαν έφυγε. Για να δούμε, 5.80, πολύ ψηλά, περνάει ο Εμμανουήλ Καραλής στο 5.80, περνάει στην πρώτη θέση για την ώρα, μαζί με Μπατίστ Γερί, Σοντρί Γκουντόρμσεν και Σαμ Κέντριξ. Ο Ντουμπλάντης, θυμίζω, είχε αφήσει τα 5 μέτρα και 80, ο οποίος θα ανέβει στα 5.95, αλλά αφού βεβαίως δοκιμάσουν τις υπόλοιπες προσπάθειες ο Ζάκερι Μπράτφορντ, ο Κρίστοφ Νίλσεν και ο Κέρτις Μάρσαλ, οι τρεις οι οποίοι έχουν αποτύχει σε αυτό το ύψος.
0: Και σε αυτό το ύψος, Χρήστο, ο Εμμανουήλ Καραλής πήγε πάρα πολύ ψηλά, πάρα πολύ άνετα, έτσι.
1: Είναι, εγώ νομίζω ότι, εντάξει, καλά να πάνε τα πράγματα, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Το έχει βρει. Το έχει βρει το πάνω από τα 6 μέτρα, και το λέω αυτό γιατί στον ανοιχτό είχε μια σχετική αστάθεια. Είχε δύο αγώνες εκεί μέσα στον Ιούλιο πάνω από τα 6 μέτρα σε μία εβδομάδα. Αν μπορούμε να χαμηλώσουμε λίγο το φυσικό, γιατί είναι πάρα πολύ δυνατός. Δεν ξέρω αν με ακούει ο Γιάννης ο Κωνσταράκης.
0: Ναι, νομίζω ότι το έχει χαμηλώσει ήδη, Χρήστο.
1: Α, τότε τον ακούω εγώ πάρα πολύ δυνατά. Θα κάνω κάτι εγώ.
0: Χαμηλώσε εσύ
1: δεν
0: κάτι.
1: Μπορώ να σας... Α, ωραία, τώρα κάτι έγινε. Έλεγα ότι ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε μέσα στον Ιούνιο-Ιούλιο εκεί δύο φορές 6 μέτρα σε μια εβδομάδα στη Λευκοσία και στο Τούρκο, και μετά είχε μια δυσκολία να βρει μια ισορροπία στα πράγματα. Εν τέλει έχει φτάσει στους 5 τελευταίους αγώνες να έχει σημαντικές επιδόσεις, να είναι πάντα πάνω από τα 6 μέτρα με αποκορύφωμα το 6.20 που έκανε. Λοιπόν, αυτά για την ώρα.
0: Ωραία. 5.80 λοιπόν ο Εμμανουήλ Καραλής.

0: Αυστραλίας με την πρώτη προσπάθεια, 5.60 είχε κάνει, 5.80 με την πρώτη προσπάθεια, ο Πίγης έχει ανέβει στο 5.95 πλέον, θυμίζω ότι ο Ντουμπλάντης άφησε το 5.80, πάει κατευθείαν για το 5.95. Ενημέρωση για τα παιχνίδια που έχουν ξεκινήσει στα πρωταθλήματα της Ευρώπης, στην Bundesliga στο 5 λεπτό, Union Βερολίνου Σάλκε στο 0-0, στην Κύπρο 61 λεπτό, ΑΕΛΕ Μεσού Νέα Σαλαμίνα 1-1 και σε ό,τι αφορά το μπάσκετ, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 64-43 μόλις ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο. Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας 35-39, 5-25 πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Μιας και μιλάμε για μπάσκετ, δίπλα μου στο στούντιο ο Γιάννης Ροζής. Γιάννη, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, είχαμε σήμερα την απόφαση της Επαγγελματικής Επιτροπής Αθλητισμού για την ΚΑΕ Προμηθέα Πατρών, στην οποία της έκανε ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής, επέβαλε και πρόστιμα. Θα μου πεις εσύ περισσότερα.
1: Ναι, ήταν μια πολυσέλιδη, περίπου 70 σελίδες απόφαση. Και
0: την έχεις διαβάσει όλοι?
1: Όχι, όχι, εντάξει, δεν μπορούσαμε στη διαδικασία να διαβάσουμε όλα, τα σημαντικά τουλάχιστον, και τα ψηλά γράμματα τα αναλάβουν άλλοι που είναι εξειδικευμένοι πάνω σε αυτό. Πάμε να πούμε κάποια πράγματα τουλάχιστον περιληπτικά. Λοιπόν, τι έχουμε, είπες για ανάκληση πιστοποιητικού. Αυτό το πιστοποιητικό είναι το τη σεζόν 2025-2026. Δεν πρόκειται για ανάκληση για τη σεζόν που τρέχουμε τώρα. Μάλιστα. Για το 26-27, γιατί δεν έχει ξεκινήσει καν αυτή η σεζόν.
0: Σωστό είναι αυτό που λες.
1: Σε επίσημους αγώνες. Οπότε η Επιτροπή έκανε ανάκληση γιατί θεωρεί ότι ο πρόεδρος της ΕΟΚ, ο Βαγγέλης Λιόλιος,
0: είχε συμμετοχή, εν πάση περιπτώσει, είτε με ενεργή συμμετοχή σαν πρόεδρος, είτε...
1: Θεωρεί ότι έχει σχέση με την ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας. Ναι.
0: Περίμενε τώρα μισό λεπτό. Ανάκληση πιστοποιητικού για μια χρονιά που πέρασε, δηλαδή κακό συμμετείχε ο Προμηθέας. Αυτό θέλει να μας πει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.
1: Συγκεκριμένα το πιστοποιητικό, λέει, το οποίο έχει χορηγηθεί, ήταν στις 12 Σεπτεμβρίου του 2025, δηλαδή σαν αύριο πέρσι.
0: Ναι.
1: Ακριβώς, ένα χρόνο πριν. Η ιστορία αυτή, Δημήτρη, για να το θυμηθούν και οι φίλοι ακροατές, έχει ξεκινήσει εδώ
0: από
1: και
0: το
1: περίπου...
0: Μαρούσι έχει ξεκινήσει.
1: Από το Μαρούσι έχει ξεκινήσει. Και
0: με
1: καταγγελίες.
0: Με καταγγελίες που έγιναν σε μία συνέντευξη τύπου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μπράβο. Έτσι. Μπράβο. Γενικά άνοιξε ένας πόλεμος εντός εισαγωγικών από τα παιχνίδια του Αμαρουσίου, όπου είχε θέματα η ομάδα των Βορείων Προαστήρων με διαιτητικές αποφάσεις, με τις αποφάσεις της ΚΕΔ, με ορισμούς διαιτητών και ούτω καθεξής. Μπήκε λοιπόν σε αυτόν τον αγώνα, να το πούμε, που έκανε τέλος πάντων η ΚΑΕ Αμαρουσίου απέναντι στην ΕΟΚ. Από πλευράς της ομάδας είπανε ότι ο πρόεδρος της ΕΟΚ, ο κύριος Βαγγέλης Λιόλιος, έχει σχέση με τον Προμηθέα. Μπήκε λοιπόν στον πόλεμο αυτόν τον οποίο έκανε το Μαρούσι.
0: Έχει ουσιαστική συμμετοχή στη διοίκηση και τη λειτουργία της ΚΑΕ.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι αναφέρει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.
1: Αυτό ακριβώς λοιπόν ήθελε να εξεταστεί η ΚΑΕ Μαρουσίου. Μπήκε λοιπόν ο πρόεδρος της ομάδας, ο κ. Στασινόπουλος, και μαζί με αυτόν ήταν και ο προπονητής της ομάδας, ο κ. Παθεοδόρου.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος έχει διατελέσει και προπονητής στον Προμηθέα.
0: Ναι.
1: Λέγανε για μηνύματα, για συνομιλίες. Αυτά τώρα είναι πράγματα που εμείς δεν τα αναλύσουμε, γιατί είναι και στη δουλειά μας να αναλύσουμε. Αλλά από πλευράς της Επιτροπής έχουμε πρώτον την ανάγκη του πιστοποιητικού που είχε χορηγηθεί στις 12 Σεπτεμβρίου του 2025 στην ΚΑΕ Προμηθέας για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026. Ναι. Υπάρχει ένα πρόστιμο στην ΚΑΕ 50.000 ευρώ. Μάλιστα. Και άλλο ένα πρόστιμο 10.000, ναι, στο Βαγγέλη Λιόλιο. Δηλαδή η Επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει να τιμωρηθεί και ο κύριος Λιόλιος σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Και θέλει να γίνει διαβίβαση της απόφασης στην ΕΟΚ και στον ΕΣΑΚΕ, προκειμένου να προβούν στις δικές τους νόμιμες ενέργειες.
0: Που σημαίνει ότι η υπόθεση πλέον παίρνει τη δικαστική οδό, έτσι.
1: Ακριβώς. Σε όλο αυτό τώρα, επειδή η ιστορία τώρα του το τι συμβαίνει στην ΕΟΚ, αν υπάρχει αυτοδιοίκητο, αν ο κύριος Λιόλιος μπορεί να προβεί από μόνος σε κάποιες ενέργειες, ναι, αν οτιδήποτε, φαντάζομαι ότι αυτό δεν θα επηρεάσει μόνο τα αγωνιστικά δρόμενα, θα επηρεάσει και τα πολιτικά.
0: Έχεις δίκιο.
1: Δηλαδή, λογικά θα πάμε σε μια διαδικασία όπου ακόμα και ο κύριος Βρούτσης θα πρέπει να επέμβει λογικά στην όλη διαδικασία. Εφόσον ολόκληρη η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κρίνει ότι ο κύριος Λιόλιος έχει μία σχέση με τον Προμηθέα. Ψηλά γράμματα ή μεγάλα γράμματα για όποιον θέλει να το γνωρίζει. Δεν πρέπει ο πρόεδρος της οποιασδήποτε ομοσπονδίας να έχει.
0: Να εμπλέκεται με κάποια ομάδα.
1: Του,
0: ναι,
1: πρωταθλήματος. Νομίζω, ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι.
1: Και δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Προμηθέας είναι ανταγωνιστικός ή δεν είναι ανταγωνιστικός. Έχει να κάνει με το ότι έχει σχέση.
0: Αυτό λέει λογική, Γιάννη. Αλλά ξέρεις, πολλά πράγματα που τα θεωρούμε αυτονόητα δεν είναι τελικά αυτονόητα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Για κάποιους τουλάχιστον, ναι.
0: Για κάποιους έτσι είναι.
1: Έτσι είναι. Αλλά τώρα, επειδή κάποιοι φίλοι θέλουν να ρωτήσουν τι θα γίνει, πότε θα γίνει και αν θα γίνει, δεν θα γίνει κάτι μέσα στο Σαββατοκύριακο, όπως καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Σίγουρα.
1: Δεν θα γίνει τίποτα τα Σαββατοκύριακα, δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Από Δευτέρα, λοιπόν,
0: αναμένονται εξελίξεις.
1: Θα υπάρξουν εξελίξεις. Φαντάζομαι ότι η πλευρά της ΕΟΚ δεν πρόκειται να μείνει έτσι.
0: Δεν έχω δει, δεν ξέρω εσύ αν έχεις δει κάποια απάντηση από τον κύριο Λιόλιο για όλη αυτή την ιστορία.
1: Δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει δηλαδή μια επίσημη τοποθέτηση.
0: Γιατί και εγώ δεν έχω δει κάτι, γι' αυτό σε ρώτησα. Αν, εντάξει, μπορεί να μου διέφυγε, αλλά εσύ που ασχολείσαι περισσότερο μπορεί κάτι να είδες.
1: Όχι, δεν έχουμε ούτε διαρροή, ούτε επίσημη ανακοίνωση κάτι από την ΕΟΚ, ούτε από την πλευρά του κ. Λιόλιου. Προφανώς είναι μια απόφαση στο, από την Επιτροπή, η οποία έχει σοκάρει γενικά το μπασχετικό στερέωμα της χώρας. Επίσης, ακούγεται ότι τη Δευτέρα θα πάει στον αθλητικό εισαγγελέα ο φάκελος. Για την υπόθεση του Προέδρου της ΕΟΚ, του κ. Λιόλιου, με τον Προμηθέα, όπου εκεί μετά θα πρέπει και η πλευρά και της ομάδας αλλά και του Προέδρου της ΕΟΚ να...
0: Θα κληθούν, φαντάζομαι, για να δώσουν, για να απολογηθούν, έτσι,
1: ναι, ακριβώς.
0: Οι πάντες σε αυτή την ιστορία. Δεν είναι δηλαδή, έβγαλε μια απόφαση η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ότι δεχόμαστε, τελείωσε, χωρίς να απολογηθεί κάποιος. Δεν γίνεται.
1: Οπωσδήποτε. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι... Η απόφαση αυτή που έχει βγει και το σκεπτικό πάνω σε αυτή την απόφαση δεν σημαίνει ότι αυτό είναι, πώς το λέμε, Γιάννη τον είδαμε, Γιάννη τον ευγάλαμε.
0: Ναι, όχι, όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Πρέπει και η πλευρά. Γεια σου, Γιάννη. Γιάννης Κωνσταράκης. Πρέπει και η πλευρά του κύριου Λιόλιου και του Προμηθέα να απολογηθούν. Πρέπει να πούνε το τι συμβαίνει.
0: Ακριβώς.
1: Μπορεί να είναι, ακριβώς, λέω εγώ τώρα, κάνω το συνήγορο του διαβόλου, γιατί μια πλευρά μπορεί να είμαι ο συνήγορος, ο Άγιος από την άλλη, ότι. Όλα αυτά είναι μια σκευωρία, ότι δεν υπάρχει τίποτα.
0: Πολύ
1: θα πρέπει
0: σωστό.
1: Να το αποδείξουν.
0: Πρέπει να τοποθετηθούν αρχικά και στη συνέχεια φαντάζομαι ότι η υπόθεση θα πάρει την δικαστική οδό, που εκεί θα κριθεί το τι μελγενέστερο.
1: Εγώ αναμένω επίσης και την τοποθέτηση και της, και της πολιτείας, από πλευράς τουλάχιστον πολιτικών. Για τον κύριο Βρούτση μιλάω. Δεν νομίζω ότι θα μείνει έτσι αυτή η υπόθεση. Δεν νομίζω μην τοποθετηθεί καθόλου ο Υφυπουργός Αθλητισμού.
0: Κοίταξε, αν αποδειχτεί. Αυτό λέει τουλάχιστον η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ότι ο κύριος Γιώργος έχει συμμετοχή με την ομάδα της Πάτρας, με τον Προμηθέα. Έτσι. Να τοποθετηθεί ο κύριος Βρούτσης να πει τι, ότι καλός ή κακός νεπλάκι, ότι συμμετείχε. Τι νόημα έχει.
1: Ναι. Σε όλο αυτό, επειδή πρόκειται για ένα αθλητικό τουλάχιστον περιστατικό, πρόκειται για μια αθλητική υπόθεση που προφανώς πρέπει να χυθεί φως όλο αυτό. Δεν γίνεται να υπάρχει μια υπόθεση που είναι στο σκοτάδι. Mm-hmm. Πρέπει όλοι να αναλάβουν μερίδιο των ευθυνών τους, γιατί προφανώς κάποιοι τοποθετηθήκαν εκεί πέρα, κάποιες ομάδες το θέλαν αυτό. Mm-hmm. Γιατί ο πρόεδρος ΣΟΚ δεν βγαίνει... πετάμε έναν άνθρωπο σε μια καρέκλα και κάθεται.
0: Όχι, βέβαια.
1: Δηλαδή οι ομάδες... ακόμα και αυτές πρέπει να γνωρίζουν το τι συμβαίνει, το πώς λειτουργεί όλη η κατάσταση.
0: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, θα μας απασχολήσει αυτή η ιστορία τις επόμενες ημέρες πλέον και μάλιστα για αρκετό καιρό, φαντάζομαι. Κάτι άλλο που ξεχωρίζει από το χρόνο του μπάσκετ, πέρα από τα φιλικά που έχουμε τώρα?
1: Βλέπω τα φιλικά.
0: Κάνει περίπατο ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ. 68-45, 6-47 πριν το τέλος πλέον του αγώνα.
1: Και παίζει και ο Βαρβαρίτης, ο μικρός, ο 16χρονος για τον Παναθηναϊκό. Yes. Τα πρώτα δείγματα δείχνει στο γήπεδο της Ρόδου. Έχει κάποια εύστοχα τρίποντα εγώ που τον έχω πιάσει. Mm-hmm. Γιατί βλέπουμε και τα δύο ταυτόχρονα και είναι δύσκολο προφανώς. Ναι. Ο Ολυμπιακός, εντάξει, παίζει με μια ομάδα τον Ερυθρό Αστέρα που έχει ανέβει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα.
0: Σωστό.
1: Οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η σεζόν, Δημήτρη.
0: Και ένα μάτς ντέρμπι από ό,τι βλέπω, 42-48, 3 και 12 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Και ο Άρης πήγε καλά με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, έχασε βέβαια.
1: Κέρδισε τις εντυπώσεις όμως.
0: Κέρδισε τις εντυπώσεις, έχεις απόλυτο δίκιο. Και αρκετά ψηλά πήγε το σκορ, έτσι 92-87 νίκησε η Μακάμπι.
1: Ναι, πιστεύω όμως ότι ξέρει η στρατηγία είναι τα φιλικά. Σου λένε τα πάντα και δεν σου λένε,
0: τίποτα. Σωστό, πολύ σωστό. Το έχουμε δει να συμβαίνει σε όλα τα αθλήματα.
1: Ναι.
0: Γιάννη Ροζή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, πάμε και πάλι στο Χρήστο Σαράντο.
2: Βλέπουμε τον Σαμ Κέντρικς, ο οποίος αποτυγχάνει στα 5 μέτρα και 95 εκατοστά. Εκεί έχει πάει ο πύχης, και το εντυπωσιακό, για να καταλάβουμε σε τι επίπεδο είναι αυτό το επικοντό, είναι και 8 αθλητές θα επιχειρήσουν στο 5.95. 6 έχουν περάσει το ύψος με την πρώτη, το 5.80. Ο Τιερί, ενώ μας δείχνουν και το Σεργέι Μπούμπκα που είναι εκεί στο στάδιο, όλες οι μεγάλες προσωπικότητες και του παρόντος και του παρελθόντος.
0: Τεράστια μορφή, Χριστό.
2: Ναι, τον οποίο έχει ξεπεράσει πια ο Εμμανουήλ Καραλής, που είναι ο δεύτερος όλων των εποχών, ενώ γίνεται και το πεντάρι αυτή την ώρα, τα 5 χιλιόμετρα. Έλεγα λοιπόν ότι τα 5.80 τα πέρασαν ο Τιερί, ο Καραλής, ο Γκντόρμσεν και ο Κέντριξ με την πρώτη, ο Κρις Νίλσεν και ο Ζάκερι Μπράτφορντ με την δεύτερη. Ο Μάρσαλ είχε αποτύχει στην πρώτη του προσπάθεια, όμως άφησε το ύψος, οπότε θα επιχειρήσει και αυτό στο 5.95. Εξ αρχής το είχε αφήσει ο Ντουμπλάντης, ο οποίος έκανε ένα άλμα στο 5.60 και θα ξαναμπεί στον αγώνα σε λίγο. Αυτή την ώρα ετοιμάζεται ο Σοντρί Γκντόρμσεν, ο Νορβηγός, που έχει περάσει με την πρώτη τα 5.60 και τα 5.80 και περνάει με την πρώτη και τα 5 μέτρα και 95 εκατοστά. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση ο Γκντόρμσεν, ο οποίος έχει καταφέρει να κάνει 5 φορές φέτος 6 μέτρα. Είναι εντυπωσιακός ο αριθμός για έναν αθλητή. Ενώ υπάρχει πτώση στα 5 χιλιόμετρα, ο Μεχάρη πέφτει, ο Γιγούνε είναι ένας σπουδαίος αθλητής. Ο Μεχάρη προηγείται, έπεσε και τον πάτησαν και οι υπόλοιποι περνώντας. Μια πραγματικά οδυνηρή.
0: Συνεχίζει όμως, έτσι. Αυτή.
2: Ναι, σηκώθηκε, προσπάθησε και Μπόι να τον αποφύγει και ο Ιγκεμπρίκτσεν και ο Κρόπ πρέπει να τον βρήκε, και σηκώθηκε για να συνεχίσει από πολύ μεγάλη απόσταση στα 5 χιλιόμετρα, και αυτό είναι το ωραίο του αθλητισμού, και θα πάρει ένα θερμό χειροκρότημα. Ενώ Εμμανουήλ Καραλής ετοιμάζεται, ο Γκντόρμσεν, ο Μάρσαλ είναι πρώτα και μετά ο Καραλής, ο οποίος χάνει την πρώτη του προσπάθεια στο 5.95, με τη διαφορά ότι ο Αυστραλός έχει άλλη μια προσπάθεια, γιατί απέτυχε στο 5.80 και είχε αφήσει το ύψος, άρα έχει άλλη μια ευκαιρία, και μετά το Μάρσαλ είναι ο Εμμανουήλ Καραλής για το, το άλμα του στα 5 μέτρα και 95 εκατοστά. Γκντόρμσεν έχει περάσει, ο Καραλής επιχειρεί τώρα και αμέσως μετά θα επιχειρήσει ο Ντουμπλάντης, που έχουμε πολλή ώρα να τον δούμε, ενώ ακούτε και τις επιφημίες για το Γκι Ρόμπινσον, ο οποίος προηγείται στα 5.000 μέτρα. Βρισκόμαστε περίπου 1.200 μέτρα πριν τον τερματισμό. Σε λίγο άλλη μια στροφή και μετά είναι το καμπανάκι, 800 μέτρα για τον τερματισμό. Και περιμένουμε να δούμε τον Εμμανουήλ Καραλή, να σας μεταφέρω την εικόνα από το μεγάλο μας αστέρα, έτσι στην πρώτη του προσπάθεια στα 5 μέτρα και 95 εκατοστά. Προσπαθεί να συγκεντρωθεί ενώ οι αθλητές συνεχίζουν για το καμπανάκι, να δούμε αν θα περιμένει ο Καραλής, να, αλλά είναι αρκετός ο χρόνος για να περιμένει. Όχι, τον βλέπω να σηκώνεται, αλλά ναι, περνάει. Δεν μας το έδωσαν ζωντανά, αλλά ο Καραλής, έχω τη δυνατότητα να κοιτάξω από τον υπολογιστή μου, περνάει τα 5 μέτρα και 95 εκατοστά, θα το δούμε σε λίγο. Είναι δύσκολο βέβαια να κόψεις λίγο πριν το καμπανάκι μια κούρσα 5.000 μέτρων για να δώσεις τηλεοπτικά ένα άλμα. Ακούμε και το καμπανάκι, οπότε να μείνουμε για να δούμε και το τερματισμό και να σας μεταφέρω και την προσπάθεια του Αρμάν Ντουμπλάντης, ο οποίος ακολουθεί αμέσως μετά τον Καραλή. Γκντόρμσεν, Καραλής έχουν περάσει με την πρώτη τα 5 μέτρα και 95 εκατοστά. Γουλφ Γιάνγκ προηγούνται στα 5 χιλιόμετρα και ο Μεχάρη και ο Γκεμπρίκτσεν είναι κοντά. Για να δούμε αν ο Νορβηγός μπορεί. Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ήταν συγκλονιστικός μετά από τραυματισμό στον πρώτο του αγώνα στο 2026. Κατάφερε να στεθεί πρωταθλητής Ευρώπης. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, γιατί υπάρχουν αθλητές οι οποίοι και πιο έτοιμοι είναι και πιο δύσκολο να τους αντιμετωπίσει. Ο Ιγκεμπρίκτσεν σπρώχνει τον Μπλάνκ και βγαίνει. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Βγαίνει μπροστά, ενώ βγαίνει και ο Χόκερ. Ο Ιγκεμπρίκτσεν από τα παλιά είναι εντυπωσιακός. Θα τερματίσει με ένα σπριντ και θα πάρει τα 150.000 δολάρια και τη νίκη. Στα 150 μέτρα, αν έχει κανείς τη δυνατότητα να το δει, έχει κλειστεί ο Ιγκεμπρίκτσεν και με το δεξί του χέρι ανοίγει δρόμο από τον Μπλάντς που ήταν δίπλα του και καταφέρνει να βγει και να κάνει μια κούρσα να φτάσει στο 12.59.24 στη μόλις δεύτερη κούρσα του στα 5.000 μέτρα μέσα στο 2026, ενώ ο Ντουμπλάντης πέρασε και αυτό στα 5 μέτρα και 95 εκατοστά. Ο Χόκερ δεύτερος στα 5.000 μέτρα, ο Γουλφ τρίτος, ο Μεχάρη τέταρτος, ο Ιγκεμπρίκτσεν εντυπωσιακός, οι Νορβηγοί στην εξέδρα που έχουν βρεθεί εκεί για να παρακολουθήσουν σπουδαίους αθλητές που έχουν σε αυτή τη διοργάνωση, πανηγυρίζουν για αυτό τον υπέροχο αθλητή, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε, έκανε εγχείρηση χιαστού και όμως επέστρεψε και κατάφερε να πάρει τη νίκη και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και στο απόλυτο πρωτάθλημα, θα μπορούσε να το μεταφράσει κανείς, το Ultimate Championship που γίνεται σήμερα και τις επόμενες δύο μέρες στη Βουδαπέστη. Να πω ότι πέρασε, και αυτό είναι έκπληξη, και ο Ζάκερι Μπράκφορντ ξανά με τη δεύτερη, το 5.95, τέσσερις έχουν περάσει το ύψος. Ο Μπράκφορντ πέρασε με τη δεύτερη το 5.60, το 5.80 και το 5.95. Καταπληκτικό αυτό που καταφέρνει ο Αμερικανός εδώ. Οπότε Καραλής, Γκουντόμιτς, Ντουμπλάντης, Μπράκφορντ, 5.95, επόμενο ύψος 6.05, παιδιά, Δημήτρη.
0: Πάμε στα μεγάλα πλέον, έτσι.
2: Ναι, 6.05, αυτό είναι για μεγάλα παιδιά, δεν είναι για μικρά παιδιά αυτό το ύψος.
0: Σωστά.
2: Αν και ο, στο έχω πει αυτό, ο Ντουμπλάντης 10 χρονών που εμείς τα παιδιά μας τα κρατάνουμε μήπως πέσουν από τη σκάλα, πήδαγε 3.80. Αλλά και ο Εμμανουήλ έχει κάνει παγκόσμιο ρεκόρ σε ηλικία 15 ετών για την ηλικία κάτω των 16, 5.55, μετά πήρε όλα τα ρεκόρ ο Ντουμπλάντης.
0: Λοιπόν, εγώ προτιμώ να είμαι στα χαμηλά.
2: Ναι, εντάξει. Και εγώ προτιμώ να τους παρακολουθώ, να τους θαυμάζω, να τους μεταδίδω.
0: Αλλά μέχρι εκεί, όχι, δεν θα πάρω κανένα κοντάρι τώρα. Δηλαδή, ναι. Εντάξει, έχουμε μεγαλώσει κιόλα. Χριστό.
2: Εντάξει.
0: Έχουμε βαρύνει και λιγάκι. Οπότε, ας το καλύτερο να βλέπουμε τους αθλητές. Θα μου πεις, αυτοί παίρνουν τα χρήματα και καλά κάνουν, τα δικαιούνται. Έτσι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, Χρήστο, θα επανέλθω σε εσένα σε λίγο. Πάμε στον Γιάννη Ράνιο για το ρεπορτάζ του Βόλεϊ, με την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών να είναι ανταγωνιστική σήμερα, να χάνει όμως από την Τσεχία στην πρεμιέρα του Eurovolley που γίνεται στη Μόντενα με 3-1 σετ. Και Γιάννη, καλησπέρα. Νομίζω ότι το μάτς χάθηκε καθώς οι Τσέχοι πήραν τα δύο πρώτα σετ. Εκεί δηλαδή ανέκτησαν και ψυχολογία πολύ δυνατή.
3: Καλησπέρα. Κοίταξε, εν μέρη θα διαφωνήσω, γιατί το βόλεϊ έχει μια πολύ διαφορετική φιλοσοφία από ό,τι έχει το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ. Mm-hmm. Έχει τη δυνατότητα, δηλαδή, ακόμα και αν χάσει τα δύο σετ, να το φέρει στούμπα. Κάθε σετ είναι μια άλλη υπόθεση, μια πολύ διαφορετική ιστορία.
0: Αρκεί να έχει καθαρό μυαλό, όμω, Γιάννη.
3: Κοίταξε, εγώ θα σταθώ στις δηλώσεις που έκανε ο κ. Χριστόφιδέλης μετά το τέλος, λέγοντας ότι δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι και ευχαριστημένοι με την ήττα με 3-1. Θα κρατήσω μόνο την ενέργεια και την αντίδραση που έβγαλε η ομάδα. Οπότε, συμμερίζομαι αυτή την άποψη και συμφωνώ απόλυτα ότι έβγαλε αντίδραση στο τρίτο σετ.
0: Βάλε μια ανώτελεία, σε παρακαλώ πολύ, γιατί μόλις τώρα δείχνει η ΕΡΔΙΟ την προσπάθεια του Καραλή στα 5.95 και αυτό το άλμα πάρα πολύ άνετα, πάρα πολύ ψηλά πήγε ο Εμμανουήλ και καθάρισε το άλμα αυτό, περνώντας το 5.95, πάει πλέον στα 6.05. Συνέχισε, Γιάννη.
3: Οπότε δεν είναι είδηση επί της ουσίας, δεν είναι κάτι που δεν το περιμένουμε, έτσι.
0: Ναι, εννοείται. Αφού πάει πλέον στα μεγάλα, είπαμε, 6.05 και συνεχίζουμε.
3: Ακριβώς. Λοιπόν, μια εθνική ομάδα η οποία στην πρεμιέρα της με την Τσεχία το πάλεψε όσο μπορούσε, όσο της επέτρεπε η δυνατότητα που είχε. Γιατί παράλληλα θα πρέπει να θυμίσω πως όταν μιλάμε για την Τσεχία, μιλάμε για την τέταρτη καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Mm-hmm. Τέταρτη βγήκε στο παγκόσμιο, οπότε δεν είναι μια τυχαία ομάδα mm-hmm. που έχει και εμπειρία και χημεία και ένα πολύ καλύτερο δέσιμο από την εθνική μας ομάδα. Όμως είναι μια παρακαταθήκη για το τι μπορεί να κάνει σε αυτό το τουρνουά το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Και δεν αναφέρομαι στο αυριανό παιχνίδι με την Ιταλία, γιατί έτσι όπως είναι η κατάσταση, και σετ να πάρουμε.
0: Και στη χώρα τους παίζουν τώρα, έτσι θυμόνται να γίνεται το
3: βουλά.
0: Οπότε ανεβαίνει ο πήγης αντίστοιχα για την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών.
2: Μου επιτρέπετε.
0: Βεβαίως, Χριστό.
2: Επειδή ακούω το Γιάννη, έβλεπα χθες το. Η Ιταλία έπαιξε χθες πρεμιέρα με τη Σουηδία στην Νάπολη. Παιδιά, σε ανοιχτό γήπεδο. Είχαν ανοίξει πλατεία, είχαν βάλει τάραφλεξ κάτω. Και ήταν εντυπωσιακές οι εικόνες. Επειδή έτυχε να το δω, το μεταφέρω ανεξάρτητα Γιάννη στη Μόντενα θα παίξουμε το παιχνίδι με την Ιταλία.
3: Σωστά.
2: Ναι,
3: αλλά
2: το είχαν κάνει είναι... χθες, σου λέω, στην πλατεία ήταν εντυπωσιακό και ήταν και φανταστική Ιταλία, φανταστική ομάδα. Έτσι.
3: Το οξύμορο ήταν ότι λόγω βροχής υπήρξε καθυστέρηση.
2: Σωστά, σωστά. Είναι. Ναι, αλλά ήταν αυτή... φαντασμαγορικό όμως.
3: Αυτό απέδειξαν ότι με μια προκάτ εγκατάσταση και σε ναι. κερκίδες και σε φώτα μπορούν να δημιουργήσουν άνευ προηγουμένου σχεδίου υλικό και όχι μόνο για τον πίτσο που το έχουμε συνηθίσει σε ανοιχτό χώρο, ακόμα και για το πάλε ποτέ ναι. που λέγαμε άφημα της άλλας.
2: Δηλαδή με το ντρόν που παίρνανε τα πλάνα ήταν όνειρο. Με τη θάλασσα δίπλα, ήταν και πολύ κοντά στη θάλασσα και το φωτισμό. Ακόμα και στην καθυστέρηση Γιάννη είχαν βάλει τραγούδια, ο κόσμος χόρευε, ήταν καταπληκτικό.
3: Κοίταξε, αυτό που ζήσαμε και στην Τσεχία και γενικότερα από ό,τι καταλαβαίνω και στους άλλους ομιλούς του Ευρωπαϊκού, είτε για βόλια ανδρών γυναικών, είναι ότι αντιμετωπίζεται σαν μια γιορτή ένα γεγονός που συνδυάζει πολλά πράγματα με αφορμή και επίκεντρο το βόλεϊ. Δηλαδή αθλοπαιδιές, διασκέδαση, live bands και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Και πραγματικά θα ήθελα κάποια στιγμή αυτό το οποίο έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια σε παρόμοιες διοργανώσεις και ιδίως του Ευρωπαϊκού και λιγότερο του Παγκόσμιου, να το ζούσαμε κάποια στιγμή και στην Ελλάδα. Δηλαδή να έπαιρνε έναν όμιλο κάποια στιγμή μελλοντικά, να ζήσει και ο κόσμος και να καταλάβει από κοντά την ουσία και τη μαγεία που εκπέμπει σε αυτό το πολύ υψηλό επίπεδο αυτό το άθλημα.
2: Ναι, πραγματικά. Αυτό είναι αναμφισβήτητο.
3: Λοιπόν, εντάξει. Απλά για να κλείσω και εγώ με τα δικά μου για να συνεχίσει και ο Χρήστος με αυτά τα οποία έλεγε. Από την εθνική ομάδα θα κρατήσουμε την αλλαγή που έκανε και με τον Λίμπερο, όπου ήταν εξαιρετικός ο Τζιάβρας, και το γεγονός ότι ο Μάρκου πέρασε και είχε 10-17 επιθέσεις από τα μισά του τρίτου σετ και μετά αντί του Μούχλια, αλλά και το γεγονός ότι τα πήγε και πάρα πολύ καλά και ο Θεοδόσης στη θέση του κεντρικού. Μιλάω για τρεις παίκτες που δεν βρέθηκαν στην αρχική εξάδα, αλλά παρόλα αυτά απέδωσαν πάρα πολύ καλά. Τα λάθη είναι η αλήθεια ότι πλήγωσαν την εθνική μας ομάδα συνολικά στο παιχνίδι, οπότε αυτή η πάλη, αυτή η ενέργεια είναι το μοναδικό στοιχείο το οποίο κρατάει η ομάδα, όπως είπε και ο κ. Χριστοφιδέλης. Και πλέον κοιτάζουμε το αυριανό μάτς με την Ιταλία στη 10 η ώρα.
0: 10 η ώρα το βράδυ, έτσι. Γιάννη, μετάδοση από RTL Sport.
3: Σωστά.
0: Ωραία. Γιάννη Ράνιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας μετέφερες. Καλή συνέχεια, φίλε. Πάμε και πάλι στο Χρήστο Σαράντο για το κλείσιμο στην απόψινη ραδιοεφημερίδα. Έλα, Χρήστο.
2: Λοιπόν, εδώ έχει ξεκινήσει και το μήκος. Η Λαρίσα Ιαπικίνου έκανε 6,90. Η Αγκάδε Ντεσόουζα 6,35. Η Ιαπικίνου είναι η κόρη της Χιόνα Μέι, έτσι, μια σπουδαία αθλήτρια που είχαμε στο παρελθόν. Η Ιταλίδα, η οποία έχει την κόρη της που της πήρε το ρεκόρ Ιταλίας με 7,13. Κατά ένα πόντο πριν μερικές μέρες, ενώ στο πλάνο μας έχουμε και την Κίλι Χότσκινσον, αυτή την καταπληκτική αθλήτρια από τη Μεγάλη Βρετανία. Δύο σειρές στα 800 μέτρα, οι τέσσερις πρώτες περνάνε σε ένα 800 που θα δούμε αύριο, αν δεν κάνω λάθος, θα πρέπει να το τσεκάρω, που μπορεί να βγάλει ακόμη και παγκόσμιο ρεκόρ με την Βερό κατά κύριο λόγο, την Ελβετίδα, αλλά και την Κίλι Χότσκινσον και τη Φέμκε Μπολ, οι τρεις σπουδαίες αθλήτριες που έχουμε σε αυτή την ωραία συγκυρία φέτος στα 800 μέτρα. Στο επικοντό που έχει ξεχωριστό ελληνικό ενδιαφέρον, να πούμε, να υπενθυμίσουμε ή να ενημερώσουμε όσους συντονίστηκαν τώρα ότι ο Εμμανουήλ Καραλής, ο Σοντρίκου Ντόρμσεν, ο Αρμάν Ντουμπλάντης έχουν περάσει με την πρώτη τα 5 μέτρα και 95 εκατοστά. Ο Κέρτις Μάρσαλ κατάφερε στην τρίτη του προσπάθεια να περάσει το ύψος, ο Ζάκερι Μπράτφορ στη δεύτερη, επομένως στα 6.05 θα πάνε 5 αθλητές και αυτό κι αν είναι εντυπωσιακό, γιατί αυτό είναι το επόμενο ύψος, να δούμε αν εκεί μπορούν να κάνουν την υπέρβαση. Αυτό το ύψος για παράδειγμα το 6.05 το έχουν κάνει μόνο του Μπλάντης, ο Καραλής και ο Γκουντόρμσεν μία φορά που έχει κάνει 6.06. Όλοι οι υπόλοιποι που συνεχίζουν θα πρέπει, για να πάνε πιο μακριά, να κάνουν ατομικό ρεκόρ. Αυτή την ώρα ξεκίνησε και η πρώτη σειρά στα 800 μέτρα. Το μήκος είναι σε εξέλιξη.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε αυτά είναι τα αθλήματα που έχουν, τα αγωνίσματα που έχουμε αυτή τη στιγμή.
0: Χριστό, πριν σε αφήσω γιατί κλείνω εδώ πέρα τη βραδινή ραδιοεφημερίδα, θυμίσαι μας αύριο, σε παρακαλώ, τι ώρα αγωνίζεται το Τεντόγλου.
2: Ένα λεπτό να το δω ακριβώς. Είναι, ναι, είναι 9 παρατέταρτο, αλλά να σας το πω και απόλυτα, να βρω στο πρόγραμμα. Το μήκος λοιπόν των ανδρών, ναι, είναι 9 παρα τέταρτο, 9 παρα 16 για την ακρίβεια.
0: Ωραία. Τέλεια. Χρήστο Σαράντο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συνεχίσει βεβαίω με τον Δημήτρη Μαλισιώβα που ακολουθεί με την τελευταία σελίδα να μα μεταφέρει στι προσπάθειε του Εμμανουήλ Καραλή σε αυτό το Ultimate Championship που γίνεται στην Βουδαπέστη. Να κλείσω εγώ λέγοντα ότι ο Παναθηναϊκός νίκησε την ΑΕΚ με 78-56 στο φιλικό παιχνίδι που έγινε στην Ρόδο. Έχουμε ημίχρονο στο παιχνίδι που γίνεται στην Κύπρο. Ολυμπιακό Ερυθρό Αστέρα 56-55. Θυμίζω νωρίτερα ο Άρης ιτήθηκε από την Μακάμπι Τελαβίβ 92-87. Στο σημείο αυτό η βραδινή ραδιοεφημερίδα ολοκληρώθηκε. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης και ο Γιάννης Κωνσταράκης ήταν στη ρυθμίση των ήχων. Η Βιβίνη Κολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπορ ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Ερασπορ. Έρχεται ο Δημήτρης Μαλισιώβας με την τελευταία σελίδα.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Era Sport.

Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε. Είστε πάντα συντονισμένοι στη δημόσια αθλητική συχνότητα Eraspor 101,8. Παρασκευή 11 Σεπτέμβρη 2026, φίλες και φίλοι, τελευταία σελίδα, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12. Απέναντί μου η Βιβί Νικολοπούλου, σε επιμέλεια της εκπομπής, και στα 3,7 μέτρα ο Γιάννης Κωνσταράκης, ο οποίος είναι έτοιμος αφού επέστρεψε από τις διακοπές. Μόνο με την αναγγελία ότι είναι 11 Σεπτεμβρίου, νομίζω ότι η σκέψη πάει πάρα πολύ πίσω, την ημέρα που άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα στον κόσμο μετά την τρομοκρατική επίθεση στους δίδυμους πύργους, τους χιλιάδες νεκρούς, τα νέα πρωτόκολλα ασφάλειας, τις αλλαγές στην συμπεριφορά των μεγάλων δυνάμεων, τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας και γενικά μια κατάσταση που είναι πάρα πολύ διαφορετική σήμερα, έχοντας περάσει τόσα χρόνια, είναι σημείο αναφοράς αυτό το οποίο συνέβη τότε. Παρασκευή λοιπόν σήμερα, με το κοινωνικό ρεπορτάζ να στρέφεται στην υπόθεση του αδικοχαμένου σπουδαίου καλλιτέχνη Γιώργου Μαζονάκη, με τις αποκαλύψεις να είναι τρομερές. Δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, θα περιμένουμε τι θα γίνει. Τη Δευτέρα κηδεύεται ένα παιδί που όλοι τραγουδήσαμε τα τραγούδια του, όλοι πιαμε ένα ποτήρι κρασί, καθώς πραγματικά ήταν ένας εξαιρετικός, ένας πολύ ωραίος τύπος με πολύ ωραία τραγούδια. Στα αθλητικά δρόμενα, το μπάσκετ παίρνει σιγά σιγά το δρόμο για την έναρξή του, καθώς οι ομάδες συμμετέχουν σε τουρνουά, ο ΠΑΟΚ στην Ιταλία, ο Ολυμπιακός στην Κύπρο και ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ στο Σμαραγδένιονισι της Ρόδου. Θα τα δούμε όλα αυτά σιγά σιγά, καθώς μετά τις 11 θα έχουμε και μια συνολική αποτίμηση των φιλικών αγώνων με κάποιον συνάδελφο, ώστε να δούμε πώς εξελίσσονται τα γεγονότα, η προετοιμασία των ομάδων, καθώς οι ομάδες μπαίνουν στην τελική ευθεία για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών τους. Ποδοσφαιρικά έχουμε φτάσει ήδη την Παρασκευή, Σάββατο αρχίζει η νέα αγωνιστική με τα μάτια στραμμένα στο Καραϊσκάκης, εκεί όπου ο Αλγουαθαήλ, ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού με το δύσκολο επίθετο, η Μανόλ το μικρό του, θα κάνει ντεμπούτο απέναντι στον φορμασμένο Όφη, ο οποίος ανακοίνωσε για την απόκτηση του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, του Τάσου Χατζηγιοβάνη. Πολλές αναφορές στον ελληνικό τύπο, στον ξένο τύπο, για την προπονητική του ικανότητα, ενός Βάσκου προπονητή με πολλά χρόνια στην Real Sociedad, στον Σαν Σεμπαστιάν. Είχε μια αποτυχημένη προσπάθεια να βγει εκτός συνόρων στην Σαουδική Αραβία με την Al Shabab, αλλά το έργο του στην Ισπανία είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Σήμερα έκανε και επίσημες δηλώσεις και ουσιαστικά ζήτησε χρόνο για την ομάδα, για τους παίκτες αλλά και για τον ίδιο. Αύριο λοιπόν Ολυμπιακός Όφη με τον ντεμπούτο του νέου προπονητή του Ολυμπιακού. Στον ΠΑΟΚ μια ημέρα αφού έμαθαν γιατί δεν δόθηκε το πέναλτι στο μάτς με τον Παναθηναϊκό, αφού μάθαμε, αν είναι αδυνατόν, ότι δεν υπήρχε το πλάνο, το κατάλληλο πλάνο, δεν το είδε ο βαρίστας. Και η ερώτησή δική μου είναι, μα ένα πλάνο ήταν να δει, αυτό δεν είδε? Και μια που λέμε για διαιτησία, το 2-1 του Παναθηναϊκού, το πέναλτι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά εχθές σήκωσε μεγάλη συζήτηση. Πάλι υπάρχει συζήτηση για τη διαιτησία, για αυτή τη φάση, με τους κανονισμούς, τους ελληνικούς, τους παγκόσμιους, το περίφημο χέρι του Κουκουρέγια σε μια προσπάθεια του Αντώνησε πάνω σχεδόν στη γραμμή, στο πλάσιο του Ταμπόρντα. Νομίζω είναι μια καλή αφορμή να ξεσκονίσουμε λίγο τις γνώσεις μας, να δούμε τι συμβαίνει, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές προσαρμογές, πάρα πολλές ανανεώσεις, πάρα πολλά νέα δεδομένα. Οπότε λέω μετά τις 10:30 να ανοίξουμε το σεντούκι της διαιτησίας,
να έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος το κατέχει το θέμα, είναι ειδικός, είναι αναλυτής, το βλέπουμε κάθε Κυριακή στο Open, οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Αριστομένη Κουτσιάφτη για αυτή τη φάση. Πήρε ήδη θέση και λέγοντας ότι σωστά δόθηκε το πέναλτι. Οπότε αν έχετε κάποια ερώτηση μπορείτε να την αποστείλετε ώστε να το συζητήσουμε μετά τις 10.30. Κατά τα άλλα, ο ΠΑΟΚ παρουσίασε σήμερα το σχέδιό του για τη νέα τούμπα και μάθαμε ότι αν θα αρχίσει του χρόνου η κατασκευή θα χρειαστούν 40 μήνες για ένα γήπεδο 34-35.000 θεατών, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί προς χρήση στα τέλη του 2030, με κάποιες λεπτομέρειες που νομίζω είναι πάρα πολύ νωρίς να τις συζητάμε, καθώς ακόμη τα έργα δεν έχουν αρχίσει. ΠΑΟΚ, ο οποίος κλείνει το κενό του στα center four, καθώς μετά τον Ενδιαγή που έφερε από την Τουρκία έφερε και τον Μπανζά, τον διεθνή Κογκολέζο παίκτη, ο οποίος ήταν και στο παγκόσμιο κύπελο, συμπαίκτη με τον Μακαμπού, πρώην παίκτη του Ολυμπιακού. Οπότε κλείνει και τριάδα το φορ του ΠΑΟΚ με τους Μύθου, Ενδιαγή και Μπανζά. Να θυμίσουμε ότι ο τέταρτος ο Τσάλοφ είναι τραυματίας.

0: Έχουμε και στίβο σήμερα, ένα meeting στη Βουδαπέστη που είναι όλοι κορυφαίοι εκεί. Είναι και ο Γιάννης Καραλής, ο οποίος πριν από λίγο δεν τα κατάφερε στο 6-0-5. Πάντα υπάρχει, ναι, ο Μανώλης Καραλής, υπάρχει πάντα η ζωντανή μετάδοση από την RDO Sport. Οπότε για να κάνω μια σύνδεση, να είμαστε τυχεροί αυτή τη φορά να περάσει πάνω από τον πύχη ο σπουδαίος Μανώλης Καραλής.
1: Ο Εμμανουήλ Καραλής, λοιπόν, Δημήτρη, φίλες και φίλοι της Έρα Σπορ, ετοιμάζεται για να περάσει, για να προσπαθήσει να περάσει το 6-0-5, το οποίο το έχει περάσει μόνο του Πλάντης, και εδώ δεν είναι απλό meeting, είναι το απόλυτο meeting, είναι το Ultimate Championship, τριήμερο που είναι όλη η ελίτ του παγκόσμιου στίβου με πολύ μεγάλα χρηματικά έπαθλα, ο πρώτος $150,000, ο δεύτερος 70, ο Καραλής, ο οποίος δεν μπορεί, όχι, δεν μπορεί να σηκωθεί και μάλιστα πέφτει άσχημα. Ελπίζω να μην έχει χτυπήσει, πέφτει έξω από το στρώμα. Δεν φαίνεται, δεν μπόρεσε να λυγίσει το κοντάρι του, οπότε δεν πέρασε. Και ο Ντουμπλάντης τον ρωτάει αν είναι εντάξει. Δέχεται το χειροκρότημα. Ελπίζουμε ότι δεν έχει κάποιο τραυματισμό, γιατί δεν λύγησε καλά το κοντράρι, έφυγε. Δεν έφυγε πολύ ψηλά, αλλά προσγειώθηκε. Εκεί στο πι που κάνει το στρώμα έπεσε λίγο άσχημα από πολύ ψηλά, έτσι είναι από τα 5 μέτρα, οπότε υπάρχει, βλέπουμε και την έκφραση του Ντουμπλάντης, ο οποίος σηκώθηκε τώρα για να δει αν είναι εντάξει. Ο Ντουμπλάντης που πέρασε, όπως είπαμε, το 6-0-5, έχουν αποτύχει από δύο φορές ο Καραλής, ο Γκντόνσεν, ο Μάρσαλ και ο Ζάκερι Μπράτφορντ, ο Αμερικανός, 5 επιχειρούν στο 6-0-5, ενδεικτικό του πόσο ψηλά έχει φτάσει το επικοντό και τι δυνατότητες έχουν αρκετοί αθλητές, με τον Ντουμπλάντης βέβαια και τον Καραλή να έχουν τον πρώτο λόγο. Στο μήκος η Απικίνο 6-90, η Αλάισα Τζόνς 6-77, η Χίλαρη Πατσά 6-48, υπάρχει μέλλον ακόμα. 4 προσπάθειες στα... στα οριζόντια άλματα και στις ρήψεις, όχι 6, και περιμένουμε.
0: Ωραία,
1: και τις κούρσες που θα έχουμε σε λίγο.
0: Βέβαια, σημασία έχει να δούμε εάν θα επανέλθει ο Εμμανουήλ. Ευχαριστούμε Χρήστο Σαράντο. Ο Χρήστος είναι πάντα έτοιμος να μας μεταδώσει το τι συμβαίνει σε αυτό το σπουδαίο meeting που μου φαίνεται ότι κλείνει και το κύκλο του στίβου για το θερινό κομμάτι. Λοιπόν, και ήμασταν στην στιγμή που σας έλεγα, υπάρχει ένα θέμα τώρα με τον πρόεδρο της ΕΟΚ, μιλάμε για την Ομοσπονδία του Μπάσκετ, με το επίσημο κομμάτι της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, για την ανάμειξη του κυρίου Λιόλιου όσον αφορά τη διοίκηση του Προμηθέα, και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση για το μπάσκετ, το οποίο και αυτό έχει τα δικά του θέματα. Να πούμε πως η Εθνική Ομάδα Βόλε των Ανδρών δεν ξεκίνησε καλά. Υπέστη την πρώτη σίτα στο πρώτο παιχνίδι. Έχασε 3-1 σετ απέναντι στην Τσεχία. Θα τσεκάρω αργότερα, αν αύριο αντιμετωπίζει την Ιταλία. Καλή επιτυχία να πούμε και στα παιδιά του Βολέι. Χθες είχαμε τα ευχάριστα νέα για τους δύο Έλληνες στην Ντόρτμουντ, καθώς ξεκίνησε ουσιαστικά η αντίστροφη μέτρηση για τον Γιάννη Κωνσταντέλια μετά την επιτυχημένη επέμβαση στον προστοχιαστό, στην επέμβαση που έκανε, ενώ ταυτόχρονα και ο Καρέτσας εξήλθε από το νοσοκομείο που πήρε εξιτήριο. Το ρεπορτάζ μου λέει ότι την Κυριακή ο Καρέτσας θα είναι στο Γκένκ εκεί που αναδείχθηκε για να δει τον αγώνα με τη Γάνδη. Είναι εκτός του αγώνος της Ντόρτμουντ με την Πάτεμπορν και ευελπιστούμε την άλλη εβδομάδα να μπει ξανά στις προπονήσεις και στους αγώνες, καθώς μας σόκαρε αυτό το γεγονός που κατά 99% ευθύνεται η αφυδάτωση που είχε ο μικρός για τη ζαλάδα του, έκανε τις εξετάσεις του και όλα πέρασαν. Και για τους Έλληνες εξελίξιμους ποδοσφαιριστές υπάρχει μια διαδικασία η οποία μπορείτε να συμμετέχετε, καθώς η Tutto Sport, η διάσημη αυτή εφημερίδα που πλέον σε ηλεκτρονική μορφή και αυτή πλέον σε όλο τον κόσμο, αρχίζει η διαδικασία της ψηφοφορίας για το Χρυσό Αγόρι του 2026, ψηφοφορία την οποία πέρυσι είχε κερδίσει ο Χρήστος Μουζακίτης, νυν παίκτης της ΧΑΛ, και πλέον είναι και ο ίδιος υποψήφιος, είναι για παίκτες μέχρι 21 έτους, αλλά μαζί του είναι και ο Καρέτσας αλλά και ο Κοστούλας, ο οποίος παίζει πλέον περισσότερο χρόνο από ότι πέρυσι στην Brighton, ενώ εκεί περιμένουμε πότε θα επανεκκινήσει και ο Τζίμας, ο οποίος πέρυσι το Δεκέμβριο ήταν αυτός ο άτυχος με τους χιαστούς, καθώς και αυτός υπέστη αυτόν τον τραυματισμό, ολοκλήρωσε την αποθεραπεία του, μπαίνει σιγά σιγά σε μορφή δυναμικής προπόνησης, οπότε περιμένουμε πότε και αυτός θα ξεκινήσει σε αγώνες της Brighton. Προφανώς θα ξεκινήσει σε αγώνες κυπέλου για την επαναφορά του στα στάνταρ, ένας σπουδαίος Έλληνας center for, ο νεαρός Τζίμας. Ταυτόχρονα είναι Παρασκευή. Αυτό σημαίνει, φίλες και φίλοι, ότι υπάρχει δράση ποδοσφαιρική σε πάρα πολλά πρωταθλήματα, με ένα-δύο αγώνες σημαντικούς. Να δούμε τώρα, καθώς η Τουρκία είδε ότι η Μπεσίκτας ήταν στο 3-0. Μπεσίκτας με την απόκτηση του Τροσάρντ από την Arsenal και του Βλάοβιτς έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Στη Γαλλία, Ρέιν Μαρσέγ 0-0. Στη Γαλλία, όπου η Παρή ξεκίνησε άσχημα, δεν έχει νικήσει τις πρώτες τρεις αγωνιστικές. Στην Ισπανία, ο Βλαχοδήμος υπερασπίζει τα δοκάρια της Σεβίλης απέναντι στη Βαλένθια 0-0. Να δουν τάχη αν παίζει, που 100% θα παίζει ο διεθνή μας τερματοφύλακας στην ωραία Σεβίλη. Και φυσικά είναι βασικός, λοιπόν, ο Βλαχοδήμος 0-0 με την Βαλένθια. Στην Γερμανία η Σάλκε προηγείται 1-0 μέσα στο Βερολίνο επί της Ουνιών Βερολίνου. Λοιπόν, η Σάλκε που κάνει μια νέα προσπάθεια. Θυμίζουμε ότι η Σάλκε, αν δεν απατώ, είναι η ομάδα που σταμάτησε την Μπάγερν, δεν σκόραρε μετά πολύ καιρό την προηγούμενη αγωνιστική, 0-0, έχοντας τερματοφύλακα έναν άνθρωπο που λιδωρήθηκε πάρα πολύ, έναν τερματοφύλακα ο οποίος έχει κάνει τις γκέλες του, αλλά τώρα φαίνεται να παίρνει τη ρεβάνς του. Αναφέρομαι στον Κάριους, ο οποίος είναι βασικός με τη Σάλκη και πάει πάρα πολύ καλά. Στην Αυστρία θέλουμε λίγο να λίγο πριν τελειώσει, η Σάλτουρκ προηγήθηκε 1-0, αλλά δέχτηκε κόλλα από τη Ρήτινε στο 1-1. Στην Αυστρία, στο Βέλγιο, Μαλίνα Άντερλεκτ στο 37, είμαστε στο 0-0. Και νομίζω αυτά είναι τα πιο σπουδαία πρωταθλήματα, καθώς υπάρχει η Γαλλία Β, η Zweite Liga, η δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Είχαμε το ίδιο σκορ, Ντάρτμαντ Αρμίνια 2-1, Νίρεμβέργη Ανόβερο 2-1. Να δούμε στην Νίρεμβέργη αν ήταν βασικός ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού από την ωραία Ανδραβίδα, ο Καλογερόπουλος, και ναι, ήταν βασικός ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού. Η Νίρεμβέργη, η οποία πάει τρένο και την άφησα δεύτερη στη βαθμολογία, νίκησε σήμερα και συνεχίζει. Και τον Νίρεμβέργη Ανόβερο λοιπόν 2-1 και τον Ντάρτμαντ Αρμίνια επίσης 2-1. Στη Δανία νωρίτερα, Κοπενχάγη Χόρσενς 2-0, η πρώην ομάδα του Νίστρουπ. Στην Ελβετία, Λοζάνη Βίλ 4-0. Όχι, αυτή είναι η δεύτερη κατηγορία, δεν χρειάζεται.

Στην Κύπρο είχαμε ένα τελικό ΑΕΛ ΜΕΣΟΥ Νέα Σαλαμίνα 2-1. Στην Ολλανδία η Αλκμάρ προηγείται 1-0 της Βιλέμ. Στην Πολωνία η ομάδα του Σβάρνα Ρακόβ Μότορ Λιούμπλιν 2-1, ενώ η αντίπαλη του Ολυμπιακού την ερχόμενη εβδομάδα η ΤΑΤ 1-0 στην Κρακοβία από τη Βίσλα. Βίσλα η Αγγελόνια 1-0 στο ημίχρονο.

0: Και αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, η Μπεσίκτας σκοράρε τρεις φορές απέναντι στην Ερζουρού. Να δούμε εάν σκοράρε ο Βλάοβιτς. Το δεύτερο γκολ το πέτυχε ο Τροσάρντ από την Άρσεναλ. Και το τρίτο Κιρτάι, άρα δεν σκοράρε. Και να δώσουμε ξανά το λόγο στον Χρήστο, καθώς έχουμε τρίτη προσπάθεια του Καραλή.
1: 6-0-5. Η τρίτη προσπάθεια έχουν αποτύχει όλοι πλην του Μπλάντης, ενώ το Συρτάκι πάντα παίζει. Και σε άλλο πλάνο βλέπουμε και τη Μασάι Ράσελ που έκανε μια ακόμη νίκη στα 100 μέτρα εμπόδια, παίρνοντας τα $150,000, χωρίς παγκόσμιο ρεκόρ αυτή τη φορά. Με 12-22 η Αμουσάν ήταν δεύτερη, Φίσερ τρίτη και ο Εμμανουήλ ετοιμάζεται για τα 6-0-5. Είχε άσχημη προσγείωση νωρίτερα ο Ντουπλάντης, χειροκροτά ρυθμικά σε ένα γνώριμο σκηνικό. Οι δυο τους που νωρίτερα ήρθαν με αμαξάκι στο στάδιο δίπλα-δίπλα, χρειάζεται ο ένας τον άλλον, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Εμμανουήλ έφυγε. Ο Εμμανουήλ για τα 6-0-5 σηκώνεται, περνάει, ναι! 6-0-5 και θα γίνει αγώνας τώρα και θα συνεχίσει ο Χάρης Καλαλής και ο Μάρτινς Τσεπάνσκι, οι δύο προπονητές, το πατέρας του και ο Πολωνός ειδικός, οι οποίοι τον συμβουλεύουν, και ο Ντουμπλάντης χειροκροτεί γιατί θέλουν να δώσουν ακόμα ένα σόου. Το χρειάζεται ο αθλητισμός, έτσι κι αλλιώς πριν την έναρξη της ημέρας που παρουσιάζονταν τα δίδυμα και οι μεγαλύτερες κόντρες, ενώ το άλμα είναι πολύ μεγάλο το οποίο έχει κάνει, έχει περάσει πολύ ψηλά πάνω από τον πύχη, είναι ένα άλμα πάνω από το 6-15 αυτό που έκανε, 6-0-5 πέρασε. Στα δίδυμα που παρουσιάζονταν, πρώτο και καλύτερο ήταν το Ντουμπλάντης με τον Καραλή στη σημερινή ημέρα, και δεν είναι σχήμα λόγου, ούτε είναι επειδή πρόκειται για ένα δικό μας παιδί, είναι μια πραγματικότητα. Όλος ο κόσμος του Στίβου περιμένει με πολύ ενδιαφέρον αυτή τη μάχη που εκτυλίσσεται, και θα ήταν κρίμα ο Εμμανουήλ να μείνει κάτω από το 6-0-5. Περνάει, οπότε οι δυο τους συνεχίζουν για μεγαλύτερα ύψη. Επόμενο ύψος προγραμματισμένο είναι το 6-15. Θα ανέβει ο πύχης 10 εκατοστά πιο πάνω, εκτός αν επιλέξουν να τα αφήσουν και πάνε πιο ψηλά, γιατί το είδαμε αυτό να συμβαίνει στο τελικό του Diamond League. Αλλά εδώ νομίζω ότι θα πάνε στο 6-15. Σε μια κρύα βραδιά στη Βουδαπέστη, είναι 15 βαθμοί θερμοκρασία. Αυτό δεν είναι πολύ καλό σύμμαχος για τους αθλητές του Στίβου που θέλουν περισσότερη ζέστη, και μάλιστα νωρίτερα είχε και ένα ψηλόβροχο που επηρέασε πάρα πολύ τους ρήπτες που είχαν πρόβλημα. Είδαμε τον Γκάτσμπερκ στη σφυροβολία να γλιστρά μες στη βαλβίδα και να μην μπορεί να κάνει έγκυρη προσπάθεια. Μιλάμε για τον απόλυτο κυρίαρχο της σφυροβολίας, ο οποίος δεν κατάφερε καν να βαθμολογηθεί. Περιμένουμε λοιπόν τα επόμενα ύψη, ενώ συνεχίζεται και το μήκος. Η Απικίνο προηγείται, η κόρη της Χιώνα Μέη, και οι Σόγερς πάντα με την εντυπωσιακή κουβέρτα τυλιγμένη γύρω από τη μέση της, όπως ακριβώς έκανε και στο Μπέρμιγχαμ. Εκεί που έχασε από την Ιαπικίνο ήταν δεύτερη Βρετανίδα, ετοιμάζεται για την τρίτη της προσπάθεια. 4 προσπάθειες στα άλματα και όχι 6. Θα δούμε και αύριο το Μίλτο Ντεντόγλου να επιχειρεί να πάρει εδώ την πρώτη θέση. 9 παρα 16 για την ακρίβεια, 9 παρα 4 αύριο Σάββατο το μήκος των ανδρών και όλα τα υπόλοιπα αγωνίσματα, γιατί ο Στίβος έχει ενδιαφέρον σε όλα τα αθλήματα. Είδαμε την Μάχουτσικ νωρίτερα να κερδίζει το ύψος, είδαμε τον Χούμελ και ουχή Χούμελς, δεν έχει σχέση με τον ποδοσφαιριστή, να κερδίζει τη σφύρα. Είδαμε την Κίλι Χότσκινσον και την Βερό, δύο σπουδαίες 800 να νικούν τις σειρές τους αύριο, τα σπουδαία για τα 800 μέτρα. Εκεί που μπορούμε να δούμε σε αυτό το γρήγορο Στίβο, αν το ευνοήσουν οι συνθήκες, δεν υπάρχει δηλαδή βροχή, είναι ξηρές οι συνθήκες, μπορεί να δούμε ακόμη και ένα παγκόσμιο ρεκόρ να ξεπεραστεί επιτέλους, αυτό το πανάρχιο ρεκόρ της Γιαρμίλα Κρατοσβίλοβα που κρατάει ακόμα από τη δεκαετία του 80, και όλα τα άλλα μεγάλα αστέρια.
0: Ωραία, πάμε σε διάρρημα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, η ώρα είναι και 29. Σε λίγο θα συνδεθούμε με το πρώτο πρόγραμμα, με το RT News. Έχω μείνει λίγο πίσω στο πρώτο πρόγραμμα για να ακούσουμε το πολιτικό δελτίο ειδήσεων, για να μπούμε σιγά σιγά στο πλαίσιο της εκπομπής με τη συζήτησή μας για την ελληνική διαιτησία, με τα τελευταία σφυρίγματα, να δούμε τι ισχύει, τι δεν ισχύει και γιατί υπάρχει τόσο πολύ κουβέντα. Είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε. Είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη για τους δύο γιατρούς. Απροσδιόριστα παραμένουν τα αίτια του θανάτου του μετά και την νεκροτομή. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Τη Δευτέρα στο τρίτο νεκροταφείο, στην Νίκαια, η κηδεία του τραγουδιστή. Τρίμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο την Κυριακή θα παραστεί στις επίσημες επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Ακριτικού νησιού. Μήνυμα ανασύνταξης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ενότητας της αριστεράς και ανάγκης για τη μεγάλη συνάντηση των προοδευτικών δυνάμεων έστειλε από τη Θεσσαλονίκη η Ρένα Δούρου κατά την ομιλία της στην Διεθνή Έκθεση. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, για αυτόν ακριβώς τον λόγο μαχόμαστε σήμερα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, μόνο η νίκη μπορεί να υπάρξει, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. 477.000 λαθρέα τσιγάρα σε ταχυδρομικά δέματα και βαλίτσες κατάσχεσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Μεταβολή του καιρού από αύριο με βροχές αρχικά από τα δυτικά και τα βόρεια και σταδιακή επέκταση στην υπόλοιπη χώρα έως 34 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 30 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 11.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Era Sport 101,8.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, ένα σπόρο 101,8, τελευταία σελίδα. Μόλις περάσαμε τις 10.30, αλλά μέσα σε 3 λεπτά, μέχρι να πούμε δελτίο, γίνονται πράγματα και θάματα στη Βουδαπέστη. Μέσα σε 3 λεπτά, Χρήστο, τι έγινε?
5: Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε τα 6 μέτρα και 15 εκατοστά, γιατί πηδάει πρώτος, οπότε το πανηγύρισε έξαλλα, έκανε σχεδόν το μισό στάδιο τρέχοντας και ο Χάρης ο πατέρας του εκεί και ο Στεπάνσκι, αλλά αμέσως μετά ο Ντουμπλάντης με το δικό του πατέρα, ο οποίος είναι προπονητής του, πανηγύρισαν την απάντηση και αυτός πέρασε το 6-15, οπότε ο Πύχης θα πάει πιο ψηλά, 5 εκατοστά αυτή τη φορά, 6 μέτρα και 20, στο 6-20 για να δούμε πού μπορούν να φτάσουν. Θυμίζω 6-20 είναι το πανελλήνιο ρεκόρ που έκανε πριν μερικές μέρες στη Ζυρίχη ο Εμμανουήλ Καραλής. Μπορεί σήμερα να πάει ψηλότερα, ποιος ξέρει.
4: Άρα θα το μάθουμε σε πολύ λίγο, πιστεύω σε 2-3 λεπτά θα πρέπει να κάνει το άλμα του.
5: Εδώ είμαστε, κλείνω το μικρόφωνο, με κρατάς στον αέρα, οπότε θα παρέμβω όταν είναι.
4: Λοιπόν, τα θέματα βλέπετε πως κυλούν, οπότε νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, γιατί είμαστε ραδιόφωνο, δεν γίνεται χωρίς μουσική, και θα επανέλθουμε για να κλείσω το κεφάλαιο της μονομαχίας του Ντουμπλάντη με τον Καραλή και να ανοίξουμε την συζήτηση για την διαιτησία.

0: Λοιπόν, για να δούμε και την προσπάθεια του Καραλή που είναι στο πιο κρίσιμο σημείο, Χριστό.
1: 6-20 ο Σεργέη Μπούκα χειροκροτά και αυτός ανάμεσα σε όλους τους άλλους ρυθμικά για τον Μανόλο, ο οποίος πάει να ισοφαρίσει το πανελλήνιο ρεκόρ. 6-17 έκανε στον κλειστό στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, 6-20 στην Ζυρίχη. Υπάρχουν και Έλληνες στην εξέδρα, βλέπουμε ελληνικές σημαίες. Και ο Εμμανουήλ ετοιμάζεται όπως και νωρίτερα να πηδήξει πρώτος. Έκανε με την πρώτη το 6-15, το ίδιο έκανε και ο Ντουμπλάν της Απάντηση, ο οποίος έχει λιγότερες προσπάθειες και είναι πρώτος μέχρι στιγμής. Πρέπει να υπερβεί εδώ ο Εμμανουήλ για να είναι ξανά πρώτος. Σηκώνεται, όχι, πέφτει οριακά, το χάνει οριακά. Θα μπορούσε εκεί να κρατηθεί ο Πύχης, φεύγει υψηλά, αλλά δεν μπορεί να κρατηθεί, οπότε χάνει την πρώτη προσπάθεια.
0: Θα περιμένουμε.
1: Ακολουθεί ο Ντουμπλάν.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεταξύ είδα τη Βουδαπέστη και κρύωσα. Είδα κάτι μπουφάν εκεί.
1: 15 βαθμούς.
0: Μα τι γίνεται.
1: Και ψηλόβροχο.
0: Και ψηλόβροχο. Κλασικά. Άρχισε η Βόρεια Ευρώπη λοιπόν. Και η Κεντρική Ευρώπη, καλύτερα, όπως είναι η Ουγγαρία. Το τραγούδι το προλάβαμε ή συνεχίζετε? Ναι, ας το συνεχίσουμε.

0: Να πούμε φίλες και φίλοι και τα αποτελέσματα στο μπάσκετ των φιλικών αγώνων. Νωρίτερα ο Άρης έχασε από την Μακάμπι Τελ Αβίβ. Στο τέλος συνέβη αυτό στο φιλικό παιχνίδι 92-87, πολύ καλή προσπάθεια του Άρη. Ενώ ο Παναθηναϊκός στην Ρόδο νίκησε την ΑΕΚ 78-56. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη ο αγώνας και είμαστε διανύουμε την τέταρτη περίοδο. Ολυμπιακός απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Το σκορ είναι στο 80-82. Επαναλαμβάνω ότι για το μπάσκετ θα τα πούμε μετά τις 11 και 10 και 4 με την παρουσία συναδέλφου για να κάνουμε μια συνολική αποτίμηση των αγωνών σήμερα. Εν τω μεταξύ, αυτό που σας έλεγα νωρίτερα για τον Γκάριος και τη Σάλκε. Η Σάλκε επιτυχάνει δεύτερο τέρμα μέσα στο Βερολίνο. Έτσι λοιπόν είναι το μεγάλο φαβορί για την νίκη Ουνιόν Σάλκε 0-2 και με τον Γκάριος να συνεχίζει δυναμικά και να μην δέχεται γκολ. Να πούμε ότι ο Ντουμπλάντης δεν καταλαβαίνει κανέναν, είναι ο κορυφαίος, προσπαθεί ο Εμμανουήλ, ο Μανώλης το ψάχνει, αλλά αυτό το παιδί πραγματικά δεν ξέρω ποιος μπορεί να τον νικήσει. Πέρασε εύκολα το 6-20. Χρήστο, συμφωνείς?
1: Ναι, ναι, πέρασε το 6-20, το έχει αποδείξει, αλλά δεν έχει τελειώσει ο αγώνας. Ο Εμμανουήλ Καραλής αφήνει το ύψος και θα πάει στο 6-25. Το έχουμε δει αυτό το σενάριο, πάντα είναι νικητής στο τέλος ο Ντουμπλάντης, αλλά το γεγονός ότι μπορεί να τον πιέζει έστω και όσο τον πιέζει, το λέει και ο ίδιος και δεν είναι σχήμα λόγου.
0: Από το άρμα το, από το 20 είναι τουλάχιστον 15 πόντους πάνω. Τώρα που βλέπω σε αργή κίνηση.
1: Εντάξει, το θέμα είναι, ξέρεις, να μπορεί να περάσει, να βγει και μέσα από τον πύχη. Ναι, φαίνονται πολύ ψηλό. Ο Κρέκ, ο πατέρας του, χειροκροτεί, ο οποίος φαίνεται πολύ πιο αγχωμένος από το γιο του. Ο Ντουμπλάντης περνάει τα χαμόγελα, οι δυο τους εκεί αγκαλιάζονται, ένας ακόμη αγώνας. Και είναι τα λένε
0: είναι ενόψη φοβερό το, 6... το τρολάρισμα είναι φοβερό που κάνει ο ένας τον άλλον.
1: Ενόψη του 6-25 τα συζητούν. Ο Εμμανουήλ, θυμίζω, έχασε το 6-20. Οπότε στην πρώτη του προσπάθεια και πάει για το 6-25.
0: Σε τρία λεπτά ξανά έχουμε στη γραμμή μας. Καθώς τόσο θα, ο χρόνος θα είναι που ο Εμμανουήλ θα είναι έτοιμος. Για να δούμε τη μάχη αυτή στην ωραία Βουδαπέστη.

0: Έχουμε και τον κύριο Χρυσογιαννέλη με ένα μήνυμα που μου ζητάει πιο καλεσμένο να καλέσω. Εντάξει, ο καθένας έχει την εκτίμησή του, τη συμπεριφορά του. Ο καθένας έχει την άποψή του. Αυτά τα γεγονότα συμβαίνουν στη διαιτησία. Πάνω πολλά πλάνα. Είδα τι αποκαλύφθηκε με το πέναλτι του Παναθηναϊκού, ότι το Βαρίσα δεν είχε το πλάνο που είδε όλη η Ελλάδα, που φαίνεται ότι είναι πέναλτι εις βάρος του Παναθηναϊκού. Δεν το είχε αυτό ο Βαρίσας, δεν το έδωσε στον Σβάιερ. Να τι μάθαμε λοιπόν. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο γράφετε σπόρτα αυτή και ένα διάστημα και όταν αποστέλετε στο 54160 στα παλιά SMS. Στο Viber, μέσω της εφαρμογής Erasport, μας βρίσκεται, καταγράφετε αυτό που έχετε να πείτε και το αποστέλλετε, και όπως επίσης και στα email erasport@papakir.gr. Ενώ ο Τζίμις λέει ένα πολύ ωραίο, πριν δώσω το λόγο στον Χρήστο, να θεωρήσω τον εαυτό σου κατώτερο και χειρότερο από όλους, δίχως να επιδιώκεις τιμή, έπαινο ή δόξα από τους ανθρώπους.
1: Ο Εμμανουήλ Καραλής ετοιμάζεται, όχι, δεν θα κάνει το ύψος, είναι ψηλά το 625, είναι πάρα πολύ ψηλά, επομένως έχει ακόμη μια προσπάθεια. Θυμίζω ότι είχε μια αποτυχημένη στο 620, έχασε το 625, ενώ στο πλάνο βλέπουμε και τη Λαρίσα Ιαπικίνο, η οποία κλαίει, η κόρη της Φιώνα Μέη, και το επικοντιστή του Ιαπικίνο που τον είδαμε εκεί, τον πατέρα της που είναι προπονητή της, προπονητής για τη μεγάλη νίκη στο Μήκος.
0: Μεγάλη νίκη. Επειδή έκανε μεγάλη υπερπροσπάθεια, πέρασε με την τρίτη το 6-5, έκανε και comeback, έκανε και αμέσως το 6-15, είναι τεράστιο το 6-25 μέσα σε ένα τέταρτο.
1: Ναι, έχει ακόμα μια ευκαιρία.
0: Ωραία, θα περιμένουμε.
1: Δούμε. Ο Ντουμπλάντης έχει αφήσει το ύψος. Σου λέει, κάτσε να δω τι θα γίνει.
0: Ναι, γιατί μπορεί, ο Ντουμπλάντης μπορεί να πάει 6-27.
1: Φαντάζομαι ότι θα δοκιμάσει 6-32 μετά, να αποτύχει ο Καραλής για το παγκόσμιο ρεκόρ, το οποίο το έχει ανεβάσει. Έτσι,
0: ωραία.
1: Εκεί.
0: Επανερχόμαστε σε λίγο με τον Χρήστο Σαράντο. Λοιπόν, ευχαριστώ τον γνωμικό, τον Τζίμι, ο οποίος επαναλαμβάνω είναι ένα γνωμικό του βουδισμού. Να θεωρείς τον εαυτό σου κατώτερο και χειρότερο από όλους, δίχως να επιδιώκεις τιμή ή έπαινο ή δόξα από τους ανθρώπους. Πολύ σωστό.

Λέει ο φίλος προφανώς του Παναθηναϊκού, το διπλό φάουλ στον Γκάγκο αμάθαμε άμα το είχε στο πλάνο. Το είδαν όλοι αυτό φίλε και απεφάντησαν ότι δεν είναι το φάουλ που θεωρείς και νομίζεις. Δεν ήταν για τους 80%, για τους 20% μπορεί να ήταν. Όλα τα φάουλ δίνονται και δεν δίνονται. Αλλά δεν ήταν το φάουλ που θα ήταν ικανό τους πάντες να σταματήσουν το παιχνίδι. Τι να κάνουμε. Αλλά το πέναλτι είναι 100%. Φίλε μου καλέ. Δεν έχει σημασία πάντως αυτό. Σημασία για να βλέπουμε όλοι τα απλά, τα βασικά. Τώρα τα φάουλ είναι αναλόγως στις λήψεις και τα λοιπά. Και δεν ξέρω αν και να το έδινε το πέναλτι αν θα σκόραρε. Δεν το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, ωραία η τοποθέτηση όμως του Ηλιόπουλου. Ναι, θα μπορούσε να δώσει και το φάουλ. Αλλά για τους 80% που ρωτήθηκαν δεν υπάρχει φάουλ. Ο Γιάννης θέλει κάτι όσον αφορά τη φάση του Ολυμπιακού. Ποια φάση όμως, ότι την ανατροπή. Για προχωρήστε το λίγο σε παρακαλώ, να θυμηθούμε λίγο για ποια φάση αναφέρεται, για να τη θέσουμε και στον αναλυτή μας τώρα που θα επιδείξει ο Γαραλής, θα κλείσει η προσπάθειά του για να πάμε στη συνέντευξη. Δεν θυμάμαι αυτή τη φάση που λες.

0: Ένας άλλος φίλος μου θυμίζει ότι ο Παναθηναϊκός 3 μάτς, 3 κόκκινες κάρτες. Αφού ήταν όμως οι κάρτες, τι να γίνει, να μην τις δώσουν. Α, αναφέρει το φίλος του Ολυμπιακού για τον τελευταίο παίκτη με το Βόλο. Και αυτό στο όριο είναι. Γι' αυτό έχει το ποδόσφαιρο τη μαγεία του, γιατί μπορούμε να συζητάμε για μία φάση ώρες, για τρεις φάσεις πολλές ώρες. Για μία φάση πρέπει να συζητάμε πολλά χρόνια. Μένουν πάρα πολλές φάσεις. Σε κάθε πρωτάθλημα μένουν αρκετές φάσεις για συζήτηση για τα επόμενα χρόνια. Και νομίζω η ώρα είναι 13 λεπτά πριν από τις 10. Πάμε να δούμε την τελευταία προσπάθεια του Καραλή.
1: Θα είναι η τελευταία. Για να δούμε, ο κόσμος χειροκροτά. Ο Χάρης ο πατέρας το έχει το κομποσκίνη του εκεί, φυλά το σταυρό. Τον έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις πριν από προσπάθειες του Εμμανουήλ να κάνει κάτι τέτοιο. Και εδώ η δεύτερη προσπάθεια στο 6-25, αλλά τρίτη συνολικά, γιατί έχει αποτύχει μία φορά στο 6-20, το οποίο άφησε νωρίτερα. Οπότε ή τώρα ή στη δεύτερη θέση, ή ποτέ που λένε. Ο Καραλής έφυγε, θα σηκωθεί όχι κάτω από τον πύχη και θα πέσει πάλι άσχημα εκεί στο οποίο, αλλά είναι εντάξει. $70,000 για τον Καραλή, $150,000 για τον Ντουμπλάντης. Ένα χειροκρότημα, έκαναν πολύ ωραίο αγώνα, έφτασε μέχρι τα 6 μέτρα και 15 εκατοστά, δεν είναι καθόλου αμεληταίο. Ο Ντουμπλάντης με 6-20 συνικά, θα δούμε αν θα σταματήσει εδώ ή αν θα δοκιμάσει για παγκόσμιο ρεκόρ, οπότε θα μείνω για λίγο ακόμα κοντά σας για την περίπτωση που ο Αρμάν Ντουμπλάντης...
0: Ωραία, σε 3 λεπτά που θα είναι μας διακόπτης για να αρχίσουμε τη συνέντευξη. Ευχαριστώ Χρήστο. Μεγάλη προσπάθεια από τον Καραλή, 15. Δεν είναι καθόλου άσχημα, καθώς είναι πάρα πολύ ψηλά ο Καραλής, ο οποίος έχει σταθεροποιήσει τις επιδόσεις του πάνω από τα 6 μέτρα και είναι το αχτύπητο δίδυμο με αυτόν τον τύπο, τον Ντουμπλάτης, που πραγματικά είναι από άλλο πλανήτη. Η φίλη μου η Δέσποινα λέει ποιους 80 ρωτήσατε. Με όλους μιλήσαμε, με τους ειδικούς, τους ανειδίκευτους, τους πάντες, ότι δεν ήταν από τα φάουλ που θα μπορούσαν να σταματήσουν τη ροή του αγώνος. Τον έχουμε, κυρία Νικολοπούλου. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ωραία περιοχή της Ηπείρου, στην Άρτα, στον φίλο με τον κύριο Κουτσιάφτη, να πούμε και καλή σεζόν. Καλό βράδυ, καλή σεζόν και συγγνώμη για την αναμονή, αλλά πέσαμε πάνω σε...
2: Δεν πειράζει, καλησπέρα.
0: Σε ψηλές πτήσεις, αριστομένοι.
2: Ναι, μακάρι να ήταν ακόμα ψηλότερες. Πιστεύω ότι σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε μεγαλύτερα ρεκόρ.
0: Και ευτυχώς εκεί δεν υπάρχει VAR.
2: Ναι, δεν χρειάζεται. Σημερικά αθλήματα δεν χρειάζεται
0: έτσι,
2: το VAR.
0: Έτσι,
2: η
0: μπράβο.
2: Μέτρηση είναι ακριβής.
0: Λοιπόν, τώρα θέλω να κάνουμε την κουβέντα, επειδή το ποδόσφαιρο παράγει συνεχώς φάσεις που μπορούμε να συζητάμε χρόνια και να υπάρχουν πάντα διστάμενες απόψεις. Θέλω να ξεκινήσουμε από το χθεσινό, από τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι.
0: Μεγάλη συζήτηση έγινε και όλα ξεκίνησαν από εκείνο το χέρι του Κουκουρέγια. Ωραία, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
2: Ναι.
0: Που βρήκε η μπάλα, ήταν μπροστά στο τέρμα, έτσι, και δεν δόθηκε πέναλτι, αν δεν απατώμε. Άλλαξε ο κανονισμός. Mm-hmm. Τώρα αυτή η φάση εδώ η δικιά μας είναι και αυτή η δύσκολη φάση. Δεν είναι από τις εύκολες φάσεις, έτσι.
2: Ναι, απλά θα πρέπει να πω ότι καμία περίπτωση δεν είναι ακριβώς ίδια με την άλλη. Εδώ για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές, δηλαδή με αυτή που αναφέρεται.
0: Βέβαια.
2: Είναι μεγάλες οι διαφορές. Σίγουρα αυτό που πρέπει να κάνει οποιοδήποτε όταν θέλει να βγάλει σωστά συμπεράσματα είναι να αναλύσει καρέ-καρέ το βίντεο του
0: οπότε να βάλουμε στο πλαίσιο, ναι, να βάλουμε στο πλαίσιο κουβέντα τον κόσμο να καταλάβει ότι τα μπόρντα εντός περιοχής, διαγώνιο σουτ, προσπαθεί να σκοράρει, βρίσκει λίγο ο τερματοφύλακας και πίσω από τον τερματοφύλακα, σχεδόν εντός της εστίας, τρέχει ένας ποδοσφαιριστής που προσπαθεί να ανακόψει την πορεία, είναι στον αέρα και η μπάλα συνέχισε.
2: Πρέπει να κατευθύνεται προς το κόρνερ. Εκτός εστίας, όχι προς το κόρνερ,
0: ναι.
2: Εκτός εστίας.
0: Δίπλα από το δοκάρι, ναι.
2: Λοιπόν, αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι πολλές φορές διαβάζει κάποιος είτε στην εφημερίδα είτε στην ηλεκτρονική εφημερίδα,
0: ναι,
2: κυρίως τώρα πια. Διαβάζει διάφορους κανονισμούς, ανεβαίνουν διάφορα και πολλές φορές κάποια από αυτά είναι και λάθος. Δεν ξέρω αν θέλετε να αναφέρω.
0: Ναι.
2: Ωραία. Λοιπόν, αναφέρθηκε μια τροποποίηση που είπε, όχι τροποποίηση, μια διευκρίνηση ως προς ποια θα έπρεπε να είναι η πειθαρχική ποινή όταν αποστερείται μια προφανής ευκαιρία για γκολ και το χέρι είναι ακούσιο. Αυτό αναφέρθηκε σωστά, είναι κίτρινη κάρτα και όχι κόκκινη. Αυτό όμως, αυτή η πρόταση που σας ανέφερα, δεν δικαιολογεί πότε θα πρέπει να δοθεί πέναλτι μια φάση.
0: Αχα.
2: Δικαιολογεί όταν υπάρχει ακούσιο χέρι, δεν υπάρχει κόκκινη κάρτα, υπάρχει κίτρινη κάρτα, όταν υπάρχει προφανής ευκαιρία για γκολ. Αυτό δηλαδή δεν δικαιολογεί για ποιο λόγο δόθηκε πέναλτι στο χθεσινό μάτς. Ωραία.
0: Άρα δεν έπρεπε αυτό να καταγραφεί. Δεν χρειαζόταν.
2: Δεν έπρεπε να καταγραφεί. Αυτό όμως δικαιολογεί όταν το χέρι, είπαμε, είναι σε προφανή ευκαιρία για γκολ, υπάρχει ακούσιο χέρι, είναι κίτρινη κάρτα. Αυτός είναι ο πειθαρχικός κώδικας. Δεν, όμως δεν δικαιολογεί την τεχνική ποινή για ποιο λόγο δόθηκε.
0: Ωραία.
2: Η τεχνική ποινή είναι το πέναλτι. Ωραία, όταν δίνεται εντός μεγάλης περιοχής παράβαση. Πάμε στην επόμενη διευκρίνηση. Υπήρξε μια οδηγία σχετικά με το πότε ένα χέρι, όταν η μπάλα κατευθύνεται προς το τέρμα, υπάρχει σουτ για γκολ. Υπάρχει μια οδηγία ότι αυτά τα χέρια θα πρέπει να αντιμετωπίζονται πιο αυστηρά.
0: Ακούσια, αν είναι ακούσιο, δεν χρειάζεται. Όταν είναι ακούσιο.
2: Συζητάμε όταν είναι ακούσιο, φυσικά. Όταν είναι ακούσιο, λοιπόν, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται πιο αυστηρά. Ένα χέρι προφανώς πάνω στη γραμμή, ακόμη και αν είναι ακούσιο, δεν μπορεί να αποστερήσει ένα γκολ. Επομένως, γι' αυτό το λόγο υπήρξε αυτή η οδηγία να αντιμετωπίζεται πιο αυστηρά και θα πρέπει να είναι σε πιο φυσική θέση τα χέρια, να είναι κολλημένα στο σώμα, ναι, για να μην θεωρηθεί παράβαση. Όσο πιο απομακρύνεται αυτή η θέση του αμυνόμενου από την τελική γραμμή και τη γραμμή τέρματος, τόσο προφανώς αυτή η φυσική θέση μπορεί να είναι και λίγο πιο ανοιχτά τα χέρια.
0: Ερώτηση. Ωραία. Τώρα πρέπει να
2: πάμε
0: δούμε
2: τώρα όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Αν αυτό το παιδί ήθελε ή δεν ήθελε να βρει μπάλα το χέρι.
2: Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στην περίπτωση τη συγκεκριμένη, γιατί η συγκεκριμένη περίπτωση δεν αφορά τις προηγούμενες.
0: Όντως.
2: Γιατί η μπάλα δεν κατευθύνεται προς το τέρμα. Μετά την απόκρουση του τερματοφύλακα, η μπάλα φαίνεται να κατευθύνεται κόρνερ. Ωραία. Πάμε στα υπόλοιπα κριτήρια για να λύσουμε το χέρι.
0: Σωστό.
2: Τα οποία είναι συγκεκριμένα. Τα οποία αναφέρουν το εξής. Όταν μια μπάλα έρχεται από απόσταση, όταν η μπάλα δεν έχει μεγάλη ταχύτητα, όταν δεν έχει μια απρόσμενη
0: πορεία, ναι.
2: Αυτά είναι επιβαρυντικά για τον ποδοσφαιριστή, για τον αμυνόμενο. Επομένως, όταν αυτό το χέρι φαίνεται να εξέχει του σώματος του, όπως πραγματικά εξήχε του σώματος του, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι κολλημένο στο σώμα, τότε αυτό είναι επιβαρυντικό, όπως είπα. Ο ποδοσφαιριστής, αν κάνει κάποιος ένα stop καρέ τη στιγμή της απόκρουσης του τερματοφύλακα αυτής της μικρής επαφής, θα δει ότι ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται τουλάχιστον 3 μέτρα μακριά από την πορεία της μπάλας.
0: Όντως.
2: Δεν είναι στο σημείο που πήγε η μπάλα, επομένως η μπάλα πήγε στο χέρι. Αν κάνει λοιπόν κάποιος ένα stop καρέ, θα δει ότι το χέρι του αμυνόμενου βρίσκεται πίσω από το σώμα του, το έχει πίσω και στη συνέχεια το φέρνει μπροστά. Προφανώς με σκοπό να σταματήσει την μπάλα.
0: Ή ασυναίσθητα ή μηχανική κίνηση.
2: Δεν υπάρχει ασυναίσθητα, δεν υπάρχει γιατί. Γιατί ο ποδοσφαιριστής βλέπει καθ' όλη τη διάρκεια
0: την πορεία
2: της μπάλας, γιατί θέλει να τη διώξει. Επομένως, αυτά τα λίγα δέκατα του δευτερολέπτου που έχει, που μετακινείται η μπάλα, μπορεί πολύ εύκολα να μεταφέρει το χέρι του μπροστά. Ξέρετε και εσείς πολύ καλά ότι για να μετακινήσουμε το χέρι μας θέλουμε πολύ ελάχιστα δέκατα του δευτερολέπτου. Ναι. Επομένως, πιστέψτε με, οι ποδοσφαιριστές είναι πάρα πολύ έξυπνοι.
0: Εκπαιδευμένοι, εκπαιδευμένοι.
2: Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι είναι χαζή. Γνώριζε ότι η μπάλα θα κατευθυνθεί στα δίχτυα και μάλιστα αυτό που μπορεί να παρατηρήσει οποιοδήποτε είναι τη στιγμή που η μπάλα πλησιάζει το χέρι του, ο παίχτης φαίνεται να μην κοιτάζει την μπάλα, να γυρίζει το πρόσωπό του, ακριβώς όπως κάνουν οι ποδοσφαιριστές όταν γίνεται μια σέντρα και απλώνουν το χέρι τους και δηλώνουν με την αλλαγή του προσώπου τους, τέλος πάντων, ότι... του μετώπου τους, ότι δεν έχουν πρόθεση να παίξουν την μπάλα.
0: Ερώτηση.
2: Αλλά γνωρίζουν ότι η μπάλα έρχεται προς εκείνο το σημείο.
0: Η μπάλα χτύπησε πρώτα στο χέρι, πρώτα στο σώμα.
2: Αυτό είναι ξεκάθαρο, ότι έχει βρει πρώτα το χέρι. Αν ήταν διαφορετικά, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε διαφορετικά.
0: Άρα...
2: εδώ φαίνεται ξεκάθαρο ότι υπάρχει μια πρόθεση να σταματήσει η μπάλα την πορεία, το χέρι την πορεία της μπάλας.
0: Άρα κουμπώνει το θέμα μας ότι ήταν πέναλτι. Κάνε μια διακοπή.
2: Ήταν 30... πέναλτι και να πω και κάτι ακόμα.
0: Όχι, δεν θα πεις τώρα, θα πεις ένα λεπτό να δούμε αν το πλάτης θα κάνει 6.32.
2: Πολύ ωραία.
0: Πάμε στον Χριστό. Έλα, Χριστό.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Διακόπτω για λίγο την κουβέντα σας, ενώ νωρίτερα είχαμε και τα 110 μέτρα εμπόδια. Τζακόμπι Θάρπ ήταν αυτός που νίκησε ο παγκόσμιος ρεκόρτμαν και ο Ντουμπλάντης ετοιμάζεται να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ. Εδώ μας είχαν προετοιμάσει σε αυτό το meeting, το Ultimate Championship, ότι θα απειληθούν κάποια παγκόσμια ρεκόρ. Στα 100 μέτρα εμπόδια που ήταν πιθανό δεν έγινε, επίσης στα 110 μέτρα εμπόδια. Στη σφυροβολία οι συνθήκες δεν ευνοούσαν, στο επικοντό όμως ο Ντουμπλάντης είναι παντός καιρού, το έχουμε δει, το έχουμε συνηθίσει να το κάνει και στον ανοιχτό και στον κλειστό και με ζέστη και με κρύο. Νωρίτερα ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε 6-15. Σας τρώω τώρα λίγο χρόνο γιατί
0: πάτα
3: σε αυτές τις προσπάθειες των παγκοσμίων ρεκόρ. Ναι, μεν βοηθάει το ρυθμικό χειροκρότημα, αλλά αυτό που χρειάζεται οπωσδήποτε ο αθλητής είναι η αυτοσυγκέντρωση και ο Ντουμπλάντης έχει βρεθεί πολλές φορές σε αυτό το σημείο. Ο πατέρας του, ο Κρέγκ, είναι εκεί. Ο παππούς του είναι επίσης στην εξέδρα μαζί με τη γιαγιά του. Οι δύο που τον φιλοξενούσαν όλα τα καλοκαίρια από μικρό στην Ουψάλα, γιατί έχει γεννηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει μεγαλώσει. Αμερικανός ο πατέρας του, αλλά επέλεξε τη χώρα της μητέρας του, η οποία και αυτή είναι προπονήτριά του σε θέματα φυσικής κατάστασης, μια αθλητική οικογένεια. Στην Ουψάλα έκανε το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ, στην πατρίδα των παππούδων του, εκεί όπου έχει το δικό του meeting κάθε χρόνο, που έκανε το 6.31. Εδώ προετοιμάζεται για το 6.32, υπάρχει μια εξέδρα επισήμων που έχει πολύ σπουδαίους αθλητές του παρόντος που είναι εκεί, είδαμε τον Νόα Λάιλς, αλλά και του παρελθόντος, το Usain Bolt που είναι εκεί και παρακολουθεί, είδαμε τον Σεργέι Μπούπκα, θα μας τον δείξουν ενδεχομένως σε ακόμη ένα πλάνο, το Ρενό Λαβλενή δεν έχω δει, αυτόν ο οποίος πήρε το ρεκόρ από τον Μπούπκα στο 6.16 και από εκεί και πέρα ο Ντουμπλάντης το έχει φτάσει μέχρι το 6.31 και σήμερα απόψε στη Βουδαπέστη επιχειρεί σε συνθήκες, εκτιμώ ότι είναι κάτω από τους 15 βαθμούς, γιατί 15 ήταν πριν 2,5-3 ώρες η θερμοκρασία και τώρα βρισκόμαστε 10 το βράδυ στη Βουδαπέστη, 11 Ελλάδος, επιχειρεί στα 6.32, πρώτη προσπάθεια, όχι, δεν το κάνει, οπότε συνεχίζεται και βλέπουμε αν θα κάνει κι άλλες δύο ο Ντουμπλάντης.
0: Όντως, ναι. Με αυτόν τον καιρό νομίζω δύσκολο. Χρήστο, ευχαριστώ. Είμαστε πάντα στον αέρα. Ο Ντουμπλάντης είναι πρώτος, ο Καραλής είναι δεύτερος με το 6-15. Θέλω να πεις μία πρόταση. Γιατί θα σε ξαναδιακόψω, θα πάμε σε ένα σύντομο δελτίο και να ολοκληρώσουμε. Οπότε ολοκλήρωσε αυτή τη φάση. Για σένα, λοιπόν, ήταν σωστά το πέναλτι που δόθηκε. Υπήρχαν όλα τα κριτήρια για να δει το πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού.
2: Σωστά δόθηκε και σωστά δόθηκε η κίτρινη κάρτα, διότι δεν ήταν προφανής ευκαιρία για γκολ. Δεν υπήρχε κάποιος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού πίσω από αυτόν τον αναμεινόμενο. Επομένως η μπάλα δεν θα πήγαινε στα δίχτυα. Επομένως έχουμε μια υποσχόμενη επίθεση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αριστομένη Κουτσιάφτη. Πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων, φίλες και φίλοι, και συνεχίζουμε με τον κύριο Κουτσιάφτη ακριβώς σε 4 λεπτάκια, γιατί υπάρχουν και άλλες φάσεις να συζητήσουμε. Παραμένετε πάντα Eraspor 101,8.

0: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα Σπορ στις 11 και 2 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Την τελευταία φετινή τους μάχη έδωσαν στο Ultimate Championships της Βουδαπέστης ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Αρμάν Ντουπλάντης. Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης μας στο Παρίσι το 2024 πέρασε με την πρώτη του προσπάθεια τα 6 μέτρα και 15 εκατοστά. Απέτυχε μία φορά στα 6 μέτρα και 20 και ανέβηκε στα 6 μέτρα και 25 εκατοστά, όπου είχε δύο αποτυχημένες προσπάθειες. Έτσι έμεινε δεύτερος πίσω από τον Ντουπλάντης, ο οποίος κυνηγά αυτή την ώρα νέο παγκόσμιο ρεκόρ στα 6 μέτρα και 32. Με το αριστερό μπήκε σήμερα στη Μόντενη η εθνική μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ των Ανδρών, γνωρίζοντας την ήττα με 3-1 από την Τσεχία. Κόντρα στην διοργανώτρια Ιταλία αύριο στις 10:05 το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2. Δύο διεθνή τουρνουά μπάσκετ άρχισαν σήμερα στην Κύπρο για το νεόφυτος Χανδριώτης, Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας 89-87 σε ένα παιχνίδι που τελείωσε πριν λίγα λεπτά και Άρης Μακάμπι Τελ Αβίβ 87-92, ενώ για το δεύτερο διεθνές τουρνουά της Ρόδου Παναθηναϊκός ΑΕΚ 78-56. Να δούμε και τους πρωταγωνιστές στα δύο από τα τρία μάτς, αφού περισσότερα για τη νίκη του Ολυμπιακού θα σας πούμε στις 12. Στην Κύπρο λοιπόν Δημητρίεβιτς και Ρόμπισον είχαν από 15 πόντους στην ήττα του Άρη από την Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ στο ελληνικό ντέρμπι της Ρόδου ο Φρανσίσκο με 14 και ο Ματζούκας με 11 πόντους ήταν οι κορυφαίοι σκόρερς για τον Παναθηναϊκό και ο Τσαλμπούρης με τον Λεκάβιτσιους με 11 πόντους έκαστος για την ΑΕΚ. Παναθηναϊκός Σπαρτάκ Σουμπότιτσα παίζουν αύριο στις 7, ενώ δεν θα γίνουν παιχνίδια αύριο στη Λευκοσία για τον νεόφυτο Χανδριώτης. Μένουμε στο μπάσκετ, καθώς η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κοινοποίησε σήμερα το σκεπτικό της για τις αποφάσεις που έλαβε για τον Προμηθέα Πάτρας και τον Βαγγέλη Λιόλιο και έστειλε τη γνωμοδότησή της σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές αλλά και στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, ο οποίος θα βγάλει τις δικές του αποφάσεις. Οι αποφάσεις του δικαστή θα είναι εφέσιμες από όποια πλευρά κρίνει ότι αδικείται. Η παρουσίαση των σχεδίων για τη νέα Τούμπα, η οποία θα έχει χωρητικότητα 35.000 θεατών, έγινε σήμερα με την υποβολή της οικοδομικής άδειας να ακολουθεί μέχρι το τέλος του έτους. Τα έργα αναμένεται να αρχίσουν το καλοκαίρι του 2027 και εφόσον όλα κυλήσουν βάσει του χρονοδιαγράμματος, τότε το γήπεδο θα είναι έτοιμο μετά από 40 μήνες. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο 30χρονος διεθνής κογκολέζος επιθετικός Σιμών Μπανζά για να ολοκληρώσει τον ετήσιο δανεισμό του στον ΠΑΟΚ από την Αλ Τζαζίρα. Με δύο παιχνίδια για αυριανή αυλαία στην τέταρτη αγωνιστική της Super League, ο Ολυμπιακός Όφι παίζουν στις 7 το απόγευμα και η Ηρακλής. Ο Ολυμπιακός Όφι παίζουν στις 7 το απόγευμα και, και ο Ηρακλής παίζει στις 9 το βράδυ, θα σας πω σε λίγο τον αντίπαλό του. Δύο μάτς θα γίνουν και για την δεύτερη αγωνιστική στην Super League 2, καθώς Μαρκό Καλυθέα παίζουν στις 4 και Ελ Ζάκυνθος στις 6. Από τις 6 έως τις 9 το μικρόφωνο στα γήπεδα με κάλυψη των αγώνων σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και στίβο. Με τον Ατρόμητο λοιπόν είναι η αναμέτρηση του Ηρακλή που θα αρχίσει στις 9 το βράδυ. Με Μπέιλι και Πιρόλα η πρώτη αποστολή του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για το αυριανό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Όφι στο Φάλιρο, επέστρεψε ο τριαντάφυλλος Τσάπρα στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Την απόκτηση του Τάσου Χατζηγιοβάνη για έναν χρόνο ανακοίνωσε σήμερα ο Όφι, με τον 29χρονο μεσοεπιθετικό να περιλαμβάνεται στην αποστολή των Κρητών για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Την πόρτα του χειρουργείου πέρασε σήμερα ο νεοαποκτηθής Παναμέζος, επιθετικός μέσος του Ηρακλή Γιόελ Μπάρθενας και θα μείνει εκτός δράσης για σημαντικό διάστημα. Τέλος μεταγραφή και για το Βόλο είχαμε σήμερα με τους Θεσσαλούς να εντάσσουν στο ρόστερ τους τον 28χρονο διεθνή Βόσνιο αμυντικό μέσο Τζένις Μπούρνιτς. Έστανε από το εξωτερικό, Σεβίλη Βαλένθια, Ουνιόν Βερολίνου Σάλκε, Βενέτσια Φιωρεντίνα και Ρεν Μαρσέιγ παίζουν αυτή την ώρα για τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με τη δράση να αρχίζει αύριο με τον αγώνα του Ισπανικού πρωταθλήματος και την αναμέτρηση Σανταντέρ Αλαβές στις 3. Τέλος με Μουζακίτη, Καρέτσα και Κοστούλα η λίστα των 100 εκλεκτών της Τούτο Σπορτ για τον τίτλο του δημοφιλέστερου ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών στην Ευρώπη. Θυμίζουμε ότι περσινός νικητής της σχετικής ψηφοφορίας ήταν ο Χρήστος Μουζακίτης. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης Μαλισιώβας συνεχίζει την ενημέρωσή σας για μία ακόμα ώρα.
1: Ερασπόρ 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Ακούτε Ερασπορ.
7: Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Ωραία, 11 και 8 πρώτα λεπτά, 11 Ιουνίου 2026. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η προσπάθεια του Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος έφτασε μέχρι το μεγάλο ύψος 2.15. Αντιθέτως, ο Ντουμπλάντης προσπάθησε να κάνει και τον παγκόσμιο ρεκόρ. Στο τσακ το έχασε. Θα δούμε αν θα επιχειρήσει τρίτο, δεν νομίζω. Αλλά τέλος πάντων, τελειώνει η προσπάθεια στη Βουδαπέστη. Αύριο είναι η σειρά του Τεντόγλου, οι δύο κορυφαίοι Έλληνες του Στίβου που μας κάνουν υπερήφανους. Είμαστε στη διαδικασία της συζήτησης για την ελληνική διαιτησία με τον εξαίρετο φίλο και ειδικό Αριστομένη Κουτσιάφτη, πρώην Έλληνα διαιτητή. Ήμασταν στη διαδικασία να πάμε στην επόμενη ερώτηση. Πέσαμε πάνω στον Καραλή και στον Ντουμπλάτης, οπότε νομίζω τώρα είναι ευκαιρία να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Γιάννη, τον έχουμε?
8: Ναι.
7: Ωραία, λοιπόν, κλείσαμε τη φάση Παναθηναϊκός Κηφισιά. Θέλω να πάμε, θέλω το σχόλιο σου για αυτό το οποίο συνέβη στο ντέρμπι, πάλι με τον Παναθηναϊκό μέσα στις φάσεις, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, για την φάση που κατά το 90% των ανθρώπων ήταν πέναλτι το μαρκάρισμα του παίκτη του Παναθηναϊκού. Ο ΠΑΟΚ χθες ήρθε στην Αθήνα, τετραμελής η αντιπροσωπεία, και σύμφωνα με το ρεπορτάζ το οποίο μας δόθηκε, η υπεύθυνη της ΣΚΕΔ ενημέρωσαν την αντιπροσωπεία του ΠΑΟΚ ότι έλειπε το πλάνο. Το πλάνο που είδαμε άπαντες τηλεοπτικά δεν το είχε ο διαιτητής. Αυτό πώς μπορεί να συμβεί?
8: Αυτό δεν ισχύει.
7: Αχα.
8: Δεν ισχύει γιατί επειδή υπήρξε αρκετά χρόνια και της ΒΑΡ.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Τη στιγμή που που δείχνει, υπάρχει η τηλεοπτική κάλυψη,
7: ναι,
8: και αποφασίζεται να υπάρχουν replay στην αριστερή οθόνη εντός του ΒΑΡ, υπάρχει μία την οποία ελέγχει ο διαιτητής ΒΑΡ, υπάρχει και μία αριστερή οθόνη την οποία ελέγχει ο διαιτητής, ο βοηθός δηλαδή,
7: σωστό,
8: ΒΑΡ, και βλέπει το τι ακριβώς δείχνει εκείνη τη στιγμή το πρόγραμμα. Επομένως, τα πλάνα αυτά υπήρχαν και στο διαιτητή και στο βοηθό ΒΑΡ. Ο διαιτητής ΒΑΡ πιθανότατα να έλεγχε εκείνη την ώρα τη φάση, όμως τα πλάνα υπήρχαν στον βοηθό ΒΑΡ, επομένως δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι δεν υπήρχε αυτό το πλάνο. Δεν ισχύει αυτό. Όπως επίσης,
7: και ποια εξήγηση μπορεί να δοθεί γιατί δεν δόθηκε αυτό το πέναλτι?
8: Κοιτάξτε, θα σας πω. Τη στιγμή που συνέβησαν όλα αυτά, εγώ πραγματικά απόρρισα πώς είναι δυνατόν μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα να έγινε έλεγχος της φάσης. Διότι υπάρχει μια περίπτωση πέναλτι, υπάρχει μάλλον ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος βρίσκεται στο έδαφος.
7: Αν το πούμε έτσι, ναι.
8: να το πω σωστά, ναι. Από τη στιγμή που υπάρχει στο έδαφος κάποιος, αυτόματα ο διαιτητής VAR πρέπει να ελέγξει με ποιο τρόπο αυτός ο παίκτης βρίσκεται στο έδαφος. Όπως υπάρχει ένα χτύπημα εκτός φάσης, όπως έγινε. Πάντα ο διαιτητής VAR πρέπει να ελέγχει για ποιο λόγο αυτός βρέθηκε στο έδαφος. Ακόμη και αν είναι ένας τραυματισμός, ο οποίος προήλθε από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Υπάρχει μια θλάση. Όταν λοιπόν υπάρχει ένας παίκτης στο έδαφος, θα πρέπει να ελέγξει. Πόσο μάλλον όταν αυτός βρίσκεται εντός μεγάλης περιοχής. Τα 30 κάτι δευτερόλεπτα που χρειάστηκε να ελέγξει τη φάση είναι πολύ λίγα για μια τέτοια περίπτωση. Επομένως θα έπρεπε να πάρει όλες τις διαθέσεις.
7: Όλες τις λήψεις. Να πάρει και χρόνο περισσότερο.
8: Και το παράξενο, αν και μάλιστα προέκυψε από το ρεπορτάζ,
7: ναι,
8: ότι ο βοηθός, μάλλον ο διαιτητής VAR, ενημέρωσε ότι έχουμε out και όχι corner.
7: Αν είναι στη φάση αυτή, ναι.
8: Επομένως, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, όταν ο διαιτητής δώσει corner και υπάρχει out, θα έπρεπε κανονικά να εκτελεστεί out.
7: Out, βέβαια. Πλέον με την νέα ισχύουσα κατάσταση, ναι.
8: Σωστά. Επομένως, σύμφωνα με το τι αποφάσισαν διαιτητής και διαιτητής VAR, θα έπρεπε να συνεχιστεί με out.
7: Κάνε μια ανωτελεία λοιπόν.
9: Λίγο, ναι. Για να δούμε την τελευταία προσπάθεια, να σας μεταφέρω την τελευταία προσπάθεια του Ντουμπλάντη, 6-32 για παγκόσμιο ρεκόρ. Όχι, θα το χάσει. Οπότε κλείνει εδώ η βραδιά. Να σας ευχαριστήσω και να σας ζητήσω συγγνώμη
7: όλα
9: που σας διέκοψα τόσες φορές. Αλλά η δράση έχει πάντα ενδιαφέρον. Μια πολύ ωραία βραδιά. Ανανεώνουμε ραντεβού αύριο. Είναι 7 το απόγευμα με 10 το βράδυ τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport. 9 παρα 16 ακριβώς ξεκινάει ο αγώνας του Μίλτου Δελτόγλου. Ο Καραλής δεύτερος σήμερα με σπουδαίο 6-15. Καλό βράδυ.
7: Καλό βράδυ, Χρήστο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσπάθειά σου να μας μεταφέρεις τόσα συμβαίνουν στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. Λοιπόν,
8: λοιπόν, να χάσουμε το παγκόσμιο.
7: Ναι, θα το κάνει. Θα το κάνει. Θα το κάνει. Είναι τρομερός. Άρα λοιπόν.
8: Επομένως,
7: λίγο χρόνο.
8: Με τη δική τους λογική, ναι, θα έπρεπε να εκτελεστεί out και όχι corner.
7: Ναι,
8: γιατί εκτελέστηκε το corner, δεν ξέρω.
7: Ωραία, εγώ τώρα ρωτώ, είμαι κακοπροαίρετος. Είναι δυνατόν αυτοί που είναι σπουδαίοι, είναι κορυφαίοι, είναι σε υψηλό επίπεδο να κάνουν αυτά που έκαναν?
8: Εγώ, ναι, πραγματικά είναι απορία άξιο. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να πούμε κάτι άλλο. Γιατί είμαστε στην αρχή του πρωταθλήματος και αυτή η φάση νομίζω ότι θα πρέπει να προβληματίσει πολλούς. Πρώτον, είχαμε αλλαγή στο τι ακριβώς θα κάνει η ΕΠΟ σχετικά με τους Έλληνες διαιτητές σχετικά με τα ντέρμπι. Αποφασίστηκε να έρθουν ξένοι. Όταν όμως βλέπουμε αυτή την απόφαση
7: των ξένων,
8: τότε θα πρέπει να προβληματιστούμε μήπως τελικά θα έπρεπε να έχουμε έναν πολύ καλό ξένο στο VAR, μιας και στη σύγχρονη εποχή ο διαιτητής VAR είναι αυτός που
7: καθορίζει τα πάντα. Ναι.
8: Καθορίζει τα πάντα και είναι το δίχτυ ασφαλείας. Μην ξεχνάμε ότι ο διαιτητής είναι σαν ένα σχηνοβάτη, όπου ένα λάθος του, αν δεν είναι καλός και ο διαιτητής VAR, μπορεί να τον καταστρέψει, γιατί θα βρεθεί στο έδαφος, μπορεί μια καριέρα να καταστραφεί. Επομένως, σκεφτείτε το αυτό το λάθος να το έκανε ένας Έλληνας διαιτητής.
7: Άρα λοιπόν η σύλληψη της ιδέας από τον Σταύρο Μάνταλο προτετραετίας και με τον Άγγλο τον αρχιδιετή τότε, αυτό ακριβώς, ας βάλουμε τον Έλληνα και ας έχουμε έναν έμπειρο βαρίστα, πρέπει να λειτουργήσει μάλλον.
8: Θα ήταν προτιμότερο να έχουμε έναν ελίτ διαιτητή VAR.
7: Σωστό.
8: Ή να έχουμε έναν ελίτ διαιτητή VAR διαφορετικής εθνικότητας, γιατί έχουμε δει πολλές φορές οι διαιτητές από την ίδια χώρα να καλύπτει ο ένας τα λάθη του άλλου. Επομένως, ναι, αυτό θα έπρεπε να, νομίζω ότι θα πρέπει να προβληματίσει και να η ΕΠΟ από εδώ και πέρα και η Επιτροπή Διαιτησίας να αλλάξουν την τακτική τους.
7: Ωραία. Και να πούμε και κάτι άλλο. Πώς είδες τις πρώτες τρεις αγωνιστικές?
8: Νομίζω ότι τα περισσότερα παιχνίδια κλείσαν χωρίς προβλήματα. Υπήρχαν κάποια λάθη τα οποία τα περισσότερα διορθώθηκαν από το διαιτητή VAR. Αυτό σίγουρα ήταν το σημαντικότερο λάθος από των τριών αγωνιστικών.
7: Μισό λεπτό. Σε αυτό να βάλουμε και το σούτου Ταμπόρδα που κατά πολλούς είναι γκολ, πέρασε, ναι, μπάλα τη γραμμή.
8: Λοιπόν,
7: μάλλον πέρασε.
8: Υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλάνο το οποίο
7: αποτυπώνει,
8: δείχνει αλλά τη στιγμή που βρίσκεται στο έδαφος. Είναι 100% σίγουρο και από την εμπειρία μου αλλά και από αυτά που βλέπω ότι η μπάλα δεν έχει περάσει εξ ολοκλήρω. Όχι, δεν έχει περάσει.
7: Α, δεν έχει περάσει εξ ολοκλήρω.
8: Υπάρχει ένα μικρό μέρος της να βρίσκεται στη γραμμή. Επομένως.
7: Α, η περιφέρεια εφάπτεται κάποιο, ναι, σε ένα εκατοστό, σε δύο.
8: Ακριβώς, ναι. Γιατί υπάρχουν, κυκλοφορούν και κάποιες φωτογραφίες οι οποίες είναι παραπλανητικές. Μπορεί οποιοδήποτε να βάλει σε πολύ αργή κίνηση το βίντεο από του παιχνιδιού και να δει ότι η μπάλα τη στιγμή που βρίσκεται στο έδαφος υπάρχει μια μικρή επιφάνειά της, μάλλον της περιφέρειάς της, η οποία είναι πάνω στη γραμμή.
7: Ναι. Άρα λοιπόν οι πρώτες τρεις αγωνιστικές. Α, βέβαια αυτό θα ήταν ξεκάθαρο αν είχαμε την καινοτομία του.
8: Σίγουρα της γραμμής, βέβαια, από ό,τι έχουμε ενημερωθεί. Κάποια στιγμή θα μπουν οι κάμερες, όχι η τεχνολογία, αλλά θα μπουν οι κάμερες. Σίγουρα αυτές θα βοηθήσουν περισσότερο τέτοιες περιπτώσεις.
7: Ναι.
8: Να πω όμως κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Η απόφαση του γηπέδου σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί θα πρέπει ο διαιτητής VAR να βρει μια ξεκάθαρα διαφορετική άποψη, λήψη από αυτή την απόφαση που έχει πάρθει στο γήπεδο. Εάν είχε μετρήσει γκολ, πιθανότατα να μετρούσε.
7: Ναι. Άλλη φάση άξιας συζήτησης που να μην την ξεχάσουμε στις πρώτες τρεις αγωνιστικές δεν νομίζω να έχουμε.
8: Εντάξει, σίγουρα νομίζω ότι αυτή που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε είναι ο τραυματισμός
7: του Ελκαμπή. Άλλη φάση για αυτή, ναι.
8: Η οποία δόθηκε πέναλτι και σωστά δόθηκε πέναλτι.
7: Κόκκινη κάρτα γιατί δεν δόθηκε.
8: Θα σας πω. Υπήρχαν διαμαρτυρίες για το αν θα έπρεπε να δοθεί και πέναλτι, το οποίο καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να λέγεται.
7: Βέβαια. Είπαμε.
8: Γιατί ο κανονισμός αναφέρει ξεκάθαρα και υπάρχουν οι κανονισμοί και για το δίκαιο των δύο ομάδων αλλά και για την προστασία των ποδοσφαιριστών. Δεν μπορεί λοιπόν κανείς να πει ότι δεν κινδύνευσε η σωματική ακεραιότητα του ποδοσφαιριστή όταν μπαίνει υγιής και μετά από ένα παράτολμο άλμα του τερματοφύλακα, το οποίο μάλιστα συνηθίζεται από όλους τους τερματοφύλακες, απλά δεν έτυχε να υπάρχει κάποιος τραυματισμός. Προφανώς ο τερματοφύλακας δεν ήθελε να τραυματίσει τον.
7: Όντως, αλλά ήταν το μαρκάρισμα του επικίνδυνο.
8: Ήταν γιατί έπεσε με όλο το σώμα στα πόδια του αντιπάλου το οποίο έτρεχε. Προφανώς κόλλησε στο έδαφος, γιατί το ανέφερε και εκείνος ότι κόλλησε στο έδαφος.
7: Και έγινε ζημιά.
8: Όμως ήταν ένα ρυψοκίνδυνο μαρκάρισμα. Θα ήταν κόκκινη κάρτα εάν πήγαινε με κάποια από τις τάπες. Ο τερματοφύλακας πήγε να μπλοκάρει την μπάλα, να αποκρούσει την μπάλα.
7: Νομίζω όμως αυτό ήταν ότι εφόσον ήταν με τα χέρια, σπάνια δίνονται κόκκινη κάρτα όταν πέφτει ο τερματοφύλακας με τα χέρια. Άσχετα αν είναι επικίνδυνο και για αυτόν. Έτσι, είναι επικίνδυνο και για αυτόν όταν πέφτει με τα χέρια.
8: Φυσικά, το αναφέρει ο κανονισμός ότι πολλές φορές το ρυψοκίνδυνο μαρκάρισμα μπορεί να θέσει σε κίνδυνο και τη δική σου
7: ακεραιότητα. Κλείνουμε και με αυτό. Οπότε Σαββατοκύριακο τώρα, αλλά δεν έχουμε τα μεγάλα μάτς, άρα
8: υπάρχει το ΠΑΟΚ
7: Άρης με Ιταλό.
8: Σημαντικό ντέρμπι, ναι. Αλλά όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά για τις ομάδες.
7: Δεν γνωρίζουμε
8: και
7: γιατί
8: όλα
7: οι φάσεις,
8: με σοβαρότητα. Ναι,
7: δεν γνωρίζουμε γιατί οι φάσεις θα παραχθούν. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, μας κρατά πάντα σε εγρήγορση. Λοιπόν, ωραία.
8: Ξέρει άλλωστε και ο κανονισμός ότι η ομορφιά του ποδοσφαίρου είναι και αυτή η συζήτηση που γίνεται πολλές φορές και για τη διαιτησία.
7: Τώρα και μια εντρικαδόρικη ερώτηση ενός ακροατή. Λέει, οκ, πέναλτι ήταν αυτό που ήταν ο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, αλλά γιατί τέτοια επιμονή? Αν ήταν ο Ολυμπιακός ΑΕΚ θα γινόταν τόσος δώρος? Εντάξει, το βλέπει ο φίλος από την πλευρά του, προφανώς είναι Παναθηναϊκός.
8: Αυτό είναι πολύ εύκολο να απαντήσει κάποιος, διότι οι μεγάλες ομάδες μέσα εισαγωγικά, αλλά και στην κυριολεξία, διότι έχουν πάρα πολύ
7: κόσμο, πάρα
8: φιλάθλους. Υπάρχει μεγαλύτερη συζήτηση γιατί υπάρχουν περισσότεροι που μιλούν γι' αυτό.
7: Ενδιαφέρονται γι' αυτό, ναι.
8: Οι λιγότεροι φίλαθλοι μιλούν λιγότερο γιατί είναι λιγότεροι και προφανώς έχουν και μικρότερη πρόσβαση στα μέσα.
7: Ωραία, οπότε καλώς να έρθεις πάλι στην Αθήνα, καλώς να συζητήσεις, καλώς να αναζητήσεις φάσεις για τη διαιτησία, να μας βοηθάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό Σαββατοκύριακο.
8: Να είστε καλά, να είστε καλά.
7: Αυτό ήταν ο Αριστομένης Κουτσιάφτης από την Άρτα που μας έδωσε τα φώτα του και ο φίλος μου ο Κωνσταράκης τώρα θα μας δώσει τα φώτα του σε λίγο τραγούδι, γιατί πολύ μιλάμε αλλά τώρα διόφωνο είναι συνδεδεμένο με την μουσική. Λοιπόν, και μετά θα πω ένα ακόμη γνωμικό του ωραίου ακροατή του Τζίμι.

Λοιπόν, η ώρα είναι 10:26, φίλες και φίλοι. Παρασκευή 11 του Σεπτέμβριου 2026. Ιερά Σπόρα 101,8 με τη Βιβίνη Κολοπούλα απέναντί μου και τον Γιάννη Κωνσταράκη. Με τον Δημήτρη Μαρισιώβα και θα μάζει μαζί μέχρι και τα μεσάνυχτα. Να πούμε ότι ο Καραλής τελικά είναι δεύτερος με το 2-15 το οποίο κατάφερε να πετύχει, αλλά ο Ντουμπλάντης ήταν καλύτερος. Νίκησε στη Βουδαπέστη. Αύριο περίπου στις 9 είναι η σειρά του Μίλτου Τεντόγλου. Ενώ έχουμε και την ολοκλήρωση των αγώνων μπάσκετ και του Ολυμπιακού και σε λίγο θα έχουμε ενημέρωση, ένα συνολικό σχόλιο για το τι συνέβη σήμερα στο μπάσκετ με το φιλικό του Άρη, του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Τζίμι συνεχίζει τα ωραία του οικονομικά σήμερα. Εκείνος που δεν έχει γίνει τέλειος έχει ακόμη εσωτερικό πόλεμο. Για λίγο βρίσκει ανάπαυση και σε άλλη ώρα βρίσκεται σε πόλεμο και θλίψη. Ο Σάκης μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα βγάζει τον καλύτερο του εαυτό όσον αφορά τον Παναθηναϊκό. Μετά από τόσα χρόνια πίεσης ζητάει να μην είναι αυστηρός ο κόσμος, να μην ασχολείται ιδιαίτερα με τα σφυρίγματα τα διαιτητικά και ήθελε να βάλει και 6 γκολ στον ΠΑΟΚ.

Εν τω μεταξύ η Σάλκε δέχτηκε γκολ στο 96 από την Ουνιόν. Απομένουν 1-2 λεπτά και 1-2 είναι. Προηγείται η Σάλκε μέσα στο Βερολίνο. Η Μαρσέ κοιτάται 1-0 από τη Ρεν, ενώ παραμένει το στήρο 0-0 σε Βίλη Βαλένθια. Και στην Ιταλία η Φιωρεντίνα μετά από 3 ήττες στις πρώτες αγωνιστικές, αν δεν κάνω λάθος, θα κάνει την πρώτη νίκη απέναντι στην ομάδα που έχουν βάλει τον καλύτερο σε αυτό, τα αδέρφια Φιλιππάκου, που έχουν και την Καλυθέα, στην θαυμαστή Βενετία. Βενέτσια Φιωρεντίνα 1-3 στο 81. Εν τω μεταξύ στην Champions πρέπει να συνηθίσουμε τη West Ham του Μαυροπάνου. 4-0 τη Rexham, που είναι σε χέρια Αμερικανών επενδυτών. Να δούμε τι κάνει ο δικός μας, ο Ντίνος. Να το σημείο, σκόραρε στο 48 ο Υπηρώτης. 3-0, το 3-0 το έκανε ο Μαυροπάνου. 4-0 είναι η West Ham που υποβιβάστηκε και παίζει στην Champions. Ενώ στην γειτονική Αλβανία, Σκεντέρμπεου, στην Κοριτσά με την ομάδα των Τυράννων, 1-1 τελικό. Στο μάτς της Γερμανίας έχουμε καθυστερήσει τουλάχιστον 12 λεπτών γιατί υπήρξε τραυματισμός διαιτητή. Και εγώ θα δώσω τώρα την πάσα μου στον Γιάννη, καθώς υπάρχει η ενημέρωση, η μονόλεπτη ενημέρωση πολιτικών ειδήσεων από το Earth News.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εκτροχιασμός τρένου στην Βόρεια Γαλλία. Περίπου 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από εκτροχιασμό.
0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εκτροχιασμός τρένου στην Βόρεια Γαλλία. Περίπου 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά.

0: Γνωρίζω ότι την Κυριακή θα παραστεί στις επίσημες επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Ακριτικού νησιού. Μήνυμα ανασύνταξης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ενότητας της αριστεράς και ανάγκης για την μεγάλη συνάντηση των προοδευτικών δυνάμεων έστειλε από την Θεσσαλονίκη η Ρένα Δούρου. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε απόψε ότι μη επανδρομένα αεροσκάφη που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για τη χθεσινή επίθεση στον πετρελαιοπόγο Ανατολής Δύσης, ο οποίος έκλεισε προσωρινά λόγω της επίθεσης. Μεταβολή του καιρού από αύριο με βροχές αρχικά από τα δυτικά και τα βόρεια και σταδιακή επέκταση στην υπόλοιπη χώρα. Έως 34 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 30 στην Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
1: Ερασπορ 101,8.

0: Τελευταία σελίδα με τη Βιβή Νικολοπούλα απέναντί μου και τον Γιάννη Κωνσταράκη στα 3,5 μέτρα. Αλλά ήρθε η ώρα να ρίξουμε και μια ματιά στο μπάσκετ, το οποίο είναι στην τελική του ευθεία για την είσοδο των ομάδων στις επίσημες υποχρεώσεις. Και σήμερα είχαμε μια πλούσια δράση. Να καλησπέρισω τον Ανδρέα Φούντα, τον συνάδελφο, τον οποίο βρίσκεται και διαβάζεται στο ERT Sports, το αθλητικό site της ERT. Ανδρέα, καλώς ήρθες. Συγγνώμη για την απόσταση. Εντάξει, περπάτησες και πολύ.
1: Πάρα πολύ. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Μ' αρέσει πολύ αυτή η ώρα, να σου πω την αλήθεια. Να μιλάμε με τους ακροατές.
0: Να σε εντάξω.
1: Τελειώνει η μέρα, τελειώνει η δράση. Οπότε, ό,τι θες, μπορούμε να συζητήσουμε και έχουμε... να ανακεφαλαιώσουμε.
0: Και έχουμε όλη την ημέρα. Θέλω μόνο να επικεντρώσουμε στο μπάσκετ. Είχαμε σήμερα τον Άρη, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Οπότε. Να πούμε τα αποτελέσματα καταρχάς.
1: Φυσικά, θες να ξεκινήσουμε με Άρης Μακάμπι 87-92 στην Κύπρο. Στην Κύπρο είναι και ο Ολυμπιακός στο τουρνάνο Όφτος Χανδριώτης 89-87 νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα. Και Παναθηναϊκός ΑΕΚ στη Ρόδο 78-56. Όπως θες, ξεκινάμε.
0: Ναι, να ξεκινήσουμε από τον Άρη.
1: Ολοκληρώθηκε από τον Άρη, λοιπόν.
0: Η ερώτηση είναι: η Μακάμπι παίζει Euroliga. Ενώ ο Άρης θα παίξει
1: Eurocup.
0: Άρα υπάρχει μια διαφορά. Φάνηκε σήμερα.
1: Θα έλεγα ότι φάνηκε σε αρκετά σημεία του αγώνα, ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε και στο πρώτο ημίχρονο. Έμοιαζε λίγο πιο έτοιμη η Μακάμπι. Ο Άρης φυσικά έχει το ρόστερ το οποίο ίσως για κάποιους μπορεί και να ξεφεύγει από τα επίπεδα του Eurocup, αλλά και η Μακάμπι είναι δυνατή. Είναι καλοφτιαγμένη ομάδα κάθε χρόνο με τον coach Κάτας. Τη βλέπουμε να κάνει πράγματα και ήταν πολύ καλή στη μεγαλύτερη διάρκεια. Μια αντεπίθεση του Άρη στο τέλος πήγε να το γυρίσει το παιχνίδι, έκανε ένα πάρα πολύ καλό φινάλε. Αλλά βρήκαν μεγάλα σουτ και οι Ισραηλινοί. Έτσι, να πούμε λίγο για τους πρωταγωνιστές, με τον Ντιμητρίγεβιτς που ήταν εξαιρετικός για τον Άρη και σε σκοράρισμα με 15 πόντους και σε δημιουργία με 9 assist. Και ο Ρόμπινσον Έρλ είχε 11 rebound. Τους περιμένουμε πάρα πολύ αυτούς τους δύο μέσα στη σεζόν να κουβαλήσουν στον Άρη. 12 πόντοι με 4 στα 4 τρίποντα για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, που φαίνεται ότι έχει επιστρέψει πάρα πολύ δυνατός. Τον είδαμε και με την εθνική να υπερβάλλει αυτόν για να παίξει και πλέον προσεγγίζει το 100% του. 11 ο Τολιόπουλος και 10 με 8 rebound ο Τζέιλ Ντέλ. Και είχαμε και απουσίες. Απουσίες είχαν όλες οι ομάδες, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Δεν είχε ο Βασίλης Πανούλης, ούτε Πουλιανίτη, ούτε Μοκόκα, Τανούλη, Γιώβιτς. Η Μακάμπι δεν είχε τον Ντάνιελ Τάις. Έχει αρκετό βάθος στους ψηλούς. Λοιπόν, γενικότερα είναι ωραία ομάδα.
0: Για να μαθαίνουμε κιόλα, να θυμάσαι κι εσύ. Ο Πουλιανίτης, τον μπαμπά του, τον είχε δει?
1: Δεν τον είχα δει. Όχι, δεν τον είχα δει.
0: Ξέρεις ότι είναι φοβερός καμεραμέν.
1: Αλήθεια, ε.
0: Και ξέρεις ότι τα τρίποντα τα έβαζε σαν στραγάλια.
1: Ναι, κάτι έχω ακούσει, αλλά δεν ξέρω.
0: Καταγωγή από τα Τρίκαλα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και νομίζω, και ότι υπάρχει, και ο άλλος αδερφός τώρα της οικογένειας Πουλιανίτη είναι στα Σπάργανα και στο μπασκετάκι. Καλός παίκτης κι αυτός. Το αρέσει το τρίποντο. Λοιπόν, ο Άρης έχασε λοιπόν, αλλά είναι προετοιμασία και έχει πολύ δρόμο ακόμη. Το Ρώσα, ο Άρης το κλεισέ.
1: Ναι. Και από το παραπάνω. Με την, ουσιαστικά η τελευταία ανακοίνωση ήταν αυτή του Θανάση Αντετοκούνμπο. Και...
0: αυτό ήταν μια μεταγραφή που την ξέραμε όλοι εδώ και
1: μήνες. Ναι, υπήρχε στον Άρη αυτό το πράγμα όλο το καλοκαίρι, όπου ξέραμε ότι απέκτησε ένα παίκτη και ένα μήνα, ενάμιση μετά τον βλέπαμε να ανακοινώνεται.
0: Μην ξεχνάμε ότι ο Γιάννης είναι φίλος με τον Σιαό, όπως το λένε το παλικάρι αυτό.
1: Ενδεχομένως
0: να συνεργάζονται και επιχειρηματικά σε άλλους τομείς. Οπότε ξέραμε ότι προς τα εκεί η οικογένεια του Κούπου θα συνδράμε και συνέδραμε. Λοιπόν, φεύγουμε από τον Άρη, πάμε στο ντέρμπι που τελείωσε νωρίτερα. Είχαμε την πρώτη επίσημη εμφάνιση στον πάγκο του Ζέλικο. Παναθηναϊκός ΑΕΚ με νίκη.
1: Α, ντέρμπι το λες.
0: Ελικό
1: ντέρμπι. Ελικό ντέρμπι, πράγματι. Εντάξει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός, χωρίς να είναι απόλυτα έτοιμος και με τις σημαντικές απουσίες του που θα τις αναφέρουμε, νίκησε με 78-56. Ήταν και οι δύο ομάδες ελλειπείς. Αυτό δεν μας έδωσε την ευκαιρία για πάρα πολλά συμπεράσματα. Ωστόσο, έχουμε και εξωαγωνιστικά στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον
0: για το θέμα Σανέλα.
1: Για το θέμα Σανέλ, φυσικά.
0: Για πες.
1: Καθώς εκεί στην έναρξη του δευτέρου μηχρόνου, οι οπαδοί της ΑΕΚ αποφάσισαν να αποχωρήσουν από το κλειστό της Καλλιθέας στη Ρόδο και έδειξαν έτσι τη διαμαρτυρία τους. Είναι αλήθεια γνωστό ότι μερίδα σημαντική των οπαδών της έχει δυσαρεστηθεί από την απόφαση να παραχωρηθεί στον Ολυμπιακό η Σανέλ Αρένα για τα εντός έδρας παιχνίδια του για ένα μεγάλο κομμάτι της ερχόμενης σεζόν. Οπότε γίνονται τέτοιες κινήσεις. Διαμαρτυρίας προς τη διοίκηση, θα μπορούσαμε να πούμε.
0: Δεν ξεκινά καλά η ΑΕΚ.
1: Είναι λίγο δύσκολη η σεζόν όπως ξεκινάει και με την τρομερή ενίσχυση Άρη και ΠΑΟΚ. Θα δούμε πώς θα κυλήσει η σεζόν στην ΑΕΚ. Να αναφερθούμε έχει και αυτό το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον και σε δηλώσεις του Γιαννούλη Λαρετζάκη μετά το παιχνίδι στο Action 24 από όπου μεταδόθηκε.
0: Ναι.
1: Και ο Λαρετζάκης είπε αρχικά ότι καταλαβαίνει τον κόσμο της ΑΕΚ, αλλά ήταν πολύ ιδιαίτερο το γεγονός ότι απολογήθηκε στους φίλους της ομάδας για μια χειρονομία που είχε κάνει παλαιότερα ως παίκτης του Ολυμπιακού.
0: Το είχε κάνει, ναι.
1: Μια άσεμνη χειρονομία, λέει, δεν μου άρεσε καθόλου. Ήταν κάτι που έκανα πάνω στους φυγμούς και στην πίεση του αγώνα. Πάντα παίζω για το σήμα, πάντα παίζω για την ομάδα μου και θέλω να νικάω. Αυτό θα
0: έκλεισε,
1: κάνω.
0: Έκλεισε την εκκρεμότητα.
1: Και στη νέα μου θητεία με την ΑΕΚ, φυσικά είπε: του σέβομαι, έχω παίξει για την ομάδα.
0: Μπράβο, μπράβο του.
1: Όχι, ήταν ωραίο αυτό.
0: Πρέπει να ζητάμε συγγνώμη, φιλάθλια.
1: Θέλησε να μιλήσει με το καλημέρα ουσιαστικά τη παρουσία του, να το κλείσει το θέμα και πολύ καλά έκανε.
0: Οι αποσύρες του Παναθηναϊκού είναι ο Χέις Ντέιβις, ο Ναν, ο Ρογκαβόπουλος και ο Φαλ αυτή.
1: Σλούκας επίσης, αν και τον περιμένουμε το Σλούκα, ναι, να είναι έτοιμο πόλεμος, θα δούμε κατά πόσο έτσι, κοντά στο 100% του στο ξεκίνημα της EuroLeague. Ναι, αυτή που ανέφερες και ο Γιάννης Κουζέλογλου βέβαια, οπότε καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για τουλάχιστον 5 απουσίες κομβικές στο rotation, οι 4 εκ των οποίων πιθανότατα δεν θα είναι διαθέσιμοι παίκτες, συγγνώμη, ούτε στην πρεμιέρα της EuroLeague με την Παρή.
0: Ερώτηση, υπάρχει τοποθέτηση πρώτη, η επίσημη τοποθέτηση του Ομπράντοβιτς μετά τον αγώνα, κάποιο
1: ήταν
0: σχόλιο?
1: Ήταν πολύ λιτός. Λέει, υπήρξαν θετικά, πραγματικά επειδή γράφαμε και μέσα
0: θετικά
1: τις δηλώσεις.
0: Θετικά και αρνητικά.
1: Λέει, υπήρξαν θετικά και αρνητικά. Θέλουμε να δίνουμε τα πάντα για αυτούς που μας υποστηρίζουν, να βελτιωθούμε. Οπότε νομίζω είναι σε τέτοια διαδικασία ο coach ο Μπράντοβιτς στο να πάρει αυτή.
0: Είναι νωρίς, ναι. Ερώτηση, Ντράγκαν είπε κάτι, όχι, Σάκοτα?
1: Δεν έχω, όχι, νομίζω πως είμαι σχεδόν σίγουρος, μην εκτεθούμε.
0: Τι θα πει Ντράγκαν, τι θα πει ελληνικά, ξέρεις, μετάφραση, αγαπητός.
1: Αγαπητός.
0: Και είναι όντως αγαπητός ο coach.
1: Εντάξει,
0: και έχει προσφέρει τα πολλά στο ελληνικό μπάσκετ. Λοιπόν, πάμε στον Ολυμπιακό απέναντι στον Αστέρα που παρότι ήμουν σε διακοπές, νομίζω ότι αυτοί ξαναπαίξαν προσφάτως.
1: Φυσικά. Μας άγχωσε και μέσα το παιχνίδι που το βλέπαμε για το πώς θα το γράψουμε, γιατί είχε τρομερή εξέλιξη στο τέλος.
0: Ναι.
1: Πριν από λίγες μέρες στην Κρήτη, ο Ολυμπιακός είχε νικήσει λίγο πιο εύκολα, 87-77, και είχε πάρει το τουρνουά το φιλικό. Τώρα στην Κύπρο, στον Νεόφυτος Χανδριώτης, είδαμε έναν πιο αγριεμένο, να το πούμε έτσι, Ερυθρό Αστέρα, αλλά και έναν Ολυμπιακό με τον Σάσα Βεζένκοφ στη σύνθεσή του, χωρίς Ντόρσε και Παπα-Νικολάου ήταν σήμερα Ολυμπιακός. Ήταν ένα πραγματικά απολαυστικό φιλικό. Νομίζω ότι όσοι το παρακολούθησαν δεν θα έχουν αντίρρηση ότι ήταν τελείως διαφορετική προσέγγιση των ομάδων. Δηλαδή, είδαμε ένα παιχνίδι που θύμισε EuroLeague. Κατ' εμέ, σε πολλά σημεία και στο επιθετικό κομμάτι, που οι δύο ομάδες ήταν εξαιρετικά παραγωγικές. 89-87 τελείωσε το παιχνίδι, όπως λέγαμε και νωρίτερα. Αλλά και γενικότερα, μετά από ένα σημείο και ιδιαίτερα προς το κλείσιμο, είδαμε πάρα πολλές επαφές, πολύ μπασκετικό ξύλο, πολύ θέληση για τις δύο ομάδες να νικήσουν ουσιαστικά. Φυσικά δεν μπορούμε παρά να ξεχωρίσουμε το τρομερό κρεσέντο του Βεζένκοφ στο τέλος. Γενικά ο Ερυθρός είχε τον έλεγχο και το προβάδισμα στη μεγαλύτερη διάρκεια, αλλά είδαμε τον Βεζένκοφ από το 83-87 και έπειτα στο φινάλε να παίρνει ένα goal foul με προσωπική ενέργεια εντυπωσιακή και μετά απλά αποφασίζει στο transition, στον ευνηδιασμό του Ολυμπιακού, να σταματήσει για ένα τρίποντο που λίγοι μπορούν να βάλουν με αυτόν τον τρόπο. Έκανε το 89-87 και στο τέλος, στις τελευταίες κατοχές, ο Ερυθρός Αστέρας ανανέωσε πολλές από αυτές και πρέπει να έχει τουλάχιστον 4-5. Τουλάχιστον, μην είμαστε υπερβολικοί. Κάπου στα 4-5 σουτ, πολλά εκ των οποίων ήταν ελεύθερα, τρίποντα και από καλούς σουτέρ. Έχασε ο Νουόρα, έχασε ο Μπόλγουιν στην εκπνοή ουσιαστικά, εντάξει, με πολύ πίεση χρόνου. Και έπαιξε μια τρομερή άμυνα ο Μοντέρο στον Κρις Τζόουνς, μια πολύ ωραία μονομαχία.
0: Πώς πήγε αυτός ο τύπος?
1: Πήγε καλά.
0: Κυρίως θέλω να σου πω, ο ρόλος του ήταν αυτός που είχε στη Βαλένθια?
1: Νομίζω
0: ήταν
1: ότι
0: λίγο πιο εντός σεταρισμένο παιχνίδι, γιατί αυτό θέλει ο coach Μπαρτζό.
1: Κοίτα, επειδή ανοίγεις πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα, με να αρχίσουμε να μιλάμε για τον συγκεκριμένο παίκτη, νομίζω ότι τις περισσότερες φορές η επιρροή του μπορεί να μην αποτυπωθεί και στα στατιστικά, γιατί είναι ένας παίκτης που από μόνος του συγκεντρώνει πάρα πολύ βαρύτητα, να το πούμε έτσι, μπασκετικά στην αντίπαλη άμυνα. Ναι, σήμερα στατιστικά ήταν άλλοι παίκτες που ξεχώρισαν, να πούμε την αλήθεια. Ο Βεζένκοφ σταμάτησε.
0: Πώς το βλέπεις ότι μπορεί να ενταχθεί στο παιχνίδι του Μπαρτζόκα?
1: Αν
0: πρέπει να προσπαθήσει αυτό.
1: Στην προσωπική μου άποψη, 100%. Δηλαδή, αυτός ο γκάρ τώρα είναι game changer τελείως για τον Ολυμπιακό. Και
0: αλλά πρέπει να του δώσει και ο κόσμος την ελευθεριότητα, ναι, να κάνει και κάτι παραπάνω.
1: Σαφέστατα, και
0: δεν μπορεί
1: ότι
0: να είναι μέσα σε ένα πλαίσιο, ε.
1: Νομίζω ότι θα τη δώσει αδιαμφισβήτητα και ο κόσμος.
0: Σήμερα από τον Ολυμπιακό απουσίαζε σίγουρο ο αρχηγός.
1: Παπα-Νικολάου, Ντόρση.
0: Ο Μιλουτίνοφ.
1: Μιλουτίνοφ έπαιξε. Εντάξει, για τα στάνταρ του, αρκετά, ναι, αθόρυβος. Είδαμε πολύ Hall. Ναι, δεν μπορώ να πω ότι κάποιος από τους δύο ξεχώρισε. Αντίθετα, ο Μότλι έκανε ζημιά στην γραμμή των ψηλών του Ολυμπιακού με 15 πόντους. Ο Βεζένκο σταμάτησε στους 22. Το είπε και μετά το παιχνίδι ότι δεν είμαι ακόμα στο 100%. Βέβαια, ήταν πάρα πολύ καλός, επιθετικά ειδικά, αλλά είπε και ο ίδιος ότι πρέπει να παίξω όπως είμαι αυτή τη στιγμή και θα βρω το 100% της ετοιμότητάς μου. Είχε μείνει έξω από τα προηγούμενα φιλικά. Ο Φουρνιέ είχε 16 και δείχνει να έχει τρομερά πατήματα. Πράγμα που ίσως να μην ίσχυε πέρσι τέτοια εποχή, γιατί μπορεί να κάνει αυτό το απίστευτο κλείσιμο στη σεζόν, αλλά δεν ξεκίνησε με παρόμοια φόρα. Τώρα δείχνει σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Σε λίγο θα κλείσει και τα 34 του ο Γάλλος, σε λίγο καιρό. Mm-hmm. Ναι, και γενικότερα είδαμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ο Μακιντάιρ είχε 11, έβαλε σημαντικά σουτ για να μείνει Ολυμπιακός κοντά.
0: Απέναντι στην παλιά ομάδα,
1: Φυσικά, ναι, ήταν και αυτό.
0: Τώρα θέλω να δω, για να κλείσουμε. Ο ΠΑΟΚ παίζει αύριο.
1: Με την Μιλάνο, ναι.
0: Euroleague.
1: Φυσικά.
0: Οπότε είναι ένα καλό τεστ.
1: Με Μιλάνο,
0: για τον Κέρι.
1: Moses Wright, πολύ ωραίο τεστ. Πολύ ωραίο τεστ.
0: Για δοκιμάζει για τις δυνάμεις του.
1: Εννοείται.
0: Οπότε δεν έχουμε κάτι άλλο. Καταρχάς δεν είχαμε τραυματισμούς.
1: Νομίζω ότι τη σημερά τα καλύψαμε. Ναι, δεν είχαμε κάποιο νέο απρόπτο. Πέρα από όσα εξωγωνιστικά αναφέραμε για το ΕΝΑΚ και το παιχνίδι εκεί με τον Παναθηναϊκό στη Ρόδο.
0: Ωραία. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν θα σα συμπληρώσει κάτι πριν σε αποχαιρετήσω.
1: Όχι, και εγώ να σε ευχαριστήσω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Ανδρέας Φούντας. Τον διαβάζετε στο airsports.gr, φίλες και φίλοι. Πάμε να δω κάποια μηνύματα. Ο Δημήτρης Ολούζης μου στέλνει ένα τραγούδι. Θα το ψάξουμε. Θα το ψάξουμε. Τώρα πάω στον Αποστόλη, ο οποίος αναφέρεται. Και μεγάλο μήνυμα, ρε Αποστόλη, για να δω. Αυτό για το πέναλτι που είπε ο κ. Κουτσάβης, να το πείτε, λέει, που έλεγε πιο πέναλτι. Χθες στην εκπομπή που υπήρξε τέτοια συζήτηση, δεν υπάρχει πέναλτι. Ναι, μάλιστα. Γιατί δεν λέω ψέματα, ναι. Και τελική ήταν, δεν άκουσαν κάτι. Έλα, Αποστόλη, να σου πω κάτι όμως. Είναι και όλη τη μέρα το πρόγραμμα. Καταρχάς, όλοι δεν μπορούμε να ακούμε όλη μέρα και δεν μπορούμε να ξέρουμε όλη την προσωπική τοποθέτηση του κάθε συναδελφού. Άλλωστε, είναι μια προσωπική τοποθέτηση. Δεν πάει να πει ότι είναι θέσφατο. Και εγώ δεν μπορώ να πω κάτι. Απόψη μου, φυσικά μπορεί να είναι και λάθος. Δεν μπορεί να είναι αυτό που λέω πάντα να είναι σωστά. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά αυτό δεν το γνώριζα, Αποστόλη μου, όλο το story αυτό που ανέφερες. Ο Δημήτρης μας δίνει μια πάσα, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε, Δημήτρη, για την Χάρη Αλεξίου, αλλά αν δεν το προλάβω σήμερα, θα το προλάβω την Κυριακή, Δημήτρη μου, στο υπόσχομαι, που θα είμαστε μαζί στις 12, το φύγε. Λοιπόν, για να δούμε κάτι. Οπότε θα είμαστε ωραία με τον κύριο Λούζη αργότερα. Να δώσω τώρα εγώ και τελικά, γιατί έβαλε και έκτο γκολ η West Ham, έβαλε και άλλο γκολ η Φιωρεντίνα. Βενέτσια Φιωρεντίνα, τελικό 2-4. West Ham Wrexham 6-0. Διανύουμε λεπτά των καθυστερήσεων. Έχουμε ένα γκολ της Σεβίλης απέναντι στη Βαλένθια, ήταν στο ΒΑΡ, να δούμε αν έχει κατοκυρωθεί. Μεγάλη υπόθεση αυτή για την ομάδα του Βλαχοδήμου, που είναι μια άλλη ομάδα από αυτή που είχαμε συνηθίσει κάποτε, για την ωραία Σεβίλη. Το γκολ πρέπει να ισχύει με τον Ιγκλέσιας, ισχύει Κοχορασβίλη ο Γεωργιανός στην ασίστ. Έτσι λοιπόν έχει διαμορφωθεί στο 83 το Σεβίλη Βαλένθια 1-0. Θυμίζουμε νωρίτερα, ούτε Μαρσέη ξεκίνησε καλά όπως και η Παρί. Έχασε στη Ρεν Μαρσέη 1-0. Ουνιόν Σάλκε 1-2. Βενέτσια Φιωρεντίνα 2-4. West Ham είπαμε Wrexham 6-0. Είναι τα αποτελέσματα στα καλά παιχνίδια της Παρασκευής.

Έχουμε και ένα ακόμη μήνυμα από τον Αυγερινό. Ωραίο το μήνυμά του, να σε καλά, καλό βράδυ. Ενώ ο Τζίμι συνεχίζει, έχει σήμερα μεγάλο κέφι, καθώς λέει ότι η ευχή δεν χρειάζεται ορισμένη στάση, ορισμένους τόπους και καιρούς, αλλά γενναίο και νυφάλαιο φρόνημα. Και με αφορμή αυτό που συνέβη με τον αγαπημένο Γιώργο Μαζονάκη, να υπενθυμίσουμε ότι η ζωή είναι λίγη με γιώτα έτα και λίγη με ήττα εψιλον γιώτα, ότι η αλήθεια υπάρχει, το ψέμα πρέπει να το κατασκευάσεις. Και για τους θανάτους και την πολλή εργασία που κάνουν πολλοί, η τέχνη μακρά ακόμα, ο βίος βραχής.

Ενώ Αποστόλης διαρωτάτε, ναι, όχι, δεν είσαι ψεύτης. Άκουσες κάτι, το κατέγραψες, το απέστειλες, έγινε συζήτηση. Κάποια παιδιά δεν το γνώριζαν, δεν μπορούν και αυτοί να ακούνε. Νομίζω ήταν κακό το timing. Όλα προχωράνε, όλα πρέπει να τα αφήσουμε πίσω. Δεν πρέπει να μένουμε σε λεπτομέρειες. Είσαι πιστός ακροατής, συνέχισε.

Είπαμε Δημήτρη, την Κυριακή θα ξαναπούμε στις 12 το βράδυ που θα έχουμε και όλα τα παιχνίδια της αγωνιστικής με το Γιάννη, οπότε θα μπορέσουμε να έχουμε το τραγούδι και αυτό που ζήτησες, το Φύγε της Χάρης Αλεξίου. Θα κλείσουμε την εκπομπή με το τραγούδι για τον Αδαμαντίδη, ένα πολύ καλό τραγουδιστή με πολύ ιδιαίτερη φωνή και πολύ καλή φωνή, ο Θέμης Αδαμαντίδης, με το ωραίο τραγούδι «Αν πληγώσεις αετό». Θα το βάλουμε για να κλείσουμε την ωραία βραδιά. Α, το τραγούδι, ο τίτλος είναι «Αν σημαδέψεις αετό». Σαν σημαδέψεις αετό. Ποιο είναι του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ? Γελάσε. Να δώσουμε την καλησπέρα μας και στην ωραία Καρδίτσα. Πόπο, πέμπτο δημοτικό μας θυμίζει τα ωραία μας χρόνια στο πέμπτο δημοτικό. Χρήστο, πέρασα από το πέμπτο δημοτικό την προηγούμενη εβδομάδα. Τι ωραία το έχουν φτιάξει τώρα. Βαμμένο, ντυμένο, ωραία χρώματα κτλ. Γιατί είχα να το δω πάρα πολλά χρόνια. Την καλησπέρα μου και στο Χρήστο Πρίτσα, στην ωραία Καρδίτσα. Η αναγέννηση η οποία είναι στον δρόμο, ενδεχομένως να είναι ήδη στη Σύρο. Γιατί την Κυριακή παίζει το παιχνίδι με την Λασίρου και νομίζω ότι μπορεί να κάνει το διπλό. Μετά την ισοπαλία μέσα στη Λάρισα την πρώτη αγωνιστική, συνεχίζεται και Super League 2. Να είστε συντονισμένοι στην RDO Sport, καθώς έχει τα δικαιώματα για τα επόμενα 3 χρόνια με παιχνίδι το Σάββατο και την Κυριακή. Ενώ να υπενθυμίσουμε αύριο το βράδυ στις 9 στη Βουδαπέστη, Μίλτο Σεντόγλου. Σήμερα ο Καραλής ήταν δεύτερος, μια γνώριμη θέση, αφού ο φίλος του, ο κολλητός του, ο Ντουμπλάντης, είναι πραγματικά από άλλο πλανήτη. Και λόγω ότι μπήκαμε πολύ γρήγορα στις 10 η ώρα, δεν πρόλαβα και ευχαριστώ το Σάκη μου το θυμίζει, να πούμε και καλή σχολική σεζόν. Άρχισε σήμερα το μαρτύριο των μαθητών, η δύσκολη αυτή διαδικασία, δεν είναι εύκολο να είσαι μαθητής. Μόνο και μόνο τα βιβλία που πήγα και πήρα από την Τρόικα που τα φόρτωσα ήταν πάρα πολλά. Να ευχηθώ λοιπόν καλά να πάνε όλα τα παιδιά, να καταφέρουν να μάθουν κάποια πράγματα. Η παιδιά έχει τα προβλήματά της και αν καταφέρουν την πληροφορία την οποία θα λάβουν από τους καθηγητές και τη μετατρέψουν σε γνώση, σίγουρα θα είναι κάτι που θα τους βοηθήσει στην πορεία τους. Να πούμε καλή επιτυχία στα παιδιά τα οποία θα αρχίσουν και αρχίζουν σήμερα τη γάμα λυκείου, ένα βήμα πριν το πανεπιστήμιο, και καλή υπομονή στους γονείς. Βεβαίως Χρήστο, αν θα έρθω που θα ξανάρθω, θα περάσω από τον Ηράκλητο, οπότε σε ευχαριστώ πάρα πολύ και το Σάκη που μου θύμισε την σχολική σεζόν, όλους όσοι ήσασταν συντονισμένοι. Και σήμερα πάμε στο τραγουδάκι του Αδαμαντίδη. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, θα τα πούμε εμείς την Κυριακή στις 12.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Την τελευταία φετινή τους μάχη έδωσαν χθες στο Ultimate Championship της Βουδαπέστης ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Αρμάν Ντουπλάντης. Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης μας στο Παρίσι το 2024 με επίδοση 6 μέτρα και 15 εκατοστά έμεινε δεύτερος πίσω από τον Ντουπλάντης που πέρασε τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Ο Σουηδός θρύλος του αθλήματος απέτυχε στη συνέχεια να πετύχει νέο παγκόσμιο ρεκόρ ξεπερνώντας τα 6 μέτρα και 32. Με το αριστερό πήγε χθες στη Μόντενα η εθνική μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ των Ανδρών, γνωρίζοντας την ήττα με 3-1 σετ από την Τσεχία. Κόντρα στην διοργανώτρια Ιταλία. Απόψε στις 10:05 το βράδυ, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2. Δύο διεθνή τουρνουά μπάσκετ άρχισαν χθες στην Κύπρο για τον νεόφυτο Χανδριώτης, Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας 89-87 και Άρης Μακάμπι Τελ Αβίβ 87-92, ενώ για το δεύτερο διεθνές τουρνουά Ρόδου Παναθηναϊκός ΑΕΚ 78-56. Να δούμε και τους πρωταγωνιστές στα μάτς. Στην Κύπρο, Δημητρίεβιτς και Ρόμπινσον Έρλ είχαν από 15 πόντους στην ήττα του Άρη από την Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ πρώτη σκόρερ στη νίκη του Ολυμπιακού επί του Ερυθρού Αστέρα ήταν ο Βεζένκοφ με 22 και ο Φρουνιέ με 16 πόντους. Στο ελληνικό ντέρμπι της Ρόδου, ο Φρανσίσκο με 14 και ο Ματζούκας με 11 πόντους ήταν οι κορυφαίοι σκόρερ για τον Παναθηναϊκό και ο Τσαλμπούρης με τον Λεκάβιτσιους με 11 πόντους έκαστος για την ΑΕΚ. Παναθηναϊκός Σπαρτάκ Σουμπότιτσα παίζουν σήμερα στις 7, ενώ δεν θα γίνουν παιχνίδια στη Λευκοσία για τον νεόφυτο Χανδριώτης. Σε άλλο χθεσινό φιλικό, Ηρακλής Βαλτσέα 87-82. Μένουμε στο μπάσκετ, καθώς η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κοινοποίησε χθες το σκεπτικό της για τις αποφάσεις που έλαβε για τον Προμηθέα Πάτρας και τον Βαγγέλη Λιόλιο και έστειλε την γνωμοδότησή της σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές αλλά και στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, ο οποίος θα βγάλει τις δικές του αποφάσεις. Οι αποφάσεις του δικαστή θα είναι θέσιμες από όποια πλευρά κρίνει ότι αδικείται. Η παρουσίαση των σχεδίων για τη νέα τούμπα, η οποία θα έχει χωρητικότητα 35.000 θεατών, έγινε χθες με την υποβολή της οικοδομικής άδειας να ακολουθεί μέχρι το τέλος του έτους. Τα έργα αναμένεται να αρχίσουν το καλοκαίρι του 2027 και εφόσον όλα κυλήσουν βάσει χρονοδιαγράμματος, τότε το γήπεδο θα είναι έτοιμο μετά από 40 μήνες. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη χθες ο 30χρονος διεθνής Κογκολέζος επιθετικός Σιμών Μπανζά για να ολοκληρώσει τον ετήσιο δανεισμό του στον ΠΑΟΚ από την Αλ Τζαζίρα. Με δύο παιχνίδια σήμερα η Αυλαία στην τέταρτη αγωνιστική του Super League. Ολυμπιακός, Όφι παίζουν στις 7 το απόγευμα και η Ηρακλής Ατρόμητος στις 9 το βράδυ. Δύο μάτς θα γίνουν και για την δεύτερη αγωνιστική στην Super League 2. Μαρκό, Καλυθέα παίζουν στις 4 και Ελ Ζάκυνθος στις 6. Από τις 6 έως τις 9 το μικρόφωνο στα γήπεδα με κάλυψη των αγώνων σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και στίβο. Με Μπέιλι και Πιρόλα, η πρώτη αποστολή του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για το απογευματινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Όφη στο Φάλιρο, επέστρεψε ο τριαντάφυλλος Τσάπρα στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Την απόκτηση του Τάσου Χατζηγιοβάνη για έναν χρόνο, ανακοίνωσε ο Όφη, με τον 29χρονο μεσοεπιθετικό να περιλαμβάνεται στην αποστολή των Κρητών για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Την πόρτα του χειρουργείου πέρασε χθες ο νέο αποκτηθής Παναμέζος μεσοεπιθετικός του Ηρακλή Γιώελ Μπάρθενας και θα μείνει εκτός δράσης για σημαντικό διάστημα. Τέλος, μεταγραφή και για το Βόλο είχαμε χθες με τους Θεσσαλούς να εντάσσουν στο ρόστερ τους τον 28χρονο διεθνή Βόσνια αμυντικό μέσο Τζένις Μπούρνιτς. Και στα νέα από το εξωτερικό, Ουνιόν Βερολίνου Σάλκε 1-3, Βενέτσια Φιωρεντίνα 2-4, Ρεν Μαρσέι 1-0 και Σεβίλη Βαλένθια 1-0 στις καθυστερήσεις του μάτς. Χθες για τα αντίστοιχα πρωταθλήματα, με τη δράση στην Ευρώπη να αρχίζει σήμερα με αγώνα για το Ισπανικό πρωτάθλημα και την αναμέτρηση Σανταντέρ Αλαβές στις 3. αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες για απόπειρα απαγωγής, είναι ο αρχηγός της Εθνικής του Μεξικού, Έντσον Άλβαρες, με τον ίδιο ωστόσο να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του, επισημένοντας πως θα ακολουθήσει τη νομική οδό, τέλος με μουζακίτη, καρέτσα και κοστούλα. Η λίστα των 100 εκλεκτών της Τούτο Σπορτ για τον τίτλο του δημοφιλέστερου ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών στην Ευρώπη. Θυμίζουμε ότι περσινός νικητής της σχετικής ψηφοφορίας ήταν ο Χρήστος Μουζακίτης. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Έρχεται ο Δημήτρης Καϊμάς και ο Τάσος Επιτρόπου.

0: Hera Sport 101,8. Hera Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Hera Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Hera Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
1: Ακούτε Hera Sport.

Καλημέρα, καλησπέρα. Ξημερώνει 12 Σεπτεμβρίου του 2026, είναι 12 και 16 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στην αγαπημένη σας Ερασπόρ, για ακούτε τους βραδινούς μπαλαδόρους.

πάμε πλέον σε ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο, ποδοσφαιρικά τουλάχιστον, και κάποια φιλικά, αλλά περισσότερο έχουμε δράσει στο ποδόσφαιρο με την τέταρτη αγωνιστική. Αργότερα έτσι θα κάνουμε, θα μιλήσουμε και μετά στον Επιτρόπο για να δώσουμε τα προγνωστικά που θα οδηγούν απευθείας στο κουβά. Απ' την άλλη, μια Παρασκευή με πολλά φιλικά μπάσκετ και με μια γερή δόση από στίβο, καθώς ολοκληρώθηκε στην Ουγγαρία μια έτσι σπουδαία διοργάνωση, το Ultimate Championship στη Βουδαπέστη, με τον Καραλή να μονομαχεί για ένα ακόμη αγώνα με τον Ντουμπλάντιτς. Ο Καραλής πήγε να κάνει τον μπαμ στο 6-25, δεν τα κατάφερε. Στο 6-20 το είχε να ισοφαρίσει, 6-25 εκεί έκανε δύο άλματα, το δεύτερο χαμένο, όχι καλό. Στο 6-20 για λίγο του ξέφυγε, αλλά τελείωσε μια πάρα πολύ καλή χρονιά για τον αθλητή, με πολλά πανελλήνια, όχι παγκόσμια ρεκόρ. Πάλι ένα ρεκόρ που θα μπορούσε, άμα δεν ήταν ο Ντουμπλάντιτς, να ήταν παγκόσμια, αλλά μείνει και ο ίδιος αλλά και εμείς αχάριστοι, καθώς είναι εξαιρετικός.

Εδώ παρέα με τον Ηλία Διαμάντη που κάνει κουμάντο στα κουμπάκια του ήχου μέχρι τις 2 θα πάμε μαζί και τον Δημήτρη Καϊμά στα μικρόφωνα. Στο μπασκετάκι στα φιλικά Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας ματσάρα αρχιφιλικό 89-87. Πολύ καλός και ο Άρης κόντρα στη Μακάμπη, αν και έχασε 87-92, αλλά μην ξεχνάμε ότι μέχρι προχτές υπήρχε τεράστια διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Τώρα ο Άρης έχει κάνει τα τεράστια βήματα και έχει πλησιάσει την Ευρωλίγκα και πάλεψε και στάθηκε αρκετά καλά απέναντι στην Μακάμπη. Αυτά τα δύο παιχνίδια ήταν στην Κύπρο για τον νεόφυτος Χανδριώτης, ενώ στη Ρόδο στο δεύτερο τουρνουά είχαμε ελληνική μονομαχία Παναθηναϊκός ΠΑΕΚ 78-56 και μέσα από μερικές ημέρες θα έχουμε φιλικά, είναι τα τελευταία φιλικά των ελληνικών ομάδων, καθώς ξεκινάει σιγά σιγά και Ευρωλίγκα και σιγά σιγά και το πρωτάθλημα, οπότε έτσι έχουμε τις, τις τελευταίες αγωνιστικές πινελιές. Από εκεί και πέρα, αν και είμαστε 12 Σεπτεμβρίου και δεν νομίζω πολλοί να έλεγαν ότι θα γίνει μεταγραφή, τουλάχιστον στις μεγάλες ομάδες, έχουμε τον Παναθηναϊκό που παλεύει να αποκτήσει τον Σαλάχ Εντίν, είναι παίχτης της Ρώμα, Μαροκινός, 24 ετών, αριστερό μπακ, 1,81, είναι σε προχωρημένες επαφές οι δύο πλευρές και είναι πολύ πιθανό, τώρα ξημερώνουμε Σάββατο, αλλά μέσα στο Σάββατο να έχουμε εξελίξεις. Τώρα, επόμενο βήμα είναι, επειδή λέω ότι είναι κοντά, αν θα είναι δανεικός ή θα υπάρχει ή θα αποκτηθεί με αγορά από τους πράσιμους. Φαίνεται ότι, ότι εκεί έχουν δει ότι υπάρχει πρόβλημα, οπότε θα τον αποκτήσει. Πάντως η Ρώμα τον έχει αποκτήσει το 20, το περισμένο Ιανουάριο με 8 εκατομμύρια ευρώπουλα. Ήταν και στόχος του Ολυμπιακού, όμως δεν έγινε ποτέ αυτή η μετακίνηση και είναι πολύ πιθανό αυτή η μετακίνηση στην Ελλάδα να έρθει, αλλά αντί να φορέσει τα ερυθρόλευκα να φορέσει τη φανέλα με το τριφύλι.

Είχαμε και την πρώτη μέρα στα σχολεία από το νήπιο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο. Είναι έτσι μαθητές, νομίζω, αν όχι πιο, από τους πιο σκληρά εργαζόμενους πολίτες. Πενθήμερο, στάνταρ, και με πολλές ώρες από το πρωί στο σχολείο, με ξένες γλώσσες, μία ή και δύο, με φροντιστήρια. Αυτό σημαίνει ότι έχουν ένα πολύ γεμάτο πρόγραμμα, συν το διάβασμα. Πολλές φορές τελειώνουν τα παιδιά, ειδικότερα του γυμνασίου λυκείου, αργά το βράδυ, από το πρωί, 8 η ώρα μέχρι αργά το βράδυ, σχεδόν 12ωρο, δηλαδή με περιορίες. Γι' αυτό τους χαρακτηρίζω τους πιο, όχι τους πιο, από τους πιο σκληρά εργαζόμενους πολίτες, και παλεύουν για το μέλλον τους. Μαζί τους παλεύουμε και εμείς, ενώ εμείς οι γονείς. Οπότε να ευχηθούμε να έχουν μια καλή χρονιά με λιγότερα, με ελάχιστα πρόπτα, όσο το δυνατόν ευχάριστη, γιατί έρχονται κάτι διαφημιστικά μηνύματα, περισσότερο σε mail, για το πόσο χαρούμενοι είναι που ξεκινάνε τα σχολεία, και νομίζω ότι τα στέλνουν μεθυσμένοι, έτσι, με την καλή έννοια το λέω, έτσι, γιατί δεν υπάρχει κάποιος που να ξεκινά το σχολείο και να είναι μαθητής και να είναι τόσο πολύ χαρούμενος. Μόνο αν καταπιέζεται στο σπίτι και μένει κάπου που δεν υπάρχουν άλλα παιδάκια, δεν έχει ίντερνετ, οπότε σου λέει πάω στο σχολείο για να βρω άλλα παιδιά για να παίξω. Εγώ θέλω από εσάς, όποιος έτσι θέλει, να πείτε κάποια ιδιαίτερη πρώτη μέρα στο σχολείο. Πολλές φορές αυτό είναι με αλλαγή περιβάλλοντος, να έχετε μετακομίσει οικογενειακώς, οπότε να πάτε σε ένα καινούριο σχολείο, είτε να έρθει ένας καινούριος δάσκαλος και να ήταν περίεργος, ή καθηγητής, είτε καινούριο σχολείο. Γενικότερα δεν μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να έχει γίνει πρώτη μέρα στο σχολείο και να είναι κάτι το ιδιαίτερο. Αυτό να μου πείτε, είτε είπαμε, εγώ έβαλα ιδέες, καινούργια σχολεία, περίεργοι δάσκαλοι, αλλαγή περιβάλλοντος, κάποιος στο σχολείο να έρθει λίγο περιεργαντημένος πρώτη μέρα και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, Ηλία. Θα συνεχίσουμε όπως από χτες το αφιέρωμα στο Λαβρέντι, και θα ακούσουμε το Σουλτάνο της Βαβυλώνας, έτσι, ως πρώτο τραγούδι για απόψε. Ακούσαμε νωρίτερα Μαζονάκι, κάποια στιγμή στη μέση και στο τέλος θα ακούσουμε Μαζό. Είχαμε προγραμματίσει με τον Τάσο να είναι το τρίμερο με Λαβρέντι, αλλά προέκυψε και το περιστατικό με το Μαζονάκι, οπότε μοιράζουμε κατά κάποιο τρόπο μουσικά την εκπομπή. Στέλνει ένας φίλος, δεν θα το γυρίσουμε έτσι για να κάνω εξαιρέσεις, δεν το λέω έτσι υποτιμητικά, Δημήτρη, που έστειλε στο μήνυμα, αλλά αύριο θα έχουμε την ελευθερία να παίξουμε διαφορετικά τραγούδια. Οπότε πάμε λίγο Λαβρέντι, να μιλήσουμε και μετά, σου και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε το 10.30. Σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον Χρήστο Κοντό. Ανέβασε τη γέφυρα να μιλήσω με τον Τάσο. Ωραία, και να πάρουμε και τον Χρήστο. Ναι, εντάξει, το ξέρω στον αέρα, αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνουμε τώρα, λοιπόν. Καλησπέρα, Τάσο.
1: Καλησπέρα.
0: Έχουμε θέματα τώρα. Θα μιλήσουμε και με τον Χρήστο Κοντό, γιατί έχουμε θέμα στον Παναθηναϊκό. Είπα νωρίτερα για μια μεταγραφή που ετοιμάζεται τώρα στο παραπέντε για τον Σαλάχ Εντίν.
1: Μαροκινός.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, οι Μαροκινοί τώρα, για να κάνω εγώ μια παρένθεση σε αυτό, βέβαια θα τα πει περισσότερο ο Χρήστος. Πρώτα απ' όλα, το Μαρόκο αυτή τη στιγμή είναι την τελευταία περίπου δεκαετία, είναι η καλύτερη ομάδα στην Αφρική.
0: Και από τις καλές ομάδες του κόσμου γενικότερα. Ναι, όχι η καλύτερη, είναι στη στόπ.
1: Θέλω να πω ότι οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Μαρόκου είναι πλέον...
0: Του κόσμου γενικότερα. Ναι, όχι η καλύτερη, είναι στη στόπ.
1: Θέλω να πω ότι οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Μαρόκου είναι πλέον...

0: στα, στην αρχή ψιλοκορίδευαμε έτσι τώρα και εσύ και τέτοια. Λέγαμε τι είναι αυτό τώρα που έχουν έρθει από το Μαρόκο και τέτοια.
1: Άμα δεν τα ξέρει καλά τα πράγματα, έτσι την παθαίναμε, αλλά τελικά αποδείχθηκε λίρα 100. Μέχρι στιγμή πολύ δύσκολα. Είναι σαν να λέμε από τη Βόρεια Ευρώπη όταν μπαίνει στα Ταλαιόπια.
0: Όταν παίρνουμε Δανού και Σουηδού, που λε ότι έλε, αυτοί κάτι θα βγουν έτσι.
1: Είναι τίμη, όλη τίμη είναι αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή στη χειρότερη, αν δεν είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, θα είναι καλοί επαγγελματίες και θα προσφέρουν και στις ομάδες. Κάπως έτσι είναι και οι Μαροκινοί. Μόνο που οι Μαροκινοί βγάζουν και αρκετή ποιότητα, αρκετή επιθετικότητα, αν είναι αμυντική και πολύ καλή επιθετική. Ακόμα και οι αμυντικοί τους δηλαδή βγάζουν μια επιθετικότητα, τα παίζουν άμυνα και είναι αξιόλογοι.
0: Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι λέει και ο Χριστός. Μπορεί να λέμε εμείς τα δικά μας και να λέει κάτι άλλο.
1: Χρήστο. Ιβάνε, λέμε τα δικά μας.
0: Ναι, Χρήστο, καλησπέρα.
2: Γεια σου Δημήτρη μου, καλησπέρα.
0: Είναι και ο Τάσος στη γραμμή.
2: Μεταγραφικές ανησυχίες βραδιατικά.
0: Ναι, ναι.
2: Είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή στο μαγκαζίνο το βραδινό ότι ο Παναθηναϊκός είναι σε μια διαδικασία διερεύνησης της υπόθεσης του Σαλάχ Εντίν. Ανάση Σαλάχ Εντίν, 20 χρονών, διεθνής Μαροκινός αριστερός μπακ, έπαιξε στο Μουντιάλ 4 παιχνίδια με την εθνική ομάδα του Μαρόκου. Ανήκει στη Ρώμα. Είναι σε μια κακή φάση του Γκασπερίνη. Είναι εκτός πλάνων της Ρώμα για διάφορους λόγους. Θυμάστε ότι είχε απασχολήσει τον Ολυμπιακό ένα φεγγάρι, αλλά είχε αρνηθεί να έρθει στην Ελλάδα. Είχε αρνηθεί να πάει στη West Ham γιατί ήταν ομάδα Champions League. Γενικά οι φιλοδοξίες ήταν πάρα πολύ ψηλές. Ήθελε να εξαργυρώσει τις καλές συμμετοχές με την εθνική ομάδα του Μαρόκου με ένα συμβόλαιο από μια καλή ομάδα από τα Big Five πρωταθλήματα, έτσι τα καλά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Δεν βρέθηκε μια τέτοια ομάδα που να τον αγοράσει από τη Ρώμα, η οποία είχε δώσει 8,5 εκατομμύρια ευρώ τον περασμένο Φεβρουάριο, όχι αυτόν, το Φεβρουάριο του 25 είχε να τον αγοράσει από τη Τβέντε. Στη συνέχεια έπαιξε δανεικό στην Αϊντχόφεν και μια γεμάτη χρονιά. Καμιά τριανταριά συμμετοχές χωρίς γκολ και μία ασίστ. Και τελικά επειδή ξεμείνει στη Ρώμα και αντιλαμβάνεται ότι πια δεν υπάρχουν περιθώρια. Τα περισσότερα, σχεδόν όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα έχουν κλείσει με τα γραφικά. Το ελληνικό αυτή τη στιγμή είναι το μόνο που του προσφέρει μια ελαστική κατά κάποιο τρόπο διέξοδο σε σχέση με την προοπτική να μείνει ανενεργός μέχρι το Γενάρη και βλέπουμε. Ο Παναθηναϊκός κάπου εκεί μπήκε, ρώτησε και τελικά φαίνεται ότι έχει μπει σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για οριστική συμφωνία. Είναι όμως πάρα πολύ πιθανό να δούμε να προχωράει η υπόθεση αυτή και λογικά να κλείνει μέσα στο Σαββατοκύριακο, γιατί για μας μεταγραφική περίοδος λύγει 15 του μήνα. Η προσπάθεια του Παναθηναϊκού είναι να τον πάρει δανεικό. Δεν ξέρω αν θα συζητήσουμε θέμα αγοράς, γιατί όταν ξεκινάς μια κουβέντα, τα πάντα πέφτουν στο τραπέζι. Το δανεισμό μέχρι το υποχρεωτική οψιόν αγοράς του χρόνου, από τώρα που θα γραφεί ή με πολλά πράγματα μπορεί να συζητήσουμε. Είναι μια ανοιχτή κουβέντα. Και είναι πολύ πιθανό αύριο το αργότερο μέχρι την Κυριακή να ξεκαθαρίσει το θέμα ή τουριστικά, δηλαδή είτε θετικά είτε αρνητικά.
0: Τώρα όλο αυτό έγινε επειδή δεν τραβάει ο Κρίστιανσεν, έτσι δεν είναι?
2: Κοίταξε να δει, υπάρχει μια ανησυχία.
0: Ναι.
2: Γιατί το παιδί αυτό, είπαμε, είναι ένα παιδί με εξαιρετικές προοπτικές, εξαιρετικό παρελθόν, αμφίβολο όμως παρόν. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι ένα παιδί που από τον περασμένο Μάιο, όχι αυτόν, τον Μάιο του 25 μέχρι τώρα, σχεδόν 16 μήνες, 17 πόσο μισολαβούμε, έχει παίξει όλα και όλα 6 παιχνίδια. Είχε ένα σοβαρό πρόβλημα, τον άφησε εκτός δεύτερη για σχεδόν τη χρονιά. Επανήλθε, έφαγε μια γωνιά του Σπάσου Αγώνη, έμεινε ξανά πάλι έξω, ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Αυτή τη στιγμή είναι σε μια διαδικασία επιστροφής με ένα ειδικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα, ιατρικά είναι έτοιμος. Έχει όμως μια φοβία, το έχουμε επισημάνει αυτό μιλώντας για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν θέλει να πηγαίνει στον εαυτό του να γυρίσει, γιατί φοβάται ότι μπορεί να πάρει μια μεγαλύτερη ζημιά. Θέλει να πηγαίνει αργά, σταθερά. Ο Παναθηναϊκός δεν τον έχει πιέσει καθόλου σε αυτό το θέμα. Τον έχει αφήσει να πάρει το χρόνο του. Ενώ θα μπορούσε ενδεχομένως με μια πιο πιεστική διαχείριση να τον είχε έτοιμο εδώ και κανένα μήνα, ίσως ενδεχομένως. Αλλά επειδή το παιδί έχει μια φοβία, δεν τον έχει πιέσει. Τον έχει αφήσει να πάρει το πρόγραμμά του, να ακολουθήσει το δικό του ρυθμό, με προοπτική να είναι έτοιμος να επιστρέψει μετά την διακοπή. Δηλαδή το οργανόγραμμα έτσι όπως είναι, είναι ότι μετά την διακοπή πρωταθλήματος αρχές Οκτώβρη μπαίνει στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων και σιγά σιγά θα αρχίσει να διεκδικεί χρόνο για να μπει στα παιχνίδια.

0: Ο κόσμος είπε να πάρει ένα μεγάλο ρίσκο.
1: Ναι, από την άλλη αυτό λέω. Άμα ήταν μια χαρά, δεν θα νομίζω να πήγαινε στην περίπτωση να αποκτήσει.
0: Γιατί και μια χαρά να είναι, Δημήτρη μου. Ένας παίχτης να είναι σε χρόνο παίξει.
1: Όχι, όχι. Λέω αν ήδη έπαιζε. Αυτό λέω. Αν είχε πάρει τα παιχνίδια του.
0: Θα ξέρανε. Ναι, θα βλέπανε.
1: Ναι, δεν ξέρω τι θα λέγαμε τώρα.
0: Γιατί δεν έχει παίξει. Και το πρόβλημα του είναι ότι ατροφήσανε. Δηλαδή, επειδή δεν γίναζε με συγκεκριμένα κομμάτια του σώματος από την. Αυτό ήταν ενεργό. Έχουν ατροφήσει κάποιες μερικές ομάδες. Και χρειάστηκε ένα ειδικό πρόγραμμα δυνάμωση για να μπορέσει να δυναμώσει το πρόβλημα. Θεωρητικά, αυτή τη στιγμή, πάντα στη θεωρία μιλώντας, είναι πιο ακριβώς παίξει πάνω εγώ. Δηλαδή, ο παίξει ήταν μεγαλύτερο με συνολική αξία από του σχεδόν 30 παίξει που είχε πάνω. Αλλά κανείς αυτή τη στιγμή δεν είναι σίγουρος αν θα γυρίσει, πώς θα γυρίσει, πότε θα γυρίσει. Αν είναι καλός, θα μπει γρήγορα. Θα χρειαστεί 2 μήνες, 5 μήνες, γιατί πολλές φορές είναι ένα μυστήριο. Και από ό,τι φαίνεται ο Παναθηναϊκός εκεί που αναζητούσε ένα στόπερ αριστερό αντί του μπα που έφυγε και πήγε στην κάθε δανεικό, που να μπορεί να παίξει και αριστερό μπακ έτσι ώστε να κλείσει τις δύο θέσεις. Προφανώς η αγορά δεν του προσφέρει κάποια τέτοια λύση να τον ικανοποιεί σε αυτό το επίπεδο. Και από τη στιγμή που παρουσιάστηκε μια καλή ευκαιρία, γιατί είναι πραγματικά καλός προσφέρειστης και έχει πολύ ψηλό κασέ και ψηλή μύτη, πώς να σου πω, δηλαδή την ουσία ήταν για πιο ψηλά από το ελληνικό πρωτάθλημα. Μάστε πόσο πιεστικά ήταν διεκδίκηση ο Ολυμπιακός. Γιατί και έλεγε καλά λεφτά του, δηλαδή από την αρχή αυτό ήταν αρνητικό στον άνθρωπο στην Ελλάδα. Να το πω έτσι ομά, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, έχει ξεμείνει πια στη Ρώμα. Δεν βρήκε την πρόταση που ήθελα από ένα μεγάλο κλαμπ στα 5 κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή από τις αγορές που είναι ανοιχτές, η ελληνική είναι η πιο ελκυστική και η προοπτική του Παναθηναϊκού επίσης είναι ελκυστική. Γι' αυτόν τον λόγο έχει μπει στη διαδικασία από το να μείνει αμανάτη να έρθει να παίξει ένα χρόνο στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν θα είναι κάτι παραπάνω. Πιθανότητα βοηθάει το ότι ανάκωση έχει δύο Μαροκινούς ποδοσφαιριστές με τους οποίους γνωρίζετε και είναι συμπαίκτες στην εθνική ομάδα του Μαρόκου, είναι ο Ουνάη και ο Λουζά. Ενδεχομένως η παρουσία τους πιθανόν να έχει μιλήσει τεχνικά με από αυτούς.
1: Εσύ δεν μίλαγες.
0: Ναι,
1: αυτό λέω, ναι, ναι.
0: Ακόμα είναι αυτό κάπου που δουλεύει, θα σε πάρω τηλέφωνο.
1: Αυτό λέω, λες τι είναι, τι πώς είναι αυτό, ναι.
0: Ναι, είναι λογικό. Αν μου πει τα καλύτερα, γιατί να μην το κάνω, ας πούμε. Και είμαστε τώρα σε μια διαδικασία να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Μάλλον πάει να κλείσει, αλλά επειδή ποτέ δεν είναι άλλες μεγάλη κουβέντα, ας περιμένουμε να δούμε αν θα κλείσει και με τι συμφωνία θα κλείσει. Αν θα πάει ο Παναθηναϊκός για αγορά ή αν θα πάει για δανεισμό. Θυμίζω ότι ο Κρίστας είναι δανεικός από τη Λέστερ. Χωρίς υποχρεωτική όψιμο αγορά, δηλαδή ο Παναθηναϊκός κατάφερε και πήρε το δικαίωμα της εκτιμής για να αγοράσει. Για να μην δεσμεύσει ένα πολύ σημαντικό ποσό να τον αποκτήσει και να μην ξέρει πώς θα του βγει. Αν όμως πάνε τα πράγματα καλά, δηλαδή μπήκε ο Κρίστας, πάρει και τον Σαλάχ Εντίν, θα βρεθεί με τρία αριστερά μπακ.
1: Που θα είναι και τώρα έχει μόνο ένα
0: για να μην. Δηλαδή εκεί που είχε να τραβάει όλο τον κασμά ο Κυριακόπουλος, που φυσικά στο παιδί. Έχει παίξει 10 παιχνίδια, έχει βγει αλλαγή στο 90, φεύγει και δηλαδή έχει πάρει όλα τα 90 λεπτά γεμάτα. Δεν έχει backup κάποιον να του δώσει μια ανάσα. Θα βρεθεί ξαφνικά με άλλους δύο να τον ανταγωνίζει.
1: Αν όχι εισάξιους, μπορεί και καλύτερους.
0: Πιθανόν και ναι, σαν ονόματα πιθανόν και καλύτερα. Καλύτερα, πιθανόν έτσι και σαν μεταξυπηρετική έκρηξη. Εκεί που είχε μόνο ένα, πρέπει να φτιάξει κανένα τρεις. Δεν ξέρω τώρα πώς θα το χειριστούν αυτό το θέμα. Θα το δούμε στην πορεία. Τα αφήνουμε ανοιχτό και βλέπουμε.
1: Ωραία.
2: Να ρωτήσω κάτι.
1: Για πες.
2: Να ρωτήσω κάτι. Χρήστο, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής μπορεί να παίξει και στόπερ αριστερό.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Είναι, μπορεί να παίξει αριστερός εξτρέμ, αριστερός μπακ, αριστερός φουλμπακ, ό,τι θες. Αλλά αριστερά, όχι στόπερ. Δεν είναι σωματοδοτημένος. Είναι μικροκαμωμένος γρήγορος. Δεν έχει την κορμοστασία του στόπερ που θέλει να έχει λίγο ύψος και τα σχετικά. Είναι ένας κλασικός αριστερός μπακράφ που έχει επιθετικό ταλέντο, μπορεί να παίξει καμιά φορά δηλαδή να πάει και πιο μπροστά να παίξει σαν ακραίος επιθετικός. Αλλά
2: στην εθνική Μαρόκου πάντως έπαιζε αριστερό μπακ.
0: Αριστερό μπακ. Έκανε 4 εμφανίσεις βασικό στο Μουντιάλ. Νομίζω βασικό ήταν και στα 4, αν δεν κάνω λάθος. Αριστερό μπακ. Δεν έχει παίξει κάτι άλλο.
1: Ωραία.
2: Αυτή ήταν η απορία μου.
1: Εντάξει.
2: Γιατί έχει ένα θεματάκι ο Παναθηναϊκός να έχει και μια πληθώρα, έχει και τους τραυματίες και στα στόπερ. Γι' αυτό ρώτησα εγώ.
1: Ωραία.
0: Ναι, και στα στόπερ ο Παναθηναϊκός, αν ήταν ο Ίγκανσον, οκ.
2: Ναι, και τον Ίκανσον, λόγω του Ίκανσον το είπα. Δεν είπα...
0: Ναι, αλλά λόγω του Ίκανσον ακριβώς επειδή.
2: Δεν είναι... Ο Ίκανσον δεν είναι αριστερός, βέβαια. Στον
0: όχι,
2: αλλά,
0: όχι.
2: Είναι πολύ έμπειρος και μπορεί. Ναι. Έπαιζε και αριστερά πέρσι. Δηλαδή, από ανάγκη.
0: Ναι, θα μπορούσε, αλλά δεν είναι. Δεν είναι το φόρτε του. Ο κλασικός αριστερός του Παναθηναϊκού είναι ο Φαντρόγγελε. Ναι. Αλλά εντάξει, όσο. Εντάξει, πρωτοπαιδεί κάποια στιγμή. Για την πορεία, ένα τραυματισμό, κάτι να αντιφορμάζουμε. Καλό θα είναι να υπάρχει μια τέτοια λύση πίσω. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ρόστερ. Θα βαφτιστεί κάποιο αριστερό τότε. Αν χρειαστεί, υπάρξει πρόβλημα εκεί πέρα. Γιατί γενικά, σαν στη γραμμή των Στέφρων Παναθηναϊκών, έχει τους δύο Ολλανδούς. Έχει από πίσω τον Κάτι που είναι ένα project που πιστεύει πάρα πολύ ομάδα. Και θέλει να τον έχει ψηλά. Έχει ο Μπάρμερ Μπράουν που επίση είναι ένα καλό στρόπερ αξιόπιστο όσο έχει παίξει. Έχει βέβαια κάποιε πάθειε τραυματισμού. Έχει χάσει πολλά παιχνίδια από τραυματισμό. Αλλά γενικά, όταν διαθέσιμο είναι μια πολύ αξιόπιστη κίνηση, σοβαρό παιδί, δεν κάνει εύκολα το λάθος και ό,τι του πει να κάνει το κάνει. Και έχει από πίσω ένα νεαρό ένα παιδί, το 19χρονο Λάβδα, που τον πιστεύουν πολύ στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή έχει την προοπτική να εξελιχθεί σε ένα καλό στόπερ. Αλλά το κενό του Τουμπά δεν έχει καλυφθεί με έναν αριστερό παδόρο παίκτη. Όμως εκεί στράφηκε και μίλησε με αυτό το παιδί από την Μπάλτικα που παίζει στην Ρωσία κτλ. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε, δεν προχώρησε αυτή την περίπτωση. Έψαξε να βρει έναν αριστερό στόπερ που να μπορεί να παίξει και αριστερό μπακ στην περίπτωση που δεν έβγαινε η περίπτωση του Κρίστιανσεν. Προφανώς η αγορά δεν προσφέρει τέτοια λύση, από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι. Και έχει μπει στη λογική, μάλλον να στραφεί εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν παίζει και κάτι άλλο αυτή τη στιγμή που να είναι να το συζητάει. Νομίζω όμως ότι έχει επιτυχθεί εκεί πέρα και. Αν ναυαγεί σε αυτή την περίπτωση, δεν ξέρω αν θα κάνει την κίνηση τελευταία στιγμή να φέρει στόπερ. Μπορεί και να μην πάρει και κανένα. Να μείνει έτσι μέχρι το Γενάρη και βλέπει.
1: Ωραία. Να τον θέλουμε το Χριστάρα ή του λέμε καληνύχτα.
2: Το Χριστάρα το θέλουμε πάντα, αλλά καλό είναι να ξέρουμε.
0: Καληνύχτα, παιδιά.
1: Καληνύχτα.
0: Γεια, φίλια πολλά. Γεια σας, γεια.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν και ο Χρήστος ο Κοντός. Μας είπε, άκουσε. Έκανα εγώ τον πρόλογο, οπότε κάτσε να τα πω εγώ. Εντάξει, ως ρεπόρτερ, έτσι, να κάνω μια ανάλυση και τελευταία εξέλιξη τι παίζει. Έλα, Χριστό μου, λέω Τάσο.
2: Ναι, το καλό είναι ότι άκουσα ένα υπέροχο τραγούδι.
1: Ναι.
2: Έτσι, προηγουμένως.
1: Ήτανε και... σήμα Σημακόπουλος και Βέργης. Όταν ήταν εδώ στην Ερασπόρ, ήταν το σήμα στην εκπομπή τους.
2: Ο Σουλτάνος της Βαβυλώνας, θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
2: Ένα τραγούδι το οποίο είναι ξεκίνημα της χιλετίας, 2001 ξέρω εγώ, και ήταν φοβερή συνεργασία με τη Λίνα Νικολακοπούλου στους στίχους. Είναι ιταλικό τραγούδι, εντάξει, οκ. Okay, και τότε σε με ελληνικό στίχο η
1: Λίνα. Μα ακόμα και στο τέλος τον Ιταλό, έτσι. Που
2: ναι.
1: Έχει σωστό, και αυτό στο.
2: Δεν θυμάμαι το όνομά του, συγγνώμη.
1: Δεν θα το βρω εγώ τώρα, ναι.
2: Μου έκανε φοβερή εντύπωση το πόσο. Που προσάρμοσε τόσο όμορφα η Λίνα Νικολακοπούλου, η τρομερή Λίνα.
1: Μπρατουάρ του Άντζελο.
2: Μπράβο, ναι.
1: Όχι εγώ, ο Λιάκουρας.
2: Ναι, ο Ηλίας. Ο Ηλίας είναι ο Ηλίας μέσα. Γεια σου, Ηλία μου. Λοιπόν, εντάξει, γίνεται και ο Χατζης Γιωβάνης που μα...
1: Στον Όφι.
2: Στον Όφι.
1: Ναι, ρωτάει ένα φίλο, ένας μήνυμα, είναι στον Όφι, ναι.
2: Ναι, στον Όφι και θα είναι και στην αποστολή.
1: Ναι.
2: Με το Ολυμπιακό. Και το λέω αυτό διότι περιμένω πάρα πολύ με λαχτάρα. Εντάξει, υπερβολικός είμαι κι εγώ, αλλά με πολύ ενδιαφέρον, αυτό είναι το σωστό που έπρεπε να πω, το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Όφι, πέρα από την αξία των ομάδων. Και
1: με νέο προπονητή, έτσι. Γι' αυτό.
2: Για τον νέο προπονητή, βεβαίως, και είναι και δύο Ευρωπαίοι, έτσι. Οι μπαίνουν και στη μάχη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων σύντομα. Και θα ήθελα έτσι να δω αυτό το παιχνίδι και πώς θα είναι ο Ολυμπιακός. Είναι δεδομένο ότι θα είναι διαφορετικός, γιατί νέος προπονητής θα είναι και άλλο αέρα. Αλλά περιμένω και τον Όφι να δω πώς θα αντιδράσει αυτό το πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι που έχει με τον Ολυμπιακό. Αύριο στις 7 νομίζω είναι αυτό το παιχνίδι. Μετά παίζει ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο.
1: Κάτσε, αφού το ξεκινήσαμε, περίμενε. Δώσουμε δευτερόλεπτα. Ναι. Λοιπόν, 7 η ώρα είναι Ολυμπιακός Όφι. Οπότε, αφού το ξεκινήσαμε, να το συνεχίσουμε. Άσος.
2: Α, μπήκαμε στο...
1: τώρα είναι μια παρά είναι.
2: Αρχίσαμε τα κουβανέζικα.
1: Ναι.
2: Πρέπει να βρούμε ένα Τα λέμε αυτά τα προγνωστικά, να βάζουμε ένα κουβανέζικο από πίσω τραγούδι.
1: Να βάλουμε ένα χαλάκι ωραίο έτσι. Ναι.
2: Ένα χαλί από Κούβα μεριά για να το πιάνουμε. Λοιπόν, ναι, εντάξει, ξεκινάει από άσο αυτό το παιχνίδι. Εγώ κρατάω πάντα και δύο διπλές στο τέλος, θα τις πω. Μπορεί και μία διπλή να πάει και στο Καραϊσκάκης. Δεν ξέρω πώς θα είναι ο Ολυμπιακός. Το Νόφι το φαντάζομαι, αλλά περιμένουμε. Ναι. Και είναι και το, είπαμε το άλλο, το αυριανό 9.
1: Ηρακλής Ατρόμητος, 9 η ώρα.
2: Ηρακλής Ατρόμητος, δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι ο Ατρόμητος είναι πολύ καλύτερος από τα αποτελέσματά του.
1: Και παίζουμε Πανθεσσαλικό, έτσι, δεν είναι ακόμη το Καθατζόγλιο έτοιμο, οπότε...
2: Ναι, σωστά, είναι στο Βόλο.
1: Είναι και αυτό σημαντικό.
2: Είναι στο Βόλο που θα γίνει το παιχνίδι αυτό. Ξεκινάει από χ σίγουρα το παιχνίδι που έτσι και θα ξεκινήσει.
1: Ο Ηρακλής πάντως έκανε το διπλάκι, δεν το περίμενα στην Τρίπολη.
2: Γι' αυτό με αγχώνει. Γι' αυτό με αγχώσε τώρα και το προγνωστικό. Γιατί θεωρώ ότι ο Ατρόμητος είναι η καλύτερη ομάδα από το αποτέλεσμα που έχει φέρει μέχρι τώρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας βάλουμε ένα χ και βλέπουμε.
1: Και εγώ ένα χ θα βάλω εδώ.
2: Ναι, συμφωνούμε τουλάχιστον.
1: Και πάμε τώρα Κυριακή, πρώτο παιχνίδι, 6 ώρα. Καλαμάτα, Βόλος, εδώ στα μέρη μας, στο Περιστέρι.
2: Θέλω να τονίσεις μετά από αυτό το παιχνίδι τις ώρες διεξαγωγής των άλλων αγώνων, γιατί φαίνεται ότι δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα. Ό,τι να είναι.
1: Α, ωραία, ώρα, έχεις δίκιο, κατάλαβα, έχεις δίκιο. Πάμε. Αυτό είναι νωρίς, 6 ώρα, Καλαμάτα, Βόλος.
2: Καλαμάτα, Βόλος, που θα παίξουν στο Περιστέρι, έτσι.
1: Βόλος 0-1. Με σκορ και παραπάνω γκολ.
2: Α, το βλέπεις
1: διπλό, δηλαδή, ναι.
2: Όχι, πιστεύω πολύ την Καλαμάτα. Θεωρώ ότι μπορεί να πάρει αποτελέσματα. Ο Βόλος είναι πιο παρτοκαπτισμένη.
1: Είναι η έδρα της, λόγω έδρας. Αν ήταν στην Καλαμάτα...
2: Άλλο αυτό. Τώρα με την υπάρχουσα κατάσταση. Είναι αλλιώς να παίζεις το γήπεδό σου με πολύ κόσμο και τελείως διαφορετικό το...
1: Που και εδώ θα είναι Καλαματιανή, θα έχει αρκετό στο Περιστέρι.
2: Ναι, έτσι πιστεύω τουλάχιστον. Είναι τελείως διαφορετικό να παίρνει το Περιστέρι για έδρα σου.
1: Βέβαια, δεν είναι το σπίτι σου.
2: Εγώ θα προτιμήσω το Χ ως πρώτο σημείο και θα δούμε στη συνέχεια. Δεν με τρομάζει πολύ ο Βόλος, αλλά είναι μια πολύ αξιόπιστη ομάδα με πολύ καλό προπονητή. Αλλά είναι και η Καλαμάτα εξίσου ακριβώς τα ίδια στοιχεία που θα δώσω. Απλά η εμπειρία του Βόλου είναι πιο μεγαλύτερη, θα έλεγα. Γι' αυτό και θα βάλω το Χ για να το ισορροπήσω και βλέπουμε στη συνέχεια για κάποια δεύτερη ευκαιρία.
1: Μία ώρα αργότερα, 7 η ώρα, Αστέρας Άκτορ, ΑΕΚ.
2: Ναι, ξεκινάει από διπλό. Νομίζω ότι εκεί θα καταλήξει, στο διπλό. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή υπάρχει κάποια διακύμανση και υπάρχει κάποιο Χ ή να προηγηθεί ο Αστέρας ή κάτι άλλο, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί και αυτή η κατρακύλα. Από την άλλη, που Αστέρα εννοώ, η ΑΕΚ είναι φορικτό, δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία, το είπα και μέρη και χθες, είναι μια ομάδα η οποία παίζει όχι στα κόκκινα ακριβώς, έχει πιάσει ένα ταβάνι από πέρσι και είναι συνέχεια εκεί.
1: Τρένο.
2: Στα υψηλά, είναι σαν ταχεία.
1: Καλό όμως τρένο.
2: Ταχεία. Και πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω, κάποια στιγμή μπορεί να κάνει έτσι να πέσουν λίγο οι ρυθμοί της, αλλά γενικά και ως ομάδα είναι πολύ καλύτερη από τον Αστέρα. Το διπλό δηλαδή είναι το πρώτο σημείο που θα προτιμήσω.
1: Και τώρα πάμε στα δύσκολα λόγω των ωρών που λες. Έχουμε τρία παιχνίδια, είναι 9 και 9.30, έτσι, τρία παιχνίδια.
2: Αυτό δεν είναι διαφήμιση τη Super League, αυτό είναι μια ταλαιπωρία τη Super League για τους φιλάθλους, τους που θέλουν να πάνε είτε στο γήπεδο είτε θέλουν να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια. Δεν γίνεται σε διάστημα μισής ώρα, θα γίνονται τρεις αγώνες. 9 η ώρα δύο παιχνίδια και 9 και μισή το τρίτο.
1: Οπότε έχουμε στη Λεωφόρο και Φυσιά Λεβαδιακός.
2: Ναι, αυτή είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Κηφισιά επιτέλους να νικήσει, γιατί έχει δώσει παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, με τον Νόφι, από εδώ, από εκεί, έχει πάρει με την ΑΕΚ.
1: Και με την ΑΕΚ, ναι.
2: Έχει πάρει αποτελέσματα, αλλά αποτέλεσμα δηλαδή έχει πάρει, αλλά θεωρούμε τον Νόφι ήταν πάρα πολύ καλό, καλή Κηφισιά, έχασε 2-0. Με δύο δοκάρια της Κηφισιάς και όλα τα σχετικά. Με τον Παναθηναϊκό είναι πολύ πρόσφατο το παιχνίδι. Έδειξε τρομερά στοιχεία πάλι. Νομίζω ότι έφτασε η ώρα να κάνει την πρώτη νίκη. Από την άλλη, δεν μπορώ να φανταστώ το Λεβαδιακό να κάνει απανωτές ήττες. Θα μου πεις γιατί. Γιατί δεν μπορεί η Άβρα, η περσινή, ας έφυγαν 9 ποδοσφαιριστές που είναι ο λόγος, δεν μπορεί να, κάπου πρέπει να το κάνει. Το πρώτο σημείο είναι ο Άσος όμως για μένα.
1: Και εγώ για τον Άσο το βλέπω χωρίς άλλο αποτέλεσμα. ΠΑΟΚ Άρης.
2: ΠΑΟΚ Άρης, Άσος είναι το παιχνίδι, θεωρώ. Και υπάρχει αρκετή δόση του Χ. Εδώ θα βάλω την πρώτη διπλή γιατί είναι τέρμπι και εντάξει, δεν αποκλείεται και το διπλό με αυτή τη λογική που τα λέμε, αλλά νομίζω ότι το άσο Χ είναι που αυτά τα δύο σημεία.
1: Και από μένα ένα άσο και το άσο.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι ψιλοκαλυμμένο δείχνει.
1: Και το τέρμπι των πρωτοπόρων, Παναθηναϊκός Πανετολικός, το ΆΚΑ.
2: Με έντονη παρουσία οπαδών του Πανετολικού.
1: Ναι.
2: Και αυτό είναι ένα.
1: Βοηθάει αυτό το ΟΑΚΑ έτσι που είναι μεγάλο και ναι, μπορεί να έρθει οποιοδήποτε.
2: Γιατί και θα ακούγονται.
1: Όχι, δεν το λέω που είμαι κάτω οποιοδήποτε. Μπορείς να δώσεις άνετα όσα εισιτήρια άλλος θέλει, γιατί και εσύ να έχεις πολύ κόσμο. Και νομίζω, το έλεγε ο Κοντός την προχτές, ότι νομίζω θα ανοίξει και το πάνω διάζωμα, όχι μόνο για τους Πανετολικούς, νομίζω και για τους Παναθηναϊκούς.
2: Ναι, ναι, όπως και με τον ΠΑΟΚ είχα ανοίξει.
1: Εντάξει, ήταν ΠΑΟΚ, αφού τώρα είναι άλλο. Ναι, λέμε τώρα ναι. Πανετολικός, Πανετολικός και το πάνω διάζωμα, να είναι γεμάτο σχεδόν το κάτω και το πάνω, λες είσαι τρελός. Ναι. Νομίζω ναι, θα δούμε κάτι τέτοιο σκηνικό.
2: Αν πάει όπως και με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή με κόσμο, κοντά στις 30 με 35 χιλιάδες, ένα τρομερό νούμερο για ένα παιχνίδι Παναθηναϊκός Πανετολικός. Πάντως, επειδή μη συζητάμε για τα σημεία και τις προβλέψεις, ξεκινάει από άσο και επειδή χρωστάω και μια διπλή, μήπως ο Πανετολικός ναι. Κάνει κάποιο πράφ και δεν ξέρω, έχει τρεις νίκες.
1: Ναι, ναι, βέβαια, ναι, ναι, γιατί όχι.
2: Η ψυχολογία
1: ναι.
2: Πολλές φορές παίζει ρόλο. Ένα μάτς το οποίο μπορεί να λήξει 3-0, αλλά πριν από την έναρξή του, αυτή την εικόνα έχω για τον Πανετολικό, την πολύ καλή εικόνα που έχω για τον Πανετολικό. Εγώ θα βάλω το Χίκιας, χρωστάω διπλές τις οποίες δεν τις χρησιμοποίησα σε άλλα παιχνίδια τα οποία είναι σίγουρα πιο αντίρροπα. Ένα Χ.
1: Έχουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε, να σε αφήσουμε να ξεκουραστείς?
2: Όχι, δεν έχω θέμα. Το καλό είναι ότι είδαμε λίγο μπάσκετ σήμερα και με αυτό θα σας κλείσω. Επίσης το καλό είναι ότι ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός και ο Άρης που χάζεψα λίγο είναι πάρα πολύ καλές ομάδες και είναι στην αρχή, είναι πολύ πίσω από την πραγματικότητα, την αγωνιστική πραγματικότητα που θα δούμε. Που σημαίνει ότι παρά το γεγονός ότι ήταν πάρα πολύ καλή, εντάξει μπορεί να έχει πει τα αποτελέσματα, είδα τα πει σε λίγο, πάλι έχουμε περιθώρια βελτίωσης ούτε στα μισά της απόδοσης. Πρώτα απ' όλα, Παναθηναϊκός λόγω απουσιών, πολλών απουσιών, τραυματισμοί κουλουπού, και Ολυμπιακός λόγω του μονταρίσματος που θέλει να κάνει, κυρίως από την άμυνα του. Με εντυπωσίασε πάρα πολύ ο Μοντέρο, γιατί ξέρεις, εκεί στο τελευταίο δευτερόλεπτο περιμένεις από τους βράχους, τους αμυντικούς ογκόληθους που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Έβγαλε αυτό στην άμυνα, ναι.
2: Έβγαλε δύο άμυνες, δεν έβγαλε μία. Όσο για τον Βεζέγκο Φούγκο, τα βάζει που λένε ασάλιωτα. Εντάξει, το ξέρουμε, δεν είναι εκεί το θέμα. Και από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχει φαρέτρα. Ακόμα και τα ελληνάκια του ήταν πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι καλά εντάξει είναι τώρα ο Μπράντοβιτς είναι και το επιτελείο δίπλα τον Μπράντοβιτς αλλά και οι παίχτες και πάρα πολλές απουσίες. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι έχει πάρα πάρα πολύ υψηλό ταβάνι. Πάρα πολύ υψηλό ταβάνι, σίγουρα πιο ψηλό από το περσινό. Σίγουρο είναι δεδομένο αυτό. Τι σημαίνει αυτό δεν ξέρω, γιατί είναι και οι άλλοι, παίζουν και άλλοι, δεν παίζει μόνο του, αλλά για την ΑΕΚ θέλω να πω μόνο ότι αυτή η αντίδραση των οπαδών της ΑΕΚ στο 21, τέλος πάντων στο 23 έγινε, αλλά μάλλον πηγαίνα για το 21, στο 21ο λεπτό δηλαδή να αποχωρήσουν από το γήπεδο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμφωνία της ΑΕΚ για το κλειστό των ανολιωσίων με τον Ολυμπιακό. Είναι ένα δείγμα αυτής της όχι διαμάχης, δεν ξέρω πώς να το πω, της αντίδρασης τέλος πάντων από εδώ της ΑΕΚ στην φιλοξενία, στη συμφωνία φιλοξενία για τον Ολυμπιακό, τώρα που δεν θα έχει το στάδιο ειρήνης και φιλίας, είναι κάτι το οποίο μπορεί να επηρεάσει αρκετά την ομάδα.
1: Ναι, και εδώ που τώρα που λες γι' αυτό, για τη Σαν Έλληνα Αρένα, υπάρχει διαμαρτυρία από τους. Μάλλον συνεχίζονται διαμαρτυρίες από τους φίλους της ΣΑΕ, καθώς το στο χθεσινό φιλικό είδαν ένα μεγάλο διάστημα και αποχώρησαν.
2: Ναι, στο 21, στο 21ο
1: λεπτό. Ναι, οπότε θα πρέπει να δούμε.
2: Το 21ο και έφυγαν στο 23, τέλος
1: πάντων. Ναι, τι θα κάνουν και στα επίσημα παιχνίδια. Γιατί.
2: Ναι, η ΑΕΚ δεν έχει περιθώρια να μην έχει τον κόσμο της.
1: Κανένας δεν έχει το περιθώριο.
2: Ναι, εντάξει, η ΑΕΚ είναι επειδή χτίζεται ξανά και φτιάχνει ξανά παίκτες, δημιουργεί αυτός ο τεράστιος, ο Σάκοτα, ο 55 χρόνια στους πάγκους, είναι ένας γίγαντας.
1: Όχι, εγώ άλλο λέω, θα πρέπει να το δούμε και διαφορετικά. Εγώ δεν είπα ότι να κάθονται και στην ίδια καρέκλα, έτσι, οι οπαδοί των δύο ομάδων, αλλά όταν ο αντίπαλός σου έχει μια δυσκολία, τον βοηθάς. Δεν είναι, δηλαδή,
2: είναι μια συζήτηση την οποία μπορεί να ξεφύγει τώρα από
1: την κριτική
2: των κάποιων οπαδών που μπορεί να ακούνε τώρα και να το παρεξηγήσουν κιόλας, αλλά δεν είσαι λάθος, γιατί εσύ το βλέπεις ήρεμα και όρημα, θα έλεγα. Εντάξει, δεν το βλέπουν όλοι έτσι.
1: Ναι, αλλά μπορεί να δεις και εσύ αύριο μεθαύριο σε αυτή τη θέση.
2: Και έχει και οικονομικό όφελος.
1: Αυτό το αφήνει στην άκρη. Αλλά λέω ότι μπορεί μεθαύριο να έρθει εγώ σε αυτή τη θέση. Αφού με βοήθησε σήμερα, θα πει μετά και έξω τον Ολυμπιακό. Κανακαινίζω και εγώ το γήπεδό μου. Πρέπει να παίξω 10 παιχνίδια, 5 στο γήπεδό σου. Ωραία, έλα παίξε. Με τη μία χωρίς πολλά. Εντάξει, έτσι είναι αυτά. Και στο κάτω-κάτω εδώ, τη γράφει εδώ που τα λέμε. Και στο κάτω-κάτω.
2: Και αυτού που το βλέπουν διαφορετικά.
1: Και σου λέω, και στο κάτω-κάτω, δεν χτίστηκε το γήπεδο από την αρχή, από το 0 μέχρι το 10 από την ΑΕΚ. Που και έτσι να έχει γίνει. Οκ, αλλά. Η ΑΕΚ το πήρε από ένα σημείο και πέρα, δηλαδή έτοιμο, και έκανε, έβαλε χρήματα, ωραία, το ανακαίνισε ή μάλλον το βελτίωσε, το φέρε στα μέτρα της, να το πω. Δεν είναι τραγικό τόσο κακό να το δώσεις στον αντίπαλό σου, στο μεγάλο σε ένα από τους δύο μεγάλους αντιπάλους σου. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν μου πέφτει και λόγος, αλλά αφού λέγαμε για το φιλικό, το σχολείασαι.
2: Δεν πέφτει λόγος, είπε στην νόμιση, εντάξει. Λοιπόν, πήγε μία η ώρα, να μην σας χρωστάω και περισσότερο χρόνο. Θα τα πούμε και αύριο, Δημήτρη μου.
1: Ωραία, καλή ξεκούραση. Καλό βράδυ.
2: Γεια χαρά, γεια χαρά.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα το, μάλλον, διαφημιστικά. Εφάπαξ, το τραγουδάκι, με Γίγα Κότσιρα, και επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.

Εδώ είμαστε 1:05 πρώτα λεπτά. Πάμε για το τελευταίο ημίχρονο ή τελευταία ώρα της, των Παλαδόρων. Ζήτησα από νωρίς, αλλά μετά με το ρεπορτάζ τα αφήσαμε στην άκρη, έτσι, θύμιση από πρώτη μέρα στο σχολείο. Και ο Δημήτρης λέει: πρώτη μέρα σχολείου και είμαστε στη μικρότερη, μάλλον Δημήτρη θα είσαι μαθητής, έτσι, και είμαστε στη μικρότερη τάξη του σχολείου δια 2 και παραπάνω από πέρυσι και είμαστε 20. Τώρα με μπέρδεψες λίγο. Και ο καθηγητής με 35 βαθμούς με δυσκολία στην αναπνοή όλοι μας. Αν λες αυτό, αν καταλάβα καλά, διότι είστε σε μικρή τάξη, 20 παιδιά σύν του καθηγητή 21. Πάμε μετά, πρώτος από όλους, classic, ο Φραν. Γεια σου Φρανκ. Δεσποινιό, σαφέστατα και φέραμε γλυκά. Όταν λείπει επιτρέπου φέραμε γλυκά. Ο Νίκος, σε ευχαριστώ για τις ευχές σου, έτσι. Ο Νίκος, και για τα γενεθλιά σου και για όλα τα υπόλοιπα. Για τα γενεθλιά μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ, εμπέρδεψες. Οπότε συνεχίζουμε και λέμε, όποιος γουστάει, τέλος πάντων, έτσι, αν θέλετε και άλλα μηνύματα για διάφορες πρωτιές στο σχολείο, τι θυμάστε από εσάς, από τα παιδιά σας, κάτι περίεργο που είχε γίνει. Νομίζω για όλους μας, είτε πρώτη δημοτικού, είτε πρώτη γυμνασίου, είτε πρώτη λυκείου, η πρώτη μέρα είναι τουλάχιστον τραγική. Στον πρώτη τάκ, πρώτη δημοτικού, βλέπεις όλους μεγάλους σε ένα τελείως άγνωστο περιβάλλον, που δεν ξέρεις καν τι γίνεται, μικρούλης, μικρούλα, οπότε είναι δύσκολα τα πράγματα. Μετά νομίζω πρώτη γυμνασίου, εκείνοι πρώτες επίσης δυσκολίες. Βλέπουμε τα παιδιά που πάνε τρίτη γυμνασίου ότι είναι γίγαντες του κάτς. Και κάτι αντίστοιχο και στην πρώτη λυκείου. Βλέπουμε τα τριτάκια τρίτη λυκείου. Είναι αυτούς που τους μιλάμε και αν τους μιλάμε με το κεφάλι κάτω στην αρχή, τουλάχιστον. Νομίζω όλοι έχουμε τέτοια, όχι προσωπικά σε εμάς, να μας λένε κάτι, αλλά πάντα νομίζω οι μεγαλύτεροι ή πειράζαμε ή μας πειράζανε. Νομίζω συνέβαινε παλιά και νομίζω θα συμβαίνει και τώρα και φέτος πήρα και εγώ. Τα παιδάκια της πρώτης γυμνασίου ήταν λίγο, λένε πού ήρθαμε τώρα, έτσι, να αντιμετωπίσουν δυσκολίες, που είναι μια χαρά σχολείο εδώ που τα λέμε και στην Άνοιξη, αλλά λέω και σε περιοχές ίσως πιο δύσκολες, εκεί να αισθάνονται αμήχανα, να το πω όσο πιο απλά γίνεται. Οπότε και εσείς άμα θέλετε στείλτε μηνυματάκια είτε στο Viber είτε στο mail είτε στο SMS για πρώτες μέρες στο σχολείο, είτε κάτι παρόμοια, είπαμε, είτε με κανένα δάσκαλο περίεργο, κάποια καθηγήτρια περίεργη που να σε έκανε εντύπωση, κάποιος ιδιαίτερος μαθητής. Τώρα που λέμε, θυμάμαι και εγώ, έτσι, έναν Χριστόφορο, όταν είχε έρθει στο Λύκειο, σαν την είχαμε στο γάλα, καλό παιδί, αλλά αρχικά, λες τώρα, τι φρούτο είναι αυτό που ήρθε καλή του ώρα, δεν ξέρω που βρίσκεται. Γι' αυτό λέω, τέτοια περιστατικά, αν θέλετε να διηγηθείτε, να πήγατε σε άλλο σχολείο, ενώ σε άλλο σχολείο πήρατε σπίτι, μετακομίσατε σε άλλο σπίτι με ενίκιο, ο μπαμπάς πήρε μετάθεση, η μαμά πήρε μετάθεση, οπότε και εσείς ακολουθήσατε και πολλές φορές αλλάξατε και πόλη. Λοιπόν, καλησπέριζουμε και τον Πλούταρχο. Ευχαριστώ για όλες τις ευχές σου. Ο Θεό... πώς σου φαίνεται η κίνηση Μαρινάκη με προπονητή, τον ήξερες? Τον ήξερα, τον είχα δει με την Sociedad. Καλός, αλλά με αστερίσκο να δούμε πώς μπορεί να δουλέψει στην Ελλάδα γενικότερα. Υπάρχει ρίσκο για οποιονδήποτε προπονητή που αλλάζει, έρχεται ξαφνικά σε μια, ας πούμε, έτοιμη ομάδα με παίχτες που δεν ξέρει ή τους μαθαίνει, δεν ξέρει. Κάποιος τους ξέρει όσο ονόματα, δεν είναι σε μια τελείως άγνωστη ομάδα με άγνωστους ποδοσφαιριστές,
Αλλά είναι άλλο να πρέπει να θέλεις και εσύ το χρόνο σου για να μάθεις το προπονητικό που είναι το προπονητήριο. Όλους να τους μάθεις θέλεις και εσύ το χρόνο σου, και εδώ ο χρόνος ας πούμε δεν περισσεύει.

φίλος της ΑΕΚ λέει ο Ολυμπιακός να πήγαινε να παίξει στο Περιστέρι, στην Γλυφάδα ή στην Πάτρα. Κακός λέει πήρε το Λαρετζάκι, πασεύτησε. Νομίζω ζήτησε συγγνώμη Λαρετζάκης για την κίνησή του αυτή. Όχι, νομίζω ζήτησε. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε, ευχαριστώ για τις ευχές σου.

Εδώ τεράστιο μήνυμα. Λέει ο Νικόλας. Η μαμά μου λέει καταγωγή είναι λέει από νησί. Όλο το καλοκαίρι ήμουν διακοπές. Είμαι και μελαχρινός και επέστρεψα το Σεπτέμβριο, ήμουν κατάμαυρος από τα συνεχόμενα μπάνιο. Πάμε όμως με τη μαμά μου στη Φλόρινα, λέει, να δουλέψω δασκάλα, και νομίζανε κάποιοι ότι ήμουν ξένος, ότι ήμουν μαυράκι, λέει, από την Αφρική, και μου είπαν γιατί ήρθε στην Ελλάδα. Ήμουν άλλη πρώτη δημοτικού. Η μαμά μου δούλευε στο σχολείο, έκλαιγα, δεν ήθελε να πάμε την άλλη μέρα στο σχολείο. Γελάω και εσύ νομίζω τώρα γελάς, Νικόλα, που το γράφεις, αλλά σίγουρα τις πρώτες μέρες δεν θα θέλεις να το νιώσεις.

Νίκο, ότι γράφονται διάφορα. Δεν ξέρω αν το είπε αυτό ο Χρήστος, ότι δόθηκε πέναλτι λόγω τραυματισμού του Ελκάμπη. Ούτε ακούω 24ωρο Ερασπορ. Τη Δευτέρα πρώτα Θεός, την Τρίτη που θα είναι ο Χρήστος, του στέλνει μήνυμα αν το είπε και να το ζητήσετε τουλάχιστον μέσω μηνυμάτων. Θα σου απαντήσει 100% ο Χρήστος. Θα πει την άποψή του, αυτό είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο.

Έχουμε παιχνίδια Ευρώπης την εβδομάδα. Θα τα πούμε σε αυτά μετά το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα.

ρίξε κόκκινο στη νύχτα από τον Λαβέρντι Μαχαιρίτσα, κόκκινο απέναν έτσι φανατικό Παναθηναϊκό. Και μένουμε στον Παναθηναϊκό, αλλά πάμε στο μπασκετικό Παναθηναϊκό. Μετά πάμε και λίγο Πανιόνιο. Καθώς ο μπασκετικός Παναθηναϊκός φαίνεται ότι ψάχνει να βρει πεντάρι, όχι βασικό, ένα συμπληρωματικό πεντάρι που να έχει έτσι κάμποσα μετρημένα ποιοτικά λεπτά, δηλαδή να έχουμε κάτι σαν τον Φαρίντ, έτσι, όταν υπήρχε πληρότητα στα πεντάρια, έναν τέτοιου τύπου ποδοσφαιριστή, ώστε μπασκετμπολίστα, οπότε χρειάζεται είτε κάποια παιχνίδια, είτε ορισμένα παιχνίδια, είτε και σε όλα να έχει το χρόνο του να ξεκουράζει, να παίζει εκεί που πρέπει, την ώρα που πρέπει. Εκεί είναι αρκετοί τραυματισμοί, είναι και με τον Φάλ και τον Χέις Ντέιβις, οπότε φαίνεται ότι ψάχνονται πράσινοι, χωρίς σημαίνει ότι δεν καλά θα πάρουν. Αν βρεθεί κάτι αξιολόγο, τότε ο Παναθηναϊκός θα αποκτήσει σε μία ακόμα μεταγραφή.

Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, αλλά πάμε στη Νέα Σμύρνη, καθώς ο Πανιώνιος είναι κοντά στην απόκτηση ή θέλει να αποκτήσει τον Μούσα Σισοκό. Είναι ο παίκτης του Παναθηναϊκού που δεν υπολογίζεται, 37 ετών, και υπάρχει έτσι αυτή η πληροφόρηση ώστε να αγωνιστεί στη Νέα Σμύρνη μέχρι το καλοκαίρι του 27, δηλαδή μέχρι το τέλος της σεζόν.

Τώρα θα πάμε στο λίγο στο στίβο. Νομίζω παρακολουθήσατε, ή όσοι δεν παρακολουθήσατε αυτή τη στιγμή, ότι είπα από το Ultimate Championship έγινε πριν από λίγες ώρες στην Ουγγαρία, στη Βουδαπέστη, με τον Καραλή να κατακτά τη δεύτερη θέση. Ουσιαστικά είναι πρώτη θέση, έτσι, γιατί απέναντί του έχει μια μεγάλη μορφή. Τον Ντουμπλάντιτς πάλεψε, έκανε έτσι ένα ωραίο άλμα στα 6-20 να ισοφαρίσει το παλαιό ρεκόρ, δεν τα κατάφερε. Ήταν ο τελευταίος μεγάλος αγώνας για την φετινή περίοδο.

Το Ultimate Championship είναι μια διοργάνωση που γίνεται ανά δύο χρόνια. Περιλαμβάνει 13 ατομικά αγωνίσματα για άνδρες και 13 για γυναίκες. 8 στίβο, 5 αγωνίσματα πεδίου, καθώς 2 αγωνίσματα σκηταλοδρομίας. Εκεί μετέχουν οι Ολυμπιονίκες του Παρισιού το 24, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές στο Τόκιο και οι νικητές της φετινής Diamond League, που κρίνονται αυτόματα στη διοργάνωση, δηλαδή η Μήτρος Τεντόγλου για το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, ο Μέλου Καραλής για την νίκη στο Diamond League, έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Εδώ είναι η ιδιαιτερότητα, δεν υπάρχουν μετάλλια, παίρνουν και κάποια κύπελα, αλλά και χρηματικά ποσά. Ο Τεντόγλου, ο Καραλής, κατέλαβε τη δεύτερη θέση και θα γίνει πλουσιότερος, έγινε μάλλον, κατά 75.000 δολάρια, 150.000 επιπλέον αυτός που θα κατακτήσει την πρώτη θέση, και είναι μια κίνηση αυτή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου ώστε να βοηθήσει τους αθλητές να έχουν ένα καλύτερο εισόδιο. Βέβαια, αυτού του επίπεδου δεν αγωνίζονται, έχουν ένα καλό εισόδημα περισσότερο από τους σπόνσορες, αλλά γενικότερα να δούμε ότι η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Στίβου είναι η πρώτη που έδωσε χρηματικό έπαθλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εκεί στο Παρίσι ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Στίβου, δηλαδή οι χρυσοί Ολυμπιονίκες, γυναίκες άντρες, από 50.000 ευρώ. Οπότε τα 75 ή τα 150 που θα πάρει ο πρώτος είναι ένα πολύ σημαντικό ποσό, δηλαδή 3 φορές το ποσό που πήρε ο Χρυσός Ολυμπιονίκης, αυτός που κατέκτησε σήμερα την πρώτη θέση στη Βουδαπέστη.

Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε σήμερα και τα σχέδια για το νέο γήπεδο, τη νέα τούμπα. Σύμφωνα με όσα ακούσαμε σήμερα, μέχρι το 2031 ο ΠΑΟΚ θα έχει το νέο του γήπεδο. Εκεί που είναι τώρα, στην Τούμπα, θα κατασκευαστεί το επόμενο γήπεδο. Χρειάζονται ελληνικές ομάδες, μεγάλες ή μικρές, γήπεδα, γιατί και εμείς εννοώ οι πολίτες, οι φίλαθλοι, οι οπαδοί, θέλουμε να πηγαίνουμε σε καλύτερα γήπεδα. Το ότι αγαπάμε τις έδρες μας είναι άλλο αυτό, αλλά απαιτούμε με ή χωρίς αγωγικά να πηγαίνουμε να παρακολουθούμε παιχνίδια σε ασφαλή γήπεδα, σε σύγχρονα γήπεδα. Είναι όταν είναι κάποιοι που ανήκουν σε άλλες δεκαετίες, καλά όλα αυτά, μεγαλώσαμε αυτά, χαρήκαμε, λυπηθήκαμε σε αυτά τα γήπεδα. Χρειάζονται όμως, είπαμε, οπωσδήποτε καινούργιοι για πάρα πολλούς λόγους, ακόμη και οι χορηγοί που θα έρθουν να δώσουν την ονοματοδοσία στα γήπεδα. Δείτε πως αλλάζει ο καιρός. Για τον Παναθηναϊκό, που τα ξέρω λίγο καλύτερα, ενώ σχέση λέω με τις υπόλοιπες ομάδες, αυτό εννοώ. Όταν είχαμε συσταγωγικά τον πρώτο Βοτανικό, δηλαδή εκεί που περιμέναμε να χτιστεί πριν από 20 χρόνια το γήπεδο του Βοτανικού, και τότε υπήρχε σκέψη να υπάρχει ονοματοδοσία, το ότι είχαν ακούσει τα αυτιά μου και ότι είχα διαβάσει με όσα ξεστόμησε ο κόσμος ότι είναι ντροπή το γήπεδό μας να έχει όνομα, ενώ πλέον σχεδόν όλα τα γήπεδα της Ευρώπης, τα καινούρια, ήταν ανακαινισμένα, έχουν όλα ονοματεπώνυμο, δηλαδή γήπεδο, ας πούμε, Παναθηναϊκού, και να λέγεται όνομα μπύρας, ας πούμε, τώρα αναψυκτικού ή μια στοιχηματική ή ό,τι θέλει. Αυτός που έχει τα δίνει, και η ομάδα σου ταυτόχρονα έχει έξτρα μεγάλο ποσό. Δηλαδή οι ξένες ομάδες, τα ξένα γήπεδα, οι μεγάλες ομάδες που δίνουν ονοματεπώνυμο, δηλαδή χορηγό στο γήπεδο τους, είναι κακό? Όχι βέβαια. Μπορεί να μην είναι το ιδανικότερο, αλλά πλέον δεν το θεωρώ φάουλ. Όμως πριν από 20 χρόνια κάποιοι το θεωρούσαν όχι φάουλ, πέναλτι με τριπλή κόκκινη κάρτα. Ίσως και για άλλους λόγους τότε φωνάζανε, και να το πω με επιτραπική έκφραση, μπορεί και σκούζανε κάποιοι, αλλά έχουν αλλάξει εποχές και έτσι πρέπει να είναι οι ομάδες, οι σωστές ομάδες που έχουν καινούργια γήπεδα, να προσπαθούν να έχουν χρήματα έξτρα ώστε να δίνονται αυτά στην ομάδα, καλύτερες μεταγραφές και καλύτερες ομάδες. Τώρα και στη χώρα μας, έτσι, και με το γήπεδο της ΑΕΚ και με το μπασκετικό γήπεδο του Παναθηναϊκού, τώρα όμως κανένας δεν λέει τίποτα.

συντοχισμένο του ΠΑΟΚ. Από ό,τι ακούσαμε, θα έχει γύρω στις 35.000. Μια χαρά είναι. Μπορεί να ακούω διάφορα ότι χρειάζεται μεγαλύτερα. Θα πρέπει να κοιτάμε στο μέσο όρο, έτσι. Πόσο πηγαίνει περισσότερο κόσμο, στο μέσο όρο. Οπότε να γίνει και το γήπεδο και τι επιτρέπεται. Όπως δεν μας επιτρέπεται στο οικόπεδό μας να χτίσουμε τετραόροφο και 205 τετραγωνικά ο κάθε όροφος, αλλά μόνο ένας όροφος και 90 τετραγωνικά, έτσι και στα γήπεδα υπάρχει όριο το πόσο μπορούμε να κατασκευάσουμε. Τραγουδάκι, μαζονάκι αυτή τη φορά, ανήκω σε μένα και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, όπως λέει ένας φίλος, χρωστά σε Europa League. Τώρα θα πούμε το Europa League, έχεις δίκιο, το ξέχασα. Λοιπόν, ξεκινάμε 16 του μήνα, τα πρώτα παιχνίδια, πρώτη αγωνιστική Super League. Είναι με αυτήν την εβδομάδα, είναι αποκλειστικά η Super League, Europa League, Τετάρτη και Πέμπτη. 16 του μηνός, Τετάρτη, είναι τα πρώτα παιχνίδια. Οπότε οι πρώτοι αγώνες, έχουμε δύο αγώνες την ημέρα εκείνη στις 8 παρατέταρτο, είναι Ομόνια Θέλτα και Αραράτ Σπάρτα Πράγας. Στις 10 έχουμε αναμετρήσει, παίζει και Ολυμπιακός την Τετάρτη, Άντερλεχτ Λιόν, Μίλαν Μπενφίκα, Μπάγερ Λεβερκούζεν Τσέλιε. Εδώ είναι η ώρα του Ολυμπιακού, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια. Πρώτο παιχνίδι, είναι σαφέστα βατός ο αντίπαλος, έτσι δεν είναι κάποια μεγάλη ομάδα, να ήταν ας πούμε η Μίλαν, η Μπενφίκα. Είναι μια ομάδα σαν τη Γιαγκελόνια που ακόμα και νέο προπονητή σου επιτρέπει να κερδίσεις το και με 1-0, οπότε να έχεις ξεκίνημα με το δεξί. Την ίδια ώρα Σάντερλαντ Αλκμαρ, την ίδια μέρα γιατί όλα τα παιχνίδια 10 η ώρα, Σάντερλαντ Αλκμαρ, Στουρμ Γκράτς Ρεν, Χάποελ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεμπ. Αυτά είναι της Τετάρτης και πάμε την Πέμπτη, 17 του μήνα, Σοφία, Ελπίδα και Αγάπη, οι κυρίες γιορτάζουν την ημέρα εκείνη, Λεύσκη Σόφιας Ρεντ Μπουλ Σάλτσμπουργκ, 8 παρατέταρτο, την ίδια ώρα η Οφάρα κόντρα στη Χόφενχάιμ. Εντάξει, Όφη είναι άλλη κατηγορία, να με επιτρέψει στη σχέση με τον Ολυμπιακό, ενώ ευρωπαϊκά λίγο αρκετά πιο κάτω, έτσι, ο Ολυμπιακός είναι πλέον και από τις δυνάμεις του θεσμού, αλλά κάθε χρόνο παίζει, είναι μπάρο του καπνισμένος. Όφη χρόνια έχει να παίξει Ευρώπη, αλλά η Χόφενχάιμ τι επιτρέπει όμως να κάνει όνειρα, το δείξε εδώ που τα λέμε και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια με τις νίκες, το οπότε και εδώ ελπίζουμε σε ένα θετικό ξεκίνημα που σημαίνει νίκη. Στις 10 η ώρα ήταν πλέον Βικτόρια κοντά στην Union Saint-Gilloise, έτσι μια ομάδα

από το Βέλγιο που μας συστήθηκε τα τελευταία 3-4 χρόνια με το πρωτάθλημα που πήρε στο Βέλγιο, αλλά και μετά και με τις ευρωπαϊκές συμμετοχές και πάντα και πέρυσι κοντράρι για πρωτάθλημα. Σημαίνει αυτό ότι με θέληση, με χρήμα και σωστό σχεδιασμό μπορεί να κάνεις μια σοβαρή ομάδα να διεκδικήσει πράγματα. Η μεγάλη Γιουβέντους κόντρα στην Αϊμέγγεν, Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζναν, Λίλεστρομ Τορένσε, Μπεσικτάς Μαρσέγ, Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπόρμουθ και 10 η ώρα Σέλτικ Φερετσβάρος. Αυτά είναι τα παιχνίδια για την πρώτη αγωνιστική του Europa League, με τον Ολυμπιακό έτσι να έχει στόχο να είναι τουλάχιστον στις 16 ομάδες, μην πω και παραπάνω, δηλαδή να θεωρεί ότι σίγουρα θα περάσει σε αυτή τη φάση. Και τον Όφι εγώ πιστεύω να είναι έτσι στόχος η 24, ώστε να παίξει ένα επιπλέον παιχνίδι και να προσπαθήσει να μπει στην 16. Λέω ένας ίσως εφικτός στόχος έτσι για τους κριτικούς και με έτσι χαμηλών τόνων. Εδώ που τα λέμε δεν είναι και λίγο, γύρω παλεγκίνη, έτσι μην το δεν είναι κάποιο κυπελάκι της πλάκας, αλλά αν μπορέσει έτσι να πάρει κάποια αποτελέσματα ώστε να έχει βαθμούς για την πάρτη του και λιγότερο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ώστε τις επόμενες χρονιές που ελπίζουμε έτσι να ξαναβγεί πάλι όφη στην Ευρώπη, να έχει καλύτερες κληρώσεις.

Την πρέμιερ έχουμε παιχνίδια σήμερα Σάββατο, Aston Villa Nottingham στις 5, την ίδια ώρα Crystal Palace, Ipswich και Liverpool, Fulham και Bournemouth, Bradford, Chelsea, Hull. Πολλά παιχνίδια της νωρίς, αλλά είναι Αγγλία εκεί. Και το συνηθίζουν 7.30 Tottenham Everton και 10 η ώρα Σαββατόβραδο Sunderland Arsenal. Ενώ η αγωνιστική ολοκληρώνει την Κυριακή με δύο αγώνες, στις 4 Coventry Brighton και το Derby του Manchester United κόντρα στην City και 10 η ώρα το βράδυ της Δευτέρας Λίντς Νιούκαστλ.

Στην Ισπανία 3 η ώρα Σαντατέρα Λαβές, 5 και 4 ο Σασούνα Εσπανιόλ, 7 και μισή Αθλητικό Μιλμπάο Έλτσε και 10 η ώρα βράδυ Σαββάτου Ρεάλ Μαδρίτης Ράγιο Βαγιακάνο.

Την Κυριακή Θέλτα Μάλαγα, νωρίς το μεσημεράκι, 3 η ώρα, 5 και 4 Λεβάντε Μπαρτσελόνα, Χετάφε Λα Κορούνια και το βράδυ Ρεάλ Σοσιεδάδ Ατλέτικο Μαδρίτης και το βράδυ της Δευτέρας Βιγιαρεάλ Μπέτις.

Στην Ιταλία τρεις αγώνες για το Σάββατο, δηλαδή ξημερώνουμε τώρα Σάββατο. Τζένοα Φροζινόνε, Λάτσιο Μίλαν, 7 η ώρα και 10 παρατέταρτο Αταλάντα Κάλιαρι. Την Κέρια εκείνη τα πιο πολλά παιχνίδια, το γνωρίζουμε αυτό για την, για την Ιταλία. Τι το θέλει για το πα, τρεις αγώνες την Κυριακή, τρεις τη Δευτέρα, αλλά εντάξει, ας πρόσεχα. Λέτσε, Μόντσα, Νάπολη, Μπολόνια και Σασουόλο Γιουβέντους την Κυριακή, και την Δευτέρα Κόμο Πάρμα, εξαιρετική Κόμο στο Champions League, Τωρίνο Ρώμα, 7.30 και Ίντερ Ουτινέζε το βράδυ της Δευτέρας.

στην εξωαθλητική επικαιρότητα, δηλαδή εκτός των αθλητικών, κυριαρχεί έτσι τη ζωγραφία σε ένα πολύ πολύ πολύ μεγάλο βαθμό τι συνέβη με τον Γιώργο Μαζονάκη. Η κηδεία του θα είναι το μεσημέρι της Δευτέρας, μία η ώρα μάλλον, δεν είναι απόλυτα σίγουρα, αλλά κατά 90% είναι μία η ώρα, στο τρίτο νεκροταφείο στη Νίκαια, εκεί στον τόπο που μεγάλωσε.

Βλέπετε ειδήσεις, μάλλον τηλεοράσεις, στις σελίδες τι συνέβη με το Μασονάκι, τι κάνανε οι γιατροί κτλ. Κτλ. Με τον ταξιτζή που τον μετέφερε το μεσημέρι για να κάνει την ενέργεια αυτή με το αίμα, με το πλάσμα.

Και επειδή τα social μέσα είναι κομμάτι της ζωής μας, είδα μία τύπισσα στο TikTok που δηλώνει influencer και τα βάζει με όσους εργαζόμαστε 9 με 5, δηλαδή την πλειοψηφία του κόσμου, δηλαδή εννοεί για το 8ωρο μιλάω τώρα, έτσι, το πρωινό 8ωρο, άρα που εδώ ο Ηλίας μας είναι ξημερώματα, είναι από νωρίς το απόγευμα μέχρι το πρωί. Λέμε αυτό για τον περισσότερο κόσμο που δουλεύει το πρωί 8 ώρες και λέει είναι πολύ δύσκολο, λέει η ίδια, να κάνεις 20 βιντεάκια την ίδια μέρα, ενώ όσοι δουλεύετε, λέει, 9 με 5 στη δουλειά σας, να μας αφήσετε ήσυχους. Αυτή είναι η κοινωνία μας, έτσι.

Βέβαια μετά έπεσε κράξιμο στο TikTok και επανήλθε και λέει: καταλαβαίνω πάρα πολύ το να είσαι άνθρωπος και να έχεις όνειρα και να κάνεις αυτό που σου αρέσει και όχι να επιβιώσεις. Τοποθετήθηκα, λέει, λάθος και δεν έπρεπε να το δείξω ποτέ. Γενικότερα από πάντα είμαι ισοστρεφής σαν άνθρωπος, δεν ανοίγω με εύκολα, οπότε τα social ένας τρόπος για να εκφραστώ και να βρω μια παρέα. Δεν ήταν πρόθεση μου να επιτεθώ ή να θίξω κανέναν.

Πάντως πολύ εύκολα μπορείς να παρασυρθείς χωρίς να την δικαιολογώ στα social. Είδα, ήταν στο Facebook, είπαμε, στο social της τρίτης ηλικίας, έτσι χαρακτηρίζεται από όσους έτσι ασκούν την επικοινωνία, ενώ γιατί το Instagram και το TikTok είναι για νεαρότερες ηλικίες και το Facebook είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Όσοι έχετε παιδιά, έτσι, εκεί από 15 μέχρι 25, δεν νομίζω σχεδόν κανένα να έχει Facebook. Όσα έχουν, έχουν ή TikTok είτε Instagram. Λοιπόν, στο social της τρίτης ηλικίας, στο Facebook, ανεβάζει μια κυρία από μια εικόνα, μια φωτογραφία από ένα σκοτωμένο φίδι από την αυλή του σπιτιού της. Από κάτω είναι σαν να μπήκαν όλα τα μέλη της WWF και της Greenpeace και είπα, τι είναι αυτά που κάνεις, σαν να δεν τρέπεσαι και τέτοια. Εγώ είμαι ένας από τους ανθρώπους που φοβάμαι τα φίδια. Δηλαδή, αν θα βρω φίδι, πείτε μου ένα κατοστάρι να τον ξεπεράσω. Έτσι, είμαι άνετα για να πάρω Ολυμπιακό μετάλλιο, παρόλο που είμαι γέροντας και χοντρός, θα πάρω μετάλλιο βλέποντας φίδι. Μπορεί να γελάτε, εντάξει, εγώ δεν είμαι συνδυσμένος στα φίδια. Η γυναίκα βρήκε ένα φίδι, το σκότωσε από κάτω. Δεν θα ζητήσουμε αν καλώς το σκότωσε ή όχι, αλλά το τι έγινε από κάτω, τι ξύλο εισαγωγικά στα social έφαγε αυτή η κυρία, αυτή η γυναίκα, επειδή έδειξε ένα σκοτωμένο φίδι, δεν μπορεί να το καταλάβετε. Ο εισαγγελέας που είναι και τι κάνει, και λέω, έχουμε ξεφύγει. Εγώ δεν λέω καλός, έτσι, αλλά λέω από τα σχόλια από κάτω πόσο πολύ ξεφεύγουν και είναι εύκολο να το γράψεις, γιατί θεωρείς ότι αχ, τι έγινε, το γράφω και τέλειωσε, ένα μακριά μου. Ο άλλος δεν πρόκειται, ενώ τέτα τέτ μπορεί να μην λέγαμε απολύτως τίποτα. Ενώ επειδή είναι μακριά μας, όχι τι φοβόμαστε, λέει μακριά, τώρα τι να της πούμε, εγώ να πω ότι έκανα λάθος. Έτσι, ή μπορεί να ήταν όντως λάθος. Εγώ δεν ξεχωρίζω κατά τη φίδια, αν ήταν σπιτόφιδο, εγώ δεν ξέρω πάντως. Το λέω ως άνθρωπος που δεν γνωρίζω τίποτα από φίδια. Αυτό είναι σπιτόφιδο και δεν κάνει. Εσύ, Λία μου, δεν ξέρω αν τα ξέρεις, έτσι. Εγώ δεν ξεχωρίζω. Ό,τι είναι, μπουχός. Εξαφανίζομαι και λες, πού είναι αυτός, γιατί ήταν ένα φίδι. Δεν ξεχωρίζω. Ξέρω ότι στη χώρα μας έχουμε, νομίζω, μόνο την Οχιά που είναι φίδι με δηλητήριο, τα υπόλοιπα είναι άγακα. Ναι, μου λέει ο Ηλίας ότι και αυτό δεν σε πειράζει. Μαζί σου. Ναι, μαζί σου. Αλλά λέω μακριά και αγαπημένη, έτσι, με το φιδάκι. Αλλά και πάλι δεν μπορώ να ξεχωρίζω εγώ αν αυτό είναι φίδι ή κάτι άλλο που είναι άγακο. Θα το έβλεπα, δεν θα τολμούσα να το πειράξω, γιατί λέω, να το πω και περιπεκτικά, θα με δαγκάσει. Θα με δαγκώσει, έτσι. Και τότε τι κάνω, οπότε θα εξαφανιζόμουν. Αλλά το λέω αυτό για τα social, μόλις βρουν μπόσικο, γίνεται από κάτω, χτύπα κι άλλο, που έλεγε και ένα τραγούδι. Αλλά είπαμε, έτσι είναι πλέον η κοινωνία μας. Όμως, έτσι, να προσέχουμε, γιατί δεν υπάρχει ανωνυμία εκεί. Και οι περισσότεροι, οι αρκετοί, έχουν το όνομα. Κάποια έχουν ψεύτικα προφίλ, αλλά το ξέρετε, πλέον και αυτό ακόμη είναι εύκολο να δούμε ποιος είσαι, ποιος κρύβεται πίσω από ένα ψεύτικο προφίλ. Γιατί είναι και αυτό άσχημο, να γράφεις κάτω και από κάτω να έρχονται ψεύτικα προφίλ, δεν ξέρω αν είναι τρόλ ή όχι, και να γράφουν τα μέρια όσα για σένα που διαφορούν απλά με την άποψή σου.

Και κάπου εδώ έτσι πάμε προς το τέλος. Ακούσουμε διπλό τραγουδάκι, πάντα έτσι με λαβρέντι, είτε τραγουδιστή ή με λαβρέντι μουσικό, ότι πάμε σε διπλό τραγουδάκι. Να είστε καλά, να προσέχετε στους δρόμους. Νομίζω πάμε στο τελευταίο σουκού που θα είναι καλοκαιρινό, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σάββατο σίγουρα μπάνιο, Κυριακή σε ένα μεγάλο βαθμό από Θεσσαλία και κάτω ελεύθερα μπάνιο, γιατί από μετά χαλάει ο καιρός. Δηλαδή χαλάει, θα έχουμε βροχές, πτώσεις θερμοκρασίας Δευτέρα, θα πάμε μείον 7 σε σχέση με το Σάββατο, οπότε μάλλον μπαίνει το φθινόπωρο. Γι' αυτό λέω ότι ίσως ένα τελευταίο σουκού για όσους μπορούν να πάνε να κάνουν το τελευταίο τους μπανάκι, και δεν αναφέρομαι στους χειμερινούς κολυβητές. Λοιπόν, ευχαριστώ από τον Ηλία Διαμάντη που έκανε κουμάντο στα κουμπάκια του ήχου και βοήθησε στο να βγει μια καλή εκπομπή. Και ίσως ακούσατε και θα συνεχίσετε να ακούτε Ρασπορ. Καλή συνέχεια τους υπόλοιπους, όσους πάτε για να είναι όπως και εγώ. Καλό βράδυ, τα πούμε αύριο 12 και 5 με το καθερωμένο σαββατιάτικο Τσούμποξ. Γεια χαρά. Yeah.